0: Ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι ένα δύο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας και σήμερα εγώ θα το κάνω κόλαση. Είμαι υποχρεωμένος να το κάνω κόλαση. Και να βάλουμε ένα quiz. Γιατί κύριε Τσίπρα, πολλά τα είπες. Και πρέπει να το βουλώσεις μία και έξω. Και εσύ και οι άλλοι κοκορόφωνοι. Και οι άλλοι κοκορόφωνοι.
2: Και καίει κάθε στόμα.
1: Τελειώσανε τα ψέματα. Σας πήγαμε λάου λάου. Δεν καταλάβατε ότι στη Φαρέτρα υπάρχουν όπλα. Και όχι όπλα από αυτά που ξέρετε κύριε Τσίπρα. Τα κρυμμένα όπλα της 17 Νοεμβρίου με τους γιατρούς βουλευτές που γιατρεύανε τους τρομοκράτες. Έτσι. Τώρα τα πούμε όλα λοιπόν. Αρκετά αφήσαμε την ασυδοσία των απατεώνων δημοσκόπων να επικυριαρχούν στο νοσηρό κλίμα της χώρας. Ο Μάχη FM ξεκινάει από σήμερα, όπως το υποσχέθηκα νωρίτερα, στο Δελτίο 4, μια πολύ μεγάλη έρευνα για τις ψευδεπίγραφες δημοσκοπικές εταιρείες που λιμένονται τον τόπο και τους δημοσκόπους των δημοσίων εργολαβιών. Τελειώσανε τα ψέματα, κύριε Τσίπρα, κυρία Κοκορόφωνη και κύριε Μητσοτάκη, που κάνεις ότι δεν ξέρεις ή ότι δεν μιλάς με τον ανιψιό σου. Τα τσιμιτσικότσι σήμερα στην κηδεία του Μακαρίτη του Ταγαρά. Μόνο που δεν φιληθήκατε. Μόνο που δεν φιληθήκατε. Για πείτε αλευρή, ο Ντίνιαν σας γυρεύει.
2: Να γίνει η αλήθεια μας φωτιά.
1: Άντε επιτέλους. Άντε επιτέλους, γιατί παραγνωριστήκαμε. Εδώ δεν παίζουμε, κύριοι και κυρίες πατριώτες και πατριώτισσες. Εδώ θα βγει όλη η αλήθεια. Ειδικά από μένα που την έχω πληρώσει αυτή την αλήθεια. Την έχω πληρώσει και το ξέρετε όλοι σας.

Για πείτε μου κάτι, κύριε Τσίπρα. Κύριε Τσίπουρα. Εσύ δεν είσαι Τσίπρας. Εσύ είσαι Τσίπουρας. Για να μην πω Τσιπούρας. Με τον Πασατέμπο και τον Φρέντο. Που ήρθες να επανακάμψεις. Δεν τα έχω μαζί του. Εγώ, κυρίες και κύριοι, τα έχω με το ψέμα. Τρελαίνομαι με τους ψεύτες. Τρελαίνομαι. Κόβω αλυσίδα. Κόβω άλυσο. Και έχω κόψει άλυσο. Και σήμερα τα ακούστε μια χαρά. Κουίζ πρώτο. Μπορεί να μας πει ο κύριος Τσίπρας ένα από τα παρακρατικά στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που την περίοδο του 2012-2014 ήταν υποδιοικητής στην ΕΕΠ. Μπορεί να μας πει εάν έδινε ένα από τα 5 βαλιτσάκια της ΕΕΠ σε φίλο του ολιγάρχη τον οποίον υπηρετούσε. Πρώτο το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Έναντι ποιας τιμής έδινε το ένα από τα 5 βαλιτσάκια της ΕΕΠ? Γιατί τότε δεν υπήρχε Predator. Υπήρχαν τα περιβόητα 5 βαλιτσάκια της ΕΕΠ. Και υποδιοικητής στην ΕΕΠ τότε ήταν συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος το έπαιζε υποδιοικητής αντρομοκρατικής υπηρεσίας. Αυτός που μαζί με τον άλλο τον Καράβλαχο, τον Τσίπουρα, τον πραγματικό Τσίπουρα, τον κύριο Στέλιο Σύρο, τον αντιστράτηγο της Ελλάς, και μαζί με τον άλλο Τσίπουρα, τον μυστακοφόρο, τον κύριο Νασιάκο. Εγώ θα σας πω σήμερα το παρασκήνιο των ανθρώπων που βρωμίζουν τη δημοκρατία και τους έχει μαζέψει ο κύριος Τσίπρας δίπλα του. Μαζί με αυτή την τριανδρία, λοιπόν, δινόντουσαν παπάδες και μπαίνανε στον Ευαγγελισμό, κάνοντας βασανιστήρια στον Ξηρό, για να ξεράσει τα πάντα για την 17 Νοέμβρη. Και έρχεται σήμερα ο κύριος Τσίπρας να υπερασπιστεί τον επαναστατικό αγώνα του Γιωτόπουλου. Σα δεν τρέπεσε, υποκριταρά! Σα δεν τρέπεσε, παρακρατικέ! Παρακρατικέ Πασατέμπε! Κουίζ δεύτερο. Θα έρθω και στην Κοκορόφωνη μετά. Στην Κοκορόφωνη και στην Κοκορόμυαλη. Δεν μου λες, κύριε Τσίπρα, επειδή το παίζεις σωτήρας της δημοκρατίας. Δεν μου λες κάτι, ρε. Τους πληρώνεις τους δημοσκόπους, τους απατεώνες. Τους πληρώνεις. Την πληρώνεις την interview. Την πληρώνεις την opinion poll. Την πληρώνεις την public issue. Τους πληρώνεις όλους αυτούς και την Άλκο του Παναγόπουλου, που μέχρι το 2021 ο Παναγόπουλος ήταν άμυστος κρατικός υπάλληλος του ΣΕΓΑΣ και ο ΣΕΓΑΣ έπαιρνε εργολαβίες και αυτός έκανε δημοσκοπήσεις, ναι, για τον κύριο Παναγόπουλο της Άλκο, λέω. Κουίς τρίτο. Τι μου λες, κύριε Τσίπρα, ο ένας από αυτούς που υπογράφει το καταστατικό του Ελλάς, του ΕΑΜ Ελλάς, γνώριζε τον αρχηγό της ελληνικής μαφίας, το δολοφονημένο την 1η Μαΐου του 18 στην Παλίνη, Σπύρο Παπαχριστό, ο μαφιόζος της Κόζα Νόστρα, ήταν ο άνθρωπος που υπηρετούσε επισήμως την οικογένεια Λάτσι, στην οποία ήταν ο επίσημος υπεύθυνος σωματοφυλακής της Μαριάννας Λάτσι και του Πάρη Κασιδόκος. Τα έχουν γραφτεί αυτά. Και μου λες, κύριε Τσίπρα, ένας από αυτούς που γυρόφερνε τα βαλιτσάκια την περίοδο 12-16 μαζί με τον κύριο Ρουμπάτη στην ΕΕΠ και υπογράφει τον Ελλάς, τον ΕΑΜ Ελλάς, γνώριζε το μαφιόζο Σπύρο Παπαχρήστο? Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος αυτός ήταν υπεύθυνος της φρουράς του Λάτσι. Δηλαδή, είχαμε έναν υποδιοικητή στην ΕΕΠ, όχι για να μας μιλάει ο κύριος Τσίπρας για υποκλοπές. Βουλώσε το! Βουλώσε το! Βουλώσε το! Που έχει και το θράσος να μας λες στην Ελληνική Βουλή
Καλά του κάνεις, ο κύριος Μητσοτάκης. Ότι έγινε ο Στέφανος Κύριος πολιτικής, τιμή του και καμάρι του, ρε κοροϊδό. Εσύ τι είσαι, ρε. Ε, τι είσαι εσύ, ας πω εδώ, τι είσαι. Μια λινάτσα είσαι. Μια πολιτική λινάτσα. Για πες μου κάτι, κύριε Τσίπρα. Ο Παπαχρήστος, ο μαφιόζος που δολοφονήθηκε στην Μπαλίνη την 1η Μαΐου του 18, είχε εξαιρετικές σχέσεις με το φίλο σου, το δεξί χέρι σου, ο οποίος υπογράφει τη διακήρυξή σου και ήταν σωματοφύλακας και εξακολουθεί, όχι σωματοφύλακας, εξακολουθεί να είναι ο επικεφαλής της οικογένειας Λάτση. Τι σχέση μπορεί να έχει πολιτική εξουσία με τη μαφία? Τι σχέση μπορεί να έχει πολιτική εξουσία με την τρομοκρατία σε συνδιαλλαγή με τους ποινικούς? Είσαι πολύ βρώμικο στοιχείο της δημοκρατίας, κύριε Τσίπρα. Υπάρχουν άνθρωποι που θα ψηφίσουν τη μαφία? Υπάρχουν Έλληνες πατριώτες που θα ρίξουν την ψήφο τους σε αυτό τον εσχρό συνδετημόνα στα τραπέζια της μαφίας, τον κύριο Τσίπρα? Θέλετε να δώσω και άλλες λεπτομέρειες? Να δώσω. Ο κύριος αυτός, μάλλον οι κύριοι αυτοί, δεν εξέφραζαν και δεν εκφράζουν το παρακράτος. Την εποχή, κυρίες και κύριοι, των υποκλοπών του Predator, οι κύριοι αυτοί έπαιρναν τις κασέτες και τα DVD και τα έδιναν σε πολιτικούς αρχηγούς για να εκβιάσουν τους πολιτικούς αντιπάλους. Αφήστε στην πάντα το Λοσάντα. Αφήστε την πάντα, στην πάντα το Λοσάντα. Ο Λοσάντα είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Οι ολιγάρχες που στηρίζουν και χρηματοδοτούν το Τσίπρα. Τι σχέση έχουν με το παρακράτος και τη μαφία? Κύριε Τσίπρα, υπάρχουν στελέχη στο κόμμα σας. Υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν την υπογραφή τους και στο παρελθόν και στο παρόν και στο μέλλον υπηρετούν και θα υπηρετούν το παρακράτος, τις υποκλοπές και τη μαφία. Σεις βγήκατε και είπατε ότι στο ελληνικό κοινοβούλιο ο μεγαλύτερος αστάθμητος και βίος παράγων της πολιτικής ζωής είναι η μαφία. Και η μαφία κατοικοεδρεύει στο Μαξίμου. Σαν δεν μας τα λέγατε καλά, κύριε Τσίπρα.

0: Αυτός ο κύριος που υπογράφει τη διακήρυξή σου, κύριε Τσίπρα, ο άνθρωπος του παρακράτους, ο κυπατζής, ο στεγνός βασανιστής του Ευαγγελισμού. Ήταν ο άνθρωπος που συνέλαβε το Γιωτόπουλο, που σήμερα η ελληνική πολιτεία δεν θέλει να τον βγάλει από τη φυλακή. Εσύ τον υποστηρίζεις? Υποκριτή. Υποκριτή και φαρισέ. Μου λες κάτι? Ο κύριος Ρουμπάτης της ΕΥΠ έσπασε το απόρριτο στη Βουλή για να καλύψει το Μητσοτάκη και το Δημητριάδη και είπε ότι και επί Τσίπρα παρακολουθούσαν τους πολιτικούς, τον κύριο Πιτσιόρλα και τον κύριο Ζανιά. Και ο Πιτσιόρλας έκανε μήνυση στον κύριο Ρουμπάτη. Ο κύριος Ρουμπάτης είχε προλογίσει το βιβλίο του παρακρατικού συνεργάτη σου, κύριε Τσίπρα. Άκου, κύριε Αλέξη, εδώ πέρα δεν είμαστε τίποτα χαλβάδες για να μας πιάνεις, και τίποτα γάβρι μαριναρισμένοι για να μας πιάνεις αλευρωμένους. Θα αποκαλυφθεί όλο το παρακράτος αύριο στην εφημερίδα Μακελιό. Φώτη, Φώτη, Φώτη, Φώτη, θα σε φωτίσει ο Θεός. Όλο το παρακράτος των μυστικών υπηρεσιών επί της εποχής του 12-15 και του 15-19 υπηρετούσε τον κύριο Τσίπρα. Οι υπογραφές τους υπάρχουν στη διακήρυξη. Τι σχέση έχουν όλοι αυτοί με τον Παπαχρήστο της μαφίας, που ο ολιγάρχης ήταν πρώτο τραπέζι πίστα στην κηδεία του? Ε, κύριε Μελισανίδη, ε, κύριε Μελισανίδη, άκου, κύριε Δημήτρη, μην ξανακούσω ότι απειλείς και ότι βρίζεις, θα έρθω στο γραφείο στον Πειραιά και θα σου βγάλω τα αυτιά. Δεν με ξέρεις καθόλου καλά. Και εσύ και ετσέτερα και οι άλλοι. Βουλώστε το, γιατί έχουμε πολλά ράματα για την κούλα σας. Βουλώστε το, γιατί έχουμε πολλά ράματα για την κούλα σας. Μόνο αυτό σας λέω. Τι είναι εδώ πέρα? Τι το κάνατε εδώ πέρα, άντρο της μαφίας? Σεις όλοι υποστηρίζετε τον Τσίπουρα και μας το παίζετε μάγκες με ξένα κόλυβα. Τι δουλειά έχει να συνομιλεί στενός συνεργάτης ολιγάρχη, στενός συνεργάτης ολιγάρχη, με τον αρχηγό της ελληνικής μαφίας στην Ελλάδα και την ίδια ώρα να είναι βασικός στέλεχος του κυρίου Τσίπρα? Για πείτε μου, εξυπναράδες μου, πείτε μου, ποιος συγκεκριμένος ολιγάρχης χρηματοδοτεί τον κύριο Τσίπρα για να φτιάξει το μεγάλο και τον αριστερό πόλο? Έχει σχέση με τη μαφία? Κάνει λαθρεμπορία? Πήγε φυλακή? Και τώρα μας το παίζει ως Ια Παρθένα. Όταν λοιπόν μιλάτε για τους ραδιομακελάριδες, γιατί ξέρω ότι τους βρίζετε και μας καθυβρίζετε μέρα νύχτα και απεργάζεστε κι άλλα σχέδια, σας το λέω, θα έρθω εκεί που είστε και θα σας βγάλω τα αυτιά. Και μπορώ να το κάνω, γιατί εγώ έχω ψυχή, καρδιά και σθένος. Και εσείς είστε κότες. Κότες. Πάμε στον επόμενο. Μάλλον, πάμε στον επόμενο. Όχι, μιας και μιλήσαμε για τον Τσίπρα, ακούσουμε ποιοι είναι οι άλλοι υποστηριχτές του Τσίπρα. Ας πω εγώ ποιοι είναι. Κάποιες ξεφθοριασμένες κυράτσες. Ακούστε, παιδιά, ένα διάλογο να τρελαθείτε. Ο κύριος Τσίπρας μιλάει με Θεοπούλα. Και η Θεοπούλα δίνει κατευθύνση στο κόμμα του. Μήπως συμβουλεύεσαι και εσύ τους αστρολόγους, τους μάντης, τις καφετζούδες? Κακόμοιρε, κακόμοιρε Τσίπουρα. Πληρώνετε τις δημοσκοπικές εταιρείες για να σας δίνουν 15 και 17% και κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Μέχρι εδώ! Μέχρι εδώ! Δώσε Θεοπούλα. Για να καταλάβετε πόσο σοβαρός πολιτικός είναι ο κύριος Τσίπρας.
1: Που σε φωνάζουν και σε θέλουν. Πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος.
2: Πρέπει λίγο να γρύψω,
3: Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
1: Τέλειο.
3: Πρέπει να δούμε πόσο εύκολο είναι. Λες να μπει κάτι.
1: Και Θεοπούλα να γράψεις. Είμαι μέλος.
3: Κάτσε, σου δίνει ένα κωδικό πρόσβασης. Είναι μια λέξη που να έχει και ένα νούμερο στο τέλος.
1: Λοιπόν, αν βάλω Love Ελλάς.
3: Α, τέλεια. Ποιοι τομείς πολιτικής σε ενδιαφέρουν περισσότερο? Επιχειρηματικότητα, αγροτική παραγωγή, ψηφιακή διακυβέρνηση.
0: Μιλάμε για σοβαρό διάλογο τώρα, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για μέγιστη πολιτική ανάλυση. Ο κύριος Τσίπρας συζητάει με Θεοπούλα. Με τη γριά Θεοπούλα. Ζήτω. Ζήτω, εάν μελάς. Οι ολιγάρχες, οι παρακρατικοί, οι ρουφιάνοι του καθεστώτος, οι συνεργάτες της μαφίας με τον κύριο Τσίπρα. Και την κύρια ώρα της κρίσεως θα μας πουλήσουν το μεγάλο παραμύθι της κεντροαριστεράς. Και την ίδια ώρα κάποιοι δημοσκόποι παράσιτα της ελληνικής κοινωνίας κοροϊδεύουν τον κόσμο με τη διαστρεβλωμένη κοινή γνώμη. Πόσα παίρνετε, ρε, από τους ολιγάρχες για να βγάζετε το Μητσοτάκι 30%? Θα τα πούμε σε λίγο για τους δημοσκόπους. Γιατί εγώ μιλάω επώνυμα. Δεν κρύβομαι από το δάχτυλό μου. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει στη Θεσσαλονίκη ένας παλιός απέρας, όπως λέμε στο χωριό μου. Δεν είναι ύβρις. Ντουφεκαλεύρης. Ένας ντουφεκαλεύρης. Ντουφεκάει το αλεύρι. Που λέγεται Βασιλιάδης. Αυτός ο κύριος έχει μια δημοσκοπική εταιρεία. Μου διαφεύγει το όνομά της. Και να σας πω και την αλήθεια, αποπατώ. Αποπατώ. Δεν μου λες, κύριε Βασιλιάδη, ποια εταιρεία έχεις εσύ, αν δεν κάνω λάθος? Την Interview. Την Interview έχεις? Δεν μου λες κάτι. Είναι σήμερα δημοσιευμένα στην εφημερίδα μας, αν μπείτε να τα διαβάσετε. Όταν σε πλησιάζουν στελέχη κομμάτων, αυτοί οι τύποι, κυρίες και κύριοι, βγάζουν τις δημοσκοπήσεις. Αυτοί οι τύποι χαρακτηρίζουν την πολιτική ζωή του τόπου. Αυτοί οι τύποι που κάνουν δημόσιες εργολαβίες, που πουλάνε εκδουλεύσεις στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και στην κυβέρνηση για να τους βγάζουν 30%. Δεν μου λες κάτι, κύριε Βασιλιάδη. Σε που έχεις την Interview. Πώς τις κάνεις τις δημοσκοπήσεις? Συμβουλεύσες τους αστρολόγους, τους μάντες, τους καφετζούδες? Με την καφετζού κάνεις τις δημοσκοπήσεις? Με τι δείγμα κάνεις, κύριε, τις δημοσκοπήσεις? Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, από τα email που λαμβάνω, η Interview, η εταιρεία, μας στέλνει κάτι ερωτηματολόγια της πλάκας. Για να ψηφίσουμε μέσα σε 2 λεπτά ανώνυμα. Ανώνυμα. Το κόμμα της αρεσκίας μας. Εκεί στον Άριο Πάγο, ακούτε, κανένας εισαγγελέας υπάρχει να τους μαζέψει όλους αυτούς? Ο Βασιλιάδης της Θεσσαλονίκης, ο οποίος κάνει δημοσκοπήσεις και βγάζει τη Νέα Δημοκρατία με 31%, τον Τσίπρα με 15%, την Κοκορόφωνη με 12%, και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι υπόλοιποι. Και σε κύριε, αυτά είναι πλαστογραφίες. Αυτά είναι απάτες. Δεν είναι μόνο απάτες του εκλογικού σώματος. Είναι οικονομική απάτη. Και θα πρέπει αυτοί οι τύποι, αν υπάρχει εισαγγελία στην Ελλάδα, να διωχθούν για απάτη, πλαστογραφία και να διωχθούν για παρέμβαση στο δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτός ο τύπος της Interview περιστοιχίζεται και από κάτι άλλα καλόπαιδα. Ένας από αυτούς, ένας εκδότης, τι εκδότης, ψευτοεκδότης, που λέγεται Νικολάκης Καραμαλής. Δεν μου λες, κύριε Καραμαλή, που τα βρίσκεις τα λεφτά για να ανοίξεις συνέχεια εφημερίδες? Πρώτον. Δεύτερον, κοινή τη χειροβομβίδα που βρήκαν έξω από το σπίτι σου. Γιατί λένε οι κουκουβάγες της περιοχής ότι την πέταξε ο ίδιος για να πάρεις περισσότερη φύλαξη? Τρίτον, αληθεύει, κύριε Καραμαλή, ότι επεκτάθηκες και στα ελληνικά αμυντικά συστήματα? Με τι λεφτά, με τι κεφάλαια? Ποιος σε σπρώχνει, ο Δημητριάδης? Και πώς σας κάτι άλλο, κύριε Καραμαλή, πόσα φύλλα πουλάς κάθε μέρα? Πόσα φύλλα πουλάς την εφημερίδα σου, Πόσα φύλλα πουλάς ρε γειτονάκι στα Βρυλίσια? Πώς έφτιαξες τέσσερις μεζονέτες ρε? Πού τα βρίσκεις τα λεφτά? Ξέρεις, κάποτε τα έχω και χογραφημένα. Είναι οι κύριοι που κάνουν τις δημοσκοπήσεις αυτοί. Η Σάρα και η Μάρα του πολιτικού συστήματος και του εκδοτικού χώρου. Εγώ μιλάω επώνυμα, κύριε Καραμαλή. Δεν πάει να με καθυβρίζεις. Δεν πάει να γράφεις για μένα. Τι έχεις να γράψεις, τι έχεις να πεις? Τίποτα. Ένας τίποτας είσαι. Κι είναι το αμάξι στην Πόρσε, εκεί στην ταβέρνα που κάνει. Πώς πήρε φωτιά, μόνο του? Μόνο του πήρε φωτιά? Γιατί ξέρεις, κάποιο πουλάκι μου είπε ότι το κάψανε. Το κάψανε, λέει, κάποιοι για να πάρουν την ασφάλεια. Ήρθε η ασφαλιστική για την Πόρσε. Πόσο την εκτίμησε? Την πλήρωσες το πληρωστό νέο αυτοκίνητο, πήρες? Με πόσα τα πήρες? Δεν με ενδιαφέρει να κάνετε ό,τι θέλετε. Εγώ μιλώ με στοιχεία. Εκείνος ο άλλος, ο καλόγυρος του Βεργίνα, το Βεργίνα είναι ένα παρακμιακό κανάλι της Θεσσαλονίκης, που με τη συμμετοχή του κουμπάρου καλόγυρου, βγάζει δημοσκοπήσεις. Πώς τις βγάζετε ρε τις δημοσκοπήσεις? Παίζετε τρίλιζα από τους αστρολόγους? Στη λίτσα πατέρα πάτε? Διαστρεβλώνοντας, παραποιώντας την κοινή γνώμη. Αυτά είναι ποινικά αδικήματα, κύριοι. Θα λογοδοτήσετε γι' αυτά. Ήδη ετοιμάζονται μηνυτήριες αναφορές. Δεν μπορείτε να βγάζετε εσείς ό,τι σας γουστάρει. Θα δώσετε λόγο. Και αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχουν άλλοι που φροντίζουν για να υπάρξει δικαιοσύνη. Ο Τσίπουρας με τους παρακρατικούς. Οι κοκορόφωνοι με άδειλα κεφάλαια. Ο Μητσοτάκης τους δίνει δημόσιες εργολαβίες στους δημοσκόπους. Οι άλλοι βγάζουν δημοσκοπήσεις, δεν τους αγγίζει κανένας. Και κάθε λίγο και λιγάκι παρουσιάζονται εμβριθείς δημοσκοπήσεις. Από αυτή την ιστορία δεν ξέρω και τη μεγάλη δημοσκοπική εταιρεία, την MRB, που κάνει και ακροαματικότητες για το ραδιόφωνο. Τύφλα που σας τύφλωνε και κούνια που σας κούναγε. Μου λέει ένας φίλος, ο Βασιλιάδης της ίντερβιου. Δεν ξέρω τι ίντερβιου είναι. Δεν ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει.

Βασιλιάδης λέει βγάζει δημοσκοπήσεις με Viber. Αληθεύει κύριε Βασιλιάδη? Με Viber βγάζει δημοσκοπήσεις? Με Viber βγάζει δημοσκοπήσεις? Μίλα ρε. Έτσι διαμορφώνεις την κοινή γνώμη? Με τον καλόγυρο και κάτι γύφτους του βουνού που γίνανε με τα σανδάλια? Με αυτούς? Ξεστραβωθείτε και ανοίξτε τα μάτια σας. Η Ελλάς βουλιάζει. Η Ελλάς βουλιάζει στη μαφία, στο παρακράτος, σε απατεώνες δημοσκόπους οι οποίοι πληρώνονται με δημόσιες εργολαβίες για να σας κοροϊδεύουν. Σοβαρευτείτε. Είμαστε εδώ για να σας ανοίξουμε τα μάτια. Ο Μάχη FM από σήμερα ξεκίνησε μια τεράστια έρευνα μαζί με άλλα μέσα του Πατριωτικού Ομίλου. Το μακαλιό.gr, την εφημερίδα μας, το Voice News και το Focus. Μια μεγάλη έρευνα για το τι γίνεται στην Ελλάδα με τις δημοσκοπικές εταιρείες. Τους απατεώνες δημοσκόπους που τα παίρνουν για να βγάζουν παραχαραγμένες τις βουλήσεις του εκλογικού σώματος. Μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ και μη παρήκει. Σήμερα απολαύσαμε το φοβερό φωτογραφικό στιγμιότυπο. Ο κύριος Δημητριώδης, που δεν μίλαγε, που δεν έλεγε καλημέρα με τον μπάρμπα του, ούτε λίγο ούτε πολύ, φύγανε μαζί από την εκκλησία σπαζόμενοι ο ένας τον άλλον. Την ίδια ώρα, ο συνταγματάρχης του Ισραηλινού στρατού, Ταλ Ντίλιαν, με μία μακροσκελή δήλωση σε εφημερίδα του κυρίου Μελισσανίδη, στην εφημερίδα των συντακτών, εκβιάζει την κυβέρνηση λέγοντας, εσείς δεν την αγοράσετε την εφημερίδα των συντακτών κύριε Μελισσανίδη, δεν κάνω κανένα λάθος, με κατηγορείτε και γι' αυτό, για όνομα του Θεού. Δεν θέλω πολλά πολλά μαζί σας, τίποτα, κουβέντα, στην ψύχρα, μακριά, μακριά. Μακριά και αγαπημένοι, δεν σας θέλω ούτε να σας βλέπω. Αλήθεια, γιατί πήγατε χτες στον κύριο πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, με τον φίλο σας τον Ηλιόπουλο, για να υποδεχτείτε τον κυβερνήτη του Παναμά? Ανοίξαν οι δουλειές? Άνοιξε τη Διόρυγα ο πρόεδρος του Παναμά? Ανοίξαν οι δουλειές? Τι κατάντια, Θεέ μου, τι κατάντια. Κουίζ για τον κύριο Τσίπουρα, παρακρατικός άνθρωπος που είναι υπεύθυνος της οικογένειας Λότσι, συνομιλούσε στο παρελθόν με τρομοκράτες της μαφίας και υπογράφει στον κύριο Τσίπρα στα καταστατικά του κόμματός του πρώτος και καλύτερος. Τι σχέση έχει το έλα κύριε Τσίπρα με τη μαφία? Τι σχέση έχει το έλα με το οργανωμένο έγκλημα? Ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα σας? Ποιος σας πληρώνει τις σχέστες? Δώστε απαντήσεις κύριε Τσίπουρα. Κύριε Τσίπουρα, πόσο πάει Τσίπουρα στην αγορά των κοριών? Ποιος σου δίνει κασέτες το 12, 14 και το 15 και το 16 για να ακούς πολιτικούς αντιπάλους? Ο Φώτης! Ο Φώτης! Ο Φώτης!

0: Πάμε τώρα και στον κύριο Στουρνάρα. Ο ισόβιος τραπεζίτης της χώρας, που επί των ημερών του ουδέποτε άλλοτε βόγγιξε τόσο πολύ ο Έλληνας πολίτης, ουδέποτε άλλοτε από τον κεντρικό ισόβιο τραπεζί της Ελλάδος, αυτό το παλιόμουτρο, τον κύριο Στουρνάρα, γιατί δεν νομίζω ο κύριος Στουρνάρα να κοιτάζει στον καθρέφτη και να νομίζω ότι είσαι όμορφος. Άσε τώρα, άσε τώρα, πες τα σε κανέναν άλλον αυτά. Ο ισόβιος δυνάστης τραπεζίτης της χώρας, ο κύριος Στουρνάρας, που επί των ημερών του ήκμασαν οι σέρβισες, οι πρακτικές εταιρείες, οι τοκογλύφοι και στις τράπεζες και στην αγορά και στην πιάτσα, έβγαλε και γλώσσα για να μας πει ότι πρέπει να κάνουμε κι άλλη λιτότητα, να σφίξουμε κι άλλο το ζωνάρι. Και εκτός αυτού παρεμβαίνει και στις πολιτικές εξελίξεις. Με ποιο δικαίωμα, ρε? Με ποιο δικαίωμα, ρε, ισόβια τραπεζίτη δυνάστη, που κανονικά θα έπρεπε να κατηγορηθείς για υπόθαλψη των εγκληματικών ενεργειών των φαντς, που βγάζουν τα σπίτια των πολιτών στον πληστηριασμό. Ο κύριος Γιάννης Στουρνάρας, που δεν τολμάει κανένας να πει για αυτόν. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι ο τραπεζίτης της Τράπεζας Ελλάδος και έχει τη δυνατότητα. Άστα Γιαννάκη, σε μάθαμε. Κονομημένος, πολύ κονομημένος, 500 χιλιάρικα πιθανότητα το μήνα να είναι οι μηνιαίες αποδοχές του. Κύριος Στουρνάρας, που με το πάτημα ενός κουμπιού από την Τράπεζα της Ελλάδος έχει τη δυνατότητα μαζί με τον κύριο Μπιρτζηλή της ΑΔΕ, εκείνον που τον κοίταγε εκείνος ο αγριόλικος κάτω στην Κρήτη, στην τσέπη, για να δει αν έχει γεμάτο πορτοφόλι. Ο Μπιρτζηλής, ο Θραπές, ο Στουρνάρας και ο Μπιρτζηλής, όλοι αυτοί η Σάρα και η Μάρα του πολιτικού συστήματος, που κατακλέψανε τους Έλληνες πολίτες και τους Έλληνες αγρότες. Ο κύριος Στουρνάρας. Εσύ, κύριε Στουρνάρα, δεν ήξερες τι συμβαίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Δεν ήξερες τι συμβαίνει στην Τράπεζα της Ελλάδος? Δεν ήξερες τι συμβαίνει με τους σέρβισερς, με τα funds, με τους πληστηριασμούς, με τα Airbnb? Γι' αυτά δεν λες τίποτα όμως. Και να μας κάνει κήρυγμα. Ακούστε τον! Ακούστε τον!
1: Όλες οι χώρες έχουν πάρει μέτρα και εμείς πήραμε. Ναι. Είναι ήπια προς το παρόν.
0: Θέλει λιτότητα!
1: Δεν έχουμε πολύ μεγάλη κλιμάκωση της κρίσης. Το πετρέλαιο είναι στα 100 κάτι, ναι, δολάρια το βαρέλι.
0: 100 κάτι.
1: Ήταν πολύ πολύ ψηλότερα.
0: Πολύ ψηλότερα.
1: Ψηλότερα.
0: Έχουμε φτύσει αίμα.
1: Πρέπει να ελπίζουμε για το καλύτερο και να προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο. Το καλό είναι ότι η ελληνική οικονομία μπήκε σε αυτή την κρίση έχοντας, δεν θα έλεγα ποτέ τη λέξη θωρακισμένη, αλλά έχοντας αρκετά μαξιλαράκια και στα δημοσιονομικά και στο δημοσιονομικό θέμα. Έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, υπάρχουν μεγάλα αποθεματικά του δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, πολύ ψηλά. Οι τράπεζες είναι επαρκώς κεφαλοποιημένες, καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Οι ασφαλιστικές εταιρείες το ίδιο, γιατί και αυτές παίζουν ένα ρόλο σε μια τέτοια κρίση. Άρα να ευχόμαστε για το καλύτερο. Τώρα, αν ομιγένει το συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να πάρθουν και άλλα μέτρα.
0: Να πάρθουν και άλλα μέτρα. Ακούτε τι λέει ο κύριος Στουρνάρας. Ακούτε τι είπε ο κύριος Στουρνάρας. Αυτά να ακούτε, κύριοι και κυρίες. Όχι αυτά που σας λέει η κυρία Τζίμα. Ο κύριος... Α, τον κύριο Σρόιτερ. Ποιος τον είπε δέχτη σήμερα τον κύριο? Η κυρία Κιλφόιλ πήγε στον κύριο Σρόιτερ. Γιατί? Να του φτιάξει το τοκιού. Η μανέστρα για το βράδυ.
1: Θεωρείται ένα πολύ επιτυχημένο παράδειγμα εξόδου από μια πολύ μεγάλη κρίση, ίσως και με τη μεγαλύτερη κρίση που η Ευρώπη έζησε τα τελευταία χρόνια, και πηγαίνει πολύ καλά. Δεν θα έλεγα άριστα, γιατί είμαι...
0: Ακούσατε τι είπε ο κύριος Στουρνάρας.
1: Είναι
0: Ο Θειασότης των τοκογλύφων, των φαντς, των σέρβισερς. Δεν τον ακουμπάει κανένα τον κύριο Στουρνάρα. Είναι ιερή αγελάδα. Πατάει ένα κουμπί και βλέπει τι έχουμε όλοι μέσα στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς, Γιατί υπάρχει τραπεζικό απόρριτο. Σε ποιους θα πουλάτε αυτά, ρε. Ξέρεις δεν τι κάνουν αυτοί μέρα ανοίχτα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Έχουν βάλει ειδικούς κοριούς, ανθρώπους κοριούς. Και πατάνε και βλέπουν όλους τους λογαριασμούς, τι έχει το κάθε μέσο μαζικής ενημέρωσης στους λογαριασμούς του, για να τους εκβιάζουν μετά. Να τους στέλνουν την ΑΔΕ με τον Πυρτζηλί. Επίσης κοιτάζουν στα υγιή κοινοβουλευτικά κόμματα το ταμείο τους. Να ελέγχουν σε ποιους δίνουν, σε ποιους παίρνουν, τι συναλλαγές έχουν. Εμείς κυρίες και κύριοι έχουμε νομιμότατες συναλλαγές. Ο κύριος Τουρνάρας δεν ξέρω τι συναλλαγές έχει. Και αυτός και το συγγενολόι του. Ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας. Ο κύριος Στουρνάρας. Μου λέει ο αγαπητός φίλος, ο Στουρνάρας είναι υπάλληλος των ιδιοκτητών αφεντικών της Ελλάδος. Της οικογένειας των Χαζαροεβραίων των Ρότσιλντ. Ισχύει αυτό κύριε Στουρνάρα. Άλλος κύριος μου λέει τα δικά σου μέτρα να πάρουμε. Όχι, δεν μου αρέσουν εμένα αυτοί αυτού του είδους φρασιολογίες. Εγώ θέλω με στοιχεία. Με στοιχεία. Να τους τσακίσουμε. Επί των ημερών του κύριου Στουρνάρα βγήκαν στον πληστηριασμό χιλιάδες σπίτια ελληνοπολιτών. Οι σπρακτικές εταιρείες παρά την νομοθεσία συνεχίζουν να παραλοχλούν τους πολίτες. Συνεχίζουν τα φαντς. Συνεχίζουν να πουλάνε τα κόκκινα δάνεια. Και όλη αυτή τη φαύλη ιστορία την οποία την ξέρετε. Εμείς όμως κυρίες και κύριοι είμαστε εδώ. Θεματοφύλακες της αλήθειας και του δικαίου. Και όποιος έχει να βγάλει κάτι εναντίον μας, σας ανοίγω τα μικρόφωνα να μου πείτε. Αν έχω κάνει μία παγαποδιά στη ζωή μου, με ανοιχτά η μικρόφωνα. Επίσης όρις, γιατί εγώ δεν έχω να κρυφτώ από κανέναν. Αν είχα κάνει λομιτούρες τα έλεγα αυτά. Όχι, οι άλλοι και δεν τα λένε. Γιατί είναι κλέφτες, υποκριτές και ρεζίλιδες. Και επειδή θέλω να σας χαρίσω και ένα τραγούδι για τις υποκλοπές, επειδή μας αγαπάνε ρε κορόιδα μας ακούνε, επειδή μας αγαπάνε μας ακούνε,

Μου λέει ένας φίλος ακροατής, σήμερα σε μια επιτροπή της Βουλής σχετικά με την αδειοδότηση περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών υπάρχει μια φωτογραφική διάταξη για τον κύριο Καλόγυρο του Βεργίνα TV, κουμπάρο του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι κουμπαράκι σας ο Καλόγυρος που κάνει τις δημοσκοπήσεις, κύριε Γεωργιάδη? Είναι κουμπαράκι σας? Μπα, τι λέτε? Παίρνει δημόσια εργολαβίες ο ιδιοκτήτης του Βεργίνα TV της Θεσσαλονίκης που κάνει τις δημοσκοπήσεις της ίντερβιου? Μπα, τι λέτε? Γι' αυτό βγάζει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία? Μπα, τι λέτε? Πόση κρατική διαφήμιση έχει πάρει ο κύριος Καλόγυρος του Βεργίνα TV που λένε ότι πίσω από αυτόν κρύβεται η δημοσκοπική εταιρεία με κάποιον άλλο χαλβά στη Θεσσαλονίκη, κάποιον άλλο χαλβά που όταν τον πλησίασε το στέλεχον ενός πολιτικού κόμματος του είπε, να σου πω κάτι ρε, μήπως έχεις παρακάνει, θες κάτι, θες κάτι, του είπε, θες κάτι, και λέει αυτός, εάν νομίζεις, τι θέλεις ρε, θέλεις τσιμπολόημα για να ανεβάσεις τα κόμματα στη Βουλή, τσιμπολογάς? Πώς είναι τα ρήφα σου ρε, η τα ρήφα σου ρε για να ανεβάσεις τα κόμματα, πώς είναι? Ξεπλένει, εξεπλένει του πολιτικού συστήματος μαζί με τον άλλο τον νοματέο που ξεπλένει το μαύρο χρήμα, που φέρνει τα σακούλια. 1,5 εκατομμύριο δολάρια ήταν σε μια σακούλα και την έφερνε ο ξεπλένης εκδότης από την Κωνσταντινούπολη. Ήτανε λέει βρεγμένα τα λεφτά. Δεν φαινόταν η Συριακή Αρθυμή, γιατί που τα πήγαινες? Από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης έφερνες 1,5 εκατομμύριο ευρώ? Τους πέταξες τους σάκους στη θάλασσα ή στο ποταμό ευρώ? Ο ξεπλένης εκδότης, αυτός που έστελνε τους αστυνομικούς του να του πάρουν βιάγκρα στα φαρμακεία. Πήγαινε πάρε μου ένα βιαγκράκι, εγώ δουλίτσα το βράδυ. Και κλειδαμπαρονότησαν μέσα με τις γραμματείς. Ξέρετε, αυτός διοργάνωνε και καλλιστεία. Αυτός τελικά τι είναι, κυρίες και κύριοι? Δημόσιος εργολάβος, δημοσκόπος, διοργανωτής καλλιστείων, εκδότης, κατασκευαστής μεζονετών? Τι ακριβώς είσαι ρε μεγάλε? Αγοραπολιτής αμυντικών συστημάτων? Τι είστε όλοι εσείς ρε? Καραβλαχέψατε, ξεβλαχέψατε με τον Κωστόπουλο? Ήρθατε στην Αθήνα να κάνετε περιουσία? Ρε τους μάγκες, ρε τα παράσιτα του πολιτικού συστήματος που θέλουν να κάνουν και δημοσκοπήσεις, θα σας τεινάξουμε δημοσιογραφικά στον αέρα για να αποκαλύψουμε ότι είστε λοποδίτες και απατεώνες του πολιτικού συστήματος. Θέλετε προεκλογικό αγώνα, ε? Ο προεκλογικός αγώνας θα δοθεί από αυτά τα μικρόφωνα. Και αν δεν υπάρχει αντιπολίτευση στη Βουλή, την αντιπολίτευση θα την κάνουμε εμείς. Εμείς, κολοπεδαράδες του πολιτικού συστήματος.

Δεν ξέρετε με ποιους έχετε μπλέξει. Εδώ το Ευαγγέλιο είναι η αλήθεια. Το εικονοστάσιο, η αξιοπρέπεια. Και τα ιερά και όσια της πατρίδος, η δική μας. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Και όσοι θέλει, ο πίσω μας ελθεί. Όσοι δεν θέλετε, στο Τσίπουρα, στην Κοκορόφωνη, στην Κοκορόμυαλη. 18.000 ευρώ τραπέζι, σε εποχή λιτότητας, που ο κόσμος δεν έχει να φάει, που ο κόσμος δεν έχει να πιει, που ο κόσμος πεθαίνει κάθε ξημέρωμα. Και οι Κοκορόφωνοι, οι Κοκορόμυαλοι, οι Κοψευόμενοι κάνουν τραπέζια 18.000 ευρώ. Κάνουν κυρίες.

0: Δήμας δίνουν δημόσιες εργολαβίες. Μέχρι τον προεκλογικό αγώνα θα σας ξεπατώσουμε. Αν δεν υπάρχουν εισαγγελίες στη χώρα, θα τους βρούμε εμείς. Εγώ δεν χαρίζομαι ούτε στη μάνα μου. Ούτε στη μάνα μου. Κοιτάτε που έχετε βρει τους κολαούζους δημοσιογράφους και τους δίνετε χαρτζηλίκια. Εμείς εδώ χαρτζηλίκια δεν παίρνουμε. Τουλάχιστον εγώ. Για τους άλλους δεν είμαι σε καμιά περίπτωση, για κανέναν σίγουρος. Αλλά εγώ χαρτζηλίκια δεν παίρνω. Του τέτριψα στη μούρη του άλλου. Ο εξάρχου πλάτες στο αράμα. Οι παρακρατικοί και οι μαφιόζοι πλάτες στο Τσίπρα. Οι παρακρατικοί και οι μαφιόζοι πλάτες στο Μαξίμου. Μέχρι και φρούρα άρχισαν να λάβει. Σωματοφύλακες. Το οργανωμένο έγκλημα μες στο Μαξίμου. Και την ίδια ώρα κύριος Τσίπρας σου κατήγγειλε. Και έκανε τα ίδια και χειρότερα. Ο αρχικοριός. Ο Αλέξης Τσίπουρας. Ο Αλέξης Τσίπουρας. Με τους φώτιδες. Τα χαϊμαλιά, τους σταυρούς και τις σχέτες. Με τους ξηρούς που την ότισαν παπάδες και πήγαιναν στον Ευαγγελισμό και στους Πεντακαθαρίσεις. Και βγαίνει τώρα ο κύριος Τσίπουρας. Γιατί αυτό δεν είναι Τσίπρας, είναι Τσίπουρας. Να λέει ότι, τι λες, θα προφυλακίσετε πάλι το Γιωτόπουλο. Καλά κάνουν και σας δουλεύουν και σας πουλάνε παραστατισμό. Όλα αυτά τα χαϊβάνια του παρακράτους. Αλλά μια ζωή η αριστερή έτσι ήτανε. Έτσι και χειρότερα. Το παίζανε επαναστάτες. Και στην ουσία δεν κάναν τίποτα άλλο. Αλλά τους χαφιέδες και τους ρουφιάνους του συστήματος. Έχουμε φάει στη μάπα. Το αριστερή λύκει. Τους ψευτοκομμουνιστές και τους ψευτοεπαναστάτες. Την ίδια ώρα που συναλλάσσονταν με τη μαφία και τους παρακρατικούς. Ελάτε να με διαψεύστε. Εγώ τα στοιχεία τα έχω, αλλά δεν υπάρχει εισαγγελέας να τα δώσω. Θέλετε προεκλογικό αγώνα, ε? Από εδώ θα περάσουμε. Από εδώ θα περάσουμε μέχρι τέλους. Θα σας κάνω εγώ να ακούτε χείος, να λέτε και να κλαίτε. Γιατί δεν είμαι μόνος μου. Έχω στην πλάτη μου ένα πολύ μεγάλο μέρος Ελλήνων πατριωτών. Γιατί εγώ κυκλοφορώ με ανοιχτό το παράθυρο. Δεν κρύβομαι. Συνομιλώ με τον κόσμο. Εσείς κύριε Τσίπρα συνομιλάτε με τον κόσμο. Οι άλλοι κοκορόφωνοι. Κοκορόμυαλοι, με τα 18 χιλιάρικα, συνομιλεί με τον κόσμο. Είμαι κάτι δικηγορίνες, καμπαρετζούδες του Κολολακίου. Για πάμε τώρα στον άλλο κολλητό μας. Ταλντήλιαν, συνταγματάρχης του Ισραηλινού στρατού, αρχιπράκτορας. Για παίξτε το βίντεο.
1: Ταλντήλιαν εκθέτει με επιχειρήματα την κυβέρνηση Σοφία. Κάνει μάλιστα ειδική αναφορά στον πρώην διοικητή της ΕΕ, Παναγιώτη Κοντολέων, λέγοντας πως θα μπορούσε να εξηγήσει πως η εταιρεία του Ντήλιαν πολλούσε και δεν λειτουργήσε το λογισμικό, αλλά δεν κλήθηκε ποτέ για εξηγήσεις από τη δικαιοσύνη. Όλα τα κόμματα σήμερα πυροβολούν από το πρωί, δείχνουν το μέγαρο Μαξίμου. Ενώ να θυμίσουμε πως και ο τότε γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, σε δηλώσεις του προκαιρού είχε αναλάβει την πολιτική ευθύνη, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το έκανε για την παράταξη και την πατρίδα.
2: Ναι, Δώρα, καλό μεσημέρι. Αυτή η υπόθεση φαίνεται ότι θα ταλανίζει για πολύ καιρό ακόμα την κυβέρνηση. Μην ξεχνάς ότι το Δεκέμβριο έχει προσδιοριστεί το εφετείο με τους κατηγορούμενους, με τέσσερις κατηγορούμενους ιδιώτες, μεταξύ αυτών βέβαια και τον κύριο Ταλντήλιαν, ο οποίος είναι μεν σήμερα στη θέση του κατηγορουμένου, ωστόσο με όσα δηλώνει σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών, υπονοεί ξεκάθαρα ότι προφανώς έχει και ο ίδιος στα χέρια του κάποια παραστατικά, ίσως στη σύμβαση.
0: Κατ! Βεβαίως και έχει παραστατικά ο Ντήλιαν.

Και θα σας πω εγώ τι είναι τα παραστατικά αυτά. Είναι ένας τεράστιος τόμος. Ακούστε, εγώ δεν μιλάω ποτέ όταν δεν ξέρω. Όταν δεν ξέρω το βουλώνω. Δεν κάνω το μάγκα, σαν τον Τσίπουρα ή την Κοκορόφωνη και Κοκορόμυαλη μαζί. Με τις καμπαρετζούδες γηγορίνες του Κολονακίου που βγαίνουνε βαμμένες λες και είναι θα πάνε να κάνουν στριπτιζάκι στη Συγκρού. Ο Ντίλιαν έχει στα χέρια του ένα μπλίκο χαρτιά. Το ξέρετε το μπλίκο? Δεν το ξέρετε, πού να το ξέρατε, αφού γεννηθήκατε στα σαλόνια. Ξέρετε τι γράφει μέσα? Ειπ! Τόσα λεφτά! Μαξίμου! Τόσα λεφτά! Σύμβαση! Τόσα λεφτά! Και από κάτω φέρει τσίφρες! Υπογραφές υπουργών! Υπογραφές πολιτικών στελεχών! Υπογραφές του διοικητή της ΕΥΠ τότε! Του κυρίου Κοντολέοντα! Αυτά κυρίες και κύριοι είναι κακουργήματα. Ξέρετε πόσα χρόνια ισοβίου καθήρξεως επισύουν μέχρι 15 με 20 χρόνια. Μέχρι 15 με 20 χρόνια. Γιατί ευρέ μου δεν βγάζεις τα παραστατικά στη Βόρα? Γιατί ουδέ μου μας το κάνεις αυτό? Γιατί μας κρατάς σε αγωνία? Τι θέλεις, να σου εγγυηθούνε ότι θα σε αθωώσουνε στο εφετείο? Δεν σε αθώνουνε ρε βλάκα. Βγες και μίλα. Όχι δηλώσεις στις εφημερίδες των ολιγαρχών. Αυτά ξέρω και εγώ να τα κάνω. Θέλετε να σας βγάλω μια δήλωση αύριο? Έτοιμη την έχω. Θέλετε να ακούσετε και τη φωνή του Ντίλιαν? Έτοιμη την έχουμε και αυτή. Θέλετε να την ακούσετε? Έτοιμη είναι και αυτή. Θέλετε να σας βγάλω 15 δηλώσεις του Ντίλιαν? Έτοιμες είναι και αυτές. Εδώ και τώρα. Να βγουν τα παραστατικά για να πάνε όλοι φυλακοί. Σας είχα πει. Δεν θα ξεμπλέξει εύκολα αυτή η κυβέρνηση με τις υποκλοπές. Γιατί είναι βαθιά βυθισμένη στο βούρκο. Κάθε χαρτί που έχει ο Ντίλιαν έχει και υπουργική υπογραφή. Ο Τσίπουρας, ο παρακρατικός Τσίπουρας, ο συνομολογητής της μαφίας και των κυκλωμάτων του οργανωμένου εγκλήματος, είπε κάτι προχτές. Το ακούει ο Πιερακάκης, ακούει. Ακούς καλά κύριε Κυριάκο? Εγγόνι του Χίτη που ντρέπεσε για την καταγωγή σου? Ακούς τύπο Τσίπρας? Είπε ότι σε μπλέκει ευθέως με το θέμα του Predator. Δηλαδή, εάν ο Τσίπουρας, ο παρακρατικός, ο ψευτοεπαναστάτης, ο χαφιές του συστήματος, επικαλείται τέτοια στοιχεία, ότι δηλαδή είναι ανακατεμένο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην υπόθεση της χρηματοδότησης του Predator και βγούνε τίποτα υπογραφές, ποιοι θα πάνε φυλακή? Τι θα πει ο πρόεδρος του Eurogroup? Αντιλαμβάνεστε το σκάνδαλο? Ο Τσίπουρας, ο παρακρατικός, ο αναρχοψεύτης, είπε προχτές σε δήλωσή του, οποία δεν διαψεύστηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ήταν ανακατεμένο στα τιμολόγια των υποκλοπών. Ποιοι έχουν υπογράψει από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης? Ποιος ήταν επί των ημερών του Predator στην Ελλάδα και τη Συντελέξα που το αυτοκίνητο ήταν μέσα στο Κετιάκ της Αγίας Παρασκευής, εκεί που γινόταν όλες οι βρωμοδουλειές? Αν έχει υπογράψει ο τότε Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ποιος ήταν αυτός? Εγώ? Ο κ. Πυρακάκης δεν ήταν? Κύριε Γεωργιάδη, έκανες κανένα ταξίδι στο Ισραήλ εκείνη την εποχή? Κύριε αναπληρωτή υπουργέ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έκανες κανένα ταξίδι εκείνη την εποχή? Κύριε Παπαστάθη, Παπανότα, όπως σε λέμε, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, έκανες κανένα ταξίδι στο Ισραήλ εκείνη την εποχή? Καλά, για τον Κοντολέοντα μη συζητάμε. Αυτός θα πάει ισόβια. Αυτός θα πάει ισόβια. Δεν μου λες κάτι ρε Κοντολέοντα, Σεκιουριτά της Αμερικανικής Πρεσβείας?
Είχες ποτέ τίποτα ενοχλήσεις ότι στο όνομά σου είχε βγει ένα συμβόλαιο θανάτου? Απευθύνομαι στον πρώην διοικητή Τσέιπ. Κρυβόσουνα? Τι φοβόσουνα? Ποιος φοβόσουνα να σε σκοτώσει? Αυτός με τους οποίους συναγκελαζόσουνα στο Μαξίμου είχαν βγάλει και ένα συμβόλαιο θανάτου εξαιτία σου. Για την πάρτι σου, μάλλον για την πάρτι σου. Είχαν βγάλει συμβόλαιο θανάτου? Είχανε, δεν είχανε, ρε? Και κρυβόσουνα, πού είσαι καταχωνιασμένος? Κρύβεσαι, φοβάσαι? Και εσύ, σαν το μανούσο το γριλάκι, φοβόσαστε όλοι? Ποιο φοβόσαστε, ρε? Βγείτε από τις τρύπες σας, ρε. Αρουραίοι, αρουραίοι. Τα υπόλοιπα αύριο. Εσαύριον τα σπουδαία. Ακολουθεί η εκπομπή του κυρίου Μπογδάνου. Χαίρετε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι.
1: Χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα...
4: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη. Είμαστε ζωντανά, ναι. Με ρωτάει ένας φίλος αν είμαστε ζωντανά. Πάντα είμαστε ζωντανά. Εμείς δεν είμαστε τεμπελαριά. Κάνουμε τις εκπομπές μας ζωντανά. Ούτε αργεί το καράβι, ούτε αργεί το αεροπλάνο. Και πάνω απ' όλα δεν αργεί το κοντρόλ. Μου φάγατε 6 λεπτά. Μου φάγατε 6 λεπτά. Θα σας φάω κι εγώ άλλα 6. Και να ρίχνετε τα σωστά βίντεο, κύριε Αρκούλη. Έγινε μπέρδεμα. Τι μπέρδεμα έγινε. Μπερδεμένος είστε εσείς. Και άμα είστε μπερδεμένος, θα ξεμπερδέψετε.

0: Πάμε να δούμε το αντισυστημικό δελτίο που βγάζουμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα εδώ, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και το Σάββατο άλλες 3 ώρες. Και την Κυριακή άλλες 3. Και σε λίγο θα κάνω το μισό πρόγραμμα εδώ μέσα. Ο ένας άνοιξε το καράβι, ο άλλος άνοιξε το αεροπλάνο. Και τι μου τα λέτε με αυτά. Να το προλάβαινε το καράβι ο κύριος Μπογδάνος ή αυτού η ψηλότης.
1: Του ρίξανε για να θαυτεί για πάντα η αλήθεια.
0: Δεν μου λες, κυρία Μενδώνη, τώρα που φόρτωσα κιόλας. Ποιος σας έχει δώσει το δικαίωμα, αφού καλησπερίσει όλους τους φίλους και τους ευχηθώ και χρόνια πολλά για τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος, να σας βάλει σε όλους φώτης στο μυαλό. Δεν μου λες, κυρία Μενδώνη, ποιος σου έδωσε το δικαίωμα εσένα να παραχωρείς αρχαιολογικούς χώρους για να κάνει γάμο η κόρη του Κωστόπουλου, του Πέτρου, του Πρασινοφρουρού, του Πρασινορημάδη, που έριξε τα κανόνια και άφησε όλους τους εργαζόμενους απλήρωτους. Κλικ και Νίτρο και τη Βούρτσα κλαίγαμε. Για πες μας, κυρία Πασόκα Μενδώνη, γιατί αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα και έχει δημιουργήσει πολύ αργινές αντιπώσεις στον κόσμο. Η κυρία Αμαλία Κωστοπούλου, τι λες μωρέ, από πού είσαι εσύ, τι είσαι εσύ, από βασιλική οικογένεια, ένα πατέρα που αταξία έχεις, που έριξε κανόνι και που λέγεις τους υπολογιστές για να πληρώσει τους εργαζόμενους. Και ανάθεμα να τους έχει πληρώσει όλους. Να βγει ο κύριος Κωστόπουλος να μας πει, ο Πέτρος, ο φίλος του κύριου Λαλιώτη, ο Πετράν, 2-17-18.000, 6-43-63-54-50 τα μηνύματα στο Viber. Ποιος είναι ο κύριος Κωστόπουλος? Ναι, αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεν σέβονται την ιστορία μας. Δεν σέβονται τους αρχαιολογικούς χώρους. Και για όσους δεν γνωρίζουν το θέμα, παντρεύτηκε, λέει, η θυγατέρα της κυρίας Μπαλατσινού. Τι λες, μωρέ. Τι λες. Η μεγαλοπιασμένη. Η κόρη της κυρίας Μπαλατσινού. Νυν κυρία Κικίλια. Με τη... και του κυρίου Πέτρου Κωστόπουλου. Ποιος είναι ο Κωστόπουλος? Ένα μηδέν είναι. Και απευθύνθηκαν στην κυρία Μενδώνη και τους παραχώρησε τον αρχαιολογικό χώρο στο νιοχώρι της Πύλου, εκεί που βρίσκεται ο τάφος του Νέστορα και τα παλάτια του μεγάλου βασιλιά της Πύλου. Και κάνανε εκεί, λέει, το γάμο. Ποιος έδωσε αυτό το δικαίωμα? Από πού πήρα τα άδεια? Πληρώσατε? Τζαμπατζίδες! Ε, τζαμπατζίδες! Αιώνιοι τζαμπατζίδες! Δηλαδή να πάω κι εγώ να βαφτίσω το παιδί μου στο κάστρο του Μιστρά. Τι λέτε, ρε. Καταπατήσανε το χώρο, φέρανε εκεί πέρα μπουκάλια με σαμπάνιες και ουίσκια, τα κέτεριν πάνω από τους τάφους των αρχαίων μεγάλων Ελλήνων βασιλιάδων. Θα πρέπει να ντρέπεσαι, κυρία Μενδώνη. Αλλά ουδέποτε είχε σεβασμό στους αρχαιολογικούς χώρους. Τσιμέντωσε στην Ακρόπολη και τάχα μας πούλησες μούρι ότι έφτιαξες την καστροπολιτεία του Μιστρά, των Βιλιαρδουίνων και των Παλαιολόγων. Κάνατε 40 χρόνια για να υποστηλώσετε το Μιστρά και να φτιάξετε, λέει, το μεγάλο αρχαιολογικό μουσείο του Μιστρά. Να σε ρωτήσω εγώ, λοιπόν, κάτι τώρα που κάνεις ότι ξέρεις ιστορία. Έφτιαξες καθόλου αρχαιολογικό μουσείο στη Σπάρτη? Όχι. Γιατί δεν έφτιαξες? Γιατί όλοι και κάτω οι βουλευτές της Λακωνίας είναι μωρόχαυλοι. Αν πάρει κανένας από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας το Αθανάση το Δαβάκι, όπου κηδεία και ο Δαβάκης. Σας τα ψάλλω λίγο και το σκώστε ψηλά τον Αμανέ. Κυρίες και κύριοι, έχει δημιουργήσει πολύ αλγινές εντυπώσεις αυτή η ιστορία της παραχώρησης αρχαιολογικών χώρων για να παντρεύω την νεόπλουτη. Οι αρχαιολογικοί χώροι δεν είναι τάβλες γάμου Ούτε είναι μνημεία για να παντρεύεται ο ένας και ο άλλος. Σούρου κλεμές. Η αρχαιολογική χώρη πρέπει να είναι ανοιχτή όλη την ημέρα για να τους επισκέπτεται ο Έλληνας πολίτης χωρίς εισιτήριο. Μας έχετε βάλει και εισιτήριο. Οι ξένοι να πληρώνουν εισιτήριο. Γιατί να πληρώνει η Έλληνα εισιτήριο. Για να επισκεφτούν το αρχαιολογικό χώρο του Σπύλου. Ένα διαμάντι της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Και ανοίγανε σαμπάνιες οι άλλοι. Φτιάχνανε κέτεριν. Και παντρευόντουσαν εκεί, η Σαΐα χόρευε. Σαν μεγάλη ιδέα έχετε για τον εαυτό σας. Πασόκια, πασόκια, ξοφλημένα πασόκια. Δώσε πίσω τα λεφτά ρε στον κόσμο. 500 εκατομμύρια ευρώ το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη και άλλα 500-600 εκατομμύρια ευρώ το νέο Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας. Και έρχονται κάποια φιλότιμη δημοσκόπη και τους βγάζουν πρώτους. Οι ψεύτες, οι υποκριτές, τα κλεφτρόνια. Τα κλεφτρόνια των δημοσκοπήσεων. Έχω φορτώσει πάρα πολύ με την υπόθεση του Κωστόπουλου. Ήρθε ο Μπουρτζόβλαχος από το Βόλο, ο γιος του ταξιτζή. Δεν έχει σημασία αν είναι γιος του ταξιτζή. Αυτός το πουλάγε για να πουλήσει λαϊκισμό. Θα χαιρετήσω και τους φίλους ταξιτζίδες. Ο γιος του ταξιτζή έλεγε, είμαι γιος του ταξιτζή, για να πουλήσει μούρι. Ότι τάχα από το τελευταίο σκαλοπάτι της κοινωνίας ανέβηκε πολύ ψηλά. Ήρθε επί εποχής Πασόκ για να φέρει αυτό το στυλάκι, υποτίθεται το της νεολαίστικης ανάγνωσης, στα βρώμο περιοδικά που έβγαζε, το Κλικ και το Νίτρο, που κατέστρεψαν την ελληνική κοινωνία με τις μπούρδες που έβγαζε, με τα ξέκολα και τα γυμνά. Αυτό δεν έκανε ο Κωστόπουλος, τι έκανε. Έχουμε και εμείς θυγατέρες, κύριε Κωστόπουλε. Πού να πάμε να τις παντρέψουμε δηλαδή. Στο Μιστρά, να μας ανοίξει η κυρία Μενδώνη τον Άι Δημήτρη του Μιστρά. Με το Βυζαντινό Αετό, να πατήσουμε πάνω στο σφιδωτό για να παντρέψω εγώ την κόρη μου. Σαν δεν τρέπεστε λίγο. Ο κύριος Πυρακάκης, ο κύριος Κωστόπουλος, τα Πασόκια της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Θεοδωρικάκος, όλο το Πασόκ με την κυρία Μενδώνη, υπουργό πολιτισμού. Πού ακούστηκε αυτό? Και καλά, η κυρία Μενδώνη δεν έχει φιλότιμο που ξοδεύει τα λεφτά του ελληνικού λαού στο εξωτερικό με την κυρία Παναγιωταρέα. Η άλλη, η κυρία υπουργός τουρισμού, μεγαλοπιασμένη, με την κυρία Κεφαλογιάννη μιλάω. Αυτή καψούρα, εκεί στην καψούρα έχει κολλήσει. Με το γιο του Μάτσα. Στην καψούρα. Νύχτα μέρα έχει μαραζώσει. Εσύ κυρά μου, δεν είσαι υπουργός τουρισμού. Δεν σέβεσαι τους αρχαιολογικούς χώρους. Τώρα να ρίξετε το θέμα. Πριν από 15 χρόνια, γιατί εγώ θυμάμαι καλά. Αν θέλετε να κάνουμε αντισυστημικό, να κάνουμε αντισυστημικό. Αλλά δελτίο κανονικό. Ήτανε μία νεόκοπη παρουσιάστρια της τηλεόρασης που τη λέγανε Μαριέτα Χρουσαλά. Μοντέλο. Ένα μοντέλο της κακιάς ώρας. Και παντρεύτηκε ένα βιομήχανο, τον κύριο Πατίτσα. Ο ιστορικός Δημοσθένης Κούκουνας, γιατί θυμάμαι πολύ καλά, είχε γράψει ότι οι πρόγονοι του μεγάλου εφοπλιστή του Πατίτσα ήταν εδώ σύλλογοι της κατοχής. Συνεργαζόντουσαν με τους Γερμανούς. Μαυραγωρίτες. Δεν υπάρχει βεβαίως οικογενειακή ευθύνη. Πήγαν όμως κυρίες και κύριοι, καβατζάρανε, θυμάστε, το θορυκτό Αβέροφ και κάνανε και ένα γάμο. Ανεβήκανε με τις γόβες επάνω οι κυρίες. Καταγδάρανε το ξύλινο πάτωμα του ιστορικού θορυκτού Αβέροφ και κάνανε εκεί πάρτι. Γαμήλιο πάρτι. Και κάνανε τεράστιες και ανυπολόγιστες ζημιές στο περίφημο θορυκτό του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, το θορυκτό Αβέροφ. Τη θυμάστε την υπόθεση? Θυμηθείτε τώρα. Τώρα ρίξτε το βίντεο.
2: Τι έγινε εκεί στο Αβέροφ? Night club το κάνανε?
3: Ντροπή,
2: άνθρωποι.
0: Ανοιχτό το μικρόφωνο.
2: Ξέρω ότι την Πέμπτη,
3: ναι,
2: την Πέμπτη, με κάθε δύο
3: εδώ
2: χρόνια...
3: Μείνετε.
0: Και βγήκε ο αυτιάς τότε ο σημερινός ευρωβουλευτής για να κάνει το προβοκάτορα. Το τρολ!
2: Η εκδήλωση έγινε.
0: Ακούστε τι είχε γίνει τότε. Θυμάστε?
2: Ναι. Πέρασα, αλλά ήταν εκατοντάδες κόσμο.
3: Χόρεψες. Και...
2: όχι, παιδί μου, εγώ χαιρέτησα και έφυγα.
0: Χαιρέτησε και έφυγε.
3: Όπως υπόθηκε.
0: Υπουργός καλοχαιρέτας.
2: Εγώ εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω υπεύθυνα,
3: ναι,
2: υπεύθυνα, ήταν ότι ήταν όλος ο εφοπλιστικός κόσμος στον Αβέρο.
4: Ρε παιδιά, μεγαλύτερη ξεφτύλα από αυτή με το θορυχτό Αβέροφ.
5: Καλά, αυτό άστο. Αυτό ήταν.
4: Αυτό ξεχάσαμε τελείως το θέμα και δεν το δέκα σε καμία γραμμένη εφημερίδα. Στο θορυχτό Αβέροφ όπου έγινε πάρτι. Εδώ κοιτάξτε, εδώ, μην αυτό.
5: Και πάντα τις
4: δετέλειες. Το βρακί αυτή τη το βλέπεις, μια. Δεν ξέρω
5: βρακί, ποιο φοράει. Γιατί εγώ
4: μία που είναι βρακί. Δεν φοράει βρακί.
5: Έτσι μου φαίνεται, δεν νομίζω να βλέπω.
6: Μαριέτα Χρουσαλά, πριν από μερικά χρόνια που ήμουν στον Αλφα.
3: Μάλιστα.
6: Για να ζηλέψει το λέω αυτό. Και για να δεις ότι όλοι μας έχουμε μια ευθύνη σε αυτή τη ζωή. Ήταν μοντέλο τότε, ας πούμε, και είχε δώσει μια συνέντευξη και είχε πει ότι εμένα το όνειρό μου είναι να κάνω μια εκπομπή με τον Οικονομέα.
2: Να το. Ναι.
6: Με προσέχεις.
2: Προχώρημα.
6: Λοιπόν, έτσι λέω, είσαι. Την παίρνει, βάζω τους εργάτες μου και την παίρνω τηλέφωνο, έκανα Σαββατοκύριακο τότε.
2: Ναι.
6: Στον Α και έρχεται ένα Σάββατο. Ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε στην τηλεόραση.
2: Να.
6: Έρχεται ένα Σάββατο και κάναμε μαζί την εκπομπή, παρουσιάστε. Έτσι βγήκε στην τηλεόραση. Και έτσι φτάσαμε στο Αβέροφ. Κατάλαβες πώς έχουν μια συνέντευξη.
2: Δηλαδή έχεις πλήρη ευθύνη εσύ στην καταβαράδρωση κάθε εθνικού ιδεώδους.
6: Πήγα και κάνε καρσιλαμάτι πάνω στο μνημείο. Το μουσείο είναι αυτό.
2: Τι μουσείο είναι, βέβαια. Εγώ έχω πάει πολλές φορές στο.
6: Στο μουσείο της ιστορίας του πολεμικού ναυτικού.
2: Στο Αβέροφ πάνω έχω πάει πολλές φορές. Γιατί ξέρεις, εκεί γίνεται κατά παράδοση η τελετή παραλαβής παράδοσης. Όταν αλλάζει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
6: Ναι. Πώς για άλλο το καταφέρανε έτσι,
2: Μπορεί. Δεν ξέρω, του τη φέρανε. Λέει.
6: Λοιπόν, κατάλαβες, γι' αυτό είναι, γιατί όλα έχουν μια.
2: Όλα.
6: Σκέψη ότι και εγώ δίνω μια συνέντευξη σα και λέω: το όνειρό μου είναι να χορέψω, ας πούμε, μπλουζ ή καρσιλαμά ή τσιφτεντέλη με τη Χρουσαλά.
2: Χρουσαλά.
6: Ναι, πάνω στο Αβέρο. Και όταν με πάρει μετά από τρεις μέρες, θα μου πει: έλα.
2: Γιατί ακόμα δικό του είναι.
6: Θα σε άλλο πλοίο
2: τέλο. Ναι, όλοι έχουν μια ευθύνη, βέβαια.
7: Λοιπόν, τουλάχιστον και η κυβερνήτηση αν ήμουν να του πέταγα έξω. Δεν μπορώ να διανοηθώ πώς μπορεί να γίνει τέτοιο πράγμα. Τι είναι, ξέρω ο Αμπέλνικ, ο Αβέροφ, ας πούμε, υπάρχει το γεν και υπάρχει η κυβερνήτηση μέσα. Υπάρχει πλήρωμα κλπ. Ένα μουσείο, ας πούμε, να μετατρέπεται σε γκαλά, πώς τα λένε αυτά, και εγώ τι να πω.
2: Εάν
0: ξαναθυμίζω. Πριν από 15-20 χρόνια είχε απασχολήσει την επικαιρότητα αυτό που απασχολεί και τώρα. Όπως τώρα η κυρία Μενδώνη έδωσε άδεια για να γίνει ο γάμος της κόρης του Κωστόπουλου με τους νεόπλουτους. Που μαζέψατε εκεί πέρα όλους τους νεόπλουτους. Που στα ανάκτορα του Νέστορα, στην Πύλο, στο Νιοχώρι. Έτσι και πριν από 15 χρόνια είχαν πατήσει, είχαν μολέψει, είχαν μολύνει την ιστορία του τόπου μας η οικογένεια Πατίτσα. Που κατά τον Κούκουνα τον ιστορικό, οι πρόγονοί του ήταν δοσύλλογοι της κατοχής. Δεν με ενδιαφέρει όμως εμένα αυτό. Με ενδιαφέρει ότι οι νεόπλουτοι, οι ευρεόπληκτοι, οι ευρεοτραφείς δεν σέβονται την ιστορία μας.
8: Το κλείσμο χρησιμοποιείται για τέτοιες εκδηλώσεις Αμερικανιές και Λούνα Πάρκ. Τι να πω, η μία και μοναδική λέξη είναι απαράδεκτο.
0: Και όπως μου επισημαίνουν φίλοι και τους ευχαριστώ ακροατές μου που στέλνουν τα μηνύματα και η Μενεγάκη. Η κυρία Μενεγάκη. Το πολυπενεμένο παιδί της οικογένειας Κυριακού είχε κάνει εκπομπή πάνω στο ποδορικτό Αβέροφ. Δεν το κατάλαβα αυτό. Σοβαρευτείτε λίγο, θα φάτε πολύ κράξιμο. Ευτυχώς που βρέθηκε και ένα ραδιόφωνο να σας κράζει. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι δημοσιοσχετίστες. Και όπως μου λέει και ένας φίλος εδώ, λογικό είναι, λέει, η παραχώρηση του αρχαιολογικού χώρου από την κυρία Μενδώνη στον πολυεκατομμυρίουχο γάμπρο του Κωστόπουλου, αφού είναι Εβραίος. Δεν ξέρω αν είναι Εβραίος. Είναι νεόπλουτος. Τι λέτε, ρε! Άντε, μην φάτε κι άλλο κράξιμο. Μου λέει επίσης η αγαπητή μου Βέρα, ποιος είναι ο Κωστόπουλος, ένα άτομο με το κλικ και τον ήτο διάβρο στην ελληνική κοινωνία. Προ Κωστόπουλου ήταν αλλιώς τα πράγματα. Στην Κωστοπούλια εποχή όλοι κοίταζαν πώς θα κλέψουν και πώς θα δείξουν τη ζωή τους στα μέσα. Βέβαια, εφάρμοσε μια νέα πολιτική. Μας έφερε ένα νέο ρεύμα. Τα περιοδικά του κυρίου Κωστόπουλου, του κυρίου Πέτρου Κωστόπουλου, του Μπαταξή. που έκανε τις κομπίνες με την κυρία Λάτσι, με τη Eurobank, για τη βίλα του στο ψυχικό. Ή δεν τα ξέρουμε αυτά? Να βγείτε να απαντήστε, ρε. Να βγείτε να απαντήστε. Αλλά λέει τώρα, σωστά λέει μια κυρία, δεν προλαβαίνει τώρα ο κύριος Κωστόπουλος. Κάνει παρέα, κάνει εκπομπές με τον Ψινάκη. Ψινάκη, θυμάσαι τη φάρσα που σου έκανα? Που μου πουλάγες κόρτε στο τηλέφωνο. Κόρτε. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα αναλωθούμε σε αυτές τις αηδίες που ντροπιάζουν την ιστορία του ελληνικού λαού. Εγώ αν ήμουν ανάβαρχος ή αν ήμουν υπουργός, θα σας έκοβα τα πόδια άμα πηγαίνατε εκεί πέρα. Δεν από εκεί να πούμε παράσταση της κοινωνίας. Πράσινα παράσταση της κοινωνίας. Όχι, δεν είναι γαλάζιες ακρίδες, είναι πράσινες ακρίδες. Κυρίες και κύριοι, ένα σοβαρότατο θέμα απασχολεί την εθνική εξωτερική πολιτική της χώρας. Και αυτό συμβαίνει στη Βόρεια Ήπειρο. Δεν είναι Αλβανία, είναι Βόρεια Ήπειρος. Βόρειος Ήπειρος. Όχι Βόρεια, Βόρειος Ήπειρος. Εκεί λοιπόν τα τσιράκια του Τραμπ, του Κούστνερ, του Γαμπρού, του Εβραίου. Κοιτάξτε να δείτε σύμπτωση. Εγώ δεν έχω καμιά ευρωφοβία. Ίσα ίσα θεωρώ τον Ισραηλινό λαό πολύ έξυπνο λαό. Και έχουν φτιάξει το πιο ισχυρό κράτος του κόσμου όσον αφορά την πολεμική μηχανή. Με αποτέλεσμα να απαγορεύουν. Είναι δυνατόν να απαγορεύει το Ισραήλ στον Τραμπ να συνδικολογήσει με το Ιράν? Τα τεινάξανε όλα στον αέρα. Αυτές τις ώρες που μιλάμε, το πετρέλαιο ανεβαίνει υπό ρυθμούς καταιγιστικούς. Φτάνει, θα φτάσει πάλι το 100, Brent. Ήδη πήρε σήμερα 8% πάνω. Με αποτέλεσμα, εκεί που άρχισαν και έπεφταν τα καύσιμα, δηλαδή τι έπεφταν, 1,9 πήγαν, 1, 2, 2, 10, 2,20 εκεί. Να έχουμε νέα άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Διότι φαίνεται ανυποχώρητος ο Τραμπ. Διότι τον σπρώχνει ο άλλος. Ο κακοποιός. Ο διεθνής εγκληματίας. Βεβαίως. Έχει διεθνές έντελμα σύλληψη ο Νετανιάχου. Για κλίματα πολέμου στο Ισραήλ. Στη Γάζα. Και στην Βηρυτό, στο Λίβανο. Με αποτέλεσμα να παγώσει πάλι η συμφωνία με το Ιράν και να έχουμε εχθροπραξίες στον κόλπο. Αποτέλεσμα, να ανέβουν πάλι τα πετρελαϊκά προϊόντα, να θησαυρίσουν για μια φορά ακόμα τα ελληνικά δηληστήρια που μέσα σε 3 μήνες επί πολέμου έβγαλαν 1 δισεκατομμύριο ευρώ κέρδη. 1 δισεκατομμύριο ευρώ κέρδη. Και δεν βρέθηκε ένας πατριώτης. Πού είναι οι πατριώτες? Μας το πέστε πατριώτες όλοι. Οι πετρελαιάδες. 2 δηληστήρια έχει η Ελλάδα. Ένα του Λάτσι και ένα του Βαρδινογιάννη. Δεν έχει 10. Να βγει λοιπόν ο κ. Βαρδινογιάννης, που τη θεωρώ πιο σοβαρή οικογένεια από την οικογένεια των Λάτσιδων. Και να πει όχι ρε, δεν ανεβάζω την τιμή του πετρελαίου. Ξέρετε τι θα γίνει έξω από τα βενζινάδικα του Βαρδινογιάννη? Θα την κρατήσω στο 1,8 ρε. Χαμός θα γίνει. Αλλά είναι το καρτέλ των καυσίμων. Παναγκάζει τον Έλληνα πολίτη να του παίρνουν τα λεφτά μέσα από την τσέπη. Γι' αυτά δεν μιλάει κανένας. Φοβούνται να αναφέρουν ακόμα και το όνομά τους. Ποπό λέει, πού να αναφέρω το όνομα του Λάτσι? Θα μου κόψει διαφήμιση. Πού να αναφέρω το όνομα του Βαρδινογιάννη? Θα μου κόψει διαφήμιση. Κανένας δεν τα βάζει με αυτούς. Και δεν τα βάζουν, ξέρουν για αυτοί. Γιατί έχουν εξαρτήσεις. Εδώ, σε μεγάλους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, διευθυντές ειδήσεων είναι άνθρωποι του Λάτσι και του Βαρδινογιάννη. Πού να τα βάλουν με αυτούς? Εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια. Ο καθένας κάνει τη δική του παραγωγή, τη δική του εκπομπή, ανεξάρτητα. Και δεν δίνουμε λογαριασμό σε κανένα, παρά μόνον έχουμε θεσπίσει το σωστό, πολύ σωστό δεοντολογικό μέτρο της αυτολογοκρισίας. Αυτολογοκρινόμαστε. Αυτοπροστατευόμαστε. Και προσπαθούμε να εφαρμόζουμε τη δεοντολογία και στις ειδήσεις και στην παραγωγή των εκπομπών. Δεν έχω δει κανένα παρατράγουδο εδώ ένα χρόνο. Έχουμε ένα χρόνο για κάτι μήνες λειτουργίας. Ουδέποτε έχουμε προσβάλει Έλληνα πολίτη. Ουδέποτε έχουμε προσβάλει Έλληνα πολιτικό. Κάνουμε σκληρή κριτική. Σαφώς. Καυστική κριτική. Σαφώς. Αλλά δεν χρησιμοποιούμε ούτε άκοψες εκφράσεις, ούτε προσβάλλουμε τα δικαιώματα των πολιτών και των πολιτικών παρά το γεγονός ότι τους έχουμε τσακίσει. Δικαίωμά μας. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Η αποστολή του. Να είναι καυστικός, να είναι σκληρός και να είναι οξύτατος στην κριτική. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με κατσαπλιάδες. Στην Βόρεια Ήπειρο, κυρίες και κύριοι, ο γαμπρός του Τραμπ, ο Κούστνερ, ο οποίος είναι Εβραίος, τι να κάνουμε τώρα, να το αλλάξουμε το θρήσκευμα και την εθνικότητα, είναι Ισραηλινός. Έχει μπει με 1,5 δις επένδυση και στα χωριά της Βορείου Ηπείρου, που είναι ελληνικά χωριά, και προσπαθούν εκεί να κάνουν μεγάλες μεζονέτες, έχουν δοθεί και οι μακέτες στη δημοσιότητα, οι οποίες καταπατούν τους οικιστικούς και οικολογικούς νόμους της περιοχής. Πάνε να φτιάξουν σουίτες μέσα σε προστατευόμενες οικολογικά περιοχές, που είναι Natura. Ξεσηκώθηκαν λοιπόν εκεί οι πολίτες μαζί με τους ακτιβιστές και έκαναν ήσυχες και ήρεμες διαδηλώσεις. Και την ίδια ώρα πετάχτηκαν κάποιοι ιδιωτικοί φρουροί. Μπράβοι! Μπράβοι! Αλβανοί, μπράβοι! Μαζί με την αλβανική αστυνομία, με αποτέλεσμα να πυροβολήσουν έναν Έλληνα ομογενή στο λαιμό. Και βγήκε χτες ο Καραγκιόζης, αυτός ο Καραγκιόζης που λέγεται Ράμα, που πήγε και ο Εξάρχου, ο Ολιγάρχης, μαζί με την Κίμπερλη τη νύχτα, και σηκώθηκε η άλλη στη μύτη των παπουτσιών της για να τον φιλήσει. Χαμουρευόντουσαν μέσα στη νύχτα, δεν τους είδατε? Δεν τους είδατε? Χαμουρευόντουσαν. Και ο Εξάρχου κράταγε το φανάρι. Ρε Εξάρχου, φαναλτζής είσαι? Κρατάς τα φανάρια? Θα σου δώσουμε ένα φανάρι, ρε, που κράγεται ο λογοθετήτης που κράταγε στην ταινία τα κίτρινα γάντια. Να σου δώσουμε ένα φανάρι να κρατάς, ρε Εξάρχου. Τσίλιες κράταγες εκεί, τσίλιες. Με την Κίμπερλη και το Ράμα τους έκανες πλάτες. Κακομύρι, κακαμύρι, κακομύρι. Αλλά πώς θα βγει το μεροκάματο? Το φανάρι κράταγες. Ο φαναρτζής της νύχτας. Ο ολιγάρχης. Χτες έμαθα ότι εκεί στις κολλήνες της Αρκαδίας, ξέρει ο κόσμος, ξέρει, είχε δίμερο πανηγύρι η ολιγαρχία. Ο κύριος Εξάρχου, ο κύριος Μπάκος και ο κύριος Καημενάκης σφάζανε γουρούνια, κάνανε πανηγύρι του Άγιου Πνεύματος. Είχανε καλέσει εκεί όλη την αφρόκρεμα να φάει γουρούνι. Σφάζετε τα γουρούνια και σφάζετε τα γουρούνια. Έχετε πάρει άδεια να σφάζετε τα γουρούνια? Οι κύριοι που γίνανε πάπλουτοι στο Περσικό, στα σούρτα αφέρτα με τα καράβια, με το αγοραίο πετρέλαιο. Εκεί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έγινε της κακομοίρας τις τελευταίες δύο μέρες. Δεν σέβονται τίποτα. Και για τα μάτια του κόσμου βγήκε το Υπουργείο Εξωτερικών και είπε, λέει, τα προστατέψουμε. Ποιος θα προστατέψει, ρε, κατά Πετρίτη? Ποιος θα προστατέψεις, ρε, πολύ εκατομμυρίουχε? Και βγήκε ο Ράμα και είπε, θα τιμωρήσω τους αστυνομικούς. Ναι, θα τους τιμωρήσεις. Εκεί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Ιβάνκα Τραμπ, η γυναίκα του Κούστνερ, που είναι επικεφαλής αυτής της βρωμοδουλειάς, έχουν καταπατήσει τα πάντα εκεί για να φτιάξουν μεζονέτες και πολυτελέστατα ριζόρτ για να πηγαίνουν εκεί να κάνουν διακοπές τα μεγάλα πορτοφόλια του κόσμου, με αποτέλεσμα να έχουν καταπατήσει τις οικολογικές περιοχές Natura. Και ο κόσμος εκεί να φωνάζει και να διαδηλώνει. Τους πλακώσανε στο ξύλο και τους πυροβολήσανε τους Έλληνες. Ο Ράμα, ο φίλος μας, ο Ναρκέμπορας. Και ακούστε το βίντεο τι έγινε εκεί πέρα. Από το Euronews είναι. Από το Euronews είναι το βίντεο.
3: Διαδηλωτές στην Αλβανία συγκρούστηκαν με ανθρώπους ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας της Βέρνιτσα, όπου σχεδιάζεται ένα πολυτελές τουριστικό θέρετρο που συνδέεται με την Ιβάνκα Τραμπ και τον Τζάρετ Κούσνερ, την κόρη και τον γαμπρό του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η Σβέρνιτσα είναι μία από τις ελληνόφωνες περιοχές της Αλβανίας και σύμφωνα με πληροφορίες από τα επεισόδια που σημειώθηκαν, παρουσία μάλιστα αλβανικών αστυνομικών δυνάμεων, τραυματίστηκε ένας Έλληνας πολίτης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διαμαρτυρία προς τα Τίρανα, ζητώντας διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών. Η Αθήνα υπογράμμισε την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευομένων περιβαλλοντικών περιοχών στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, κάνοντας σαφή αναφορά η Αθήνα στην ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας. Τα επεισόδια του Σαββάτου ξεκίνησαν όταν δεκάδες άτομα συγκεντρώθηκαν στο χώρο που πρόκειται να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες, φωνάζοντας προς φρουρούς πίσω από το σφυρματόπλεγμα, καθώς αυτοί προσπαθούσαν να αποκλείσουν την περιοχή. Οργανώσεις στην Αλβανία αλλά και το εξωτερικό έχουν προειδοποιήσει ότι το έργο απειλεί το οικοσύστημα της προστατευόμενης περιοχής όπου βρίσκεται η λιμνοθάλασσα της Νάρτας. Η εταιρεία που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου καταδίκασε τα φαινόμενα βίας και ανέφερε ότι το έργο στοχεύει να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Αλβανίας και να δημιουργήσει πάνω από 10.000 νέες θέσεις εργασίας.
0: Καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, πως καταπατώνται τα συνταγματικά δικαιώματα μιας μειονότητας. Οι άνθρωποι εκεί, ξέρετε τι λένε, δεν σας ενδιαφέρει, τι να σας ενδιαφέρει. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να πάρετε καμιά άδεια, να πάνε να κάνετε κανένα μπάνιο. Να κοροϊδέψετε τον οικοδότη σας, να του φάτε τα λεφτά ή να σας δαγκώσει αυτός. Αυτό θέλετε. Να καθίστε κάτω να δουλέψετε, ρε. 80 ώρες τη βδομάδα. Τι σημαίνει αυτό? Νεοελληνάραδες όλοι να πούμε. Για να διαβάσω λίγο και τα μηνύματα του κόσμου. Ναι, είμαι φορτωμένος πολύ. Δώσαμε χώρο στους Ουκρανούς. Πάρτο. Ο Ουκρανός κρίσος και μεγιστάνας της Ουκρανίας, του Ζελένσκι, αγόρασε τα κοτόπουλα νησιάκος. Δηλαδή εμείς θα τρώμε, τι θα τρώμε τώρα? Σε λίγο θα φτερουγήσουμε. Θα βγάλουμε φτερά. Όσοι τρώμε κοτόπουλο. Θα αρχίσουμε να πετάμε. Σαν τις κότες θα κάνουμε. Θα κακαρίζουμε. Ο Ουκρανός μεγιστάνας αγόρασε τα κοτόπουλα νησιάκος. Όχι ότι ψώνιζα από τον Νησιάκο. Γραμμένο τον έχω. Και αυτόν και το Μασούτη και το Σκλαβενίτη και όλους σας. Γραμμένους σας έχω. Τι περιμένω, να μου δώσετε διαφήμιση ή να μου στείλετε ποτά στη γιορτή μου? Δεν τα θέλω τα βρώμα ποτά σας. Να πάρετε πίσω. Και τους ξηρούς καρπούς τους μπαγιάτικους μου στέλνετε. Και Σκλαβενίτη. Να τους πάρεις πίσω, να τους δώσεις την αδερφή σου. Δεν τους θέλω. Να φύγετε. Να πάτε αλλού. Δύο ειδών ολιγάρχες έχουμε στον τόπο. Αυτά λέει ο κόσμος. Εγώ μεταφέρω αυτά που λέει ο κόσμος. Δεν γαυγίζω. Και άμα δεν γουστάρετε το γαυγισμά μου, να πάω να ακούσετε αλλού. Όχι εμένα. Στο κάτω-κάτω δεν σας έχω ανάγκη. Θα ακούσετε τις αλήθειες. Οι δύο μεγαλύτερες κάστες ολιγαρχών στην Ελλάδα είναι οι πετρελαιάδες, τα δηληστήρια και οι σούπερ μαρκετάδες. Και οι τραπεζίτες. Έχουν διαλύσει την ελληνική οικονομία. Γιατί δεν κάνουν εκπτώσεις στα σούπερ μάρκετ ή οι σούπερ μαρκετάδες? Ο μεγάλος, ο φιλάνθρωπος, ο Έλλην, ο πατριώτης Κλαβενίτης μας έχει πάρει το σκάλπ. Και ο άλλος, ο νεοδημοκράτης Μασούτης, που τον αβαντάρουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στην Δημοκρατία. Τι λες, μωρέ Μασούτη, τι λες? Κανένας από αυτούς. Μην πάει κανένας να σου ψωνίζει. Επάρκο. Στο γαλαξία όλοι. Στα ψιλικατζίδικα της γειτονιάς σας. Να κάνετε δική συμφωνία με τους ψιλικατζίδες. Κοίτα να δεις, θα έρχομαι να ψωνίζω, να μου παίρνεις το σκάλπλα, μου παίρνεις το πιπό. Κανένας στο σούπερ μάρκετ να μου πατάει. Αλλά τι να κάνει ο πολίτης? Πάει στο μανάβικο πανάκριβα. 50% καπέλο. Πάει στο πατοπολείο της γειτονιάς του, του παίρνουν το... του ξυρίζουν τα αυτιά. Πού να πάει? Πού να ρίξουμε βενζίνα? Να πάμε στη Ζάκυνθο να ανοίξουμε πετρελοπηγές μόνοι μας? Όπως έκανε ο Μακαρίτης Σοφιανόπουλος? Και να μας κλείσουν φυλακή? Η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, είναι απερίγραπτη. Το τι κλεψιά πέφτει στα βενζινάδικα δεν μπορεί να φανταστείτε. Πήγα να αγοράσω χτες στην BP, στην BP του κύριου Λάτση. Πήγα να αγοράσω ένα αντιψυκτικό, το οποίο στην αγορά κάνει 6 το μικρό, 12 το μεγάλο. Ξέρετε πόσο μου το χρέωσε? 30 ευρώ, που να είναι 30 οι ώρες του. Και έχω και την απόδειξη. Τι λέω, είσαι με τα καλά σου, ρε? Λέει η πολιτική της εταιρείας να κάνεις παράπονα. Πού να κάνω παράπονα, ρε, στο Λάτση? Του λέω, πού να το βρω το Λάτση? Δεν με ενδιαφέρει, έχω την απόδειξη. Εσωκέρδια. Μας έχουν πιει το αίμα. Ένα αντιψυχτικό, κυρίες και κύριοι. Μην πάρε φωτιά και καώ. Αλήτες. Αλήτες. Να πάμε σε ένα τραγούδι. Νίκος Ξυλούρης, Αγρίμια και Αγριμάκια μου. Είναι δυνατόν να μην ταιριάζει το ύφος της εκπομπής? Αλλά όταν τα έλεγε ο Μακαρίτης δεν άκουγε κανένας. Τότε βέβαια κυβερνούσε ο Αντρέας Παπανδρέου. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Ναι, ανήκει στους Έλληνες. Η Ελλάδα ανήκει στους Μουσουλμάνους όμως. Με τις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας. Και έρχονται τώρα οι ψευτοδημοσκόποι να μας πούνε ότι ο Τσίπρας πήρε τη δεύτερη θέση. Ποιος πήρε τη δεύτερη θέση, ρε? Ο ψεύτης, ο απατεώνας, ο λοποδίτης. Και οι άλλοι, κουνάμενοι και λιγάμενοι. Βέβαια, καλά γράψαμε στην εφημερίδα μας. Για τη Γόβα. Η μης Γόβα. Πού τα βρίσκεται τα λεφτά να κάνετε τραπεζώματα σε ακριβές περιοχές της Αθήνας? Πού? Έχετε χρηματοδότες? Ποιους? Πηγαίνετε σε τραγούδι, μην πω χειρότερα.

Θα διαβάσουμε και κάποια μηνύματα για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Η Πασοκάρα λέει πάντα θα υπάρχει. Μου λένε στο Viber. Η κυρία Γιάννα. Είναι Εβραίος, λέει ο γαμπρός του Κωστόπουλου. Φορούσε κυπά ο γαμπρός. Πού να ξέρω εγώ. Φορούσε κυπά ο γαμπρός. Για να δείτε τις φωτογραφίες να μου πείτε. Μη μου στέλνετε μόνο TikTok να με έχετε ζαλίσει με τα TikTok. Με έχετε πρίξει με τα TikTok. Στείλτε ένα μήνυμα εδώ πέρα, δεν ξέρετε ούτε να γράψετε. Ο κύριος Δημήτρης Αθανασίου. Αυτός δεν χρεοκόπησε, λέει. Πού χρεοκόπησε, μωρέ. Τρέλα πουλάει. Δυστυχώς κανένας αξιωματικός ανώτατος. Ναι, καλά, εντάξει, αλλά περιμένουμε από τους ανώτατους αξιωματικούς να κάνουν τι μωρέ οι ανώτατοι αξιωματικοί. Αφού όλοι κομματικοί είναι. Τι να κάνουν πραξικόπημα. Πάνε αυτά, τελειώσανε. Ανήκουν στην ιστορία αυτά. Δεν βρήκα λαγκιά στον Παπαδόπουλο, μου φοβόσαστε. Μάλιστα προχτές που έβλεπα ένα βίντεο με ένα κομμουνιστή και τον Πλεύρη. Το γέρο Πλεύρη. Του λέει, σε στείλανε στη Μακρόνησο. Ναι, με στείλανε, λέει. Ξύλο σου ρίξανε, λέει, μου ρίξανε. Μυαλό έβαλε όταν γύρισε, όχι, λέει. Να σε ξαναστείλουνε. Ο Πλεύρη τα πε. Δεν συνεννοώ. Ο Πλεύρη τα πε. Ο Μάρκος. Καλησπέρα, λέει. Φτωχία Μαλία Κωστοπούλου έκανε πάρτι στο Σεντροπέ και δεν μπορούσε να νικάσει χωροδεξιώσεων. Ο μπαμπάς της κατά τα άλλα μας ξεβλάχεψε. Ο Παύλος. Καλησπέρα. Ναι, έβγαλε ο Μπελέρης ανακοίνωση και δεν ήξερε να μιλήσει ελληνικά. Τι να κάνει ο Μπελέρης. Το φερέφωνο του Μητσοτάκη. Θυμάστε τι είχε γίνει. Ξεπουλήθηκε. Ξεπουλήθηκε ο Μπελέρης. Ο Χρήστος. Παρακολουθείτε την εκπομπή, λέει, του κυρίου στο YouTube. Υπάρχει κάποια μέρα της εβδομάδας που δεν κάνετε εκπομπή. Γιατί τουλάχιστον μια και μερικές φορές. Άσε μέρα και εσύ να πούμε. Έχεις χάσει τα αυγά και τα πασχάλια κι εσύ. Έχετε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Πήγαινε βάλει το κεφάλι της πάνω από καμιά του γέρα. Να πεις μέσα να δεις. Να σου κάνουμε κανάλι τώρα. Η Δέσποινα. Είναι αλήθεια το Κούλης έχει μετοχές στο Μασούτη. Δεν ξέρω, κυρία μου. Δεν ξέρω αν έχει μετοχές στο Μασούτη. Να ρωτήσουμε τον κύριο Μασούτη να μας απαντήσει. Η κυρία Δόνα. Μια χαρά τα λες. Ναι, μια χαρά τα λέω. Μια χαρά και δύο τρομάρες. Συμπάσκω με την ανησυχία σου. Σιγά μη συμπάσκεις. Άσε μωρέ που συμπάσκεις κι εσύ. Συμπάσκετε όλοι να πούμε. Έχετε σπάσει τα χέρια σας με το χειροκρότημα. Καμιά φίλη δεν πήγε να αγοράσετε όμως. Να βοηθήσετε τον πατριωτισμό. Που κατεβάζουμε ρολά την άλλη εβδομάδα. Αφήστε με ήσυχο ρε. Συμπάσκετε. Δεν θέλω κανένα να συμπάσκει. Ο Χαράλαμπος. Λέει, πέστα κι εσύ, πέστα, λέει, σ' ακούω κάθε μέρα. Σιγά μου ακούς κάθε μέρα. Σιγά μου ακούς κάθε μέρα. Άντε ρε πατριώτα, έλα, δεν σ' αφήστε με στην ισχυά μου. Θα κάνω τις εκπομπές, ρε, μόνος μου. Θα τα κλείσω όλα και τα τηλέφωνα και τα Viber και όλα, ρε. Όλα τα κλείσω, ρε. Πάμε παρακάτω. Κυρίες, κύριοι. Τέτοια μέρα. Πριν από 28 χρόνια, την 1η Ιουνίου του 98, πήρε το δρόμο το μακρύ για τον Ταΐγετο και θέλω να κάνω έτσι μια αναφορά. Το πατριωτάκι μου, ένας μεγάλος φιλόσοφος της χώρας, ο καθηγητής Δημήτρης Λιαντίνης. Το Λιαντίνη τον είχα δει κανένα δύο φορές στη Σπάρτη, χειρονομώντας πέρα εδώ στην πλατεία. Ήταν σπουδαίος καθηγητής για τους μαθητές του, στο Μαράσλιο και παρόλα ήταν και ένας από τους καλύτερους Έλληνες φιλοσόφους. Τους σύγχρονους Έλληνες φιλοσόφους. 1η Ιουνίου του 98 άφησε ένα γράμμα στην κόρη του τη Διοτήμα, να τα θυμηθούμε και αυτά. Ήταν μια από τις πιο θρυλικές εξαφανίσεις που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Ο Λιαντίνης, ο καθηγητής Δημήτρης Νικολακάκος, ο οποίος είχε ονομάσει, είχε παραλλάξει το όνομά του, είχε κάνει Λιαντίνης, λόγω του γεγονότος καταγόταν από μια περιοχή της Σπάρτης, έξω από τη Σπάρτη, κοντά στο Γήθιο, τη Λιαντίνα Λακωνίας. Και έγινε Λιαντίνης. Είχε μια μανούλα. Και της άφησε ένα γράμμα, μα να φεύγω. Δεν αντέχω άλλο αυτόν τον κόσμο, πάω να φύγω.
Τα προδώσανε όλοι οι εθνοπροδότες και οι εθνοξευτίλες. Χοντρικά. Πήρε το δρόμο προς τον Ταΐγε του. Την ακολούθησα τη διαδρομή του. Δύσβατη περιοχή. Πέρασε το τουριστικό για όσους γνωρίζουν και έφτασε πάνω στην πυραμίδα του Ταΐγε του. Εκεί που έχουν υποθεί πολλά. Για μαγνητικά πεδία, για εξωγήινους και ούτω καθεξής. Δεν θέλω να τα καλλιεργήσω. Κυρίες και κύριοι, όταν έγινε γνωστή η εξαφάνιση του Λιαντίνη, η ελληνική αστυνομία, μαύρη της μοίρα, με τα ελικόπτερα και τα... την ΕΜΑΚ, ανέβηκαν στον Ταΐγε να βρουν τον καθηγητή. Δεν τον βρήκαν πουθενά. Ο καθηγητής είχε πει, όταν εξαφανιστώ, να δαφνοστεφανωθεί το άγαλμα του Λυκούργου στη Σπάρτη και το άγαλμα του Διονυσίου Σολομού στη Ζάκυνθ. Όταν εξαφανίστηκε, οι μαθητές του τα δαφνοστεφάνωσαν και τα δύο. Είχε μια κωδικοποιημένη μορφή εξαφάνισης. Ουσιαστικά ο Λιαντίνης αυτοκτόνησε στον Ταΐγε του. Όμως ακολούθησε μία χωρίς να υπάρχει ως προς τις λεπτομέρειες κανένας μιμητισμός. Ανέβηκε στον Ταΐγε του, έσκαψε μια τρύπα πάνω στην πυραμίδα, μπήκε μέσα, πήρε κάποια υπνοστεντών και κάποιες ενέσεις ινσουλίνης, έκλεισε από πάνω με πέτρες, δηλαδή έχτισε τον τάφο του, μια απίστευτη ιστορία, ένα θρίλερ, και άφησε ευχή και κατάρα στο στενό του συγγενή τον Παναγιώταρο, όπως τον έλεγε, να αποκαλύψει, δίνοντάς του ένα χάρτη που βρίσκεται θαμμένος μετά από 7 χρόνια. Είχα επισκεφτεί τον Νικολακάκο κάτω στη Σπάρτη, τον ξαδερφό του, και μέσα σε άκρες είχα καταλάβει τι γινόταν. Δεν ξέραμε μόνο το μέρος. Είχε βρει μια σπηλιά και είχε κρυφτεί μέσα και πέθανε. Ο ιατροδικαστής Κοτσάφτης, ο συνταξιούχος πια ιατροδικαστής Κοτσάφτης, είχε κάνει την... μετά από 7 χρόνια που βρέθηκε ο σκελετός του, είχε κάνει την νεκροψία, νεκροτομή. Αλλά δυστυχώς δεν αποφάνθηκε για την ουσία η οποία έστειλε στο θάνατο τον καθηγητή. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα του ήταν η Γκέμα, η οποία μοιράστηκε, όπως διάβασα που είπε ο Σμαραγδής σήμερα, ο σκηνοθέτης, κακός σκηνοθέτης ο Σμαραγδής, αλλά νομίζω ότι ρέφαρε από τον Καποδίστρια. Είπε ότι γνώριζε τον Λιαντίνη και ότι του είχε αφήσει και αυτού την Γκέμα και σε άλλα 49 άτομα. Το βιβλίο του Γκέμα. Είναι ένα δυσνόητο, αλλά καλό θα είναι όσοι μπορείτε να το διαβάσετε. Ο Λιαντίνης είχε μια δική του βιοθεωρία. Θεωρούσε ότι οι πανεπιστημιακοί του τόπου πρόδωσαν τους Έλληνες. Θεωρούσε ότι οι πολιτικοί είναι απατεώνες και ψεύτες. Θεωρούσε ότι οι δημοσιογράφοι είναι αλήτες και ρουφιάνοι. Και σε πολλά από αυτά που έλεγε είχε δίκιο. Όσο και αν έψαξα, δεν το βρήκε ποτέ κανένας. Βρήκαν το σκελετό του μετά από 7 χρόνια. Η ιστορία του Λιαντίνη εμπνέει κάποιους σημερινούς μεταλιαντινιακούς φιλόσοφους. Μεταλιαντινιακούς φιλόσοφους στο Μαράσιλ. Και άφησε και πολλούς μαθητές πίσω, οι οποίοι τον σέβονται μέχρι σήμερα. Προσπάθησαν να σκαρώσουν κάποιες περίεργες ιστορίες ότι ο Λιαντίνης ζει, ότι επισκέπτεται τη νύχτα κάποια φιλικά σπίτια της γυναίκας του, τον βλέπει μπροστά της, οράματα. Ο Λιαντίνης πέθανε. Ακολούθησε τον αυτοθέλητο δρόμο του Ιδίποδα. Έτσι έλεγε στα γραμμάτα του. Μανούλα, μη με κλάψεις. Και στην κόρη μου Διοτήμα αφήνω μια επιστολή που λέει το τελετουργικό θάνατο. Ήταν μια φοβερή ιστορία ο Λιαντίνης. Προσπάθησαν πολλοί να το βγάλουν τρελό. Ότι είχε κατάθλιψη. Ότι ήταν μανιακός. Ότι ήταν τρελός. Όχι. Είχε μια δική του βιοθεωρία. Τη βιοθεωρία του θανάτου. Αυτά λέει και μέσα στα συγγράμματά του.
Θάνατε σε νίκησα. Χάρο σε νίκησα, έτσι έλεγε. Διαβάστε όσοι θεωρείτε. Και παραλαμβάνω, αυτές οι ιστορίες δεν είναι ιστορίες για μιμητισμό. Είναι όμως ιστορίες που αξίζει να τις αναφέρουμε, διότι η ιστορία του Λιαντίν ήταν μια από τις πιο θρυλικές ιστορίες που έχουν περάσει ποτέ από τα εγκληματικά χρονικά. Να διαβάσω και άλλα μηνύματα. Η κυρία Βέρα μου λέει, εγώ αγαπητέ, περισσότερο σαν εξερεύνηση ψυχής το βλέπω παρά σαν αυτοκτονία. Θέλω να πω ότι όποιος αυτοκτονεί είναι απελπισμένος. Ο Λιαντίνης δεν νομίζω ότι έφυγε από απελπισία. Ίσως ήθελε ή πίστευε ότι μπορεί να γυρίσει. Πιθανότατα. Έχουν ακουστεί πολλά για την πυραμίδα του Ταγέτο, ότι εκεί υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες. Ξέρετε, αυτά εγώ δεν τα πιστεύω. Με τα φυσικές καταστάσεις, ότι μπορεί να πας και να ξανάλθεις, δεν τα πιστεύω. Ο αγαπητός φίλος Ανδρέας μου λέει, το θυμάμαι τι έγινε τότε, διότι ήταν το χωριό της μητέρας μου. Ήταν μεγάλη προσωπικότητα ο Λιαντίνης, το έλεγε και τότε που είχε έρθει σπίτι, θα το έκανε αυτό που έκανε, το είχε προσχεδιάσει χρόνια. Ο αγαπητός Θανάσης, μα ο Κωστόπουλος δεν είναι αυτός που μας ξεβλάκεψε, αυτός είναι, ναι. Η κυρία Δόνα, αγοράζω την εφημερίδα 3 φορές εβδομαδιαίως. Αυτά όσον αφορά το Λιαντίνη και την απουσία του, την αυτοθέλητη, την σκηνοθετημένη αναχώρησή του, η οποία σηματοδότησε κάποια συγκεκριμένα πράγματα σε ένα κομμάτι της ελληνικής φιλοσοφίας, το οποίο προσωπικώς δεν ενστερνίζομαι. Έχει όμως πολλούς θαυμαστές. Όχι θαυμαστές ως προς την πράξη που έκανε. Θαυμαστές ως προς αυτά που κήρυτε στο πανεπιστήμιο. Μιλούσε για έναν ξεφτυλισμένο πολιτικό κόσμο που δεν τον άντεχε άλλο και έπρεπε να φύγει. Δικαίωμά του. Κανένας δεν μπορεί να το κατηγορήσει. Γράφτηκαν και βιβλία για την υπόθεση αυτή. Είναι μια πραγματικά θρυλική ιστορία. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην Καλαμάτα. Πάμε στην Καλαμάτα, όπου παίρνοντας σήμερα κάποια τηλέφωνα, εκεί ένας 41χρονος είναι Έλληνες καταρχήν και οι δύο, και το θύμα και ο θήτης. Ένας 41χρονος Έλληνας βοηθός λογιστή, όπως μου πάνε, στην Καλαμάτα πετσόκοψε τη γυναίκα του. Την πλάκωσε με το μαχαίρι στις 2:15 το ξημέρωμα της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος. Η γυναίκα του, 39 ετών, από ό,τι μου λένε στην Καλαμάτα, είχε δουλέψει στο παρελθόν.

κρεβάτι με κάτι μαχαίρια και πήγε να τον εκαρφώσει. Και αμήνθηκε και τη σκότωσε. Δεν ξέρω. Είναι θέμα προανάκρισης. Πάντως, σας λέω ευθύς εξ αρχής, επειδή έχω πάρει φωτογραφίες στα χέρια μου, το θύμα εικονίζεται με κάτι μαχαίρια στο χέρι. Δεν ξέρω. Η αγάπη έγινε δίκοπο μαχαίρι. Δεν το ξέρω. Πάντως η κοινωνία έχει μουρλαθεί εντελώς. Βλέπουμε πάρα πολλές, όχι γυναικοκτονίες, ανθρωποκτονίες. Αφήστε αριστεράτζες που θα σας φτιάξουμε και ειδικό ποινικό κώδικα για τις γυναικοκτόνους. Δεν υπάρχουν γυναικοκτονίες. Ανθρωποκτονίες υπάρχουν. Λίγες γυναίκες έχουν σκοτώσει τους άντρες τους. Δεν είναι της ώρας. Δεν υπάρχει ειδική κατηγορία. Κυρία Τζίμα, δεν υπάρχει κυρία Τζίμα η γυναικοκτονία με τον άλλονε, τον κουνιστό, τον κύριο Πρετεντέρη σου, την κουνίστρα του Μέγκα, την κουδουνίστρα. Έλα τώρα σε παρακαλώ, μπα παππού μα πήγαινε ταινιωθεί και εκεί πέρα. Έλα μην αρχίσω πάλι τα ίδια. Δεν υπάρχει γυναικοκτονία, ανθρωποκτονία υπάρχει. Μήπως θέλετε να σας κάνουμε και οι καναμπιντέ. Σοβαρευτείτε. Σε λίγο καιρό στα κανάλια δεν σας βλέπει κανένας. Σας έχει φτύσει ο κόσμος. Ραδιόφωνο ακούει. Διαδίκτυο και social media. Και με ένα κινητό στο χέρι που να πάρει και να σηκώσει. Προχτές φώναζα στην άλλη, οδήγαγε και λέω και τι πάει τόσο αργά η Χελώνα. Κράταγε το κινητό και στέλνει μηνύματα η παλιοπατσαβούρα. Η παλιοπατσαβούρα. Πώς θα την αποκαλέσω. Τις κόρναρες. Αργά πάνε τα βόηδα μου. Έφαγε δυο μούτσες και τελείωσε η ιστορία. Δεν γίνεται, κυρίες και κύριοι. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει η κατάσταση.

0: Εσείς στον δρόμο τι κάνετε, γυρίζετε? Γυρίζετε τώρα στον δρόμο και ταλαιπωρείστε? Έχει κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Καλά να πάθετε. Καλά να πάθετε. Έχει κίνηση στην Αθηνολαμίας. Καλά να πάθετε. Θέλατε να φάτε πάλι αρνί. Αντεριλικώστε. Αντί να κοιτάξετε τη χολυστερίνη σας και τα τριγλυκερίδια. Σαν τα σκυλιά στα μπέλια θα πάτε όλοι. Α, πάμε τριήμερο. Και μ' άρεσε σήμερα που του Αγίου Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος ήταν, λέει, αργία μόνο για τα σχολεία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Οι μισές ιδιωτικές επιχειρήσεις κλειστές. Να καταργηθεί η αργία του Αγίου Πνεύματος και να ισχύει μόνο για τα σχολεία. Παλιοτεμπέλιδες, ετεμπέλιδες. Οι εταιρείες αυτοκινήτων κλειστές. Γιατί είστε κι εσείς οι μπαταξίδες άνθρωποι του πνεύματος που μας έχετε σκίσει τον πάτο? Οι μεγάλες επιχειρήσεις κλειστές. Γιατί είστε άνθρωποι του πνεύματος? Μόνο οι καθηγητές και οι μαθητές. Αυτή ήταν η αργία του Αγίου Πνεύματος. Αλλά βέβαια, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα, 4 μέρες. Στο Ζωρολόπι. Να ξεκουραστείτε. Και δεν μιλάω για όλο τον κόσμο. Δεν μιλάω για όλο τον κόσμο. Να καταργηθεί η αργία του Αγίου Πνεύματος. Και πάμε στην κυρία Ζαχαράκη. Βλέπετε τι ωραίο αντισυστημικό δελτίο κάνουμε. Εχθροί με όλους. Δεν θα αγιάσουμε στο τέλος. Αλλά αυτό είναι το αντισυστημικό δελτίο. Να κάνεις τέτοιες ειδήσεις. Όχι το βράδυ με τα οτοκιού. Βάζουν τα οτοκιού μπροστά τους και διαβάζουν τις ειδήσεις οι παπαγάλοι. Και παίζουν σε κανένα βιντεάκι. Κανανός έρημου συντάκτη. Δεν μου λες, κυρία Ζαχαράκη. Σου με πει τόσες φορές ότι θα πρέπει να καταργηθούν οι παραλλαδικές εξετάσεις. Ένας φίλος που ήταν παλιός φοιτητής και δεν είναι μόνο αυτός, μου στείλε ένα μήνυμα το πρωί, με προβλημάτισε πάρα πολύ. Μου λέει, είσαι από τους λίγους της γενιάς σου. Ποιας γενιάς μου, ρε, γιατί με πήρα τα χρόνια, πόσο είμαι? 59 χρονών είμαι. Τι θες να είμαι, σαν και σένα, 25, αμούστακος? Που μέχρι τα 15 ήσουν και με το χειρογλίκαλο στο χέρι, που ζω και ο Χαρικλίν. Άντε ρε, άντε ρε από εκεί. Λοιπόν, σοβαρευτείτε. Τι να κάνω, λέει. Το έχεις το βίντεο, ρε Αρκουλή, που σου είχα δώσει το Σάββατο. 4 χρόνια στο δημοτικό, 4 χρόνια στο γυμνάσιο, το έχεις, το τζάκωνα. Ναι, ξύσου το κεφάλι σου και εσύ, ξύσου το κεφάλι σου, κατέβει το... Όπα, λέει, κυρία Βέρα, διαφωνεί. Διαφωνεί, ναι, διαφωνεί. Γιατί διαφωνείτε, κυρία Βέρα μου? Όπα, λέει, τι όπα, τι όπα, όπα και ξεόπα. Γιατί, λέει, να μην είναι αργία του Αγίου Πνεύματος. Να είναι μόνο για τα σχολεία. Για κανέναν άλλον. Ποιοι είναι οι άνθρωποι του Πνεύματος, οι δημοσιογράφοι? Ας γελάσω. Το έχεις. Παίξτε ένα ωραίο βίντεο να δείτε πώς τα λέει ο Μακαρίτσο Τσάκωνας.
1: 6 χρόνια στο δημοτικό. 6 χρόνια στο γυμνάσιο. Τότε ακόμα δεν ήταν το λύκειο. 6 χρόνια στο πολυτεχνείο. 6 χρόνια στο εξωτερικό.
2: Τι ακριβώς σπουδάσεις?
1: Μηχανολόγος, μεταλλιολόγος, με ειδικότητα στις ψυκάμινους.
2: Δεν ήξερες ότι υπάρχει κίνδυνος να μείνεις χωρίς δουλειά?
1: Η επιλογή δεν έγινε τυχαία. Όταν ήμουν στο Λονδίνο...
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
4: Ευχαριστώ.
1: Όταν ήμουν στο Λονδίνο και αναρωτούσα τι τομέα θα διαλέξω, η κυβέρνηση εξήγηλε νέα μέτρα για την αξιοποίηση του δικτού μας πλούτου. Αυτό για μένα άνοιγε ένα δρόμο για επιστημονική ειδίκευση ανωτέρω επίπεδου. Βέβαια, εκείνο τον καιρό ένας μεγαλοβιομήχανος έλεγε ότι ο ρητός μας πλούτος είναι πρίκα της καθυστερημένης Ελλάδας για το γάμο της με την προηγουμένη Ευρώπη. Έχω όλα τα στοιχεία χρειαστής. Αυτό εγώ τότε δεν το έλαβα υπόψη μου. Γιατί σκέφτηκα και είπα, τι πάει να κάνει αυτός, πάει να βάλει με το κράτος? Πού να ξέρω όμως ότι κράτος στην ουσία είναι αυτός? Όχι μόνο το ρητό μας πλούτο δώσαμε πρίκα στην ΕΟΚ, κυρίως στην ΕΟΚ, αλλά όλη την Ελλάδα. Πού να φανταστώ εγώ όταν σπούδαζα επιστήμονας ότι θα γινόμουν μια πρίκα? Όλη η παιδιά έχει γίνει μια πρίκα.
4: Τι τα θες, φίλε μου. Η ουσία είναι ότι αυτοί δεν είναι πατριώτες.
5: Ποια είναι αυτά που λες, γιέ μου?
4: Δυστυχώς, από εκεί ξεκινάει το κακό, πατέρα.
5: Μα αυτά τα λένε οι κομμουνιστές.
4: Όλος ο κόσμος τα λέει.
5: Και από πότε έπαψαν να είναι πατριώτες?
4: Και πότε ήταν?
5: Παιδί μου.
0: Είναι από την ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα». Δηλαδή, συγγνώμη, αν εκφράζεις μια σωστή άποψη και θες να πάρεις το δρόμο, τι, ποιος μπορεί να διαφωνήσει με αυτά που έλεγε ο Μακαρίτης Τσάκωνας σε αυτή την εκπληκτική ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα» με το Μακαρίτη τον Διαμαντόπουλο, νομίζω, και τον σπουδαίος ηθοποιός Διαμαντόπουλος. Σπουδαίος ηθοποιός. Ηθοποιάρα μαζί με τον Τσάκωνα και ο Τσάκωνα. Και ο Νίκος ο Καλαγερόπουλος που περνάει δύσκολα στην Καλαμάτα, Νικολάκη.
5: Πώς τη λέγανε τη Μακαρίτσα τη γιαγιά σου?
4: Γιατί ρωτάς, πατέρα? Ελένη την έλεγα.
5: Ναι, παιδάκι μου, έχεις δίκιο, βέβαια. Ελένη την έλεγα. Μήπως έγινες κομμουνιστής?
4: Όχι, πατέρα.
2: Μασόνος.
0: Μασόνος. Επειδή λέει το δίκιο, έγινε ή κομμουνιστής ή μασόνος. Όχι, βρε βλάκα, πατριώτης είναι. Με αυτή την αλεθομηχανή, την κρεατομηχανή των πανελλαδικών εξετάσεων. Εμένα είναι θέσφατο. Ξεκάθαρη θέση εκφράζω. Προσωπική εκτίμηση και ξεκάθαρη δημοσιογραφική θέση. Εδώ και τώρα πρέπει να καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις των ανθρωποκτονιών. Σκοτώνουν τα παιδιά μας. Θα πρέπει τα παιδιά, αλλά δεν μπορούν να τις καταργήσουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι τα πανεπιστήμια είναι χώροι που δεν έχουν ούτε θρανείο να κάτσουν τα παιδιά. Εάν αύριο το πρωί μπει το σύστημα και πει όλοι θα μπαίνουν στα πανεπιστήμια με εξετάσεις όπως γινόταν παλιά, που θα τους βάλεις όλους να κάτσουν? Για να καταλάβετε για το τι ξεφτυλισμένη δημόσια παιδεία έχουμε. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια όμως βρήκαν τους χώρους. Βέβαια. Και το δεύτερο και πολύ σημαντικό, γιατί φοβούνται να τα βάλουν με τα φροντιστήρια και την παραπαιδεία. Θέλουν συνέχεια να τρώνε τη μεγαλύτερη πίτα στην δημόσια παιδεία τα ιδιωτικά φροντιστήρια. Υπάρχουν και κρατικά φροντιστήρια. Το δημόσιο σχολείο έχει και δημόσιο φροντιστήριο, αλλά είναι υποβαθμισμένο. Να κονομάνε λοιπόν και να κερδοσκοπούν, να εσχροκερδούν οι ιδιώτες των φροντιστηρίων και να έχουμε συνέχεια την ιδιωτική εκπαίδευση πάνω από το κεφάλι μας. Γι' αυτό καμία κυβέρνηση δεν θέλει να καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Θέλουν να κόβονται οι μαθητές, να τους πληγώνουν, να τους σκοτώνουν, να τους δημιουργούν προβλήματα και να τους θέλουν έτοιμους πελάτες, τους αποτυχημένους στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ήρθαν στην Ελλάδα και καταργήσανε ακόμα και το άρθρο 16 του Συντάγματος περί δημόσιας παιδείας. Έχουνε παραβιάσει το άρθρο 16 του Συντάγματος. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε. Θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί σας. Προσέχετε, γιατί νέοι άνθρωποι σκοτώνονται στους δρόμους. Προσέχετε. Χαίρετε.
6: Η ώρα είναι 5.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αφού το επιθυμείτε, θα μιλήσουμε ανοιχτά για όλα. Ξέρετε, είμαι 11 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. 11 χρόνια αρχηγός κόμματος.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα.
1: Στις νύχτα, στα σκοτάδια.
0: Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Είναι μια εκπομπή η οποία δεν μπορεί να λείπει από τις καθημερινές εξελίξεις της χώρας και του εξωτερικού. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 5 με 6, το αντισυστημικό δελτίο ως αντίβαρο στις συστημικές ηλιθιότητες των νταβατζοκάναλων.
1: Να πέσει σε σιωπή του.
0: Εμείς εδώ κάνουμε δελτίο, αλλά κάνουμε άλλα πράγματα. Πάμε λοιπόν να δούμε μία-μία τις υποτιθέμενες μεγάλες ειδήσεις της ημέρας. Πριν από 9 χρόνια έφυγε από κοντά μας ο εφιάλτης της Δημοκρατίας, ο μέγας αποστάτης του γένους, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και βγήκαν δύο σήμερα, ο κύριος Δένδιας και η τεθλιμμένη κόρη του, η κυρία Μπακογιάννη, να μας υπενθυμίσουνε ότι πριν από 9 χρόνια, και ακούστε μια σημαδιακή ημερομηνία που πραγματικά σε κάνει να ανατριχιάζεις. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο πλήρης ημερών, πλήρης αγαθών και πάνω απ' όλα πλήρης φαγητού, διότι έτρωγε 3 συσίτια στην κατοχή. Στις 29 Μαΐου του 2017, την ημερομηνία δηλαδή που έπεσε η Κωνσταντινούπολη στους Τούρκους. Μάλλον ο κύριος ο Μακαρίτης, ο Μητσοτάκης, είχε συμμαχήσει με άλλες δυνάμεις για να κρατηθεί στη ζωή μέχρι τα 99 του χρόνια. Και βγήκαν σήμερα οι τεθλιμμένοι πολιτικοί συγγενείς με δακρύβρεχτα μηνύματα να μας υπενθυμίσουν την απώλειά του. Δεν μας έλειψε καθόλου, κυρία Μπακογιάννη. Δεν μας έλειψε καθόλου. Ξεχνάτε όμως εσείς. Μας έπτωση άνθρωπος είναι. Άνθρωπος είναι. Πήγε και αυτό στον παράδεισο. Ή στην κόλαση. Ή στον παράδεισο, ή στα καζάνια της κολάσεως. Ο εφιάλτης της Δημοκρατίας. Ο αρχιαποστάτης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
1: Μέσα στις φωνές και πάντα.
0: 29 Μαΐου του 2017 έφυγε, τη μέρα που έπεσε η πόλη. Εγώ φταίω λοιπόν τώρα να πιστεύω στις προλήψεις. Την ημέρα που άνοιξαν την Κερκόπορτα στην Κωνσταντινούπολη, πριν από 573 χρόνια, ο αρχιαποστάτης της Δημοκρατίας, ο άνθρωπος που μας οδήγησε στο στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, της Εθνοσωτηρίου Επαναστάσεως, έφυγε από τη ζωή. Τι θέλετε να πω? Καλές κουβέντες. Σέβομαι τη μνήμη του ανδρός. Σέβομαι τη μνήμη ενός ανθρώπου που αποχώρησε. Αλλά κυρίες και κύριοι, η ιστορία θα γράψει με τα πιο μελανά γράμματα. Ήδη γράφει. Τη ζωή, το βίο, την πολιτική διαδρομή και την πολιτεία του εφιάλτη της Δημοκρατίας, του ανθρώπου που διέλυσε την Ένωση Κέντρου, που μισούσε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και αυτού που ποτέ δεν συμφιλιώθηκε με την ομαλή δημοκρατική μετάβαση στις εξελίξεις του τόπου. Μια ζωή εφιάλτης, μια ζωή βρικόλακας της ελληνικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Να θυμηθούμε, ένα βίντεο για τον χαμό του αρχιαποστράτη Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
2: Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα ο πρώην Πρωθυπουργός και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης γεννήθηκε στα Χανιά στις 18 Οκτωβρίου του 1918. Μέλος οικογένειας με παράδοση στην πολιτική, δεν άργησε να εμπλακεί στα κοινά και εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1946. Ήταν ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Κέντρου, αλλά τον Ιούλιο του 1965 ήρθε σε ρήξη με τον τότε Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου και αποχώρησε μαζί με άλλα στελέχη από την κυβέρνηση.
0: Ψέματα! Ψέματα! Αυτά τα ηλίθια ψέματα! Το βίντεο είναι από το TV 100 της Θεσσαλονίκης. Μια ζωή ψέματα έλεγαν. Ήρθε σε ρήξη. Σε καμία ρήξη δεν ήρθε. Ήταν αυτός που πούλησε, που κάρφωσε πισόπλατα, όχι τον καλύτερο άνθρωπο του κόσμου, τον υποτιθέμενο γέρο της δημοκρατίας. Θα έχουμε εκτενές αφιέρωμα αύριο στην εκπομπή 4 με 7 για τα Ιουλιανά του 1965. Αλλά κυρίες και κύριοι, απετέλεσε θλιβερή κατάπτωση για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το υποτιθέμενο κόμμα του ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού, το γεγονός ότι έκαναν πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας έναν εφιάλτη, όπως τον αποκαλούσε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο Ανδρέας Αμανδρέου. Όχι ότι αυτός ήταν καλύτερος. Αυτός είχε κάνει πολύ χειρότερα πράγματα. Η πρακτοράτζα των ΗΠΑ, ο άνθρωπος της CIA, αλλά και ο Μητσοτάκης δεν ήταν χειρότερος.
2: Άφησε το στίγμα του στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας, ενώ πολλές από τις τότε αμφιλεγόμενες τοποθετήσεις του χαρακτηρίστηκαν αργότερα προφητικές.
3: Και είναι απαράδεκτη υποκρισία εν ονόματι της εθνικής υπερηφάνειας και της εθνικής αδιαλαξίας να δεχόμαστε να μείνει αυτή η χώρα, αυτό το κράτος με το όνομα Μακεδονία και να μην δεχόμαστε να μείνει με ένα σύνθετο όνομα. Διότι αλλιώς, εάν δεν δεχθεί, θα πάμε σε σκέτη Μακεδονία.
4: Το τραγικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι ότι δεν αντέχει τα βάρη και τα ελλείμματα. Ότι δεν είναι μακριά η στιγμή που η Ελλάδα δεν θα μπορεί πια να δανειστεί και θα καταφύγει η κέτη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
2: Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης...
0: Αυτό! Πάρτο να μην τον ακούω! Πάρτο να μην τον ακούω! Πάρτο να μην τον ακούω! Όσε τσιτάρε τα όλα! Δεν θα ασχοληθώ άλλο. Δεν θα ασχοληθώ άλλο. Μόνο ένα τριχύλα φέρνει η μορφή του. Μόνο αποτροπιασμό και πολιτική απέχθεια η αναφορά του. Ποτέ τέτοιοι πολιτικοί να μην ξανακυβερνήσουν τη χώρα. Ποτέ! Κυρίες και κύριοι, πάμε στις υπόλοιπες ειδήσεις ημέρας. Οι δύο αρχινταβαντζίδες του τόπου, ο επικεφαλής της ΓΕΚ Τέρνα, ο κύριος Περιστέρης, και ο επικεφαλής του Άκτορα, ο κύριος Εξάρχου, θέλουν να συνεχίσει ο Κούλης να κυβερνάει τη χώρα. Ο κύριος Περιστέρης της ΓΕΚ Τέρνα, που ο εξαγχιστίας συγγενής του, ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, δήλωσε 59 εκατομμύρια ευρώ στις τραπεζικές του καταθέσεις. Ξέρετε, ο κύριος Γεραπετρίτης είναι πανδρεμένος με την κόρη του δεύτερου τη τάξη στην ιεραρχία της μεγαλύτερης εργολαβικής εταιρείας του τόπου, στον σύγχρονο Μπόμπολα του ελληνικού κράτους, στο Βαλιτσάκια κατά τον κύριο Εμφιετζόγλου, όχι κατά μένα, σε συνέντευξη που έχει δώσει δημόσια, στο Βαλιτσάκια που γύρναγε από εδώ και από εκεί στα πολιτικά γραφεία για να μιζώνει τους πολιτικούς. Αυτά μου λέγει ο κύριος Εμφιετζόγλου σε συνέντευξή του. Δημόσια συνέντευξη. η οποία δεν έχει διαψευστεί, η οποία εξακολουθεί να κρέμεται στο διαδίκτυο. Ο κύριος Περιστέρης λοιπόν, το κολλητάρι του κύριου Μητσοτάκη που του έχει δώσει όλες τις δουλειές, θέλει να ξαναμείνει στη χώρα, θέλει τρίτη τετραετία για το σημερινό αδέκαστο πρωθυπουργό της Ελλάδος. «Δεν μας συμφέρει η εκλογολογία», είπε σήμερα ο κύριος Περιστέρης. «Στο χρησμό της εργολαβικής, των δημοσίων εργολάβων πυθίας». «Πού πήγες κύριε Περιστέρη?» «Στο μαντίο των Δελφών?» «Εκεί πήγες και στάπανε?» «Εκεί που κάπνιζε η πυθία χασίς και τσιγαράκια για να λέει τα ανέκδοτα που μας λες και εσύ?» «Δηλαδή εσύ θα κανονίσεις την πολιτική ροή του τόπου?» «Εσύ θα κανονίσεις τη μετεκλογική, προεκλογική ή εκλογική πορεία αυτής της κυβέρνησης?» «Ποιος εσύ κύριε Περιστέρη που μπορείς να κανονίζεις την πολιτική ζωή του τόπου?» «Επειδή νομίζεις ότι έχεις λεφτά, μπορείς να κανονίσεις και τους πρωθυπουργούς Ελλάδος?» «Θα σου κόψουμε τα χέρια, δημοσιογραφικά πάντα, εάν τολμήσεις και μπλακείς στις πολιτικές εξελίξεις. Κάτω τα χέρια από τη δημοκρατία, κύριε Περιστέρη. Εδώ δεν είναι μπανανία. Ή μπορεί να είναι μπανανία, αλλά δεν θα συνεχίσει να είναι μπανανία. Την ίδια στιγμή, σε ευθεία αντιστοίχηση με τον κύριο Περιστέρη της Γεκτέρνα, που επί Μητσοτάκη έχει πάρει όλα τα εργολαβικά έργα της Ελλάδος, όλες τις μεγάλες δημόσιες εργολαβίες, πήρε και το ΒΟΑΚ στην Κρήτη ο κύριος Περιστέρης. Στο μαϊμού δρόμο που φτιάχνουν υποτίθεται 45 χρόνια στην Κρήτη και σκοτώνεται ο κόσμος. Σε αντιστοίχηση, ένας άλλος νεόκοπος μπροστινός του Μπάκου και του Καημενάκη, του Τριπολιτσιώτη Μπάκου, που έσωσε τα γουρούνια στις κολλήνες και έκανε τα πανηγύρια τα μεγάλα, ο κύριος Εξάρχου, ο πρόεδρος του Άκτορα, αυτός που είναι ανακατεμένος παντού, ο ατσαλάκωτος δαβαντζής, οικονομικός δαβαντζής, για να μην παρεξηγούμε, του τόπου, εξέφρασε και αυτός σήμερα απόψεις. Δεν τυχαίο, κυρίες και κύριοι, ότι και οι δύο είναι οι μέγιστα ωφελιθέντες από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτοί που ουσιαστικά κυβερνούν τη χώρα. Είναι αυτοί που παίρνουν εντολές από την Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας. Είναι αυτοί, και ειδικά ο κύριος Εξάρχου, ο οποίος πήγε πρόσφατα ένα ωραίο ταξιδάκι στην Αλβανία για να συναντήσει ο κύριος Εξάρχου τον μισητό από τους Έλληνες, τον κύριο Ράμα. «Τι πήγατε εκεί να μετρήσετε τις φυτίες χασίς του Ράμα ή πήγατε να δείτε πώς μοιράζει την κόκα? Γιατί πήγατε εκεί?» Και μάλιστα πήγαν και νύχτα. Και μάλιστα αυτό το τσόκαρο της Αμερικανικής Πρεσβείας, αυτή η τσοκαρία, γιατί περί τσοκαρίας πρόκειται, ναι, σας πειράζει? Γιατί σας πειράζει? Γιατί βγαίνουμε, μα πού πας κύρα μου? Πήγε στη Μύκονο με κάτι γόβες με πέρλες και τις είδε ο πελαργός και τις πέρασε καψάρια και πήγε να τις αγκώσει τα πόδια. Πού πας κύρα μου? Όπως και να έχει, πήγε ο κύριος Εξάρχου με την κύριε Γκυλφόιλ, αυτή που διακανονίζει την ενεργειακή πολιτική της Ελλάδος. Πού είμαι ψέμα? Πού είμαι ψέμα, αγαπητέ μου? Πού είμαι λάθος? Ποιοι διακανονίζουν την ενεργειακή πολιτική της χώρας? Εγώ? Οι ίδιοι Αμερικανοί, οι οποίοι διαμοιράζουν τα ημάτια μας, το Αιγαίο, με δύο κορυφαίες πετρελαϊκές εταιρείες, την Exxon Mobil και τη Σεύρο. Ποιοι μοιράζουν το Αιγαίο? Ποιοι δίνουνε πενταροδεκάρες και ψίχουλα στο ελληνικό δημόσιο? Τι θα μείνει για μας? Πήραν το Αιγαίο, δεν τους άρεσαν οι γεωτρήσεις που έκαναν στην Κρήτη γιατί ήταν κοστοβόρες, όλα στο τζάμπα. Και πήγαν τώρα στο Ιόνιο, κάτω, στον Κυπαρισιακό κόλπο, κοντά στο Καλόνερο. Καλόνερο Μεσσηνία, στην Κυπαρισία. Δεν έχετε πάει εκεί, να πάτε. Έχει καλούς κατοίκους και φιλόξενους. Μόνο που δεν πλένονται. Δεν πειράζει. Άμα έκανε ένας από την Καλαμάτα, μην με παρεξηγεί. Τους ξέρω όλους. Βρωμοπόναροι. Βρωμαπόλαρη! Πήγαν εκεί να σκάψουν, να βρουν υδρογονάθρακες. Να τα μασίσουν όλα, να τα πάρουν, να μην αφήσουν τίποτα στον ελληνικό λαό. Ούτε ένα κομμάτι ψωμί. Ξεπουλήσαμε τα πετρέλαια της Ελλάδος στη Σεβρόν, στην Exxon Mobil και στην Energian. Οι δύο είναι ελληνικές εταιρείες, οι άλλες δύο όμως είναι αμερικανικές εταιρείες. Και έχουν φτιάξει, λέει, ένα μνημόνιο συνεργασίας. 70, αυτή 30 οι εταιρείες. Και στον ελληνικό λαό τι θα μείνει? Ήδη εκφράζουν τα παράπονά τους οι κάτοικοι στο Ιόνιο. Και λένε ότι εμείς πώς θα ωφεληθούμε από τα πετρέλαια. Όταν θα έρθουν εδώ να κάνουμε εξορίξεις, κυρίες και κύριοι. Είναι δυνατόν να μην κάνουμε εξορίξεις? Αλλά αυτές οι εξορίξεις έπρεπε να έχουν γίνει 45 χρόνια πριν. Και από το ελληνικό δημόσιο. Και μόλις είπε, πήγαν να τον φάνε όλοι. Μόλις είπε ο Βελόπουλος, μόνο ο Παπαδόπουλος έκανε γεωτρήσεις στη χώρα, σηκώθηκαν τα μπαϊράκια αυτού του Χαμερπή, του κύριου Κουτσούμπα και της κυρίας Κανέλη, της κομμουνίστριας Εκάλης και του άλλου, του Ανδρουλάκη, του Κυδοβοσκού. Τώρα θα δεις τι έχεις να πάθεις. Τώρα θα δεις που σε βγάζουν τέταρτο οι δημοσκοπήσεις. Οι ψεύτικες, καλπονοθευτικές δημοσκοπήσεις. Τώρα θα δω τον ποπό σου, κύριε Κυδοβοσκέ. Τώρα θα δω που ήρθε ο ψεύτης για να επανακάμψει στην πολιτική ζωή του τόπου. Και μιλάω και τον κύριο Τσίπρα. Ελλάς, τι Ελλάς, μίλα μας και μας αγαπάς. Τι Ελλάς, ρε. Απορώ, ο Άριος Πάγος γιατί κατοχύρωσε το όνομα Ελλάς? Απαγορεύεται να χρησιμοποιείς εθνικά σύμβολα και να τα χρησιμοποιείς για κομματικούς σκοπούς. Δεν το ξέρουν αυτό οι κύριοι δικαστές του Αρείου Πάγου? Πώς πέρασε το όνομα Ελλάς? Είναι απαγορευτικό. Θα πρέπει να ακυρωθεί η ονοματοδοσία αυτή. Το είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές. Πώς κατεβαίνεις με το όνομα κόμματος Ελλάς? Καταρχήν ακουστικά δεν συμβαδίζει. Έχετε σε πλήρη αντίθεση με τον εκλογικό νόμο. Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να αλλάξει όνομα στο κόμμα του. Οι δικαστές όμως κοφεύουν. Γιατί? Γιατί είναι μέρος του συστήματος. Σαν τον κύριο Τζαβέλα. Σαν τον κύριο Τζαβέλα. Κύριε Τζαβέλα, για πες αλεύρι, ο εισαγγελέας του Παλέρμο σε γυρεύει. Ακούστε, δεν θέλω εξυπνακισμούς. Δεν θέλω εξυπνακισμούς. Έτσι, όταν κάνω εγώ εκπομπή, θα είστε τύποι και υπογραμμοί όλοι σας. Οι γραμμές κοπήκανε. Κανένας δεν βγαίνει στον αέρα. Άκουσα το πρωί αυτή την πρωινή εκπομπή του Μάχη FM. Απογοητεύτηκα. Απογοητεύτηκα. Τι εκπομπή είναι αυτή? Τους ίδιους και τους ίδιους. Ο πατέρας Παναγιώτης, ο πατέρας Γρηγόρης, ο πατέρας Ιάκωβος. Άλλους δεν έχετε να βγάλετε? Ένα σωρό ανοησίες.

Τα πετρέλαια ανήκουν στον ελληνικό λαό. Θα σεβαστείτε τον ελληνικό λαό. Ήρθατε μετά από 45 χρόνια. Μετά από 50 χρόνια που έγιναν οι εξορίξεις στη Θάσο. Να παραδώσετε το Αιγαίο και το Ιόνιο στην Exxon Mobil και στη Chevron. Ενώ υπάρχουν ελληνικές εταιρείες που μπορούσαν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Η Shell Ελληνική Energy. Δεν είναι ελληνική εταιρεία. Είναι εταιρεία του Λάτσι. Γιατί δεν μπαίνει αυτή με 70% και μπαίνει η Αμερικανική. Δεν έχει τεχνογνωσία. Βάλτε τον Περιστέρι. Της ΓΕΚ Τέρνα. Ξέρει αυτός. Αυτός και πετρέλαιο να σκάψει θα βρει. Τόσο ικανός είναι. Εδώ κυκλοφορούσε τις βαλίτσες τους πολιτικούς και τους χαλτζηλίκωνε. Δεν μπορεί να σκάψει ο Περιστέρης να βρει πετρέλαιο. Αυτός και στο μισό μέτρο βρίσκει νερό. Δεν το ξέρετε καλά. Όταν πληρώνεις γίνονται τα πάντα. Γιατί φέραμε τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες για να σκάψουν στην Ελλάδα με γεωτρήσεις και γεωτρύπανα που κοστίζουν 300.000 ευρώ την ημέρα. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τις γεωτρήσεις. 50 χρόνια πριν δεν τις έκανε ο Παπαδόπουλος γεωτρήσεις. Εξυπνάκηδες. Κυρίες και κύριοι, ξέχωρα από αυτά τα γεγονότα του μεγάλου αντισυστημικού δελτίου, σήμερα έγινε η εξόδιος ακολουθία του κυρίου Γεωργίου Δριτσάκου. Για όσους δεν γνωρίζουν το όνομά του, ήταν αυτό το εντεταλμένο όργανο που έβαλε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο μακαρίτης Γεώργιος Δριτσάκος στην Εθνική Επιτροπή της έρευνας για τα σιδηροδρομικά και αεροπορικά δυστυχήματα. Το 2024 που διορίστηκε ο μακαρίτης Δριτσάκος αντιπτέραρχος εν αποστρατεία της πολεμικής αεροπορίας, μετά από 2,5 χρόνια έβγαλε το πόρισμα για τους 57 δολοφονημένους των Τεμπών. Στο πόρισμα αυτό ο εκλοιπών, προσέξτε τώρα εδώ πέρα γιατί υπάρχουν κάποιες σατανικές συμπτώσεις. Ο εκλοιπών λοιπόν σε αυτό το πόρισμα ανέφερε για το θέμα της πυρόσφαιρας. Ποιος ήταν ο λόγος και τι προκάλεσε την πυρκαγιά και τη φωτιά πάνω στο τρένο με αποτέλεσμα να καούν 27 άνθρωποι. Η κυβέρνηση μέσω κάποιων δικαστικών κολαούζων αναγκάσε τον μακαρίτη Δριτσάκο να ανακαλέσει αυτά που έγραφε στο πόρισμα περί πυρόσφαιρας και περί πιθανής ύπαρξης παρανόμου υλικού φορτωμένο στα Τέμπη, δηλαδή την υπόθεση λαθρεμπορίας, που από την πρώτη στιγμή την προβάλαμε ως έρευνα στον πατριωτικό μας όμιλο. Ο Δριτσάκος ανακάλεσε και μετά από λίγο χρονικό διάστημα κλήθηκε στη Βουλή για να εξηγήσει για ποιο λόγο ανακάλεσε. Ο Δριτσάκος δεχόταν φοβερές πιέσεις από την κυβέρνηση να αλλάξει το πόρισμα για τα Τέμπη. Και ευνίδια, προχτές, πέθανε. Θέλω να πω ότι σε αυτή τη μακρόσυρτη ιστορία θανάτων υπάρχουν κυρίες και κύριοι άλλοι τέσσερι οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή. Ο Δριτσάκος είναι ο πέμπτος. Πρέπει να είναι και πατριώτης μου. Είναι ο πέμπτος. Ο πρώτος ήταν ο μακαρίτης Κωνσταντίνος Χρυσάγης, που για μένα δολοφονήθηκε στην παραλιακή Λαγωνισίου Σουνίου. Έχω κάνει ρεπορτάζ γι' αυτό. Μπορείτε να το δείτε. Και στην τηλεόραση του Alert και στο Μακελιό. Στην τηλεόραση του Alert είναι το πιο δημοφιλές βίντεο όλων των εποχών για το Alert. Δεν τυχαίο. Δεν είναι γιατί το έκανα εγώ. Είναι γιατί μέσα από αυτή την ιστορία του ρεπορτάζ φαίνεται ότι κάποιος σκότωσε
τον Μακαρίτη Κωνσταντίνο Χρυσάγη. Ο Χρυσάγης ήταν υπεύθυνος για όλο το δίκτυο σταθμαρχών σε όλη την Ελλάδα. Πριν καταθέσει στον ανακριτή, σκοτώθηκε. Σκοτώθηκε, κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ περίεργο τροχαίο. Από αυτά που είδα κάνοντας ένα επιτόπιο ρεπορτάζ, διαπίστωσα ότι ένας έμπειρος οδηγός μοτοσικλέτας πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος για να σκοτωθεί έτσι. Η επιτόπια έρευνα έδειξε ότι κάποιο αυτοκίνητο ή του έκλεισε το δρόμο ή τον ανάγκασε να παραμείνει στο αντίθετο ρεύμα, γιατί δεν τον άφηνε να πάει με μεγαλύτερη ταχύτητα. Δηλαδή μπήκε μπροστά του, τον ανάγκασε να βγει αριστερά, γιατί την ώρα που βγήκε αριστερά τον πιθανάγκασε να μείνει στην αριστερή λωρίδα, με αποτέλεσμα αυτό να αποτελέσει καρμανιόλα για τον Μακαρίτη. Όποιοι γνωρίζουν και οδηγούν μηχανή ξέρουν τι τους λέω. Στη συνέχεια, μάλλον 2 μέρες πριν, σκοτώνεται στη Θεσσαλία ένας άλλος σιδηροδρομικός, ο Κωνσταντίνος Πράσας. Η οικογένειά του βγαίνει με δημόσια ανακοίνωση και λέει: ο πατέρας μας δεν είχε καμία σχέση με το θέμα των τεμπών. Την ίδια χρονική περίοδο εξαφανίζεται, κυρίες και κύριοι, μυστηριωδώς ο γιος της πρώην και σήμερα επιτιμή προϊσταμένης της εισαγγελίας εφετών Λαρίσης, της κυρίας Σοφίας Αποστολάκη, ο γιος ο Μακαρίτης αδικοχαμένος Βασίλης Καλογύρου. Το ψάχνουν στο βουνό 50 μέρες. Το ψάχνουν παντού 50 μέρες και τον βρίσκουν πάνω σε ένα λόφο πεθαμένο. Και αμέσως βιαστικά η εισαγγελία βγάζει το πόρισμα ότι το παιδί έκανε χρήση ψυχοφαρμάκων και λόγω της πείνας, της δίψας και του προσανατολισμού πέθανε μόνος του. Αυτό ήταν ο τρίτος θάνατος. Ο τέταρτος θάνατος ήταν πάλι ενός σιδηροδρομικού, ο οποίος είχε ανακαλυφθεί με τα Τέμπη και πέθανε φνίδια στο σπίτι του. Και έχουμε και τον Δριτσάκο, ο οποίος πεθαίνει πάλι στο σπίτι του για ευνίδιους λόγους. Ρωτάω, για τους 2 τελευταίους έχουν γίνει ιατροδικαστικές εκθέσεις? Έγινε νεκροψία και νεκροτομή? Διότι οι φίλοι, οι συνάδελφοι του πρώτου τελευταίου σιδηροδρομικού, αν δεν κάνω λάθος, εγώ ήταν Τρικαλιώτης, ζήτησαν να μάθουν την αιτία θανάτου. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι πολύ παράξενα πράγματα. Αυτές τις ιστορίες δεν μου αρέσουν καθόλου εμένα. Καθόλου. Αφήστε τώρα, ήταν άρρωστος. Αφήστε, μη μου λέτε μπούρδες. Μη μου λέτε μπούρδες, ήταν άρρωστος. Κι εγώ άρρωστος είμαι. Όλοι άρρωστοι είμαστε. Παρακαλώ, δεν θέλω παρεμβάσεις. Ήταν άρρωστος. Ο ένας ήταν άρρωστος, ο άλλος ήταν παλαβός, τον άλλο τον βγάλανε τρελό, ο άλλος δεν έβλεπε, ο άλλος ήταν κακός οδηγός. Εγώ ξέρω ότι έχουμε 5 θανάτους. 5! Και οι 5 άρρωστοι ήτανε. Και οι 5 άρρωστοι ήτανε. Ή τους φάγανε μία και έξω. Αυτή η ιστορία εμένα μου θυμίζει έντονα την υπόθεση του Νουρένα, του Ναρκόπλιου. 12 έχουν φύγει και οι 12 άρρωστοι ήτανε. Σας παρακαλώ πολύ.

Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό, συνεχίζοντας αυτό το αντισυστημικό δελτίο, ότι ένας πατέρας στη Θεσσαλία πέθανε στο μπάνιο από ανακοπή. Και αυτός άρρωστος ήτανε! Και αυτός άρρωστος ήτανε! Το ρίξαμε στην αρρώστια για να δικαιολογήσουμε τις δολοφονίες, τα σκουπίσματα, τα ξεβγάλματα. Ο Μακαρίτης, σύμφωνα με το περιβάλλον, έπαθε ανακοπή στο μπάνιο γιατί είχε αγχωθεί υπερβολικά από την κόρη του, η οποία έδινε πανελλαδικές εξετάσεις. Για μένα αυτή η είδηση είναι η πρώτη είδηση σήμερα για τα δελτία ειδήσεων. Αλλά όταν γυρίσω στα βρωμοκάναλα, που τα έχει σιγά δει η ψυχή μου, γιατί δούλεψα εκεί, τους υπηρέτησα, τους έμαθα τι γλίτσες είναι όλοι τους, τι κοκοβγή, ψευτοταΐδες. Θα είναι οι δημοσκοπήσεις που βγάζουν πρώτο τον Τσίπρα, το Μητσοτάκη, την Καριστιανού. Μπούρδες! Ποιος τις κάνει τις δημοσκοπήσεις, ρε? Η Real Paul ή οι άλλοι, οι ψευταράδες της Interview, οι παπατζίδες, οι παραχαράκτες των δημοσκοπήσεων, που κάθονται μερικοί και συζητάνε και μαζί τους και συνδιαλέγονται, αντί να τους ρίξουν μια παντόφλα στη μούρη, που κάνουν δημοσκοπήσεις στον εισαγγελέα, πρέπει να πάνε όλοι αυτοί, με ψεύτικες, παραχαραγμένες και κάλπικες δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις να κάνετε στην κοινωνία, ότι η κοινωνία ζητάει ψωμί να φάει, ότι η ανεργία αυξήθηκε σήμερα με βάση τα νέα στοιχεία της Ελστάτ. Όλα στο μυαλό μου είναι, όλα στο μυαλό μου γυρίζουνε. Αυτό είναι αντισυστημικό δελτίο, να λέτε την αλήθεια στον κόσμο. Κανένας από εσάς να μην ξαναδεί δελτία ειδήσεων. Έχουν χάσει που έχουν χάσει την τηλεθέαση τα μεγάλα κανάλια. Θάψτε τους! Θάψτε τους! Ουδείς να μην ξαναπαρακολουθήσει τα δελτία ειδήσεων. Είναι ψεύτες, υποκριτές, συστημικοί, λαδιάριδες. Τα αρπάζουν όλοι. Τι να δω, την Τσίμα! Την Τσίμα! Ο Τσίπρας και... Τι λες, μωρέ! Γιατί! Έχεις κανένα λόγο που τον υποστηρίζεις! Την αριστεράτσα! Κύριε Μαρινάκη! Πολύ κρίμα! Πολύ κρίμα! Ξέρω από το γεγονός ότι έχετε πολύ κακή ασφάλεια! Πολύ κακή ασφάλεια! Την ασφάλεια του διακόπτη εννοώ! Έχετε και πολύ κακούς συνεργάτες! Και γούστο μου καπέλο μου να σχολιάζω όποιον θέλω! Πολύ κακούς συνεργάτες και στα κανάλια σας! Είναι δυνατόν το ιστορικό δελτίο του Μέγκα να βαντάρει τον Τσίπρα? Ποιος είναι ο Τσίπρας? Ο παραμυθατζής, ο ψεύτης, ο άνθρωπος που έκλεισε τις τράπεζες, που μας έβαζε να παίρνουμε 40 ευρώ την ημέρα, αυτός που πήγε και γύρισε τα οπίστια μπροστά στη Μέρκελ και έχουν το θράσος να τον παρουσιάζουν δεύτερο με πρώτη Νέα Δημοκρατία, με 23%, 23 μούτσες, την τύφλα σας δεν ξέρετε. Παπατζίδες, αρπακτικά, πιαστράκηδες, επιαστράκηδες. Ουδείς Έλληνας, να μην πιστεύεις δημοσκοπήσεις. Είναι όλες ψεύτικες, κάλπικες, πληρωμένες και παραχαραγμένες. Όλες. Βγήκε ο κύριος Παναγόπουλος, της Άλκο. Δεν μου λες, κύριε Παναγόπουλε, αλλά δεν υπάρχουν κόμματα αντιπολίτευσης. Δεν υπάρχουνε. Κάνουμε εμείς αντιπολίτευση εδώ. Να βγει ένας να κάνει μια ερώτηση στη Βουλή. Ο κύριος Παναγόπουλος, της Άλκο, είναι ακόμα πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Είναι ακόμα? Και πώς συμβαδίζει, εάν είναι ακόμα? Πάντως, όταν έκανε δημοσκοπήσεις, ήταν πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Άμυστος. Τι σημασία έχει? Είναι δυνατόν να είσαι πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, του Συλλόγου, του Πανελλήνιου Συλλόγου, του Ελληνικού Αθλητισμού, δημόσια θέση? Τι μπορεί να πει άμυστος?
και την ίδια στιγμή να κάνεις και δημοσκοπήσεις για το ελληνικό δημόσιο, για τα κυβερνητικά κόμματα. Είναι ασυμβίβαστο, κύριε Παναγόπουλε, τη ΣΑΛΚΟ. Σας κάναμε 15 ερωτήσεις. Αλλά κανένας δεν έφερε το θέμα στη Βουλή. Κανένας. Αντιπολίτευση. Μπούρδες. Μπούρδες. Όμως, έστω και την τελευταία ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε λίγο καιρό θα είναι μακαρίτης, πολιτικά μακαρίτης εννοώ, αυτοί μείνανε, αυτοί δεν γεμίζουνε, όχι τάξη, ούτε πατίνι δεν γεμίζουνε. Τρεις να ανέβουν στο πατίνι, αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τρεις! Μόνοι σας, ο Πολάκης και άλλοι δύο μείνανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Φύγαν όλοι. Πάνε για τον Τσίπρα, πάνε για τη μάσα. Πάνε για τη μάσα, πάνε για τη μαρμίτα που λέγανε στο χωριό μου. Δεν ξέρετε τι είναι η μαρμίτα. Θα διαβάστε, γιατί σας βρίσκω και ελλιπής. Αλήθεια, σήμερα στις πανελλαδικές θεωρώ ότι το θέμα ήταν βατό. Εκτίμησή μου. Παιδιά, για σας τις κάνουμε αυτές τις εκπομπές. Μην αγχώνεστε. Έχω περάσει κι εγώ. Έχει περάσει και η μεγάλη μου κόρη. Όλη αυτή τη μεγάλη, και θέλω να αναφερθώ πάρα πολύ ειδικά σήμερα, χτες το βράδυ κατέβαινα τη Συγκρού, ήταν κάτι τύπη σε ένα Audi, δεν τους έκανα πάνω από 18-19 χρόνια και φωνάζανε «Χιό, εσύ λες την αλήθεια» και λοιπά. Ναι, εγώ λέω την αλήθεια και... Και επειδή πέρασα από το... τον παράδρομο εκεί που είναι τα τραβεστή, ή τρανς, μπας περιπτώσει, λέει ναι, δεν είσαι μόνο ο μάγκας που λες την αλήθεια, είσαι και τραβελιάρης. Και μου φωνάζαν σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, η νεολαία είναι χαβαλέδες. Άμα τους φερθείς καλά, θα σου φερθούν 10 φορές καλά. Παιδιά, μην αγχώνεστε. Τα έχουμε περάσει όλοι αυτά τα πράγματα. Θα ακούτε εδώ αυτή την εκπομπή, είναι αγχολητική. Γράψτε τα όλα εκεί που ξέρετε. Όλα. Είδατε τι έγινε πάνω. Πέθανε ο άνθρωπος από το πολύ του άγχος. Μην αγχώνεστε. Δεν είναι αυτό που θέλει να περάσει το σύστημα, ότι είναι η μεγαλύτερη. Δεν είναι η μεγαλύτερη. Δεν είναι η μεγαλύτερη απόφαση της ζωής σας. Ούτε μεγαλύτερη στιγμή της ζωής σας. Όχι. Όχι. Σταματήστε να αγχώνεστε. Πηγαίνετε χαλαροί. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Πιείτε το καφεδάκι σας, κάνετε το τσιγαράκι σας και πηγαίνετε άνετοι το πρωί. Με καθαρό μυαλό. Κάντε μια μικρή επανάληψη. Μια μικρή επανάληψη την προηγούμενη μέρα. Τα βασικά. Ή τα σως. Μην αγχώνεστε. Για σας κάνω αυτές τις εκπομπές. Ειδικά αυτές τις μέρες. Για τα παιδιά των πανελλαδικών εξετάσεων. Όχι γιατί με πήρε ο πόνος. Γιατί έχω περάσει κι εγώ από αυτά τα θρανιά. Εγώ, παιδιά, δεν μπήκαμε την πρώτη στο πανεπιστήμιο. Τότε βέβαια κρατάγαμε κάποια μαθήματα. Γιατί εγώ είμαι παλιός. Κρατάγαμε δύο, εγώ κράτησα δύο. Πήγα, έγραψα την πρώτη χρονιά ιστορία αρχαία, λατινικά, έκθεση. Στην έκθεση πήγα καλά. Στα λατινικά πάτωσα. Πήρα 8, 7. Αφού πάλευα τη νύχτα. Τη νύχτα σαν τον Παλαβό. Τι, μαθαίνονται τα λατινικά τη νύχτα. Μια νύχτα. Δεν γίνεται. Επίσης, στα αρχαία, στο αρχαίο κείμενο, δεν πήγα καλά. Κράτησα δύο μαθήματα. Τα ξανάδωσα του χρόνου. Και έγραψα μέσα ώρα 19.30. Βέβαια. Γιατί έκατσα ένα χρόνο στη Σπάρτη, στον Πίθουλα και με επιδείξαν εκεί πέρα. Δεν το εννοώ έτσι. Λοιπόν, δεν είναι η μεγαλύτερη στιγμή της ζωής σας. Υπάρχουν και άλλες στιγμές της ζωής σας. Να ερωτευτείτε, να κάνετε όνειρα, να πάτε διακοπές, να δημιουργήσετε κάτι δικό σας. Δεν περνάει από το πανεπιστήμιο το να οικονομήσεις και να βρεις μια καλή δουλειά. Όχι, είναι λάθος. Και έχουμε καλέσει κατ' επανάληψη την κυρία Ζαχαράκη να αλλάξει το θέμα και το θεσμό των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι ανθρωποκτόνος. Αλλά πάλι δεν βλέπω την αντιπολίτευση να λειτουργεί. Δεν πιέζει κανένα σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς πρέπει να φωνάζουμε εδώ, κυρία Ζαχαράκη, αλλάξτε το νόμο για τις πανελλαδικές. Είναι ένας άδικος, βέβυλος και ανθρωποκτόνος νόμος που σκοτώνει τα παιδιά και τους ανθρώπους.
Βρείτε άλλο τρόπο. Δεν ξέρω. Εσείς είστε υπουργός. Να μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Να δίνουν εξετάσεις αγωγικές. Να μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Για να μην θεωρούνται ότι αδικείται κανένας. Πάμε παρακάτω. Να πάμε σε ένα τραγούδι. Και θα σας πω γιατί βάζω αυτό το τραγούδι.

Κυρίες και κύριοι, έχω πάρει και πολλά μηνύματα από νέα παιδιά για τις πανελλαδικές. Ο αγαπητός φίλος Άρης, 3 εκατομμύρια άνεργοι, τουλάχιστον. Ο αγαπητός Γιάννης, δεν βλέπω εδώ και χρόνια μόνο αλέρτ και μάχηλη. Ο Δημήτρης, η πόλη χάθηκε από μέσα εξαιτίας των Ραβίνων, 29 Μαΐου σήμερα. Εξαιτίας των Ραβίνων Λεβί. Ο αγαπητός Χρήστος ήταν άρρωστος, λέει ο Ριτσάκος. Εντάξει, όλοι άρρωστοι ήτανε, εγώ αυτό ρώτησα. Όλοι άρρωστοι ήτανε, όλοι. Τον καλογύρω το γιο της Αγγελέως το βγάλαν τρελό. Ένας δημοσιογράφος, αστυνομικός συντάξης που δουλεύει στο Μέγκα τον έβγαλε τρελό. Ήξερε και τι φάρμακα παίρνει. Και, δηλαδή συγγνώμη, αν παίρνεις φάρμακα για το άγχος, είσαι τρελός. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος στο Μέγκα, να τον χαίρεστε, τον πατσό δημοσιογράφο. Άντε από εκεί μου πω τίποτα χειρότερο. Ό,τι τους φυρίζουν από πάνω πάει και το λέει. Και τον έχει ο Μαρινάκης και τον κρατάει στο Μέγκα για να μας βγάζει έγκυρα δελτία. Δεν τον είδα όμως να βγει τη μέρα που μανουριάστηκε ο Δημητριάδης με το Μαρινάκη να μας κάνει περιγραφή στο πλάνο. Εκείνη τη μέρα κρύφτηκε. Δεν θα του προφαίνεται ο εργοδότης του βγες Βασίλη. Του πεκρύψου. Άντε από εκεί να πούμε. Που το παίζετε και δημοσιογράφοι. Τσουτσούνες, τσουτσούνες. Φαλακρές τσουτσούνες. Σας πω τίποτα χειρότερο να πούμε. Ο Δημήτρης έλα για προπόνηση, λέει. Ναι, θα έρθω για προπόνηση τώρα να ανεβαίνω τα... όπως κάνεις εσύ αναρρίχεις. Ο άλλος φίλος κάλεσα πριν από λίγο για να πω πώς μου φάνηκαν τα θέματα. Μου είπε, έχω λείψει, δεν βγάζουμε γραμμές, φίλε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αύριο να πάρεις. Να πάρεις αύριο, θα σε βγάλουμε. Λέει ότι ο αγαπητός φίλος... Έχω να σας πω πως ήταν εύκολο μέχρι και για κάποιον που δεν είχε διαβάσει το θέμα. Το αγχωτικό στοιχείο στις Πανελλήνιες είναι η διαδικασία και όχι η εξέταση. Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο αυτό που λες. Σας παρακολουθώ. Μόλις τελειώσω θα αγοράζω κάθε μέρα την εφημερίδα. Ναι ρε φίλε, δεν πειράζει. Περνάς από το γραφείο, ας τη δώσουμε τσάμπα. Δεν έχει τίποτα να.

χρόνια πριν, καλοκαίρι τέτοια εποχή. Πρόκειται για τον Δημήτρη Νίνο. Ο Δημήτρης Νίνος ήταν ιδιοκτήτης security στη Θήβα. Υπό αδιευκρίνης ακόμα συνθήκες. Το παιδί αυτό, την ώρα που οδηγούσε, φέρεται να χρησιμοποίησε, κατά την αστυνομία, ένα πιστόλι για να αυτοκτονήσει, για να βάλει τέλος στη ζωή. Την ώρα που οδηγούσε δηλαδή. Εν κινήσει, έβγαλε ένα πιστόλι, το κάρφωσε στα μελίγκια και τίναξε τα μυαλά του στον αέρα. Κατά την αστυνομία. Και έπεσε σε ένα χαντάκι. Από τότε μέχρι σήμερα, 3 χρόνια, η αστυνομία δεν μας έχει δώσει την επίσημη εκδοχή του θέματος. Κατά σατανική σύμπτωση, ο πατέρας του, συνταξιούχος αξιωματικός της ατρομοκρατικής και της ΕΕΠ, που είχε δώσει 40 μέρες πριν την τηλεφωνία μια συνέντευξη. Μπορείτε να μπείτε, να τη δείτε. Δεν την παίζω, γιατί υπάρχει εσούρου και θα μου δημιουργήσουν πρόβλημα. Στην εφημερίδα όμως θα τη βγάλω. Πάλι. 40 μέρες μετά από αυτή τη συνέντευξη, το παιδί βρέθηκε σκοτωμένο σε ένα χαντάκι στη Θήβα. Μέχρι σήμερα η αστυνομία δεν έχει δώσει πιστικές απαντήσεις για τον τρόπο ή που αυτοκτόνησε ή που δολοφονήθηκε ο άτυχος αυτός νέος. Ο Δημήτρης ήταν φίλος. Πολύ καλό παιδί. Είναι αυτό που λέμε κυμπάρης. Είχε έρθει σπίτι μου. Είχαμε πιει καφέ. Είχαμε συζητήσει. Δεν έδειχνε να τον βασανίζει κάτι. Το μόνο που τον του δημιουργούσε άγχος ήταν η δουλειά του. Ήταν παιδί θρησκευόμενο. Και μάλιστα ανήκε στο παλαιό ημερολόγιο. Εκεί που ξέρετε πολύ καλά ότι οι πνευματικοί δεν αφήνουν τα παιδιά να πάνε σε τέτοιες ενέργειες. Δεν είχε οικονομικό πρόβλημα. Είχε περιουσία. Είχε χτήματα. Είχε πράγματα να κάνει. Και ξαφνικά βρέθηκε σκοτωμένος σε ένα λάκκο. Και η αστυνομία μας παίζει τον παπά και κοροϊδεύει εδώ και 3 χρόνια τον πατέρα του. Ο οποίος πατέρας του υπηρετούσε ως σωματοφύλακας του Μητσοτάκη. Σας λέει κάτι αυτό? Και ειδικά σε μια συγκεκριμένη κυρία, την κυρία Κατερίνα Μητσοτάκη. Σας λέει κάτι αυτό? Και 40 μέρες πριν μου είχε δώσει μια συνέντευξη. Σας λέει κάτι αυτό? Να ρωτήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη αν του λέει κάτι αυτό. Μένω εδώ τα περισσότερα αύριο το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Τζαβέλα, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που επικάλυψε και κουκούλωσε την υπόθεση των Τεμπών, των υποκλοπών συνήθεια. Το Τεμπών την κουκούλωσε η Αδηλίνη. Τον υποκλοπών ο Τογιάκος και ο Τζαβέλας. Υπάρχει ένας εισαγγελέας στην Ιταλία, Μαουρίτσιο, με τεράστιο όνομα, μακρόσυρτο, ο οποίος από χτες έκανε κάποιες ανακοινώσεις. Είναι ο εισαγγελέας στο Παλέρμο, σε μια από τις πιο επικίνδυνες περιοχές του κόσμου. Εκεί που ο δημοσιογράφος που έβγαλε το βιβλίο «Γόμορα» φυλάσσεται από 15 αστυνομικούς. Τον καραμπινιέρι, τον καραμπινιέρος. Ο εισαγγελέας του Παλέρμο ξύλωσε το πουλόβερ των κληρονόμων της Κόζα Νόστρα και των εμπόρων ναρκωτικών, οι οποίοι θησαυρίζανε γεμίζοντας το ταμείο της μεγαλύτερης και πιο ιστορικής μαφίας στην Ιταλία, της σικελικής Κόζα Νόστρα, της πιο επικίνδυνης και σκληρής μαφίας, που μαζί με τον Τότο Ρίνα, Σαλβατόρε Ρίνα, από το χωριό Κορλεόνε και τον μετέπειτα αρχηγό της μαφίας, ο οποίος κρυβόταν, προσέξτε, αρχηγός μαφίας μετά τη φυλάκιση και το θάνατο Τότο Ρίνα στις φυλακές, ο δεύτερος στη τάξη μαφιόζος κρυβόταν από την Ιταλική αστυνομία, που είναι μια από τις πιο καλές αστυνομίες του κόσμου, η Καραμπινιέρη, 30 ολόκληρα χρόνια ήταν φυγάς. 30 χρόνια. Και αν δεν έπασχε από καρκίνο του παχαίου εντέρου, δεν θα παραδινόταν στις αρχές. 30 χρόνια κρυβότανε από την αστυνομία και έδινε διαταγές. Σκοτώνανε ακόμα και μικρά παιδιά. Μαχαιρώνανε και σφάζανε ακόμα και μικρά παιδιά. Δεν είχαν το Θεό τους. Σκοτώνανε συγγενείς ανθρώπων, οι οποίοι μεταπήδησαν στην άλλη όχθη και έδωσαν καταθέσεις για να συλληφθούν τα μέλη της μαφίας στους εισαγγελείς
και για να τους εκδικηθούν, επειδή ήταν προδότες όπως τους λέγανε, Τρέντετορ όπως τους λέγανε, πήγαν και σκοτώνουν τα παιδιά τους, τις μανάδες τους, τις αδερφάδες τους. Φανταστείτε τι κάνανε. Κι όμως υπήρξε εισαγγελέας, ο Φαλκόνε, που τον σκότωσαν, τον τήραξαν στον αέρα. Και τον Μπορσελίνο. Και μετά ανέλαβε αυτός και τους ξετρούπωσε. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τζαβέλα. Σεις, κύριε Τζαβέλα, τι σχέση μπορεί να έχετε με αυτούς τους εισαγγελείς της Ιταλίας? Σεις, κύριε Τζαβέλα, που επικαλύψατε και κουκουλώσατε το θέμα των υποκλοπών, που δεν ανασύρατε την υπόθεση από το αρχείο. Εάν σας έβαζα απέναντι σε αυτούς τους εισαγγελείς, όχι εγώ, η ιστορία, η σύμπτωση, ένα συνέδριο, θα μπορούσατε να πάτε να συναντήσετε και να κοιτάξετε στα μάτια αυτούς τους εισαγγελείς? Κύριε Τζαβέλα, δεν θα μοιάσετε ποτέ σε αυτούς τους εισαγγελείς. Είστε ένα μυράκιο μπροστά τους. Αυτοί είναι οι εισαγγελείς με έψιλον κεφαλαίο. Και εσείς συνταξιοδοτήστε, θάβοντας μια μεγάλη υπόθεση για την ελληνική δημοκρατία. Κύριε Τζαβέλα, Ιταλός εισαγγελέας δεν θα γίνεις ποτέ. Και αυτό θα το κουβαλάς σ' όλη τη ζωή. Τουλάχιστον για μας, την κοινή γνώμη, που πιστεύουμε ότι ξεπουλήθηκες στα κυβερνητικά συμφέροντα. Βγες τώρα στη σύνταξη. Ήσουν μια αμεληταία ποσότητα για το δικαστικό σώμα. Ο Μπαρτζόκας πήγε σήμερα στο Μητσοτάκη. Τι να κάνει στο Μητσοτάκη ο Μπαρτζόκας? Για ποιο λόγο πήγε στο Μητσοτάκη? Για να μην ξαναπάρει ποτέ πρωτάθλημα στη ζωή του? Για να χάσει το υπάρχον? Το σκέφτηκες καλά ρε Μπαρτζόκα? Κουβάλισαν οι Αγγελοπουλέοι όλη την ομάδα και την πήγανε στο Μητσοτάκη. Την κατάρα του θα έχετε. Την κατάρα του. Θα το χάσετε το πρωτάθλημα. Ήταν ανάγκη να πάτε σήμερα? Πηγαίνατε άλλη μέρα ρε. Να τελειώσει το πρωτάθλημα. Τι να απόρρεσαι. Δεν έχετε καθόλου μυαλό εκεί στον Ολυμπιακό? Τον κατεμόσαυρο πήγετε να βρείτε.

0: Θέλω να διαβάσω και κάποια μηνύματα ακόμα του κόσμου για να κλείσουμε. Αύριο τα νεότερα. Ο αγαπητός Νίκος. Αυτή δεν είναι η οικογένεια, λέει. Αυτή είναι εγκληματίες. Κόζα Νόστρα. Δεν ξέρω για ποιους μιλάς. Ο Βασίλης. Δυστυχώς η κοινωνία αλλά και οι οικογένειες μας δίδαξαν λάθος. Ότι αν σπουδάσουμε, κανείς δεν θα μας κοροϊδέψει. Δυστυχώς σπουδάσαμε και μας κοροϊδέψαν και οι καλύτεροι δούλοι γίναμε για αυτό το σύστημα. Διότι έτσι μας εκπαίδευσε. Η ζωή έχει πολλές στιγμές οι οποίες είναι όμορφες. Απλά στο μυαλό μας τα έχουν κάνει όλα δύσκολα. Με το να παλεύουμε μόνο για την επιβίωση. Έτσι δεν υπάρχει μέλλον. Και ο αγαπητός Μανώλης Τζαβέλας ετυμολογικά σημαίνει διάβολος. Δεν το ξέρω, ρε φίλε, γιατί με βάζεις αυτή τη διαδικασία τώρα. Τζαβέλας. Διάβολο. Διάβολος δεν είναι διάβολο. Τι μου λες τώρα, ρε φίλε. Δεν θα τώρα μου λες τέτοια πράγματα τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν το δέχομαι αυτό. Παράδεικτη. Απαράδεικτο σχολείο. Θέλω να κλείσω λέγοντας τα παιδιά πάλι. Δεν είναι οι πανελλαδικές το ελιξίριο της ζωής. Δεν είναι το α και το ω. Κουνήστε το κεφάλι σας. Σας έχουν βάλει σε αυτό το τρυπάκι για να σας τρελάνουνε. Θα πάρα πάρετε σήμερα την εφημερίδα μας, σελίδα 3, γράφουμε ένα ωραίο άρθρο. Να το διαβάσετε με μελέτη και προσοχή. Οι υπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες δημιουργούν εκρήξεις και κοινωνικές επαναστάσεις. Και αυτή η κοινωνική επανάσταση, η οποία σίγουρα θα υπάρξει επί ελληνικού εδάφους, γιατί όπου μαζεύεται φτώχεια, όπου μαζεύεται ανεργία, όπου μαζεύονται απογοητευμένοι νέοι άνθρωποι, γίνεται και μια επανάσταση. Στη Γαλλία έγινε η Γαλλική Επανάσταση. Στην Ελλάδα θα γίνει η Νέα Ελληνική Επανάσταση. Θα πάτε λοιπόν να διαβάσετε αυτό το κομμάτι και αύριο θα τα ξαναπούμε. Θέλω να πω επίσης στους Έλληνες οδηγούς που ταξιδεύουν αυτή την ώρα να προσέχουν. Και ήθελα να ξέρω, εσάς δεν σας ανακόπτει τίποτα. Έχει φτάσει το η βενζίνη 2.30, 2.20, 2.40, θα φτάσει 3. Πού πάτε όλοι, ρε! Πού βγήκατε να πάτε όλοι, ρε! Πήγατε να πιάσετε το Μάι! Προσέχετε τους δρόμους. Χαίρετε.
1: Η ώρα είναι 6.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί και σήμερα σε μια ημέρα όπου έχουμε και πάλι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Είναι ο δεύτερος τελικός για τον πρωταθλητή Ελλάδος, στα play-offs κρίνεται αυτός ο τίτλος. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να κάνει το break, να κάνει τη δεύτερη νίκη ώστε να έχει πλέον στα χέρια του την κατάξυση του τίτλου μέσα στην έδρα του. Ο δε Παναθηναϊκός θέλει να κρατήσει το δικό του κάστρο απόρθητο με την ελπίδα να πάει να κάνει σίγουρα break στα επόμενα δύο παιχνίδια, αν του δοθεί ευκαιρία μέσα στο στάδιο ειρήνης και φιλίας, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι μετά τα όσα είχαν προηγηθεί και στον πρώτο αγώνα. Σαφώς και θα σταθούμε σε αυτό το παιχνίδι αρκετά, αφού έχουμε να αναφερθούμε για το πώς θα παρουσιαστούν αυτές οι ομάδες και το τι περιμένουμε να δούμε από αυτή την αναμέτρηση. Είχαμε όμως εχθές και την μεγάλη νίκη, τέλος πάντων, θετική θα το έβαζα, να μην είμαστε υπερβολικοί, θετική παρουσία της εθνικής μας ομάδας στο φιλικό παιχνίδι με τη Σουηδία, με έναν Ιβάν Γιοβάνοβιτς να χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό σχήμα και φαίνεται ότι απέδωσε καρπούς. Το 2-1 όπως είχε διαμορφωθεί, ίσως και να οφείλεται στο γεγονός ότι έγιναν πολλές μαζεμένες αλλαγές, αλλά η ουσία είναι ότι η ομάδα έδειξε καλά στοιχεία και έχει ποιότητα και θα μπορέσει να βρει το δρόμο της. Θα σταθούμε και στο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας. Θα σταθούμε και στο ρεπορτάζ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο και φυσικά το τι συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί πλέον έχουμε χάσει την μπάλα. Κάθε μέρα ανακοινώνονται μεταγραφές από ΠΑΟΚ και Άρη κατά κύριο λόγο. Πάμε όμως στον σημερινό μεγάλο τελικό. Να καλωσορίσουμε καταρχάς τον προσκεκλημένο μας, τον έμπειρο τεχνικό, τον Φώτη Τακιανό. Φώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, γεια σας, τι κάνετε?
0: Ετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι, να δούμε πώς θα πάει. Να μου δώσεις λίγο για να διευκολυθούμε και συζήτησή μας, γιατί έχουμε τώρα τις δωδεκάδες των αγώνων. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας διαφοροποίησαν τα πλάνα του, Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο είχαμε πει για τον Χολ και Τζόνς φαίνεται να έγινε πραγματικότητα, αφού ο Αμερικανός σέντερ δεν αγωνίστηκε στον πρώτο τελικό, θα αγωνιστεί όμως σήμερα. Η έκπληξη αφορά την παρουσία του Νιλίκινα, ο οποίος θα είναι στο ρόστερ αντί του Τάισον Γουόρντ. Αυτό σημαίνει πως οι Πειραιώτες θα έχουν μόνο ένα καθαρό ενωμοτριάρι στη σύνθεσή τους, δηλαδή τον Παπα-Νικολάου, αλλά και έναν ακόμα γκάρτ δίπλα στο Γουόκαπ και στο Τζότζεφ. Γουόκαπ, Τζότζεφ, Νιλίκινα, Φουρνιά, Παπα-Νικολάου, Ραριτζάκης, Βενζέκοφ, Πίτερς, Χολ και Μιλουτίνοφ, η ομάδα του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού. Και στον Παναθηναϊκό η διαφοροποίηση είναι ότι θα κατεβεί με τον Ρογκαβόπουλο στην δωδεκάδα, εκτός ξαναέμειναν Ερναγκόμεθ Φαρίντ, ενώ απόν και ο τραυματίας Λούκας. Όλα αυτά επηρεάζουν κότς στον αγώνα ή τα παιχνίδια του Πάγκου?
1: Ναι, βλέποντας ότι υπάρχει ιδιαίτερα από την πλευρά του Ολυμπιακού μία διαφοροποίηση στο ρόστερ σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, σαφώς και μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η διαφοροποίηση γίνεται γιατί δεν λειτουργήσαν ίσως κάποια πράγματα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Θα έλεγα ότι η παρουσία του Νιλικίνα είναι κυρίως για την αμυντική ικανότητα του παίκτη και το πώς είναι ένα γκάτ με σωματοδομή, με πολύ καλές αμυντικές αντιδράσεις και προσαρμογές πάνω στο παιχνίδι. Μπορεί να μαρκάρει στο παιχνίδι αλλαγών που ίσως να θέλει να παίξει σε κάποιο σημείο ο Ολυμπιακός, να μακάρει από το αγκωτήτερο μέχρι το ψηλότερο παίκτη του Παναθηναϊκού, και νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί της απόφασης, να είναι ο Νιλικίνα τελικά στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Για την διαφοροποίηση όσον αφορά το Χολ, έχει να κάνει σαφώς με το με την προσαρμογή των ψηλών του Ολυμπιακού πάνω στα χαμηλά σχήματα του Παναθηναϊκού. Δεν είναι γενικά, μπορούμε να πούμε, γιατί έχουμε στα μάτια μας όλοι το χαμήλωμα της πεντάδας του Παναθηναϊκού με τον Μήτωλο σε θέση 5 και τι απέφερε αυτό. ίσως η, μια παραπάνω προστασία σε σχέση με το ότι δεν ανταποκρίθηκαν οι ψηλοί, οι δύο ψηλοί του Ολυμπιακού, και μιλάω για τον Μιλουτίνοφ και τον Τζόνς, έτσι όπως θα έπρεπε, στη διαδικασία ότι ο Μίτογλου πήγωσε με την τοποθέτηση του πίσω από τη γραμμή του Τριμπάντου την ομάδα του Ολυμπιακού.
0: 4 στα 5 τρίποντα.
1: Συγγνώμη.
0: Λέω με 4 στα 5 τρίποντα.
1: Ναι, 4 στα 5 τρίποντα, και όντας ο παίκτης κλειδί της μεγάλης ανατροπής από τους 17 πόντους που ήταν υπέρ του Ολυμπιακού στους 2. Όσον αφορά βέβαια το ρόστερ και την επιλογή των παικτών, συν όπως προείπες ότι ο Ρογκαβόπουλος θα είναι στην 12η του Παναθηναϊκού, είναι σίγουρο ότι εφόσον ο Σλούκας δεν είναι στη 12η, θα πρέπει να είναι ο Σόρτς. Άρα λοιπόν δεν τίθεται θέμα, επειδή υπήρχε ένα ερωτηματικό αν θα είναι ο Χουάντσο ή ο Σόρτς, για το ποιος θα είναι, και νομίζω η επιλογή γίνεται βάση αυτής της απώλειας του Παναθηναϊκού, της απώλειας του Σλούκα. Το ότι ο Ρογκαβόπουλος θα είναι στους 12, λύνει τα χέρια σε μια διαδικασία κλειδί για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή στο χαμήλωμα της πεντάδος, να έχει ακόμα μια απειλή με τον παίκτη που μπορεί με άνεση να πέσει τις θέσεις 3 και 4 και αμυντικά και επιθετικά, που είναι το πρωτεύον, αλλά και αμυντικά να μπορεί να προσαρμοστεί πάνω στις άμυνες μεταλλαγές που βάζει ο Παναθηναϊκός όταν χαμηλώνει το σχήμα. Νομίζω ότι αυτό είναι το γενικό σκεπτικό και το πώς θα δούμε κάποιες προσαρμογές στο σημερινό παιχνίδι.
0: Πάντως, Κότς, τώρα διορθώστε με αν κάνω λάθος, ο Αταμάν βασίστηκε αρκετά στην παρουσία του Σόρτ στο προηγούμενο παιχνίδι, όπως και του Ναν. Και κάπου στο τέλος φάνηκαν ότι κουράστηκαν και αυτοί οι δύο.
1: Ναι. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες, αν δούμε το πρώτο παιχνίδι και παρατηρήσουμε τους χρόνους της συμμετοχής των παικτών, θα δούμε παίκτες οι οποίοι παίξανε πάνω από τα 30 λεπτά, ειδικά από την πλευρά του Ολυμπιακού δεν συνηθίζεται. Αν μείνουμε στην τοποθέτησή σου για την ομάδα του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχει άλλη λύση στη λογική ότι η απουσία του Ρογκαβόπουλου αφαιρούσε από τον Παναθηναϊκό την πολυτέλεια να κάνει rotation στη θέση 3 με τον Οσμάν. Άρα ήταν αναγκασμένος όταν έβγαινε ο Οσμάν να παίζει με σχήματα τριών guards, δηλαδή με τον Σόρτ και τον Γκραντ και τον Ναν. Αυτό σήμερα, εφόσον θα συμμετέχει ο Ρογκαβόπουλος, είναι ένα κομβικό σημείο το οποίο λύνεται και παρουσιάζει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς αυτές οι καινούργιες είτε προσθήκες είτε αλλαγές θα επηρεάσουν το παιχνίδι, και η άποψή μου είναι ότι θα δούμε ένα διαφορετικό παιχνίδι όσον αφορά συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι της σειράς.
0: Δηλαδή τι εννοείτε, θα είναι πιο μεγάλο το σκορ, ας πούμε, θα δοθεί περισσότερη έμφαση στην άμυνα, στην επίθεση?
1: Όχι, εννοώ ότι οι προσαρμογές που θα δούμε θα είναι σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι και να μην πληγωθούν οι ομάδες εκατέρωθεν και οι δύο ομάδες από αυτό που προσπάθησαν να επιβάλλουν στην τακτική τους. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα μην πληγωθεί από δύο πράγματα, και το πρώτο για μένα είναι ότι να μην πληγωθεί από την διαδικασία, πρώτον, το να χάσει το ρυθμό από δικά του λάθη. Ο Νιλικίνα, παίζοντας τη θέση του άσου, προσθέτει στην ομάδα ακόμα έναν παίκτη, χειριστή, και έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να παίξει ρόλο στη διαχείριση των λάθων. Γιατί αν θυμηθούμε, τα λάθη που έκανε ο Ολυμπιακός στα αδίαστα και στον αριθμό 16 ήταν ο κύριος λόγος της ανατροπής, ίσως του ξεκινήματος της ανατροπής των 17 πόντων που ήταν ο Ολυμπιακός. Άρα λοιπόν θα δούμε έναν, κατά την εκτίμησή μου, έναν Ολυμπιακό παίζοντας εκτός έδρας αυτή τη στιγμή μέσα στο ΆΚΑ, μέσα σε ένα κοινό, να προσπαθεί να κρατήσει το ρυθμό σε ένα επίπεδο το οποίο δεν θα του φέρει λάθη. Αυτό είναι το πρώτο.
0: Το σε σερ παιχνίδι θα πηγαίνει περισσότερο.
1: Ναι, στο δικό του παιχνίδι με το σετ και την καλή κυκλοφορία, αλλά με πιο ασφαλή μεταφορά της μπάλας. Χωρίς να έχει τα βία στα λάθη του πρώτου παιχνιδιού. Νομίζω ότι αυτή είναι κυρίως η απόφαση για να είναι ηλικία αυτή τη στιγμή μέσα στους 6 ξένους.
0: Να ρωτήσω.
1: Βεβαίως.
0: Να ρωτήσω κάτι, κότ. Το Παναθηναϊκό το συμφέρει να πάει σε γρήγορο παιχνίδι, σε γρήγορο τέμπο?
1: Νομίζω ότι μέσα στην έδρα του επιβάλλεται ο Παναθηναϊκός να χτυπήσει τον Ολυμπιακό στο ανοιχτό γήπεδο. Και μπορούμε να το δικαιολογήσουμε αυτό από δύο βασικές σκοπιές. Η πρώτη είναι ότι υπάρχουν δύο παίκτες οι οποίοι, εννοώ τον Σόρτς και τον Όσμαν, οι οποίοι και οι δύο έχουν στο βασκετικό τους DNA το transition παιχνίδι και είναι πάρα πολύ αποτελεσματικοί στο ανοιχτό γήπεδο. Το δεύτερο είναι ότι παίζοντας μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκός θα θέλει να δώσει ένα διαφορετικό ρυθμό από αυτό που θέλει να επιβάλλει ο Ολυμπιακός και να φέρει το ρυθμό του παιχνιδιού σε ένα τέμπο που θα είναι δύσκολο να ακολουθηθεί από τον Ολυμπιακό. Άρα είμαι σίγουρος ότι αν προσθέσουμε σε αυτά τα δύο, στους δύο πυλώνες που προανέφερα, και ότι θα χρησιμοποιήσει για πολλή ώρα, όπως φάνηκε από το πρώτο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός πεντάδα χαμηλή, το λεγόμενο small ball, άρα είναι επιβεβλημένο η ταχύτητα και οι επιθέσεις σε γρήγορου ή πρώτου χρόνου να βρίσκονται στο καλεντάρι του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα. Άρα με αυτά τα δεδομένα που μας λέτε, coach, για τον Παναθηναϊκό πάντα, θα παίξει ρόλο σημαντικό και η απόδοση του Ναν. Θα είναι βαρόμετρο.
1: Ο Ναν έτσι κι αλλιώς είναι ένας παίκτης ο οποίος νομίζω αποφασίζει για κατά μεγάλο ποσοστό την επιθετική λειτουργία του Παναθηναϊκού. Είναι χτισμένα πολλά πράγματα γύρω από αυτόν πάνω από στην ικανότητά του. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι στο πρώτο παιχνίδι της σειράς προσθέθηκε και νομίζω ότι αποφασίστηκε να βοηθηθεί ο Ναν και στην γκάμα των off-screen επιθέσεων που του δόθηκε από τον προπονητή, να μην δηλαδή εκτελεί με το μονοδιάστατο επιθετικό τρόπο του pick and roll, στο οποίο έχει προσαρμοστεί αρκετά η ομάδα του Ολυμπιακού, και του δόθηκε η δεύτερη ευκαιρία να βγαίνει από τα screen και να είναι ένας παίκτης ο οποίος εκτελεί βγαίνοντας από τα screen, εκμεταλλευόμενη την ικανότητά του στο shoot ή στο να βάλει την μπάλα κάτω βγαίνοντας από το screen. Είναι σίγουρα ο Ναν άξονας, ήταν και νομίζω θα είναι. Το πώς θα ανοίξουν τις επιλογές, γιατί όταν εμείς αποδεχόμαστε και παραδεχόμαστε ότι ο Ναν είναι πυλώνα στην επίθεση του Παναθηναϊκού, το ίδιο σκέφτεται και η ομάδα του Ολυμπιακού, δηλαδή πώς θα σταματήσει την παραγωγή πόντων από τον συγκεκριμένο παίχτη με αυτή την ικανότητα που έχει. Άρα λοιπόν η σκέψη όλων είναι το πώς θα βοηθηθεί και πώς θα ανοιχτεί το επιθετικό παιχνίδι του Ναν με τις διάφορες καταστάσεις που αναλύσαμε προηγουμένως.
0: Μέσα σε όλα αυτά τώρα που είπαμε, δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο ότι μία ομάδα είναι το φαβόρι στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
1: Στις συγκεκριμένες αναμετρήσεις, όποιος προσπαθήσει να βρει φαβόρι, νομίζω ότι θα δυσκολευτεί και δεν είναι χρόνιμο. Πάντοτε η ομάδα η οποία παίζει στην έδρα της έχει ένα μικρό πλεονέκτημα, επειδή βρίσκεται σε οικείο περιβάλλον και έχει υποστήριξη των φιλάθλων. Άρα όσον αφορά αυτό, ο Παναθηναϊκός έχει ένα πλεονέκτημα. Παρ' όλα αυτά, επειδή μιλάμε για δύο κλαμπ τα οποία βρίσκονται στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, που σημαίνει ότι οι παίκτες τους έχουν την ποιότητα, την ικανότητα και την εμπειρία να διαχειρίζονται όλες τις καταστάσεις, το πλεονέκτημα αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο όσο φαντάζει, λόγω ότι οι παίκτες μπορούν να διαχειριστούν το να παίξουν, παραδείγματος χάρη, σε εναντίον ενός κηπέδου το οποίο θα έχει θεατές της αντιπάλου ομάδος. Άρα λοιπόν, όσο πιο μεγάλη είναι η ποιότητα των παικτών ή και των προπονητών που παίζουν πολύ σοβαρό ρόλο στη διαδικασία αυτή, τόσο παρακινδυνευμένο είναι να κάνουμε προβλέψεις και να χτίσουμε κάποια ομάδα φαβορή.
0: 100%. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις κάτι για αυτά τα παιχνίδια. Όπως επίσης δεν μπορείς να πεις ότι έχει τελειώσει κάτι, σε καμία περίπτωση. Και ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει τον break και ο Ολυμπιακός σήμερα να κερδίσει μέσα στο ΆΚΑ, όλα είναι ανοιχτά. Κοτ, πριν κλείσουμε, από την τελευταία φορά που είχαμε συζητήσει, έγιναν πράγματα και θάματα στη Θεσσαλονίκη, ήρθε ο Σπανούλης, ήρθαν παίκτες σε επίπεδο Ευρωλίγκα και στις δύο ομάδες. Τι γίνεται εκεί τώρα?
1: Ναι, αυτό που παρακολουθούμε είναι μια διαδικασία των δύο ομάδων, της Θεσσαλονίκης, του Άρη και του ΠΑΟΚ, να μπαίνουν σε μία διαδικασία η οποία καταρχάς ό,τι γίνεται έχει να κάνει σχέση με το ότι δίνεται ένα όραμα στους δύο οργανισμούς και, γίνονται αυτές οι δύο ομάδες ένα σκαλοπάτι για την αναβάθμιση του ελληνικού μπάσκετ. Κατά την εκτίμησή μου, επειδή βρισκόμαστε ακόμα σε πρώιμη περίοδο και οι δύο ομάδες βρίσκονται σε μια διαδικασία να χτίσουν βήμα-βήμα τους στόχους τους και το όραμά τους, δεν έχει γίνει ακριβώς αντιληπτό ότι οι δύο ομάδες βρίσκονται σε μια διαδικασία που θα εκτοξεύσουν το επίπεδο των οργανισμών αυτούσιων του ΠΑΟΚ και του Άρη, αλλά και του ελληνικού μπάσκετ.
0: Κότς, για να δώσω λίγο, να βοηθήσω σε αυτό που λέτε, να καταλάβουν και ο κουρατές, τα λέω εγώ, δεν τα λέτε εσείς. Πέρσι, ας πούμε, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, τέτοια εποχή που βγαίναν έτσι κάποιες αποδόσεις για τον πρωταθλητή, ήταν, ξέρω εγώ, 2,1 ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός και 2,8 πάλι ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και οι λοιπές ομάδες, η πιθανότητα κατάκτησης του πρωταθλήματος ήταν πάνω από 80-90. Σήμερα που μιλάμε, κότς, ο Άρης είναι στο 7 και ο ΠΑΟΚ είναι στο 9. Άρα σημαίνει, βάσει των αποδόσεων που δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες, ότι εδώ κόβεται πάρα πολύ η ψαλίδα.
1: Ναι. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα πρέπει πρώτα όλοι να είμαστε υπομονετικοί και περισσότερο οι ίδιες οι ομάδες, για να δούμε το πώς θα ολοκληρωθούν τα ρόστερ και ποιοι θα είναι οι παίκτες που θα αποκτηθούν, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένας οργασμός και για τις δύο ομάδες. Ακούγονται πολλά ονόματα και θα πρέπει να καταλήξουμε για να δούμε ολοκληρωμένες τις ομάδες. Αλλά
0: ναι,
1: αυτό που λέω εγώ είναι ότι αυτό που δείχνουν η προδιάθεση, οι παίκτες που ήδη έχουν υπογράψει, οι προπονητές που έχουν υπογράψει, δείχνουν ότι ο πύχης ανεβαίνει σε επίπεδο το οποίο δεν μπορούμε ακόμα να το αντιληφθούμε. Και επειδή το εχέγγυο ότι αυτές οι δύο ομάδες θα εκτοξευθούν είναι το τι βρίσκεται πίσω από τις ομάδες και πώς υποστηρίζονται, δηλαδή η δύναμη που έχουν οι διοικήσεις των δύο ομάδων να ανεβάσουν το επίπεδο των ομάδων σε τόσο υψηλό επίπεδο που ναι, να μπορούν να ανταγωνιστούν αυτό που συνηθίσαμε να λέμε τις δύο μεγάλες ομάδες της Ελλάδος.
0: Ναι, αλλά coach, ο Άρης τώρα το βλέπει αυτό, γιατί πήγε, έκανε τριετές συμβόλαιο το Σπανούλη και λέει εμείς πάμε σε ένα πλάνο 3+2 χρόνια. Δηλαδή δεν περιμένουν αύριο να δουν πράγματα και θάματα, και λογικό αυτό, έτσι, μια καινούργια ομάδα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχουν ένα πολύ βασικό κορμό και στη νέα σεζόν. Εδώ θα μιλάμε εκ διαμέτρου αντίθετα ρόστερ, με παίχτες, με προπονητές και νομίζω είναι σωστή λογική που μπαίνουν στο παιχνίδι.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου 100%. Προηγουμένως, για μένα η λέξη κλειδί στη διαδικασία και των δύο ομάδων είναι το όραμα. Το όραμα για να μετουσιωθεί σε πράξη χρειάζεται οργάνωση και πλάνο. Και σίγουρα υπομονή. Για να το πούμε αλλιώς, δεν χρειάζεται βιασύνη. Αν από ό,τι φαίνεται η διάρκεια των συμβολέων είτε με τους προπονητές είτε με τους παίκτες που υπογράφεται έχει ένα μακροπρόθεσμο στόχο το να δημιουργηθούν ομάδες πρώτα με κορμό, γιατί καμία ομάδα δεν μπορεί να ελπίζει ότι θα έχει επιτυχίες εάν πρώτα δεν δημιουργήσει κορμό. Και όταν μιλάμε κορμό, κυρίως μιλάμε για κορμό Ελλήνων παικτών. Άρα οι κινήσεις και των δύο δείχνουν ότι υπάρχει ο στόχος, υπάρχει όμως και πλάνο το οποίο δείχνει ότι επενδύεται στο όραμα το οποίο είναι σε κάποια στιγμή και όταν και οι δύο ομάδες θα είναι έτοιμες να μπορούν να διεκδικήσουν τους τίτλους, είτε αυτός ο τίτλος λέγεται ελληνικό πρωτάθλημα είτε ευρωπαϊκή τίτλη. Το ξέρουμε, το έχουμε δει ότι οι οργανισμοί οι οποίοι πήραν τίτλους χρειάστηκαν να χτιστούν κάτω από τη διαδικασία της υπομονής και της υποστήριξης στις δύσκολες περιόδους. Αυτά νομίζω ότι θα αποτελέσουν τα βασικά για να δούμε τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να κλείνουν κατά πρώτον το χάσμα μεταξύ των δύο μεγάλων. Και εδώ πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση να πούμε το εξής, ότι οι δύο μεγάλοι είμαστε σίγουροι ότι βλέποντας το πώς κινούνται οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης θα προσπαθήσουν να ηχηθούν ακόμα περισσότερο ώστε οι μεν δύο της Θεσσαλονίκης να προσπαθούν να κλείσουν το χάσμα, οι δε δύο πρώτοι να προσπαθήσουν να το κρατήσουν ή να το μεγαλώσουν. Άρα και αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στη διαδικασία. Για στόχο
0: σωστά. Κότς, ευχαριστώ πολύ για όλη την εμπεριστατωμένη ανάλυση. Καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Πάντοτε στη διάθεσή σας. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας συνέχεια.

0: Λοιπόν, και πάμε τώρα λίγο και στην εθνική μας ομάδα για την παρουσία που είχε χθες απέναντι στην Σουηδία. Είπαμε ότι το δείγμα ήταν αρκετά θετικό. Η εθνική μας ομάδα που έπαιξε με διαφορετικό σχήμα, με τρεις πίσω στην άμυνα, ήταν κάτι το οποίο ήθελε να δοκιμάσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γιατί καταρχάς έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε με τρεις πάρα πολύ καλούς κεντρικούς αμυντικούς. Και από την άλλη πλευρά και τρεις πολύ καλούς επιθετικούς. Δηλαδή μπροστά και Ντετέ και Τζόλης. Και Παυλίδης είναι νομίζω σε top επίπεδο ακόμα και για την Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή Παυλίδης, Τζόλης αυτή τη στιγμή είναι στο στόχαστρο πολλών ευρωπαϊκών ομάδων. Το ίδιο φυσικά και για την αμυντική μας τριάδα, και για τον Μαυροπάνο και για τον Ρέτσο, παίχτες που έχουν την δυνατότητα να κάνουν πάρα πολλά πράγματα και φάνηκε και στο χθεσινό παιχνίδι. Όσο διάστημα η Εθνική έπαιξε με αυτόν τον τρόπο, έδειξε πολύ καλά στοιχεία, προηγήθηκε στο σκορ, είχε δοκάρια, έκανε ευκαιρίες, μπλοκάρισε τη Σουηδία, μια Σουηδία που ας μην ξεχνάμε θα είναι παρούσα στο Μουντιάλ της Αμερικής που θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Άρα λοιπόν, αν κρατήσουμε την εικόνα αυτού του ημιχρόνου, τα πήγαμε αρκετά καλά. Έγιναν μετά αλλαγές και στα φιλικά παιχνίδια, άλλο είναι να κάνεις μία-δύο αλλαγές και άλλο να μπαίνεις να κάνεις 4 και 5 αλλαγές ταυτόχρονα, όπως έγινε κάποια στιγμή. Εκεί κάπου αποσυντονιστήκαμε. Κάπου εκεί μίλησε λίγο και η ποιότητα των παιχτών της Σουηδίας και ειδικά ο Αλή, ο οποίος έκανε πράγματα και θάματα με εκπληκτική ταχύτητα, ειδικότερα στο δεύτερο γκολ της Σουηδίας. Στάθηκε άτυχη η Εθνική και στον γκολ το οποίο δέχτηκε από την απευθείας εκτέλεση φάουλ που χτύπησε η μπάλα πάνω στον Παυλίδη, νομίζω, αν δεν είμαι σίγουρος, και άλλαξε πορεία. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το δείγμα μας ήταν αρκετά καλό. Και η Εθνική, η οποία βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, ξεκίνησε την προετοιμασία για το φιλικό που θα γίνει πλέον με την Ιταλία. Θα πάμε σιγά σιγά να πούμε και τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι και θα ξεκινήσουμε με τις δηλώσεις του ομοσπονδιακού μας τεχνικού, του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος αναφέρθηκε για αυτά τα οποία αλλάζει και όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πλέον από τη στιγμή που η εθνική μας ομάδα θα παίζει στην πρώτη κατηγορία του Nation League και θα παίζει και με καλύτερες ομάδες, πρέπει πλέον να έχει και ένα διαφορετικό εναλλακτικό πλάνο. Γιατί οι παίχτες μας έχουν αφομοιώσει αυτό το οποίο θέλουν να παίζει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει πάντα να έχεις απέναντι σε αυτές τις ομάδες και ένα δεύτερο πλάνο για να τις αντιμετωπίσεις και ανάλογα φυσικά και με τους παίχτες που έχεις διαθέσιμους κάθε φορά. Ακούμε τις δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και συνεχίζουμε.
1: Η εθνική ομάδα από το σημερινό παιχνίδι την είδαμε για πρώτη φορά με νέο σχηματισμό επί των ημερών σας, με δύο διαφορετικές νομίζω εικόνες στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Τι κρατάμε, μία θα έλεγα αρκετά καλή προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο, ένα αρκετά μέτριο δεύτερο ημίχρονο, απλά μπορεί, το λόγος μπορεί να είναι και σίγουρα αρχικτές μεζεμένες αλλαγές που πάντα δεν είναι ευχάριστο και ίσως και ο ρυθμός, γιατί ουσιαστικά είναι πρώτο μας παιχνίδι μετά από αρκετό διάστημα από τις αρκετές αγωνιστικές υποχρεώσεις. Σίγουρα μπορεί και το σχηματισμό και το timing που ο αντίπαλος ήταν λίγο πιο καλό στο αγωνιστικό χώρο. Άρα σίγουρα ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο και ένα μέτριο δεύτερο, που υπάρχουν και κάποιες δικαιολογίες για αυτό.
3: Νομίζω ότι αυτό το 3-5-2 που χρησιμοποίησατε στην αρχή πήγε πολύ καλά και με τον Τζόλι σε ένα ειδικό στυλ ηγετικό μπορεί να πιάσει και να πάει ακόμη καλύτερο. Θα το πιστεύω ότι θα συνεχίσετε να το ακολουθείτε αυτό το σύστημα και στα επόμενα παιχνίδια.
2: Ήταν πρώτη φορά που αγωνιστήκαμε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς παίζοντας και με μια ομάδα που έχει μια πολύ καλή ομάδα. Όπως είναι η Σουηδία, έχει πολύ καλούς εξαιρετικούς επιθετικούς, πολύ καλή μεσαία γραμμή. Ήταν ένα καλό τεστ, δυνατό τεστ πάνω στην αλλαγή του σχηματισμού. Φάνηκε και για όσο διάστημα μπορούσαμε και ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία, μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και αρκετά προβλήματα στον αντίπαλο, αλλά φάνηκε και στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου όταν κάποιες λάθος τοποθετήσεις και ίσως θα έλεγα λίγο παραπάνω ίσως και κούραση άμεσα άλλαξε την ροή του παιχνιδιού και βρεθήκαμε σε μια υποδιέστερη θέση. Σίγουρα Είναι μικρός ο χρόνος που δουλέψαμε σε αυτό, είναι πρώτο παιχνίδι που το παίξαμε. Σίγουρα και στο επόμενο παιχνίδι που θα έχουμε στην άντρα μας, λογικά σκέφτομαι ότι ίσως θα σε κάποια διάρκεια του παιχνιδιού πάλι να το χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε λίγο πιο καλά συμπεράσματα.
4: Η εθνική ομάδα ήρθε εδώ με αρκετές απουσίες. Ήταν τελευταία στιγμή έτοιμος ο Γιαννούλης, δεν ήταν ο Κωνσταντέλιας, δεν ήταν ο Καρέτσας, δεν ήταν ο Μπακασέτας, δεν ήταν ο Μιχαηλίδης. Χρησιμοποίησε ένα σύστημα το οποίο δεν το χρησιμοποιεί συνήθως και παρήγαγε φάσεις που δεν νομίζω ότι έχει παράξει στα τρία προηγούμενα μάτς. Κάνω λάθος?
2: Όχι, δεν κάνετε λάθος. Νομίζω το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά καλό. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία υπήρχε και αλλαγή σχηματισμού του αντιπάλου που μετά από αρκετό διάστημα έπαιξε και η Σβηδία διαφορετικά σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον μέσα από αυτές τις δυσκολίες πως σαν ομάδα να μπορούμε να είμαστε, να αντιδράσουμε. Νομίζω στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και όσον αφορά την ανασταλτική μας λειτουργία, αλλά ιδιαίτερα και όσον αφορά την επιθετική μας λειτουργία, ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Κρίμα είναι, αλλά μπορεί να ήταν και αναμενόμενο ότι στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, όταν ενδεχομένως και ο αντίπαλος αύξησε το ρυθμό τους, κάναμε αρκετά λάθη, αρκετές λάθος τοποθετήσεις, χάσαμε το ρυθμό του παιχνιδιού, το πήρε ο αντίπαλος και σε αυτό το επίπεδο καταλαβαίνετε και εσείς ότι οι λεπτομέρειες είναι πάρα πολύ σημαντικές και έτσι από το δεύτερο ημίχρονο δεν έχω πολλά πράγματα να θυμηθώ θετικά εκτός την προσπάθεια μέχρι το τέλος τουλάχιστον για να μην χάσουμε αυτό.

0: Τα δήλωσε ο ομοσπονδιακός μας προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς και θα πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ. Πάμε καταρχάς στον σκόρερ της εθνικής μας ομάδας, τον Μασούρα, ο οποίος με τον γκολ το οποίο πέτυχε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης έφερε αυτό το 2-2 για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και έδειξε ότι και αυτός είναι σε καλή κατάσταση εν ώψη των επίσημων αναμετρήσεων που θα έρχεται το φθινόπωρο η εθνική μας ομάδα για τις υποχρεώσεις της στο Nation League.
1: Πρώτο φιλικό για την εθνική εδώ στην Σουηδία. Καλή εικόνα για την ομάδα. Και εικόνα μιας ομάδας η οποία δεν τα παρατάει, κυνηγάει το γκολ μέχρι τέλους απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος θα παίξει το Μουντιάλ.
2: Ναι, σίγουρα ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι από αυτά που θέλουμε να δώσουμε για να δούμε και τις δυνάμεις μας εν ώψη και των παιχνιδιών του Σεπτεμβρίου. Αυτά είναι τα δύο ζητούμενα σε ένα παιχνίδι. Η εικόνα την οποία θα πρέπει να παρουσιάσουμε για να μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Και δεύτερο, σίγουρα το ότι υπάρχει αυτό το mentality να μην τα παρατάμε μέχρι το τέλος. Και αν έρθει το goal, όπως και ήρθε, είναι καλοδεχούμενο. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό, ότι όλα τα παιδιά μέχρι το τέλος γίνανε πολλές αλλαγές, πολλές αλλαγές ρυθμού. Αλλά όλοι ήταν εκεί αφοσιωμένοι στο πλάνο και αυτό πρέπει να κρατήσουμε.
1: Μετά από καιρό, επίσης, είδαμε την Εθνική να δοκιμάζει για κάτι διαφορετικό όσον αφορά το τακτικό κομμάτι.
2: Εντάξει, είναι πλεονέκτημα για μια ομάδα να έχει διαφορετικές παραλλαγές στο παιχνίδι της, γιατί είναι προφανώς δύσκολο κατάβλητη και απρόβλεπτη για τον αντίπαλο. Οπότε θέλουμε να γίνουμε μια απρόβλεπτη ομάδα. Έχουμε διαφορετικού τύπου ποδοσφαιριστές που μπορούν να το επεξέλθουν σε διαφορετικά συστήματα. Νομίζω ότι αυτό στοχεύει και ο coach και είδαμε και σήμερα ότι τα πήγαμε αρκετά καλά.
1: Επόμενος αντίπαλος η Ιταλία, μια πολύ βαριά φανέλα. Σε ένα παιχνίδι μπροστά στο ελληνικό κοινό, το οποίο θα είναι στο Παγκρίτιο. Τι περιμένουμε να δούμε την Κυριακή και να μείνουμε και για τον κόσμο που θα βρεθεί στο στάδιο.
2: Το ζητούμενο είναι το ίδιο. Να παίξουμε το παιχνίδι μας, να προσπαθήσουμε να περάσουμε τις ιδέες μας μέσα στο παιχνίδι, αυτό που θα μας πει ο προπονητής. Και δεύτερον, να ευχαριστήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο που μας στηρίζει το τελευταίο διάστημα, έρχεται σε ό,τι γήπεδο και αν παίζουμε. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ όμορφο αυτό για μας και θέλουμε να το ανταποδώσουμε στο τέλος της χρονιάς να κλείσουμε όμορφα.
0: Μένουμε στους ρυθμούς της εθνικής μας ομάδας και θα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις από έναν παίκτη που όλη η Ευρώπη μιλάει γι' αυτόν. Χρήστο Τζόλης, ο οποίος για μια ακόμη φορά είχε εξαιρετική παρουσία με την εθνική μας ομάδα. Και έτσι όπως αγωνίζεται αυτό το παιδί, δείχνει ξεκάθαρα ότι μπορεί να πάρει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή σε πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ. Γενικά η παρουσία του ήταν οξυδερική, ήταν μέσα στις φάσεις, δημιούργησε, απείλησε, έτρεξε πάρα πολύ. Είναι σε πολύ καλό φεγγάρι ο Χρήστος Τζόλης και δικαιολογημένα αποθεώνεται από πολλές ομάδες της Ευρώπης και όχι μόνο. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του.
1: Χρήστο, πρώτα από τα δύο φιλικά απέναντι σε μια ομάδα που θα παίζει στο Μουντιάλ με καλή εικόνα για την εθνική και με εικόνα μιας ομάδας που δεν θα παρατάει και μέχρι το τέλος παλεύει για το γκολ της σοφάρισης.
3: Ισχύει, ήταν ένα δυνατό φιλικό, το τελευταίο φιλικό για τη Σουηδία πριν πάει στο Μουντιάλ. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε αρκετά καλά, δημιουργήσαμε αρκετές φάσεις, αλλά δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε όσες ευκαιρίες είχαμε και δεν τις εκμεταλλευτήκαμε πλήρως. Αλλά αφήνουμε μια θετική εικόνα σε ένα διαφορετικό σύστημα για μας και τώρα κοιτάμε για το επόμενο παιχνίδι με την Ιταλία.
1: Την Κυριακή λοιπόν είναι ένα φιλικό απέναντι σε μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα μπροστά στο ελληνικό κοινό. Τι περιμένουμε να δούμε σε αυτό το παιχνίδι από την Εθνική και ένα μήνυμα για τον κόσμο που θα είναι σε κερκίδες στο Παγκρίτιο.
3: Σίγουρα περιμένουμε την ίδια ατμόσφαιρα όπως πέρσι στα δύο φιλικά που είχαμε στο Παγκρίτιο. Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πολλοί κόσμος στο γήπεδο. Ελπίζω να είναι και φέτος εκεί, να υπάρχει στήριξη και να δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας μπροστά στο ελληνικό κοινό και να τελειώσουμε όμορφα τη σεζόν της ποδοσφαιρικής στην Εθνική Ελλάδα.
0: Ο Ο Ανδρέας Ντετέι δείχνει σιγά σιγά να προσαρμόζεται και στις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που έχει με την εθνική μας ομάδα. Σε καλό φεγγάρι ήταν και ο συγκεκριμένος. Είχε την ευκαιρία κάλλιστα να σκοράρει σε μια φάση στο ξεκίνημα της αναμέτρησης και είναι ένας από τους παίχτες που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα βασιστεί πάνω του και σε αυτόν στα επόμενα επίσημα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του άσου του Παναθηναϊκού.
1: Ανδρέα, πρώτο από τα δύο φιλικά της Εθνικής. Καλή εικόνα απέναντι σε μια ομάδα η οποία θα παίξει στο Μουντιάλ και μια εικόνα μιας ομάδας που δεν τα παρατάει. Μέχρι τέλους κυνηγάει τον γκολ, κυνηγάει έστω να μην χάσει.
4: Σίγουρα ο αντίπαλος ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Είναι μια ομάδα που, όπως είπατε, πάει στο Μουντιάλ με πολύ καλούς παίχτες από πολύ καλά πρωταθλήματα. Και για μας, όπως πάντα, είμαστε μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ. Και πάντα δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό μέχρι το τέλος.
1: Την Κυριακή έχουμε ένα ακόμη φιλικό κόντρα σε μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα και μπροστά στο ελληνικό κοινό. Τι μπορούν να περιμένουν οι φιλάθλοι που θα βρεθούν στο Παγκρίτιο στάδιο?
4: Σίγουρα παίζουμε μια ομάδα που έχει όντως μια πολύ βαριά φανέλα, την Ιταλία. Και πιστεύω ότι ακόμα και εκεί μπορούμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να δείξουμε πολλά παραπάνω πράγματα από αυτά που κάναμε σήμερα.
0: Ολοκληρώσαμε το ρεπορτάζ και για την εθνική ομάδα. Στο ζέσταμα βρίσκεται ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ με τους φίλους του Παναθηναϊκού να έχουν γεμίσει από νωρίς το γήπεδο και μάλιστα αποθέωσαν τον Ρογκαβόπουλο κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Θέλησαν έτσι με αυτόν τον τρόπο να δώσουν ψυχολογική όθηση στον παίχτη, ο οποίος είχε προβλήματα έτσι με κάποιους τραυματισμούς. Έσφιξε τα δόντια και έδωσε το παρόν και αναμένεται και αυτός να πάρει ρόλο και χρόνο συμμετοχής στη σημερινή αναμέτρηση. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται πλέον και στις ομάδες μας, σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, αλλά και σε ΠΑΟΚ, ΑΡΙ, Ηρακλή. Θα ξεκινήσουμε από αυτό με τον Νίκο Πετρουλάκη από τον Focus FM να μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις των ομάδων. Νίκο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου βέβαια να πω ότι για το ποδόσφαιρο μάλλον δεν ασχολείται κανένας αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη, παρά 100%. Μόνο με το μπάσκετ. Γιατί πραγματικά γίνεται κυριολεκτικά χαμός στη Θεσσαλονίκη για τις κινήσεις των ομάδων.
0: Μα δεν προλαβαίνουμε, Νίκο, τις ανακοινώσεις.
5: Βεβαίως, η μία πίσω από την άλλη, μεταγραφές, κόντρα μεταγραφές, ο ΠΑΟΚ παίρνει αυτόν, ο Άρης παίρνει αυτόν, γίνεται χαμός στην κυριολεξία. Λοιπόν, να πω να ξεκινήσω από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε σήμερα μία ακόμη ανακοίνωση. Ανακοίνωσε τον Μήτρου Λόγκ, τον Νάζ Μήτρου Λόγκ, ο οποίος θα είναι παίκτη του ΠΑΟΚ για τα επόμενα δύο χρόνια και είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση αυτή μετά την ένταξη και του Μάρκους Φώστερ. Επίσης στον ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στο Χάτζινς, ο οποίος και αυτός αναμένεται να κλείσει, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, και ψάχνει από Ισπανία το Σίλτς και τον Μπίρτς, δύο παίκτες, τον οποίο βέβαια ο Μπίρτς έχει προταθεί και στον Άρη. Για το Φώστερ έχει ανακοινωθεί από χτες, σήμερα έγινε αυτή η ανακοίνωση του Μήτρου Λόγκ, αύριο μπορεί να γίνει άλλη ανακοίνωση, η μία έπεσε από την άλλη, και βεβαίως όπως καταλαβαίνετε, έτσι πως είναι η κατάσταση, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται εκεί στους μπασκετικούς. Το ίδιο συμβαίνει και από την άλλη πλευρά με τον Άρη, ο οποίος Άρης χωρίς να έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεταγραφή παίκτη, ακούγονται όμως πάρα πολλά. Μόνο μια ανανέωση έχουμε του Μήτρου Λόγκ, του αδερφού του Νάζ Μήτρου Λόγκ, ο οποίος παρέμεινε για τα επόμενα δύο χρόνια. Υπάρχει όμως μια συνάντηση του Σπανούλη με τον Τζέιμς στην Αθήνα, πήγαν έφαγαν μαζί, κάτι που προκάλεσε εδώ, θα έλεγα, θύελλα ενθουσιασμού. Δηλαδή αν ας πούμε ο Άρης πάρει τον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους παίχτες που έχουν αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια.
0: Πρώτο σκόρερ
5: στην ιστορία της διοργάνωσης. Είναι πολυβόλο πραγματικά. Οι σχέσεις του είναι καταπληκτικές με τον Βασίλη Σπανούλη. Και καταλαβαίνετε ότι αν τελικά πάρει ο Άρης από τον παίχτη, αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι παίχτες, όπως ο Νέναντ Δημητρίγεβιτς, ο οποίος και αυτός είναι πολύ κοντά στον Άρη, όπως λένε οι πληροφορίες, και ο Justin Smith, όπως αναφέρουν από το Ισραήλ, παίχτης που ανήκει στη Χάπολ Ιερουσαλήμ. Όπως καταλαβαίνετε, η μία μετά την άλλη οι πληροφορίες έρχονται. Από τον Άρη έφυγε ο Διονύσης Αγγέλου και θα συνεχίσει την καριέρα του στο Βίκο Ιωαννίνων, ο οποίος ανέβηκε στην GBL και αυτό ανακοινώθηκε σήμερα. Θα πάει συνεργάτης του Θανάση Γιαπλέ, που θα είναι προπονητής της ομάδας αυτής. Ενώ θα πρέπει να πω ότι και ο Ηρακλής δεν πάει πίσω. Δηλαδή και ο Ηρακλής κάνει κάποιες κινήσεις οι οποίες είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλές. Τώρα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θέλει τον Λάτριους Χόρτον, ένα πάρα πολύ καλό παίχτη, ο οποίος πέρσι τον εκτέλεσε στα παιχνίδια με την Τζίκη Βαρσοβίας. Ήταν ο καλύτερος παίχτης και μάλιστα και μέσα στο Ιβανόφιο. Και σήμερα που μας πληροφόρησαν την ΚΑΕ Ηρακλής, γίνεται χαμός με τα διαρκείας στο Ιβανόφιο. Από ό,τι φαίνεται θα έχει sold out για τα διαρκείας. Ο Ηρακλής, ο οποίος θυμίζω ανακοίνωσε τον Μέλβιν, τον Cleveland Melvin από τον ΠΑΟΚ, και ήταν μια πάρα πολύ καλή κίνηση αυτή. Τώρα, στο ποδόσφαιρο θα περιμένουμε την άλλη εβδομάδα, γιατί αυτή η εβδομάδα δεν έχει τίποτα απολύτως, ούτε από τον ΠΑΟΚ, ούτε από τον Άρη, εκτός από από τον ναυάγιο της μεταγραφής του ποδοσφαιριστή ταξιάρχη Φούντα, ούτε από τον Ηρακλή υπάρχει κάτι. Την επόμενη εβδομάδα όμως θα έχουμε ανακοινώσει και από τους τρεις, και από τον ΠΑΟΚ, και από τον Άρη, και από τον Ηρακλή. Θα είναι μια γεμάτη εβδομάδα για τους ποδοσφαιρικούς, για τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Θα κλείσω λίγο με μια ομάδα της Αλέγης Ιστορικής, τον Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος σήμερα ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής στον Απόλλωνα Καλαμαριάς ο Γιώργος Βαζάκας, πρώην ποδοσφαιριστής ομάδος και προπονητής μέχρι τώρα. Τώρα ο Βαζάκας θα είναι τεχνικός διευθυντής. Και ένας επίσης παλιός παίχτης ποδοσφαιριστής και του Ολυμπιακού, Ανδρέας Μπονόβας και του Παζιάννα, επί χρόνια θα είναι, όπως πληροφορηθήκαμε τουλάχιστον, ο γενικός αρχηγός της ομάδας του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Αυτές είναι οι τελευταίες, ο οποίος βέβαια θα παίξει στη Super League 2, το θυμίσουμε γι' αυτό. Αυτές είναι οι τελευταίες λεπτομέρειες στη Θεσσαλονίκη.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
5: Γεια σας, καλό βράδυ.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται όμως τώρα και στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι σε μια φάση που έχει αρκετά δεδομένα για το μεταγραφικό του σχεδιασμό. Μαφέο, Τάπρα, Ουνάι, Λόπεθ φαίνεται να είναι οι παίκτες οι οποίοι είναι πολύ ψηλά αυτή τη στιγμή στην λίστα του Χωσέ Λουίς Μετελίμπαρ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στοχεύει να κάνει αυτές τις κινήσεις. Από την άλλη πλευρά όμως, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν παίκτες όπως ο Πιρόλα, ο Τζολάκη, οι οποίοι είναι στο στόχαστρο αρκετών ομάδων και άλλοι φυσικά. Οπότε εκεί, αν φύγει κάποιος από αυτούς, παίκτες που έχουν πρωταρχικό ρόλο μέσα στην ομάδα, θα πρέπει να βρεθούν και για αυτούς οι άξιοι αντικαταστάτες τους. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, ο οποίος κινείται για αυτές τις περιπτώσεις, ακούγονται αρκετά ονόματα. Τώρα θα δούμε πού θα καταλήξει η μπίλια για τους περισσότερους από αυτούς. Πάντως, η περίπτωση του Ουνάι φαίνεται να είναι αυτή που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να γίνει πράξη για τους ερυθρόλευκους. Πάμε λίγο σε Παναθηναϊκό, όπου ξαφνικά τέλος πάντων, σε σχήμα λόγου, γιατί το ενδιαφέρον του για τον Βλαχοδήμο υφίσταται εδώ και πάρα πολύ καιρό, και αν μη τι άλλο, είναι ένας προπονητής, ένας τερματοφύλακας που ο Γιάννης Αλαφούζος θέλει να τον φέρει πίσω στην ομάδα του Τριφυλιού. Ενώ ξαφνικά είχε φανεί ότι αν και δεν θα έμενε στη Σεβίλη, δεν θα είχε τη δυνατότητα να έρθει προς τον Παναθηναϊκό, γιατί υπήρχε έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά της Μπεσίχτας, φαίνεται τα δεδομένα να αλλάζουν και να υπάρχουν πλέον νέες επαφές με τον Έλληνα διεθνή πορτιέρο, προκειμένου να επιστρέψει στην ομάδα με την οποία αγωνίστηκε για αρκετά χρόνια και έκανε το μεγαλύτερο κομμάτι και τις περισσότερες διακρίσεις στην καριέρα του. Απ' την άλλη πλευρά, η περίπτωση του Τσάπρα είναι μια περίπτωση όπου είναι αρκετά περίπλοκη από τη στιγμή που εμπλέκονται και άλλες ομάδες στη διεκδίκησή του, όπως είναι ο Ολυμπιακός, όπως είναι ομάδες και του εξωτερικού, όπως γίνεται λόγος τελευταία. Οπότε, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει, τότε ο Νίστρουπ είναι διατεθειμένος να κινηθεί από άλλους παίχτες και για τη συγκεκριμένη θέση έχει ήδη στα χέρια του αρκετές εναλλακτικές λύσεις, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες. Θα πάμε και στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία πλέον η είδηση που έρχεται είναι ιδιαίτερα ευχάριστη για τους φιλάθλους της Ένωσης, καθώς όλα δείχνουν, και τουλάχιστον αυτό διαρρέεται και από το περιβάλλον της ΑΕΚ, ότι ο Μάρκο Νίκολιτς συμφώνησε σε όλα και είναι πλέον έτοιμος να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έχει αυξημένες αποδοχές κατά 300.000 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, αν πούμε ότι έπαιρνε ένα ποσό περίπου στα 2 εκατομμύρια, λίγο μαζί με το τεχνικό του team, και παράλληλα έχει και το bonus για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όπως το πήρε και φέτος, τότε μιλάμε ότι τα χρήματα αυτά είναι αρκετά υψηλά, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά και γενικά για κάποιον προπονητή σε κανένα καλό ευρωπαϊκό κλαμπ. Κίνηση αυτή δείχνει ξεκάθαρα τη σκέψη της ΑΕΚ, η οποία θέλει να κινηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει ένα πλάνο. Πλάνο το οποίο δεν θα περιοριστεί μόνο στην φετινή της παρουσία, αυτή που θα ξεκινήσει, εννοούμε, και την προσπάθειά της να μπει στο Champions League, αλλά θέλει να χτίζει πάνω σε αυτό, να μπουν στέρεες βάσεις, προκειμένου να δείξει ότι μπορεί να έχει πλέον τη δική της δύναμη μέσα στον ελληνικό χάρτη του ποδοσφαίρου και σιγά σιγά να κάνει ακόμα πιο αισθητή την παρουσία της στον ευρωπαϊκό χάρτη. Πριν πάμε λίγο σε κάτι άλλες ειδήσεις, έχουμε πει πολλές φορές ότι είμαστε κοντά σε όλα τα αθλήματα και θα πάμε λίγο να ακούσουμε τις δηλώσεις της Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία δείχνει σιγά σιγά να είναι σε καλή φόρμα, σε καλή κατάσταση, και στο πρόσφατο γκαλά που έγινε στην Φιλοθέη τα πήγε αρκετά καλά. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ για την συγκεκριμένη έτσι αγωνιστική της παρουσία, αλλά και τους στόχους τους οποίους έχει για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν.
1: Σήμερα ο αγώνας σου ήταν καλός, θα μπορούσαμε να πούμε. Φεύγεις από εδώ με μια καλύτερη επίδοση.
2: Καλύτερη φετινή επίδοση. Για να πω την αλήθεια, φέτος είναι η πρώτη χρονιά που κάνω λίγο καλύτερες επιδόσεις στην προπόνηση από ό,τι στον αγώνα. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ στο παρελθόν αυτό. Αλλά νομίζω είναι καλό. Νομίζω απλά χρειάζομαι λίγο περισσότερους αγώνες, λίγο περισσότερο χρόνο και λίγο περισσότερη αυτοπεποίθηση σε ό,τι έχει να κάνει με τα αγωνιστικά κοντάρια. Και ίσως και γι' αυτό η προπόνηση πηγαίνει καλύτερα σε σχέση με τους αγώνες. Δηλαδή το κοντάρι που χρησιμοποίησα σήμερα, που προσπάθησα να χρησιμοποιήσω 4-5 σήμερα, δεν το έχω ακουμπήσει εδώ και 2 χρόνια. Οπότε ήταν μια καλούτσικη ημέρα, ναι. Και φετινό ρεκόρ πρέπει να είμαι ευχαριστημένη.
1: Αλήθεια τώρα, η γέννηση του γιού σου σε γεμίζει αυτοπεποίθηση, σου δίνει έτσι ένα...

0: Πήγα στην αγωνιστική μου χώρα από το 2024, οπότε όπως είπε και ο Μίτς, δεν μπορώ να είμαι απογοητευμένη. Γι' αυτό, για την αλλαγή που έκανα σήμερα, πήγα καλά.
1: Γνωρίζουμε όλοι τον αθλητικό σου εγωισμό, τη μεγάλη σου θέληση. Σίγουρα το ταλέντο σου το έχεις δείξει, δεν υπάρχει κανένα αμφισβήτηση γι' αυτό. Ο επόμενος αγώνας τώρα πού θα είναι?
0: Μία καλή ερώτηση αυτή. Σκεφτόμαστε να πάμε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο στα Τοφάλια. Σίγουρα ο επόμενος αγώνας θα είναι ή επόμενος ή παρά επόμενος στη Θεσσαλονίκη στις 13 Ιουνίου. Πάνω σε πλατεία, πάλι έτοιμο, πολύ ωραίο. Και θεωρώ και ελπίζω το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, οπότε έχουμε αγώνες γενικά. Απλά θα, δηλαδή, σήμερα είχαμε πολύ καλές συνθήκες, τις χαραμίσαμε όλες κιόλας, όχι μόνο εγώ.

Αυτά και με την Κατερίνα Στεφανίδη. Να δώσουμε και δύο άλλες ειδήσεις που έρχονται από το χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά αφορούν ομάδες έτσι μικρότερων κατηγοριών. Καταρχάς, η Νίκη Βόλου είναι αυτή η οποία ανακοίνωσε πριν από λίγο το νέο της προπονητή, ο οποίος είναι ο Μαλεζάς. Ο Μαλεζάς με πολύ καλή θητεία σε ομάδες και της Super League 1 και της Super League 2. Πηγαίνει στη Νίκη, μια Νίκη η οποία, Βόλου, η οποία θέλει φέτος να έχει και αυτή πρωταγωνιστικό ρόλο. Τώρα, στον Πασαραϊκό εκεί φαίνεται παρά τον υποβιβασμό θέλουν να προχωρήσουν έτσι με υψηλές προσδοκίες και ήδη έκαναν δύο πολύ καλές μεταγραφές, καθώς απέκτησαν, καταρχάς να πούμε ότι σήμερα έληξε συνεργασία με τον Ζερά Σαραγώσα, τον οποίο και ευχαρίστησαν. Απ' την άλλη πλευρά, όλα δείχνουν ότι ο Αλέκος Βοσνιάδης φαίνεται να είναι ο προπονητής ο οποίος θα αναλάβει την ομάδα της, του Πανσεραϊκού. Αν δεν είναι αυτός, τότε μάλλον ο Δημήτρης Πανός θα είναι ο διάδοχος. Είπαμε λοιπόν ότι, μάλλον δεν είπαμε, θα πούμε τώρα ότι ο Πασάς είναι αυτός μαζί με τον Τζέλιο που θα συνεχίσουν την καριέρα του στον Πανσεραϊκό. Δύο μεταγραφικές κινήσεις ιδιαίτερα σημαντικές για την ομάδα των Σερών. Και κλείνουμε με μία είδηση που αφορά τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος πολλά ακούστηκαν για την προοπτική να μετακομίσει από το Λεβαδιακό στον Ηρακλή, στον Άρη. Ακόμα και στον Παναθηναϊκό είχε παίξει λίγο το όνομά του. Τελικά δεν έγινε αυτό. Ο ίδιος έχει ανοιχτή πρόταση από τον Λεβαδιακό. Αλλά έχει στο μυαλό του, στο πίσω μέρος του μυαλό του και την προοπτική να πάει στο εξωτερικό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει θέμα με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο και ίσως να είναι μια περίπτωση που να τον απασχολήσει. Αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα θα έλεγα ότι είναι δεδομένο ότι θα συνεχίσει εκεί, απλά υπάρχουν αρκετά οικονομικά προβλήματα στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα έρθει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Τρίτη, όχι τη Δευτέρα, την Τρίτη. Εσείς μείνετε συντονισμένοι όμως στη Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα Σπορ καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή. Πλην αυτή τη εβδομάδα, από Τρίτη θα είμαστε μαζί. Από τις 8 μέχρι και τις 9. Σήμερα στη ρύθμιση του ήταν ο Μάνος Στάγιας. Στο μικρόφωνο ο Μάκης Ιωαννίδης. Καλό σας βράδυ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου του 2026 είναι η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη», μια εκπομπή που την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 7 μέχρι και τις 10 το πρωί. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, σήμερα η εκπομπή μας είναι μαγνητοσκοπημένη. Υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις που δεν μας επιτρέπουν να είμαστε ζωντανά. Θα είμαστε αύριο όμως κανονικά, 7 του Ιούνιου, αύριο Κυριακή, κανονικά εδώ στον Μάχη FM, 99,8. Λοιπόν, έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα θέματα που έχουμε αλλιεύσει να σας παρουσιάσουμε σήμερα. Καταρχήν να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με διάφορους τρόπους με το ραδιόφωνο μας. Μπορείτε να στέλνετε email στο studio mahi998@gmail.com. Μπορείτε να τηλεφωνείτε καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας στο 2-10-7-18-000 για τις καλημέρες σας, για οτιδήποτε είναι αυτό που σας απασχολεί και φυσικά για καταγγελίες, επισημάνσεις, οτιδήποτε είναι αυτό. Λοιπόν, σήμερα να πούμε ότι είναι του Οσίου Ιλαρίωνος, γιορτάζει ο Ιλαρίωνας, η Ιλαρία, η Ιλαριάδα και η Ιλαριάδα. Η αρχαία αυτή ελληνική λέξη «ηλαρός» σημαίνει αυτός που χαρακτηρίζεται από ευθυμία, ο χαρμόσυνος και έχει τις ρίζες του στο ρήμα «ηλάσκομαι» που σημαίνει «ξυλαιώνω κατά πραίνω». Σήμερα να πούμε ότι θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 με πολλά ενδιαφέροντα θέματα και φυσικά να πούμε ότι σαν σήμερα έχουμε αρκετά σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί. Σαν σήμερα λοιπόν, Σάββατο επαναλαμβάνω 6 Ιουνίου, έχουμε το 552, ο στρατός του Βυζαντίου υπό το στρατηγό Ναρσί ανακαταλαμβάνει τη Ρώμη την οποία κατήχαν οι Γότθοι. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός πραγματοποιεί έτσι το όραμα της αποκαταστάσεως της αυτοκρατορίας στην παλαιά της έκταση Κέγλη. Σαν σήμερα το 1850 ο Λιβάι Στράους παρουσιάζει το πρώτο τζιν παντελόνι. Είναι 100 τόσα χρόνια, μπράβο. 1933, νέα δολοφονική απόπειρα σημειώνεται κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου, αυτή τη φορά στην Αθήνα, την ώρα που βρίσκεται μαζί με τη σύζυγό του Έλενα στο αυτοκίνητο. 1944, D-Day, οι σύμμαχοι αποβιβάζονται στην Ορμανδία και αρχίζει μεγάλη επίθεση που θα κρίνει κατά πολύ τον τελικό νικητή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1965, οι Rolling Stones κυκλοφορούν το «I can't get no satisfaction», ένα τραγούδι που έχει μείνει στην ιστορία και θα μείνει άλλα 500 χρόνια μετά. Μια καταπληκτική ερμηνεία. Πόσα χρόνια μετά, 1965. 1984, σαν σήμερα, ο Ρώσος μαθηματικός Αλεξέη Παζιτνοφ παρουσιάζει το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι Paz Tetris. Η ονομασία του προέρχεται από το ελληνικό αριθμητικό πρόθυμα τέτρα και τη λέξη τένις. Σαν σήμερα το 1875 γεννιέται ο Τόμας Μαν, γερμανός συγγραφέας που βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1929. Στο αριστούργημά του «Το μαγικό βουνό», για το οποίο τιμήθηκε με το Νόμπελ λογοτεχνίας το 1929, περιγράφει τις σκέψεις ενός ετοιμοθάνατου φηματικού γύρω από τη ζωή, την ασθένεια, την επιστήμη και το θάνατο, αντικατοπτρίζοντας παράλληλα τη γενικότερη κατάσταση φθοράς και έκπτωσης των αξιών της Ευρώπης λίγο πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σαν σήμερα το 1931 γεννιέται η Κική Δημουλά, Ελληνίδα ποιήτρια, ενώ το 1960 ο Steve Vai, Αμερικανός βιρτουόζος κιθαρίστας. Σαν σήμερα το 1916 πεθαίνει ο Μιχαήλ Μιτσάκης, Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας, και το 1961 μας αποχαιρετά από αυτή τη ζωή ο Ελβετός ψυχίατρος και ψυχαναλυτής, εισηγητής της αναλυτικής ψυχολογίας Carl Jung. Σαν σήμερα τέλος το 1968 πεθαίνει ο Ρόμπερτ Κένεντι, γερουσιαστής και αδελφός του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι.

Λοιπόν, τώρα θα αναφερθούμε σε μια πολύ άσχημη είδηση, με την είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού, του Άγγελου του Αντωνόπουλου. Ήταν 94 ετών, πριν από λίγες μέρες μάθαμε την είδηση του θανάτου του, που δεν δημοσιοποιήθηκε πριν από την ταφή του στην γενέτειρά του στην Κάριστο, καθώς αυτή ήταν η τελευταία του επιθυμία. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος, που άφησε σπουδαία παρακαταθήκη στον κινηματογράφο και στο θέατρο, συγγενείς και φίλοι την περασμένη Τετάρτη 3 Ιουνίου είπαν τον τελευταίο αντίο στον ηθοποιό στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου στην Κάριστο της Εύβοιας. Η είδηση, επαναλαμβάνω, του θανάτου δεν δημοσιοποιήθηκε πριν από την ταφή του, καθώς ήταν η επιθυμία του να μην γίνει γνωστός ο θάνατός του άμεσα. Ήταν γεννημένος το 1932 στην Ολυμπία. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος μπορεί να μπήκε στο χώρο του θεάματος σε σχετικά μεγάλη ηλικία, να έχασε την καλύτερη εποχή του παλιού ελληνικού σινεμά και να περιορίστηκε σε δεύτερους ρόλους, αλλά κατάφερε να διασχίσει τη σύγχρονη ιστορία του θεάτρου, γνωρίζοντας την καταξίωση του κοινού. Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε σε ηλικία 32 ετών, λίγο μετά τις πρώτες εμφανίσεις του στο θέατρο τέχνης του Κάρου Λουκούν, και άρχισε να παίρνει σημαντικούς ρόλους ως μεσήλικας, και αφού είχε ήδη γίνει στάρ πρώτου μεγέθους ως συνταγματάρχης Βαρτάνης. Ποιος δεν θυμάται, τουλάχιστον στις δικές μας ηλικίες, τον στρατηγό Βαρτάνη από αυτή την θρυλική περίφημη τηλεοπτική σειρά «Ο Άγνωστος Πόλεμος», που έπαιξε στη δεκαετία του 1970. Ως ηθοποιός, ο Άγγελος Αντωνόπουλος υπηρέτησε όλα τα είδη του θεάτρου. Ξεκίνησε παίζοντας σε παραστάσεις μεγάλων συγγραφέων Ελλήνων και ξένων υπό την καθοδήγηση του Καρόλου Κούν, και μετά τον Κούν η διαδρομή του στο θέατρο συνεχίστηκε σε συνεργασία με τον Δημήτρη Μυράτ στο θέατρο Μουσούρι. Συνεργάστηκε με όλες τις πρωταγωνίστριες και τους πρωταγωνιστές του ελληνικού θεάτρου σε έργα όπως ο Ιούλιος Κέσσαρ του Σέξπιρ, η Άνοδος του Αρτούρου Ουί του Μπρέχτ και ο Γλάρος του Τσέχοφ και άλλα πολλά. Η τελευταία μεγάλη του επιτυχία ήταν ο ρόλος του Καρλ Μάρξ στο μονόλογο του Χάουαρτ Ζιν, «Ο Μάρξ στο Σόχο», τον οποίο παρουσίασε για 5 χρόνια, από το 2005 μέχρι και το 2009. Πληροφορούμενη την απώλεια του Άγγελου Αντωνόπουλου, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση, αναφέροντας πως με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Άγγελου Αντωνόπουλου, ενός από τους κορυφαίους ηθοποιούς της γενιάς του, ο οποίος σημάδεψε ανεξίτηλα τη θεατρική σκηνή μας. Ηθοποιός μεγάλου διαμετρήματος, με έξοχα εκφραστικά μέσα και επιβλητική σκηνική παρουσία, αναμετρήθηκε με μέγιστους ρόλους του κλασικού και του σύγχρονου ρεπερτορίου, αφήνοντάς μας υποδειγματικές ερμηνείες. Η ευχέρεια με την οποία υπηρετούσε τους απαιτητικούς αυτούς ρόλους έκρυβε ωστόσο πολύ και συνεχή δουλειά, αλλά και τον ίδιο κάθε φορά σεβασμό με τον οποίο μας προσέγγιζε, κάτι που δίκαια του προσδίδει το χαρακτηρισμό του μεγάλου θεατρανθρώπου. Το ίδιο και τα περάσματά του από τη μικρή και τη μεγάλη οθόνη, μέσω των οποίων αγαπήθηκε από το μεγάλο κοινό, είχαν όλα τους τη σφραγίδα του ταλέντου αλλά και της πλήρους εκδίπλωσής του. Τον Άγγελο Αντωνόπουλο θα τον θυμόμαστε πάντοτε για τις ερμηνείες του ανατρεπτικές, καινοτόμες και πληρέστατες, αλλά και για τη σεμνή και όμως στιβαρή δημόσια παρουσία του. Γιατί απέφυγε συνειδητά την περιττή έκθεση, υπήρξε όμως δάσκαλος και συμπαραστάτης γενεών ολόκληρων ηθοποιών, όπως και ένας προσινής άνθρωπος μακριά από την παραμικρή επιτίδευση. Στην οικογένειά του, τους συναδέλφους του και τους φίλους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλληπιτήρια.

Επίσης, να πούμε ότι άλλη μια θλιβερή είδηση είναι η είδηση του χαμού του ενός μεγάλου δημοσιογράφου και πολιτικού παράλληλα, του Νάσου του Αθανασίου, που έφυγε σε ηλικία 75 ετών, δημοσιογράφος, συγγραφέας και πρώην βουλευτής. Υπήρξε μια πολυσχηδής προσωπικότητα με έντονη παρουσία τόσο στο χώρο της δημοσιογραφίας όσο και στην πολιτική ζωή της χώρας. Γεννήθηκε στο Εγάλιο στις 2 Μαρτίου του 1951 και ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του πορεία σε νεαρή ηλικία, ενώ ήταν ακόμα φοιτητής της νομικής σχολής. Η επαγγελματική του διαδρομή συνδέθηκε με σημαντικούς σταθμούς της ελληνικής ενημέρωσης. Εργάστηκε στην ΕΡΤ, όπου παρουσίασε ενημερωτικές εκπομπές, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στην ιστορική «Ποιος δεν θυμάται» καθημερινή εκπομπή «Τρεις στον αέρα» μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή. Αργότερα συνέχισε την πορεία του, μια μακρά πορεία στο Mega Channel, όπου για χρόνια παρουσίαζε ενημερωτικές εκπομπές και σχολίαζε την επικαιρότητα. Παράλληλα, άφησε και το αποτύπωμά του στον έντυπο τύπο, συνεργαζόμενος με εφημερίδες όπως το Έθνος, η Καθημερινή και ο Ελεύθερος Τύπος, καθώς και με τα περιοδικά Ένα και Εικόνες. Σημαντική ήταν και η παρουσία του στο ραδιόφωνο μέσα από σταθμούς όπως η Έρα, ο Sky και ο Flash. Είχα την ιδιαίτερη χαρά πριν από πολλά χρόνια, τη δεκαετία του 90, να συνεργαστώ για λίγο με τον Νάσο τον Αθανασίου όταν ήταν στο ραδιόφωνο του Flash 961, όταν λειτουργούσε ως αναμεταδιδόμενος σταθμός στο νησί της Σάμου, όπου διέμενα και ασκούσα το επάγγελμα. Λοιπόν, ο Νάσος Αθανασίου, να πούμε ότι είχε ενεργό συμμετοχή και στα συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΑ και εκπροσώπησε την Ένωση σε διεθνείς δημοσιογραφικούς οργανισμούς σε κρίσιμες περιόδους για το χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η ενασχόλησή του με τα κοινά τον οδήγησε αρχικά στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπου υπηρέτησε ως Νομαρχιακός Σύμβουλος Αθηνών και Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων. Το 2012 εξελέγει βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ, θέση που διατήρησε μέχρι και το 2023. Την ίδια χρονιά αποχώρησε από το κόμμα και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο μεταβατικό πανελλαδικό συντονιστικό της. Εκτός από την δημοσιογραφία και την πολιτική, ανέπτυξε και αξιόλογη συγγραφική δραστηριότητα ο Νάσος Αθανασίου. Ανάμεσα στα έργα του ξεχωρίζουν το μυθιστόρημα «Προσωπική παράδυση» και τα παιδικά βιβλία «Το δέντρο που έγινε άγγελος», «Τρίωνο πέστροφας» και «Το στραβό έλατο». Ένας άνθρωπος ευαίσθητος, βαθιά καλλιεργημένος και προσινής, αναδείκνυε τα προβλήματα της καθημερινότητας με συνέπεια και επιμονή. Μακριά από λαϊκισμούς, ασκούσε έντιμη και ουσιαστική κριτική μέσα από τις εκπομπές και τα γραπτά του και ήταν αφοσιωμένος στο έργο του παρά τη δημόσια προβολή που είχε ως πρόσωπο αναφοράς. Υπήρξε σεμνός, ταπεινός, όσο κανένας και ειλικρινά συναδελφικός, χωρίς καμία έπαρση ή συνομπισμό.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο γεγονός που είχε συμβεί σαν σήμερα στις 6 Ιουνίου πολλά χρόνια πριν, το 1933, και αφορά τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που το βράδυ της ημέρας εκείνης της 6ης, επαναλαμβάνω, Ιουνίου του 1933, ο Ελευθέριος Βενιζέλος μαζί με τη σύζυγό του Έλενα γευμάτιζαν στο σπίτι της Πινελόπης Δέλτα στην Κηφισιά. Παρέμειναν εκεί ως τις 11 το βράδυ, οπότε πήραν το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα και το ζεύγος επέβαινε σε ένα αυτοκίνητο τύπου Πακάρ, ενώ ακολουθούσε και ένα Ford με τους άντρες ασφαλείας του. Τα δύο οχήματα κινούνταν με μέση ταχύτητα περίπου 50 χιλιόμετρων στη λεωφόρο Κηφισίας και όταν έφτασαν στο ύψος του κέντρου Παράδεισος, στο νότιο Μαρούσι, ένα αυτοκίνητο με σβησμένα τα φώτα έκλεισε το δρόμο του αυτοκινήτου ασφαλείας του Βενιζέλου. Ταυτόχρονα ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί και ο σωματοφύλακας του Μαρκάκης, που επέβαινε στο συνοδευτικό αυτοκίνητο, χτυπήθηκε στο κεφάλι και πέθανε λίγο αργότερα. Οι επιδρομείς στράφηκαν αμέσως κατά του αυτοκινήτου του Ελευθερίου Βενιζέλου, που εκείνη την περίοδο ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχοντας μόλις χάσει τις εκλογές. Άρχισαν τότε ένα πείρωμα δών. Ο Βενιζέλος διατήρησε την ψυχραιμία του και συμπαρέσυρε τη γυναίκα του στο δάπεδο του αυτοκινήτου της Πακάρ, δίνοντας παράλληλα εντολή στον οδηγό του Γιάννη Νικολάου να αναπτύξει ταχύτητα για να ξεφύγουν από τους διώκτες τους. Μετά από λίγο και παρά την αντίδραση του Βενιζέλου, ο συνοδηγός Μύραρχος Κουφογιαννάκης αποβιβάστηκε προκειμένου να καθυστερήσει το αυτοκίνητο των δολοφόνων. Το συνοδευτικό αυτοκίνητο, λόγω της παλαιότητάς του, τέθηκε εκτός μάχης και δεν μπόρεσε να παράσχει προστασία στον Εθνάρχη και τη σύζυγό του. Η κούρσα θανάτου που ακολούθησε με καταιγισμό πυροβολισμών διήρκησε περίπου μισή ώρα. Ναι, ήταν μεγάλο το διάστημα αυτό, ώσπου τελικά το Πακάρ του Βενιζέλου κατόρθωσε να ξεφύγει από τους διώκτες του στο ύψος του γυροκομείου. Κατευθύνθηκε προς το νοσοκομείο Ευαγγελισμός για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στην Έλενα Βενιζέλου, που είχε τραυματιστεί ελαφριά ευτυχώς, και σε λίγο, μετά από λίγη ώρα, όλη η Αθήνα μιλούσε για την απόπειρα και πλήθος φίλων και συνεργατών του Βενιζέλου τον επισκέφτηκε στον Ευαγγελισμό. Η χώρα καθ' όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου ταλανιζόταν από τη διαμάχη βενιζελικών και αντιβενιζελικών, δημοκρατικών και βασιλικών, που οδήγησε τελικά στην κατάλυση του κοινοβουλευτισμού και στην επιβολή της δικτατορίας του Μεταξά το 1936. Ο Πρωθυπουργός Παναγής Τσαλδάρης αποδοκίμασε την πράξη και δήλωσε ότι θα συλληφθούν οι δράστες οπωσδήποτε, διότι οι υπεύθυνοι υπουργοί και αστυνομικοί δεν θα διατηρηθούν στις θέσεις τους εάν δεν εκπληρώσουν μέχρι κεραίας το καθήκον τους. Ο Κορίνθιος πολιτικός ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος, φιλοβασιλικός, σόφρον και έντιμος πολιτικός, με τη δήλωση αυτή παραδεχόταν μέσα στην ανάμειξη κρατικών λειτουργών στην απόπειρα κατά του πολιτικού αντιπάλου, και ο Εθνάρχης από την πλευρά του χαρακτήρισε πολιτικά υπεύθυνο τον Πρωθυπουργό, τον Κονδύλη, ενώ άφησε και σαφείς υπόνοιες κατά του Ιωάννη Μεταξά. Τα πνεύματα μεταξύ των δύο πλευρών οξύνθηκαν και έφτασαν σε σημείο παράνοιας. Κυβερνητικοί βουλευτές θύμιζαν στους συναδέλφους τους της αντιπολίτευσης τη δολοφονία του Ίωνα Δραγούμη από τους Βενιζελικούς το 1920 κατά τα Ιουλιανά, θέλοντας να δικαιολογήσουν την απόπειρα κατά του Βενιζέλου. Δύο μέρες μετά, στις 8 Ιουνίου, η εφημερίδα Ελληνική, όργανο του Ιωάννη Μεταξά, έγραφε σε κύριο άρθρο της: «Τους ήρωας της οδού Κηφισίας, αυτών των οποίων τα ονόματα θα τιμήσει η εθνική ιστορία με χρυσά γράμματα, ας τους μιμηθόμεν όλοι, αφού τα ύψιστα συμφέροντα της πατρίδας αυτό απαιτούν. Εις τας απειλάς του βενιζελισμού πρέπει ο αντιβενιζελισμός να απαντήσει με έργα της αγριωτέρας σκληρότητας, εάν δεν θέλει να ετοιμαστεί και να ξεφτελιστεί. Γίγαντες του αντιβενιζελικού λαού, εγερθείτε και ορμήσατε. Εις την ορμήν σας δε ας μην υπάρξει ούτε ίκτος ούτε έλεος για τη συντριβήν και των αφανισμών των αντιπάλων σας». Στις 10 Ιουνίου του 1933, ο ανακριτής Τζορτζάκης, παρά τις πιέσεις, διατάσσει τη σύλληψη του διοικητή της Γενικής Ασφάλειας Ιωάννη Πολυχρονόπουλου, του αδελφού του Ιωάννου, Νικολάου, συγγνώμη, που ήταν έμπορος των αστυνόμων Μαρκάκου και Τζαμαλούκα, και του λίσταρχου Καραθανάση, που είχε αμνηστευτεί.
Η σύλληψη ενός τόσου υψηλόβαθμου στελέχου της αστυνομίας προκαλεί μεγάλη εντύπωση, καθώς ήταν προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού και υπήρχαν αποχρώσεις ενδείξεις ηθικής αυτουργίας που προέκυψαν και για δύο στελέχη του Λαϊκού Κόμματος, τον Υπουργό Εσωτερικών Ιωάννη Ράλλη και τον βουλευτή Ιτήλου, τον Πέτρο Μαυρομιχάλη. Όμως η κυβερνητική πλειοψηφία δεν συνένεσε στην άρση της βουλευτικής τους ασυλίας. Η δίκη των κατηγορουμένων για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου θα ξεκινήσει λίγα χρόνια μετά, περίπου 2 χρόνια μετά, στις 1,5 κατά ακρίβεια, στις 22 Φεβρουαρίου του 1935, και στο ειδόλιο θα καθίσουν συνολικά 18 άτομα, μεταξύ αυτών 2 υψηλόβαθμοι αστυνομικοί, ο Ιωάννης Πολυχρονόπουλος και ο Αθανάσιος Δικαίος, που κατηγορούνται ως ηθική αυτουργή, και οι 4 φυσική αυτουργή με επικεφαλή στο λίσταρχο Καραθανάση, που είχε συλληφθεί από απόστρατους βενιζελικούς αξιωματικούς, καθώς η αστυνομία δυστυχώς ολιγορούσε. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας θα αποκαλυφθεί ότι για την απόπειρα κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου είχαν διατεθεί 2 εκατομμύρια δραχμές με άγνωστο χρηματοδότη. Και η δίκη δεν τελείωσε ποτέ. Αναβλήθηκε επαόριστον επειδή μεσολάβησε το βενιζελικό κίνημα της 1ης Μαρτίου του 1935, που κατέληξε σε αποτυχία και συνετέλεσε στην κυριαρχία των φιλοβασιλικών δυνάμεων που επανέφεραν από την εξορία τον Γεώργιο το Δεύτερο.

Πάμε λοιπόν να δούμε και τον καιρό, τι θα κάνει σήμερα και τις επόμενες μέρες, τι καιρό θα μας κάνει. Φαίνεται ότι έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι. Κάποιες βροχούλες είναι καθαρά βροχές αυτές οι ξαφνικές του καλοκαιριού. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο βόρειο Ιόνιο βαθμία μέχρι και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία επίσης θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου και είναι σίγουρα καιρός για μπάνιο. Την Δευτέρα να πούμε ότι ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ η ορατότητα τις πρωινές ώρες και τις βραδινές θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και την Τρίτη, 9 του Ιούνιου, αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Η ορατότητα την Τρίτη τις πρωινές ώρες θα είναι και το βράδυ τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει την Τρίτη αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, για την Τετάρτη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες και τις βραδινές θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Γενικά να πούμε ότι υπάρχουν προβλέψεις ότι το καλοκαίρι θα είναι έτσι ζεστό και ιδιαίτερα ζεστό. Γι' αυτό προσοχή μεγάλη και το που πετάτε το τσιγάρο σας και γενικότερα με τις φωτιές, θέλει πάρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Τα ημερομήνια πάντως, από ό,τι ψάξαμε να δούμε τι λένε και τα ημερομήνια, γιατί είναι και η λαϊκή παράδοση που πολλές φορές πέφτει και μέσα εδώ που τα λέμε. Από ό,τι λένε τα ημερομήνια, η παραδοσιακή λαϊκή μέθοδος αυτή που προβλέπει τον καιρό, στρέφεται στη μέθοδο αυτή για να αποκτήσει ο κόσμος μια πρώτη εικόνα σχετικά με τις καιρικές συνθήκες που αναμένονται και με αυτόν τον τρόπο να προγραμματίσουν και τις διακοπές τους. Τον Ιούνιο λοιπόν γενικότερα αναμένεται μια σχετικά ομαλή μετάβαση προς το καλοκαίρι με θερμοκρασίες που κινούνται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και περιορισμένα καιρικά φαινόμενα. Το σκηνικό καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του μήνα χαρακτηρίζεται από σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας χωρίς έντονες ακραίες μεταβολές, δίνοντας μια πιο ήπια έναρξη της θερινής περίοδου. Επαναλαμβάνω, βάσει των ημερομήνιων, είναι μια μέθοδο που έρχεται πολλά πολλά χρόνια πριν. Αντίθετα, με αυτή τη μέθοδο προβλέπεται ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος φαίνεται πως θα αποτελέσουν το πιο καυτό διάστημα του καλοκαιριού, με παρατεταμένα κύματα καύσωνα να κυριαρχούν ειδικά στις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να είναι ελάχιστες και το θερμόμετρο να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Και συνολικά τα ημερομήνια δείχνουν ένα κλασικό ελληνικό καλοκαίρι με ήπιο ξεκίνημα και έντονη ζέστη στο αποκορύφωμα της θερινής περίοδου, κυρίως τα μέσα και τα τέλη του καλοκαιριού. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν και ο Αύγουστος κάπως έτσι θα πάει, ζέστες, ζέστες πολλές.

Πάμε λοιπόν τώρα να σας παρουσιάσουμε γεγονότα και ειδήσεις που αξίζουν να παρουσιαστούν μέσα από την εκπομπή μας και έχουμε διαλέξει με γεγονότα που απασχολούν την καθημερινότητά μας, απασχολούν την κοινωνία και είναι γεγονότα που με αφήνουν ιδιαίτερο στίγμα. Είχαμε ένα περιστατικό να πούμε στην Καλλιθέα με τον ξυλοδαρμό δύο Αιγύπτιων από έναν κάτοικο ενός διαμερίσματος σε μια πολυκατοικία της Καλλιθέας όπου

Η της ασφάλειας Καλυθέας, οι οποίοι ανέλαβαν την υπόθεση αυτή του άγριου ξυλοδαρμού των δύο Αιγυπτίων. Ο άνθρωπος αυτός που τους έδρε ήταν και οδοντίατρος, ήταν γιατρός με το ρόπαλο. Υπάρχουν λοιπόν καταθέσεις σύμφωνα με τις οποίες οι Αιγύπτιοι είχαν μπει μέσα στην πολυκατοικία, περιεργάζονταν το χώρο και φαίνεται αυτό να αναφέρεται και στη δικογραφία και δεν έχει αποκλειστεί και το ενδεχόμενο να μην είχαν καμία πρόθεση να διαρρήξουν το χώρο, αλλά ο στόχος τους να ήταν κάποιος άλλος. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο να φωτογράφησαν την πολυκατοικία για τους δικούς τους λόγους που δεν έχουν ακόμα αποσαφινιστεί, και η πράξη τους αυτή κινητοποίησε τη σύζυγο ενός ομογενούς από το Καζακστάν να τον ενημέρωσε το σύζυγό της, και εκείνος κρατώντας ένα ρόπαλο να έφτασε από άλλο μέρος στο σημείο και να άρχισε να τους ξυλοκοπεί. Επαναλαμβάνω ότι ο ένας από τους νεαρούς νοσηλεύεται στο νοσοκομείο λόγω σοβαρών τραυμάτων που υπέστη, ενώ ο δράστης διώκεται για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων. Να δούμε, γιατί εντάξει, θα μου πεις τώρα και αυτό το ρητό που λένε να κάνεις ότι κοιμάσαι όταν βλέπεις ότι συμβαίνει κάτι περίεργο. Όχι βέβαια, και να παίρνεις και ένα ρόπαλο και να στέλνεις τον άλλον στον άλλο κόσμο. Βέβαια, όσοι είδατε το βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, είναι ιδιαίτερα σκληρό. Το μισό ρόπαλο είναι ματωμένο. Είναι πραγματικά άσχημες εικόνες. Επίσης είχαμε άλλο ένα περιστατικό από την άλλη μεριά, να το πούμε έτσι, από την άλλη όψη του νομίσματος, όταν στην οδό Αγίας Άνης πριν λίγα 24 ώρα εκτυλήχθηκαν εικόνες και σκηνές που θυμίζουν πραγματικά κινηματογραφική ταινία. Ένας οδηγός βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με ένοπλη επίθεση, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες συνδέεται με παλιότερη υπόθεση ληστείας και δικαστικής διαμάχης, και όπως αναφέρουν πληροφορίες, το θύμα κινούταν με το όχημά του, και όταν δύο αυτοκίνητα του έκλεισαν ευνηδιαστικά το δρόμο, το ένα γιοταχή κατέβηκαν δύο άτομα και μέσα σε δευτερόλεπτα η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Ο συνοδηγός τράβηξε πιστόλι και ξεκίνησε να πυροβολεί σε ευθεία βολή προς την πλευρά του οδηγού. Η σφαίρα διαπέρασε τον μπροστινό μπαρμπρίζ και συνέχισε την πορεία της βγαίνοντας από το πίσω τζάμι του οχήματος. Το θύμα σώθηκε από καθαρή τύχη, καθώς πρόλαβε να σκύψει ανάμεσα στα καθίσματα τη στιγμή των πυροβολισμών, και μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά 6 άτομα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όλοι οι εμπλεκόμενοι ήταν Ρωμά. Και ωστόσο, καθοριστική αποδείχθηκε η παρουσία μίας αυτόπτη μάρτυρα, η οποία δεν σχετίζεται με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, και η γυναίκα αυτή, τρομοκρατημένη από όσα εκτυλίσσονταν μπροστά στα μάτια της, κρύφτηκε μέχρι να ολοκληρωθεί το επεισόδιο και αμέσως μετά κάλεσε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Και οι αρχές τώρα εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να αποτελεί μια συνέχεια παλαιότερης αντιπαράθεσης μεταξύ των εμπλεκομένων. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι φερόμενοι ως δράστες είχαν στο παρελθόν ληστέψει το θύμα, το οποίο είχε προχωρήσει σε μήνες εναντίον τους, και από τότε, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεχόταν επανειλημμένες πιέσεις και απειλές προκειμένου να αποσύρει τη δικαστική του ενέργεια. Πραγματικά είμαστε, να πω, far west. Να πέφτουν μέρα μεσημέρι οι πυροβολισμοί στο κέντρο της Αθήνας, πραγματικά δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαβάσεις και τι να πρωτοαναφέρεις. Και βλέπουμε τώρα μια άλλη είδηση. Σουδανός, λέει, προσπάθησε να βιάσει μια γυναίκα μέσα σε ένα κατάστημα. Ο άνθρωπος αυτός έκανε βόλτες ανενόχλητος στο κέντρο της Αθήνας κρατώντας ένα μαχαίρι,
Και μάλιστα, επαναλαμβάνω, προσπάθησε να βιάσει και μια γυναίκα μέσα στο κατάστημά της. Εισέβαλε και σε μια πολυκλινική, απειλώντας γιατρούς και ασθενείς. Και το θύμα της απόπειρας βιασμού αποκάλυψε τα όσα σοκαριστικά βίωσε. Μπήκε, λέει, προσποιούμενο στο πελάτη στο κατάστημά μου, μου ζήτησε ένα ζευγάρι παπούτσια για να τον εξυπηρετήσω και την ώρα που του είπα καθίστε και γύρισα την πλάτη μου, ένιωσα το σώμα το πίσω ακριβώς από το δικό μου, άρχισα να φωνάζω, βιάστηκα άσχετα από την πράξη μέσα στο χώρο μου. Είναι και αυτό ένας βιασμός, η απόπειρα, όπως αναφέρει η ίδια. Οι φωνές της γυναίκας και τα αντανακλαστικά της την έσωσαν, καθώς άμεσα βγήκε έξω από το μαγαζί και αργότερα την ακολούθησε και ο δράστης. Και σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, ο δράστης έκανε λίγα δευτερόλεπτα, ακούστε θράσους τώρα, λίγα δευτερόλεπτα μετά την επίθεση, ο άνθρωπος αυτός έκατσε έξω από το κατάστημα, δεν τον ενδιέφερε να διαφύγει και προχώρησε και στη χρήση ουσιών έξω από την επιχείρηση. Τι να πεις, δηλαδή, πάνω του είχε και ένα μαχαίρι και ευτυχώς για καλή τύχη της γυναίκας αυτήνης δεν το χρησιμοποίησε. Η δράση του μάλιστα δεν σταμάτησε εκεί, έφυγε, πήγε προς την οδό Μενάδρου που βρίσκεται ένα στενό πιο κάτω, μπήκε μέσα σε μια πολυκλινική κρατώντας το μαχαίρι, αποφασισμένος να κάνει και κακό. Στο πρώτο όροφο της πολυκλινικής, εκεί ευτυχώς τον ακινητοποίησαν κάποιοι άνθρωποι, κάλεσαν την αστυνομία όπου και διαπιστώθηκε ότι είχε και πλούσιο ποινικό παρελθόν. Ο άνθρωπος αυτός που κυκλοφορούσε ανενόχλητος και ελεύθερος, το 2021 είχε μια καταδίκη για απόπειρα βιασμού στην Καλαμάτα. Κινήθηκε με τον ίδιο τρόπο όπως και στη Μενάδρου και λίγο μετά, το 2021 επαναλαμβάνω, αφέθηκε ελεύθερος με όρους. Το 2024 φυλακίστηκε με ποινή 3 ετών για απόπειρα ληστείας, κλοπή και οπλοφορία και 3 μήνες μετά, το 2024, βγήκε ξανά έξω. Το 2025, λίγους μήνες πριν, συνελήφθη ξανά για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Στη χώρα βρίσκεται παράνομα, το άσυλό του έχει απορριφθεί και παρά τις πράξεις του κατέθεσε, είχε και το θράσος να καταθέσει και προσφυγή και η απόφαση της προσφυγής αυτής που συζητιέται αυτές τις μέρες επρόκειται να βγει και να δούμε αν θα ξαναφεθεί ελεύθερος ή θα απελαθεί. Το αθάνατο αυτό ελληνικό κράτος είναι, μπορεί να έχει το θράσος να τον αφήσει ξανά ελεύθερο και να μας πει πολύ απλά, καθίστε μέσα στα σπίτια σας, κάντε ότι κοιμάστε, μην αντιδράτε σε οποιονδήποτε έχει αυτή να έρθει να σας κάνει επίθεση, να σας ληστέψει, να σας βιάσει. Κάντε ότι κοιμάστε, κάντε ότι κοιμάστε. Πάμε σε διάλειμμα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε αφού πούμε ότι ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Γαριφάλου, μια εκπομπή που την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 7 μέχρι και τις 10 το πρωί. Να πούμε να παραμείνουμε στην Καλλιθέα για να πούμε για ένα άσχημο επίσης περιστατικό, με ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε προχθές και μας συγκλώνησε. Όταν ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο, καθώς στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης στην Καλλιθέα, ο 28χρονος μοτοσυκλετιστής φέρεται να πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς και να κινούνταν με την μοτοσυκλέτα του με σούζες, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνά η τροχέα έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Η μηχανή έφυγε από την πορεία της, έπεσε με σφοδρότητα σε διερχόμενο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα από τη σύγκρουση αυτή να παρασυρθεί μια 79χρονη γυναίκα που βρισκόταν πεζή στο σημείο, να τραυματιστεί ελαφρά, αλλά δυστυχώς μετά και την άμεση ανταπόκριση του ΕΚΑΒ διαπιστώθηκε ότι ο δικυκλιστής είχε χάσει τη ζωή του. Εκεί καταλαβαίνετε ότι δημιουργήθηκε κομφούζιο. Ξεκίνησε μία προανάκριση που βρίσκεται και σε εξέλιξη, ώστε να διαπιστωθεί και τα ακριβή αιτία του δυστυχήματος, και δυστυχώς ο 28χρονος είναι το 22ο θύμα τροχαίου τους τελευταίους 20 μήνες. Δυστυχώς πάρα πολλοίς κόσμος χάνει τη ζωή του. Να πούμε από απερισκεψία, από κάποια αμέλεια της στιγμής, το να μην φοράμε κράνος, να μην φοράμε ζώνη, να μην φοράμε, να κάνουμε σούζες, να παίρνουμε ένα πατίνι και να νομίζουμε ότι όλοι τα πεζοδρόμια και οι δρόμοι είναι δικοί μας, να κυκλοφορούμε με ένα ποδήλατο αριστερά σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Δυστυχώς μία στιγμή τέτοια μπορεί να μας στερήσει και την ίδια μας τη ζωή.

Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στο νησί της Σύρου με έναν πάρα πολύ γνωστού τραγουδιστή, όπου προχώρησαν οι αρχές στη σύλληψή του μετά την κατηγορία της αποπλάνησης ενός 14χρονου κοριτσιού. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι όλα είναι ψέματα. Οδηγήθηκε στη φυλακή ένας πολύ γνωστός τραγουδιστής για πολύ κόσμο, ο οποίος από τις πίστες της Σύρου κατέληξε στη φυλακή των Γρεβενών, και μάλιστα λίγο πριν οδηγηθεί στις φυλακές ένιωσε και ξαφνική αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού. Υπάρχουν καταγγελίες που έχουν υποβάλει οι γονείς μιας 14χρονης κοπέλας, και ξεκίνησε μια έρευνα όταν οι γονείς του κοριτσιού εντόπισαν στο κινητό της τηλέφωνο μηνύματα που φέρεται να αντάλλασε με τον καλλιτέχνη καθ' όλη τη διάρκεια του 2025. Διαβίβασαν στις αρμόδιες αρχές το υλικό αυτό και στη συνέχεια οι αρμόδιες αρχές έδωσαν την υπόθεση στην εισαγγελέα, όπου άνοιξε και δικογραφία, και μετά την αξιολόγηση των στοιχείων εκδόθηκε βούλευμα που οδήγησε στην προφυλάκηση του τραγουδιστή. Η οικογένεια της ανήλικης περιορίστηκε να δηλώσει ότι εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη και αναμένει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Με την πρώτη αντίδραση της οικογένειας να αναφέρει ότι έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Από την πλευρά του, ο τραγουδιστής επιμένει ότι δεν έχει διαπράξει όσα του αποδίδονται, και σύμφωνα με ρεπορτάζ που υπάρχει, φέρεται ο τραγουδιστής να λέει σε συγγενείς και φίλους πως είναι όλα ψέματα και ότι η ανήλικη του είχε πει ότι είναι 16 ετών και όχι 14, ότι πήγαινε στα μαγαζιά που τραγουδούσε, του έστελνε συνεχώς μηνύματα, ήταν πιεστική, και δικά του πρόσωπα που τον εγνωρίζουν κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα κοινωνικό άνθρωπο λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας και εκφράζουν την πεποίθηση ότι η υπόθεση θα ξεκαθαρίσει μέσω της δικαστικής διαδικασίας. Δεν υπάρχει, αναφέρουν κάτι τέτοιο. Πιστεύουμε ότι δεν ισχύει. Είναι ένας ευχάριστος άνθρωπος, γενικά έχει κοινωνικές επαφές και καταλαβαίνετε ότι ένας διασκεδαστής μιλάει με όλο τον κόσμο. Εμείς το αποκλείουμε. Πιστεύουμε ότι τα μυαλά του τα έχει στο κεφάλι του, και επειδή είναι πολύ κοινωνικός άνθρωπος και λόγω της δουλειάς του και πολύ χαρούμενος και ευχάριστος, προφανώς κάπως έτσι έχει γίνει το μπέρδεμα. Ήδη από τις αρχές του περασμένου Μάρτη, όταν οι φήμες για την υπόθεση είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν στο νησί, ο τραγουδιστής είχε προχωρήσει σε δημόσια τοποθέτηση μέσω των κοινωνικών δικτύων που κατέχει, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς σε βάρος του και χαρακτηρίζοντάς του αβάσιμους και συκοφαντικούς. Προς απάντηση των ανυπόστατων και συκοφαντικών ισχυρισμών που αφορούν το πρόσωπό μου, ρητά και κατηγορηματικά δηλώνω ότι τους αρνούμε στο σύνολό τους. Η κάθε μία και ο καθένας από εσάς που γράφετε σενάρια για τη ζωή μου, ας αναλογιστεί αν είναι διατεθειμένος να βρεθεί στο ειδόλιο του κατηγορημένου, είχε γράψει τότε. Είναι σε έξαλλη κατάσταση, μιλάει για συνωμοσιολόγους και πραγματικά θεωρεί ότι όλο αυτό είναι εις βάρος του, αναφέροντας ότι του έχει προκαλέσει μεγάλη ζημιά και στην προσωπική του ζωή. Μάλιστα, όπως σας είπα και νωρίτερα, ένιωσε αδιαθεσία και πήγε και στο τοπικό νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ο άνθρωπος αυτός έχει οδηγηθεί στις φυλακές των Γρεβενών, προφυλακίστηκε και αναμένεται να ξεκαθαριστεί από τη δικαιοσύνη αν τελικά ισχύουν οι καταγγελίες αυτές που τον ευαραίνουν. Να δούμε. Δεν μπορούμε να πάρουμε θέση γιατί είναι ιδιαίτερα λεπτό το ζήτημα.

Τώρα πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα. Θυμάστε πριν από λίγους μήνες την υπόθεση του ξυλοδαρμού ενός Πολωνού που εξεταζόταν η περίπτωση να εμπλέκεται η σύζυγός του που είχε βάλει το σύντροφό της να τον εδείρει με αυτές τις σκληρές συνθήκες, εικόνες, συγγνώμη, που είδαμε και μέσα από σχετικά βίντεο, ιδιαίτερα σκληρές εικόνες με τον άνθρωπο αυτόν και όλη αυτή την υπόθεση που μας είχε απασχολήσει πάρα πολύ. Δυστυχώς η γυναίκα αυτή βρέθηκε κρεμασμένη στις φυλακές του Κορυδαλλού, όπου έβαλε τέλος στη ζωή της. Σύζυγος, επαναλαμβάνω, του Πολωνού καθηγητή που είχε δολοφονηθεί στην Αγία Παρασκευή από τον νυν σύντροφό της. Και η 40χρονη αυτή γυναίκα είχε κατηγορηθεί για ηθική αυτουργία στη δολοφονία, καθώς είχε οργανώσει όλο αυτό το σχέδιο της εξόντωσης του πρώην συζύγου της από τον εραστή της. Ο 43χρονος Πολωνός καθηγητής εκτελέστηκε εν ψυχρό τον Ιούλιο του 25, πριν από περίπου ένα χρόνο, στην Αγία Παρασκευή στα Βόρεια Προάστια. Και προχθές το πρωί εντοπίστηκε η 40χρονη νωρίς το πρωί από συγκρατούμενές της στα κοινόχρηστα μπάνια των γυναικείων φυλακών, να έχει κρεμαστεί με ένα σεντόνι μέσα στον κοινόχρηστο χώρο των λουτρών, και οι συγκρατούμενες που την εντόπισαν να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες της έκαναν κάρπα για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, όμως ήδη ήταν πολύ αργά, και λίγα λεπτά αργότερα, μετά την αποκάλυψη του τραγικού συμβάντος, οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι που έκαναν έρευνα στο κελί της εντόπισαν και ένα ιδιόχειρο σημείωμα που είχε αφήσει η 40χρονη στα δίδυμα παιδιά της, που μεταξύ των άλλων του ζητούσε συγγνώμη για ό,τι έκανε. Ο καθηγητής, το θύμα του περασμένου Ιούλιο, ο πρώην σύζυγός της που εργαζόταν σε Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε έρθει στην Ελλάδα για να επισκεφτεί τα δίδυμα παιδιά του. Δέχθηκε δολοφονική επίθεση μέρα μεσημέρι, τη στιγμή που πήγαινε να τα παραλάβει από το σπίτι της πρώην σύζυγου του Ιού στην Αγία Παρασκευή, και μετά από έρευνες της ελληνικής αστυνομίας αποδείχθηκε ότι δεν επρόκειται για τυχαία μαφιόζικη εκτέλεση, αλλά για εκτέλεση για δολοφονία κατά παραγγελία. Οι αρχές συνέλαβαν την πρώην σύζυγο και τον σύντροφό της, ο οποίος φέρεται να ήταν ο φυσικός αυτουργός, και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα το κίνητρο φέρεται να ήταν οικονομικής φύσης. Μετά τη σύλληψη των δραστών, η σωρός του καθηγητή μεταφέρθηκε στην Πολωνία που έγινε η κηδεία του, ενώ η οικογένειά του ξεκίνησε νομικές διαδικασίες για την επιμέλεια των ανήλικων παιδιών. Τραγικά γεγονότα, τραγικά αποτελέσματα.

Δυστυχώς, ανάλογο περιστατικό είχαμε και στα Χανιά, στο νοσοκομείο των Χανίων, όταν ένας 40χρονος έπεσε στο κενό το πρωί της Παρασκευής, εχθές, το κενό από όροφο του νοσοκομείου, ο οποίος ήταν νοσηλευόμενος και φέρεται να μετέβει το πρωί της Παρασκευής με συγγενικό του πρόσωπο στο νοσοκομείο. Ένας Χανιώτης, πολύ γνωστός στην κοινωνία των Χανίων, ο άνδρας αυτός μόλις κατέβηκε από το αυτοκίνητό του, φέρεται να έτρεξε και να ανέβηκε γρήγορα τις σκάλες, φτάνοντας στο τέταρτο ή πέμπτο όροφο, ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί, πηδώντας στη συνέχεια στο κενό. Παρόλες τις προσπάθειες νοσηλευτών, νοσηλευόμενων που ήταν στο σημείο και τον είδαν ότι πήγαινε να κάνει αυτό το δυστυχώς απενονοημένο διάβημα, προσπάθησαν να το συγκρατήσουν, του μιλούσαν συνεχώς. Είχε σπεύσει και η αστυνομία στο σημείο, γιατί απειλούσε ότι θα πέσει. Επικράτησε μια μεγάλη αναστάτωση και τελικά δεν καταφέραν να τον μεταπίσουν και έφτασε στο σημείο να κάνει αυτή την απενονοημένη πράξη και να χάσει σε τόσο μικρή ηλικία τη ζωή του. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς μπορεί να έκανε να πάρει την απόφαση αυτή ο 40χρονος. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ άσχημο γεγονός και αυτό.

Για πάμε λίγο να αφήσουμε αυτά τα άσχημα γεγονότα, να πάμε λίγο και στα πιο πολιτικά θέματα. Πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί και επίσημα η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη και τυπικά ο μέχρι σήμερα αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα ψηφιστεί νέος γραμματέας στην πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Κυρανάκης θεωρείται γέννημα θρέμα της δεξιάς παράταξης από τα σπλάχνα της νεολαίας του κόμματος και ένα από τα πρόσωπα που θα μπορούσαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη να βοηθήσουν στην πολυπόθητη συσπήρωση και στην κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού εν ώψη και των εκλογών. Μετά την παρέτησή του από το Υπουργείο Μεταφορών ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε ένα μίνι ανασχηματισμό στο οποίο αναμένεται να επιστρέψουν και πρώην υπουργοί που είχαν τεθεί εκτός κυβερνητικού σχήματος. Είναι η τακτική του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν σκάνε σκάνδαλα κάποιοι να παρετούνται και μετά από λίγους μήνες να επιστρέφουν πίσω να ξανατοποθετούνται στο κυβερνητικό σχήμα. Να πούμε λοιπόν ότι ο κύριος Κυρανάκης θα κρατήσει την έδρα του στο ΙΒ3 του νότιου τομέα Αθηνών και θα είναι κανονικά υποψήφιος στη μάχη των εκλογών του 27 αν γίνουν κανονικά, αν γίνουν πρόωρες στη φετινή μάχη των βουλευτικών εκλογών. Η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να του προτείνει τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας δεν συνιστά μια απλή εσωκομματική αλλαγή προσώπων. Όπως λένε στο Μέγαρο Μαξίμου, αντιθέτως, αποτελεί μια κίνηση με σαφές πολιτικό μήνυμα και συγκεκριμένο στρατηγικό στόχο στην ανασύνταξη και ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, βλέποντας και τα ποσοστά, τα πραγματικά ποσοστά στις πραγματικές δημοσκοπήσεις να πέφτουν, να έχουν πάρει το κατήφορο. Μην πιστεύετε και μην βλέπετε τι δημοσκοπήσεις βγαίνουν, όλες αυτές οι πληρωμένες δημοσκοπήσεις που βγαίνουν στο διαδίκτυο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συστημικά μέσα, είναι πληρωμένες και έχω πει πάρα πολλές φορές, έχω πει δεκάδες εκατοντάδες φορές, ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Μια καλοπληρωμένη δημοσκόπηση μπορεί να σε βγάλει και πρωθυπουργό αύριο της χώρας. Λοιπόν, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση επιχειρεί να περάσει από τη διαχείριση της καθημερινότητας στην προετοιμασία για τη νέα πολιτική μάχη, η επιλογή αυτή ενός στελέχους της νεότερης γενιάς με έντονα κομματικά χαρακτηριστικά αποκτά για τον Πρωθυπουργό και για το πολύ κλειστό κύκλο, το περιβάλλον κύκλο του Πρωθυπουργού, μια ιδιαίτερη σημασία και δείχνει ότι επιλέγει να επενδύει σε πρόσωπα που συνδυάζουν οργανωτική γνώση, ομάδα αλήθειας είναι αυτή, πολιτική μαχητικότητα και δυνατότητα επικοινωνίας με διαφορετικά ακροατήρια. Ο Κυρανάκης ανήκει στην κατηγορία των στελεχών που μεγάλωσαν πολιτικά μέσα στην παράταξη, γνωρίζει το κομματικό μηχανισμό, έχει αναφορά στη βάση και διαθέτει ισχυρή παρουσία στο δημόσιο διάλογο και παράλληλα έχει περάσει από κρίσιμες κυβερνητικές θέσεις, αποκτώντας εμπειρία τόσο στη διαχείριση μεταρρυθμίσεων όσο και στην αντιμετώπιση δύσκολων πολιτικών συνθήκων. Τον έχετε απολαύσει πάρα πολλές φορές. Ένας άνθρωπος που δεν έχει πολιτική τσίπα στο πετσί του, βλέπετε πολλές φορές να τρώει ξύλο, συσσαγωγικά ξύλο, στα τηλεοπτικά παράθυρα και να μην καταλαβαίνει τίποτα. Είναι ό,τι καλύτερο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η επιλογή αυτή εκπέμπει και ένα δεύτερο μήνυμα, αφού συνεχίζει να ανανεώνει σταδιακά τη βιτρίνα της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας και πρωταγωνιστικό ρόλο σε στελέχη της γενιάς των 30 και 40 ετών, και είναι η ίδια λογική που ακολουθήθηκε και τα προηγούμενα χρόνια με την ανάδειξη νέων προσώπων σε κομματικές και κυβερνητικές θέσεις, επιδιώκοντας να συνδυαστεί η εμπειρία της παράταξης με μια εικόνα ανανέωσης. Ωστόσο, το πραγματικό ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο πρόσωπο αλλά στην αποστολή που καλείται να φέρει ο ίδιος εις πέρας, και φυσικά ο κύριος Κυρανάκης ως γραμματέας δεν θα κριθεί απλώς από την εύρυθμη λειτουργία της κομματικής μηχανής, θα κριθεί από το κατά πόσο θα καταφέρει να επανασυνδέσει τη Νέα Δημοκρατία με τους πολίτες
που έχουν φύγει από το Μαντρί, δεν συμμετέχουν ενεργά στις κομματικές διαδικασίες. Και καταλαβαίνετε ότι ερχόμενο και ένα κόμμα Σαμαρά θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο πλήγμα στη Νέα Δημοκρατία. Το μεγάλο λοιπόν ζητούμενο για την κυβερνητική παράταξη είναι η διεύρυνση και η κινητοποίηση, η προσέγγιση νεότερων ηλικιών και η επαναδραστηριοποίηση στελεχών της βάσης και η ενίσχυση της παρουσίας του κόμματος στην κοινωνία, που είναι βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της επόμενης περίοδου. Υπ' αυτό το πρίσμα, η επιλογή Κυρανάκη δεν αφορά μόνο το ποιος θα βρίσκεται στην κορυφή του κομματικού οργανισμού, αφορά το πώς η Νέα Δημοκρατία σκοπεύει να δώσει την επόμενη πολιτική μάχη, και το μήνυμα που εκπέμπει είναι ότι η μάχη αυτή θα δοθεί με έμφαση στην ανανέωση, στην εξωστρέφεια και τη μέγιστη κινητοποίηση των δυνάμεων της παράταξης. Να σημειώσουμε επίσης ότι μετά την εκλογή του Κυρανάκη, την Πέμπτη ή την Παρασκευή θα ακολουθήσουν και διορθωτικές κινήσεις, ένας μίνι κυβερνητικός ανασχηματισμός στο κυβερνητικό σχήμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή.

Πάμε να παραμείνουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να δούμε μαζί ένα άρθρο από το site Καρδίτσα Στάκρα που αναφέρει πως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στις Σέρρες, στην Κοζάνη και το Αγρίνιο εξελίσσεται ραγδαία σε μια σκοτεινή υπόθεση θεσμικής εκτροπής που αγγίζει πλέον τον ίδιο τον πυρήνα της κυβερνητικής αξιοπιστίας. Οι πολίτες της χώρας παρακολουθούν εμβρότητη τη μετατροπή των ελεκτικών κρατικών μηχανισμών σε εργαλεία εξόντωσης, όπως καταγγέλει με στοιχεία η πρώην Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου, η κυρία Παρασκευή Τιχεροπούλου. Έχουμε απέναντί μας μια δημόσια λειτουργό που καταγγέλει πως βρίσκεται στο στόχαστρο μιας καλωστημένης επιχείρησης σπήλωσης ενός πραγματικού πολιτικού και επαγγελματικού συμβολέου εκτέλεσης μέσω της οικονομικής αστυνομίας. Ποιος ακριβώς καλύπτει τον πρώην πρόεδρο κύριο Μπαμπασίδη και τα διευθυντικά στελέχη του οργανισμού, τα οποία αντί να λογοδοτούν στη δικαιοσύνη για την εγκληματική οργάνωση, φέρονται να έχουν επιβραβευτεί με μετακινήσεις σε κέρυες θέσεις ευθύνης της ΑΕΔΕ, ρωτάει το κείμενο. Η ιστορία με τις δήθεν κρυμμένες αποφάσεις στο γραφείο της καταγγέλουσας αποτελεί μνημείο παρακρατικής μεθόδευσης. Όπως προκύπτει από την επίσημη αναφορά του ίδιου του δικαστικού επιμελητή όταν κλήθηκε επίσημα από τη διοίκηση να ανοίξει το περίφημο ντουλάπι με αριθμό 12, το βρήκε ήδη ανοιχτό. Η ομολογία του κυρίου Μπαμπασίδη στον έκπληκτο επιμελητή ότι το άνοιξε ο ίδιος με εντολή του παρουσία κλειδαρά και άλλων τεσσάρων στελεχών πριν την άφιξη του αρμόδιου λειτουργού συνιστά ομοί και παράνομη παραβίαση. Ουσιαστικά, η καταγγελία αναδεικνύει πως οι κατήγοροι είχαν όλο τον απαραίτητο χρόνο να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του ερμαρίου, να προσταφερέσουν έγγραφα και να σκηνοθετήσουν πλαστές ενοχές για να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι μέσα στο παραβιασμένο ερμάριο φυλάσσονταν απόρριτα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτή η λεπτομέρεια μετατρέπει αυτόματα την υπόθεση από μια εσωτερική τριβή σε ένα τεράστιο διεθνές σκάνδαλο συγκάλυψης για το οποίο η κυβέρνηση οφείλει άμεσα εξηγήσεις στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η υπόθεση λαμβάνει πλέον χαρακτηριστικά μαφιόζικου θρίλερ μέσα από την ίδια τη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στην Ελληνική Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται καταγεγραμμένος διάλογος από τον Οκτώβρη του 2024, όπως αποκαλύπτεται με τον πλέον κοινικό τρόπο η προμελέτη της σκευωρίας. Εκεί φέρεται να ομολογείται πως συγκεκριμένος στέλεχος του οργανισμού είχε ερευνήσει κρυφά και παράλομα τον χώρο τουλάχιστον 4 μέρες πριν το υποτιθέμενο επίσημο άνοιγμα από τον δικαστικό επιμελητή, και στο ίδιο αποκαλυπτικό υλικό φέρονται να ακούγονται ανατριχιαστικές αναφορές για βόμβες που σχεδιάζονται να σκάσουν με αποκλειστικό σκοπό να τελειώσουν την κυρία Τιχεροπούλου. Υπό το πρίσμα αυτών των αποκαλύψεων, ακόμα και το περιβόητο βίντεο που διακινήθηκε στα μέσα ενημέρωσης, το οποίο δείχνει ένα τροχό να κόβει ένα λουκέτο, φαντάζει πλέον ως ένα κακοπαιγμένο θέατρο. Μια θλιβερή σκηνοθεσία με ένα λουκέτο που τοποθετήθηκε εκ των υστέρων, απλώς και μόνο για να νομιμοποιήσει οπτικά την ήδη συντελεσμένη και παράνομη διάρρηξη. Όσον αφορά τον πυρήνα των κατηγοριών περί 12 κρυμμένων ιεραρχικών προσφυγών, η κοινή λογική επαναστατεί απέναντι στην αφωνία. Η αλήθεια είναι πως επρόκειται για αποφάσεις πλήρως πρωτοκολλημένες, οι οποίες βρίσκονταν σε γνώση του γραφείου διοίκησης. Οι αποφάσεις αυτές δεν έκρυβαν κάποιο σκοτεινό μυστικό, αντίθετα δικαίωναν απολύτως νόμιμους παραγωγούς, οι οποίοι είχαν καταθέσει στο ακέραιο όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως έντυπα Ε9, νόμιμα μισθωτήρια και υπεύθυνες δηλώσεις. Το παράδοξο που εκθέτει τους εμπνευστές αυτής της δίωξης είναι πως οι συγκεκριμένες αποφάσεις έφεραν κανονικά τις υπογραφές δύο ακόμη υφισταμένων της Διευθύντριας, αλλά φυσικά και του ίδιου του τότε Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρ' όλα αυτά, η πειθαρχική δίωξη και η επακόλουθη μήνυση στόχευσαν επιλεκτικά και εκδικητικά μόνο ένα πρόσωπο. Αυτή η επιλεκτική ευαισθησία αποδεικνύει τη μεθοδευμένη στοχοποίηση όσων τολμούν να ελέγχουν τα πεπραγμένα των διοικήσεων. Το αποκορύφωμα όμως αυτής της δυσόδους υπόθεσης που πρέπει να αφυπνίσει κάθε σκεπτόμενο πολίτη εδράζεται στα στοιχεία της δικογραφίας που υποδεικνύουν μια ενδεχόμενη μεθοδευμένη προσπάθεια παραπλάνησης των ίδιων των διοκτικών αρχών. Η δικαστική έρευνα εξετάζει εις βάθος τις πληροφορίες που θέλουν μία από τις επίμαχες αποφάσεις για την οποία κατηγορείται η κυρία Τιχεροπούλου να φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του ίδιου του μηνυτή πρώην Προέδρου. Οι καταγεγραμμένες

Συνομιλίες σύμφωνα πάντα με αξιόπιστες δικαστικές πηγές δημιουργούν ισχυρές ενδείξεις για σκοτεινές συνεννοήσεις μεταξύ της πρώην διοικήσεως και υψηλόβαθμου στελεχών. Ο προφανής στόχος, όπως διαφαίνεται μέσα από τις σελίδες δικογραφίας, ήταν να αποκριβεί τεχνιέντος η δική του συμμετοχή και να μετακυλιστούν όλες οι νομικές και ποινικές ευθύνες σε ένα βολικό αποδιοπομπαίο τράγο. Το Μέγαρο Μαξίμου δεν έχει πλέον κανένα περιθώριο να σιωπά απέναντι σε αυτές τις καταιγιστικές εξελίξεις. Εγώ θα σκεφτώ μόνο μια λέξη. Μαφία.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Πρώτες δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη και Αγρίνιο. Ελεύθερη με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εγγύηση ύψους 10.000 ευρώ έκαστος αφέθηκαν οι γονείς του φερόμενου ως εγκέφαλου του κυκλώματος. Θυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ασκήσει βαριές διώξεις για εγκληματική οργάνωση και εξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η συνολική ζημία για την περίοδο 2019-2024 αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Τη Δευτέρα περνούν το κατόφλι του ανακριτή οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο υπολογισμός των τόκων στις ρυθμίσεις προστασίας της πρώτης κατοικίας έπρεπε να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής. Η δικαιοσύνη παραδέχεται το λάθος που φόρτωσε με υπέρογκα ποσά τους πολίτες, όμως η επιστροφή των χρημάτων δεν γίνεται αυτόματα. Ανοίγει πλέον ένας τεράστιος κύκλος ατομικών αγωγών που προκαλεί πονοκέφαλο στις τράπεζες και τους σέρβισερς, αλλά και στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης λόγω των κρατικών εγγύσεων του προγράμματος Ηρακλής. Αιματηρό επεισόδιο σήμανε συναγερμό στη Μαύρη Θάλασσα. Τουρκικό αλλιευτικό σκάφος, το Ντούρου 67, δέχτηκε επίθεση στα ανοιχτά της Σεβαστούπολης, δυτικά της Χερσονήσου της Κριμαίας. Από το πλήγμα, το σκάφος υπέστη σοβαρές ζημιές και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα ένας ψαράς να χάσει τη ζωή του και άλλοι τέσσερις να τραυματιστούν. Οι τραυματίες περισυνελέγησαν από παραπλέον τουρκικό σκάφος και παραδόθηκαν σε μονάδα της τουρκικής ακτοφυλακής, η οποία έσπευσε βαθιά μέσα στη ζώνη έρευνας και διάσωσης για να τους μεταφέρει σε νοσοκομείο. Το περιστατικό καλή έντονη νευρικότητα, καθώς σημειώθηκε σε μια από τις πιο θερμές πολεμικές ζώνες. Επίσημη συγγνώμη προς την Αθήνα ήρθε με διάβημα από το Κίεβο. Ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Χέορχη Τύχη, εξέδωσε ανακοίνωση για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε κοντά στη Λευκάδα. Η Ουκρανική πλευρά αποδίδει το περιστατικό στις ακραίες συνθήκες του πολέμου και εκφράζει την ευγνωμοσύνη για τη διαρκή στήριξη της Ελλάδας. Αγώνει κάθε ελπίδα για διπλωματική προσέγγιση στο Ουκρανικό. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο μιας συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρά την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού πρόεδρου. Από το Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά πως δεν βλέπει κανέναν λόγο για τετ-α-τετ αν δεν προηγηθεί συμφωνία των εμπειρογνωμόνων. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ισχύως προς τη Δύση, τονίζοντας ότι η ρωσική οικονομία παραμένει πανίσχυρη παρά τα 4 χρόνια πολέμου. Στο κόκκινο βρίσκεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Η περιοχή του Περσικού Κόλπου μυρίζει ξανά μπαρούτι. Η Τεχεράνη εξαπέλυσε επίθεση με 7 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον στόχων στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά των Αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη περιοχή. Η ΣΕΝΚΟΜ ανακοίνωσε ότι οι 6 πυράβλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς χωρίς να υπάρξουν ζημιές. Όμως οι φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι πρόκειται για επιτυχημένα αντίπεινα μετά τους Αμερικανούς βομβαρδισμούς σε ιρανικά ραντάρ. Οι σιρήνες ηχούν και τα συστήματα εράμινας έχουν ενεργοποιηθεί στην περιοχή. Συναγερμός στη διεθνή κοινότητα. Τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου Ασθενειών προειδοποιούν ότι η τρέχουσα επιδημία του στελέχους Μπουντιμπούγιο του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κινδυνεύει να λάβει εφιαλτικές διαστάσεις, μεγαλύτερες και από εκείνες της περίοδου 2014-2016. Ήδη 82 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε μια προσπάθεια να ανακοπεί ο κίνδυνος, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν εκτάκτως τη χρηματοδότηση στα 200 εκατομμύρια δολάρια, ενώ στείνουν ειδικές εγκαταστάσεις καραντίνα στην Κένια. Στο πράσινο βρίσκονται οι ζωντανοί οδικοί χάρτες για τους οδηγούς στην πρωτεύουσα. Για αυτήν την ώρα, η κυκλοφορία των οχημάτων σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Αθήνας διεξάγεται ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα είναι αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία πρόκειται να φτάσει τοπικά ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή «Ο Λόγος στο Πολίτη» με τον Γιώργο Γαριφάλου.
3: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση Στέφανος Χίος.
4: Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
5: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά την καθημερινότητά μας, αφορά την ψυχολογία μας, αφορά την απογοήτευσή μας στις εικόνες που βλέπουμε σχεδόν καθημερινά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η ακρίβεια στα προϊόντα πρώτης ανάγκης και οι συνεχείς ανατιμήσεις στα ράφια έχουν καταστήσει την έρευνα αγοράς απαραίτητη για κάθε νοικοκυριό. Μέσα σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον έχει δημιουργηθεί και μία πλατφόρμα, η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που έρχεται να λειτουργήσει ως ένας ψηφιακός σύμμαχος για τους καταναλωτές, προσφέροντας άμεση σύγκριση τιμών με στόχο την εξοικονόμηση χρημάτων. Το νέο βήμα περιλαμβάνει την αξιοποίηση εξειδικευμένων δεδομένων από την αγορά με στόχο τη βελτίωση της παρακολούθησης των τιμών και την ενίσχυση της διαφάνειας στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων. Η λίστα που περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων τόσο επώνυμων όσο και ιδιωτικής ετικέτας τα οποία διακινούνται μέσω των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και τα συγκεκριμένα δεδομένα αναμένεται να ενσωματωθούν στο νέο πληροφοριακό σύστημα της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, ενισχύοντας τις δυνατότητες του ψηφιακού εργαλείου στην παρακολούθηση των τιμών και τη σύγκριση τιμών από τους καταναλωτές. Τι είναι λοιπόν αυτό το Πόσο Κάνει? Είναι ένα σύγχρονο παρατηρητήριο τιμών που συγκεντρώνει, ανανεώνει και συγκρίνει καθημερινά το κόστος χιλιάδων προϊόντων από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Η πλατφόρμα είναι σχεδιασμένη ώστε να είναι φιλική προς το χρήστη, προσβάσιμη τόσο από υπολογιστή όσο και από κινητό τηλέφωνο. Η διαδικασία έβρεσης των οικονομικότερων προϊόντων είναι πολύ απλή και ολοκληρώνεται σε λίγα μόλις βήματα, με πρώτο βήμα την αναζήτηση του προϊόντος, όπου ο χρήστης πληκτρολογούμε δηλαδή το προϊόν που ψάχνουμε στην μπάρα αναζήτησης, παραδείγματος χάρη γάλα, ελαιόλαδο, απορρυπαντικό ή κάτι άλλο, ή πλοηγείται στις διαθέσιμες κατηγορίες. Στο δεύτερο βήμα υπάρχει σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο, όπου η πλατφόρμα εμφανίζει το συγκεκριμένο προϊόν και παραθέτει την τιμή του σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αναδεικνύοντας πού πωλείται φθηνότερα. Καλό εργαλείο, πολύ καλό. Το τρίτο βήμα είναι η δημιουργία το να έχουμε και ένα ψηφιακό καλάθι. Οι καταναλωτές μπορούν να προσθέσουν τα προϊόντα που επιθυμούν σε ένα έξυπνο καλάθι και μόλις ολοκληρωθεί η λίστα, το σύστημα υπολογίζει αυτόματα το συνολικό κόστος του καλαθιού για κάθε σούπερ μάρκετ ξεχωριστά, δείχνοντας ξεκάθαρα από πού συμφέρει να γίνει η αγορά. Και έτσι να μας κατευθύνει να δούμε σε ποιο σούπερ μάρκετ μας συμφέρει να πάμε καλύτερα. Τα βασικά ωφέλη για τον καταναλωτή είναι ότι οι τιμές επικαιροποιούνται συνεχώς, επιτρέποντας τον καταναλωτή να γνωρίζει τις τρέχουσες προσφορές πριν καν βγει από το σπίτι. Αποφεύγει τη φυσική επίσκεψη σε πολλαπλά καταστήματα για τη σύγκριση προσφορών και με την πλατφόρμα να του αναδεικνύει τις εκπτώσεις και τα πακέτα προσφορών, βοηθώντας την έξυπνη διαχείριση του οικονομικού προϋπολογισμού. Δεν κάνει κακό να χρησιμοποιήσουμε την πλατφόρμα. Εγώ θα την κατεβάσω προσωπικά. Πόσο Κάνει, πληκτρολογείται εκεί στα ανάλογα, είτε είναι iOS είτε είναι Android το κινητό σας, πληκτρολογείτε Πόσο Κάνει και σας βγάλει τη σχετική πλατφόρμα, την κατεβάζετε και γιατί όχι, έτσι δοκιμαστικά, γιατί όχι να το ψάξουμε.

Για να τα κάνουμε όλα αυτά λοιπόν και να ψωνίσουμε από το σούπερ μάρκετ πρέπει να έχουμε και λεφτά. Που είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ μικρή μισθή, πάρα πολλές υποχρεώσεις. Τουλάχιστον είναι ευχάριστη είδηση με κάποιους που προσπαθούν να δώσουν στον κόσμο κάτι παραπάνω. Και ένας από αυτούς είναι και ο Δήμος της Νέας Σμύρνης που δίνει ένα έκτακτο επίδομα για το καλοκαίρι ύψους 150 ευρώ προσφέρει στους πολίτες του σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των πιο ευάλωτων ομάδων της περιοχής. Οι αιτήσεις για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση έχουν ανοίξει από την Πέμπτη με την προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών να λήγει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Αξίζει αυτή η είδηση να την αναφέρουμε ιδιαίτερα γιατί μπορεί να δώσει και παράδειγμα προς μίμηση για άλλους και για άλλους δήμους. Θα μου πείτε και οι δήμοι έχουν και αυτοί στενά οικονομικά όρια, δυστυχώς, όμως λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, γιατί όχι, δεν κάνει κακό, ίσα ίσα που για τον εκάστοτε δήμαρχο είναι πάρα πολύ καλό για το κοινωνικό πρόσωπο που μπορεί να δείξει. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν πολίτες της Νέας Σμύρνης που μπορούν να κάνουν αιτήσεις ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος αιτήσεων του Δήμου γράφοντας μπορούν να μπουν στο site στη διεύθυνση Νέα Σμύρνη το σμή με ύψιλον τελεία otaplus.gr κάθετος SADNS κάθετος γράφοντας αιτήσεις κοινωνικής πολιτικής αίτηση υπεύθυνη δήλωση για έκτακτο επίδομα καλοκαίρι 2026 και σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου αιτήσεις μέσω email δεν θα γίνονται δεκτές. Οι εγκεκριμένοι ωφελούμενοι που έλαβαν μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση το Πάσχα του 26 και επιθυμούν να λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του καλοκαιριού θα χρειαστεί να καταθέσουν μόνο αίτηση χωρίς τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Οι υπόλοιποι αιτούντες μαζί με τη συμπληρωμένη αίτηση οφείλουν να επισυνάπτουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ευκρινή και σκαναρισμένα. Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας συνιστάται η επισύναψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Για τους νέους αιτούντες δημότες της Νέας Σμύρνης απαιτείται υποβολή σειράς δικαιολογητικών που αφορούν την ταυτοποίηση, την οικογενειακή κατάσταση, τα εισοδήματα και την περιουσιακή εικόνα του νοικοκυριού. Τα κύρια δικαιολογητικά για τους δικαιούχους είναι φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής για την ταυτότητα ή διαβατηρίου όλων των διαμενόντων στην οικία, ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έτσι κι αλλιώς αυτεπάγγελτα θα αναζητηθεί από την υπηρεσία, μια φωτοτυπία λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, νερού ή τηλεφωνίας, ένα αποδεικτικό IBAN σε έντυπη μορφή όπου ο ετών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος με μια βεβαίωση τήρηση καταθετικού λογαριασμού ή φωτοτυπία της πλήρης της πρώτης συγγνώμης σελίδας βιβλιαρίου. Το τελευταίο εκαθαριστικό σημείωμα όλων των διαμενόντων στην οικία. Το τελευταίο ε9 ή περιουσιολόγιο ή δήλωση έμφυα όλων των διαμενόντων στην οικία. Και εναλλακτικά μια εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ ύστερα από έγκριση από ανάλογη αίτηση που έχει γίνει. Υπάρχουν και δικαιολογητικά κατά περίπτωση όπως ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ σε περίπτωση που ενοικιάζεται το σπίτι, δύο πρόσφατες αποδείξεις καταβολής ενοικίου σε περίπτωση λυγμένου μισθωτηρίου, έντυπο ε1 σε περίπτωση φιλοξενίας ή παραχώρησης κατοικίας, βεβαίωση αστεγίας που εκδίδεται από την υπηρεσία, αντίγραφο διαζυγίου και έγγραφα επιμέλειας παιδιών, υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται η διάσταση και το χρονικό διάστημα αυτής, πιστοποιητικό γέννηση σε περίπτωση νεογέννητου, ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χειρίας, γνωμάτευση από το ΚΕΠΑ σε περίπτωση αμαία και βεβαίωση ανεργίας από τη ΔΥΠΑ. Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών θα υπάρχει δυνατότητα αυτοπρόσωπης κατάθεσης στην κοινωνική υπηρεσία στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 18 στο δεύτερο όροφο στη Νέα Σμύρνη, επαναλαμβάνω, μέχρι και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου του 26 κατά τις ώρες 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Μπράβο στο Δήμο της Νέας Σμύρνης. Μπράβο και πάλι μπράβο.

Ανοιχτή επίσης είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις ως τις 10 Ιουλίου του 2026 στις 6 το απόγευμα, ενώ η είσοδος μέσα στην πλατφόρμα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης NET. Το ποσό του επιδόματος θα υπολογιστεί αρχικά με βάση τα εξαρτώμενα παιδιά που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 και το οικογενειακό συνολικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024. Μετά την υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2025 και για τη χορήγηση του επιδόματος ελέγχεται και η φίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση από το προνήπιο μέχρι και το γυμνάσιο. Στην αίτηση πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά η σχολική μονάδα, η τάξη και ο αριθμός μητρώου του παιδιού και αν τα στοιχεία διασταυρωθούν η αίτηση προχωρά κανονικά. Αν όχι, ο δικαιούχος θα πρέπει να επισυνάψει το απαραίτητο δικαιολογητικό, ενώ σημειώνεται ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και αν μείνει σε προσωρινή αποθήκευση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Και μια και μιλάμε και για επιδόματα, αλλά μιλάμε για άδειες και όλα αυτά και για τα παιδιά και τέλος πάντων ό,τι αφορά το εισόδημα μας ενδιαφέρει να το προβάλλουμε προς τα έξω για ανθρώπους που έχουν την ανάγκη να μάθουν 5 πράγματα παραπάνω, να πούμε και για αυτούς που είναι να παίρνουν το επίδομα αδείας. Που λαμβάνουν πριν τις καλοκαιρινές διακοπές οι εργαζόμενοι όλοι αυτοί και να επισημάνουμε ότι το δικαίωμα λήψης επιδόματος αδείας αποτελεί ένα συνακόλουθο του δικαιώματος λήψης κανονικής αδείας και υπολογίζεται όπως και οι αποδοχές αδείας που είναι δηλαδή ίσες προς το σύνολο των αποδοχών αδείας με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβεί για όσους μεν αμείβονται με μισθό το μισό μισθό για όσους δεν αμείβονται με ημερομίσθιο ή ορομίσθιο ή ποσοστά τα 13 ημερομίσθια. Το πώς υπολογίζεται εξαρτάται το επίδομα αδείας από το εργασιακό καθεστώς του εργαζόμενου. Το επίδομα υπολογίζεται στην αναλογία του χρονικού διαστήματος που δούλεψε ο εργαζόμενος. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν ο εργαζόμενος απολύεται ή φεύγει στις 9 Φεβρουαρίου του φετινού χρόνου, το επίδομα θα υπολογιστεί ως εξής. Θεωρείται δεδουλευμένος όλος ο Ιανουάριος, άρα θα πάρει το 1,67 της ημέρας ανάπευσης, όχι πληρωτές. Οι δύο πληρωτές ημέρες είναι για το Φλεβάριο, είναι 9 φυσικές ημέρες από το 28, άρα τα 9 από τα 28, άρα το επίδομα υπολογίζεται, το επίδομα αδείας υπολογίζεται από το νούμερο 2,66, δηλαδή 2,66 ημέρες μέχρι και τις 9 Φεβρουαρίου που απολύεται και αυτό το νούμερο θα εμφανίζεται και στη μισθοδοσία περιόδου στο ταμπελάκι μισθοδοσία στο πεδίο μισθοδοτούμενες ημέρες. Αυτό δικαιούται δηλαδή ως παράδειγμα λέμε ο Γενάρης και μέχρι τις 9 του Φλεβάρη 2,66 να πληρωθεί ο εργαζόμενος ανάλογα και για άλλες περιπτώσεις απόλυσης μέχρι ανάλογα τους μήνες που σταματάει ο εργαζόμενος. Είτε απολυθεί είτε σταματάει. Επίδομα αδείας έτσι κι αλλιώς έχει να λαμβάνει. Σε περίπτωση λύσης δηλαδή της σχέσης εργασίας μισθωτού με οποιονδήποτε τρόπο, απόλυση, αποχώρηση ή οτιδήποτε, πριν λάβει την κανονική άδεια που του οφείλεται, ο μισθωτός δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί άδεια. Μεγαλύτερη ευχέρεια στον προγραμματισμό των διακοπών αποκτούν οι εργαζόμενοι καθώς έρχεται ένα νέο πλαίσιο που επιτρέπει τη χορήγηση της ετήσιας άδειας σε περισσότερα χρονικά διαστήματα μέσα στο ίδιο χρόνο και οι αλλαγές συνοδεύονται από απλούστερες διαδικασίες για τις επιχειρήσεις χωρίς να επηρεάζονται τα συνολικά δικαιώματα των μισθωτών. Από φέτος εφαρμόζονται ρυθμίσεις που δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου ανάπαυσης των εργαζομένων. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη δυνατότητα κατανομής ετήσιας άδειας σε περισσότερα διαστήματα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος ύστερα από συμφωνία μεταξύ του εργαζομένου και του εργοδότη και έτσι ένας μισθωτός δεν είναι πλέον υποχρεωμένος να αξιοποιήσει το σύνολο των ημερών αδείας σε μία ενιαία περίοδο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μπορεί για παράδειγμα να επιλέξει να πάρει ένα μέρος της άδειας τον Αύγουστο και να χρησιμοποιήσει τις υπόλοιπες μέρες για αργότερα μέσα στη χρονιά. Παρά τη μεγαλύτερη ευελιξία, η άδεια δεν μπορεί να κατατιμηθεί απεριόριστα. Το νέο καθεστώς προβλέπει ελάχιστη διάρκεια για κάθε τμήμα αδείας. Για όσους εργάζονται πενθήμερο, απαιτούνται τουλάχιστον 5 συνεχόμενες εργάσιμες μέρες, ενώ για τους εργαζόμενους εξαήμεροι το ελάχιστο όριο ανέρχεται σε 6 συνεχόμενες εργάσιμες μέρες. Κεντρικό στοιχείο του πλαισίου παραμένει συνεννόηση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο χρόνος χορήγησης άδειας εξακολουθεί να καθορίζεται μέσα από συνεργασία εργοδότη και εργαζομένου. Σε περιπτώσεις που υπάρχει διαφωνία, η επιθεώρηση εργασίας διατηρεί τον εποπτικό της ρόλο και μπορεί να παρεύει όπου αυτό απαιτείται. Αλλαγές επέρχονται και στις διηγητικές διαδικασίες όπου ακολουθούν οι επιχειρήσεις και η προαναγγελία των αδειών στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη δεν είναι πλέον υποχρεωτική. Ανταυτού, οι εργοδότες οφείλουν να προχωρούν σε απολογιστική καταχώρηση άδειας εντός του επόμενου μήνα από τη χορήγησή της.
Δηλαδή, αν δίνουν άδεια, πρέπει μέσα στον επόμενο μήνα να το καταχωρήσουν. Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της άδειας, δεν μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού της, καθώς εξακολουθεί να εξαρτάται από τα χρόνια προϋπηρεσίας κάθε εργαζομένου. Παραμένει επίσης σε ισχύ απαγόρευση αντικατάστασης της κανονικής άδειας με χρηματική αποζημίωση, εκτός από την περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης. Παράλληλα, διατηρείται υποχρέωση των επιχειρήσεων να εξασφαλίσουν ότι τουλάχιστον οι μισοί εργαζόμενοι λαμβάνουν την ετήσια άδειά τους κατά το διάστημα από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι νέες ρυθμίσεις επιχειρούν να προσαρμόσουν το σύστημα αδειών στις σύγχρονες ανάγκες εργαζομένων και επιχειρήσεων, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό των διακοπών, χωρίς να θίγονται τα κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα.

Πάμε σε κάτι σημαντικό που ανακοινώθηκε χθες σχετικά με το ακατάσχετο των λογαριασμών για χρέη των πολιτών προς το δημόσιο. Μία ανακοίνωση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, όπου όπως ανακοίνωση θα υπάρξει αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ από 1.250 που ήταν μέχρι σήμερα για οφειλές προς το δημόσιο. Και αυτό ήρθε με τη ανακοίνωση αυτή ήρθε μετά από μια επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Θεσσαλονίκης του Στράτου του Σιμόπουλου, όπου σε αυτή την ερώτηση απαντώντας ο κύριος Πιερακάκης ανέφερε ότι σήμερα είμαι, λέει, σε θέση να ανακοινώσω την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 28% και είναι μια πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, συμπλήρωσε. Ο κύριος Πιερακάκης τόνισε πως η συγκεκριμένη απόφαση δεν αποτελεί μια αποσπασματική κίνηση, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την επανεκκίνηση των πολιτών που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε κατασχέσεις κατά την περίοδο της κρίσης. Το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση των οφειλών, παράλληλα με την αύξηση του ορίου, ο κύριος Πιερακάκης παρουσίασε μια ρύθμιση που στοχεύει στην επιβράβευση της συνέπειας των οφειλετών. Για πρώτη φορά θεσπίζεται η δυνατότητα άρσης ακατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού για όσους οφειλέτες προχωρήσουν σε καταβολή του 25% της βασικής οφειλής τους και στη ρύθμιση του υπολείπου ποσού σε δόσεις. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί να δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να ξεπαγώσουν τα περιουσιακά του στοιχεία και να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα υπό την προϋπόθεση ότι δείχνουν έμπρακτη διάθεση διακανονισμού των υποχρεώσεων τους προς το δημόσιο. Θυμάμαι ένα χρόνο τώρα, μη σας πω και παραπάνω, τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης του κυρίου Στέλιου Φωτόπουλου να λέει και στις εκπομπές του και μέσα από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου να λέει συνεχώς ότι αυτός ο εγκλωβισμός των πολιτών με τα 1.200, συγκεκριμένα 1.240 ευρώ του ακατάσχετου, πρέπει να ανέβει, πρέπει να αυξηθεί. Κάτι που τελικά το ανακοίνωσε σήμερα ο κύριος Πιερακάκης, τα 1.600 ευρώ, και πάλι λίγο είναι. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, τρέμουνε στην ιδέα, προσπαθούν να ζήσουν την οικογένειά τους και έχουν και αυτό το ψυχολογικό bullying που δέχονται από το δημόσιο, από την κυβέρνηση, από την εκάστοτε κυβέρνηση, να μην τους πάρουν και τα χρήματα από το λογαριασμό. Συντάξεις, έχουμε ακούσει περιπτώσεις να μπαίνουν συντάξεις και ξαφνικά να χάνονται μέσα σε δευτερόλεπτα, να χάνονται μέσα από λογαριασμούς. Υπάρχουν πολίτες που ακόμη δεν ξέρουν ότι έχουν το δικαίωμα της δήλωσης ακατάσχετου λογαριασμού. Λοιπόν, είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να το δει λίγο διαφορετικά η κυβέρνηση. Ας δει και λίγο με τα κόκκινα δάνεια τι γίνεται. Πολλοίς κόσμος μένει στο δρόμο και δεν ανοίγει μύτη, δεν παίρνουμε χαμπάρι πόσοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή προσπαθούν να βρουν μία δομή να μείνουν, γιατί τους πήραν το σπίτι για 10 και 20 και 30 και 40 χιλιάδες ευρώ οφειλές. Τους πήραν το σπίτι. Αυτές οι εταιρείες, τα funds, απατεώνες που έχουν μπει μέσα στην καθημερινότητά μας και αποκτούν περιουσίες Ελλήνων πολιτών, και αύριο θα υπάρχει μια τεράστια αλλίωση του ελληνικού έθνους. Αυτό συνεχώς γιγαντώνεται, μεγαλώνει. Και δυστυχώς ίσως εμείς δεν το δούμε, το δούνε τα παιδιά μας, ότι θα μένουν σε ένα τελείως διαφορετικό τόπο, σε ένα τελείως διαφορετικό κράτος, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.

και πώς προσπαθεί να καλύψει κάποια εγκληματικά στοιχεία, βλέπε μύχος, βλέπε λιγνάδες, βλέπε, τέλος πάντων, έχει και όλα αυτά, έχει και όλα αυτά η ελληνική κοινωνία. Να πούμε λοιπόν ότι εχθές άνοιξε η αυλαία της δίκης του Δημήτρη του Λιγνάδη σε δεύτερο βαθμό, 4 χρόνια μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης που τον καταδίκασε σε 12 έτη κάθειρξης για 2 βιασμούς, αλλά του επέτρεψε, αυτό είναι το αστείο της υπόθεσης, ενώ άλλοι σαπίζουν μέσα στη φυλακή, του επέτρεψε να παραμείνει ελεύθερος μέχρι την κρίση του εφετείου. Και ο Δημήτρης ο Λιγνάδης, αν και είχε καταδικαστεί για 2 από τους 4 βιασμούς για τους οποίους αρχικά κατηγορήθηκε, έπειτα από έφεση που άσκησε η εισαγγελέας Βασιλική Χαλβά, κλήθηκε να αντιμετωπίσει και τη μία υπόθεση για την οποία αθώθηκε. Ωστόσο, με την έναρξη της δίκης εχθές, οι συνήγοροι του υπέβαλαν ένσταση κατά της εισαγγελικής έφεσης, τόσο για την εκδίκαση της τρίτης υπόθεσης για την οποία αθώθηκε πρωτοδίκως ο σκηνοθέτης, όσο και για το ύψος των ποινών. Η έφεση είναι άκυρη γιατί παραθέτει μόνο εξιστόρηση περιστατικού. Δεν αντικρούει απαλλακτικό σκεπτικό παρά μόνο ως προς χρονικό προσδιορισμό, που και αυτό γίνεται με τρόπο αντιδικονομικό. Θα είναι παραβίαση της ομολογίας του Αρείου Πάγου αν γίνει δεκτή. Εμφανίζεται κάποιος 10 χρόνια μετά και λέει «μου έκανε αυτό χωρίς κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο». Αντιθέτως υπάρχουν στοιχεία ότι δεν ισχύει η καταγγελία, σημείωσε ο συνήγορος του κυρίου Λιγνάδη ο Σταύρος ο Γεωργιόπουλος. Η εισαγγελέας του μεικτού ορχοντού εφετείου πρότεινε να γίνει δεκτή η ένσταση κατά το μέρος που αφορά την τρίτη υπόθεση για την οποία αθωώθηκε, αλλά να απορριφθεί για το σκέλος που αφορά το ύψος των ποινών. Θα πρέπει να έχει εμπεριστατωμένη αιτιολογία η έφεση, άλλως απορρίπτεται ως αβάσιμη. Μόνο παράθεση γεγονότων δεν αρκεί, εφόσον δεν αντικρούει με αποδεικτικά μέσα την αθωτική κρίση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Στην προκειμένη περίπτωση, η εισαγγελέας δεν αντικρούει τους συλλογισμούς αθωτικής κρίσης. Επομένως, η έφεση της εισαγγελέως για τη μία απαλλακτική πράξη πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη, σημείωση εισαγγελέας. Αντιθέτως, ζήτησε την απόρριψη της ένστασης κατά της έφεσης για το ύψος των ποινών, λέγοντας ότι θεωρώ πως είναι επαρκώς αιτιολογημένη η έφεση και η ένσταση πρέπει να απορριφθεί. Το δικαστήριο διέκοψε για τις 17 Ιουνίου, όταν αναμένεται το δικαστήριο να αναγνώσει την απόφασή του επί του ζητήματος. Έχουμε και την υπόθεση του Μίχου, έχουμε πολλά. Έχουμε πολλά και διάφορα. Να δούμε. Να δούμε τι θα γίνει, να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου του 2026 η εκπομπή μας ήταν μαγνητοσκοπημένη. Επαναλαμβάνουμε, λόγω κάποιων υποχρεώσεων που είχαμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή 7 του Ιούνιου, που να πούμε ότι έχουμε πολλά ενδιαφέροντα θέματα, να πούμε ότι έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους από τον Εύρο πάνω μέχρι και την Κρήτη κάτω. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε να βγάλουμε πολλές τηλεφωνικές γραμμές, έχουμε να βγάλουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα, πάρα πολλά. Για τον Αχελό, για την Καλαμάτα, για πάνω για τον Εύρο, έχουμε πολλά, έχουμε πολλά. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Ακολουθεί Τσιτούρης, κύριος Φωτόπουλος, πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές, ο Στέφανος Οχίος, είναι πολλές οι εκπομπές. Μην ξεχάσω να πω αμέσως μετά και η Ιωάννα Ηλιάδη με την πολύ αυτή ενδιαφέρουσα εκπομπή που έχει να κάνει με στρατιωτικά θέματα και όλα αυτά. Να πούμε λοιπόν ότι ακούσατε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής ήταν ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο που έπαιρνε μόνο καλημέρες ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων. Γεια σας.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα και όχι συνολικό κυβερνητικό ανασχηματισμό προανήγγειλε σήμερα για την ερχόμενη Πέμπτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Οι επίσημες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση αυτή θα αφήσει κενό το πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, το οποίο και θα καλυφθεί. Ταυτόχρονα θα ανακοινωθεί και ο αντικαταστάτης του Νίκου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν πρόκειται να αντικατασταθεί ο επιτελικός ρόλος στο Μέγαρο Μαξίμου του Γιώργου Μιλωνάκη με νέο πρόσωπο. Πρώτες δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για την Κοζάνη και το Αγρίνιο, καθότι η ελεύθερη με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εγγύηση ύψους 10.000 ευρώ έκαστος αφέθηκαν οι γονείς του φερόμενου ως εγκέφαλου του κυκλώματος. Θυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ασκήσει βαριές διώξεις για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με τη συνολική ζημία για την περίοδο 2019 με 2024 να αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Τη Δευτέρα θα περάσουν στο κατόφλι του ανακριτή και οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο υπολογισμός των τόκων της ρύθμισης προστασίας της πρώτης κατοικίας έπρεπε να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής. Η δικαιοσύνη παραδέχεται το λάθος που φόρτωσε με υπέρογκα ποσά τους πολίτες, όμως η επιστροφή των χρημάτων δεν γίνεται αυτόματα. Ανοίγει πλέον ένας τεράστιος κύκλος ατομικών αγωγών που προκαλεί ήδη πονοκέφαλο σε τράπεζες και σέρβισες, αλλά και στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης λόγω των κρατικών εγγυήσεων του προγράμματος Ηρακλής. Συναγερμός επικρατεί ακόμη στη Ρουμανία μετά από την χθεσινή ισχυρή έκρηξη ναυτικού ντρόουν στο εμπορικό λιμάνι της Κωνσταντζάς. Το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας παραδέχτηκε ότι το ουκρανικό μη επανδρωμένο σκάφος που εξεράγει έχασε τον έλεγχο εξαιτίας ρωσικών ηλεκτρονικών παρεμβολών και παρασύρθηκε στα ρουμανικά ύδατα. Το ντρόουν τελικά αυτοκαταστράφηκε στο λιμάνι χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Όμως οι ρουμανικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν εντοπιστεί ακόμα 3 ντρόουν στις ακτές της χώρας. Αιματηρό επεισόδιο σήμανε χθες συναγερμό στη Μαύρη Θάλασσα. Τουρκικό αλλιευτικό σκάφος, το Τουρού 67, δέχτηκε επίθεση στα ανοιχτά της Σεβαστούπολης, δυτικά της Χερσονήσου της Κρυμαίας. Από το πλήγμα το σκάφος υπέστη σοβαρές ζημίες και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα ένας ψαράς να χάσει τη ζωή του και άλλοι 4 να τραυματιστούν. Οι τραυματίες περισυνελέγησαν από παραπλέον τουρκικό σκάφος και παραδόθηκαν σε μονάδα της τουρκικής εκτοφυλακής, η οποία έσπεσε βαθιά μέσα στη ζώνη έρευνας και διάσωσης για να τους μεταφέρει σε νοσοκομείο. Το περιστατικό προκαλεί ιδιαίτερη την νευρικότητα, καθώς σημειώθηκε σε μια από τις πιο θερμές πολεμικές ζώνες. Επίσημη συγγνώμη προς την Αθήνα ήρθε με διάβημα από το Κίεβο. Ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Χέορχη Τύχη, εξέδωσε ανακοίνωση για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε κοντά στη Λευκάδα. Η Ουκρανική πλευρά αποδίδει το περιστατικό στις ακραίες συνθήκες του πολέμου και εκφράζει την ευγνωμοσύνη για τη διαρκή στήριξη της Ελλάδας. Παγώνει κάθε ελπίδα για διπλωματική προσέγγιση στο Ουκρανικό. Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο μιας συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρά την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου. Από το Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά πως δεν βλέπει κανέναν λόγο για τέτα-τέτ αν δεν προηγηθεί συμφωνία με των εμπειρογνωμόνων. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ισχύως προς τη Δύση, τονίζοντας ότι η ρωσική οικονομία παραμένει ισχυρή παρά τα 4 χρόνια πολέμου. στο κόκκινο βρίσκεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Η περιοχή του Περσικού κόλπου μυρίζει ξανά μπαρούτι. Η Τεχεράνη εξαπέλυσε επίθεση με 7 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον στόχων στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην περιοχή. Η ΣΕΝΚΟΜ ανακοίνωσε ότι οι 6 πύραυλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς χωρίς να υπάρξουν ζημιές. Όμως οι φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι πρόκειται για μια επιτυχημένη αντίπεινα μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε ιρανικά ραντάρ. Οι σιρήνες ηχούν και τα συστήματα εράμινας έχουν ενεργοποιηθεί στην περιοχή. Συναγερμό στη διεθνή κοινότητα έχει σημάνει. Τα αμερικανικά κέντρα ελέγχου ασθενειών προειδοποιούν ότι η τρέχουσα επιδημία του στελέχους Μπουτιμπουμιό του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κινδυνεύει να λάβει εφιαλτικές διαστάσεις, μεγαλύτερες από εκείνες της περίοδου 2014-2016. Ήδη 82 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε μια προσπάθεια να κοπεί ο κίνδυνος. Στο πράσινο βρίσκονται οι ζωντανοί οδικοί χάρτες για τους οδηγούς στην πρωτεύουσα. Για αυτήν την ώρα, η κυκλοφορία των οχημάτων σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Αθήνας διεξάγεται ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις, με εξαίρεση το τμήμα της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Σκαραμαγκάου στη συμβολή της Περιφερειακής Εγάλεω επί της οδικής αρτηρίας εξόδου για την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα είναι αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια στην Αττική και η θερμοκρασία πρόκειται να φτάσει τοπικά ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Ένοπλες Δυνάμεις με την Ηλιάδη Ιωάννα.
6: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

0: Σήμερα με εκδικήθηκε ο Περικλής Ζορζοβίλης, ο οποίος δεν είναι, με εκδικήθηκε γιατί την προηγούμενη φορά είχα αργήσει εγώ. Τώρα αργήσει ο Περικλής. Τι να πω, πρέπει να κάνουμε κανένα ευχέλαιο. Γιατί εμένα την προηγούμενη φορά δεν έπαιρνε μπρος το μηχανάκι και ο Περικλής σήμερα πήγε να κάνει μπάνιο ο άνθρωπος και τους έκοψε η ΕΙΔΑΠ το νερό. Αυτά τραβάμε όταν είναι ζωντανές οι εκπομπές, έτσι. Λοιπόν, να πούμε τα τηλεφωνά μας. Είναι το 210-710-8000 και μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber 6943-63-54-51. Καταρχάς θέλω να πω σε ορισμένους ότι παραπονιέστε που το σήμα της εκπομπής είναι αμερικάνικο. Μόνο για το σήμα παραπονιέστε. Εδώ πέρα μας έχουν πει ότι είμαστε προτεκτοράτο. Έχετε παραπονεθεί γι' αυτό? Να σας θυμίσω τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη που έλεγε ότι η Ελλάδα είναι λογικό να είναι να περιέγραφε, έτσι δεν το είπε ακριβώς έτσι. Οφείλει, λέει, να προσαρμοστεί η Ελλάδα και οι ένοπλες δυνάμεις στη νέα πραγματικότητα. Ποια είναι η νέα πραγματικότητα? Τα πρόσφατα γεγονότα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και πρέπει, αφού είμαστε σε τόσο στενή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να προσαρμοστούμε και εμείς. Αυτά δεν μας έχει πει η κυρία Μπακογιάννη. Έχει περιγράψει το προτεκτοράτο. Απλώς κρατάμε τη σημαία μας. Αλλά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδια, δεν είπε ότι δεν υπέγραψε αυτή την υπέροχη συμφωνία με την Αμερικανική Εθνοφυλακή που μας έχουν βάλει εκεί στον τομέα της Καρολάινα, νομίζω, και τα λοιπά, και θα έχουμε τώρα και ασκήσεις και ένα σωρό. Τι είναι όλα αυτά? Προτεκτοράτο είμαστε, είναι πάρα πολύ λογικό να έχουμε αυτό για σήμα. Πάμε λοιπόν να δούμε τη θεματολογία της ημέρας, η οποία είναι πάρα πολύ πλούσια. Έχουμε ξεκινήσει με μια αποκάλυψη στο Army Voice. Οι γυναίκες στο στρατό, μάλιστα, οι γυναίκες στο στρατό, μιλάμε για το υπέρτατο φιάσκο για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Πέρυσι μας έλεγε ο Υπουργός ότι θα πρωτοπορήσει, θα μπουν οι γυναίκες στο στρατό, έχουν πρόγραμμα, έχουν ένα σωρό ωραία πράγματα, θέλανε, λέει, 100 με 150, μάλιστα. Το φέτος όρισε, γιατί με υπουργική απόφαση ορίζεται το πώς θα πάνε, όρισε λοιπόν ότι θα είναι 100. Περίμεναν, είχαν καλέσει από αυτές τις 100, είχαν κρίνει κατάλληλες και τις είχαν καλέσει 72. Πόσες παρουσιάστηκαν? 51, μαθαίνουμε. Άλλοι λένε 50. 50-51 και σας έχουμε κι άλλα. Αλλά θα περιμένω τον Περικλή να έρθει, γιατί είναι στον δρόμο, να το σχολιάσουμε. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα μείνουν όλες μέχρι και την άλλη εβδομάδα. Θα τα πούμε αυτά, θα τα πούμε. Θέλω να πάμε όμως στην Πελοπόννησο, στην Πάτρα συγκεκριμένα. Θέλω να πάμε στον πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων, η ΕΘΑ Πελοποννήσου, τον κύριο Κόγκα. Καλημέρα κύριε Κόγκα, τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί πράγματα και θαύματα συμβαίνουν εκεί.
1: Καλημέρα σας κύριε Γιάννη, καλημέρα.
0: Τι γίνεται? Εσείς έχετε μετακινήσεις, κλείνετε, έχουμε real estate, Δένδια.
1: Σωστά.
0: Έχουμε το real estate. Τι έχει πιάσει λοιπόν το real estate, τι πουλάμε από την Πελοπόννησο?
1: Ναι, έχουμε προβλήματα εδώ πέρα, χρόνια προβλήματα που προσπαθούμε τα προβλήματα αυτά να τα βγάλουμε έξω και να βρεθεί μια λύση, και τελικά λύση δεν βρίσκεται με τίποτα. Και τα προβλήματα παραμένουν προβλήματα.
0: Αυτό είναι γνωστό. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, μετά την νέα δομή που πλασάρει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τέλος πάντων, θέλει να αδειάσουν πάρα πολλά κτίρια προς εμπορική αξιοποίηση. Αυτό καταλαβαίνω. Το ίδιο έχει γίνει και με τον αυτοδικείο Πειραιά, να σας θυμίσω, που εγώ είμαι στον Πειραιά, είμαι Πειραιώτης, είμαι γεννημένη στον Πειραιά, μένω στον Πειραιά. Έχω μεγαλώσει το Άργος βέβαια. Αλλά γίνεται ξεσηκωμός, παστρατιά κάτω στον Πειραιά εναντίον του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ακριβώς επειδή θέλει να βγάλει από το ναυτοδικείο από τον Πειραιά και το ναυτικό νοσοκομείο το μεταφέρει στην Αθήνα και να αδειάσουν τα κτίρια για να τα αξιοποιήσει εμπορικά. Βλέπει μόνο χρήμα, σαν το Σκρούτζι είναι. Τακ, τακ, τακ, τακ, ξέρετε αυτό την εικόνα με τα, με τα δολάρια στο μάτια, στα μάτια. Τι γίνεται στην Πάτρα?
1: Το ίδιο και στην Πάτρα. Είναι αυτή η μέθοδος καινούργια που εφαρμόζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
0: Ξαφνικός θάνατος.
1: Έτσι κλείνουμε και τελείως. Δεν λογαριάζουμε τίποτα, δεν σκεφτόμαστε τίποτα. Αν το κτίριο είναι σωστό ή τι κάνει αυτό το κτίριο, τίποτα. Δεν μας λογαριάζει. Παίρνουμε μια απόφαση και το κλείνουμε. Εδώ στην Πάτρα, ένα κτίριο μέσα στην καρδιά της Πάτρας, η ναυτική διοίκηση Ιωνίου. Μέσα στην καρδιά της Πάτρας, ένα...
0: Μα τι μας χρειάζεται η ναυτική διοίκηση Ιωνίου, απλώς τώρα για κάτι ντρόνους που περνάνε στη Λευκάδα. Τι να την κάνουμε την ναυτική διοίκηση Ιωνίου. Είναι φίλοι, είναι φίλοι μας τα ντρόνους αυτά, τα θαλάσσια ντρόνους.
1: Όπως το είπατε, περνάνε, μπράβο. Άρα δεν χρειάζεται η ναυτική διοίκηση Ιωνίου. Άρα σου λέει γιατί να την είναι. Να έχω την κλείνω και τελείως όμως δεν την κλείνει. Εδώ είναι το ζήτημα. Τη μεταφέρει 40 χιλιόμετρα έξω από την Πάτρα.
0: Μάλιστα. Τη μεταφέρει στον Άραξο από ό,τι είδα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Εκεί θα, εκεί θα πάνε και τα S35. Στον... έχει έρθει ο Περικλής, ο Ροζοβίλης, άφηξη, ο οποίος έχει έγκυρες πληροφορίες. Πού θα πάνε τα S35, Περικλή?
2: Στην Ανδραβίδα.
0: Στην Ανδραβίδα.
1: Ανδραβίδα πάνε τα S35.
0: Άρα είναι κοντινά πάντως, είναι κοντινά.
2: Ναι, είναι
1: 15 χιλιόμετρα από τον Άραξο.
0: Άρα λοιπόν φτιάχνουμε μια ναυτική βάση καινούργια και τι κάνει δηλαδή?
1: Όχι, υπήρχε αυτή, αυτή η βάση υπήρχε εδώ και χρόνια. Εκεί υπήρχε μια βάση του ναυτικού που σταματάγαν τα καράβια και έγιναν λοφοδιασμός. Υπήρχε αυτή η βάση.
0: Και τώρα σας παίρνει από το κέντρο της πόλης, από ό,τι καταλαβαίνω, από το λιμάνι τέλος πάντων, σωστά?
1: Κύριε Γιάννη, ξέρετε ποιο είναι το παράξενο, ότι τη λες γιατί την παίρνετε αυτή η διοίκηση, την πάτε κάτω και την πάτε στον Άραξο κάτω που τα κτίρια οτιδήποτε δεν είναι καλά ακόμη τα κτίρια και μεταφέρει το προσωπικό και πολιτικό και στρατηγικό προσωπικό και σου λένε ότι το κτίριο έχει πρόβλημα στατικότητας. Και εγώ ρωτάω την πολιτική ηγεσία και
0: δεν το πολιτικό,
1: ότι πότε θα φτιαχτεί. Γιατί δεν λένε ότι σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια θα φτιαχτεί το κτίριο και θα επιστρέψουνε και το στρατιωτικό και το πολιτικό προσωπικό στην αυτική διοίκηση Ιωνίου. Μήπως όμως τώρα, κοίτα, αν δεν βγει όμως κύριε Λιάδη, αν δεν βγει καμία ανακοίνωση, πάνε αλλού. Γιατί το κομμάτι αυτό το κτίριο είναι φιλέτο.
2: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
0: Αυτή είναι στιγμή... ο Περικλής ο Ζορζοβίλης, ο οποίος μόλις έφτασε.
2: Καλημέρα. Αυτή είναι η ναυτική διοίκηση σήμερα, πού λειτουργεί σε αυτό το κτίριο το οποίο έχει πρόβλημα στατικότητας?
1: Όχι, τώρα έχει κλείσει. Έχουν μεταφερθεί.
2: Α, έχετε μεταφερθεί. Okay.
1: Έχει μεταφερθεί. Αυτό το κτίριο τώρα είναι αυτή η διοίκηση, έχει μεταφερθεί και έχει πάει κάτω στον Άραξο. Έχω ρωτήσει και, και δεν έχω πάρει απάντηση και τους λέω πότε θα είναι το κτίριο έτοιμο για να επιστρέψει πάλι το στρατηγικό και το πολιτικό προσωπικό. Απάντηση καμία. Γιατί αν είχαν δηλαδή το σκοπό ότι θα το φτιάξουν, γιατί το πρόβλημα είναι στατικότητας, σε ένα χρόνο, πολύ λέω εγώ, θα έχει φτιάξει το κτίριο.
2: Ναι.
0: Μήπως όμως το φτιάξει και το εμπορευθεί, να μην πω πουλήσει?
2: Όχι, θα το εμπορευθεί χωρίς να το φτιάξει.
1: Γιατί έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, όπως είναι και το 409.
0: Το νοσοκομείο εδώ πέρα βλέπω. Είναι τόσοι στρατιώτες, χιλιάδες στρατιώτες χωρίς να έχουν πρόσβαση άμεση σε στρατιωτικό νοσοκομείο.
1: Ένα κτίριο που φτιάχτηκε για την υγεία. Και αυτή τη στιγμή έχω γίνει γραφικός, έχω στείλει τα υπομνήματα. Εγώ είμαι μηχανολόγος, δεν είμαι γιατρός και τους λέω και τους εξηγώ ότι πρέπει, είναι ανάγκη να φτιαχτεί, να επαναλειτουργήσει το 409, γιατί αυτή τη στιγμή στο 239 στο Μεσολόγγι έχει κάπου 800-900 άτομα.
0: Είναι και το κέτυχο εκεί, να σε εσάς.
1: Συν εμείς, μπράβο. Συν όμως και το στρατιωτικό προσωπικό του.
0: Γιατί Άραξος, Ανδραβίδα και τέτοιοι που πάνε.
1: Μπράβο, σύν τα σώματα ασφαλείας, ξεπερνάει 30.000. Και τους εξηγώ ότι είναι έτοιμο, με λίγα λεφτά γίνεται παραλειτουργία του 409. Είναι ευκαιρία να δοθεί και ο στρατός να το έχει σε χρήση και το μη κιόλας και ο κάτοικος της πόλης της Πάτρας. Η απάντηση καμία. Γιατί καμία, κύριε Γιάννη? Γιατί είναι φιλέτο, βλέπετε, και αυτό. Γιατί είναι και αυτό σε μια φανταστική περιοχή της Πάτρας. Άρα η όρεξη έχει ανοίξει.
0: Το έχουν πει δηλαδή ότι ενδέχεται να το αξιοποιήσουν, να το πω σε εισαγωγικά, εμπορικά?
1: Όχι. Όχι.
0: Πάντως να ξέρετε, ας πούμε στον Πειραιά στην αντίστοιχη περίπτωση για το ναυτοδικείο, έπαιρνε από όσο έχω μάθει ο διευθυντής του Υπουργού, ο κύριος Περδίκης, ας πούμε, τους βουλευτές τους τοπικούς, και τους έλεγε ότι μπορούμε να έχουμε 300.000 έσοδα το χρόνο από την αξιοποίηση του, του κτηρίου. Οπότε καταλαβαίνετε.
1: Σε εμάς το 309 έχει βγει δύο φορές ο διαγωνισμός, φυσικά άγωνος, γιατί όπως καταλαβαίνετε και ξέρετε πολύ καλά, περιμένουν να πέσει η τιμή του, γιατί είναι 18.000 ευρώ το μήνα. Το έχουν δώσει. Το έχουν βγάλει δύο φορές, αλλά με τις πιέσεις και με τις αντιδράσεις της γειτονιάς εκεί πέρα, στα σχολεία εκεί πέρα, με τις αντιδράσεις, έχει σταματήσει.
0: Ένα νοσοκομείο τέτοιο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει, ρε παιδί μου, γιατί είχατε και τις πυρκαγιές, είχατε και τέτοια. Αν θυμάμαι καλά, είχαν ζώσει και το γυροκομείο και το νοσοκομείο. Κάνω λάθος?
1: Όχι, σωστά λέτε, είναι γύρω στην περιοχή. Αυτό τους εξηγώ και τους λέω ότι πρέπει να γίνει ένα πρότυπο κέντρο υγείας. Λίγο πιο κάτω από το 409 υπάρχει μια δομή τόμη που νοικιάζει το κτίριο, δηλαδή το Υπουργείο Υγείας το νοικιάζει, και τους εξηγείς και τους λες, άμα το φέρεις εκεί έχει πάρκι, δεν θα πληρώνεις νίκη, άρα θα το αξιοποιήσεις.
0: Α, είναι αλληλού Υπουργείο. Ένα, τα τσανάγια μας είναι ξεχωριστά.
1: Ένα πρότυπο κέντρο υγείας να γίνει που να λειτουργεί ολόκληρο τετράωρο, φυσικά μαζί με το στρατό. Και ο στρατός το έχει μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή.
0: Προφανώς. Επειδή λοιπόν θα πρέπει, το σκεφτόμουν πάρα πολύ χθες και θα μου πει και ο Περικλής, είναι ανάγκη να έχουμε στρατιωτικό νοσοκομείο ή δεν έχουμε ένα πολιτικό νοσοκομείο?
1: Όχι. Κύριε Γιάννη, δεν έχουμε ανάγκη να φτιαχτεί κι άλλο νοσοκομείο στην Πάντρα.
0: Διαφωνώ. Να σας πω γιατί. Γιατί, και το θυμάμαι αυτή την περίπτωση, Περικλή, θα σου θυμίσω, θα σε πάω πίσω το 1992,
2: ναι,
0: που είχε γίνει σε άσκηση Παρμενίων ένα πολύ μεγάλο ατύχημα κατά τη διάρκεια του Παρμενίωνα, και τότε ήταν πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και παρακολουθούσε την άσκηση στην περιοχή του Δημοτήχου. Είχαμε τρεις νεκρούς, έξι τραυματίες.
2: Από το
0: βλήμα που έσκασε.
2: Το βλήμα που έσκασε, μόλις βγήκε.
0: Αυτά τα περιστατικά δεν αντιμετωπίζουν, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στα πολιτικά νοσοκομεία. Είναι πρόβλημα. Γιατί οι στρατιωτικοί γιατροί είναι εξειδικευμένοι σε τέτοιου είδους.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία στη χώρα πάντα είχαν μια γεωγραφική κατονομή. Mm-hmm. Ξέρω εγώ, υπήρχε στην Τρίπολη. Υπάρχει ακόμα. Ωραία. Υπάρχει στη Λάρισα. Στο Δυτική Μακεδονία δεν θυμάμαι τώρα. Πλέον γίνεται ένα μάζεμα κυρίως για οικονομικούς λόγους.
0: Στο κέντρο. Τα μαζεύουν στο κέντρο.
2: Ναι, σεβαστό μέχρι κάποιο σημείο. Αλλά τα στρατιωτικά νοσοκομεία έχουν και μια αποστολή στον πόλεμο που είναι εξαιρετικά σημαντική.
0: Ακριβώς.
2: Μπορεί να μην είναι πολύ πιθανός ή δεν ξέρω σε τι ποσοστό πιθανός.
0: Αλλά τα στρατιωτικά νοσοκομεία πρέπει να υπάρχει εκεί πέρα που είναι στρατός.
2: Ναι,
0: αυτό λέει η λογική.
2: Έτσι. Όχι μόνο αυτό. Πρέπει να έχεις υποδομές έτοιμες. Μπορεί να επιστρατεύσει ιδιώτες, γιατρούς κτλ. Πολίτες, αλλά πρέπει να υπάρχει σαν μονάδα, σαν δομή.
0: Δηλαδή το να μην έτοιμο. Υπάρχει στρατιωτικό νοσοκομείο και να υπάρχουν μόνο μικρά στο Δημότυχο, την Οριστιάδα ή στα μεγάλα νησιά.
2: Αυτά
0: είναι σοβαρό πρόβλημα.
2: Η υγειονομική μέρημνα στο στρατό, ιδιαίτερα στον πόλεμο, πάει αναβαθμίδες. Δηλαδή από σταθμό πρώτων βοηθειών και καταλήγει στο νοσοκομείο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Από το νοσοκομείο εκστρατεία, κοινικά χειρουργία και πάει λέγοντας, και καταλήγει στο νοσοκομείο
0: βάσης.
2: Εδώ βάζει.
0: Τώρα έχουμε δύο μεγάλες αεροπορικές βάσεις στην περιοχή.
2: Ναι.
0: Και θα ανοίξει και τρίτη. Να σου θυμίσω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί κιόλας, θα πάνε τα πυροσβεστικά εκεί στην περιοχή του Μεσολογγίου. Και θα έρθουν να εγκατασταθούν, ενδεχομένως εξετάζεται τουλάχιστον η περίπτωση, οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι θα έρθουν, και τα αμερικανικά προς τα εκεί.
2: Αυτά. Αγρίνιο.
0: Όχι, θα τα πάνε προς τον Άραξο, αν θυμάμαι καλά. Άραξο.
2: Ναι, εντάξει, έχει μια συσσόρευση τέλος πάντων στο
0: εξωτερικό. Ακριβώς.
2: Και των οικογενειών.
0: Ναι, και των οικογενειών.
2: Δεν είναι μόνο.
0: Πού θα πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι?
2: Θα τους ρίξω στο πολιτικό σύστημα υγείας.
0: Το οποίο θα επιβαρυνθεί.
2: Προφανώς.
1: Ήδη είναι. Ήδη το σύστημα υγείας στην Πάτρα, δύο νοσοκομεία, ήδη βεβαρημένο είναι. Άρα αν πάρουμε όλο τον όγκο αυτό και το βάλουμε πάλι στα νοσοκομεία, τα πολιτικά, έχει βαρυνθεί πάρα πολύ. Γι' αυτό φωνάζω και ζητάω. Είναι ευκαιρία τώρα να κάνει επαναλειτουργία πάλι το 409.
2: Το 409 πότε διάκοψε τη λειτουργία του?
1: Μπράβο, αυτή έγινε διακοπή το 2017. Το 17 του 2017, γιατί με το σεισμό της Πάτρας, εδώ θέλω να σταθώ, με το σεισμό της Πάτρας, το 409 κράτησε όλο το σύστημα υγείας, το νομό Αχαΐας, το νομό Ηλίας, ναι, νομό Αταβεργανίας, το κράτησε το σύστημα, δηλαδή, δηλαδή όλο τον όγκο της υγείας, δευτεροβάθμιας υγείας, το κράτησε το 409.
0: Εκείνη την περίοδο όμως δεν είχαμε καν... Δεν λειτουργούσαν τα κέντρα εκπαίδευση νοσηλέκτων. Δεν υπήρχε φόρτο.
2: Όχι, όχι. Απλώς υπήρχε εκεί.
0: Δεν υπήρχαν δηλαδή τόσοι άνθρωποι τριγύρω. Είναι πρόσθετο, είναι περισσότεροι τώρα.
1: Στο 239 υπήρχε, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή είναι ποσότερο. Είναι ο όγκος δηλαδή.
2: Έχει πολλαπλασιαστεί ο αριθμός.
1: Είναι ο όγκος, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και με τις καινούργιες δομές που γίνονται στην Αντραβίδα, στον Άραξο, δίπλα στον ομάδα Ευγανία, δηλαδή στο Μεσολόγιο και σε εμάς. Ο όγκος είναι πάρα πολύ μεγάλος και γι' αυτό είναι επιτακτικός, δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε η πολιτική ηγεσία και η πολιτική ηγεσία παίρνει τις αποφάσεις να το κοιτάξει ότι πρέπει να κάνει επαναλειτουργία.
0: Τώρα για να αν γίνει ένα περιστατικό σοβαρό τέτοιου τύπου που λέμε, θα πρέπει να πάει στην Αθήνα, έρθει στην Αθήνα.
2: Σωστά. Το πάνιο στο πανεπιστημιακό ιστορία, εξαρτάται. Δηλαδή,
0: ένα περιστατικό εννοώ τέτοιου τύπου που.
2: Δεν έχει πολλές πιθανότητες, σημασία έχει.
0: Ένα αεροπορικό, ένα τύχημα, ας πούμε.
1: Να σας δώσω να καταλάβετε ότι οι οπλίτες που προσιάζονται στο 239 στο Μεσολόγιο και σε εμάς, για εξετάσεις οτιδήποτε, θα στέλνουν στην Αθήνα.
0: Θα ορίσει.
2: Ναι, γιατί θα αρχίσουν να ορίζουν το Υπουργείο Υγείας που το επιβαρύνουν. Αυτό τώρα, όλη αυτή η ιστορία είναι κατά βάση πολύ απλή, δηλαδή υπάρχει στρατιωτικό προσωπικό και προσωπικό σωμάτων ασφαλείας που μπορεί εντός εισαγωγικών να συντηρήσει μια τέτοια δομή, αλλά δυστυχώς υπάρχει διαφορετικό σημείο κίνησης. Ο σκοπός δεν είναι να ορθολογικοποιηθεί η χωροταξική κατανομή αυτών των δομών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο σκοπός είναι η εκμετάλλευση, η αξιοποίηση, η εκποίηση, λέω εγώ, αυτής της περιουσίας. Οπότε όλα αυτά τα επιχειρήματα έχουν απόλυτη βάση, αλλά στην πραγματικότητα που ζούμε δυστυχώς δεν παίρνουν τη βαρύτητα που τους αντιστοιχεί.
1: Εδώ είναι το λυπηρό ότι και στο νομό Αχαΐας οι βουλευτές, γιατί είχε 9 βουλευτές στο νομό Αχαΐας, γιατί εγώ σας πρωτοβάθμιο όργανο συνδικαλιστής πρέπει να το βάλω και το δίνω στους βουλευτές και να το βάλουν στη Βουλή για να κάνουν ερώτηση. Ναι.
0: Λογικά πρέπει να το δώσετε και στην Ατόλα Κανανία και σε όλους τους όμορους νομούς και στην Ηλία. Δηλαδή,
1: το έχω βάλει και το έχω δώσει και στην Ηλία στον υπεύθυνο άμυνα στο Πασόκ, τον γύρο Κατρίνη. Το έχω δώσει και στο νομό του Γανής απέναντι. Κανένας δεν έχει σηκώσει το τηλέφωνο. Όταν λέω κανένας, κύριε Γιάννη. Τίποτα, κανένας.
0: Έχουν άλλα να ασχολούνται τώρα.
1: Τίποτα.
0: Όλοι συζητάνε για τις εκλογές, για ανασχηματισμούς, τέτοια πράγματα. Έχουν σοβαρά θέματα.
1: Ναι, αλλά όμως είναι ένα σοβαρό θέμα που.
0: Αστείευαμε προφανώς έτσι.
1: Όχι, όχι, σωστά και καλά λέτε. Και υπάρχει ένα σοβαρό που και εδώ υπάρχει το όνομα. Το λένε για το 309 ότι πρέπει να κάνει την παλιτουργία τους. Οι στρατιωτικοί και οι απόστρατοι με πιάνουν και μου λένε πρόεδρε, συνέχισε το, προχωρήσε το. Υπάρχει μια αντίδραση.
0: Να τους πείτε να έρθουν να μας τα πούνε και εμάς, έτσι. Θέλουμε να ακούσουμε και τις δικές τους φωνές.
1: Βεβαίως. Υπάρχει διαδικασία και από την πλευρά, αλλά όμως έχουμε έναν υφυπουργό που να μου πείτε είναι πολιτισμού, δεν έχει καμία σχέση με την άμυνα. Αλλά εντάξει, μπορούσε να, δηλαδή, να κάνει μια ερώτηση, είναι μια σχετική στη Βουλή ή στον Υπουργό, για να κοιτάξει πάει το όσο αφορά για το 409. Μάλιστα. Τι μέλη γυμνέστε. Κανένας όμως δεν διαφέρεται. Το έχω δηλαδή και η περιφέρεια.
0: Εμείς ενδιαφερθήκαμε, ελπίζω να μας ακούσουν και να μεταφερθεί η φωνή σας εκεί που πρέπει.
1: Η περιφέρεια, ο Δήμος, ναι, έχουν πάρει αποφάσεις. Οι αποφάσεις όμως, κύριε Γιάννη, δεν κάνουν τίποτα. Πρέπει να κάνουμε
0: κινητοποίησεις, να ενέργειες.
1: Να συναντήσουμε τον Υπουργό, έτσι, και να του θέσουμε τα προβλήματα. Και να του πούμε τι γίνεται, με λίγα λεφτά κάνει πανελειτουργία, πάει το 409 και ούτε έξοδα μετακίνησης οπλίδες στην Αθήνα, ούτε στα σώματα ασφαλείας, ούτε στα δυτικούς, σε κανένα. Αυτό απορώ, δεν το σκέφτονται οι άνθρωποι, ότι έχουν έξοδα μετακίνησης, η ταλαιπωρία δεν τους διαφέρει, αφήσει την ταλαιπωρία, αλλά τα έξοδα μετακίνησης. Με τα έξοδα μετακίνησης τελείως γλιτώνουν λεφτά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε και σύντομα από ό,τι καταλαβαίνω. Καλή σας ημέρα.
1: Έχουμε και άλλα θέματα, κύριε.
0: Γι' αυτό λέω, θα τα ξαναπούμε, είναι βέβαιο.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έχουμε υποδεχτεί, όπως ακούσατε, τον Περικλή με παρατατσούμ, παρατατσούμ. Πες μου, τι ώρα σου έκοψαν? Εγώ το έχω πει έτσι. Σου έκοψαν το νερό ή είδα την ώρα που έκανες μπάνιο?
1: Όταν είχα σαπουνιστεί. Οπότε υπήρχε ένα θέμα.
0: Καταλαβαίνετε, έχουμε, αυτό λέω, πρέπει να κάνουμε ευχέλαιο. Γιατί
1: φτάνουμε, ερχόμαστε. Ναι, πες και αυτό.
0: Πάλι καλά που είμαστε δύο. Λοιπόν, να θυμίσουμε τα τηλέφωνά μας, γιατί τώρα θα πιάσουμε το καυτό θέμα της ημέρας. 210-710-8000. Όσοι θέλετε να παρέμβετε, αλλά προς το τέλος της εκπομπής, δηλαδή 11 παρά 10 θα μας πάρετε τηλέφωνο. Μπορείτε όμως να μας στέλνετε μηνύματα όποτε θέλετε στο Viber 6943-63-54-51. Γυναίκες στο στρατό. Το είπα προηγουμένως, δεν άντεξα. Λοιπόν, πόσες παρουσιάστηκαν, 50, πόσες έμειναν, διανυκτέρευσαν τελικά, να το πω έτσι, το πρώτο, πόσες κοιμήθηκαν στο στρατόπεδο, 50-51. Και τώρα να πιάσουμε τα κουτσομπολιά. Οι 72, όπως προέκυψαν, οι 72 είναι αυτές που είχαν επιλέξει ότι είναι ικανές να παρουσιαστούν. Είχαν κάνει 170, ξέρω εγώ, τα χαρτιά τους. Ο υπουργός είχε υπογράψει απόφαση για να καταταγούν 100 άτομα, μέχρι 100. Δεν έβγαιναν τα κουκιά. Προσκάλεσαν 72, γιατί αυτές μπορούσαν για λόγους ηλικίας. Και τελικά είναι μέσα 50 με 51. 51 έχω μάθει εγώ. Άλλοι μου λένε 50. Εντάξει, μικρό ακριβώς. Το θέμα δεν είναι αυτό. Αν θα μείνουν 20 στο τέλος, έχουν καταλάβει το τι γίνεται και έχουν αρχίσει τώρα να ψάχνουν τρόπους να φύγουν. Να τα πω όλα για να μην. Επειδή σε βλέπω, έχει σηκωθεί το φρύδι για να μιλήσεις. Να πούμε το εξής καταρχάς. Ότι μπορούν να φύγουν αυτές, γιατί υπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση ότι αφού είναι εθελόντριες, όπου θέλουν φεύγουν. Αν δεν, ο νόμος τις αντιμετωπίζει ισότιμα με τους άνδρες, με τα αγόρια, ας πούμε, που παρουσιάζονται να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία. Και τώρα κάτσε να σε πάω στο... Ο νόμος, το διατάφτα, όχι, θα σε πάω στο στις γαργαλιστικές λεπτομέρειες. Γιατί έμαθα λοιπόν ότι λέμε ότι τι ώρα έχετε γερτήριο στο στρατό?
1: Να θυμάμαι. Έχουν περάσει 30 χρόνια.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Και
0: μας κάνει ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής, ο ηχολήπτης μας κάνει νόημα. 6 στις 6 ώρα.
1: Okay.
0: Μάλιστα. Επιχείρησα λοιπόν να τις ξυπνήσουν στις 6 ώρα. Δεν σηκωνόταν καμία.
1: Εντάξει,
0: το αποτέλεσμα ήταν εμβολής. Το αποτέλεσμα ήταν, από ό,τι έμαθα εγώ εκεί, ότι έχουν μεταθέσει το εγερτήριο για τις 8 η ώρα. Η εβδομάδα προσαρμόστηκε.
1: Και στο ώρα υπηρεσία.
0: Ακριβώς. Προσαρμόστηκε η υπηρεσία. Τώρα το θέμα είναι ότι μαθαίνω πως, κοίταξε, για να μπορέσουν να φύγουν όσες θέλουν, θα πρέπει να επικαλεστούν λόγους υγείας. Δεν υπάρχει άλλη έξοδος. Δεν υπάρχει η μεθελόντρια, γεια σας, ήρθα σήμερα, φεύγω αύριο. Δεν είναι τουριστικό θέρετρο. Ο νόμος, κάτσε να το διαβάσω με ακρίβεια, δηλαδή, γιατί στο armyvoice.gr έχουμε, μισό λεπτό, έχουμε βάλει με ακρίβεια το πώς μπορούν να φύγουν. Τι προβλέπει ο νόμος για την αποχώρηση? Ο νόμος λοιπόν 5265, ο νόμος Δένδια δηλαδή, στο άρθρο 73, για διακοπή της εκπλήρωσης εθελοντικής κύριας στρατιωτικής υπηρεσίας, έτσι λέγεται, περιγράφει συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πρώτον, ένταξη σε κατηγορία σωματικής ικανότητας Ι3 έως Ι5. Δεύτερον, κοίηση. Τρίτον, χορήγηση αναβολής στράτευσης για λόγους υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και για τους στρατεύσιμους. Αμετάκλητη καταδίκη από οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο, δεν προφταίνουν τώρα. Συνδρομή των προϋποθέσεων, λέει, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 185. Αυτό το άρθρο αφορά πάλι κάτι δικαστικά και κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν τι έχουμε, τα βασικά. Πώς μπορεί κάποια να φύγει, δεν αρκεί να πει γεια σας, παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να βγει Ι3. Ή Ι4. Ή να μείνει έγκυος. Τώρα, μέσα σε δύο μέρες αποκλείεται να μπορεί να συμβεί αυτό και να πιστοποιηθεί, γιατί για να μην γίνεται, αλλά δεν πιστοποιείται. Άρα λοιπόν, ο μόνος τους τρόπος είναι να πάνε στο γιατρό και να δηλώσουν κάποια προβλήματα υγείας με σκοπό να βγουν γιατροτρία. Λοιπόν, έχω μάθει τώρα ότι υπάρχει μια σιωπηρή πρακτική που λέει, παιδιά, μην τις πάμε τώρα όλες μαζί στο γιατρό και αρχίσουν να φεύγουν μία-μία.
1: Ας, να τις μοιράσουν.
0: Να δούμε, ας πούμε, να περάσουν μερικές μέρες, να μην γίνει. Είναι χαρακτηριστικό, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε, που είναι λαλίστατο στο Twitter, έκανε ένα tweet χτες, αλλά δεν έλεγε πόσο αριθμό, πόσες μπήκανε μέσα.
1: Να μιλήσω, γιατί θα σκάσω.
0: Το βλέπω. Σκάσε τώρα, λοιπόν, πες το.
1: Επειδή εγώ είμαι παλιός, όλη αυτή η ιστορία μου θυμίζει μια παροδία μιας παλιάς ελληνικής ταινίας Στρατιωτίνες που έπαιζε ο Ηλιόπουλος του Λαχοπούλου, αλλά το οποίο δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάποια ταινία που θα μείνει στα χρονικά, αλλά αυτό που ζούμε σήμερα είναι μια παροδία αυτού. Πρόκειται για ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα, στο οποίο προσπαθεί να απαντήσει με επικοινωνιακούς όρους όμως το μεγάλο πρόβλημα το οποίο εδώ τα τελευταία 25 χρόνια κανένας δεν θέλει να το δει κατάματα. Τα πράγματα είναι εξαιρετικά απλά. Το 2005, αν θυμάμαι καλά, η απόδοση της κλάσης στα τεύσιμα πλητών ήταν περίπου τους 70.000 άντρες.
0: Μάλιστα.
1: Το 2025 οι γεννήσεις στη χώρα είναι περίπου 66.000. Δηλαδή και περίπου 50% άντρες, 50%.
0: Πες ότι σου έστειλα εγώ τις λίστες αυτές.
1: Κάποτε. Δηλαδή το
0: αυτή στατιστική υπηρεσία, ναι, το θυμάμαι.
1: Τα είχαμε συζητήσει αυτά. Ναι. Λοιπόν, άρα σημαίνει ότι σε διάστημα 20 χρονών λόγω υπογεννητικότητας οι διαθέσιμοι για στράτευση έχουν μειωθεί παραπάνω από 50%. Αυτό με δύο τρόπους λύνεται.
0: Στράτευση γυναικών.
1: Ή θα γίνει υποχρεωτική στράτευση των γυναικών, ή θα αυξηθεί η θητεία 15-18 μήνες που είχα περιτήσει εγώ τα τέλη της δεκαετίας του 80. Να μην πω για τους παλιότερους.
0: Δύσκολο το
1: γιατί
0: βλέπω.
1: Γιατί το 74 είχαν να υπηρετούσαν 36 μήνες μετά την
0: Κυριακή
1: Βουλή στην Κύπρο. Ή με κάποιο συνδυασμό αυτών. Για με ποιο σκοπό? Να διατηρηθεί ένα επίπεδο δυνάμεων το οποίο οι καθήλυνα αρμόδιοι, κυρίως στρατιωτική ηγεσία και δευτερεύοντας πολιτική, θα κρίνουν επαρκές για την απειλή που αντιμετωπίζει η χώρα. Όλα τα άλλα τώρα αυτά είναι πατέντες, γελιοποιούν καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Παραδείγματος χάρη, η αλλαγή των ωρών υπηρεσίας. Όλη αυτή η συζήτηση για το με ποιο τρόπο κάποιος θα φύγει. Ενώ παρουσιάστηκε. Αν αληθεύει αυτό που συζητάγαμε χθες για τους influencers, δεν το ξέρω. Θα
0: ναι, αυτό δεν το. Υπάρχει, γιατί οι ακροατές μας δεν το ξέρουν. Υπάρχει μια φήμη ότι προκειμένου να έχουν έτσι μια σωστή καμπάνια επικοινωνιακή, μέσα σε αυτές που έχουν παρουσιαστεί υπάρχουν και κάποιες influencer. 2-3 μου είπανε. Τώρα θα δείξει.
1: Θα φανεί. Λοιπόν, όλα αυτά απλώς όπως διακομωδούν μια κατάσταση. Και ακόμα από αυτά τα κορίτσια που πήγαν εκεί πέρα εθελοντικά για να υπηρετήσουν την πατρίδα τους, σεβαστό και θαυμαστό, δημιουργούν ένα πλαίσιο που διακομωδείται αυτή η υπόθεση.
0: Ναι.
1: Είναι το ίδιο. Εγώ, συγγνώμη που θα φανώ απόλυτος, στα θέματα αυτά υπάρχει υποχρεωτικότητα. Θα πάρει απόφαση η ελληνική κοινωνία. Δεν λέω ότι είναι εύκολο και δεν θέτω θέμα, πώς το λένε, ισότητας των φύλων. Εάν είναι απαραίτητο για την απειλή που αντιμετωπίζουμε, είναι θέμα της συμφωνίας κοινωνίας. Θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική στράτευση των γυναικών. Είναι πολύ απλό.
0: Για να κριθεί απαραίτητο όμως, θα πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση και να αιτιολογηθεί.
1: Προφανέστατα.
0: Αυτό δεν έχει γίνει.
1: Δεν είναι ζήτημα κυβερνητικό. Είναι θέμα κοινωνίας. Δηλαδή,
0: αυτό δεν έχει γίνει ούτε για τις εθελόντριες.
1: Όχι, οι εθελόντριες ήταν ένα, πώς το λένε, επικοινωνιακό αφήγημα, ένα πυροτέχνημα.
0: Ακριβώς.
1: Σε αυτή την απέλπιδο προσπάθεια να λυθεί το πρόβλημα που αναφέραμε. Το ίδιο και οι ενεργοί εθελοντές, οι ενεργοί έφεντροι, κάτι τέτοιο. Ωραία, εμφανιστήκαν χιλιά άτομα. Μα ειδικά ο ελληνικός στρατός, για να κινητοποιηθεί για πόλεμο, θέλει πάνω από 200.000 έφεδρους. Πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικότητα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Εκτός αν αποφασίσουμε ότι η χώρα δεν αντιμετωπίζει απειλή, οπότε διαλέγουμε άλλο δρόμο. Αλλά αντιμετωπίζουμε απειλή. έρχονται, καταφτάνουν, ετοιμάζονται κτλ. Και ταυτόχρονα αγνοούμε το βασικό πρόβλημα, δεν οδηγεί πουθενά. Ίσα-ίσα διακομωδεί καταστάσεις. Διότι οι συνθήκες εκεί πέρα είναι δύσκολες και τα στελέχη που έχουν αναλάβει την εκπαίδευση. Με την έννοια ότι αναγκάζονται και γίνονται παρακάμψεις, διαφοροποιήσεις σε σχέση με αυτά που είναι τυπική
0: ωραία,
1: πρακτική.
0: Πάμε να πούμε, γιατί έχουμε και ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα αμέσως μετά. Θέλω να πω το εξής. Θέλω να διευκρινίσω λοιπόν για τις συγκεκριμένες κοπέλες που έχουν μπει το τι ισχύει, γιατί έβλεπα, ας πούμε, ότι θα πάρουν εμμόρια ΣΕΠ. Κανένα εμμόρια ΣΕΠ δεν πρόκειται να πάρουν. Δεν θα πάρουν εμμοριοδότηση ΣΕΠ. Ο νόμος είναι σαφέστατος.
1: Δηλαδή.
0: Ό,τι θα πάρουν, θα το πάρουν και οι άνδρες συνάδελφοι, δηλαδή και οι στρατιώτες που υπηρετούν. Τι λέει ο νόμος? Γιατί μου αρέσει να μιλάω με
1: στοιχεία
0: και όχι ένα γενικό θα μοριοδοτηθούν. Το άρθρο λοιπόν 274 του νόμου Δένδια λέει ότι ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας των εθελοντριών Ελληνίδων, καλά, αυτό λογίζεται ως πλασματικός και για να το αναγνωρίσουν για συνταξιδοτικά θα πρέπει να το πληρώσουν, όπως το πληρώνουν όλοι, έτσι. Λοιπόν, για τη μοριοδότηση, η πρόβλεψη είναι πολύ συγκεκριμένη. Ο χρόνος υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάμεις μοριοδοτείται, σύμφωνα λέει με το προεδρικό διάταγμα που αφορά τις προσλήψεις ΕΠΟΠ.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, μοριοδοτούνται προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα στις προσλήψεις από τίποτα άλλο. Αυτό είναι. Τελεία. Και έχουν και κάποιες ψηλοεξαιρέσεις για το θέμα της ικανότητας Ι1, Ι2, Ι3 στους διαγωνισμούς των σωμάτων ασφαλείας. Τελεία. Δηλαδή δεν υπάρχει διάκριση με τους άντρες συνάδελφους τους. Και οι άντρες συνάδελφοί τους, οι άντρες στρατιώτες που υπηρετούν θητεία, μοριοδοτούνται. Πώς τα παίρνουν τα μόρια, έχουν, λογίζεται ανάλογα με τους μήνες που έχουν υπηρετήσει, έτσι, και ανάλογα με την ειδικότητα. Αν τώρα, να το πούμε απλά, μία κοπέλα η οποία παρουσιάστηκε αυτές τις μέρες και σκοπεύει να πάει για ΕΠΟΠ, πολύ απλά θα πάρει μια ειδικότητα, θα της δώσουν μια ειδικότητα την οποία χρειάζονται οι ενοπλές δυνάμεις και θα έχει σίγουρα προτεραιότητα, γιατί θα έχει περισσότερα μόρια από άλλες κοπέλες ή από κάποια αγόρια τα οποία δεν έχουν υπηρετήσει στρατιωτική θητεία και κάνουν τα χαρτιά τους για ΕΠΟΠ. Τόσο απλό. Αυτό είναι. Δεν τους κάνουν χάρη. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε με ένα εξίσου σοβαρό θέμα.

0: Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Τελειώνει ο χρόνος πολύ γρήγορα, ρε γάμο. Τελειώνει ο χρόνος πολύ γρήγορα.
1: Να επεκτείνουμε την ώρα.
0: Θέλω να επεκτείνουμε την ώρα. Νομίζω ότι ναι, θα πρέπει να ζητήσουμε 2 ώρες. Δεν ξέρω, εσείς οι ακροτές μας τι λέτε. Πάρτε μας να μας πείτε. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Κωνσταντίνο Τερψίδη, ο οποίος είναι κτηνίατρος, απόστρατος, ταξίαρχος, κτηνίατρος των ενόπλων δυνάμεων. Μάλιστα, κύριε Τερψίδη, αν δεν κάνω λάθος, είσαστε ο ιδρυτής ή τέλος πάντων ένα από τα στελέχη που συνέτεινε στην λειτουργία των στρατιωτικών σκύλων.
2: Ναι, ο πρώτος ο οποίος ξεκίνησε την οργάνωση και τη λειτουργία του θεσμού των στρατιωτικά εργαζόμενων σκύλων.
0: Τώρα συζητούσαμε και το έχω γράψει στο armyvoice.gr. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Έχει δημιουργηθεί, δηλαδή έχουν στείλει όλους τους κτηνιάτρους, τη συντριπτική πλειοψηφία των κτηνιάτρων.
2: Ναι, για την καταπολέμηση της επιδημίας της ευλογιάς και τελευταία του
0: αυτό. Όχι ακριβώς έτσι, γιατί από, τουλάχιστον αυτά που μαθαίνω εγώ είναι ότι απλώς τους στείλαν τους ανθρώπους εκεί πέρα, δεν ξέρουν τι να κάνουν, θα τα έχουμε ξαναπεί αυτά, δεν ξέρουν τι να κάνουν, δεν είναι καν εξειδικευμένοι δηλαδή και κάνουν ουσιαστικά βοηθητικές εργασίες πηγαίνοντας σε διάφορους τόπους μακριά. Το θέμα είναι ότι αυτό δημιουργεί ελλείψεις πίσω. Και μία από τις σοβαρές ελλείψεις είναι ο τομέας των τροφίμων, τον οποίο τον είχε πάνω του η κτηνιατρική υπηρεσία. Συνεπώς υπάρχουν ελλειπείς μειωμένοι έλεγχοι στα τρόφιμα και αφορμή...
2: από ελλειπέστατους μέχρι στην καλύτερη περίπτωση να είναι μειωμένοι. Αλλά δυστυχώς αυτό που λέμε κτηνιατρική υποστήριξη αυτή τη στιγμή έχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Από όσο θυμάμαι, συζητούσαμε και για το θέμα των μαθητών που θα πάνε, των ανήλικων μαθητών που θα παρουσιαστούν σε αυτά τα summer camp, στις κατασκηνώσεις τέλος πάντων, για να εξοικειωθούν, λέει, και τα λοιπά. Και αυτό εκεί πέρα υπάρχει ένα σοβαρό θέμα.
2: Με ρωτήσαν, με πήραν γνωστοί συνάδελφοι, γιατί έχουν σταλεί ειδοποιήσεις, σχετικές ανακοινώσεις στα σχολεία για ενημέρωση των μαθητών. Είναι γεγονός ότι οι σχολές κάνουν αυτά τα summer campus, δηλαδή ταυτόχρονα με την θερινή διαβίωση των δικών τους σπουδαστών, καλούν και μαθητές λυκείου μιας συγκεκριμένης ηλικίας, προκειμένου να τους εξοικειώσουν, να τους ενημερώσουν για το έργο τους. Το θέμα είναι ότι οποιοδήποτε τμήμα πρόκειται να βγει έξω στο πεδίο, πρέπει να προηγηθούν κάποιοι έλεγχοι του νερού, παραδείγματος χάρη, εάν κοντά είναι να κολυμπήσουν και του νερού κολύμβησης της θάλασσας, όλο της αλυσίδας των τροφίμων, από τον εφοδιασμό, συντήρηση, τα πάντα, αυτά πρέπει να ελεγχθούν. Όπως επίσης και να ενημερωθούν όλοι για τους κινδύνους που υπάρχουν όταν βγαίνεις έξω, π.χ. φίδια. Π.χ. τελευταία πέσαν εμβόλια για την λύσα στις αλεπούδες. Ναι. Τι θα συμβεί όταν κατά τη διάρκεια της πορείας ο άλλος διαβεί έξω, δει ένα εμβόλιο δίπλα στα πουρνάρια. Κάτι πρέπει να κάνει. Για όλα αυτά προϋποθέτουν μια ασφάλεια, και αυτή η ασφάλεια γίνεται μετά από ενημέρωση από τους στρατιωτικούς κτηνίατρους. Είναι μέσα στο πλαίσιο της αποστολής τους. Λόγω του ότι οι κτηνίατροι έχουν διατεθεί η συντριπτική τους πλειοψηφία στις περιφερειακές ενότητες εδώ και 4 μήνες, και από ό,τι άκουσα μάλλον θα επεκταθεί και άλλο δίμηνο, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην κτηνιατρική υποστήριξη. Είπατε στην αρχή κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Αυτοί που πήγαν εκεί τι κάνουν?
0: Σας το έχω ξαναπεί, να το πω και δηλαδή. Έχω μια φίλη σε κτηνίατρο στην Πελοπόννησο κάπου, η οποία μου μεταφέρει ότι οι άνθρωποι θέλουν πάρα πολλά να προσφέρουν, αλλά δεν έχουν αντικείμενο.
2: Υπάρχουν μέρη όπου ουδέποτε εκδηλώθηκαν συμπτώματα ευλογιάς και απλά κάθονται και τους αναθέτουν ένα έργο το οποίο δεν είναι στην αποστολή τους. Το δεύτερο είναι ότι είναι εξειδικευμένο προσωπικό. Ο στρατός έχει επενδύσει πάρα πολλά. Οι δικοί μας συνάδελφοι είναι πραγματικά πάρα πολύ εξειδικευμένοι για εξειδικευμένα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι αφήσαν τα εργαστήρια, αφήσαν τα σκυλιά, αφήσαν τις κλινικές τους και τώρα είναι, υποστηρίζουν έξω του τις πολιτικές κτηνιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες πάρα πολλές από αυτές δεν έχουν έργο να τους αναθέσουν. Είναι πολύ. Εν τούτης όμως, όταν ερωτώνται τους θέλετε, αυτοί λένε στείλτε τους. Τζάμπα είναι.
3: Γιατρέ, να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
3: Από ό,τι έχω καταλάβει, η λύση για την ευλογιά των προβάτων είναι η μαζική θανάτωση των ζώων.
2: Ναι, αυτό είναι στα πρωτόκολλα που συμβαίνει λόγω της φύσεως του νοσήματος.
3: Δεν με αντέρεις. Αυτό, ναι. Οι στρατιωτικοί κτηνίατροι
0: δεν πάνε.
3: Που έχουν διατεθεί στις περιφέρειες.
2: Οι στρατιωτικοί κτηνίατροι πάνε επίσημα για αυτό που λέγεται επιδημιολογική επιτήρηση.
3: Πρακτικά
2: τι σημαίνει αυτό? Τους στέλνουν στα πίμνια,
3: ναι, ναι,
2: και τους λένε εάν δείτε συμπτώματα ή αν σας αναφέρουν κάτι το περίεργο να δείτε να μας το αναφέρετε.
0: Να βάλουμε και ένα εάν καταφέρουν, ναι, να φτάσουν εκεί. Γιατί τελευταία από όσο θυμάμαι τους κυνηγάνε, δεν τους αφήνουν να πάνε.
2: Και για τις δειγματοληψίες, για να παίρνουν σάλιο από το στόμα, να τα στέλνουν στα εργαστήρια κλπ. Όμως ο αριθμός των συναδέλφων που έχει εμπλακεί σε αυτήν την ιστορία είναι υπερβολικά πολύ μεγαλύτερος από τις πραγματικές ανάγκες. Και ξέρετε αυτό κοστίζει πολύ στο δημόσιο, έτσι. Δεν πάνε τζάμπα αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι γίνεται, γιατί κοστίζει, για πείτε
3: μου. Έδρας, με τα κοινήσεις.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Είναι και άλλα κρυφά έξω.
2: Το χειρότερο είναι ότι έχει μείνει η κτηνιατρική υποστήριξη του στρατεύματος. Να μην πω εντελώς απλούσα, αλλά με πάρα πάρα πολλά προβλήματα.
0: Με το θέμα των τροφίμων τι γίνεται.

0: την ενωσιακή νομοθεσία.
1: Για πάνω,
0: τήρηση των κανόνων χώρας.
1: Για σύντηση πάνω από πόσα άτομα?
0: Κοιτάξτε, πλέον είναι σχεδόν για τους πάντες. Mm-hmm. Εάν δηλαδή δεν υπάρχει χάσπ, κάποιοι το πιστοποιούν και κατά ISO 22.000.
1: Να πούμε με απλά λόγια τι είναι το HASP. Γιατί, να πούμε με απλά λόγια τι είναι το HASP. Αν πας ένα εστιατόριο, ας πούμε,
0: ναι,
1: πρέπει να είναι ξεχωριστά.
0: Είναι πάρα πολύ απλά. Ένα μνημόνιο ενεργειών. Είναι ένα ημερολόγιο όπου προβλέπεται να έχεις 5, 10, 15 φακέλους. Εντομοκτονία, τοξικοκτονία, παρακολούθηση θερμοκρασιών, συντήρηση ψυγείων. Όλα αυτά καταγράφονται, δηλαδή τεκμέρονται σε κάθε έλεγχο. Για να έχει σωστή τεκμηρίωση πρέπει η παρακολούθηση να είναι τακτικότατη σε άλλους καθημερινή και να προσυπογράφεται από ειδικό επιστήμονα. Για το στρατό και συγκεκριμένα για τις στρατιωτικές σχολές, αυτό γίνεται από τους κτηνίατρους. Όταν λείπει ο κτηνίατρος, ποιος θα παρακολουθήσει την ορθή λειτουργία αυτού του μνημονίου.
1: Πάντως, δηλαδή, να πω την αλήθεια, επειδή μίλησα και με αρμόδιους εκεί στο ΓΕΣ, μου είπαν ότι τουλάχιστον για τα summer camp έχουν, έχουν στείλει κτηνιάτρους ή κάτι τέτοιο. Έχουν μεριμνήσει. Όχι, όχι για την ακρίβεια. Νομίζω ότι κινητοποιήθηκαν μετά και είπαν ότι στην Ευελπίδων. Τώρα δεν θυμάμαι, μην μπερδέψω. Ή στη μία ή στην άλλη. Δηλαδή στην Ευελπίδρο μου είπαν ότι είχαν ήδη φροντίσει, ενώ στην άλλη θα φρόντιζαν.
0: Τουλάχιστον ξέρετε κάτι, νιώθω ευτυχής γιατί η συζήτηση που κάναμε και αυτή η δημοσίευση που κάνατε, μάλλον συνέγερε λίγο το πράγμα και δράσαμε προληπτικά.
1: Αυτό καταλαβαίνω ξέρετε, και εγώ. Να μπαίνετε συχνά στο Army Voice να πω στους
0: ακροατές. Ο ρόλος μας είναι κατεξοχήν συμβουλευτικός και προληπτικός. Προς Θεού, άμα συμβεί κάτι θα είναι ό,τι χειρότερο. Εμείς δεν θέλουμε να συμβεί κάτι, ούτε επιχαίρουμε το αν συμβεί κάτι. Α, είχαμε δίκιο. Μα άμα φτάσουμε να έχουμε δίκιο, τότε έχουμε κακό. Το θέμα είναι να μην γίνει το κακό. Και το ζητούμενο είναι γιατί να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Ξέρετε, οι ενόπλες δυνάμεις, ο στρατός, είναι πρότυπη λειτουργία στα θέματα προληπτικής, ιατρικής και κτηνιατρικής.
1: Εγώ πάντως θα καλέσω τους γονείς να σιγουρευτούν που θα στείλουν τα παιδιά
0: τους. Ας τους το διαβεβαιώσουν. Έχουν το νου τους.
2: Γιατρέ, να ρωτήσω κάτι. Πόσοι στρατιωτικοί κτηνίατροι υπηρετούν σήμερα, έχετε κάποια ένδειξη μεγέθους?
0: Ναι, κοιτάξτε, είναι περίπου γύρω και στους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων. Αν δεν απατώνουν, πρέπει να είναι γύρω στα 130-135 άτομα. Και έχουν διατεθεί 95 ή 97. Οπότε, η συντριπτική πλειοψηφία.
2: Οπότε το κβίε, το. Πώς το λέει, γάμα.
0: Το κβίε, το γάμα ακνό και το κενό. Είναι τα δύο μεγάλα μας κτηνιατρικά νοσοκομεία, Λάρισα Θεσσαλονίκη. Και τα βιολογικά εργαστήρια στην Πεντέλη. Ουσιαστικά είναι με τον διοικητή τους και άντε άλλον έναν αξιωματικό, επειδή κρατούν τα κλειδιά.
1: Και έχετε και την ευθύνη για τα τρόφιμα στα νοσοκομεία, σωστά?
0: Τα πάντα. Ό,τι απευθύνεται για ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων, των οικογενειών τους και αφορά ποιοτικό, υγειονομικό, τεχνολογικό έλεγχο τροφίμων, ποτών και υδάτων, είναι δουλειά δικιά μας.
1: Δηλαδή ακόμα έχουμε θέμα, ας πούμε, ενδεχομένως να προκύψει θέμα ακόμα και με τους ελέγχους του πόσιμου νερού στα στρατόπεδα που παρουσιάζονται.
0: Ναι, διότι το ΓΕΣ μετά από την ανάγκη να καλύψει την απέτηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης λέει ότι αυτά τα δείγματα μπορεί να κατευθύνονται στο χημείο του κράτους ή ξέρω εγώ σε άλλα εργαστήρια. Ξέρετε, εμάς όταν μας στέλνουν ένα δείγμα για εξέταση, μέσα σε δύο μέρες το πολύ έχουμε αποτέλεσμα και γνωματεύουμε το τι πρέπει να γίνει. Τα εργαστήρια έξω δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Οπότε είναι εύκολο.
2: Αυτή η δερματοληψία για το νερό, ας πούμε, για παράδειγμα, το πόσιμο νερό, κάθε πότε γίνεται?
0: Σε νερό το οποίο αποδεδειγμένα πληρεί τους κανόνες της νομοθεσίας και είναι υγιεινό μετά από ελέγχους, κάθε δύο μήνες μία φορά.
2: Μάλιστα.
0: Εάν όμως είναι προβληματικό ή μιλάμε για γεωτρήσεις, όπου εκεί τα πράγματα τροποποιούνται, είναι με τις, ανάλογα με τα φυσικά φαινόμενα.
1: Ή για παλές, ή για παλή ίδρυση σε στρατόπεδα και τέτοια. Θα σας ευχαριστήσω που ήσταν μαζί μας. Δυστυχώς έχει τελειώσει ο χρόνος. Είδατε,
0: καλά.
1: Όταν η κουβέντα είναι ενδιαφέρουσα, δυστυχώς.
0: Χαίρομαι διότι εάν κάναμε κάποια δουλειά στο επίπεδο της πρόληψης, είμαι ευτυχής. Είμαι ευτυχής διότι θα τελειώσω πολύ σύντομα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: 10 δευτερόλεπτα.
1: Πρέπει να κάνουμε αποφώνηση.
0: Ωραία, λοιπόν. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε λοιπόν και τον γιατρό, ευχαριστώ τον Θοδωρή Μπαρμπαρή που ήταν στον ήχο, τον Περικλήτο Ζαρζοβίλη που ήρθε, πρόφθασε εκεί.
2: Εγώ δεν ευχαριστώ.

0: την ΕΙΔΑΠ.
1: Λοιπόν, στο μικρόφωνο, όπως ακούστε εδώ, είναι η Ιωάννη Ηλιάδη. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Εγώ θα είμαι από απόσταση, θα είναι εδώ στο στούντιο.
0: Θα είμαι εγώ.
1: Ο Περικλής. Βεβαίως θα τα πούμε.
0: Θα μερινήσω να έρθω νωρίτερα πολύ. Για κάθε.
1: Καλή σας ημέρα και να προσέχετε.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σύμφωνα με τους οδικούς χάρτες για τους οδικούς στην πρωτεύουσα, για αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με ήπιες καθυστερήσεις στο τμήμα της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Σκαραμαγκάου στη συμβολή της περιφερειακής Εγάλεω επί της οδικής αρτηρίας εξόδου για την Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Περιμετρικά και στους δρόμους του λιμανιού στο Πειραιά σημειώνεται επίσης κίνηση, ενώ κατά τόπους στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας υπάρχει μποτιλιάρισμα. Αλλά κίνηση υπάρχει και στο ανωτικό ρεύμα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας της οδού Λιωσίων έως και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Ορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα και όχι συνολικό κυβερνητικό ανασχηματισμό προανήγγειλε σήμερα για την ερχόμενη Πέμπτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Οι επίσημες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση αυτή θα αφήσει κενό στο πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, το οποίο και θα καλυφθεί. Ταυτόχρονα θα ανακοινωθεί και ο αντικαταστάτης του Νίκου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν πρόκειται να αντικατασταθεί ο επιτελικός ρόλος στο Μέγαρο Μαξίμου του Γιώργου Μιλωνάκη με νέο πρόσωπο. Πρώτες δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για την Κοζάνη και το Αγρίνιο, καθότι ελεύθεροι με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εγγύηση ύψους 10.000 ευρώ έκαστος αφέθηκαν οι γονείς του φερόμενου εγκέφαλου του κυκλώματος. Θυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ασκήσει βαρύες διώξεις για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ η συνολική ζημιά για την περίοδο του 2019-2024 αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Την Δευτέρα περνούν το κατόφλι του ανακριτή. Οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο υπολογισμός των τόκων στις ρυθμίσεις προστασίας της πρώτης κατοικίας έπρεπε να γίνει επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής. Η δικαιοσύνη παραδέχεται το λάθος που φόρτωνε με υπέρογκα ποσά τους πολίτες, όμως η επιστροφή των χρημάτων δεν γίνεται αυτόνομα. Ανοίγει πλέον ένας τεράστιος κύκλος ατομικών αγωγών που προκαλεί πονοκέφαλους στις τράπεζες και τους σέρβισες, αλλά και στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης λόγω των κρατικών εγγυήσεων του προγράμματος Ηρακλής. Συναγερμός επικρατεί ακόμη στη Ρουμανία μετά από χθεσινή ισχυρή έκρηξη ναυτικού ντρόν στο εμπορικό λιμάνι της Κωνσταντζας. Το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας παραδέχτηκε ότι το ουκρανικό μη επανδρωμένο σκάφος που εξεράγει έχασε τον έλεγχο εξαιτίας ρωσικών ηλεκτρονικών παρεμβολών και παρασύρθηκε στα ρουμανικά ύδατα. Το ντρόν τελικά αυτοκαταστράφηκε στο λιμάνι χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, όμως οι ρουμανικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν ακόμα 3 ντρόν στις ακτές της χώρας. Αιματηρό επεισόδιο σήμανε χθες στην Μαύρη Θάλασσα. Τουρκικό αλλιευτικό σκάφος, το Τουρού 67, δέχθηκε επίθεση στα νυχτά της Σεβαστούπολης, δυτικά της Χερσονήσου της Κριμαίας. Από το πλήγμα το σκάφος υπέστη σοβαρές ζημιές και βυθίστηκε με αποτέλεσμα ένας ψαράς να χάσει τη ζωή του και άλλοι 4 να τραυματισμούν. Οι τραυματίες περισυνελέγησαν από παραπλέον τουρκικό σκάφος και παραδόθηκαν σε μονάδα της τουρκικής ακτοφυλακής, η οποία έσπευσε βαθιά μέσα στη ζώνη έρευνας και διάσωσης για να τους μεταφέρει σε νοσοκομείο. Το περιστατικό προκαλεί έντονη νευρικότητα, καθώς σημειώθηκε σε μία από τις πιο θερμές πολεμικές ζώνες. Επίσημη συγγνώμη προς την Αθήνα ήρθε με διάβημα από το Κίεβο. Εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Χεόρχη Τύχη, εξέδωσε ανακοίνωση για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε κοντά στη Λευκάδα. Η Ουκρανική πλευρά αποδίδει το περιστατικό στις ακραίες συνθήκες του πολέμου και εκφράζει την ευγνωμοσύνη για τη διαρκή στήριξη της Ελλάδας. Παγώνει κάθε ελπίδα για διπλωματική προσέγγιση στο Ουκρανικό. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο μιας συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρά την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου. Από το Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά πως δεν βλέπει κανέναν λόγο για τέτα-τέτ αν δεν προηγηθεί κάποια συμφωνία των εμπειρογνωμόνων. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ισχύως προς την Δύση, τονίζοντας ότι η ρωσική οικονομία παραμένει ισχυρή παρά τα 4 χρόνια πολέμου. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική είναι αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Είναι συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο.
6: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ακροατές του Μάχη FM, καλή σας μέρα, Σαββάτο σήμερα, 6 Ιουνίου 2026, είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον οικονομολόγο λογιστή Στέλιο Φωτόπουλο και τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή στην κονσόλα του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο. Μια ζωντανή εκπομπή για θέματα οικονομίας και όχι μόνο, η οποία ακολουθεί την εκπομπή για θέματα στρατού με την Ιωάννα Ηλιάδη και τον καλεσμένο του Περικλήτου Ζαζοβίλη. Και το θέμα το οποίο άνοιξαν και συζήτησαν μεταξύ άλλων ήταν και το θέμα της εθελοντικής στράτευσης γυναικών, η οποία έχει δύο, αν μου επιτρέπετε, στοιχεία. Το ένα είναι το επικοινωνιακό. Δένδιας, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ταρατατζούμ, πολύ μπλα μπλα, πολλές εξαγγελίες. Τελικά, 50 νεαρές κοπέλες πήγαν στο κέντρο εκπαίδευσης υλικού πολέμου στη Λαμία. Δεν ξέρω πόσες από αυτές θα μείνουν. Που σημαίνει ότι δεν ήταν ο αναμενόμενος αριθμός. Αν θέλετε την προσωπική άποψη του ομιλούντος, με βάση το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο έχουμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήσουμε αυτόν τον θεσμό να αποτύχει. Δυστυχώς τα στοιχεία δείχνουν ότι κάθε γενιά έχει λιγότερα παιδιά, άρα και κάθε κλάση έχει λιγότερους στρατεύσιμους. Από εκεί όμως μέχρι τις εικόνες τις οποίες είδαμε, μέχρι τις εξαγγελίες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και το πώς προετοίμασαν το θέμα επικοινωνιακά και μόνο, απέχει χιλιόμετρα μακριά. Επαναλαμβάνω, δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην αφήσουμε ή μάλλον να αφήσουμε το θεσμό να αποτύχει, αλλά από την άλλη κάποιοι θα πρέπει να βάλουν τα πίστια τους στην καρέκλα, να δουλέψουν και να μην έχουν την καρέκλα απλά για να κάθονται. Αυτά ως πρώτο σχόλιο και ως συνέχεια της εκπομπής της κυρίας Ηλιάδη.

0: Από την άλλη, να πούμε ότι οι φίλοι μας, οι Ουκρανοί, με μία ανάρτηση στο Twitter ζήτησαν συγγνώμη για το οπλισμένο θαλάσσιο drone το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα εκτός χωρικών υδάτων κατά τον κύριο Δέδια. Και όπως λέει και ένας γνωστός μου, τον οποίο την γνώμη σέβομαι και ακούω πάντα, όταν μου ζητά συγγνώμη, κάτι μου έχει κάνει. Άρα το γεγονός ότι βρέθηκε ένα θαλάσσιο drone, άγνωστο πώς, άγνωστο από πού μέχρι τώρα, γνωστή όμως η προέλευσή του και σίγουρα οπλισμένο με πάνω από 100 κιλά εκρηκτικής ύλης, που αντιλαμβανόμαστε όλοι με το φτωχό μας στο μυαλό τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, για ένα πλοίο το οποίο θα περνάει, για τους ίδιους τους ψαράδες οι οποίοι το βρήκαν και αφελώς, μπορώ να πω, το μετέφεραν σε λιμάνι στη Λευκάδα, κοντά σε σχολεία που βρίσκονται στην περιοχή, κοντά σε απλούς πολίτες, και δεν θρυνήσαμε θύματα. Με μια συγγνώμη καθαρίσαμε. Πάμε όμως γρήγορα και αμέσως στον πρώτο καλεσμένο της σημερινής εκπομπής, τον φίλο και γνωστό και καλό νομικό, τον Θωμά τον Καλοκύρη. Θωμά, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Φωτόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Εμένα θα μου επιτρέψει να σου μιλάω στον Νικό. Θεωρώ ότι ήταν επιβεβλημένη σήμερα η παρουσία σου στην εκπομπή και η γνώμη σου, καθώς δημοσιεύθηκε προχτές η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες για τον νόμο Κατσέλη. Η απόφαση είχε βγει από το Φεβρουάριο, τώρα έχουμε αρχές Ιουνίου, πέρασαν περίπου 4 μήνες, που ουσιαστικά ανατήθηκε στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου η απόφαση 6 του 2026 για τον υπολογισμό των επιτοκίων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, και εδώ θέλουμε τη βοήθειά σου.
1: Πράγματι είναι μια ιστορική απόφαση και η καθαρογραφή της που έγινε τώρα έχει πολύ μεγάλες συνέπειες. Γιατί τώρα βλέπουμε το σκεπτικό και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την εφαρμογή. Τι λέει η απόφαση? Κάτι που καταλάβαμε όλοι, για όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, οι τόκοι υπολογίζονται επί της εκάστοτες δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Επομένως, προφανώς, σε κάθε δόση οι τόκοι πρέπει να είναι πολύ μικρότεροι. Αυτό λέει ο Άρης Πάγος, ήθελε και ο νομοθέτης. Γιατί ο νομοθέτης, όταν ψήφισε τον νόμο και το συνέταξε, δεν προέβλεψε άλλο επιτόκιο τραπεζικό. Οπότε, προφανώς, ο νομοθέτης ήθελε να βοηθήσει όσους ενταχθούν να προστατεύσουν το σπίτι τους. Όσο εδώ καλά. Ένα ζήτημα λοιπόν που τίθεται είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα με την αναδρομικότητα. Ισχύει για το παρελθόν. Εδώ λοιπόν, κατά την άποψή μου, να είναι σαφές, δεν έχουμε αναδρομικότητα γιατί δεν έχουμε ένα νέο νόμο που αλλάζει ένα προηγούμενο. Ερμηνεύει ο Άρης Πάγος το πώς ισχύει ο νόμος από τότε προφανώς που ψηφίστηκε. Άρα σαφώς είναι από την έναρξη των ρυθμίσεων και όχι εφ' εξής. Δηλαδή η αναδρομικότητα είναι ούτως ή άλλως κάτι αναπόφευκτο.
0: Δεδομένη με βάση την ισχύ του νόμου και την ερμηνεία την οποία δίνει ο Άρης Πάγος. Θωμά, να σε ρωτήσω κάτι. Ουσιαστικά, για να το κάνουμε και όσο μπορούμε πιο κατανοητό, τι έρχεται και λέει ο Άρης Πάγος? Αλλάζει επί της ουσίας τους τόκους τους οποίους χρεώνονται οι δανειολήπτες οι οποίοι έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Για να το κάνουμε πολύ εύκολο και πολύ εύκολο κατανοητό για τους ακροατές μας, δεν αλλάζει το κεφάλαιο, δεν κουρεύει κάτι, μειώνει τους τόκους τους οποίους χρέωναν στα δάνεια τα οποία έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη.
1: Γιατί ακούσαμε και μόνο σε αυτά.
0: Ακριβώς. Γιατί ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα, και διόρθωσέ με, διάφορα από διάφορους, ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στον προϋπολογισμό, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο χρέος, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο τραπεζικό σύστημα. Μα δεν αλλάζει τίποτα για το τραπεζικό σύστημα. Μειώνει τα κέρδη τους.
1: Και μάλιστα, αν κανείς υπολογίσει σύμφωνα με τα δημοσιεύματα το πόσο θα κοστίσει αυτό, μιλάμε για κάποια δεκάδες εκατομμύρια. Οι τράπεζες έχουν και ήδη ένα δις αυτή τη στιγμή.
0: Τα οποία επαναλαμβάνω δεν σχετίζονται, ναι, και τα οποία επαναλαμβάνω και διόρθωσέ με, δεν σχετίζονται με τις εγγυήσεις τις οποίες έχει δώσει το ελληνικό δημόσιο στις τράπεζες με βάση το σχέδιο Ηρακλής.
1: Καθόλου.
0: Άρα δεν επηρεάζει ούτε τον προϋπολογισμό, ούτε την σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. Αυτό το οποίο επηρεάζει είναι τα κέρδη. Δεν πειράζει. Καλά κάνει. Μα επηρεάζει τις τράπεζες, όχι σε ό,τι αφορά τα κεφάλαια, όχι σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις τις οποίες έχουν πάρει, τα κέρδη τους και μόνο, τα οποία δεν σχετίζονται με τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου. Αυτό πρέπει να το λέμε. Δεν πειράζει, αδερφέ, να μειωθούν τα κέρδη τους. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και μάλιστα είναι προετοιμασμένοι, δεν τους πειράζει τόσο αυτό. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει, γιατί διαβάζω του πρωί δημοσιεύματα, γιατί λένε οι τράπεζες και οι services ότι οι νομικοί μας θα μελετούν και θα δώσουν πορίσματα κτλ. Και διαβάζω για παράδειγμα στην Καθημερινή σήμερα άρθρο το οποίο γράφει γρίφη για την απόφαση. Δηλαδή ότι υπάρχουν γρίφη για το μέλλον που θα δημιουργήσουν προβλήματα. Τι σημαίνει αυτό, τι λέει τώρα η τράπεζα, ότι ακόμα και έτσι να είναι, που ίσως είναι και λίγο λογιστικό. Τόκος στην πρώτη δόση είναι ένας τόκος, στη δέκατη δόση είναι 10 δόσεις τόκων, αφού σε κάθε δόση υπολογίζεται ο τόκος. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα λογιστικά προβλήματα που θα βρουν μπροστά τους. Και θα εφαρμοστεί για όλους. Γιατί αν οι τράπεζες πούν κάτι άλλο, βγάλουν μια έκθεση και πούν ότι πιστεύουν κάτι άλλο οι νομικοί τους, τότε ο κάθε ένας πολίτης αναγκάζεται να πηγαίνει σε δικηγόρο, να πηγαίνει στα δικαστήρια, για να βγει μια άλλη απόφαση που θα καταλήξει επίσης στον αεροπάγο, για να λύσει το ζήτημα του νέου υπολογισμού. Δηλαδή δεν. Μακάρι δηλαδή να αλλάξει κάτι άμεσα. Αυτό που πιστεύω και ολοκληρώνω με αυτό είναι ότι ο μόνος τρόπος να λυθεί αυτό άμεσα για τους πολίτες και για όλους είναι με νομοθετική παρέμβαση.
0: Θεωρείς δηλαδή ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου, το οποίο είναι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, δεν λύνει νομοθετικά το πρόβλημα των δανειοληπτών και θα πρέπει να προσφύγουν μετά ένας-ένας? Γιατί αν είναι έτσι, είναι τραγικό έτσι για το νομικό μας σύστημα.
1: Αυτό ακριβώς φοβάμαι, διότι και πάλι τίθενται ζητήματα ερμηνείας υπολογισμού. Και δεν είναι νόμος η απόφαση. Ερμηνεύει ένα νόμο του 10, ο οποίος δεν λέει τίποτα. Δεν λέει κάτι γι' αυτό. Αλλά σκεφτείτε πόσο απλό θα ήταν, γιατί μιλάμε για νόμο. Δεν μιλάμε ούτε για σύνταγμα, ούτε για ευρωπαϊκές δεσμεύσεις. Για ένα απλό νόμο τώρα. Η Βουλή να δώσει μια λύση.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήταν.
0: Θωμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το παρακολουθούμε το θέμα και τις επόμενες μέρες, υποθέτω και την επόμενη εβδομάδα, νομίζω ότι θα έχουμε αρκετά να πούμε πάνω σε αυτό το ζήτημα, καθώς θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και σε νομικό επίπεδο αλλά και σε πραγματικό επίπεδο, με βάση τους υπολογισμούς και τις λύσεις τις οποίες θα πρέπει να δοθούν. Βέβαια, ήδη με την εξαγγελία και με την πληροφορία ότι θα δημοσιευθεί η απόφαση, διάβασα από συναδέλφους ότι άρχισαν οι τράπεζες να δίνουν λύσεις, έστω και τηλεφωνικά, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το παρακολουθήσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Αν λοιπόν η ερμηνεία από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, που είναι ο Άριος Πάγος, δεν λύνει το πρόβλημα για τους Έλληνες πολίτες, αλλά θα πρέπει να προσφύγουν, όπως το καταλαβαίνω και όπως μας το εξήγησε πολύ απλά ο Θωμάς ο Καλοκύρης, και θα πρέπει να προσφύγουν δικαστικά ένας-ένας για κάθε περίπτωση για να πάρουν απόφαση, τότε έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αν δηλαδή μετά από τόσα χρόνια εφαρμογής και λειτουργίας του νόμου Κατσέλης, το οποίο, στον οποίο έχουν ενταχθεί χιλιάδες Έλληνες πολίτες, και έρχεται ο Άριος Πάγος, επαναλαμβάνω, το ανώτατο δικαστήριο, και δίνει μια ερμηνεία στον νόμο και αυτή η ερμηνεία δεν λύνει διαπαντός το πρόβλημα, έχουμε ζήτημα νομικό. Πέρα από τα υπόλοιπα που δημιουργεί, τα κοινωνικά, τα οικονομικά, τα πολιτικά, έχουμε ζήτημα λειτουργίας του νομικού μας συστήματος. Πάμε όμως στο δεύτερο καλεσμένο, στον φίλο, τον συνάδελφο, τον Γιώργο Παπαδημητρίου. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Σέλιο. Καλημέρα στους φίλους ακροατές.
0: Να υποθέσω ότι σε βρίσκω στην Καρδίτσα.
1: Ναι, θα ήθελα πολύ να είμαι πάνω στη μηχανή μου και να είμαι σε κάποιο πάσο Ελλάδα ή εξωτερικό, αλλά προς το παρόν ακόμα αυτό δεν είναι, είναι εφικτό.
0: Προς το παρόν, μέσω δηλώσεων. Κάτσε στο γραφείο να δουλέψεις, γιατί η περίοδος είναι δύσκολη. Γιώργο, ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης εχθές από το βήμα της Βουλής κάτι το οποίο όλοι εμείς το έχουμε ζητήσει από το μετερίζει του καθένας εδώ και πάρα πολύ καιρό, και δεν είναι άλλο από την αύξηση στο ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών. Το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών, το οποίο είχε νομοθετηθεί και θεσμοθετηθεί πριν από 12 περίπου χρόνια, παρέμενε έκτοτε στα 1.250 ευρώ. Να πω εδώ ότι ισχύει και κατά σχέσεις και από το ελληνικό δημόσιο. Παρέμενε στα 1.250 ευρώ την ώρα που ο μισθός έχει ανέβει στην διάρκεια, ο ονομαστικός μισθός στη διάρκεια αυτών των ετών, από τα 586, τα 780, τα 830, έχει πάει στα 920, και αυτό, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, δημιουργούσε προβλήματα. Εμείς φωνάζαμε, ζητούσαμε την αύξησή του, κάτι το οποίο εξήγηλε χτες ο κύριος Πιερακάκης, και προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το θέμα είναι, αναρκεί, όχι αυτό, αναρκεί το ποσό, αναρκεί το μέτρο. Την άποψή σου θα ήθελα, γιατί το έχουμε συζητήσει και για σε άλλα επίπεδα.
1: Χρειάζονται κάποια θεματάκια προς διευκρίνηση, όπως για παράδειγμα, αν για κάποιον λόγο υπάρχει μια καθυστέρηση στην καταβολή και καταβληθούν τρεις μισθοί μαζί, δηλαδή 3.920 τα 2.700.
0: Όχι μας μακριά. Ο μισθός και το δώρο οξυγένων, που είναι δύο μισθοί.
1: Ναι. Θα πρέπει λοιπόν εκεί να υπάρξει μια διευκρίνηση ότι το αφορολόγητο που ήταν 1.250 και θα πάει στα 1.600, θα πρέπει να περιλαμβάνει την κάθε καταβολή ξεχωριστά. Δηλαδή, αν είναι καταβολές τριών μισθών, άρα θα πρέπει και οι επιχειρήσεις να προσέχουν καταθέτουν πόσο μεταφέρουν στο λογαριασμό, να μην τα λαμβάνουν σωρευτικά. Γιατί τότε στην ουσία χάνεται όλο το μέτρο.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι για μένα που θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό για την προστασία των ανθρώπων που είναι χαμηλός ο μισθός. Δηλαδή, εάν πέσουν μαζί στο δώρο οξυγένου, ειδικά που είναι διπλός ο μισθός, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Αυτό είναι το ένα όσον αφορά, που εγώ θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό ότι θα πρέπει να προσεχθεί. Το δεύτερο που θέλω να το δούμε είναι ότι δεν υπάρχει ακατάσχετο όταν ο λογαριασμός είναι επαγγελματικός.
0: Γενικά δεν υπάρχει επαγγελματικός λογαριασμός.
1: Μπράβο. Λοιπόν, οι αγρότες δεν έχουν υποχρέωση, δεν είναι στις κατηγορίες των επιδηματιών που έχουν υποχρέωση, δεν έχουν δηλαδή υποχρέωση να έχουν επαγγελματικό λογαριασμό. Εάν κάποιος κάνει με επαγγελματικό λογαριασμό, τότε αυτομάτως κάνει το ακατάσχετο. Ποιο είναι το ακατάσχετο στους αγρότες? Κάτι ανάλογο, όχι ανάλογο, δυσανάλογο σε σχέση με τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, είναι 7.500 ευρώ ετησίως όταν γίνεται καταβολή επιδοτήσεων. Άρα, όπως καταλαβαίνεις, όταν θα μπουν 5 ειδών επιδοτήσεις, οι οποίες είναι 10.000 ευρώ, τα 2.500 φύγανε. Εξίσου το ίδιο πρόβλημα. Και φυσικά.
0: Και τώρα φεύγουν και πιο γρήγορα, γιατί είναι και μέσω της ΑΔΕ. Οπότε...
1: Ακριβώς. Ένα χέρι δίνει, το άλλο παίρνει. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι ότι αν το πάμε αναλογικά, τα 1250 στο 12 είναι περίπου 15.000.
0: Σωστά.
1: 12,
0: για τους αγρότες είναι τα μισά. 000.
1: Τα 7.500 και αυτά. Θα έπρεπε λοιπόν και αυτό να πάει αναλογικά. Δηλαδή, πόσο είναι στον ιδιώτη ή στον συνταξιούχο, να είναι και στους αγρότες το ίδιο πράγμα, γιατί εδώ οι καταβολές δεν γίνονται κάθε μήνα, γίνονται 1, 2, 3 φορές το χρόνο. Και έχει νομίζω και αυτό τη σημασία του.
0: Σωστά. Και εδώ, αν μου επιτρέπεις, γιατί εσύ το θέμα το ξέρεις, αλλά δεν είναι μόνο οι αγρότες. Είναι και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι οποίοι σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν κατασκευμένους λογαριασμούς και όλοι εμείς οι οποίοι κινούμαστε έξω και καταλαβαίνουμε λίγο ως πολύ τι συμβαίνει στην αγορά, ξέρουμε ότι όταν έχεις μεταφέρει ως ελληνική πολιτεία το σύνολο της δραστηριότητας μιας επιχείρησης, μικρής, μεγαλύτερης, μεσαίας, μέσω τράπεζας, θα πρέπει να του δώσεις και τη δυνατότητα να δουλεύει. Όταν αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν έχει εμπορικό ακατάσχετο λογαριασμό, μέσω του οποίου δεν θα δέχεται μόνο τις εισπράξεις από τους πελάτες του και από τα POS, θα πρέπει να πληρώνει τα ενοικιά του. Σωστά. Σωστά. Θα πρέπει να πληρώνει το προσωπικό του. Θα πρέπει να πληρώνει τους προμηθευτές του. Γιατί όλα πια πρέπει να γίνονται υποχρεωτικά μέσω τράπεζας. Δεν μπορεί, αδερφέ, εσύ ως ελληνική πολιτεία να μην του δίνεις το δικαίωμα να έχει έναν ακατάσχετο εμπορικό λογαριασμό για να πραγματοποιεί όλες αυτές τις δραστηριότητες τις οποίες εσύ του έχεις επιβάλει να κάνει μέσω της τράπεζας.
1: Στέλιο, δεν ξέρω αν θα έπρεπε κάποια στιγμή να βάλουμε κάτι και να δούμε ποια είναι η σειρά προτεραιότητες όσον αφορά τις υποχρεώσεις στις πληρωμές. Δηλαδή, προηγείται ο ΕΦΚΑ και μετά είναι ο προμηθευτής και μετά είναι το ΦΠΑ. Λέω, σκέφτομαι φωναχτά. Πρέπει να υπάρχει μια προτεραιοποίηση στο τι είναι και τι δεν είναι. Και δώσουμε σαν εμπορική επιχείρηση έναν εμπορικό, έναν επαγγελματικό λογαριασμό ακατάσχετο, από τον οποίο να με υποχρεώνεις ή να πληρώνω από εκεί μόνο αυτά που έχουν καθοριστεί. Λέω εγώ τώρα. Μπορεί να κάνω και λάθος. Απλά σκέφτομαι φωναχτά.
0: Όχι, δεν κάνεις καθόλου λάθος. Είναι η πραγματικότητα αυτή. Όταν έχεις υποχρεώσει το σύνολο της εμπορικής δραστηριότητας, το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας να διακινείται μέσω των τραπεζών, δεν μπορεί να μην δίνεις στον επαγγελματία, και γνωρίζουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι το 90-95% της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, να μην του δίνεις τον εμπορικό λογαριασμό που ζητάνε όλοι τα επιμελητήρια και όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι της χώρας για να πραγματοποιεί αυτά που εσύ έχεις νομοθετήσει. Γιατί αν το πάρουμε ανάποδα, αυτός ο άνθρωπος επί της ουσίας τον υποχρεώνεις μέσα σε εισαγωγικά, όταν δεν έχει ακατάσχετο λογαριασμό, να δίνει μαύρα. Να παίρνει μαύρα. Δηλαδή, περνάς στο σκοτεινό, στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, αυτόν ο οποίος θέλει να είναι νόμιμος.
1: Ξέρουμε ότι είναι το ίδιο που είχε γίνει πριν από μερικά χρόνια, όταν ο θεϊκός νόμος Κατρούγκαλου, που έλεγε ότι 20% επί των καθαρών κερδών σου βάζω ασφαλιστική φορά. Και τι λέγαμε τότε, μην μου κόβετε τίποτα άσπρο, κάντε τα όλα μαύρα, γιατί δεν είναι δυνατό να κάνουμε τα βατζή στο κεφάλι μας τον Κατρούγκαλο. Θα πρότεινα μάλιστα εδώ με
0: αυτοί που μπορούσαν, γιατί αυτοί που δεν μπορούσαν κλείσανε. Να σου θυμίσω τους ασφαλιστές οι οποίοι ή κλείνανε ή γίνονταν υπάλληλοι σε μεγαλύτερες εταιρείες. Αυτό έγινε.
1: Έτσι. Να πω και κάτι, αν δεν έχουν στις πανελλαδικές, μια και μιλάμε για λογαριασμούς. Εάν δεν έχουν, δεν παρακολουθείς γιατί έχουν μεγαλώσει τα παιδιά πλέον, εάν δεν έχουν δοθεί τα θέματα για τα μαθηματικά, θα μπορούσαν να βάλουν μαθηματικά θέματα στα μαθηματικά στους υποψήφιους, στους μαθητές για τις πανελλήνες, να βρουν τι εννοεί ο ποιητής όταν λέει ρύθμιση 72 δόσεων και ποια παίζουν, ποια εντάσσονται και ποια δεν εντάσσονται στα προσερύθμιση.
0: Αυτό είναι.
1: Αν το βρουν αυτό, εγώ, αδερφέ, αλήθεια σου λέω, θα κλείσω το γραφείο και θα πάω σε έναν από τους μαθητές και να πω, παιδιά, κάντε με υπάλληλο σπίτι μου τι θέλετε να κάνω. Αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο.
0: Δεν ξέρω αν είναι μαθηματική εξίσωση ή αν είναι σταυρόλεξο. Ξέρεις, αν το πάρουμε από δύο πλευρές, το πρώτο θέμα είναι το πολιτικό. Μόλις πριν ένα μήνα, σε επίκαιρη ερώτηση δική μας, η υφυπουργός εργασίας, η κυρία Ευθυμίου, μας έλεγε ότι δεν κάνουμε ρύθμιση καινούργια νομοθετική και παραμένουμε στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, γιατί οι Έλληνες θα πρέπει να αποκτήσουν κουλτούρα πληρωμών. Και ένα μήνα μετά, υπό την πίεση την δημοσκοπική, την εκλογική, όπως θέλεις πες τη, έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και εξαγγέλει την ρύθμιση, τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία θα ισχύσει από τις 15 Ιουνίου και μετά. Δηλαδή μέσα σε ένα μήνα απέκτησαν οι Έλληνες κουλτούρα πληρωμών. Θα μας τρελάνουν τελείως.
1: Στέλιο μου, δεν είναι. Είναι πολύ καιρό και δεν είναι η κουλτούρα πληρωμών. Απέκτησαν οι διοικούντες.
0: Όχι μόνο.
1: Οι διοικούντες πρέπει να παρακολουθούν πάρα πολύ ενόργανη γυμναστική. Ασκήσεις εδάφους, εκεί που γίνονται οι κουλτούμες πολλές. Έτσι, είναι απίστευτα πράγματα. Η κουλτούρα πληρωμής, για να αποκτήσει κάποιος κουλτούρα πληρωμής, πρέπει να έχει για να πληρώσει. Το δεύτερο είναι, δηλαδή, αυτό το κοροϊδευτικό
0: εξαιρετικά. Είναι κοροϊδία, Γιώργο μου, όταν κάθε μήνα τα λεξιπρόθεσμα αυξάνονται, το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται, είτε στην εφορία, είτε στα ασφαλιστικά ταμεία, είτε στις τράπεζες, είτε και στις εταιρείες ενέργειας, είναι κουτό, είναι αυτοκτονικό να μην αντιλαμβάνεσαι ότι οι πολίτες στους οποίους κυβερνάς δεν μπορούν να πληρώσουν.
1: Όχι, ρε Στέλιο, δεν είναι αυτό για μένα. Ξέρεις ποιο είναι αυτό? Τι είπε η κυρία Ευθυμίου, μίλησε για κουλτούρα πληρωμής. Τώρα θα με αναγκάσεις να πολιτικολογήσω. Λέω λοιπόν το εξής πάρα πολύ απλό. Τολμάει η κάθε κυρία Ευθυμίου να μιλήσει για κουλτούρα πληρωμής, για κουλτούρα πληρωμής, με μισό δις χρέος στο κόμμα στο οποίο ανήκει? Πλάκα μου κάνεις τώρα? Δηλαδή, μην μιλάω τώρα σαββατιάτικα. Είμαι καλά, μια χαρά ήρεμος εδώ πέρα και προσπαθώ να περάσω ένα ωραίο Σαββατοκύριακο.
0: Όχι, δεν ήταν. Είτε εντός, είτε δεν είχα σκοπό να σε συγχύσω.
1: Είναι απίστευτο, ρε φίλε.
0: Φυσικά.
1: Ποιος μου μιλάει εμένα, ποιος μου κουνάει το δάχτυλο και μου μιλάει για
0: αυτός που σου λέει, Γιώργο μου, ότι έχει ρυθμισμένα τα χρέη και όπως εσύ πολύ καλά αντιλαμβάνεσαι, εσύ, εγώ και ο τελευταίος συνάδελφος που έχει διαβάσει δύο ισολογισμούς, δεν υπάρχει χρέος ρυθμισμένο όταν κάθε χρόνο αυξάνεται. Και ισούται με τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή την οφειλή που είχε ο ισολογισμός της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ τον προηγούμενο χρόνο, συν τους τόκους που έτρεξαν την τρέχουσα χρονιά. Που σημαίνει ότι δεν έχει πληρώσει ούτε τόκους ούτε κεφάλαιο. Και σου λέει ότι αυτό το χρέος είναι ρυθμισμένο.
1: Κράτα σε παρακαλώ ένα θέμα, γιατί πρέπει να το δούμε και σε επίπεδο συζήτησης, αλλά κυρίως σε επίπεδο βουλής εσύ. Σου δίνουν λοιπόν τα tips. Οι επιδοτήσεις, επειδή δεν δίνονταν ποτέ στην ώρα τους από τον ΟΠΚΙΠΕ, η εκάστοτε κυβέρνηση έπαιρνε δάνεια από την Τράπεζα Περιόδου.
0: Το έχουμε φέρει. Το έχουμε φέρει ήδη. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Το έχει φέρει ο Κυριάκος Αβελόπουλος σε συνεργασία με τον Κώστα τον Μπούμπα, ο οποίος είναι εξαιρετικός.
1: Είναι
0: από τις ΣΕΡΕΣ. Ναι, έχετε μιλήσει. Μέσω του ΕΛΕΓΕΠ, ο ΕΛΕΓΕΠ έπαιρνε δάνειο όλα τα χρόνια.
1: Η καταβολή των τόκων είναι 10 δισεκατομμύρια, έτσι.
0: Είναι γύρω στα 180 με 200 εκατομμύρια δάνεια οι τόκοι μόνο από την Πειραιώς. Και ήρθε η κυβέρνηση αυτή η κυβέρνηση των Αρίστων, η οποία τι είπε? Έλα ρε αδερφέ, επειδή κάθε χρόνο εμείς αργούμε να πληρώσουμε και κάθε χρόνο παίρνουμε δάνειο.
1: Βάζουμε στον προϋπολογισμό τους στόχους που θα καταβάλουμε για δάνειο.
0: Όχι μόνο αυτό. Έλα να κάνουμε μια σύμβαση πενταετή, γιατί για τα επόμενα πέντε χρόνια θα συνεχίσουμε να αργούμε, αλλά θα συνεχίσουμε να έχουμε ανάγκη από δάνεια, αλλά θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε τόκους. Έλα να κάνουμε μια σύμβαση πενταετή, γιατί εμείς το ξέρουμε και του χρόνου δεν θα κάνουμε τη δουλειά όπως πρέπει και θα χρειαστούμε δάνεια.
1: Είναι τραγικό. Να περιμένουμε ότι αυτό θα αλλάξει τώρα που ανέβει η ΑΔΕ.
0: Η ΑΔΕ γιατί να το αλλάξει? Έχεις εσύ στοιχεία ότι η ΑΔΕ έχει αρχίσει από το Μάρτι να πληρώνει στην ώρα της και άρα αυτό θα αλλάξει? Έχει καταγγείλει τη σύμβαση με την Τράπεζα Πειραιώς. Ο ΕΛΕΓΕΠ, ο οποίος το μόνο το οποίο θα έπρεπε να κάνει είναι να παίρνει τα χρήματα και να τα δίνει στην ώρα του. Γιατί να δανείζεται ο ΕΛΕΓΕΠ, Γιώργο μου? Γιατί να δανείζεται? Όταν θα μπορούσε, όπως ξέρω, να παίρνει και χρήματα από την Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς τόκο. Λέω εγώ τώρα.
1: Ο κ. Στουρνάνος όμως είπε ότι αυξήθηκε, είμαστε σε αγοραστική δύναμη καλύτερα από την Ευρωβουλή. Σωστά. Κάτι ξέρει αυτός ο άνθρωπος που δεν το ξέρω εγώ.
0: Προφανώς. Και αυτοί που λένε ότι δεν τους φτάνει ο μισθός μετά τις 15-20 του μήνα είναι απλά λαϊκιστές.
1: Ωραία θα περάσουμε και φέτος.
0: Φυσικά και ωραία θα περάσουμε και φέτος και φυσικά και ωραία θα περάσουμε με τις αποφάσεις τις οποίες διαβάζουμε. Το ΣΤΕ έβγαλε μια απόφαση με την οποία κρίνει συνταγματικό το τεκμαρωτό εισόδημα για τους ιδιοκτήτες ταξί. Έτσι. Όταν την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον πριν δύο εβδομάδες, ήρθε η κυβέρνηση, η οποία πέρασε με νόμο και σε ένα άρθρο, το είπαμε εμείς, το καταγγείλαμε εμείς ότι ήρθατε τώρα να περάσετε νόμο, στον οποίο λέτε ότι μέσα στα κριτήρια αμφισβήτησης του τεκματού εισοδήματος είναι και η ανηλικότητα. Τι λέτε, αδερφοί? Από το 2023 σας το φωνάζουμε και φτάσαμε στο 26 να πείτε ότι κριτήριο αμφισβήτησης του τεκματού εισοδήματος είναι αν είναι ο άλλος ανήλικος. Σοβαρά μιλάτε?
1: Και
0: αυτά, το ΣΤΕ δεν τα είχε δει 3 χρόνια. Και τα έβγαζε όλα συνταγματικά. Σοβαρά μιλάμε.
1: Οι αιτήσεις αμφισβήτησης ήταν ελαχιστότητες, έτσι. Και φυσικά με τα κριτήρια του να πας να αμφισβητήσεις, να κρέμονται από κάτω μία σειρά πράγματα, τα οποία σαν σου λένε ξεβρακώσω που είσαι και φύγε.
0: Θα πρέπει να έχεις χαρτί ότι είσαι στην εντατική. Θα πρέπει να έχεις χαρτί ότι είσαι στην εντατική όλο τον χρόνο και δεν δούλεψες για να αμφισβητήσεις το τεκματό εισόδημα. Και πάλι δεν είμαι σίγουρος. Γιατί μπορεί να έχει τάξει και κανένα λογαριασμό ΔΕΗ ή και κανένα ασφάλιστο το οποίο επειδή ήσουν στο νοσοκομείο και δεν το είχε σκόψει και δεν το πήρε είδηση. Και άρα να στο, με βάση τις έμεσες τεχνικές ελέγχου, να το θεωρήσουν ως εισόδημα πραγματικό και να στο χρεώσουν και αυτό. Και άρα να καταπέσει η αίτηση που θα έκανε για αμφισβήτηση του τεκμηρίου. Τι λέω τώρα εγώ?
1: Τώρα σε φίλε, δίκιο έχεις.
0: Δίκιο έχουμε, Γιώργο μου, αλλά πού να το βρούμε? Αυτά. Κάτι άλλο.
1: Προσπαθούμε καθένας ότι από το μετερίζει το όπως μπορεί.
0: Κάτι άλλο από το, μετερίζει των αγροτών στην Θεσσαλία.
1: Είναι εξαγριωμένοι γιατί δεν βγήκαν και ετοιμάζουν πάλι και κινητοποιήσεις. Πάλι καθυστερούν πάρα πολύ πληρωμές. Είναι οι αγρότες φυσικά κόπηκαν όλα τα προγράμματα γιατί βρήκαν κάποιους απατεώνες, οπότε τους κόψαν όλους.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα που είπες απατεώνες και τους κόψαν όλους και όταν είχαν μπλοκάρει τους λογαριασμούς του Ανεστίδη, ναι. Τον αγροτό συνδικαλιστή, ο οποίος μια δημοκρατία ήταν ο άνθρωπος, έτσι, και το έλεγε.
1: Ναι, τον μπλοκάρανε πριν τα Χριστούγεννα τον τους ξεμπλοκάρανε πριν από λίγες μέρες.
0: Πριν από λίγες μέρες με βούλευμα. Τον είχαν κάνει ταινία τον άνθρωπο και τον είχαν.
1: Ναι, τον είχαν βγάλει στα μανταλάκια, ό,τι κάθε καρδιά σκαρδί. Τώρα πέρασε αβαβά, δεν τον πήρε χαμπάρει κανένας.
0: Και αυτός 6 μήνες που ζούσε. Με δανεικά.
1: Έτσι, αυτός 6 μήνες αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να βρει κάποιον τρόπο να κάνει την παραγωγή του, να ζήσει οτιδήποτε. Λοιπόν, τον ξεφτυλίσανε, τον κατακρεουργήσανε. Όλοι αυτοί οι εξαιρετικοί δημοσιογράφοι, δημοσιογραφίσκοι τους λέω εγώ, γιατί δεν έχουν ίσιο κρέας, γιατί το μόνο που τους νοιάζει είναι η επικεφαλίδα να κάνει το κρότο, δεν τους νοιάζει η ουσία. Για να μην σουμπιδώνουν τους πάντες, το θέμα το τηλεοπτικά το σήκωσε πριν από λίγες μέρες, το έμαθα από συνάδελφο ο Χαριτάτος,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω σε ποιο κανάλι είναι,
0: στο όπερ,
1: το έκανε ο άνθρωπος προς τιμήν του και μπράβο το. Πού είναι εκείνοι όλοι οι οποίοι ευαγγελίζονται το τίμιο, το έντιμο, την ενημέρωση του κόσμου κλπ? Τρίχεις καθαρές. Όταν πέφτει σαν την Νίνα, σαν το τσακάλι πάνω στη σάρκα, και μετά, εγώ σου λέω ότι ο Ανεστίδης ήταν απατεώνας. Έστω ότι ήταν. Λοιπόν, το βγάλεις λοιπόν αρχικά και τους λες, σου μπλοκάρεις λογαριασμούς. Γιατί υπήρχε λοιπόν πάρα πολύ. Τώρα που ξεμπλοκάρισαν, γιατί δεν παίζει με το ίδιο μέγεθος? Στο ίδιο επίπεδο. Εννοώ τηλεοπτικά και σε χρόνος. Γιατί τότε μιλάμε, γινόταν το Ελλανάτης, έτσι.
0: Είχαμε και τους κριτές. Γιατί είμαστε και οι δύο άνθρωποι της πιάτσας. Γιατί μπλοκάρει τους λογαριασμούς το ΙΑΔΕ ή το ελληνικό δημόσιο? Για διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου. Σωστά. Σωστά. Ο Ανεστίδης έχει περιουσία.
1: Έχει
0: περιουσία. Μπορούσε να πάει να κάτσει πάνω στην περιουσία του και να διασφαλίσει τα συμφέροντα του δημοσίου.
1: Και
0: δεν το προσωποποιώ τώρα στον Ανεστίδη, γιατί δεν τον ξέρω καν.
1: Αναφερόμαστε στον Ανεστίδη, στον Κώστα. Εγώ τον ξέρω προσωπικά και έχω περάσει και αρκετές φορές το διάστημα των κινητοποιήσεων από το
0: Αμάργαν. Δεν τον ξέρω, δεν έχουμε βρεθεί
1: ποτέ στον Ανεστίδη. Αναφέρομαι στον Κώστα επειδή ήταν το θέμα του ονόματός που έπαιξε πάρα πολύ σοβαρό ρόλο και ο άνθρωπος κατακρεουργήθηκε πάνω από αυτό.
0: Εγώ άλλου θέλω να καταλήξω. Ποια είναι η υποχρέωση του δημοσίου? Να διασφαλίσει τα συμφέροντά του. Μάλιστα, έχει περιουσία, ναι. Αν θες λοιπόν να διασφαλίσεις τα συμφέροντά σου, πας και κάθεσαι πάνω στην περιουσία του. Δεν πας να τον εξοντώσεις. Γιατί το να τον δεσμεύσεις.
1: Το μπλοκάρισμα του λογαριασμού είναι εξόντωση.
0: Γιατί το να δεσμεύσεις σε έναν αγρότη, σε έναν επαγγελματία τα πάντα, είναι φυσική εξόντωση. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι.
1: Όχι, έτσι είναι.
0: Okay.
1: Έτσι είναι.
0: Όχι, λέω μήπως εγώ είμαι παράλογος.
1: Όχι, άρα λοιπόν δεν μπορεί κανένας από αυτούς που δώσαν αυτή την εντολή να ισχυριστεί ότι αυτό το έκανε για ασφάλιση του δημοσίου. Το έκανε για να εξοντώσει τον άνθρωπο. Γιατί του ενοχλούσε, εγώ έτσι το βλέπω σαν πολίτη, από τρίτο, που δεν πρόκειται για το κόμμα, που δεν με νοιάζει κανένα κόμμα. Εγώ έτσι το βλέπω. Ότι έτσι είσαι, φίλε Ανεστήρη, εσύ που είσαι δικό μα και μα έχει απέναντι, κάτσε να είσαι τέτοιο κανόνα. Και α πούμε, κάποιο να μου πει ότι δεν είναι έτσι.
0: Κύριε, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλή δουλειά.
1: Να είμαστε καλά.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.
0: Yeah, yeah.

Μαθάκια με αυτά δεν προλάβαμε να πούμε πολλά για την επερχόμενη ρύθμιση στη φορολογική διοίκηση αλλά και στα ασφαλιστικά ταμεία των 72 δόσεων, το οποίο θα έρθει και θα ψηφιστεί και θα αρχίσει να λειτουργεί ως πλατφόρμα μετά τις 15 Ιουνίου για αυτούς οι οποίοι έχουν οφειλές μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023, δεν έχουν αφήσει χρέη μετά ή αν έχουν αφήσει χρέη μετά τα έχουν ρυθμίσει. Αλλά αν τα έχουν ρυθμίσει και έχουν μέσα και τις οφειλές της 31 Δεκεμβρίου του 2023, γιατί δεν μπορείς να κάνεις διαχωρισμό στην πλατφόρμα. Αυτά τα 31, οι οφειλές οι οποίες ήταν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023 δεν μπορούν να μπουν στην καινούργια ρύθμιση, άρα θα συνεχίζεται να πληρώνουν το 12 δόσεις. Πού τους βρίσκεται αυτούς? Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σκέφτονται, νομοθετούν και προτείνουν αυτά τα πράγματα που μπορείτε να πείτε?

ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, κυριολεκτικά ό,τι να είναι. Γι' αυτό λέμε πάρα πολλές φορές. Ένσημα. Ένσημα. Κάποιοι πιστεύουν ότι το ένσημο είναι κάποιο σπάνιο πτηνό το οποίο ζει στον Αμαζόνιο. Κάποιοι, όπως είπε ο πρόεδρος Ελληνικής, ο Κυριάκος Βελόπουλος, έχουν περισσότερα σπίτια από ό,τι ένσημα στην κυβέρνηση. Ναι, αλλά κάποιος τους ψήφισε, αδερφέ. Κάποιος ψήφισε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να αντιληφθούν το κανονικό, επαναλαμβάνω. Μπαίνουν, θα μπουν σε αυτό το οποίο θα το ονομάσουν ως λύση για το ιδιωτικό χρέος, τη νέα ρύθμιση νομοθετική, η οποία θα είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026, γιατί μετά την 1η-1η 27 τα προβλήματα του ιδιωτικού χρέους είναι γνωστό ότι θα έχουν λυθεί, αλλά μπας περιπτώσει. Θα λειτουργήσει για 6 μήνες. Θα μπουν οφειλές, οι οποίες αφορούν μέχρι 31η Δεκεμβρίου του 2023, όχι από εκεί και πέρα. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να ρυθμιστούν με 12 ή 24 δόσεις. Αυτός ο οποίος είχε ρυθμίσει μέχρι τώρα δεν μπορεί να τις μεταφέρει τις οφειλές του στην καινούργια ρύθμιση. Τι να πω. Ό,τι του φανεί του λέω, Στεφανή.

0: Καλημέρα. Ναι, έχουμε μια παρέμβαση. Παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Φωτόπουλε. Λέγω Μιχάλης Αλεξόπουλος, είμαι ακροατής της εκπομπής και του σταθμού. Ήθελα να ρωτήσω κάτι κοινοβουλευτικό. Επειδή παρακολουθώ τη Βουλή μέσω του YouTube, δεν ξέρω κατά πόσο είναι νόμιμο το ότι η Βουλή λειτουργεί αυτή τη στιγμή με κάποιους βουλευτές λιγότερο, δεν λειτουργεί ένα παρτία με τους 300 ως πρέπει.
0: Λέτε το γεγονός ότι δεν έχει 300 βουλευτές, αλλά έχει 297.
1: Ναι, ναι. Εδώ... αυτό είναι νόμιμο κατά το Σύνταγμα ή κατά το κανονισμό?
0: Κατά το Σύνταγμα οι βουλευτές μπορεί να είναι από 200 έως 300.
1: Ναι. Επίσης και κάτι άλλο που θα ρωτήσω κοινοβουλευτικό πάλι. Ξέρουμε ότι κάθε φορά η σύνθεση της Βουλής δημοσιεύεται στο φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως.
0: Η σύνθεση
1: της Βουλής. Εδώ και χρόνια, από ό,τι ξέρω, δεν γίνεται τέτοια δημοσίευση.
0: Τι εννοείται η σύνθεση της Βουλής? Οι βουλευτές οι οποίοι έχουν εκλεγεί?
1: Όχι, όχι. Όταν συνθέτεται η Βουλή, από όσο ήξερα και παλαιότερα, γινόταν δημοσίευση της συνθέσεως της Βουλής στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως.
0: Με την ορκομοσία.
1: Αυτό έχει πάρει εδώ και καιρό να ισχύει. Δεν ξέρω αν.
0: Με την
1: ορκομοσία
0: της Βουλής και σε κάθε κοινοβουλευτική περίοδο αναρτώνται τα ονόματα των βουλευτών. Και ανάλογα με το αν παρετηθούν κάποιοι ή αντικατασταθούν ή. Αυτό μεταβάλλεται στη διάρκεια της κάθε κοινοβουλευτικής περίοδου. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται νόμιμα ή νομότυπο. Αυτό νομίζω ότι είναι...
1: Ναι, αλλά ναι, ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Απλώς αυτό τώρα με τους λιγότερους βουλευτές δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα στο κοινοβουλευτικό έργο εν γέννη.
0: Τι εννοείται, στο να βγουν άκυρες οι αποφάσεις ή οι νόμοι της Βουλής? Όχι, σε καμία περίπτωση. Έχει αποφανθεί.
1: Ακόμα και στις ψηφοφορίες.
0: Όχι, έχει προβλέψει.
1: Υπάρχει κάποιο κόλλημα νομικό ή κοινωνικό?
0: Ο νομοθέτης έχει προβλέψει γι' αυτό, εξ όσων γνωρίζω. Τα προβλήματα είναι άλλα. Το θέμα είναι ότι έχουμε μια Βουλή στην οποία, όπως είπε και ο κ. Ξοβελόπουλος χτες στα παραπολιτικά, οι περισσότεροι εκ των βουλευτών δεν πατάνε. Έχουμε μια Βουλή η οποία με πρόσχημα τον κορονοϊό λειτουργήσε στις επιτροπές της, οι οποίες επιτροπές είναι αμοιβόμενες για τους συμμετέχοντες βουλευτές, λειτουργήσε με WebEx και εξ αποστάσεως, και αυτό δεν άλλαξε μετά το πέρας της περίοδου του
1: κορονοϊού,
0: και συνεχίζει η Βουλή να συνεδριάζει μέσω WebEx και ο πρόεδρος της Βουλής να το ανέχεται και οι προεδρεύοντες να το ανέχονται.
1: Ουσιαστικά κάποιοι... από ό,τι καταλαβαίνω η Βουλή λειτουργεί πάλι ακόμα υπό καθεστώς κορονοϊού.
0: Σε ό,τι αφορά τις επιτροπές, ναι. Σε ό,τι αφορά την ολομέλεια, το βλέπετε και μόνοι σας, νομίζω. Και αυτό είναι κάτι
1: το
0: οποίο
1: δεν αποτελεί
0: τιμή.
1: Είναι μετρημένη σαν δάχτυλα
0: για
1: από
0: το κοινοβούλιο.
1: Και μόνο, δηλαδή...
0: το να είναι 5-10 άνθρωποι μέσα στη Βουλή, αυτό νομίζω ότι είναι ντροπή για όλο το κοινοβουλευτικό σύστημα. Αυτή είναι η άποψή μας και την εκφράζουμε ακόμα και όταν γινόμαστε δυσάρεστοι. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ.

0: Καλημέρα. Καλή. Δεν πειράζει. Πάμε στο προγραμματισμό της εκπομπής όπως τον έχουμε κάνει. Δεν ξέρω αν έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σε λίγο. Λοιπόν, αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι οι προσφυγές σε πολύ μεγάλο βαθμό διάφορων κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων, όπως ήταν οι αυτοκινητιστές, σχετικά με τη συνταγματικότητα ή όχι του τεγματού εισοδήματος, δεν τους δικαίωσε. Η κυβέρνηση το 2023 πέρασε τον νόμο, ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Θεοχάρης τότε έλεγαν από το βήμα του Κοινοβουλίου, από το βήμα της Εθνικής Αντιπροσωπείας, ότι αυτή θα είναι η κορονίδα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, η οποία τότε θα απέδιδε 500 εκατομμύρια και στην ολότητά της γύρω στα 3 δις. Και μετά κάθε χρόνο έρχεται και πανηγυρίζει γιατί μειώνει λίγα-λίγα τα τεκμήρια. Ας φύγουμε. Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί έχουμε τον Πάρη τον Παπαδάκη, φίλο και συνάδελφο βουλευτή, αν και η βουλευτική ιδιότητα δεν είναι επάγγελμα, βουλευτή Εύρου. Πάρη, καλή σου μέρα.
1: Μ' ακούτε?
0: Με μεγάλη χαρά και με μεγάλη ένταση. Σε ακούμε.
1: Γεια σας κύριε Χωτόπουλε. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Πάρη, χτες ή προχτές μάλλον, επισκέφτηκε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός. Πέρασε από τον Εύρο, αλλά το κυριότερο είναι ότι πήγε στη Βουλγαρία και συναντήθηκε με τον ομόλογό του. Στον Εύρο έχουμε μεταξύ πολλών άλλων και το εξής πρόβλημα, το πρόβλημα της διαχείρισης των νερών του ποταμού. Παρ' όλα αυτά, και από ό,τι γνωρίζουμε, εφόσον έχει λήξει η συμφωνία που υπήρχε με την γειτονική χώρα, τη Βουλγαρία, δεν έχει ανανεωθεί, δεν έχει δοθεί λύση. Και από το δελτίο τύπου το οποίο βγήκε μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού, δεν προέκυψε κάποια συμφωνία για το τι θα γίνει. Και έχουμε το καλοκαίρι μπροστά μας που συνήθως δεν έχει νερό, και το χειμώνα που τα νερά πνίγουν τον Εύρο. Έχεις κάτι παραπάνω να μας πεις εσύ πάνω σε αυτό?
1: Αυτό που έχω να πω και ξέρω και γνωρίζω με πάσα βεβαιότητα είναι ότι εδώ και 3 χρόνια που έχει λήξει η συμφωνία με τους Βουλγάρους, κάθε χρόνο μας λένε ότι έχει γίνει συμφωνία και περιμένουμε τις τεχνικές λεπτομέρειες. Η ουσία είναι και η πραγματικότητα ότι ουδεμία συμφωνία έχει επιτευχθεί τα τελευταία 3 χρόνια από το 2023-2024 που έχει λήξει η συμφωνία, με αποτέλεσμα τελευταία στιγμή, και εφόσον δεν έχουμε καθόλου νερό και έχει ξεραθεί τελείως ο Εύρος, πέρσι είδαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις στον Εύρο, να πληρώνει το ελληνικό δημόσιο 5 εκατομμύρια για την παροχή λίγων κυβικών νερών από την Βουλγαρία για τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Δηλαδή από τον Έλληνα φορολογούμενο κάθε χρόνο φεύγουν 5 εκατομμύρια, διότι δεν έχει επιτευχθεί η συμφωνία με τη Βουλγαρία για να μπορέσουν να ποτίσουν οι αγρότες του Εύρου. Το ίδιο χρονό θα συμβεί και φέτος και θα πληρώσουμε πάλι 5 εκατομμύρια. Αν είχε επιτευχθεί η συμφωνία, αντιλαμβάνεσαι ότι και δεν θα πληρώναμε τόσο ακριβά το νερό αυτό και φυσικά θα είχαμε και μια σταθερότητα. Θα ήξερε δηλαδή, θα υπήρχε ένα οργανόγραμμα, θα υπήρχε ένα πρόγραμμα να ξέρουν και οι αγρότες του Εύρου ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, πότε θα σπείρουν και πότε θα ποτίσουν και πότε θα θερήσουν.
0: Δεν υπάρχει τέτοια. Δεν επετεύχθη συμφωνία εδώ και 3 χρόνια με τους Βουλγάρους και αναγκαζόμαστε και πληρώνουμε το νερό νεράκι 5 εκατομμύρια ευρώ με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου στη χώρα που στείλαμε τους Patriot για να προστατεύει τον εθνικό εναέριο της χώρας, στη χώρα στην οποία τα ελληνικά F-16 έχουν αναλάβει την προστασία του εναερίου χώρου της. Για αυτή τη χώρα μιλάμε, Πάρη?
1: Για τη χώρα αυτή μιλάμε, για τη χώρα την οποία έχει μπει και αυτή, έχει συμβληθεί με τον FSRU για τον αγωγό από τον Εύρο. Μια χώρα η οποία κερδίζει από αυτή την ιστορία εκατομμύρια, και ενώ έλυγε η συμφωνία και θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε εμείς το πάνω χέρι και να τους παίξουμε όπως θέλουμε εμείς και να μπορέσουμε να πάρουμε αντισταθμιστικά την παράταση της συμφωνίας που υπήρχε εδώ και 60 χρόνια, η ελληνική κυβέρνηση κοιμόταν όρθια, να το πούμε έτσι, γιατί αυτό πραγματικά γινόταν. Δεν μπορεί να το πεις πιο κοψά και με πιο ωραία λόγια. Κοιμόταν πραγματικά όρθιοι. Το καμπανάκι του κινδύνου ένα χρόνο, 1,5 χρόνο πριν λήξει η συμφωνία, ο ΓΟΕΒ και ο Ορεστιάδας, το ΕΒΗ, η τοπική των οικισμών, στέλναν έγγραφα στους βουλευτές, στέλναν έγγραφα στην κυβέρνηση για να συναντήσει με υπουργούς, Παρ' όλα αυτά, αφήσανε και έληξε η συμφωνία. Και από τη στιγμή που πλέον δεν έχουμε το πάνω χέρι, η Βουλγαρία μας παίζει πλέον αυτή η μπάλα και κάνει αυτή ό,τι θέλει. Είχε μπει πιο μπροστά στην συμφωνία με τον FSRU, άρα δεν έχει κάτι να χάσει. Και αυτό που κερδίζει κάθε χρόνο, το ξαναλέμε, είναι τα 5 εκατομμύρια με παρέμβαση κάθε φορά του Περιφερειάρχη. Αναγκάζεται δηλαδή ο Περιφερειάρχης μέσω της κυβέρνησης να παρέμβει για να μπορέσει να φτιάξει μια, να γίνει μια, να επιτευχθεί μια συμφωνία, η οποία, το ξαναλέμε, κοστίζει 5 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα μια χρονιά θα το θυμηθείτε, γιατί ακόμα δεν έχει ξεκίνησει το πότισμα, είναι περίοδος, σε κανένα μήνα θα αρχίζει να αρχίζουν να ποτίζουν οι αγρότες. Πάλι δεν θα έχουμε νερά, πάλι δεν έχουμε φράγματα και υποδομές, γιατί έγινε ο μεγάλος χαμός σε όλη την Ελλάδα και στον Ευρώ.
0: Σε όλη την Ελλάδα η διαχείριση των υδάτων είναι τραγική, για να μην το πω πιο χοντρά. Η λέξη τραγική είναι πάρα πολύ κομψή. Δηλαδή, ένας άνθρωπος νοήμων από οποιαδήποτε άλλη χώρα, αν έβλεπε πώς διαχειριζόμαστε τα νερά μας, θα μας έβαζε φυλακή.
1: Μα δεν γίνεται καμία διαχείριση, Στέλιο. Αυτό είναι το θέμα. Εμείς έχουμε τα φράγματα εδώ στον Εύρο, τα οποία είναι επί Παπαδόπουλου γίνανε τότε, επί Χούντας γίνανε το 1970. Από τότε δεν έχει μπει ούτε μία βίδα για διαχείριση υποδομών και για διαχείριση υδάτων. Δεν έχει μπει πραγματικά μία βίδα. Αυτό σημαίνει ότι το χειμώνα, τώρα που πλημμύρισε ο Εύρος, είδαμε εικόνες ντροπής, γιατί δεν έχουν γίνει αντιπλημμυρικά, άλλο θέμα αυτό, και πραγματικά περνούσες από τα χωράφια και νόμιζες ότι ήσουν σε παραλιακό μέτωπο. Αυτό όλο το νερό, επειδή δεν έχουμε υποδομές, δεν μπορούμε να το κρατήσουμε, δεν το κρατήσαμε, δεν το διαχειριστήκαμε και έχει φύγει όλο, έχει πάει στην θάλασσα. Και θα ζήσουμε πάλι το καλοκαίρι ξηρασία και το χειμώνα θα έχουμε πάλι πλημμύρες. Γιατί δεν δίνει κανένας δεκάρα για τον Εύρο και γενικά για τη Θράκη. Μας έχουν παρατημένους, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αφήστε που έρχονται και μας επισκέπτονται και μας δίνουν αυτόγραφα, λες και είναι celebrity.
0: Είχατε 4 υπουργούς, φίλε. Εντάξει, μην παραπονιέστε.
1: Έρχονται και περνάει. Και χθες ήρθαν πάλι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ήρθε η Ζαχαράκη, έρχονται, μας επισκέπτονται.

0: Ακριβώς. Για να δείτε τώρα ότι οι άνθρωποι και δεν γνωρίζουν και δεν ρωτάνε. Και γενικά είναι επικίνδυνοι με όλα αυτά.
1: Εκτός αν γνωρίζουν κάτι που δεν γνωρίζουμε εμείς. Λοιπόν, Πάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό υπόλοιπο Σαββάτου.
0: Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.

Και μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο και τη σημερινή εκπομπή. Να σας πούμε ότι με βάση τις εξαγγελίες της κυβέρνησης μέχρι τις 30 Ιουνίου θα εισπράξετε και τα 150 ευρώ τα οποία υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης για κάθε παιδί, και φυσικά μέχρι τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να πληρώσετε τη δόση του έμφυα, τη δόση του φόρου εισοδήματος, όσοι έχετε υποβάλει τις δηλώσεις σας και θέλετε να πάρετε και την έκπτωση του 4 ή 2%. Μέχρι τις 30 Ιουνίου, επαναλαμβάνω, και δεν ξέρω αν είναι εργάσιμη ή όχι, είναι εργάσιμη, είναι Τρίτη, θα πρέπει να έχετε πληρώσει τις υποχρεώσεις του μηνός Ιουνίου και αυτές οι οποίες έχουν προκύψει μετά το τις δηλώσεις του Μαΐου. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν διάφορες αποφάσεις οι οποίες έχουν βγει. Είχαμε κάνει αναφορά την προηγούμενη εβδομάδα και στην εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών και το φιάσκο το οποίο δημιουργήθηκε, να το πω για μια ακόμα φορά, το παραδοσιακό φιάσκο όπως έχει καταλήξει. Ο ΕΦΚΑ έβγαλε ανακοίνωση σε όσους έσπευσαν να πληρώσουν. Ξέρετε, στους Έλληνες κακοπληρωτές που τρέχουν τελευταία στιγμή, να τους πει ότι κακώς πλήρωσαν γιατί δεν είχε λάβει υπόψη του σε αυτούς οι οποίοι έχουν παράλληλη απασχόληση τα ένσημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Γιατί είχε δώσει παράταση ο ΕΦΚΑ, γιατί δεν είχε ετοιμάσει τα πληροφοριακά συστήματα, και άρα η εκαθάριση την οποία έβγαλε 5 μήνες μετά, σε πάρα πολλές περιπτώσεις ήταν λάθος. Μία ρημάδα δουλειά είχατε να κάνετε και αυτή την κάνατε λάθος. Να βγάλετε την εκαθάριση για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες με βάση τις εισφορές τους, τις οποίες έχουν δηλώσει ήδη από τον Φεβρουάριο του προηγούμενου έτους, και τα στοιχεία της απασχόλησης. Και δεν τους πέρασε από το μυαλό ότι οι ίδιοι είχαν δώσει παράταση για τις εισφορές, για την ασφάλιση Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, που από αυτό εδώ το βήμα έχουμε πει τι προβλήματα δημιούργησε. Προβλήματα σε αυτούς οι οποίοι δεν είχαν συμπληρώσει τα απαιτούμενα ένσημα για την ασφαλιστική ικανότητα, και φτάσαν οι άνθρωποι Πάσχα, φτάσαν Απρίλη και δεν είχαν ασφαλιστική ικανότητα. Προβλήματα σε αυτούς οι οποίοι ήθελαν να πάνε στον ΟΑΕΔ νυν ΔΥΠΑ για να πάρουν το επίδομα ανεργίας. Και 5 μήνες μετά, αφού τα έχουμε πει όλα αυτά, έρχεται ο ΕΦΚΑ να κάνει λάθος στις εκαθαρίσεις και να πει ότι όσοι πληρώσατε, κακώς πληρώσατε, όσοι δεν πληρώσατε, περιμένετε λίγο γιατί θα ξανακάνουμε διορθωτικές εκαθαρίσεις. Και έχω το Θοδωρή απέναντι να μου κάνει νοήματα. Ένα λεπτό. Θοδωρή, θα φύγουμε. Εγώ να επαναλάβω ότι παραμείνετε στη συχνότητα του Μάχη 99,8. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6943635451, τα email σας στο studio mahi998@gmail.com και τα τηλέφωνά σας στο 210-710-8000. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη του Τσιτούρη. Μείνετε στη συχνότητα του Μάχη FM. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Σαββάτου.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. 6 ολόκληρα ευρώ, αυτό είναι το ποσό που μένει στην τσέπη ενός μέσου άγαμου Αθηναίου εργαζόμενου στο τέλος του κάθε μήνα, αφού αφαιρεθούν τα βασικά έξοδα διαβίωσης σύμφωνα με την διεθνή έρευνα της Tradepedia, η οποία διεξήχθη σε 37 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η Αθήνα είναι η τρίτη πιο ακριβή και εξαιρετική πόλη για να ζει κανείς με τοπικό μισθό. Με τις μέσες μηνιαίες απολαβές στα 1.157 ευρώ και τα ανελαστικά έξοδα για την στέγαση διατροφή και τις μεταφορές να αγγίζουν τα 1.151 ευρώ, η καθημερινότητα μετατρέπεται κατ' ουσίαν σε άσκηση επιβίωσης. Σύμφωνα με την ίδια διεθνή έρευνα, η κατάσταση είναι η ίδια και για τις τετραμελείς οικογένειες στην Αθήνα, οι οποίες βλέπουν πάνω από το 82% του οικογενειακού τους εισοδήματος να εξανεμίζεται από τα ίδια ανελαστικά έξοδα. Έντονες αντιδράσεις πυροδοτεί στη Καλαμάτα μια θηριώδη τουριστική επένδυση ύψους 136 εκατομμυρίων ευρώ. Το Ισραηλινό Fund IDM Capital σχεδιάζει τη δημιουργία ενός κλειστού υπερπολιτελούς θερέτρου στη παρθένα περιοχή της Μπούρνια, το οποίο θα περιλαμβάνει πεντάστερο ξενοδοχείο και 248 VIP κατοικίες. Κάτοικοι και φορείς κάνουν λόγο για αποικιοκρατικό σχέδιο που θα αποκλείσει την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στο παραλιακό μέτωπο. Σε μια ηχηρή παρέμβαση, ο πρώην δήμαρχος Σταύρος Μπένος χαρακτηρίζει το έργο αντισυνταγματικό, τονίζοντας ότι παρακάμπτεται ο Δήμος και ο πολεοδομικός σχεδιασμός και ότι η περιοχή παραδίδεται πλήρως στους ξένους επενδυτές. Οι τοπικοί φορείς καταγγέλουν την κυβέρνηση για μια διαδικασία διαβούλευσης σε χρόνο ρεκόρ, η οποία κράτησε μόλις 10 ημέρες, προκειμένου το έργο να περάσει στα σιωπηλά. Σύμφωνα με τους οδικούς χάρτες για τους οδηγούς στην πρωτεύουσα, για αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με ήπιες καθυστερήσεις στο τμήμα της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Σκαραμαγκάου στη συμβολή της περιφερειακής Εγάλεω επί της οδικής αρτηρίας εξόδου για την Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Περιμετρικά και στους γύρω δρόμους του λιμανιού στο Πειραιά υπάρχουν τοπικές συμφορήσεις κατά τόπους στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας επίσης, καθώς και στο ανωδικό ρεύμα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας της Οδού Λιωσίων έως και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Εντονότερες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στην παραλιακή στη Λεωφόρο Ποσειδόνος από το ύψος του Πάρκου Φλίσβος έως και τη συμβολή της Λεωφόρου Αλίμου στο καθοδικό ρεύμα κυκλοφορίας. Ορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα και όχι συνολικό κυβερνητικό ανασχηματισμό προανήγγειλε σήμερα για την ερχόμενη Πέμπτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Οι επίσημες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση αυτή θα αφήσει κενό στο πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, το οποίο και θα καλυφθεί. Ταυτόχρονα θα ανακοινωθεί και ο αντικαταστάσεις του Νίκου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν πρόκειται να αντικατασταθεί ο επιτελικός ρόλος στο Μέγαρο Μαξίμου του Γιώργου Μιλωνάκη με νέο πρόσωπο. Πρώτες δικαστικές εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για την Κοζάνη και το Αγρίνιο. Καθότι ελεύθερη να απαγόρευσε εξόδου από τη χώρα και εγγύηση ύψους 10.000 ευρώ έκαστος αφέθηκαν Οι γονείς του φερόμενου ως εγκέφαλου του κυκλώματος θυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ασκήσει βαριές διώξεις για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος με τη συνολική ζημία για την περίοδο 2019-2024 για τα δημόσια και ευρωπαϊκά ταμεία να αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Τη Δευτέρα περνούν το κατόφλι του ανακριτή οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο υπολογισμός των τόκων στις ρυθμίσεις προστασίας της πρώτης κατοικίας έπρεπε να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής. Η δικαιοσύνη παραδέχεται το λάθος που φόρτωσε με υπέρογκα ποσά στους πολίτες, όμως η επιστροφή των χρημάτων δεν γίνεται αυτόματα. Ανοίγει πλέον ένας τεράστιος κύκλος ατομικών αγωγών που προκαλεί πονοκέφαλο ήδη σε τράπεζες και σέρβισες, αλλά και στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης λόγω των κρατικών εγγυήσεων του προγράμματος Ηρακλής. Αιματηρό επεισόδιο σήμανε χθες στην Μαύρη Θάλασσα. Τουρκικό αλλιευτικό σκάφος, το Τουρού 67, δέχτηκε επίθεση στα νύχτα της Σεβαστούπολης, δυτικά της Χερσονήσου της Κριμαίας. Από το πλήγμα, το σκάφος υπέστη σοβαρές ζημιές και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα ένας ψαράς να χάσει τη ζωή του και άλλοι τέσσερις να τραυματιστούν. Οι τραυματίες πέρυσι συνελέγησαν από παραπλέον τουρκικό σκάφος και παραδόθηκαν σε μονάδα της τουρκικής ακτοφυλακής. Επίσημη συγγνώμη προς την Αθήνα ήρθε με διάβημα από το Κίεβο. Εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Γεώργη Τύχη, εξέδωσε ανακοίνωση για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε κοντά στη Λευκάδα. Η Ουκρανική πλευρά αποδίδει το περιστατικό στις ακραίες συνθήκες του πολέμου και εκφράζει την ευγνωμοσύνη για τη διαρκή στήριξη της Ελλάδας. Και τώρα η ενημέρωση του καιρού. Ο καιρός σήμερα είναι αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια στην Αττική, καθότι και η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει τοπικά έως και στους 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και το Γιάννη Τσιτούρη.
6: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Καλησπέρα από το εδώ πέρα από το ραδιοθάλαμο του Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Να πούμε μια καλησπέρα στον Νίκο που μας έχει στείλει εδώ μηνυματάκι. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Όσοι θέλετε να στείλετε σήμερα, ξέρετε, βγάζουμε τηλέφωνα 694-363-54-51. 694-363-54-51 είναι το Viber του σταθμού μας. Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα μας στο μεγάλο λιμάνι κάτω, στο εργατικό, στα παιδιά που εργάζονται, στα γραφεία, σε όλο τον κόσμο. Λίγο προσοχή για την ασφάλειά μας, γιατί αρχίζει να ανεβαίνει και η ζέστη και καταλαβαίνετε, κάτω στο λιμάνι υποφέρουνε με τη ζέστη, λαμαρίνες. Τέλος πάντων, πάμε και την καλησπέρα μας στο αεροδρόμιο, στα παιδιά, στην ασφάλεια, στη security. Εδώ έστειλε και ο Γιώργος ο Σουβλάς, ο φίλος από το αεροδρόμιο. Fan club. Στους φίλους μας, τους ταξιτζίδες, μην ξεχνάμε. Στα κίτρινα ταξί, παιδιά, καλή δύναμη. Στους αγρότες μας, που ο Μητσοτάκης έχει σβήσει την πρωτογενή παραγωγή και οι αγρότες ετοιμάζονται. Παιδιά, δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους. Από το 22 έχουν να πάρουν. Και ακούω και βλέπω αγρότη, συγγνώμη, που μίλησε σήμερα, λέει του έχουν κατασχέσει, λέει μπέστε, λέει να δείτε το μήνυμα, το τάξη εκεί, πώς λέγεται, μας τα έχουν κάνει, λοιπόν μην πω. Λοιπόν, και μπαίνει ο κύριος, αυτός ο αγρότης, και βλέπει ότι χρωστάει, λέει, 1950 ευρώ για κάτι οικόπεδα, κάτι χωράφια που δεν έχει στο νέο χώρι. Και δεν έχει πάρει λεφτά ο άνθρωπος για αυτά που έχει. Και του κατασχέσανε το μισθό. Γιατί το ακατάσχετο είναι, νομίζω, 1250. Τι να πάρει ο άνθρωπος σε σύνταξη, ο αγρότης. Τι να πάρει, ρε καημένη. Και λέει αυτός που είναι εκεί στο κανάλι, στο σημερινό που κάνει Σαββατοκύριακο, και τον βλέπω κατηφορίζει για παραλία εκεί στο Φάλιρο, θα καταλήξει από του χρόνου. Λοιπόν, και λέει, θα βγάλουμε, λέει, τον πρόεδρο, λέει, τον πρώην πρόεδρο εκεί στο Νεοχώρι, λέει, των αγροτών που ήτανε, και αυτού νου του έχουν κατασχέσει. Λα, εντάξει. Άρε, Μητσοτάκη, μας έχεις ανεβάσει την πίεση. Άντε να πάει να φύγεις, ρε φίλε. Άντε, ρε Μητσοτάκη, πήγε να ψαρέψεις. Ούτε για ψάρεμα μάλλον δεν είσαι. Άντε πια. Μητσοτάκη, πού είσαι, βρε. Λοιπόν, και επειδή είπα Μητσοτάκη, θα ξεκινήσουμε έτσι σήμερα, να είμαστε λίγο χαλαροί. Λοιπόν, άντε πάλι καλησπέρα. Δύο μηνύματα από το αεροδρόμιο. Σουβλάς, ο Γιώργος. Λοιπόν, είναι ανοιχτή η φέτα μας εδώ. Για να ακούσουμε.
1: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία.
0: Δεν είναι,
1: εγκληματική, λες, οργάνωση. Δεν απορώ.
2: Πληγώνεται διότι βλέπει έπαρση και αλαζονία. Γιατί βλέπει να μην ακούμε τον απλό κόσμο μας, αλλά τους περαστικούς. Βλέπει την κριτική να βαφτεί.
3: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
4: Γι' αυτό επιστρέφω τώρα. Διότι θεωρώ αναγκαίο να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα στον τόπο.
5: Η κανονικότητα στην πραγματικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά.
6: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς. Την επόμενη μέρα των εκλογών.
0: Τσίπρας και Μητσοτάκης, ακούστε!
7: Αύριο πρωί τι ώρα θα ξεκινήσουν τα πτυτικά μέσα?
8: Με το πρώτο φως.
7: Ποια σύνορα έχει, σύνορα η θάλασσα, και δεν το ξέραμε?
0: Ο προδότης των πρεσπών της Μακεδονίας.
4: Γι' αυτό επιστρέφω τώρα.
9: Ρε ασυκτήρι, να μην πω τίποτα.
10: Λέγε τι θέλεις, λεφτά. Πόσα θέλεις? Πανάθεμά σε, τρελάρα μου, κόψες τη χολή.
0: Ακούσατε, Μητσοτάκης, Τσίπρας. Θα μας σώσουν πάλι. Μεγάλος ο Τσίπρας, έβαλε μυαλό, λέει, σοβάρεψε και ήρθε να με σώσει. Για την άλλη, είπα, ναι, έμαθε, good morning, come back, κυρία Μέρκελ. Ναι, τα έμαθε, τώρα είναι, καθηγητής είναι, Θοδωρής Μπαρμπαρής στον ήχο, Τσιτούρης Γιάννης, αυτό δεν το ξεχάσαμε να το πούμε από την αρχή, αλλά δεν χρειάζεται, μας έχουν μάθει. Ο τρελός, λέει, της παρέας. Δεν πειράζει, να είμαστε τρελοί, είμαστε τίμοι. Δεν κλέβουμε. Άιντε, Ξυπνήστε ρε πρόβατα, ξυπνήστε. Έρχονται χειρότερα, έρχονται οι σωτήρες να μας σώσουν. Αυτοί που μας φέραν σε αυτή την κατάσταση εδώ που βρισκόμαστε. Πόσα χρόνια, πόσα χρόνια. Και μας κοροϊδεύουν, συνεχίζουν να μας κοροϊδεύουν. Δεν είναι ντροπή. Εγώ θέλω να ακούσω κάτι άλλο πάλι. Επειδή έχω σήμερα, είπαμε λίγο, θα είμαστε για να δούμε. Θα το πω, αυτό που είπε και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Θα πούμε για τις δημοσκοπήσεις. Λίγο να πάρω φόρα, γιατί και με τη ζέστη, ξέρετε, μέχρι να συνέρθω. Πάμε λίγο να ακούσουμε εδώ, άλλο να ακούσετε.
8: Προσέξτε, πήραμε 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Άκου τι λέει.
8: Τα οποία αυτή τη στιγμή τα αξιοποιούμε.
0: Τα αξιοποιούν στην τσέπη τους.
8: Και αν πιστεύει κάποιος ότι τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να είχαν δαπανηθεί, επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος, χωρίς σφιχτό συντονισμό, ας έρθει να μου το πει. Διότι μπορώ να σου πω με τα βεβαιότητα ότι δεν θα μπορούσαν.

0: Είτε κλέφτες, είτε χουντίνοι είστε. Διαλέξτε. Είτε μάγοι, είτε κλέφτες. Δεν δικαιολογείτε. Δεν μπορεί στα ιδιωτικά σας, στη τσέπη σας να πάτε καλά, αλλά ως χώρα να πηγαίνουμε μαύρο χάλι. Πώς το καταφέρνετε?
1: Έχουνε τον τρόπο τους, Βελόπουλε. Έχουνε τον τρόπο τους. Τα χεράκια τους κάνουνε πάνω κάτω. Το ετοιμάζανε, το προετοίμαζε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Είπα, σαν πρωθυπουργό, σαν πολιτικός δεν μου κάνει να πάει σπίτι του. Σαν άνθρωπο δεν τον ξέρω, ρε παιδιά. Τι με ενδιαφέρει να τον εγνωρίσω? Μπορεί να μπει ένας πατριώτης, ένας που αγαπάει τη χώρα μου. Δεν ζητάνε πολλά οι Έλληνες. Να ζουν αξιοπρεπώς, να μην τους παίρνουν τα σπίτια. Αυτό που είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Είπα, βγάλανε πάνω από 500 ευρώ κατασχέσεις. Δηλαδή όλα για τους φτωχούς. Αυτά είναι τα 36 δις που ήξερε να παίξουν στα χέρια τους η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχει, δεν είναι. Και όταν βλέπω και ακούω ότι από 0 σπίτια και από ένα σπίτι αποκτήσανε 10 και 15 με τον ιδρώτα τους. Ποιον ιδρώτα? Έχουνε δουλέψει οι άεργοι, οι χαρτογιακάδες. Εν τέλει τι είναι, γαλάζιες ακρίδες, καλά τις λένε. Τι νομίζουνε το, ότι είχαν το 41%, αυτό νομίζουνε. Μένω θεία και εγώ κάνω ό,τι θέλω. Και αυτό ετοιμάζεται. Και παρακολουθώ όλα τι λένε με για δημοσκοπήσεις, οτιδήποτε. Και λέω, ακούω και προχθές τον Κυριάκο τον Βελόπουλο και θέλω να πω, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος έθεσε ένα ερώτημα που απασχολεί χιλιάδες Έλληνες. Γιατί κάθε φορά που εμφανίζεται ένα νέο κόμμα, οι δημοσκοπήσεις παρουσιάζουν ξαφνικά ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας? Θα τα πούμε και αύριο. Βλέπετε, όλοι πέφτουνε. Η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει, μόνο εδώ, μόνο σε αυτή τη χώρα γίνεται. Για να μην το πω διαφορετικά και με κόψουν και φάω πρόστιμο. Έτσι, το λέω κόσμια. Το λέμε κόσμιο μέσα από εδώ, από τον Μάχη. Και από το Focus, και από το Alert. Και από το Voice που βγάζει τα πάντα στη φόρα. Και έχετε πάθει σοκ, κοράκια. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός έχει κουραστεί από τα πολιτικά πειράματα, τις κατασκευασμένες εικόνες και τις προβλέψεις που συχνά διαψεύδονται από την κάλπη. Και αυτό το λέω γιατί παρακολούθησα τη δήλωση που κάνει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Σας είπα, τον γουστάρω, ναι, και τον ακολουθώ. Θα του γυρίσω την πλάτη μου κι εγώ που βλέπω έναν άνθρωπο που πολεμάει μέσα στη Βουλή για μένα, γιατί ό,τι σκέφτομαι τα λέει. Αλλά πονάει τους βολεμένους. Σου λέει, άμα βγει αυτός, μην πω τι πάθαμε. Θα φύγουν όλοι. Βέβαια, όταν έχουμε, πρέπει να είναι 5 οι ανεξάρτητες αρχές και έχουμε 33 και έχουμε 2.500-3.000 κόσμο να εργάζονται σε αυτοί, στις ανεξάρτητες, και να παίρνουν μισθούς 5 και 6.000. Και ακούω την κόρη της Μπακογιάννη, η αδερφή του Μητσοτάκη, δεν κατάλαβα. Είναι επίτιμη πρόεδρος στον Ερυθρό Σταυρό και να παίρνει 320.000 το χρόνο. Σιγά ρε! Ποιοι είσαστε ρε! Υπάρχουν και Ελληνόπουλα ρε! Με πτυχία, βαρβάτα πτυχία, αληθινά πτυχία. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Λοιπόν, ακούσε για τις κάλπες. Γιατί θυμάμαι στις προηγούμενες εκλογές και πάντα αυτό το κόμμα την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου το δείχανε οριακά, θα μπει, δεν μπαίνει, δεν κάνει, δεν δείχνει και είναι εκτός, και είναι εκτός, οριακά μπαίνει και πήρε το 4, τόσο. Όσες φορές το έχουν πει. Με νοθεία, γιατί δεν μπορούν να το κρύψουνε, και αυτό κάνουνε τώρα επιδιώκουνε. Η κάλπη, κύριοι, θα σας τιμωρήσει εσείς που έχετε φτιάξει όλα αυτά που ξεφυτρώνουνε. Εχθές πήγε και ο άλλος να μου ανακοινώσει το κόμμα, δεν το ανακοίνωσε, το είπε δηλαδή με λίγα λόγια. Λοιπόν, απλώς να ξέρετε, η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται, κύριοι, στα τηλεοπτικά πάνελ. Ούτε στις δημοσκοπήσεις. βρίσκεται στον αγρότη, στον εργαζόμενο, στον επαγγελματία και στον συνταξιούχο που δίνει καθημερινά τον αγώνα επιβίωσης. Το έχετε καταλάβει? Αυτή είναι η αληθινή φωνή της κοινωνίας. Καταλάβετε το. Και βλέπετε με τα Σαρδάμ. Δεν μπορώ για να μην κόψω και πω τίποτα κακό και βρίσω. Γιατί σέβομαι το μικρόφωνο εδώ που μιλάω μέσα από το μάχη μου, δίνουνε να μιλάω ανοιχτά και καθαρά και να μην κρύβομαι και δεν μου λένε τι θα πω και τι θα κάνω. Όσο το σύστημα προσπαθεί να δημιουργήσει τεχνητά αναχώματα, τόσο περισσότερο δυναμώνει το πατριωτικό και κοινωνικό ρεύμα που εκφράζει η ελληνική λύση. Γιατί το βλέπω, το συζητάω έξω. Γιατί με ρωτάει πολύ κόσμος. Γιάννη λέει, πολλοί λέει με την ελληνική, με τον Βελόπουλο. Ναι, το γουστάρω, δηλαδή είναι παιδιά. Σας έχει αποδείξει όλα. Είτε ξυλόλια με τα τέμπια, αν δεν ήτανε. Και με το που τραβήχτηκε ο Βελόπουλος, πήγαν και καπηλευτήκαν όλοι. Και πάλι ο εχθρός του λέει, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η Κάρη Στιανού. Τι κάνει ο εχθρός μου είναι ο Μητσοτάκης. Αυτοί μας κυβερνάνε. Λοιπόν, την τελική απάντηση εγώ θα το πω. Δεν θα τη δώσουν οι δημοσκόποι, αλλά οι Έλληνες πολίτες στην κάλπη. Καταλάβετε το και πιστεύω να ξυπνήσετε. Δεν θα έχουμε μία εκλογική αναμέτρηση. Θα έχουμε δύο, τρεις. Με αυτά που κάνουνε. Δηλαδή ήρθε ο Σαμαράς να με σώσει. Θα τα πούμε. Πάμε τραγουδάκι ρε εσύ Θοδωρή μου, πάμε.

0: Πρόβατα! Έχουμε καταδείς να είμαστε πρόβατα! Βέβαια! Τα πρόβατα είναι αυτοί εκεί μέσα. Και η κυβέρνηση. Καθαρά σε εισαγωγικά τα λέω. Καθαρά πολιτικά μιλάω. Προσωπικά δεν ξέρω κανένα. Και δεν χρειάζεται να τους γνωρίσω. Γιατί δεν ξέρω πώς θα τους αντιμετωπίσω όταν τους δω από κοντά. Για να βάλω άλλο χθες. Στο επιμελητήριο, επαγγελματικό επιμελητήριο Ηρακλείου, στην Κρήτη. Σαμαράς, είναι γάτα. Ο Γυαλάκιας είναι γάτα, να ξέρετε. Κουκουβάγια είναι γάτα. 75, δεν με πειράζει το θέμα ηλικίας, δεν έχω κάτι. Αλλά τρεις φορές έχει ρίξει το Μητσοτάκι. Ποιος ήταν ο προδότης? Μεγάλο προδότης! Φόραγε και τη γραβάτα τη μαύρη. Λέω εγώ. Για να ακούσουμε. Είναι ένα λεπτάκι, για να ακούσουμε λίγο.
1: Ακούω τώρα κάτι. Ρε Σαμαρά, μεγάλωσες. Έφτασες 75 χρόνια ζωής. Είσαι τόσα χρόνια στην πολιτική. Πρωθυπουργός έγινες. Το προσωπικό σου πόρμα έχεις. Τι θέλεις να ασχολείσαι? Και δεν κάνεις ρίσκος τη σύνταξή σου.
0: Μάρθα, κλάψα.
1: Ακούω ευθέως και την ειλικρίνεια. Οι αγώνες για τον τόπο σου δεν είναι πάντα. Και στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη. Το συμβόλαιο που έχεις κάνει με την αγύριση...
2: Εσύ με τι ασχολείσαι?
3: Εγώ κάνω εμπόριο λευκών ειδών.
2: Κουρτίνες, εντόνια κλπ.
3: Όχι, κόκα, ηρωίνη, καναχάπι. Δεν βγαίνει άλλος. Η μάνα μου ήθελε να γίνω πολιτικός σαν το θείο μου, αλλά δεν ήθελα να μπλέξω με την παρανομία.
4: Τι έπαθες, ρε?
5: Τι να πάθω, ρε Θύμιο. Σε αυτό το δάσος όλα κάτι με θυμίζουν.
4: Τι σε θυμίζουν, ρε?
5: Το βλέπεις εκείνο το πλατάνι εκεί?
4: Α.
5: Η Κύπρο το έκανα έρωτα με τη Μαριγό. Εκεί την πρωτοπήδηξα.
4: Σόπα, ρε. Η Κύπρο το τσαφλάκαρε στη Μαριγό, ρε.
5: Και εκεί τη μουσμουλιά τη βλέπεις από πίσω.
4: Αχα.
5: Εκεί καθόταν η μάνα της και μας έβλεπε.
4: Άιντο, ρε. Καθόταν η μάνα της και σας κοίταζε.
5: Να.
4: Και δεν είπε τίποτα.
5: Πώς δεν είπε?
4: Τι είπε, ρε?
0: Γεια σου, πρώην πρωθυπουργέ, κύριε Σαμαρά. Ρε παιδί μου. Λοιπόν, κύριε Σαμαρά, δηλώσατε εχθές που σας άκουσα ότι σήμερα ότι η χώρα κινδυνεύει και εμφανίζεστε ως λύση. Αυτό μου λέτε. Όμως ο ελληνικός λαός έχει μνήμη. Κύριε Σαμαρά, έχει μνήμη, να ξέρετε, δεν ξεχνάει. Και όσο μιλάω, θα δούμε πού είναι και το αυτό τώρα. Θα δούμε. Περίμενε, κύριε Σαμαρά. Λοιπόν, θυμάται τα χρόνια της δικής σας διακυβέρνησης, κύριε Σαμαρά, με τον κύριο Βενιζέλο. Άρθρο 86. Την ανεργία, τη βαριά φορολογία, κύριε Σαμαρά. Τα λουκέτα στις επιχειρήσεις. Τη φυγή χιλιάδων νέων στο εξωτερικό και μια κοινωνία που να δοκιμάστηκε σκληρά και συνεχίζει να δοκιμάζεται σκληρά, για να μην ξεχνάμε. Ή κάνω κάπου λάθος? Έτσι. Η κοινωνία ακόμα. Θυμάται ότι δεν ολοκληρώσατε τη θητεία σας και ότι η χώρα οδηγήθηκε σε πρόωρες εκλογές μέσα σε κλίμα αβεβαιότητας, κύριε Σαμαρά, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα μου παρουσιάζεστε ξανά ως υπερασπιστής του πατριωτισμού. Ξέρεις το παιχνίδι εσύ, διαβάζεις. Όμως να ξέρεις ότι ο πατριωτισμός δεν κρίνεται από τις ομιλίες, ούτε και από τις διακηρύξεις, κύριε πρώην Πρωθυπουργέ, κύριε Αντώνη Σαμαρά. Κρίνεται από τα αποτελέσματα που αφήνει μια κυβέρνηση πίσω της. Τι αφήσατε πίσω σας? Οι Έλληνες δεν ξεχνούν. Δεν ξεχνούν ποιοι κυβέρνησαν και ποιοι είχαν την ευθύνη, κύριε Σαμαρά, σε κρίσιμες στιγμές για την πατρίδα. Δεν ξεχνάμε που ανοίξατε τα σύνορα με την Αλβανία. Τότε ρίξατε τον κύριο Μητσοτάκη, ή το ξεχνάμε? Κάποιοι δεν είχαν γεννηθεί. Λοιπόν, αν οι ίδιες πολιτικές και τα ίδια πρόσωπα δεν έδωσαν, δεν δώσατε τότε λύσεις που χρειαζόντουσαν οι Έλληνες πολίτες, γιατί να σας πιστέψουμε σήμερα ότι θα σώσετε την Ελλάδα πάλι? Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Η χώρα, κύριε Σαμαρά, κύριε πρώην Πρωθυπουργέ, χρειάζεται αλήθεια, συνέπεια και πραγματικό πατριωτισμό, το οποίο εσύ δεν το έχεις. Όχι ανακύκλωση προσώπων και υποσχέσεων. Ο τελικός κριτής είναι ο ελληνικός λαός. Και η ιστορία γράφεται από τα έργα και όχι από τα συνθήματα. Και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ποιοι θα είναι μαζί σας. Τον κύριο πρώην άλλο πρωθυπουργό, κύριο Καραμαλή, γιατί δεν είναι μαζί σας, εχθές δεν ήταν μαζί σας. Μήπως, λέω, και στο επικρατείας έχετε και την κυρία Νατάσα Παζαΐτη. Λέω έτσι, γιατί σου λέω, βλέπω ότι δεν είναι από πίσω, δεν το έχει χαθεί τώρα. Ο κύριος Καραμαλής εχθές δεν ήταν στην Κρήτη, που μπορεί να ήταν και σε καμία ταβέρνα να ήταν, δεν ξέρω, γιατί είναι του Παϊδάκη. Λοιπόν, κύριε Σαμαρά, για να ακούσουμε τι είχατε πει κιόλας τότε.
6: Είπα και μια λέξη που δεν μου αρέσει αυτό, τη λέξη δυσπιστία. Οι νέοι, νομίζω αυτοί όλοι,
7: ασφαλώς,
6: πέρα από την ανεργία, πέρα από την έλλειψη εμπιστοσύνη στο μέλλον, δυσπιστούν απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Για μερικούς αυτό γίνεται δυσπιστία στη δημοκρατία, το οποίο είναι λάθος, αλλά έτσι συμβαίνει και αυτό.
7: Να σας πω
6: για να επιστρέψω στην αρχή της συζήτησής μας. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί η δυσπιστία αυτή.
8: Εγώ σήμερα μπορώ να του υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
9: Ή, ο Αντιχριστός είναι, πήγαινε στο κάνει, είμαι σίγουρη. Να φας κατά.
0: Τι άλλο θέλουμε? Α, ο Θοδωρής, ο Θοδωρής έχει ίντερνετ, μέσα σε ένα χρόνο από τότε, όλη η Ελλάδα. Έχουμε ίντερνετ. Άιντε από εδώ. Οπτική είναι, ναι. Μου ανοίγεις... Ναι, από τότε, ναι. Οπτική είναι, άλλα λεφτά έχουν φαγωθεί τώρα. Άσε ένα εκατομμύριο, μου ανοίγεις μεγάλη κουβέντα πάλι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω για τους σωτήρες που θα μας σώσουν. Βέβαια, επειδή σήμερα η εκπομπή είναι και πιο σύντομη, αύριο θα πούμε, θα βγάλουμε τηλέφωνο, θα έχουμε τα ερωτήματά μας. Να πω και την καλησπέρα, αν δεν έχω εδώ στο Viper, στο John. Καλησπέρα, John. Καλησπέρα, Αριστοτέλη. Ναι. Ναι, κυρία Αγαπηδάκη, έχει πάνω από 100 ακίνητα. Ναι, με τον ιδρώτα της και αυτή, John. Μετά διαβάζω κάπου αλλού. Λέει εδώ, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι. Ναι. Πάμε, λοιπόν. Πόσο ακόμη σωτήρες, σε εισαγωγικά, θα μας παρουσιαστούν και ή θα μας παρουσιάσει τα πάνελ εκεί. Προσέξτε τώρα, το ΕΛΑΣ του Τσίπα, που δεν έχει τσίπα πάνω του, ήρθε μυαλωμένος, πνιγμένος, με τελειόφυτος του Χάρβαρντ, με άπτεστα αγγλικά, τώρα δεν ξέρω πώς μίλαγε, τέλος πάντων πώς συνεννοήθηκε, μάλλον είναι αυτό που λέω, σε πρόβατα μάλλον μιλούσε και τους έκανε τον μπέ. Λοιπόν, και διάβαζε με τις δεσμεύσεις. Ούτε ξέρει, άμα το ξαναρωτήσει, δεν ξέρει τίποτα. Για να δείτε τι είναι το σύστημα. Τι βρώμικο είναι το σύστημα. Και είπε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος ότι... ξέρεις τι γίνεται μάλλον. Ρε παιδιά, δεν ξέρω εγώ αν έλεγα ονόματα. Είπε για δημοσκοπικές εταιρείες που τους έχει δώσει το μαξί μου. Είπε ονόματα και ποσά. Και ο κόσμος πεινάει. Ο κόσμος πεινάει. Πριν ξεκινήσω, να ακούσουμε τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Δηλαδή, γιατί δεν τα λένε οι άλλοι? Τι φοβούνται? Δεν μιλάμε τώρα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Παύλα Κινάλ, Παύλα... Μην πω το υπόλοιπο, Παύλα Ελιά, Παύλα δεν ξέρω τι είμαι, που, όπου γυρίζει ο άνεμος πάω. Τώρα μην τρελάθουμε. Πήγαινε σε κάτω τσιπουράδικο, κύριε Ανδρουλάκη. Μόνο για τα τσιπουράδικα είστε. Μεταξύ σας έχετε φαγωθεί. Πού είσαστε αντιπολίτευση? Διάλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ και γίνατε αντιπολίτευση. Και μέχρι πριν δύο εβδομάδες, κύριε Ανδρουλάκη, πριν δύο εβδομάδες και τρεις, όλοι αυτοί οι πανελίστες που βγαίνουν, οι βουλευτές σας, εξαίρετα στελέχη. Δεν τους ξέρω τους κυρίους. Ξέρω όμως και μαθαίνω από φίλους τι λέτε για μένα. για το ραδιόφωνο, γιατί μου ήρθε, λέει, ξέρεις αυτό το τζιτούρι, λέει, που μου βρίζει, λέει, τον πρόεδρό μας όλη μέρα. Δεν βρίζω, αλλά δεν κάνεις και τίποτα. Και έλεγες για τη δημοσκοπήση, εμείς οι δημοσκοπήσεις, γιατί σας είχε δεύτερους. Οι δημοσκοπήσεις, τι λένε, τώρα βρίζετε τις δημοσκοπήσεις που σας έχουν τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο. Έλα τώρα. Δεν κάνετε, δεν είσαστε ηγέτες, δεν είσαστε αρχηγοί κομμάτων. Άεργοι είσαστε, ανεπάγγελτοι είσαστε και σας βάλανε και σας φυτέψανε γιατί είχατε μια περιουσία και ο μπαμπάς σας ήταν από τα γενοφάσκια του μέσα στο Πασόκ ή Παύλα. Για να μην πω ευγενικά, σηκωθείτε ρε φυγέτε. Ευρωβουλευτής πήγε σε... ήσουν πανεπιστήμιο, τι ήταν ρε παιδιά στην Καμπάλα, Θράκη, δεν ξέρω πού ήταν. Γύρισε, τον κάνανε ευρωβουλευτή και μου γίνανε πρόεδρος Πασόκ και έχει τον άλλο τον δήμαρχο Αθηναίων. Και εγώ λέει θα συνεργαστώ, λέει, και με τον Τσίπρα. Άλλος, ο δήμαρχος την έχει δει και έσαρα σκέπτος. Άιτε ρε από εδώ, για να ακούσω λίγο τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, έτσι, για να δούμε για τις δημοσκοπήσεις, γιατί, παιδιά, μου έχει σηκωθεί η τρίχα. Γιατί δεν τα λέει ο κόσμος. Δημοσκόποι δωροδοκούνται από το μαξί μου. Γιατί δεν το λέτε, κύριε πρόεδρε του Πασόκ. Γιατί δεν το λέτε, κύριε Φάμελ, εσείς πρόεδρε του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, εκεί είσαι, μου θυμίζετε το Ηλία Ρίξτο. Ρίξω το συγκρότημα, φυγαίνετε! Πηγαίνετε, νομίζετε ότι εσείς διασπαστήκατε, διάλυσε ο Τσίπρας τότε, κάνατε μικρά κομματάκια και ξαναμαζεύετε να μας σώσετε. Η νέα αριστερά καρέκλα. Άντε ρε από εδώ, άντε από εδώ. Μαθαίνουμε ότι ο Κασελάκης, νομίζω ο Χρωστάκης ο δημόσιο, πάει για το Πασόκ να σφίξει το χέρι. Άντε, άνεργοι, άχρηστοι όλοι σας. Άντε, ευγενικά το λέω, για να ακούσω τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Για να δω. Το έβαλα, δεν το έβαλα. Μίλα και εσύ.
7: Θέλω να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι κάνουν δημοσκοπήσεις. Τα παίρνουν από το Μαξίμ. Επειδή δεν σχολιάζονται τις δημοσκοπήσεις. Για το κάνω πρώτη φορά στην δηλώση αυτό το πράγμα. Αυτά ξέρετε τι είναι. Άμα θα σταθείτε εδώ. Είναι οι δουλειές που παίρνουν από το Μαξίμ οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Απευθείας. Ακούστε νούμερα. Θα τα πω, μπορώ να τα πω.
10: Ωραία.
7: Προράτα 1 εκατομμύριο ευρώ. Opinion poll μόνο 300 χιλιάρια περίπου. Μάρκ μόνο 200 χιλιάρικα. Τελευταία χρόνια τώρα εδώ. Πάλς 400 χιλιάρικα. Κάπαρι Στρέτς 1.732.000 ευρώ. Άλλη εταιρεία 9 εκατομμύρια ευρώ. Έκτη εταιρεία 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Άλλη εταιρεία 1.200. Αυτές οι εταιρείες δημοσκοπήσεων είτε έμεσα είτε άμεσα, ακούστε με λίγο, θέλω να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι κάνουν οι δημοσκοπήσεις. Τα παίρνουν από το Μαξίμ.
11: Άρα τους καταγγέλλετε ότι είναι fake οι δημοσκοπήσεις.
7: Όταν εγώ σας πληρώνω, αγαπητέ μου κυρία Ανθή.
11: Το λέω για να γίνει σαφές γι' αυτό.
7: Μα δεν είναι απλά fake. Σας επαναλαμβάνω. Είναι δωροδοκία. Είναι δωροδιληψία. Όταν έχεις το δικαίωμα της εκλογικής επιρροής με μία δημοσκόπηση, αλλά πληρώνεσαι από μένα, είτε έμεσα είτε άμεσα, εδώ είναι η συμβάση τους. Αναθέσεις.
11: Αυτό δεν συμβαίνει πάντα με όλες τις κυβερνήσεις. Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω.
7: Για πρώτη φορά, μια κυβέρνηση όπως η Νέα Δημοκρατία, που είναι τόσο βαθιά βουτυγμένη στα σκάνδαλα, στη συγκάλυψη, στη διαφθορά, γιατί έχουμε την τυραννία της διαφάνειας. Η Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου έχουν καταστήσει τη χώρα με μια τυραννική μορφή διακυβέρνησης για τη διαφάνεια δήθεν. Διαφάνεια μόνο για τον πολίτη. Διαφάνεια για το Πρέτατο δεν έχουμε. Διαφάνεια για τα Τέμπη δεν έχουμε. Διαφάνεια για οτιδήποτε κάνει ο βουλευτής, ο γιατρός, όλοι αυτοί οι τύποι που έχουν καταδίωκτα δεν έχουμε. Διαφάνεια μόνο για να κυνηγά τον πολίτη φορολογικά,
10: ναι,
7: και ποινικά.
10: Γιατί να το κάνει αυτό το Μαξίμου και να βγάλει, ας πούμε, ψηλά τον Τσίπρα και την Καρισιανού και να ρίξει τον Βελόπουλο?
7: Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί το μόνο που τρέμει και φοβάται το Βελόπουλο. Γιατί το μόνο που τρέμει και φοβάται είναι το Βελόπουλο. Εγώ πριν 1,5 μήνα στη Βουλή, δεν μου αρέσει να λέω για άλλα κόμματα, είχα πει στον κύριο Ανδρουλάκη ότι σας έρχονται σε λίγο καιρό τα μαντάτα. Τα μαντάτα είναι αυτά. Τα μαντάτα είναι.
10: Δηλαδή φοβάται το Βελόπουλο και τον Ανδρουλάκη και δεν
7: φοβάται. Φοβάται ο Μητσοτάκης αυτούς που του λένε όχι. Θέλει τους εύκολους, τους διαχειρίσιμους.
11: Άρα ο Τσίπρας είναι εύκολος.
7: Πανεύκολος είναι.
0: Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης είναι εύκολος. Τα λέει και στα κανάλια. Βέβαια φοβούνται, βλέπω τους δημοσιογράφους εκεί και σου λέει τώρα τι θα πει, τι θα μολύσει ο Βελόπουλος. Είναι διαβασμένος. Ξέρει τι λέει αυτά και αυτά που λέει είναι η πραγματικότητα. Γιατί τα ζούμε και τα φουγκραζόμαστε έξω στον κόσμο και γυρίζω. Γιατί εργάζομαι, το ξέρετε πολύ καλά. Δεν είμαι τεμπέλης, δεν είμαι κοπρίτης. Και όλοι εδώ μέσα. Εργαζόμαστε. Και όταν ακούω την κοινωνία έξω και τι λένε, αλλά λέει ρε εσύ Γιάννη, Και αν δεν στρετώνε, ρε παιδιά, αν δεν σου κάνει να πάει στο σπίτι του κι αυτό. Δηλαδή, λέει, υπάρχει ένας άνθρωπος που τους έχει ξεβρακώσει στην κυριολεξία μέσα στη Βουλή. Το ζείτε, το ζούμε. Και πάλι δυσπιστήσατε. Και έχουμε τους κλέφτες, ο ΠΚΠ, ταμείο ανάκαμψη, σπιτάκια. Τι θέλετε να λέμε. Και εκεί, εκεί. Και ξέρετε, εγώ θα το πω και το λέω δημόσια, η ελληνική λύση είναι διψήφιο. Και δεν θα πω πόσο. Και αυτό που έχω τονίσει, 27 Σεπτεμβρίου θα έχουμε εκλογές. 27 Σεπτεμβρίου θα έχουμε εκλογές. Ο Μητσοτάκης. Μητσοτάκη! Όσο το τρενάρει και το πάει μακριά, να ξέρετε, θα χάσει. Το καλό είναι να προλάβει να σώσει τα αμάζευτα. Το περιμένουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Πότε θα κάνει τη στραβέτσια, αλλιώς το ξέρουν. Έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Λοιπόν. Αχ, κάτσα να βάλω ένα τραγούδι από εδώ τουλάχιστον. Βάζω εδώ του Χρυσοβαλάτη. Να φύγουν αυτοί. Ένα ωραίο μου στείλε ο φίλος Χρυσοβαλάτης. Είναι το παιδί που μου έχει γράψει και για την κοινωνία Alert. Που κάθε Τετάρτη, μην ξεχνάτε, 9 η ώρα στο Alert TV. Ευχαριστούμε το κανάλι που μας έδωσε βήμα. Και εκεί και από αυτή την Τετάρτη μαζί με τον Πέτρο το Χασάπη που είναι φιλοξενούμενος, πολιτικός αναλυτής, καλεσμένος ένας εξαίρετος βουλευτής, οικονομολόγος, Στέλιος Φωτόπουλος. Έκανε και πριν από μένα εδώ, που μας κάνει και την τιμή, βρίσκεται και ο Στέλιος Φώτα στην οικονομία, είναι Θοδωρή μου, η εκπομπή του. Εξαίρετος. Αφού δεν τους βγάζετε, θα τους βγάζω εγώ. Η ελληνική λύση, έτσι που το έχω μελετήσει, έχει δύο τους καλύτερους οικονομολόγους μέσα στη Βουλή αυτή τη στιγμή και το ξέρουν όλοι οι βουλευτές. Δεν μιλάμε για Χίτα, Μπούμπα, έβγαλε το ΠΚΠ, θα τους έχουμε στείλει στο κόμμα να μας κάνουν την τιμή να έρθουν στην τηλεόραση. Αφού δεν τους βγάζετε εσείς και φοβάστε να τους βγάλετε και μου βγάζετε την Ελλάς, το Σαουλίδης, πώς λέγεται, αυτός που έβριζε το Τσίπρα, ο επικριτής του Τσίπρα και είναι δίπλα στο Τσίπρα. Τι να πω. Άιντε γεια. Βάλω το τραγούδι.

Άντε να πάνε στα σπίτια τους να έρθει ένας πατριώτης, ένας που αγαπάει τη χώρα, ένας που νοιάζεται για το φτωχό, τον απλό, τον κόσμο, τον αγρότη, τον εργαζόμενο, τον συνταξιούχο. Και το βλέπουμε, γυρίζει συνέχεια σε λαϊκές. Απλώς δεν τα λέει, δεν βγάζει να τα διατυμπανίσει. Ο Μητσοτάκης θέλει να πάει μέχρι την Γαλιθέα. Θα βρίσκεται κατά τύχη ο Μητσοτάκης στην Γαλιθέα και έχουν μαζευτεί 300 αστυνομικοί. Αυτό είναι το που πάει και καλά ξαφνικά. Τα έχουν ετοιμάσει, έχουν καθαρίσει τα πάντα. Όπως κάνει και ο Υπουργός Ελλάδος Υγείας, ο κύριος Άδωνης. Όπου πάει, με τη μία τώρα νομίζω άκουσα ότι ήταν στο ΑΧΕΠΑ. Είχε δύο εισόδους. Στη μία γινόταν, παίζανε, λέει, πετάγανε μολότοφ και στην άλλη του δίνανε λουλούδια για να καταλάβει τι γίνεται. Είδαμε και στο Αττικό, είδαμε, ναι. Πήγανε στο Μεταξά να κάνουν εγγένεια του Μεταξά, στο αντικαρκινικό, βέβαια. Ιδιωτών λεπτά είναι και ο διοικητής εκεί με τον αγώνα που έκανε, βρήκε χορηγό, του φτιάξανε. Τίποτα δεν κάνει η κυβέρνηση, να ξέρετε. Τίποτα. Λόγια και θεωρίες για μένα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι το άλλο εκεί πέρα στο, που είπαμε στο ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά, Σαγκελαρίδης λέει, μέσα σε εισαγωγικά, λέει ο Τσίπρας, λέει, είναι επανάληψη του 2023. Δεν υπάρχει, λέει, αξιοπιστία. Ναι, κύριε Σαγκελαρίδη, όταν ακούς την κριτική από πρώην συντρόφους, δεν μιλάμε πλέον για αντιπολίτευση, μιλάμε για οικογενειακή συγκέντρωση με παράπονα.

Να είμαστε, τελειώνει η ώρα, έφτασε στο τέλος, φτάσαμε. Αύριο 12-2 θα τα πούμε καλύτερα. Λοιπόν, και θα λέμε κάθε μέρα, κάθε Σαββατοκύριακο ή Κυριακή, για να θυμάται ο κόσμος. Δεν ξέρω πώς θα το φτιάξουμε, θέλω να πω Τσίπρας. Αλέξης Τσίπρας, τι έλεγε και τι έκανε. Πάμε. Έλεγε πρώτον, ξεκινάμε, είναι πολλά. Έλεγε θα διώξω την Τρόικα. Τι έκανε. Υπέγραψε νέο μνημόνιο και η εποπτεία συνεχίστηκε. Να μην τα ξεχνάμε. Δεύτερον, έλεγε θα ασκήσω τα μνημόνια με ένα νόμο. Και τι έκανε, υπέγραψε το τρίτο βαρύτερο μνημόνιο, παιδιά. Τρία, έλεγε θα καταργήσω το ΕΝΦΙΑ. Έτσι δεν είπε. Και τι έκανε, το διατήρησε και τον εισέπρατε κανονικά. Τα λέμε αύριο 12 με 2 εδώ. Μην βλείψετε σε λίγο. Γρηγόρη Σερέτης, κόντρα στο σύστημα. 4 η ώρα, ραδιομακελάριδες με τον Στέφανο το Χίο. Εμείς τα λέμε αύριο. Φιλιά πολλά.

0: Ζάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας.

0: Είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. 6 ολόκληρα ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που μένει στην τσέπη ενός μέσου άγαμου Αθηναίου εργαζόμενου στο τέλος του κάθε μήνα, αφού αφαιρεθούν τα βασικά έξοδα διαβίωσης. Σύμφωνα με την διεθνή έρευνα της TradePedia, η οποία διεξήχθη σε 37 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η Αθήνα είναι η τρίτη πιο ακριβή και εχθρική πόλη για να ζει κανείς με τοπικό μισθό, με τις μέσες μηνιαίες απολαβές στα 1.157 ευρώ και τα ανελαστικά έξοδα για τη στέγαση, τη διατροφή και τις μεταφορές να αγγίζουν τα 1.151 ευρώ. Η καθημερινότητα μετατρέπεται σε άσκηση επιβίωσης. Σύμφωνα με την ίδια διεθνή έρευνα, και η κατάσταση είναι η ίδια και για τις τετραμελείς οικογένειες στην Αθήνα, οι οποίες βλέπουν πάνω από το 82% του οικογενειακού τους εισοδήματος να εξανεμίζεται από τα ίδια ανελαστικά έξοδα. Έντονες αντιδράσεις πυροδοτεί στη Καλαμάτα μια θηριώδη τουριστική επένδυση ύψους 136 εκατομμυρίων ευρώ. Το Ισραηλινό φάντε IDM Capital σχεδιάζει τη δημιουργία ενός κλειστού υπερπολιτελούς θερέτρου στη παρθένα περιοχή της Μπούρνια, το οποίο θα περιλαμβάνει πεντάστερο ξενοδοχείο και 208 VIP κατοικίες. Κάτοικοι και φορείς κάνουν λόγο για απεικιοκρατικό καθεστωτικό σχέδιο που θα αποκλείσει την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στο παραλιακό μέτωπο. Σε μια ηχηρή παρέμβαση, ο πρώην δήμαρχος Σταύρος Μπένος χαρακτηρίζει το έργο αντισυνταγματικό, τονίζοντας ότι παρακάμπτονται ο Δήμος και ο πολεοδομικός σχεδιασμός και ότι η περιοχή παραδίδεται πλήρως στους ξένους επενδυτές. Οι τοπικοί φορείς καταγγέλουν μάλιστα την κυβέρνηση για μια διαδικασία διαβούλευσης σε χρόνο ρεκόρ, η οποία κράτησε μόλις 10 ημέρες προκειμένου το έργο να περάσει στα σιωπηλά. Οι ελληνικές αρχές σε συνεργασία με αξιωματούχους της Frontex προχώρησαν στη σύλληψη τριών αλλοδαπών και κινητών σε τρεις νέες διαφορετικές επιχειρήσεις. Οι δράστες εντοπίστηκαν να οδηγούν ισάριθμα γιόταχη αυτοκίνητα, επιχειρώντας να προωθήσουν στην ενδοχώρα συνολικά 16 λάθρομετανάστες. Οι δύο πρώτες συλλήψεις έγιναν από τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Σουφλίου και Τυχερού στην Εγνατία και την Εθνική Οδό αντίστοιχα, ενώ η τρίτη σημειώθηκε από τις ΑΠΕΣ σε επαρχιακό δρόμο της Ροδόπης. Όλα τα οχήματα και τα κινητά τηλέφωνα των διακινητών κατασχέθηκαν από την αστυνομία. Σύμφωνα με τους οδικούς χάρτες για τους οδηγούς στην πρωτεύουσα, για αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με ήπιες καθυστερήσεις στο τμήμα της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Σκαραμαγκάου στη συμβολή της περιφερειακής Αιγάλεως επί της οδικής αρτηρίας εξόδου για την Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Κίνηση υπάρχει περιμετρικά και στους γύρω δρόμους του λιμανιού στον Πειραιά, κατά τόπους στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας και στο ανωδικό ρεύμα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Κηφισό από το ύψος της γέφυρας της Οδού Λιωσίων έως και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Εντονότερες καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται στην παραλιακή στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος του Πάρκου Φλίσβος έως και την συμβολή της Λεωφόρου Αλίμου στο καθοδικό ρεύμα κυκλοφορίας. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα είναι έθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια στην Αττική και η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
6: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση Στέφανος Χίος.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που Μας χαρίζεται άπαξ. Πρέπει να το ζήσουμε, παιδί, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
10: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε μπει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
9: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
11: κι αν έχετε ζήσει,
9: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον Καλλιδαφέρο, τον Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
12: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
13: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο Σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Μόσχο.
5: Καλησπέρα και σε οκρατές μας.
13: Κύριε Μόσχο, συγγνώμη αρχικά που περιμένατε τόση ώρα, αλλά ακούγαμε τον Καργάκο, ο οποίος έλεγε πολύ σημαντικά πράγματα. Θέλω πραγματικά να μας πείτε την άποψή σας για όλο αυτό που συμβαίνει. Διότι είχα μια συζήτηση τις προάλλες με την κυρία Τρεμπελή εδώ στον αέρα και καταλήξαμε στο ότι οι αγρότες εξαπατήθηκαν. Και γιατί το λέω με αυτόν τον τρόπο? Διότι πίστεψαν ότι η Νέα Δημοκρατία θα τους καλύψει, μιλάω για τους παράνομους, έτσι, θα τους καλύψει όταν έρθει η στιγμή και θα τους βγάλει φυσικά, δεν θα τους βγάλει φυσικά στον τάκο όπως έκανε και κυνηγάνε τώρα τους αγρότες και δεν κυνηγάνε τους υπουργούς. Ποια είναι η άποψή σας?
5: Μάλλον θα πρέπει να διορθώσουμε στην πρόταση το «οι αγρότες» και να βάλουμε το «οι επιτίδη».
13: Σωστό. Οι επιτίδιοι αγρότες, έχετε δίκιο.
11: Γιατί και οι δύο, και οι επιτίδιοι και οι κανονικοί αγρότες εξαπατήθηκαν. Στους επιτίδιους δεν ξέρω τι έχουν πει και τι όχι. Είναι προφανές ότι κάποιοι έχουν βγει στο τάγκο και είναι προφανές ότι κάποιοι δεν θα τους γνωρίσουν ή δεν θα τους δούμε ποτέ στη φυλακή, από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως συνεχίζεται. Τους πραγματικούς αγρότες μας κορόιδευσε πολύ καλά η κυβέρνηση. Από τα πράγματα που μας έταξε από τα μπλόγια και μετά δεν έχει γίνει τίποτα και ίσα ίσα η κατάσταση έχει γίνει δύο φορές χειρότερη σε σχέση με το πώς ήταν. Τώρα βλέπουμε κάποιες συλλήψεις γίνανε, έμαθα και εδώ στην Κοζάνη γίνανε συλλήψεις από ανθρώπους που είχαν κάποια κίνδ και που συμμετείχαν σε κάποιες πλαστές επιδοτήσεις κτλ. Δεν ξέρω αν θα φανούν ποιοι είναι τα μεγάλα ψάρια και ποιες θα είναι οι καταδίκες, γιατί νομίζω είναι πρωτοφανές για μια χώρα να κλέβεις και να λες γυρνάω τα λεφτά πίσω και όλα καλά, όλα ωραία, δεν είναι σαν να μην έχω διαπράξει, δεν ξέρω, κάποιο αδίκημα. Δηλαδή γυρνάω τα λεφτά πίσω και λύθηκε το πρόβλημα. Δεν πας ούτε φυλακή, ούτε σε κυνηγάνε, ούτε τίποτα. Αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται να συμβαίνει και να το αποδέχεται ο κόσμος. Για μένα είναι απαράδεκτο. Και περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει και τι θα είναι τελικά, τι θα γίνει στα δικαστήρια δηλαδή και ποιες θα είναι οι αποφάσεις. Αλλά περιμένουμε να δούμε και νέα πρόσωπα από ό,τι ακούω. Γιατί δεν έχει τελειώσει, δεν έχουν τελειώσει ούτε τα δικαστήρια ούτε η έρευνα. Δεν έχει ολοκληρωθεί.
13: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για το ποιος πιστεύετε ότι φταίει. Διότι εγώ θεωρώ ότι τα γραφεία ΚΙΔ δεχόντουσαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις από πολιτικούς, υπουργούς, βουλευτές και αντίστοιχα κάνανε το ρουσφέτι, ας το πω έτσι απλά. Δηλαδή περνούσαν κάποια παράνομα αφημία, αυτά που αποκάλυψε η κυρία Τιχεροπούλου. Για σας ποιος είναι αυτός που φταίει κυρίως? Για μένα, σας το λέω ξεκάθαρα γιατί πάντα κάνω ανοιχτή συζήτηση και τοποθετούμε κι εγώ, για μένα φταίνε οι πολιτικοί, οι οποίοι δίνανε εντολές και φταίνε και οι ελεγκτές.
11: Νομίζω είναι πολύ σύνθετο να πούμε ποιος φταίει, αλλά μπορούμε να, κατά τη δική μου άποψη, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχουν οι πολιτικοί. Γιατί έχουν εκλεγεί για να υπερασπίζονται τα συμφέροντα του λαού και της περιοχής τους. Αυτό σημαίνει αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Στέλνω αυτόν που θεωρώ ότι θα με αντιπροσωπεύσει καλύτερα στο κοινοβούλιο, να με αντιπροσωπεύει στο κράτος. Από τη στιγμή που αυτή φαίνεται, νομίζω και από τους διαλόγους αλλά και από τους ίδιους, από αυτά που είπαν, ότι πλέον θεωρούν ότι το ρουσφέτι είναι job description του βουλευτή, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι το ρουσφέτι, αλλά το job description του βουλευτή θα έπρεπε να είναι η αντιπροσωπευτικότητα της περιοχής και η επίλυση προβλημάτων, είναι προφανές το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχουν οι πολιτικοί. Βρήκανε ζεστό χρήμα, βρήκανε ανθρώπους είτε αγράμματους που υπέγραφαν όλη την άνε, είτε γραμματιζούμενους που ήξεραν να εφαρμόσουν πολύ καλά το νόμο έτσι ώστε να ξεφύγουν και όλοι να τη βγάζουν όλοι λάδι, αλλά και εκεί που δεν τη βγάζαν λάδι είδαμε ότι δεν γινόταν εξεταστικές κτλ. Δηλαδή όσοι ήταν πολύ καλά καλυμμένοι είπαν ναι πάμε σε εξεταστική ή κάνετε άρσες ηλίες μου δεν έχω πρόβλημα κτλ. Όσοι δεν ήταν καλυμμένοι είτε διώχθηκαν από το κόμμα είτε δεν έγινε εξεταστική, ανάλογα πόσο βαθιά ήταν ο καθένας.
13: Σίγουρα.
11: Και δυστυχώς μετά και ένα μερίδιο ευθύνης έχει και ο λαός που συνεχίζει και τους εκλέγει. Είτε αυτό είναι γιατί είναι βολεμένοι και βολεύεσαι εις βάρος των υπόλοιπων συμπολιτών σου και συγχωριανών σου, είτε γιατί θεωρείς ότι αυτή είναι, δεν ξέρω, η εξουσία ή έτσι πρέπει να είναι η εξουσία ή έτσι πρέπει να είναι το σύστημα. Δεν ξέρουμε τι κριτήρια επιλέγει καθένας.
13: Σίγουρα έχει δεχθεί ένα πολύ ισχυρό χτύπημα πρωτογενής τομέας, ο οποίος δεν μπορεί, θεωρώ, να ορθοποδήσει. Γιατί δεν τους βοηθάει το κράτος φυσικά, όλους αυτούς τους κτηνοτρόφους, τους αλληλείς, τους αγρότες και όσους ασχολούνται με αυτό το κλάδο. Γιατί όμως, κύριε Μόσχο, θεωρείτε ότι συμβαίνουν όλα αυτά για να μπορούν οι Γερμανοί να προμηθεύουν στη Λατινική Αμερική τα γεωργικά τους μηχανήματα και ό,τι άλλο προμηθεύουν? Και γιατί θεωρείτε ότι η Ελλάδα πλέον είναι ένα προτεκτοράτο το οποίο πρέπει μόνο να αγωνίζεται για τα ξένα συμφέροντα? Γιατί αλλιώς δεν βλέπουμε να κάνουμε και κάτι για εμάς.
11: Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω ποιος είναι ακριβώς ο λόγος που μας πολεμάνε τόσο πολύ τους αγρότες. Αυτό συμβαίνει σε πολύ μεγάλο μέρος και της Ευρώπης, δηλαδή και άλλες χώρες έχουν πρόβλημα. Εγώ όμως βλέπω ότι μας πολεμάνε και ότι μας καταστρέφουν συστηματικά, είτε μας πολεμάνε γιατί θέλουν να μας πάρουν τη γη και τους βοσκοτόπους και τα λοιπά, να κάνουν ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά και ό,τι αυτό συνεπάγεται, data center και το ένα και το άλλο, γιατί θέλουν και τα νερά, είτε γιατί έχουν συμφωνίες με εμπόρους και θέλουν να τα έχουν όλα εισαγόμενα και να εξαρτιόμαστε από άλλα κράτη. Εμένα με ενδιαφέρει το αντίκτυπο που έχει αυτό, ότι τα χωριά μας ερημώνουν, ότι πρωτογενής παραγωγή δεν θα υπάρχει στη χώρα και χωρίς πρωτογενή παραγωγή σε μια χώρα δεν μιλάς για μια αυτόνομη χώρα. Μιλάς για μια χώρα που είναι στην ουσία απεικιοκρατία κάποιας άλλης, γιατί στηρίζεσαι σε κάποιον άλλο να σε ταΐσει. Αν μας κόψουν οι άλλοι το φαγητό, τι θα κάνουμε? Και δεν έχουμε δικό μας. Δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Άρα το συμπέρασμά μου είναι ότι πολλά μπορεί να είναι αυτά που έχουν δρομολογήσει για κάποια συμφέροντα, όπως λέτε, να εργάζονται, να εκπροσωπούν κάποια συμφέροντα κτλ. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτό το πράγμα δεν θέλω να γίνει, ούτε στο χωριό μου, ούτε στη χώρα μου, και ότι δεν θέλω να παραδώσω τέτοια χώρα στα παιδιά μου. Και θα ήθελα αυτό να αλλάξει. Αυτό προσπαθήσαμε και στα μπλόκα, πήραμε υποτίθεται κάποιες υποσχέσεις, δεν τηρήθηκε τίποτα όπως σας είπα. Τώρα από εδώ και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως ένα είναι σίγουρο, ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα δεν έχει δεχτεί ισχυρό πλήγμα, όπως είπατε. Είναι υποκατάρρευση εδώ και καιρό. Απλά τώρα θα το δούμε να συμβαίνει πολύ πιο γρήγορα. Και θα το καταλάβει και ο κόσμος τον επόμενο καιρό που θα αρχίσουν να συγκομίζονται κάποια προϊόντα και θα πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, τι θα συμβαίνει.
13: Όταν λέτε ότι θα έχουμε τόσο σοβαρό πρόβλημα, εννοείται το ότι, ας πούμε, δεν θα υπάρχει γεωργία, ακτινοτροφία, αλληλεία, δασοκομεία, οτιδήποτε έχει να κάνει με όλο αυτό τον κλάδο στην Ελλάδα?
11: Δεν θα υπάρχει, ναι.
13: Δεν θα υπάρχουν, δηλαδή, για να το πω λίγο πιο λαϊκά, να το καταλάβει και το ακροατήριο, φίλοι μου, δεν θα υπάρχουν στάβλοι, δεν θα υπάρχουν άνθρωποι που παράγουν γάλα, τυρί, ελληνικό τυρί, κρέας και πάει λέγοντας.
11: Ακριβώς, και θα σας εξηγήσω και την ειρωνία για να καταλάβετε. Σήμερα εδώ στη Δυτική Μακεδονία έχουμε την λεγόμενη απολιγνητοποίηση. Δίνουν κάποια χρήματα για να έρθουν να γίνουν επενδύσεις εδώ πέρα. Ήδη έχουν κατατεθεί 4 προσφορές για να γίνουν εργοστάσια παραγωγής γιαουρτιού και δέσματος γιαουρτιού στην περιοχή. Άμα δείτε τα business plan αυτών των εργοστασιών, είναι να εισάγουν γάλα από το εξωτερικό, να το κάνουν γιαούρτι και να το στέλνουν στο εξωτερικό. Δηλαδή πάλι αυτοί οι επιχειρηματίες που προσπαθούν να δράσουν εδώ είναι, ή να δημιουργήσουν κάτι εδώ, θα είναι εξαρτώμενοι από το εξωτερικό, δεν θα είναι εξαρτώμενοι από την Ελλάδα. Γιατί μαζί με αυτό δεν στηρίζεται ο πρωτογενής κλάδος. Αναλογιστείτε ότι έχουμε το στραγγιστό γιαούρτι αυτό, ή το έδεσμα γιαουρτιού, τέλος πάντων, που έχουμε μεγάλη εξαγωγή στο εξωτερικό, παράγεται από αγελαδινό γάλα. Και στην Ελλάδα έχουμε περίπου 37% αυτάρκεια σε αγελαδινό γάλα. Και ενώ μπορούμε, είναι ένας κλάδος που μπορούμε να αναπτύξουμε, είναι δυναμικός, αποφέρει πολλά, θέλει μεγάλες επενδύσεις, αλλά μπορεί να αναπτυχθεί, η Ελλάδα δεν κάνει τίποτα για να το αναπτύξει αυτό. Αντίθετα, αναπτύσσει εργοστάσια που θα εισάγουν γάλα από έξω για να κάνουν αυτό το στραγγιστό γιαούρτι και να το προωθήσουν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η λογική σε αυτό, και αν δείτε και μελέτη, είτε τη μελέτη της διανέωσης τελευταία που έχει βγει για τον αγροτικό τομέα, είτε τις μελέτες που υπάρχουν, αυτή τη στιγμή πάνω από το 75% του αγροτικού πληθυσμού είναι γυρασμένο, ή οι διαχειριστές του είναι γυρασμένοι, είναι άνω των 57 ετών. Δηλαδή σε 5-6 χρόνια θα έχει μείνει το 20%. Αν συνεχίσουμε έτσι, που εγώ σας λέω ότι δεν θα είναι σε 5-6 χρόνια, θα είναι σε 1-2 με το ρυθμό που πάμε. Ήδη σε εμάς στο χωριό είχαμε 6 κτηνοτροφικές μονάδες και οι 2 πουλήθηκαν. Μείναν 4, που κάποτε το χωριό μας είχε 27. Δεν γίνεται να συνεχιστεί άλλο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να υποβάλουν δήλωση 660.000 αγρότες και τελικά στο τέλος, όταν παίρνουν συνδεδεμένες ενισχύσεις, να είναι περίπου 280 με 300 χιλιάδες οι αγρότες που παίρνουν συνδεδεμένες ενίσχυσεις. Γιατί η συνδεδεμένη ενίσχυση είναι η ενίσχυση που είναι συνδεδεμένη με την παραγωγή. Γι' αυτό λέγεται συνδεδεμένη. Δηλαδή από τις 660.000 δηλώσεις που γίνονται, ούτε οι μισοί δεν έχουν πραγματική παραγωγή να δηλώσουν. Οι άλλοι τι είναι?
13: Ναι, αλλά προσπαθώ να καταλάβω. Σας ακούω με προσοχή. Προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί ακούω και πάρα πολλές απόψεις. Δηλαδή, να σας το πω απλά, κύριε Μόσκο. Πολλοί λένε ότι κάποια στιγμή οι αγρότες δέχθηκαν κάποιες επιδοτήσεις και δεν τις χρησιμοποίησαν όπως θα έπρεπε. Πήγαν τα κάναν αμάξια. Τα ξέρετε τώρα αυτά τι συζητάει η κοινωνία. Θεωρείτε ότι άμα χρησιμοποιούσαν αυτά τα λεφτά, ας ξεκινήσουμε από εκεί, θα μπορούσαν σήμερα να στέκονται όρθιοι?
11: Ποιος σου λέει ότι δεν τα χρησιμοποιήσαν τα λεφτά και ότι τα κάνουν αυτοκίνητα? Δηλαδή ο αγρότης δεν πρέπει να έχει αυτοκίνητο? Τι πρέπει να έχει, ένα κάρο?
13: Όχι, τώρα κάποιοι αναφέρανε συγκεκριμένα το ότι τα κάνανε Πόρσε και γιατί να πάρει επιδότηση ο αγρότης για το στάβλο του και να πάει να πάρει Πόρσε και κάτι τέτοια. Γιατί ακούγονται και αυτά. Εγώ θέλω να φέρνω σε αυτή τη συζήτηση όλες τις απόψεις για να δίνονται απαντήσεις και να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Γιατί πολλά λένε και λίγα ξέρουν.
11: Οι απόψεις αυτές ότι οι αγρότες κάνουν τις επιδοτήσεις Πόρσε και τα λοιπά είναι από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα και δεν έχουν ιδέα από πρωτογενή παραγωγή. Θεωρούν ότι κάποιος έτσι απλά παίρνει μια επιδότηση. Δεν ισχύει αυτό. Ή δεν ισχύει ότι όλοι οι αγρότες έχουν Πόρσε. Το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα, το γεωργικό, είναι 8.700 ευρώ το χρόνο και το κτηνοτροφικό είναι 16.000 ευρώ το χρόνο.
13: Άρα στην ουσία και να είχαν αξιοποιήσει, όπως λένε, τις επιδοτήσεις αυτές, σήμερα δεν θα μπορούσαν να σταθούν όρθιοι. Δέχεστε τόσο μεγάλο πόλεμο?
11: Ακριβώς, ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει τεράστιες επενδύσεις για να μπορούν να αξιοποιηθούν και οι επιδοτήσεις και τα προγράμματα όπως πρέπει. Επίσης μπερδεύουν τα προγράμματα με την επιδότηση. Το να σου λέει το κράτος χρηματοδοτικά εργαλεία επενδύσεων και τα λοιπά, όταν σου λέει κάνε μια κτηνοτροφική μονάδα αξίας 500.000 ευρώ και σου λέει πλήρωσέ την, δώσ' μας τα χαρτιά ότι πλήρωσες, δώσ' μας τις εξοφλήσεις όλα και σε 5-6 χρόνια θα πάρεις τα 250.000 ευρώ πίσω, κάποιος πρέπει να έχει 500.000 ευρώ να επενδύσει. Ξέρετε εσείς πολλούς που έχουν 500.000 ευρώ και λένε θα πάω να κάνω πρόβατα ή αγελάδες ή γίδια, να είμαι 365 μέρες το χρόνο σκλάβος στη δουλειά μου, να μην μπορώ να φύγω, να μην έχω άδειες, να μην έχω αργίες, να μην έχω τίποτα. Και αν πάθω κάτι να μην μπορώ να πάω στη δουλειά, να πρέπει να πληρώνω και άλλο προσωπικό αν πηγαίνει. Κανένας λογικός δεν το κάνει αυτό. Άρα πώς θα επενδύσεις εκεί? Είναι πολύ σύνθετο αυτό το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα είναι ότι κανένας σήμερα δεν δείχνει να θέλει να διορθώσει αυτή την κατάσταση. Από τους πολιτικούς που έχουν περάσει από το Υπουργείο, 7 υπουργοί που πέρασαν, κανένας τους ούτε είχε ιδέα με την πρωτογενή παραγωγή, ούτε ήθελε να διορθώσει την κατάσταση. Το μόνο που ήθελε να κάνει ήταν να μοιράσουν τα χρήματα στους φίλους τους. Και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, ακούστε πόσο απλά μπορούν να λυθούν ζητήματα, έτσι. Σήμερα, τουλάχιστον από τις 660.000 δηλώσεις που δηλώνουν αγρότες, τουλάχιστον 200.000 αφορούν είτε συνταξιούχους είτε ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα και δηλώνουν αγρότες γιατί είχαν ένα χωράφι ή οτιδήποτε, για να μπορούν να κολλάνε ένσημα, να έχουν ασφάλεια, να πάρουν μια μέρα σύνταξη. Και κάναμε πρόταση στο Υπουργείο. Γιατί να πρέπει αυτοί να δηλώνουν αγρότες και να κρατάνε και τα αγροτεμάχια και όλα στο όνομά τους να εμφανίζονται αγρότες ενώ δεν είναι, είτε δουλεύουν είτε όχι, δεν είναι πραγματικά αγρότες, για να πάρουν μια σύνταξη και δεν τους αφήνεις να κοράνε ελεύθερα ένσημα. Δηλαδή πηγαίνει καθένας όποιος θέλει και να λέει εγώ θέλω να πάρω σύνταξη όταν γεράσω, πάρε 140 ευρώ το μήνα, ασφάλισέ με. Χωρίς να εμφανίζεται πού δουλεύω, τι δουλεύω και τι κάνω, δεν ξέρω, να μπορεί να αγοράσει ένσημα τέλος πάντων, να μην θεωρείται αγρότης. Και μας λέει το Υπουργείο όχι. Ξέρετε πόσο χωράφια έχουμε στην περιοχή μας που τα δουλεύουν πραγματικοί αγρότες ενώ τα δηλώνουν άλλοι για να πάρει σύνταξη η γυναίκα τους? Γιατί δεν εργάζεται η γυναίκα τους, είναι η νοικοκυρά που έχει στο σπίτι και εμφανίζει τα αγρότησα. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δεν θέλει κανένας να το λύσει. Δεν θέλει. Και ίσα ίσα θέλουν να μας πολεμήσουν, να φύγουμε. Εμάς εδώ στην περιοχή μας βγάλανε, μας κόψανε επιδοτήσεις γιατί λέει τα νερά μας εμφανίζονται κόκκινα, ότι είναι κακής ποιότητας για άδρευση και ίδρευση. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα πιούμε και δεν μπορούμε να ποτίσουμε τα χωράφια, αλλά τα βγάζει κατάλληλα η μελέτη για ψήξη data center. Αυτό που θα έρθει δηλαδή. Και μας κόβουν από τώρα τις επιδοτήσεις για να εγκαταλείψουμε αυτές τις καλλιέργειες, να μην χρειάζεται νερό, για να μας δεσμεύσουν αύριο μεθαύριο τα νερά. Εν τω μεταξύ έχουν κάνει μια μελέτη, την έχουν βγάλει, μας λένε ότι ήρθαμε και πήραμε δείγματα από τις γεωτρήσεις δημόσιες που έχουν για να παίρνουν να μετράνε την ποιότητα του νερού κτλ. Και δεν έχουν έρθει 10 χρόνια να πάρουν δείγμα. Δεν είναι καν ανοιχτές αυτές οι δύο τρεις. Δηλαδή μας δουλεύουν και μπροστά στα μούτρα μας. Εγώ νομίζω ότι πρέπει και ο λαός να ξυπνήσει και να καταλάβει τι γίνεται. Γιατί αύριο μεθαύριο θα τρώνε μόνο μεταλλαγμένα από τη Μερκοσούρ και από την Ινδία. Δεν θα μείνει κανένας εδώ να παράγει.
13: Όταν λέτε μεταλλαγμένα, τι εννοείτε? Δηλαδή από την Ινδία και σύμφωνα με τη συμφωνία Μερκοσούρ έρχονται προϊόντα τα οποία ας πούμε δεν είναι ελεγμένα?
11: Ναι. Έρχονται, ο έλεγχος δεν γίνεται σε όλα τα προϊόντα που έρχονται και εισάγονται. Ο έλεγχος γίνεται στο 0,5 με 5%. Δηλαδή από τα 100 κοντέινερ που θα έρθουν θα ελέγξουν ένα από αυτά το μισό. Ή κανένα από αυτά.
13: Και αυτά τα προϊόντα, συγγνώμη λίγο κύριε Μόσχο, αυτά τα προϊόντα καταλήγουν στα ράφια?
11: Ναι, φυσικά.
13: Δηλαδή δεν ξέρουμε τι τρώμε και τι πίνουμε και τι έρχεται?
11: Φυσικά, μα το είπε και το κράτος μόνο του, δεν το είπε ότι το ίδιο έκανε με το πρόγραμμα βιολογικής. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε ποιοι είναι βιολογικοί και ποιοι όχι, γι' αυτό καταργούμε το πρόγραμμα. Πώς η μεγαλύτερη παραδοχή να σου λέει το Υπουργείο δεν μπορώ να ελέγξω?
13: Δηλαδή πάω εγώ να ψωνίσω από κάπου από το ράφι ένα προϊόν το οποίο έχει έρθει από τη Λατινική Αμερική, είτε είναι λαχανικό, είτε φρούτο, είτε κρέας, είτε είναι ό,τι είναι, και δεν έχει ελεγχθεί?
11: Όχι. Και στη Λατινική Αμερική, για να καταλάβετε, ψεκάζουνε πάνω από 52 απαγορευμένες ουσίες που έχουμε εμείς στην Ευρώπη. Δηλαδή εμείς στην Ευρώπη τα έχουμε απαγορεύσει αυτά εδώ και 20, 30, 40 χρόνια και αυτοί συνεχίζουν και ψεκάζουν κανονικά. Ή χρησιμοποιούν γενετικά μεταλλαγμένους σπόρους, που σε εμάς αυτό απαγορεύεται στην Ευρώπη. Δεν έχει ιδέα ο κόσμος τι τρώει όταν τρώει από εκείνες τις περιοχές, όταν κάτι έχει έρθει από εκείνες τις περιοχές, και ούτε έχει ελεγχθεί. Τα ζώα τους χρησιμοποιούν αναβολικά, κυριολεκτικά αναβολικά, δηλαδή ορμόνες για να μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Τα αναβολικά, άμα δείτε, άμα πάτε τώρα κάποιος έχει πρόβλημα υγείας στο παιδί του, πρόβλημα ανάπτυξης, που θέλουν να του χορηγήσουν αναβολικά, υπογράφει ο γονιός ότι θα αναλάβει τις συνέπειες σε περίπτωση που γίνει κάτι και η δόση που χορηγείται είναι 0,07%. Και αυτοί εκεί μπορούν να χορηγούν αναβολικά ελεύθερα στα ζώα όσο θέλουν.
13: Αυτά όλα είναι καρκινογόνα, έτσι?
11: Εκτός από καρκινογόνα, ξέρετε τι είναι τα αναβολικά, η λεγόμενη ντόπα που λέμε, τι επίδραση
13: έχει? Ναι, βέβαια, προκαλούν πολλά προβλήματα και στην υγεία του ανθρώπου, αυτό λέω.
11: Ωραία, αυτό όταν έρθει για να ελεγχθεί, για να βγει το τεστ αν έχουν χρησιμοποιηθεί αναβολικά ή όχι, κάνει 3 με 4 μήνες. Δηλαδή θα ταξιδεύει 40 μέρες με το καράβι, τυλιγμένο με μια κουβέρτα με αντιβίωση για να μην μολυνθεί, σε ψήξη ή σε κατάψυξη. Θα έρθει εδώ και θα κάνει 3-4 μήνες να βγει το αποτέλεσμα αν έχει αναβολικά ή όχι. Αυτό θα έχει πουληθεί ως τότε. Όχι μόνο θα έχει πουληθεί, θα έχουν πουληθεί άλλα τόσα μέχρι να βγει ο έλεγχος αν είναι καλό το κρέας ή όχι.
13: Άρα καταλήγουμε στο ότι δεν υπάρχει ασφάλεια καταναλωτή και τρώμε ό,τι να είναι.
11: Δεν υπάρχει, ναι.
13: Μας πλασάρουνε και μας πουλάνε ό,τι να είναι.
11: Ό,τι θέλουν.
13: Ό,τι θέλουν, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή το πιο σωστό είναι ένας άνθρωπος να βάλει ένα μπαξέ και να πάρει 5-10 κότες για να μπορεί να ξέρει τι τρώει.
11: Δυστυχώς ή ευτυχώς το πιο σωστό είναι, και γι' αυτό παλιότερα οι άνθρωποι ζούσαν διαφορετικά από ό,τι ζουν σήμερα.
13: Και γι' αυτό ζούσαν και περισσότερα χρόνια.
11: Και γι' αυτό δεν τους έριζαν και οι ίδιες ασθένειες που θερίζουν τώρα, ή δεν είχαν τα ίδια προβλήματα.
13: Πιστεύετε ότι θα βγάλουν κάποιο νόμο ο οποίος θα απαγορεύει, ας πούμε, σε έναν Έλληνα πολίτη, γιατί ακούστηκε και αυτό και έχουν κάποιες ανησυχίες οι Έλληνες, ότι υπάρχει περίπτωση δηλαδή να απαγορεύσουν να έχουμε ζώα ή να έχουμε, ας πούμε, κότες ή να έχουμε, ας πούμε, κάτι δικό μας?
11: Όχι, θα βγάλουν, έχουν βγει αυτοί οι νόμοι. Μέσα στα χωριά μπορεί να έχει 20 τα ζώα, αλλά μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό. Στην πόλη δεν ξέρω τι λέει το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά σίγουρα στο χωριό μπορείς μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό. Ας πούμε, μπορείς να έχεις 2 γουρούνια, ένα μοσχάρι, 5 πρόβατα. Πάει με τις ζωικές μονάδες. Μία ζωική μονάδα, δεν θυμάμαι πώς είναι ο νόμος. Αλλά δεν μπορείς να έχεις στάβλο μέσα στο χωριό.
13: Δηλαδή, αυτός ο κλειός μπορεί να σφίξει. Μπορεί αύριο μεθαύριο τώρα να μας λένε ότι μπορούμε να έχουμε 2 γουρούνια και 5 κότες, λέω εγώ 10 κότες και ένα μοσχάρι 2. αύριο μεθαύριο μπορεί να μας πούνε ότι φίλε, δεν μπορείς να έχεις μοσχάρια. Μπορείς να έχεις μόνο μία κότα, ξέρω εγώ, δύο κότες, τρεις κότες και δεν μπορείς να έχεις ούτε κατσίκια. Μπορεί να αλλάξει αυτό.
11: Αυτό όταν άλλαξε, δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε σχέση παλιά με τα χωριά πώς ήταν. Σε εμάς το χωριό, όλοι μέσα στο χωριό, μέσα στο χωριό τα είχαν τα ζώα. Είχαν το στάβλο και από δίπλα το σπίτι.
13: Ναι.
11: Σε όλη την Ευρώπη, αν πάντα αυτό δεν ισχύει. Εμείς όταν πάμε στην Ευρώπη και μας δείχνουν τις εγκαταστάσεις τους οι Ευρωπαίοι, παραδείγματος χάρη οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Φιλανδοί, οι Σουηδοί κτλ. Μας δείχνουν την εγκατάστασή τους, είναι η σταυλική μονάδα και από δίπλα το σπίτι. Και όταν τους δείχνουμε εμείς ότι αλλού είναι ο στάβλος, αλλού το σπίτι, γελάνε. Μας λένε γιατί το κάνετε αλλού. Δηλαδή σε αυτούς επιτρέπεται μέσα στο χωριό, στην Ελλάδα όχι. Κατά τα άλλα είμαστε Ευρώπη. Εμείς αν δεν είμαστε 9 χιλιόμετρα μακριά από αεροδρόμιο, δεν μπορούμε να χτίσουμε σταυλική εγκατάσταση. Και άμα πάτε στην Ελβετία στο αεροδρόμιο και προσγειωθείτε, δίπλα ακριβώς από την περίφραξη, βόσκουν οι Αγελάδες.
13: Ναι, έτσι ακριβώς. Και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σημαίνει αυτό. Εγώ ξέρετε κάτι, τώρα θα βάλω μια παρένθεση. Γιατί πιο παλιά είχα πάει σε ένα σπίτι, κύριε Μόσχο, στο οποίο στον πρώτο όροφο κατοικούσαν άνθρωποι και ο στάβλος ήταν ακριβώς κάτω από τον όροφο. Και μου είχε πει ο παππούς εκεί πέρα, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Τώρα συγγνώμη που διακόπτω τη συζήτηση, αλλά πρέπει να το αναφέρω αυτό. Μου είχε πει, ξέρεις γιατί λέει, βάζανε λέει τους στάβλους κάτω από τον όροφο και τα ζώα από κάτω? Γιατί τα ζώα λέει ζεσταίνανε το σπίτι. Δηλαδή, πιο παλιά οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τα ζώα με άλλο τρόπο. Πλέον δεν υπάρχει αυτό.
11: Έτσι ακριβώς είναι. Εντάξει, άλλες συνθήκες τότε, άλλες συνθήκες τώρα.
13: Βέβαια, όχι, απλά ήθελα να το αναφέρω αυτό, γιατί άλλαξε πάρα πολύ η κατάσταση στα χωριά, γι' αυτό.
11: Έτσι ακριβώς ήταν και το σπίτι του παππού μου. Το παλιό σπίτι του παππού μου ήταν σαν αυτό που αναφέρεται.
13: Ναι.
11: Απλά σήμερα δεν το θέλει αυτό η κυβέρνηση. Δεν θέλει ανεξαρτησία και αυτάρκεια από κανέναν.
13: Αυτάρκεια, μια πολύ σημαντική λέξη. Και η Ελλάδα όμως θα χρειαστεί την αυτάρκεια και ο ελληνικός λαός πάνω απ' όλα. Διότι καλός ή κακός, σε περίπτωση που αύριο μεθαύριο, κύριε Μόσχο, εγώ κάνω και δεύτερες σκέψεις. Αύριο μεθαύριο πείτε ότι η Λατινική Αμερική λέει εμείς δεν στέλνουμε πλέον προϊόντα. Η Ινδία λέει εμείς δεν στέλνουμε πλέον προϊόντα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ακούστε Έλληνες, αν δεν μας δώσετε τόσα ούτε εμείς στέλνουμε. Τι θα κάνουμε, δεν θα έχουμε κάτι να φάμε?
11: Ή δεν θα έχουμε κάτι να φάμε, ή θα πρέπει να πάμε σε κάποια άλλη χώρα να παρακαλέσουμε για τρόφιμα, ή θα φάει όποιος έχει.
13: Άρα δεν είμαστε όποιος και αυτόνομοι αυτόματα. Αυτόματα δεν είμαστε και αυτόνομοι.
11: Ναι, με αυτό δεν σας είπα. Χωρίς αυτάρκεια δεν υφίσταται αυτόνομο κράτος. Στηρίζεται σε κάποιον άλλον.
13: Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό? Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αλλά είναι σημαντικό. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό? Κανονικά δεν θα έπρεπε να επενδύουν στον πρωτογενή τομέα και να στηρίζουν ενεργά? Μα Ελλάδα χωρίς γεωργούς, χωρίς αγρότες, χωρίς κτηνοτρόφους, χωρίς αλληλείς, δεν υπάρχει.
11: Αυτό που είπατε, πρέπει να γίνει μια επένδυση στην πρωτογενή παραγωγή και ένα μακροχρόνιο πλάνο, δεκαετίας, εικοσαετίας, γιατί στην αγροτική παραγωγή δεν γίνεται να πεις αλλάζω κάτι σήμερα και να αλλάξει άμεσα. Υπάρχουν καλλιέργειες ή εκτροφές που κάνουν να αποδώσουν από 3 μέχρι 5 ή 10 χρόνια. Τα μήλα παραδείγματος χάρη κάνουν 3 χρόνια να αποδώσουν. Τα καρύδια κάνουν 7 χρόνια να αποδώσουν. Για να βάλει ζώα σήμερα θα αποδώσουν σε 2-3 χρόνια ανάλογα το ζώο. Θέλει μια μακροχρόνια πολιτική. Αυτό δεν συμβαίνει. Είναι αυτό που σας λέω. Δεν υπάρχει θέληση. Δεν μπορεί η Ολλανδία να είναι μικρότερη από την Ελλάδα, να έχει πολύ χειρότερο κλίμα και να έχει 100 δις παραγωγή και εμπορία αγροτικών προϊόντων και η Ελλάδα με πολύ καλύτερο κλίμα, με πολύ καλύτερη υποδομή, με πολύ καλύτερη ιστορία να έχει 7 δις. Μιλάμε ότι η διαφορά είναι εξωφρενική. Έτσι δεν είναι μία ή δύο ή τρεις φορές πάνω, είναι 15 φορές πάνω η παραγωγή τους σε σχέση με εμάς. Ναι, αλλά αυτοί επένδυσαν στην τεχνολογία, στην ψηφιοποίηση, στους συνεταιρισμούς, είχαν σωστή χρηματοδότηση για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Δεν είναι το ίδιο με εδώ που έρχεται εδώ πέρα και λιμένεται ο καθένας ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Πάμε στην τράπεζα, δεν μπορούμε να πάρουμε δάνειο. Δεν ισχύει για όλους. Κάποιοι θα πάρουν δάνειο. Αλλά οι περισσότεροι δεν μπορούν να πάρουν δάνειο. Κάνουμε ένα πρόγραμμα και το πληρωνόμαστε σε 5-10 χρόνια. Οι Ολλανδοί το πληρώνονται σε ένα μήνα. Κάθε τι που ολοκληρώνεις, πληρώνεσαι κάθε μήνα. Πάμε να κάνουμε ένα στάβλο και πάμε σε ένα μηχανικό και το λέμε φτιάξε το στάβλο έτσι όπως το φανταζόμαστε εμείς. Η Ολλανδία έχουν Ινστιτούτο που σου λέει πώς θες να τον κάνεις το στάβλο, τι θέλεις να βάλεις, αγελάδες. Έτσι έχουμε καταλήξει μετά από μελέτη ότι αυτή είναι η εργονομία, έτσι πρέπει να το κάνεις. Για να δουλεύεις γρήγορα, για να δουλεύεις φθηνά, Οι Ολλανδοί με 3 άτομα προσωπικό έχουν 2.000 έγκες και εμείς για τις ίδιες έγκες χρειαζόμαστε 7 με 9 άτομα προσωπικό. Είναι τεράστια η διαφορά, αλλά οι ανθρώποι επένδυσαν σε αυτό που λέτε. Εμάς εδώ δεν επενδύει κανένας. Εμάς το μόνο μέλημα του Υπουργείου είναι, δείτε τις ανακοινώσεις του Υπουργού. Πρώτη μας προτεραιότητα, λέει, είναι ανανέωση των γενεών. Δεν θέλουμε, λέει, να μοιράζουμε απλά τα λεφτά της ΚΑΠ. Θα συνδέσουμε την επιστήμη με την παραγωγή. Τίποτα συγκεκριμένο, κανένας στόχος. Και καταλήγει η ανακοίνωσή του, θα μοιράσουμε 2,3 δις μέχρι τέλος της χρονιάς. Το 2,3 δις να μοιράσεις στις αγροτικές επιδοτήσεις είναι κάτι αυτονόητο. Τις παίρνεις για να τις μοιράσεις, το λες ανάθλο. Άθλησα ήταν να μου πεις, σε 2 χρόνια θα έχω αυξήσει το κόκκινο κρέας στην Ελλάδα κατά 20-50%. Σήμερα σε κόκκινο κρέας, σε μοσχαρίσιο κρέας, έχουμε αυτάρκεια 5%. 5% το ξέρετε.
13: Είναι φοβερό. Πάντως αυτό λέει η ΚΑΠ, δεν το λέει η κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Κοινή Αγροτική Πολιτική το λέει αυτό για τα 2 δισεκατομμύρια. Δεν είναι δηλαδή ένα επίτευγμα του Μητσοτάκη, να το πω έτσι απλά.
11: Ναι, αυτό λέω.
13: Δηλαδή δεν το κάνει ο Μητσοτάκης αυτό. Η αγροτική πολιτική της Ευρώπης το λέει αυτό.
11: Ναι, ήταν αυτονόητο ότι θα γίνει. Μας τα δίνουν τα λεπτά για να τα μοιράσουμε. Και μας το λέει το Υπουργείο σαν άφλο. Άμα δεν μπορεί να κάνει αυτό έτοιμα λεφτά να τα μοιράσει εκεί που πρέπει. Τι μπορείς να κάνεις.
13: Μα η ΚΑΠ το λέει, για το ακροατήριο το λέω κύριε Μόσχο, εσείς γνωρίζω ότι το ξέρετε. Η ΚΑΠ το λέει ξεκάθαρα, η κοινή αγροτική πολιτική λέει άμεσες ενισχύσεις περίπου 2 δισεκατομμύρια ετησίως. Πρέπει να πάνε στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους και σε όλο το πρωτογενή τομέα. Και αυτοί, από ό,τι φαίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μόνο στους αγρότες δεν τα δώσανε.
11: Ακριβώς. Άμα δείτε τα δικαστήρια που γίνανε τελευταία, κάποιοι ήταν κομμωτές, δικηγόροι, γιατροί.
13: Σύμβουλοι της κυβέρνησης, τα ξέρουμε, αφήστε τα να πάνε.
11: Ναι.
13: Τώρα εγώ θεωρώ το ότι για να μπορέσει και να βοηθηθεί το ΑΕΠ, το αγαθάριστο εγχώριο προϊόν, το οποίο είναι στα 248 δισεκατομμύρια, έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά, και για να μπορέσει η Ελλάδα να ανακάμψει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να ασχοληθεί με τους αγρότες. Καλός ή κακός. Τους το επιτρέπει όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση ή... Καλός ή κακός, υπάρχει κάποιο βέτο και τα εμπόδια αυτά έρχονται απ' έξω.
11: Κοιτάξτε, επειδή και εγώ παλιότερα έμεινα της άποψης ότι για όλα αυτά η Ευρώπη, γιατί είχαμε συνηθίσει και από τους πολιτικούς ότι ήρθε η Τρόικα και οι εταίροι μας στην Ευρώπη και το ένα και το άλλο κτλ. Όταν πήγα στην Ευρώπη άλλαξα τελείως άποψη. Και θα σας το πω όπως μου το εξήγησε και ένας Ευρωπαίος. Στην Ευρώπη μου λέει είναι η Βουλγαρία, είναι η Ελλάδα, είναι η Γερμανία, είναι και η Φιλανδία. Είναι και η Σουηδία, ξέρω εγώ. Γιατί δεν γίνεσαι Φιλανδία και Σουηδία και πας να γίνεις Βουλγαρία. Είμαστε όλοι μέσα στην Ευρώπη και όλοι είμαστε διαφορετικά. Γιατί αυτοί έχουν οργάνωση, γιατί δεν έχουν τόσο διαφθορά, γιατί ας πούμε ότι υπάρχει παντού η διαφθορά. Γιατί αυτοί έχουν κράτος δικαίου, εμείς δεν έχουμε. Γιατί αυτοί δεν κλέβουν επιδοτήσεις, εμείς κλέβουμε. Γιατί δηλαδή οδεύουμε προς τη Βουλγαρία και δεν οδεύουμε προς τη Φιλανδία. Γιατί αν ακούσετε και τους πολιτικούς μας, μας λένε δεν είμαστε τελευταίοι, τελευταία είναι η Βουλγαρία ή η Αλβανία. Ναι, αλλά δεν κοίταξες ποτέ τη Φιλανδία και να πεις σε ένα χρόνο, δύο, τρία, πέντε θα τη φτάσουμε και τη Φιλανδία. Κοιτάς πάντα το τελευταίο και λες δεν πατώσαμε τελείως, έχει πάτο ακόμα να φτάσουμε.
13: Έχει να αξίσουμε ακόμα.
11: Δεν φταίει για όλα η Ευρώπη. Η Ευρώπη σου λέει πάρε την ΚΑΠ και εφάρμοσε την πώς θέλεις. Το ότι η Ελλάδα πήγε και έκλεψε τόσα λεφτά της αγρότης και τα μοίρασε από εδώ και από εκεί.
13: Σωστό. Άρα οι πολιτικοί απατεώνες αυτοί πρέπει να πάνε στη φυλακή. Καλός ή κακός πρέπει να πάνε στη φυλακή. Και εδώ πέρα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα να συζητήσουμε λίγο και για τη δικαιοσύνη, η οποία από ό,τι φαίνεται, Αυγενάκηδες, Βορύδηδες, εγώ μιλάω με ονόματα, δεν έχω θέματα, Τσιάρας. Και ο ένας και ο άλλος, ο Βαρτζόπουλος και οι 13 που είναι ας πούμε εμπλεκόμενοι στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ότι ας πούμε κάναν κάποια ρουσφέτια. Οι άνθρωποι αυτοί, από ό,τι φαίνεται, όχι απλά δεν θα τιμωρηθούν. Και θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο πιστεύετε γενικά και αόριστα, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, γιατί πιστεύετε ότι οι πολιτικοί στην Ελλάδα δεν τιμωρούνται, είναι μόνο το άρθρο 86 ή υπάρχουν και πολιτικές παρεμβάσεις στον Άριο Πάγο.
11: Τώρα τι να σας πω. Αρχικά έχουμε το άρθρο 86, όπως είπατε, το άρθρο περί ευθύνης υπουργών. Ότι κάθονται σε μια καρέκλα και δεν έχουν ευθύνη για τίποτα ουσιαστικά. Καταστρέψουν, δεν καταστρέψουν τη χώρα, δεν φταίγαν αυτοί, φταίγαν οι συγκυρίες. Κατά δεύτερον, δεν γίνεται να ισχύει και αυτό το άλφα παντού. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος διαβάζει τον νόμο ή ποιος εφαρμόζει τον νόμο και πώς τον εφαρμόζει. Αν υπάρχουν στον αέριο υπάρχουν παρεμβάσεις ή όχι, δεν μπορώ να τα αποδείξω.
13: Ναι.
11: Αλλά δεν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και δεν θα αξιολογούμασταν όλοι οι πολίτες το ίδιο αν δεν υπήρχαν παρεμβάσεις. Θα σας δώσω παράδειγμα. Ο κύριος Τσιάρας έκανε καταγγελία στον Άριο Πάγο ότι εμείς διαδίδουμε fake news, εγώ σαν τεχνικός σύμβουλος του ΣΕΚ, ο πατέρας μου ο Δημήτρης που είναι πρόεδρος του ΣΕΚ, ο Βάκης ο Τσικομπανίδης ο πρόεδρος του ΑΚΕΛ και τα λοιπά, και ο Άριος Πάγος ψάχνει να δει αν εμείς διαδίδουμε fake news για την ευλογία, για τον εμβολιασμό κτλ. Εμείς ακόμα πάντα δεν έχουμε πάρει και αυτό έχει γίνει από το Φεβρουάριο. Αυτοί όταν ήρθε η ώρα να δικαστούν και να έρθουν ασυλίες και τα λοιπά, πώς τσακ μπαμ έγιναν όλα στα γρήγορα και άλλες υποθέσεις πάνε στο αρχείο, άλλες βγήκαν ότι δεν φταίνει ήδη και τα λοιπά σε ούτε ένα μήνα. Άρα η δικαιοσύνη σίγουρα δεν λειτουργεί για όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Εγώ αυτό βλέπω. Που σημαίνει και ότι λογικά αναρωτιέμαι, μάλλον θα υπάρχουν παρεμβάσεις πολιτικών όπως λέτε, είτε στη δικαιοσύνη, είτε σε όργανα, είτε σε φορείς κτλ.
13: Ναι. Και εγώ το πιστεύω ενεργά, γιατί καλός ή κακός, αν κάποιος κάτσει και μελετήσει και ψάξει και βρει και θα δει ότι διορίζουν την ηγεσία του Αρείου Πάγου οι άνθρωποι που κυβερνούν αυτόν τον τόπο. Ο Μητσοτάκης διορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου και 30 Ιουνίου θα διορίσει τη νέα ηγεσία. Οπότε ο διορισμένος από τον Πρωθυπουργό υπάρχει περίπτωση να κυνηγήσει τα στελέχη του Πρωθυπουργού? Τι είμαστε, σκυλιά είμαστε να κυνηγάμε την ουρά μας, κύριε Μόσχο?
11: Είναι να δαγκώσουν το χέρι που τους ταΐζει.
13: Και αυτό σωστό. Δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε το ότι δεν υπάρχει διάκριση εξουσιών, το ότι μπλέκονται οι θεσμοί, το ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι επιβραβεύονται όταν κινούνται με συγκεκριμένο τρόπο φιλοκυβερνητικά και άλλοι που πάνε κόντρα, όπως είναι η κυρία Τεχεροπούλου, βλέπουμε ότι ανεβαίνουν το Γολγοθά.
11: Αυτό ήθελα να το αναφέρω τώρα που είπατε για την κυρία Τεχεροπούλου, που μπράβο της και συγχαρητήρια στην κυρία Τεχεροπούλου που είχε και το θάρρος και το σθένος να κυνηγήσει τότε όσο μπορεί και όπως μπορεί την τέλος πάντων καταγγελίες και αυτά που είδε, που γι' αυτό το λόγο την απέλησαν, την κρέμασαν στα μανταλάκια, λέγανε τα χίλια δυο, πήγαν να τη βγάλουν τρελή και τώρα μετά το πόρισμα της κυρίας Τεχεροπούλου για το αν φαγώθηκαν λεφτά, φταίγανε ή δεν φταίγανε οι πολιτικοί, την κυρία Τεχεροπούλου την έχουν κάνει θεά ξαφνικά. Δηλαδή όταν η κυρία Τεχεροπούλου μας καταγγέλει φταίει η κυρία Τεχεροπούλου, δεν είναι σόφρον και τα λοιπά, έχει κάνει τάδε αμαρτήματα ή φταίει και η ίδια και την απολύουμε. Αλλά όταν λέει η κυρία Τεχεροπούλου ότι αυτός παραδείγματος χάρη δεν φταίει με αυτό που έκανε, δεν φαγώθηκαν λεφτά από αυτό που έκανε με την παρέμβαση του Υπουργού, τότε η κυρία Τεχεροπούλου είναι καλή.
13: Ναι.
11: Αυτό μας είπαν οι πολιτικοί όλοι.
13: Και επίσης βλέπουμε και κάποιους συγκεκριμένους, όπως είναι η κυρία Σιμερτζίδου, όπως είναι ο Φραπές, ο Χασάμπης, δεν ξέρω τώρα πώς λέγονται αυτοί οι άνθρωποι. Πάντως τους είδαμε να περνάνε από εξεταστικές επιτροπές, να έχουν πει φοβερά πράγματα, να έχουν ακουστεί τρέλες να έχουν ακουστεί και να μην έχουν πάθει τίποτα και να συνεχίζουν να σουλατσάρουν και να κοροϊδεύουν και να ειρωνεύονται. Είναι απίστευτο. Πραγματικά μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Θέλω όμως, κύριε Μόσχο, να σας κάνω και μια ερώτηση, γιατί μαθαίνουμε ότι μια μεγάλη εταιρεία που ασχολείται με κοτόπουλα, η οποία ήταν ένας ισχυρός παράγοντας στην Ελλάδα, ξεπουλήθηκε από ό,τι διαβάζω σε μια ουκρανική πολυεθνική, το 70% αυτής της γιαννιώτικης επιχείρησης. Και καλώς ή κακώς βλέπουμε ότι και οι μεγάλοι όμιλοι που ασχολούνται με το κρέας, που ασχολούνται με τα τρόφιμα στην Ελλάδα, πουλάνε τις επιχειρήσεις τους σε ξένους. Και αυτό θα είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για τις επόμενες μέρες και για το μέλλον.
11: Θα είναι. Είναι αυτό που λένε, δεν ξέρω, ίσως για τον καπιταλισμό κάποιες φορές και να που μερικές φορές και κάποιοι ανθρώποι όπως τα λένε έχουν δίκιο, ότι έφτασε σε σημείο ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία να ελέγχει το 70-80% της αγοράς από τα κοτόπουλα και αυτός τώρα ήρθε στην Ελλάδα να ελέγξει άλλη μια επιχείρηση από τις μεγαλύτερες που είχε το 30-40% της αγοράς.
13: Ναι.
11: Δηλαδή ένας άνθρωπος από άλλη χώρα μπορεί να ελέγχει το 40% της αγοράς του κοτόπουλου στην Ελλάδα. Ή ένα φαντ, γιατί υπάρχει και φαντ που εξαγοράζει επιχειρήσεις με τρόφιμα που δουλεύουν εκεί μέσα διάφοροι γνωστοί της κυβέρνησης, εξαγοράζουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις ελέγχουν αυτή τη στιγμή το 30 με 40% του συνολικού κλάδου των τροφίμων και του σούπερ μάρκετ.
13: Σωστό, και θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό που λέτε για τον καπιταλισμό, γιατί είναι πάρα πολύ σωστό. Δεν είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός που μαζεύει χρήματα στα κρατικά ταμεία και φορολογείται τόσο σκληρά και φυσικά και περιμένει και από το Ταμείο Ανάκαμψης κάποια πράγματα, ας πούμε, για να βοηθηθεί, να μαθαίνει το ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει παχθεί κατά το παρελθόν σε καθεστώτα ενίσχυσης και επιδοτήσεων του αναπτυξιακού νόμου για τα επενδυτικά της σχέδια και έχει λάβει τραπεζική χρηματοδότηση και στήριξη μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Και αυτή τη στιγμή, ενώ το στηρίξαμε, δηλαδή από το Υπουργείο Ανάπτυξης το στηρίξανε κάποιοι άνθρωποι και δώσανε κάποια λεφτά για να γίνει τόσο μεγάλη εταιρεία και έχει πάρει και αρκετές δουλειές και με τον αναπτυξιακό νόμο, καλός ή κακός, μπήκε και σε κάποιες αγορές. Τώρα ξαφνικά, ενώ ο ελληνικός λαός στην ουσία με τα χρήματά του βοήθησε την εταιρεία, ξαφνικά να αναλαμβάνει αυτό τον κολοσσό ένας Ουκρανός. Δηλαδή, συγγνώμη που θα το πω έτσι ομά, αλλά το Υπουργείο Ανάπτυξης από ό,τι φαίνεται. Επένδυσε σε μια Ουκρανία και σε μια εταιρεία και στην τελική την πήρε ένας Ουκρανός, την πήρε μια άλλη χώρα και την ελέγχει.
11: Ναι, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες δικλείδες σε αυτό, όπως λέτε, δηλαδή όπως υπάρχει στο Ντουμπάι. Δεν μπορεί κάποιος ξένος να πάει και να κάνει επιχείρηση στο Ντουμπάι, πρέπει να είναι και κάποιος μέτοχος μέσα που είναι ηθαγενής εκεί της περιοχής, ξέρω εγώ.
13: Πολύ σωστό.
11: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει το ίδιο ακριβώς και εδώ πέρα κάποια δικλίδα ασφαλείας. Εγώ σας το λέω αλλιώς, ότι αύριο έρχονται 20 τουρκικοί κολοσσοί και αγοράζουν τις υπόλοιπες βιομηχανίες στην Ελλάδα.
13: Ναι.
11: Και μας δίνουν τα διπλά και τριπλά από όσα ζητάμε.
13: Και μας πλασάρουν στην αγορά και τα χειρότερα προϊόντα, για παράδειγμα.
11: Ας μην μας τα πλασάρουν. Εγώ σας λέω ότι ήρθαν και εξαγόρασαν όλες τις εταιρείες τροφίμων, 20 Τούρκοι, δισεκατομμυριούχοι. Δηλαδή χρειάζεται να γίνει πόλεμος για να μπει η Τουρκία στην Ελλάδα. Με την ίδια λογική μπήκε με Golden Visa.
13: Ναι, οικονομικός πόλεμος. Έτσι είναι, οικονομικός πόλεμος. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Στη Βουλγαρία, όχι μακριά από εμάς, γιατί μπορεί να λένε ότι ξέρετε κάτι, το Ντουμπάι πέφτει μακριά και οι Άραβες είναι άλλη ράτσα και χίλια δυο τέτοια. Εδώ πέρα στη Βουλγαρία, δίπλα σε εμάς, οι Βούλγαροι έχουν φέρει νόμο ο οποίος λέει ότι ένα ποσοστό των προϊόντων στα ράφια πρέπει να είναι από Βούλγαρους παραγωγούς. Για ποιο λόγο να μην ισχύει και στην Ελλάδα αυτός ο νόμος?
11: Ακριβώς.
13: Να υποχρεώνονται οι σούπερ μαρκετάδες το 25% θέλετε, το 50%. Το 50% των προϊόντων στα ράφια να είναι από Έλληνες παραγωγούς.
11: Όχι μόνο στα ράφια, και στην εστίαση.
13: Σωστό.
11: Και στην εστίαση και στο εμπόριο. Αλλά εγώ θα σας θυμίσω και το άλλο για το όταν κάποια χώρα θέλει πώς μπορεί. Θυμάστε πριν λίγους μήνες που μια ελληνική εταιρεία ήθελε να αγοράσει μια γαλακτοβιομηχανία στην Ουγγαρία και το απέρριψε η ουγγρική κυβέρνηση?
13: Δεν το θυμάμαι χαρακτηριστικά, αλλά ακούω τι μου λέτε.
11: Άμα το ψάξετε, υπήρχε ελληνική εταιρεία, ήθελε να αγοράσει την Ουγγαρία και το απέτρεψε η ουγγρική κυβέρνηση, και δεν μπορεί να έρχονται ξένοι να ελέγχουν τα συμφέροντα των μεγαλύτερων βιομηχανιών της χώρας μας. Πουλήστε τη σε κάποιον Ούγγρο, παραδείγματος.
13: Πολύ καλά είπε.
11: Βρείτε άκρη. Ναι. Πολύ καλά είπε, όπως λέτε. Δηλαδή, όταν μια χώρα θέλει, μπορεί. Και ούτε η Ευρώπη του σταμάτησε, ούτε κανένας, έτσι. Πού είναι το ελεύθερο χέρι της αγοράς και τα λοιπά που μας πασάρουν τόσο καιρό?
13: Τίποτα. Εγώ αρχίζω και πιστεύω το ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο από χώρα να γίνουμε χώρος. Θέλουν δηλαδή εδώ να το κάνουν Μόντε Κάρλο, να γίνει ένας παγκόσμιος προορισμός στον οποίο θα έρχονται τουρίστες, θα ελέγχουν αυτοί όλα τα χωράφια και τα οικόπεδα και τα ξενοδοχεία και θα βγάζουν τα εκατομμύρια από τον τουρισμό και δεν θα είναι κανένας παραγωγός εδώ πέρα ή κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, που έχει την επιχείρησή του, ο οποίος θα μπορεί να επιβιώσει. Θέλουν να διώξουν τον ελληνικό λαό, ο οποίος δεν έχει χοντρό πορτοφόλι, και να παραμείνουν εδώ πέρα οι ολιγάρχες και όλοι αυτοί οι πλουτοκράτες.
11: Μάλλον πολύ καλά το είπατε, μάλλον αυτό συμβαίνει και εγώ, όχι και εγώ, και εμείς διάφοροι δηλαδή που συζητάμε στο ίδιο πράγμα καταλήγουμε ότι για κάποιο λόγο δεν μας θέλουν εδώ ενώ θέλουν κάποιους άλλους.
13: Ναι, αυτή η πλουτοκρατία που μας έχει πνίξει κυριολεκτικά, ακόμα και στην υγεία τα βλέπουμε όλα αυτά, και τη δεύτερη ώρα και την τρίτη ώρα, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω κύριε Βόσκο, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Παπα-Νικολάου για να μιλήσουμε και για τον καπιταλισμό στην υγεία που δεν μπορούμε να επιβιώσουμε αν δεν έχουμε λεφτά. Θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Εσείς, σαν ένας αγρότης, ο οποίος είναι βραβευμένος αγρότης, είστε και εσείς και ο αδερφός σας, δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί πανευρωπαϊκά για τη δουλειά που κάνουνε. Θέλω να μου πείτε τι μήνυμα στέλνετε στους νέους ανθρώπους που μας ακούνε να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία, να ασχοληθούν με το πώς μπορούν να εξελίξουν τη ζωή τους σε αυτό το κλάδο ή όχι. Συμφέρει, δεν συμφέρει, τι λέτε?
11: Τώρα τι να σας πω, αυτό είναι ανάλογα με το πώς το βλέπει καθένας. Προς στιγμήν, δυστυχώς, είναι η αγροτική παραγωγή, είτε είναι αγρότη, είτε γεωργός δηλαδή, είτε κτηνοτρόφος, είτε αλιάς, μεριζοκόμος κτλ. Είναι ό,τι πιο αβέβαιο υπάρχει και με τη σημερινή κυβέρνηση γίνεται ακόμα πιο αβέβαιο, γιατί ενώ περιμένεις κάποια πράγματα που είναι δεδομένα, όπως οι επιδοτήσεις, οι αποζημιώσεις κτλ., δεν λαμβάνεις τίποτα από αυτά. Αυτό που πρέπει να καταλάβει και ο απλός κόσμος που λέτε ή κάποιο παιδί που θέλει να ασχοληθεί, αλλά και οι πολίτες που δεν ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή, είναι ότι εμάς οι επιχειρήσεις μας δεν είναι σαν τα μαγαζιά ή σαν τα καταστήματα. Εμείς θα σπείρουμε τώρα την άνοιξη, παραδείγματος χάρη, για να συγκομίσουμε το φθινόπωρο και το χειμώνα. Αν ρίξει ένα χαλάζι και μας καταστρέψει την παραγωγή, εμείς την επόμενη χρονιά δεν μπορούμε να παράξουμε. Δεν θα έχουμε καθόλου έσοδα από πουθενά για να παράξουμε, γιατί μας κατέστρεψε την παραγωγή. Γι' αυτό πληρώνουμε ασφάλεια, γι' αυτό περιμένουμε την αποζημίωση από το κράτος και γι' αυτό πρέπει όλα αυτά να γίνονται γρήγορα. Κάποιος άλλο, και δεν θα μπορούμε μέχρι την επόμενη χρονιά, έτσι. Δεν μπορείς να καλλιεργήσεις τίποτα. Δηλαδή έσπειρες το χωράφι, περιμένεις το Δεκέμβρη να αλωνίσεις, παραδείγματος χάρη, να πάρεις τα λεφτά Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, πότε θα τα πάρεις, για να ξαναμπεί το Μάιο στο χωράφι να δουλέψεις. Ένα μαγαζί, αν πάθει μια ζημιά σήμερα, πήρε φωτιά, σας λέω εγώ, και κάει και όλο το μαγαζί. Ναι. Σε 2-3 μήνες θα είναι έτοιμο. Ναι, μπορεί να ξαναγίνει μαγαζί. Ναι, αλλά στην αγροτική παραγωγή δεν είναι έτσι. Θα πας την άλλη χρονιά και θα μπεις στο χωράφι όταν σου επιτρέψει και ο καιρός να μπεις.
13: Εγώ δεν θα σας κρύψω το ότι έχω αρκετούς φίλους, γιατί σε χωριό έχω μεγαλώσει, οι οποίοι ξεκίνησαν να βάλουν κατσίκια, πρόβατα και στην πορεία κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να δουλέψουν και τα παράτησαν. Δυστυχώς που το λέω, αλλά έτσι είναι.
11: Έτσι είναι. Για να κάνει σήμερα κάτι που να έχει απόδοση και χρήματα, όπως λέτε, δηλαδή να μπορεί να ζήσει μια οικογένεια, η επένδυση πρέπει να ξεπερνάει τις, τουλάχιστον στα εγωπρόβατα, πρέπει να ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ. Για να πεις ότι θα ζεις καλά ή θα μπορείς να έχεις χρήματα για την οικογένειά σου κτλ. Και όλο αυτό με πολύ προσωπική δουλειά.
13: Έτσι ακριβώς είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μόσχο.
11: Εγώ ευχαριστώ.
13: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
11: Και εσείς.
13: Γεια σας, γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ραγδαίες δικαστικές και ελεγκτικές εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στο Τεμπών. Κλιμάκιο της δημοσιονομικής της υπηρεσίας εποπτείας και ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών πραγματοποίησε έκτακτο έλεγχο στη περιφέρεια Θεσσαλίας κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Το κλιμάκιο ξεσκονίζει έγγραφα της επιχείρησης αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος, δηλαδή του αδιανόητου μπαζώματος του χώρου της τραγωδίας. Στο επίκεντρο των αρχών βρίσκεται η παρανομία της υπόθεσης, δηλαδή η απευθείας ανάθεση 178.000 ευρώ σε εταιρεία Γερανών για την μεταφορά των συντριμιών στο Κουλούρι, η οποία εταιρεία, σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν είχε καν συσταθεί όταν ανέλαβε δράση, αλλά ιδρύθηκε έναν μήνα αργότερα. Νέα στοιχεία και προσωπικά email που είδαν το φως της δημοσιότητας εμπλέκουν άμεσα τον πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό, ο οποίος αντιμετωπίζει πλέον το κίνδυνο κακουργηματικών διώξεων για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση. Για την υπόθεση, 17 συνολικά άτομα καλούνται να δώσουν ανομωτή εξηγήσει στη δικαιοσύνη. 6 ολόκληρα ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που μένει στη τσέπη ενός μέσο άγαμου Αθηναίου εργαζόμενου στο τέλος του κάθε μήνα, αφού αφαιρεθούν τα βασικά έξοδα διαβίωσης, σύμφωνα με την διεθνή έρευνα της Trendipedia, η οποία διεξήχθησε 37 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η Αθήνα είναι η τρίτη πιο ακριβή και εχθρική πόλη για να ζει κανείς με τοπικό μισθό. Με τις μέσες μηνιαίες απολαβές στα 1.157 ευρώ και τα ανελαστικά έξοδα για τη στέγαση, τη διατροφή και τις μεταφορές να αγγίζουν τα 1.151 ευρώ, η καθημερινότητα κατ' ουσίαν μετατρέπεται σε άσκηση επιβίωσης. Σύμφωνα λοιπόν με την ίδια διεθνή έρευνα, η κατάσταση είναι ίδια και για τις τετραμελείς οικογένειες στην Αθήνα, οι οποίες βλέπουν πάνω από το 82% του οικογενειακού τους εισοδήματος να εξανεμίζεται από τα ίδια ανελαστικά έξοδα. Έντονες αντιδράσεις πυροδοτεί στη Καλαμάτα μια θηριώδη τουριστική επένδυση ύψους 136 εκατομμύριων ευρώ. Το Ισραηλινό Fund IDM Capital σχεδιάζει την δημιουργία ενός κλειστού υπερπολιτελούς θερέτρου στην παρθένα περιοχή της Μπούρνια, το οποίο θα περιλαμβάνει 5 ξενοδοχείο και 248 VIP κατοικίες. Κάτοικοι και φορείς κάνουν λόγο για αποικιοκρατικό καθεστωτικό σχέδιο που θα αποκλείσει την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στο παραλιακό μέτωπο. Σε μια ηχηρή παρέμβαση, ο πρώην δήμαρχος Σταύρος Μπαίνος χαρακτηρίζει το έργο αντισυνταγματικό, τονίζοντας ότι παρακάμπτει το Δήμος και ο πολεοδομικός σχεδιασμός και ότι η περιοχή παραδίδεται πλήρως στους ξένους επενδυτές. Οι τοπικοί φορείς καταγγέλουν μάλιστα την κυβέρνηση για μια διαδικασία διαβούλευσης σε χρόνο ρεκόρ, η οποία κράτησε μόλις 10 ημέρες προκειμένου το έργο να περάσει στα σιωπηλά. Οι ελληνικές αρχές, σε συνεργασία με αξιωματούχους της Frontex, προχώρησαν στη σύλληψη τριών αλλοδαπών διακινητών σε τρεις νέες διαφορετικές επιχειρήσεις. Οι δράστες εντοπίστηκαν να οδηγούν ισάριθμα γιοταχή αυτοκίνητα, επιχειρώντας να προωθήσουν στην ενδοχώρα συνολικά 16 λάθρομετανάστες. Οι δύο πρώτες συλλήψεις έγιναν από τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Σουφλίου και Τυχερού στην Εγνατία και την Εθνική Οδό αντίστοιχα, ενώ η τρίτη σημειώθηκε από τις Σάπες σε επαρχιακό δρόμο της Ροδόπης. Όλα τα οχήματα και τα κινητά τηλέφωνα των διακινητών κατασχέθηκαν από την αστυνομία. Σύμφωνα με τους οδικούς χάρτες για τους οδηγούς στην πρωτεύουσα, σε σχετική μεσημερινή ενημέρωση, για αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις στην πλειονότητα των οδικών αξώνων της πρωτεύουσας. Η εντονότερη κίνηση των οχημάτων εντοπίζεται στην παραλιακή, στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Ποσειδώνος και στη λεωφόρου Βουλιαγμένη, στα δύο ύψη του Ελληνικού και στο Πυρνάρι. Ορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα και όχι συνολικό κυβερνητικό ανασχηματισμό προανήγγειλε σήμερα για την ερχόμενη Πέμπτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Οι επίσημες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση αυτή θα αφήσει κενό στο πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, το οποίο και θα καλυφθεί ταυτόχρονα. Θα ανακοινωθεί και ο αντικαταστάτης του Νίκου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν πρόκειται να αντικατασταθεί ο τελικός ρόλος στο Μέγαρο Μαξίμου του Γιώργου Μιλωνάκη με νέο πρόσωπο. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική είναι έθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
4: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
5: Χάσε τόσα γιγαντός. Συγκλονιστικά.
4: Φοβερό.
5: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον. Αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
6: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Μεταλλευθέγοντας τα λόγια του Κωστή Παλανά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέπεται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρεμα μετρέπεται και με το αίμα.
7: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και εμένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάδοι δεν πετάνε.
8: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
9: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
10: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει, παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Παπανικολάου.
2: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σας και στους ακροατές.
1: Κύριε Παπανικολάου, πριν λίγο μιλούσαμε με τον κύριο Θωμά Μόσχο για τον καπιταλισμό, για το πώς καταστρέφουν τον πρωτογενή τομέα. Και αναφέραμε το ότι μελλοντικά, πιθανότατα, ακόμα και στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όποιος δεν έχει παχύ πορτοφόλι, χοντρό πορτοφόλι ή πολλά λεφτά, να το πω έτσι πιο απλά, δεν θα μπορεί να επιβιώσει. Δηλαδή, οδηγείται ολοκληρωτικά, ακόμα και η υγεία, στην ιδιωτικοποίηση και θα υποστούμε τις συνέπειες.
2: Κύριε Σαρέτη, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν μ' αρέσει ούτε η αριστολογία, ούτε η γενική πολιτικολογία. Εγώ θα σας απαριθμίσω συγκεκριμένα γεγονότα μόνο των τελευταίων 8 ημερών. Προσέξτε. Τρίτη 2 Ιουνίου. Δραματική έκκληση στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης από τους γιατρούς και τους λοιπούς υγειονομικούς του νοσοκομείου Κορίνθου. Η μονάδα εντατικής θεραπείας με 4 κλίνες είναι κλειστή λουκέτο εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω έλλειψης προσωπικού. Έχουν απομείνει 3 μόνο παθολόγοι που έχουν 60 νοσηλευόμενους ασθενείς και έχουν και κάθε μέρα γενική εφημερία, γιατί τα νοσοκομεία της περιφέρειας έχουν γενική εξωτερική εφημερία κάθε μέρα. 3 μόνο παιδίατροι αντίστοιχα και μόνο ένας ακτινολόγος. Οι αξονικές τομογραφίες που γίνονται γνωματεύονται με το αζημίωτο από ιδιωτική εταιρεία. Με λεφτά του δημοσίου εννοείται, δεν γίνονται περιχογραφήματα, δεν γνωματεύονται απλές αυτογραφίες. Δευτέρα, 1 Ιουνίου, γίνονται δημόσιες καταγγελίες ότι η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων αρνείται να καταβάλει το στεγαστικό επίδομα, το οποίο είχε εξαγγελθεί εδώ και πάρα πολλούς μήνες, για τους υγειονομικούς, τους γιατρούς και λοιπούς υγειονομικούς που επιλέγουν να πάνε στα Ιόνια νησιά. Οι υπηρεσιακοί υπάλληλοι της περιφέρειας λένε ότι επειδή δεν έχει ανανεωθεί η κυβερνητική διάταξη, η εγκύκλιος η σχετική, εμείς δεν μπορούμε να υπογράψουμε την καταβολή γιατί δεν είμαστε συνομή και κινδυνεύουμε το ποσό να καταλογιστεί σε εμάς τους ίδιους που υπογράφουμε ως υπηρεσιακοί παράγοντες. Κυριακή 31 Μαΐου. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ μιλάει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την κατάσταση διάλυσης που επικρατεί στο νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ. Η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη πλέον, δεν μιλάμε πλέον για νοσοκομείο, με τέτοιες τραγικές ελλείψεις γιατρών και υπόλοιπου προσωπικού. Σε όλες τις κρίσιμες ειδικότητες δεν θέλω να σας κουράσω με τα νούμερα, μπορείτε να τα βρείτε. Σάββατο 30 Μαΐου. Οι υγειονομικοί του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου της Κρήτης ενημερώνουν αρμοδίως ότι το Σάββατο 30 Μαΐου δεν θα εφημερεύει στο νοσοκομείο αναισθησιολόγος ούτε ακτινολόγος. Και μάλιστα ακτινολόγος δεν θα εφημερεύει 30 Μαΐου σε κανένα νοσοκομείο από τον πρώην νομό Λασιθίου. Παρασκευή 29 Μαΐου. Ευνίδια διάταξη που εξέδωσε η διοικήτρια του νοσοκομείου της Νικαίας ότι σταματάνε όλες οι ψηφιακές προμήθειες απαραίτητων υλικών για το νοσοκομείο, με μοναδική εξαίρεση τα υλικά του χειρουργείου. Τα υλικά στα υπόλοιπα τμήματα, στις κλινικές, οι σύρυγες, οι νευοκαθετήρες, οι γάζες κλπ. Αλλά και άλλα χρήσιμα πράγματα, όπως είναι τρόφιμα, όπως είναι καθαριστικά, δεν θα μπορούν να παραγγελθούν παρά μόνο εάν προεγκρίνει η διοικήτρια την παραγγελία συγκεκριμένα. Και κυκλοφορεί μια φημολογία η οποία μάλλον επιβεβαιώνεται ότι έχει μηδενιστεί ο κωδικός από λεφτά, ο κωδικός προμηθειών του νοσοκομείου έχει μηδενιστεί, είναι 0 ευρώ, δεν υπάρχουν λεφτά δηλαδή. 5η 28 Μαΐου οι γιατροί του Αττικού νοσοκομείου ανακοινώνουν ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση με την ενδονοσοκομιακή επιδημία του νοροϊού, διευκρινίζοντας ότι αυτός ο ιός δεν μεταδίδεται από το αναπνευστικό με σταγονίδια, μεταδίδεται μέσω επαφής από επιφάνειες. Και ότι η αιτία της ενδονοσοκομιακής επιδημίας αυτής που είχε προσβάλει ασθενείς γιατρούς, επισκέπτες και λοιπό προσωπικό, οφείλεται στις απαράδεκτες συνθήκες νοσοκομείου με τα ράντια στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Τετάρτη 27 Μαΐου. Παγκρίτια κινητοποίηση στο Ηράκλειο της Κρήτης για τα προβλήματα και τις τραγικές ελλείψεις όλων των νοσοκομείων της Κρήτης. Τρίτη 26 Μαΐου. Νέες ανακοινώσεις και καταγγελίες από τους υγειονομικούς του νοσοκομείου Μολάου Λακωνίας για την κατάσταση διάλυσης που επικρατεί και στο νοσοκομείο των Μολάων. Όλα αυτά, κύριε Σερέτη, τι σημαίνουν? Μία σκόπιμη 100% κυβερνητική μεθόδευση διάλυσης του ό,τι έχει απομείνει από δημόσια περίθαλψη, έτσι ώστε ο κόσμος να εκβιάζεται, να ξεπουλιέται και να αναγκάζεται να καταφέρει στους πολύ έτσι στενούς συνεργάτες της κυβέρνησης, τους κυρίους ιδιώτες κλινικάρχες, όπου για να ξέρουν και οι ακροατές μας, τουλάχιστον στην Αττική, έχει γίνει το εξής, που πέρασε λίγο στα ψηλά. Αυτό έχει γίνει από πέρσι, Μάιο 2025. Το πλειοψηφικό μετοχικό πακέτο στα μεγάλα θεραπευτήρια της Αττικής, δηλαδή Υγεία, Μητέρα, Μετροπόλητα, Νιασό κλπ, έχει περάσει όχι απλά σε ξένα χέρια, έχει περάσει σε μια εταιρεία συμφερόντων Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που είχαν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες που αγκαλιαζόταν ο κύριος Γεωργιάδης με έναν εμμύρι μετρό. Αυτός βέβαια δεν φορούσε και λεμπία, φορούσε σακάκι και γραμμάτα, γιατί αυτοί προφανώς είναι καλοί μουσουλμάνοι, δεν μας ενοχλούν. Κάποιοι άλλοι μουσουλμάνοι ενοχλούν την κυβέρνηση, που καράδες, οι εμμύριδες, οι λεφτάδες δεν την ενοχλούν καθόλου. Και ουσιαστικά κάθε μέρα που περνάει ανακοινώνεται στα ψηλά των οικονομικών σας συναδέρφων συντακτών, μπορείτε να το βρείτε, ότι όλο και περισσότερες τέτοιες ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας περνάνε σε διεθνή πολυεθνικά funds που εδράζονται έξω από τη χώρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν θέλω να σας τρώω πιο πολύ το χρόνο με στοιχεία.
1: Δεν μας τρώτε καθόλου το χρόνο και πραγματικά είναι συγκλονιστικά όλα αυτά που ακούμε. Διότι καλώς ή κακώς τα κανάλια...
2: Εγώ την ιδιοσιογραφία διάβασα, έτσι, δεν έχω κάνει κανένα σχόλιο. Τώρα.
1: Βέβαια, εντάξει, εννοείται. Και αυτό που διαβάζετε είναι πάρα πολύ χρήσιμο, διότι τα κανάλια περνάνε άλλα μηνύματα και ο κόσμος πιστεύει ότι όλα είναι ρόδινα.
2: Ναι, εντάξει, τώρα ο κόσμος που έρχεται στα νοσοκομεία, που βλέπει τις ελλείψεις και που βλέπει την τραγική, την δραματική αυτοθυσία των υγειονομικών που έχουν απομείνει, που τρέχουν και κάνουν ό,τι μπορούν, δεν έχει καθόλου τέτοια αντίληψη, δεν τα χάθει αυτά ο κόσμος, μην έχουμε καμία αυταπάτη.
1: Αν φτάσει, συγγνώμη σας διακόπτω, αν φτάσει κάποιος στο νοσοκομείο, βέβαια συνειδητοποιεί το τι ακριβώς συμβαίνει. Χτύπα ξύλο, δεν λέω σε κανέναν ότι πρέπει να πάει σε νοσοκομείο ή να φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά αν δεν το ζήσετε, δεν μπορείτε να έχετε άποψη προς το ακροατήριο.
2: Επίσης υπενθυμίζω ότι έχει ξεκινήσει ήδη περίοδος που λόγω ξένων επισκεπτών, τουρισμού, πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό της χώρας, έτσι. Υπενθυμίζω. Νοσοκομεία νησιών του Αιγαίου μαζί με την Κρήτη. Νοσοκομεία Κρήτης. Νοσοκομεία Πελοποννήσου. Είπαμε πριν για το νοσοκομείο Μολάου. Θυμάστε τι είχε γίνει πριν από μερικές εβδομάδες στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου κατέρευσε η συνάδελφος, η διευθύντρια Παπολόγος, λόγω υπερεξόντωσης.
1: Βέβαια.
2: Νησιά Ιωνίων, είπαμε. Νοσοκομείο Καβάλας, τα ίδια προβλήματα. Εκεί υπάρχει και μια κακοδιοίκηση συγκεκριμένη η οποία τα επιδεινώνει, όπου η Καβάλα, προσέξτε, υποδέχεται μεγάλο μέρος του τουρισμού της Θάσου. Η Θάσος μπορεί να φτάσει και 2 εκατομμύρια επισκέπτες το καλοκαίρι, έτσι. Συν τον τουρισμό της ίδιας της περιοχής, από Χαλκιδική και ανατολικότερα. Τα λέω όλα αυτά γιατί από τη μία ακούμε το παραμύθι για τη βαριά βιομηχανία μας στον τουρισμό, και από την άλλη παραμένουν έκθετες και ακάλυπτες όλες οι υγειονομικές μονάδες των τουριστικών περιοχών της χώρας. Επίσης, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουμε τεράστιες ελλείψεις και στο ΕΚΑΒ. Είχαμε άλλη μια καταγγελία ότι διώκονται νοσηλεύτριες κέντρων υγείας επειδή έκαναν το αυτονόητο, δηλαδή είπαν ότι εμείς δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε το κέντρο υγείας, να το κλείσουμε, να βάλουμε λουκέτο και να κάνουμε το πλήρωμα του ασθενοφόρου επειδή εσείς δεν προσλαμβάνετε πληρώματα. Να πάνε δηλαδή βόλτα τον ασθενή, να κλείσουν το κέντρο υγείας, να πάνε τον ασθενή βόλτα στο νοσοκομείο, ενώ έπρεπε να είναι στελεχωμένο το ασθενοφόρο από μια σώσεις του ΕΚΑΜ. Και όλα αυτά επιτείνονται από το εξής. Προσέξτε, να μην πω πάλι για τους μισθούς των νοσοκομιακών γιατρών, που είναι εξευθελιστικότεροι σε όλη την Ευρώπη, δυτική και ανατολική. Οι μισθοί των νοσοκομιακών γιατρών στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 3 φορές χαμηλότεροι από τους μισθούς των νοσοκομιακών γιατρών στην Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Αλλά δεν μιλάμε τώρα για Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί είναι χαόδη στη σύγκριση. Να πω για τους μισθούς των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ. Αυτοί δεν είναι απλά εξευθελιστικοί, κύριε Σαρέτη. Είναι ασύμβατοι με την επιβίωση. Θυμάστε πέρσι και πρόπερσι και θα γίνει το ίδιο και φέτος, που έχουμε τις διάφορες σκηνές με ασθενείς σε καρότσες αγροτικών αυτοκινήτων. Θα θυμάστε, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Ναι, και λέει η κυβέρνηση. Μα εμείς ζητούσαμε να πάει 6 μήνες ένας διασώστης του ΕΚΑΒ στην ΚΟ και δεν πήγαινε. Σας ρωτάω εσάς. Με 900 ευρώ το μήνα μισθό, ποιος θα βρει να μείνει, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στην ΚΟ.
1: Σωστό.
2: Με 900 ευρώ μισθό.
1: Συγγνώμη σας διακόπτω, είχαμε εδώ πέρα έναν άνθρωπο ο οποίος ανήκει στους αλληλείς, είναι καπετάνιος και μας εξηγούσε εδώ πέρα ότι σε μικρότερα νησιά από την ΚΟ δεν υπάρχει ούτε καν εσύ και αναγκάζονται, αν πάθει κάτι κάποιος, να πάρουν αυτόνα που είναι καπετάνιος και αν αυτός θέλει, λέει, και μπορεί φυσικά να μεταφέρει αυτόν τον άνθρωπο σε ένα κοντινότερο, μεγαλύτερο νησί.
2: Αυτό ακριβώς που σας είπα πριν έλεγε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ την Κυριακή πριν από 3 μέρες, ότι το νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ δεν εξυπηρετεί μόνο τη ΣΑΜΟΥ, εξυπηρετεί και την Ικαρία, εξυπηρετεί και τους φούρνους, εξυπηρετεί και μερικά μικρότερα νησάκια. Το κάθε υγειονομική μονάδα νησιών εξυπηρετεί και διάφορα μικρότερα νησιά. Οπότε δηλαδή δεν έχουν κάνει ποτέ το αυτονόητο, αυτό το θα σας πω τώρα, το ζητάμε 30 χρόνια, έτσι. 30 χρόνια το ζητάμε. Να έχει το ΕΚΑΒ τα κύπλωα ασθενοφόρα, να είναι το σκαρί τους, ας πούμε, σαν τα κύπλωα του λιμενικού.
1: Σωστό. Αυτό θα σας ρωτούσα. Αυτό, σωστό.
2: Και το εσωτερικό τους να είναι διαμορφωμένο σαν ασθενοφόρο. Στελεχωμένα με πληρώματα του ΕΚΑΒ. Φανταστείτε να υπήρχε όλο το 24ωρο ένα τέτοιο ταχύπλο διαθέσιμο στο Βόρειο Αιγαίο, ένα τέτοιο ταχύπλο διαθέσιμο στις Κυκλάδες, ένα τέτοιο ταχύπλο διαθέσιμο στα Νότια Δωδεκάνησα.
1: Όχι μόνο ένα, εγώ θα έλεγα περισσότερα.
2: Όχι, ένα διαθέσιμο να πάσα στιγμή, που σημαίνει ότι αν κάποιο είχε πάει έναν ασθενή, θα πρέπει να υπάρχει άλλος να πάει διαθέσιμο.
1: Ξέρετε κάτι.
2: Θα είχαμε σώσει πάρα πολλές ζωές.
1: Πολύ σωστό αυτό, γιατί δεν υπάρχει μέσο μεταφοράς, γι' αυτό ανέφερα και τον καπετάνιο. Παλαιότερα, σε μια συζήτηση, δεν θυμάμαι ποιον την είχα κάνει, είχε αναφέρει το ότι θα ήταν πολύ έξυπνο να υπάρχουν και πλωτά νοσοκομεία. Πλωτά νοσοκομεία, για να μην ακούγεται στο ακροατήριο υπερβολικό. Ένα νοσοκομείο έτσι που μπορεί να εξυπηρετήσει κάποιον που παθαίνει κάτι και να είναι, ας πούμε, σε ένα καραβάκι.
2: Εγώ θα το έλεγα πιο σωστά. Το ταχύπλο ασθενοφόρο, άμα ήταν διαμορφωμένο ως πώς είναι οι κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ, τα τροχύλατα ασθενοφόρα, θα μπορούσε το ταχύπλο να είναι διαμορφωμένο σαν κινητή μονάδα, να έχει γιατρό και ειδικά εκπαιδευμένο διασώστη, για να αρχίζει την επίγουσα ιατρική στον τόπο του συμβάντος, για να σώσει ζωές. Αυτό είναι το πιο σωστό.
1: Αυτό είναι το πιο εύκολο να γίνει.
2: Ναι, και επίσης, έχουμε πει τόσο καιρό. Έπρεπε, ας πούμε, να αναβαθμιστεί το νοσοκομείο Ξήρου, λέω παράδειγμα τώρα, έτσι, να είναι τριτοβάθμιο και πλήρως ελεγχομένο νοσοκομείο και μάλιστα το κράτος θα έκανε και εξοικονόμηση. Προσέξτε, ξέρετε πόσο κοστίζει κάθε άλλο διακομιδή, με 130. Το λέω τώρα γιατί μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Πόσο λέτε?
1: Μία, ας πούμε, πτήση.
2: Μία αεροδιακομιδή με το ΕΚΑΒ, με το ΣΕ-130, γιατί το ΕΚΑΒ αγκαρεύει τα ΣΕ-130 της πολεμικής αεροπορίας, σωστά.
1: Ανάλογα την απόσταση, κύριε Παπα-Νικολάου, τώρα.
2: 30.000 ευρώ με το που θα απογειωθεί και που θα κατέβει.
1: 30.000 ευρώ να πάει, ας πούμε, από ένα λεπτό. Τι μεταφέρει μέσα, ας πούμε, 10 άτομα.
2: Το κόστος απογείωσης προς γύρωσης καυσίμων πτυτικών είναι τόσο. Γι' αυτό γίνεται το εξής, αυτό το είχαμε καταγγείλει πέρσι. Προσέξτε, δεν γίνεται. Για να μην προβεύονται, ξεκινάει ένας 130 το πρωί, πηγαίνει βόλτα σε όλη τη χώρα πριν προσγειωθεί στην Αθήνα, μαζεύει ασθενείς από όλη τη χώρα για να τους φέρει με τη μία. Δεν ξέρω με καταλαβαίνετε.
1: Ναι, αυτό κάθε πότε γίνεται?
2: Το καλοκαίρι γίνεται συστηματικότατα. Θυμάμαι ένα συμβάν, σας το λέω, πέρσι, γιατί ο ασθενής ήταν και γιατρός μάλιστα. Ήταν άιμνηστος τώρα πια, συνταξιούχος ορθοπαιδικός. Απογειώθηκε το C130 από τυχείο με τον γιατρό που είχε εγκεφαλική αιμορραγία, ήταν βαρέως Πάσχων. Έκανε 7 στάσεις σε όλη τη χώρα, σε όλη τη χώρα, Ιόνια νησιά, Βόρεια Ελλάδα, και τελικά προσγειώθηκε στην Αθήνα στις 2 το επόμενο πρωί και ο συνάδελφος ήταν πλέον εγκεφαλικά νεκρός. Δεν λέω ότι σώνει και καλά, θα γλύτωνε ο άνθρωπος,
1: ναι,
2: αλλά θέλω να σας πω τι γίνεται.
1: Εδώ με ενημερώνουν ότι ανά ώρα πτήσης κοστίζει περίπου στα 15.000 ευρώ η πτήση του C130. Σίγουρα δεν είναι φυσιολογικό αυτό που συμβαίνει, κύριε Παπανικολάου, και σίγουρα η λύση που δίνεται για τα ταχύπλοα είναι πολύ καλύτερη. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν το κάνουν αυτό.
2: Δεν το ξέρω, ρωτήστε τους. Με την προϋπόθεση όμως ότι τι, θα είναι πλήρως ελεγχομένο, ας πούμε, το νοσοκομείο της Μυτιλήνης, για να είναι νοσοκομείο αναφοράς, το νοσοκομείο της Σύρου. Καταλάβατε τι λέω τώρα, έτσι.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν νοσοκομεία αναφοράς για να εξυπηρετείς με τα ταχύπλοα. Επίσης, έχουμε πει άλλα τόσα χρόνια για το θέμα με τα ελικόπτερα του ΕΚΑΒ, που έπρεπε 3 ελικόπτερα από αυτά που πετάνε πάνω από τον καιρό, αν είχαμε από τόσα χρόνια που τα λέμε να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή 3 ελικόπτερα, θα είχαμε λύσει ένα κάρο προβλήματα. Μην νομίζουμε ότι αυτά δεν ισχύουν για τις μεγάλες πόλεις, για την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, επειδή λέγαμε και μόνο για την περιφέρεια. Σας είπα προηγουμένως για το νοσοκομείο της Νίκαιας, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Και αντίστοιχα μπορώ να σας πω πολλά για πολλά νοσοκομεία μεγάλων πόλεων. Ο κύριος Γεωργιάδης αποδείχθηκε για άλλη μια φορά πιο ψεύτης και από τον Πινόκιο. Είχε αρπάξει στα Μουλοκτά τον Ιανουάριο του 2026 δεκάδες οργανικές θέσεις ειδικευόμενων γιατρών από το νοσοκομείο. Αυτή η κλοπή των οργανικών θέσεων βάζει σε κίνδυνο λειτουργικής κατάρρευσης και τις 3 παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου. Του το είχαμε επισημάνει από τα μέσα Φεβρουαρίου. Είχε υποσχεθεί ότι θα το διορθώσει και μας κοίταγε και στα μάτια όταν το έλεγε. Μάλιστα μας έλεγε ότι στο αμέσως επόμενο μεγάλο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας θα υπάρχει διόρθωση και επιστροφή των θέσεων στο νοσοκομείο της Λύκειας. Ήρθε τον Απρίλιο και αρχές Μαΐου αυτό το νομοσχέδιο για το οποίο μιλούσε. Το τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το λεγόμενο ραντιστικό. Καμία τέτοια διάταξη δεν υπήρξε. Οι θέσεις παραμένουν κλεμμένες από το νοσοκομείο της Λύκειας. Αντίστοιχα τέτοια παραδείγματα μπορώ να σας πω για πολλά νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι και στις μεγάλες πόλεις καλύτερη κατάσταση. Γι' αυτό ξαναλέω ότι εδώ μιλάμε για σχέδιο και σκοπιμότητα, δεν είναι αμέλεια. Το σχέδιο και σκοπιμότητα είναι αυτό ακριβώς που σας είπα, να εκβιάζεται ο κόσμος, να εκβιάζεται, να πηγαίνει στις ιδιωτικές κλινικές και να ξεπουλιέται. Αυτό είναι το σχέδιο. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
1: Άρα δηλαδή να οδηγούν το κέρδος σε συγκεκριμένους ανθρώπους.
2: Μάλιστα. Και επίσης, αυτά που είπα δεν σημαίνει ότι δεν δίνονται χρήματα στην υγεία. Το θέμα είναι ότι δίνονται. Πού πηγαίνουν όμως? Ψάξτε να βρείτε τι πακτολή δημόσιου χρήματος πηγαίνουν στις ιδιωτικές κλινικές μέσω ΕΟΠΗ. Σας υπενθυμίζω κάτι το οποίο και αυτό έχει περάσει στα ψηλά. Τον Αύγουστο του 2024 ο συνήγορος του πολίτη, που είναι μια ανεξάρτητη δημόσια αρχή, έτσι, δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο, με βάση καταγγελίες από ασφαλισμένους οι οποίοι είχε βγάλει μια έκθεση καταπέλτη, η οποία έλεγε ότι οι ιδιωτικές κλινικές συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΗ κάνουν σκανδαλώμες υπερχρεώσεις σε βάρος του ΕΟΠΗ, έκνομες υπερχρεώσεις,
1: ναι,
2: για τις οποίες κάνουν τα στραβά μάτια οι αρμόδιοι του ΕΟΠΗ.
1: Θα προσθέσω κάτι, και διαγνωστικά κέντρα κάνανε το ίδιο πράγμα.
2: Θα φτάσω και στα διαγνωστικά κέντρα. Έχετε ακούσει εσείς για αυτή την έκθεση του συνηγόρου του πολίτη να γίνεται κανένας λόγος σχεδόν 2 χρόνια, από τον Αύγουστο του 2024. Έχετε ακούσει εσείς τον κύριο Γεωργιάδη ή την κυρία Καρποβίνη, τη διοικήτρια του ΕΟΠΗ, ή την κυρία Αγαπηδάκη που είναι στις αρμοδιότητες, στις μέρος της δραστηριότητας του ΕΟΠΗ, να λένε έστω και μια κουβέντα για αυτή την έκθεση? Όχι. Διαγνωστικά κέντρα τώρα, διαγνωστικές αλυσίδες θα πω εγώ, όχι διαγνωστικά κέντρα, διαγνωστικές αλυσίδες. Κάθε μέρα που περνάει με μια καινούργια δικαιολογία για τις παρακλινικές εξετάσεις των εξωτερικών ασθενών των ασφαλισμένων του ΕΟΠΗ, βρίσκεται ένα κόλπο να αυξάνεται η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Αυτό άμα το δείτε διαχρονικά, η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου έχει αυξηθεί τα τελευταία 3-4 χρόνια κατά 20% με διάφορα κόλπα. Επίσης, άλλη εξωτερική παροχή υγείας, τα φάρμακα. Και εκεί με διάφορα κόλπα αυξάνεται στον ουρανό η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Διάφορα φάρμακα κάθε μέρα βγαίνουν τελείως εκτός συνταγογράφησης, γίνονται μισήπα, μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, που σημαίνει τα πληρώνεις εξ ολοκλήρου. Και επίσης στα αυτά που δεν τα πληρώνεις εξ ολοκλήρου, στα συνταγογραφούμενα, αυξάνεται διαρκώς η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Εγώ ρωτάω, ο πολίτης πληρώνει. Πρώτον, δυσβάστακτους φόρους. Ψάξτε να βρείτε ποια χώρα είναι πρώτη σε όλη την Ευρώπη στην άμεση και την έμεση φορολογία των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων. Δεν νομίζω να έχουμε καμιά αμφιβολία για το ποια χώρα είναι αυτή. Και κάθε φορά που καθιερώνεται κάποιος καινούργιος φόρος, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα σαν δημοσιογράφος, η κάθε κυβέρνηση, και η σημερινή, και η προηγούμενη και η πιο προηγούμενη, έχουν έτοιμη την καραμέλα και την δικαιολογία. Σου λένε, α, δεν θέλετε φόρους, δεν θέλετε νοσοκομεία. Ότι τάχα μου τα λεφτά από κάθε καινούριο φόρο θα τα δώσουν για τα νοσοκομεία. Επίσης, πληρώνει ο πολίτης ασφαλιστικές φορές περίθαλψης αιματηρότατες, κύριε Σερέτη. Και δεν μιλάω μόνο για τις εργατικές, μιλάω και για τις εργοδοτικές. Ξέρετε επίσης πολύ καλά ότι κάποιος μικροεργοδότης, ο οποίος έχει 2-3 εργαζόμενους, και ο οποίος θέλει να είναι έτοιμος, να μην τους έχει μαύρους, όπως λέμε στη διάτσα, να τους δηλώνει και να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές τις εργοδοτικές για τον περίθαλψης, για τον εργαζόμενό του, αυτό το μικροεργοδότη που θέλει να είναι έτοιμος, τον σκίζει ο ΕΟΠΗ, κύριε Σερετή. Πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά του ΕΟΠΗ? Στα νοσοκομεία δεν πάνε. Ο ΕΟΠΗ από νοσηλείες των ασφαλισμένων του που έχουν ήδη γίνει χρωστάει πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Παραλαμβάνω το ποσό. Πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε φάρμακα δεν πάνε κάθε μέρα, όπως είπαμε, αυξάνεται η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Σε εξωτερικές διαγνωστικές εξετάσεις ούτε εκεί πάνε. Αυξάνεται και εκεί καθημερινά η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Πού πηγαίνουν τα λεφτά του ΕΟΠΗ? Πού πηγαίνουν οι ασφαλιστικές φορές των Ελλήνων? Θα μας απαντήσει κάποιος ποτέ? Εγώ έχω μια απάντηση. Πρώτον, αυτό που λέει ο συνήγορος του πολίτη, δεν το λέω εγώ. Πηγαίνουν σε ιδιωτικές κλινικές κάποιων, όχι όλες, προσέξτε, αυτών που έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Γιατί και κάποιος που έχει μια ιδιωτική μονάδα υγείας και δεν έχει μπάρμπα στην κορώνη, ούτε αυτός πληρώνεται. Θυμάστε τι είχε γίνει πριν από 2 μήνες με τη μονάδα αιμοκάθαρσης στην Αίγινα. Όπου ο άνθρωπος σήμερα, παιδιά μου, χρωστάει 3 χρόνια, οι οποίοι δεν αντέχω άλλο, σταματάω τη σύμβαση. Οπότε αμέσως πήγανε, δεσποιηθήκανε και του δώσανε ένα μέρος από τα οφειλόμενα. Επειδή έγινε θέμα στην κοινή γνώμη. Σε κάποιες συγκεκριμένες ιδιωτικές κλινικές πηγαίνουν. Κυρίως αυτές που είναι των ομίλων, των μεγάλων, έτσι. Πηγαίνουνε σε διάφορους εργολάβους, ιδιώτες, εργολάβους ανθρώπινης εργασίας που αλωνίζουν μέσα νοσοκομεία, εργολάβους συνεργείων φύλαξης, ιδιωτικές διαγνωστικές εταιρείες ακτινολογικής διάγνωσης εξ αποστάσεως, ιδιώτες εργολάβους στη διανομή του φαγητού στους ασθενείς, ιδιώτες εργολάβους στα μαγειρία του φαγητού για τους ασθενείς και σε ό,τι κρατικοδίε το ιδιώτη εργολάβο μπορείτε να φανταστείτε. Εκεί υπάρχουν λεφτά. Δηλαδή, για εκεί πέρα που χρειάζεται μας λένε ότι δεν έχουν λεφτόδεντρα, αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε να φουντώνουν τα κλεφτόδεντρα. Και μιλάω μόνο για την υγεία, έτσι. Δεν πιάνω τίποτα έξω από την υγεία, γιατί όταν πιάσω έξω από την υγεία, για τα λεφτόδεντρα και τα κλεφτόδεντρα μπορώ να σας πάω τρεις εκπομπές.
1: Ποια είναι η υπηρεσία όμως που είναι υπεύθυνη να ελέγχει και για ποιο λόγο δεν ελέγχει, δηλαδή είναι όλα τόσο καλωστημένα?
2: Κοιτάξτε, η υπηρεσία που πρέπει να ελέγχει, κατά τη γνώμη μου πρώτα και κύρια, είναι η ελληνική δικαιοσύνη, κύριε Σαλή. Θυμάστε το περιστατικό με τη συνάδελφο την οποία την πετάξανε στη Σάμμο? Είπαμε προηγουμένως για τη Σάμμο. Είπαμε ότι η παιδεία του είναι μόνο μία, έτσι, η μόνιμη. Εφημέρευε η γυναίκα 6 μήνες σερή. Έπρεπε να πάρει μία άδεια να ξεκουραστεί. Αντί να προσλάβουν δεύτερο ή τρίτο γιατρό, τρεις χρειάζονται κανονικά, έστω και επικουρικούς επιμελητές θα μπορούσαν να προσλάβουν, ιδιωτικού δικαίου δηλαδή, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ούτε αυτό δεν κάνανε. Πετάξανε στη Σάμμο τη συνάδελφο, το θυμάστε, που είχε τελειώσει ειδικότητα, αλλά είχε καθεστώς αγροτικού γιατρού. Και τη βάλανε να εφημερεύει 5 μέρες σερή, το θυμάστε. Μάλιστα. Που είχε γίνει έτσι, είχε πάρει δημοσιότητα το θέμα. Είχα πει τότε το εξής. Εάν με την υπερκόπωση του γιατρού, με το ότι ο γιατρός είναι μόνος, αβοήθητος, συμβεί το κακό, ποιος πάει κατηγορούμενος, για πείτε μου. Θα σας πω εγώ, πάντα ο γιατρός. Εγώ έχω πάει μάρτυρας σε δικαστήρια, κύριε Σερέτη, 8 φορές. 3 φορές έχω ακούσει το εξής και μην τολμήσει κανείς να το διάψεψει. Από πρόεδρο ή από εισαγγελέα, λέει ο κατηγορούμενος ή κατηγορούμενη γιατρός, δεν έφταιγα εγώ, οι συνθήκες εφημερίας μου ήταν επισφαλής, είχα μόνο μία νοσηλεύτρια που έτρεχε με πατίνια, τα εργαστήρια καθυστερούσαν λόγω ελλείψεων 7 ώρες να βγάλουν τις απαντήσεις, ήμουνα ετεροξοντωμένος, ήμουνα 4 μέρες στο πόδι κλπ. Ξέρετε τι απαντάει η έδρα? Γιατρέ μου, γιατρός είσαι. Εάν οι συνθήκες εφημερίας σου ήταν επισφαλείς, να σηκωνώσουν να έφευγες και να μην εφημέρευες. Μην τολμήσει κανείς να το διαψεύσει ότι το έχω ακούσει 3 φορές.
1: Και άμα φεύγατε όμως, ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις?
2: Ναι. Ο γιατρός πάλι φυσικά. Θα ήταν αδικαιολογητός αυτόν. Λοιπόν, έχετε ακούσει εσείς κανέναν εισαγγελέα να κυνηγήσει διοικητή υγειονομικής περιφέρειας, διοικητή νοσοκομείου ή πολιτική ηγεσία Υπουργείου Υγείας? Όχι. Γιατί? Πατάω εγώ, γιατί? Γιατί αυταπάγγελτα έπρεπε. Έπρεπε αυταπάγγελτα, κύριε Σαρετή. Όταν πράξη διοικητική βάλει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, θα έπρεπε να έχει παρέμβει αυταπάγγελτα ο εισαγγελέας εναντίον της διοίκησης. Δεν γίνεται ποτέ όμως. Ποτέ. Άρα ο βασικός ελεκτικός μηχανισμός που θα έπρεπε να ελέγχει την εξουσία, την εκτελεστική, γιατί ποτέ το δικαστική εξουσία να εξάρτη από την εκτελεστική, σύμφωνα με το Σύνταγμα και σύμφωνα με το αφήγημα το τρέχον της πολιτικής προπαγάνδας. Έτσι δεν είναι, ποτέ δεν είναι. Ωραία. Ο βασικός ελεκτικός μηχανισμός δεν κάνει σωστά τη δουλειά του όμως. Στο λέω εγώ, είναι πλήρη ευθύνη. Και προς τέλεια σας θέλω να μου πει το αντίθετο. Παράδειγμα, τελευταίο. Όσον αφορά τις άπλιες συνθήκες δοσηλείας στις παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου της Λυκιάς, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου έχει προσφύγει στην Εισαγγελία Πειραιά εδώ και 7 μήνες. Δεν έχουμε κανένα. Δεν έχουμε κανένα. Πείτε μου εσείς τώρα, τι άλλο πρέπει να κάνουμε δηλαδή? Επίσης σας υπενθυμίζω ότι το Φεβρουάριο του 2021, ως Ομοσπονδία Ενός Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, είχαμε προσφύγει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου τότε για 3 θέματα. Πρώτον, για νοσηλεία ασθενών βαρέως πασχόντων διασωληνωμένων μηχανικά εριζόμενων εκτός μονάδος συντατικής θεραπείας. Ξεκινούν στα Λάμους με πρόχειρους αναπνευστήρες. Δεύτερον, για έκνομες και επικίνδυνες εντολές διοικητών που συστέρηκε νοσηλείας κορονοϊού, έδιναν εντολή να εφημερεύουν γιατροί άσχετων ειδικοτήτων. Ορθοπαιδικοί, οφθαλμίατροι, ψυχίατροι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. τεχνίτων για την παραμέληση της λυπής νοσηρότητας. Σας υπενθυμίζω ότι τότε ήταν η περίφημη διαταγή του κυρίου Κοντοσαμάνη που μας είχε κλείσει στα χειρουργεία 4 μήνες με πρόσχημα την πανδημία. Προσφύγαμε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Όσο νέα είχατε εσείς, αλλά τόσο είχαμε κι εμείς. Τίποτα δεν έγινε. Δεν έπρεπε να γίνει.
1: Πολλά πρέπει να γίνουν, πολλά πρέπει να γίνουν και δυστυχώς φοβάμαι το ότι επιβεβαιωνόμαστε για αυτά που λέγαμε παλαιότερα, το ότι έχουν ένα σχέδιο και το υλοποιούν σταδιακά και καλώς ή κακώς ο Έλληνας πολίτης θα μείνει εκτεθειμένος και όλα αυτά τα λεφτά που έχει δώσει για το ΕΣΥ, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα πάνε χαμένα, κύριε Παπα-Νικολάου, και πρέπει να το γνωρίζουμε.
2: Το σχέδιο λοιπόν το επιβεβαιώνουν διάφοροι, πώς θα λέει ο κύριος Διοδιάδης, αναρχοανταρτοαριστεροακροκρατούμενες κομμουνιστικές συμμορίες, κάτι τέτοια δεν λέει. Θα σας πω μια τέτοια συμμορία. Είναι η συμμορία που λέγεται ΟΣΑ. Το ξέρετε τον ΟΣΑ?
1: Βέβαια το ξέρω, πώς δεν το ξέρω.
2: Δεν νομίζω να ισχυριστεί ακόμα και ο κύριος Γεωργιάδης στον ΟΣΑ αυτοί που τον δικούν τίποτα κομμουνιστέ, έτσι δεν είναι?
1: Καλά, εντάξει, τώρα άμα αρχίσουμε να λέμε τέτοιες τρέλες, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν τον παίρνω και τόσο σοβαρά, να σας πω την αλήθεια.
2: Ωραία. Ποια είναι η χώρα της Ευρώπης που έχει τη χειρότερη αναλογία δημόσεων? Όχι της Ευρώπης, του ΟΣΑ. Ο ΟΣΑ δεν είναι μόνο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά, έτσι δεν είναι? Έχει πολύ περισσότερες χώρες μέλη. Στον πάτο του ΟΣΑ η Ελλάδα. Στην αναλογία δημόσιων προς ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας είναι αυτές που πληρώνει ο ασθενής από την γέπη του. Σωστά, σωστά. Πάμε μετά. Άλλη τέτοια γνωστή κομμουνιστική συμμορία είναι αυτή που λέγεται Eurostat. Είναι και αυτή. Μπορεί να βγει ο κ. Γεωργιάδης καμιά μέρα να μας πει ότι είναι τίποτα κομμουνιστέ εκεί στην Eurostat. Για όλο το 2024 η δυνατότητα πρόσβασης πολίτη άνω των 16 ετών, το άνω των 16 ετών κολλάει στο είδος, ξέρετε, οι κάτω των 16 ετών είναι παιδιατρική ασθενής, έτσι. Οι 16 και πάνω απευθύνονται στην ιατρική των ενηλίκων, γι' αυτό γίνεται ο διαγωνισμός. Μέσος όρος δυσκολίας πρόσβασης πολίτη στις υπηρεσίες υγείας στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3,5%. Πόσο είναι στην Ελλάδα, ξέρετε, σύμφωνα με τη Eurostat? 21%. 6 φορές μεγαλύτερη είναι η δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέω τώρα για τις τραγικές επιπτώσεις που έχουν αυτά, έτσι. Πάμε τώρα στην προηγούμενη κομμουνιστική συμμορία, τον ΟΣΑ. Ποια χώρα είναι πρώτη στην Ευρώπη με καινούργια στοιχεία του περασμένου μηνός σε θανάτους από καρκίνο? Άι το μυαλό σας, σύμφωνα με τον ΟΣΑ.
1: Πείτε μου.
2: Η Ελλάδα φυσικά.
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όταν τελειώσετε.
2: Ναι. Όσο και να λέμε για προδιαθεστικούς παράγοντες, περιβαλλοντικούς, τρόφιμα κλπ, που και αυτοί είναι σοβαροί, δεν λέω.
1: Ναι.
2: Το μεγαλύτερο μέρος από αυτό το έσχος οφείλεται στην κατάρρευση του δημόσιου συστήματος περίθαλψης.
1: Ωραία.
2: Αυτά κοστίζουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές.
1: Βέβαια, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θέλω όμως να σας κάνω μια ερώτηση και για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Διότι βλέπω ότι και εκεί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Και ο κόσμος δεν μπορεί να ενημερωθεί. Με ποιον πρέπει να μιλήσει? Πρέπει να μιλήσει. Πείτε μου.
2: Λοιπόν, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι η άλλη πληγή. Καλά κάνατε και το θέσατε, γιατί ήθελα να πω δύο λόγια και γι' αυτό. Σας υπενθυμίζω ότι η δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από τον Ιούλιο του 2023 είναι συμπλήρης και αποκλειστική αρμοδιότητα της αναπληρώτριας υπουργού, κυρίας Αγαπηδάκη. Η κυρία Αγαπηδάκη είναι αναπληρώτρια υπουργός, δεν δίνει λογαριασμό ούτε καν στους υπουργούς υγείας, τώρα στον κύριο Γεωργιάδη και πριν τον κύριο Γεωργιάδη στον κύριο Χρυσοχοίδη. Δίνει λογαριασμό απευθείας και μόνο στον Πρωθυπουργό. Τι έχει γίνει εκεί? Προσέξτε να δείτε, δηλαδή αυτό είναι πραγματικά παγκόσμια πρωτοτυπία. Επειδή ο θεσμός του προσωπικού γιατρού που διαφήμιζε ο κύριος Κλέβρης παλιότερα, θα το θυμάστε, είχαμε προειδοποιήσει ότι θα αποτύχει παταγωδός. Απέτυχε παταγωδός, όχι απλώς, απέτυχε 100% δηλαδή. Τι έκανε η κυρία Αγαπηδάκη? Προσέξτε. Τους νέους πτυχιούχους ιατρικής, μόλις πάρει πτυχίο ένας απόφυτος ιατρικής 24-25 ετών, που δεν έχει καμία εμπειρία, πάει υποχρεωτικά να κάνει τη θητεία υπαίθρου, το αγροτικό δηλαδή, και τον βαφτίζει η κυρία Αγαπηδάκη προσωπικό γιατρό, τον νέο πτυχιούχο. Δηλαδή, του φορτώνει με το ζόρι καθήκοντα και ιατρονομικές ευθύνες ειδικευμένου γιατρού, γενικής οικογενειακής ιατρικής ή ειδικής παθολογίας ή παιδιατρικής. Τον ξαμολάει αναγκαστικά και με το ζόρι στα κέντρα υγείας και ουσιαστικά όλη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας η δημόσια, σχεδόν όλη, επαφίεται στους νέους πτυχιούχους ιατρικής που έχουν μηδενική εκπαίδευση εκτός από τα χρόνια των σπουδών τους και μηδενική εμπειρία. Και επίσης να μας πει και η κυρία Αγαπηδάκη και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεωργιάδης σε ποια άλλη ανεπτυγμένη χώρα του πλανήτη υπάρχει ακόμα αυτός ο απαρχαιωμένος θεσμός του λεγόμενου αγροτικού της υπηρεσίας υπαίθρου. Έχουμε πει από χρόνια ότι οι νέοι πτυχιούχοι ιατρικής θα πρέπει να μπαίνουν αμέσως μέσα στα νοσοκομεία μετά το πτυχίο και να ξεκινάνε αμέσως ειδικότητα. Είναι δυνατόν να επαφείται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε νέους πτυχιούχους χωρίς εμπειρία? Και νομίζετε ότι τους αρέσει αυτό των νέων γιατρών? Όχι βέβαια. Για δείτε και τα άλλα στοιχεία που ανακοινώνουν άλλες κομμουνιστικές συμμορίες. Ιατρική σύλλογοι, γνωστές κομμουνιστικές συμμορίες και αυτοί. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, ας πούμε. Πώς έχει ξαναχουντώσει το όπου φύγει φύγει? Με το που θα πάρουν πτυχίο από τις ιατρικές σχολές της Ελλάδας, κυρίες και παρόδο, οι πτυχιούχοι των δημόσιων ιατρικών σχολών της Ελλάδας είναι περιζήτητοι στο εξωτερικό. Τους παρακαλάνε, έτσι, και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στις σκανδιναβικές χώρες και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελβετία και παντού. Όπου φύγει φύγει, κύριε Σερέτη, με το που θα πάρουν το πτυχίο με αυτά και με αυτά που σας περιέγραψα, να πάνε στο εξωτερικό κατευθείαν να κάνουν ειδικότητα. Μην μου πείτε ότι αυτό δεν είναι σκόπιμο. Εγώ λέω ότι είναι σκόπιμο. Δεν είναι μόνο η εγκατάλειψη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πηγαίνει πακέτο με τη σκόπιμη εκδίωξη όλων των νέων γιατρών από τη χώρα. Και όχι μόνο των νέων γιατρών. Τώρα τελευταία έχουμε κι άλλο κύμα φυγής που δεν το είχαμε. Των νέων νοσηλευτών, κύριε Σαρέτη.
1: Φεύγουνε κι αυτοί.
2: Και αυτοί όπου φύγει, φύγει. Ωραία, έχουν καταλάβει αυτοί που μας ακούνε ότι σε μερικά χρόνια δεν θα βρίσκουν γιατρούς ούτε στον ιδιωτικό τομέα. Οι συνάδελφοι γιατροί του ιδιωτικού τομέα και οι αυτοαπασχολούμενοι και αυτοί που εργάζονται σε μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια που δεν μας χωρίζει τίποτα. Η ειδικότητα που έκαναν, κύριε Σαρέτη. Στα δημόσια νοσοκομεία δεν έκαναν ειδικότητα και εκπαιδεύτηκαν. Άμα φεύγουν κατευθείαν μετά το πτυχίο, δεν θα επιστρέψουν ποτέ. Ποτέ. Γιατί η περίοδος της ειδικότητας για τον νέο γιατρό είναι σαν δεύτερο πανεπιστήμιο. Είναι αυτό που λέμε εκεί που θα μάθεις και θα συνηθίσεις, εκεί θα θέλεις να δουλεύεις μετά. Επίσης, στην περίοδο αυτή κατά 99% ο γιατρός ή η γιατρός θα γνωρίσουν την σύντροφο ή τον σύντροφο της ζωής τους. Αυτό γίνεται. Θα κάνουν οικογένεια, δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν ποτέ. Καταλάβατε τώρα τι τραγωδία ζούμε και πώς θα στραφεί ενάντια στη λαϊκή πλειοψηφία και σε όλη την ελληνική κοινωνία σε μερικά χρόνια αυτό. Δηλαδή τι θέλουν τώρα, να έχονται AI ιατρικά συνεργεία από το εξωτερικό, να κάνουν μια βόλτα και να τα μαζεύουν και να ξαναφεύγουν. Αυτή την ιατρική θα έχουμε στην Ελλάδα σε μερικά χρόνια. Μάλλον εκεί το πάνε. Δεν ξέρω.
1: Θέλω να μου πείτε και πώς βλέπετε το ότι έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης τώρα που ο Βαρτζόπουλος ήταν στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ξυλώσαν από τη θέση του και πλέον έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη Υπουργό Ψυχικής Υγείας.
2: Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μάλλον λίγο πλασματικό. Σε κάποιον άλλον θα το έχει φορτώσει το χαρτοφυλάκιο που δεν θα φαίνεται αυτός ο άλλος ή η άλλη. Αλλά μια που μου δίνεται την ευκαιρία να πω ότι το έγκλημα το άλλο που γίνεται στην ψυχική υγεία. Το είχαμε τονίσει από αρχές Αυγούστου 2024 όταν ψηφίστηκε τότε στη Βουλή. Προσέξτε, αρχές Αυγούστου. Το φέρανε την τελευταία μέρα που συνεδρίαζε η Βουλή να το ψηφίσουν. Την κλείσει η Βουλή για Αύγουστο για να περάσει τα ψηλά. αυτός ο νόμος για την ψυχική υγεία είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που είχε γίνει στην ψυχική υγεία του τόπου εδώ και 40 χρόνια. Διέλυσε και την πρωτοβάθμια ψυχική υγεία. Διαβάστε καταγγελίες από όλη τη χώρα. Διέλυσε την παιδοψυχιατρική περίθαλψη. Διαβάστε καταγγελίες από όλη τη χώρα. Διέλυσε τα ψυχιατρία. Και επίσης πήρε σε ρέτη, διέλυσε πακέτο και την απεξάρτηση. Διαβάστε και εκεί καταγγελίες.
1: Σε ποιο νόμο αναφέρεστε, σε ποιο νόμο αναφέρεστε?
2: Στο νόμο για την ψυχική υγεία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με υπουργό τον κύριο Γεωργιάδη και αρμόδιο υφυπουργό τον κύριο Βαρτζόπουλο, που έγινε νόμος αρχές Αυγούστου του 2024. Ναι. Αυτός ο νόμος ήταν καταστροφικός.
1: Δεν
2: ιδιωτικοποίησε μόνο, που αυτό ήταν η μία πλευρά. Μία πλευρά ήταν ιδιωτικοποίηση, να παίρνουν λεφτά διάφοροι μέτεροι, αλλά από την άλλη διέλυσε κιόλας για να ιδιωτικοποιήσει.
1: Βέβαια, μιλάει για το ακροατήριο. Ο κύριος Παπανικολάου μιλάει για τον νόμο 5129, ο οποίος ήταν είχε μέσα την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Και στην ουσία. Ναι, απορρίθμισης και αυτό σωστό. Που στην ουσία σε ένα πλαίσιο υπήρχε μια αναδιοργάνωση για το Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Το οποίο ενσωμάτωνε όλες τις δημόσιες δομές και άλλαξαν τα δικαιώματα, άλλαξαν τα κέντρα ψυχικής υγείας, οι κινητές μονάδες, όλα, όλα άλλαξαν.
2: Αυτό που έγινε, έκανε το εξής. Έβγαλε από τη διοικητική ευθύνη των νοσοκομείων και όλες τις ψυχιατρικές μονάδες, τα ψυχιατρικά τμήματα των γενικών νοσοκομείων.
1: Έτσι ακριβώς,
2: ναι. Ναι, ναι. Και όλους τους εμπλεκόμενους, όχι μόνο τους γιατρούς, τους ψυχιατρικούς νοσηλευτές, τους ψυχολόγους κλπ, τους λογοθεραπευτές, και έβαλε μια υπερδομή σε κάθε υγειονομική περιφέρεια, στην οποία υπερδομή είναι ανακατεμένες οι δημόσιες και οι ιδιωτικές ψυχικές υπηρεσίες, έτσι ώστε διάφορα χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια να πηγαίνουν σε διάφορες πλευρές. Επίσης, επιχείρησε να κάνει και τους εργαζόμενους τρενάκια για να τους αναγκάσει να παραιτηθούν όλοι, γιατί σου έλεγε ότι αφού στη δεύτερη είπε, δεύτερη υγειονομική περιφέρεια λέω παράδειγμα, τώρα είναι όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και Κυκλάδες και όλος ο Πειραιάς.
1: Ναι.
2: Και όχι μόνο Πειραιάς και η Δυτική Αθήνα. Αττικό κλπ. Έτσι. Ότι εσύ, κύριε ψυχιάτρο, δεν είσαι πλέον στο νοσοκομείο. Εσύ είσαι της υπερδομής. Άρα, σήμερα εφημερεύεις το Αττικό, αύριο εφημερεύεις το Σάμμο. Το πόλεμο σου. Δεν θα με καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Και συγχωνεύσεις υπήρξαν και επίσης κάποιοι εξέφρασαν και κάποιες ανησυχίες τους. Το ότι πλέον ανοίξανε οι πόρτες σε ιδιώτες και σε ΜΚΟ, κύριε Παπανικολάου.
2: Όχι, δεν ήταν η ΜΚΟ από τους κλάδους.
1: Μα πώς δεν ήταν, αφού αυτοί είχαν πλέον πρόσβαση στη διαχείριση των κοινοτικών δομών.
2: Θα σας πω εγώ τι έγινε.
1: Και υποβαθμίσαν έτσι το δημόσιο χαρακτήρα της ψυχικής υγείας.
2: Θα σας πω αμέσως. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, όλο το περιεχόμενο του νόμου, το είχε διαρρεύσει 9 μήνες πριν το φέρει στη Βουλή. Από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2023 είχε διαρρεύσει, προσέξτε, όλο το περιεχόμενο του επερχόμενου νομοσχεδίου που τελικά ήρθε μετά από 8 μήνες. Γιατί το είχε διαρρεύσει? Γιατί αυτές οι ΜΚΟ που λέτε δεν υπήρχαν, στήθηκαν εκ του μηδενός τον Απρίλιο του 2024.
1: Αυτό είναι.
2: Κομμένες και ραμμένες στα πλαίσια του νομοσχεδίου που δεν είχε εμφανιστεί επίσημα ακόμα, για να στοχοπροσιλωθούν από πριν να είναι έτοιμες.
1: Αυτό είναι.
2: Να επωφεληθούν από το δημόσιο χρήμα που θα μοιραζόταν.

0: εμείς.
1: Το λέμε και κομπίνα, το λέμε και λαμπογιά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Όπως με διάφορες.
0: Οπότε έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Τελευταία ερώτηση. Η ανατροπή μπορεί να έρθει σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν που αναμπεί μεσία. Έχω ξαναπεί, λέω τη γνώμη μου σαν πολίτη.
0: Όχι, δεν μιλάω για μεσίες. Συγγνώμη, η τελευταία ερώτηση είναι ξεκάθαρη. Άμα υπάρχει η περίπτωση να έρθει ανατροπή ή άμα έχουν τελειώσει όλα.
1: Ωραία. Θα πω την καλή πλευρά. Καλώς ή κακώς είμαστε παραταμένη προεκλογική περίοδο. Είμαστε. Οι κάτοικοι όλων των περιοχών της χώρας να το εκμεταλλευτούν. Παράδειγμα. Σάμος. Έλεγα πριν παραδείγματα. Να ξεσηκωθεί όλη η Σάμος με τους γιατρούς του νοσοκομείου, με τον ιατρικό σύλλογο. Να τα κλείσουν όλα. Να τα κλείσουν όλα. Να κατέβουν στο Δημαρχείο. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Να πάνε στα γραφεία τοπικά των βουλευτών να κάνουν κατάληψη. Και να πούνε, δεν δουλεύει τίποτα στο νησί εάν δεν δώσετε λύση για το νοσοκομείο Σάμου. Στην Κόρινθο αντίστοιχα, στην Κρήτη αντίστοιχα, στην Μολάους αντίστοιχα, σε όλη τη χώρα αντίστοιχα. Τώρα που είναι προεκλογική περίοδος, καλός ή κακός, και θα υπάρχει πολιτικό κόστος, όλο και κάτι μπορεί να κερδιθεί. Ας το δούμε από αυτή την πλευρά. Με ξεσηκωμό μόνο. Με υποσχέσεις και με καναπέ δεν γίνεται τίποτα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου.
1: Να είστε καλά, κύριε Σουδάνη.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ραγδαίες δικαστικές και ελεγκτικές εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στο Τεμπών. Κλιμάκιο της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών πραγματοποίησε έκτακτο έλεγχο στην περιφέρεια Θεσσαλίας κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Το κλιμάκιο ξεσκονίζει έγγραφα της επιχείρησης αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος, δηλαδή του αδιανόητου μπαζώματος του χώρου της τραγωδίας. Στο επίκεντρο των αρχών βρίσκεται η παρανομία της υπόθεσης, δηλαδή η απευθείας ανάθεση 178.000 ευρώ σε εταιρεία Γερανών για την μεταφορά των συντριμιών στο Κουλούρι, η οποία εταιρεία, σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν είχε καν συσταθεί όταν ανέλαβε δράση, αλλά ιδρύθηκε έναν μήνα αργότερα. Νέα στοιχεία και προσωπικά email που είδαν το φως της δημοσιότητας εμπλέκουν άμεσα τον πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό, ο οποίος αντιμετωπίζει πλέον το κίνδυνο κακουργηματικών διώξεων για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση. Για την υπόθεση, 17 συνολικά άτομα καλούνται να δώσουν ανομωτή εξηγήσει στη δικαιοσύνη. 6 ολόκληρα ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που μένει στη τσέπη ενός μέσο άγαμου Αθηναίου εργαζόμενου στο τέλος του κάθε μήνα, αφού αφαιρεθούν τα βασικά έξοδα διαβίωσης. Σύμφωνα με τη διεθνή έρευνα της Tradepedia, η οποία διεξήχθη σε 37 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η Αθήνα είναι η τρίτη πιο ακριβή και εχθρική πόλη για να ζει κανείς με τοπικό μισθό.

με τις μεσές μηνιαίες απολαβές στα 1.157 ευρώ και τα ανελαστικά έξοδα για τη στέγαση, τη διατροφή και τις μεταφορές να αγγίζουν τα 1.151 ευρώ. Η καθημερινότητα ουσιαστικά μετατρέπεται σε άσκηση επιβίωσης. Σύμφωνα με την ίδια διεθνή έρευνα, η κατάσταση είναι η ίδια και στις τετραμελείς οικογένειες στην Αθήνα, οι οποίες βλέπουν πάνω από το 82% του οικογενειακού τους εισοδήματος να εξανεμίζεται από τα ίδια ανελαστικά έξοδα. Έντονες αντιδράσεις πυροδοτεί στη Καλαμάτα μια θηριώδη τουριστική επένδυση ύψους 136 εκατομμυρίων ευρώ. Το Ισραηλινό Fund IDM Capital σχεδιάζει την δημιουργία ενός κλειστού υπερπολιτελού θερέτρου στην Παρθένα περιοχή της Μπούρνια, το οποίο θα περιλαμβάνει πεντάστερο ξενοδοχείο και 248 VIP κατοικίες. Κάτοικοι και φορείς κάνουν λόγο για αποικιοκρατικό καθεστωτικό σχέδιο που θα αποκλείσει την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στο παραλιακό μέτωπο. Σε μια ηχηρή παρέμβαση, ο πρώην δήμαρχος Σταύρος Μπένος χαρακτηρίζει το έργο αντισυνταγματικό, τονίζοντας ότι παρακάμπτεται ο Δήμος και ο πολεοδομικός σχεδιασμός και ότι η περιοχή παραδίδεται πλήρως στους ξένους επενδυτές. Οι τοπικοί φορείς καταγγέλνουν την κυβέρνηση για μια διαδικασία διαβούλευσης σε χρόνο ρεκόρ, η οποία κράτησε δηλαδή μόλις 10 ημέρες προκειμένου το έργο να περάσει στα σιωπηλά. Οι ελληνικές αρχές σε συνεργασία με αξιωματούχους της Frontex προχώρησαν στη σύλληψη τριών αλλοδαπών διακινητών σε τρεις νέες διαφορετικές επιχειρήσεις. Οι δράστες εντοπίστηκαν οδηγούν εισάριθμα γιόταχη αυτοκίνητα, επιχειρώντας να προωθήσουν στην ενδοχώρα συνολικά 16 λαθρομετανάστες. Οι δύο πρώτες συλλήψεις έγιναν από τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Σουφλίου και Τυχερού στην Εγνατία και την Εθνική Οδό αντίστοιχα, ενώ η τρίτη σημειώθηκε από τις ΣΑΠΕ σε επαρχιακό δρόμο της Ροδόπης. Όλα τα οχήματα και τα κινητά τηλέφωνα των διακινητών σχέθηκαν από την αστυνομία. Σύμφωνα με τους οδικούς χάρτες για τους οδηγούς στην πρωτεύουσα, σε σχετική μεσημερινή ενημέρωση για αυτήν την ώρα, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις στην πλειονότητα των οδικών αξώνων της πρωτεύουσας. Η εντονότερη κίνηση οχημάτων εντοπίζεται στην παραλιακή, στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Ποσειδώνος και στην λεωφόρου Βουλιαγμένη, στα δύο ύψη του Ελληνικού και στο Πυρνάρι. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική είναι έθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνη και η θερμοκρασία κυμαίνεται τοπικά ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
5: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε μπει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
4: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, έλεγα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
6: κι αν έχετε ζήσει,
4: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταλαφέρον του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
7: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
8: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη.
6: Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
8: Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
9: Πείτε μας λίγα λόγια για την Ομόνοια, για να καταλάβει και το ακροατήριο τι ακριβώς είναι.
8: Η Ομόνοια είναι η ομονιακή, η ομογενειακή οργάνωση της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας που εκπροσωπεί την Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία, η οποία είναι αναγνωρισμένη από την Αλβανία, από την Ελλάδα, από τους διεθνείς οργανισμούς, για να καταλάβετε, να δώσω να καταλάβετε, εμείς ως οργάνωση που εκπροσωπούμε την ελληνική μειονότητα κάθε χρόνο παρουσιάζουμε έκθεση στα Ηνωμένα Έθνη για τα ζητήματα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Οπότε είμαστε ο μόνιμος εκπρόσωπος της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας.
9: Κύριε Τζομάκα, τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στην Αλβανία εκεί πέρα? Βλέπουμε πάρα πολλά, ακούμε πάρα πολλά, έχουμε κατανοήσει το ότι οι Αμερικανοί συγγενείς του Τραμπ συγκεκριμένα έχουν πάρει ένα νησί εκεί κοντά στις ακτές. Επίσης το λιμάνι, από όσο γνωρίζω, το έχουν εξαγοράσει οι Ισραηλινοί. Εξηγήστε μας λίγο όμως, εσείς που τα ξέρετε καλύτερα.
8: Κοιτάξτε να δείτε, στην Αλβανία αυτό που συμβαίνει τώρα δεν είναι τίποτα άλλο, είναι η συνέχεια αυτών που συνέβαιναν κάθε χρόνο και στη συνέχεια επί 13 χρόνια και παραπάνω, δηλαδή αναφέρω τα 13 χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από τον κύριο Ράμα, ο οποίος διοικεί την Αλβανία αυταρχικά. Στο βωμό της ανάπτυξης, της τουριστικής ανάπτυξης και της στρατηγικής επένδυσης των στρατηγικών επενδυτών, όπως έχει ονομάσει τους φίλους του, κάνει ό,τι θέλει, δηλαδή τροποποιεί νόμους, φτιάχνει καινούριους νόμους για να μπορέσει να εφαρπάξει τις περιουσίες των νόμιμων κατόχων της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι περίπου 500 εκτάρια στο Σβέρνετς, τα οποία τα έχει δεσμεύσει για να τα δώσει και τα έχει δώσει στον γαμπρό του Τραμπ για επένδυση, για ρεζόρ, για τουριστικές μονάδες κτλ. Απέναντι από αυτή την έκταση είναι το νησί Σαζάν που λέγεται, Σαζάν Σάσον μας, το οποίο αυτό είναι κρατική περιουσία βέβαια, την οποία με πολύ ευκολία την έχει παραχωρήσει και αυτή την περιουσία του αλβανικού κράτους. Οπότε στην περίπτωση του Σβέρνετς ο κόσμος εκεί, οι κάτοικοι με τα δίκαιά τους βεβαίως αντιδρούν, γιατί είναι περιουσίες των κατοίκων εκεί, τις οποίες δεν τους την έχει επιστρέψει το αλβανικό κράτος με νόμιμα έγγραφα. Να υπενθυμίσω ότι η Αλβανία είναι το μόνο κράτος από τα πρώην ανατολικά κράτη που δεν έχει επιστρέψει τις περιουσίες του νόμιμους κατόχους της. Και να πω και ένα στοιχείο άλλο για να καταλάβετε το τι γίνεται και ποιες είναι οι σκοπιμότητες. Στις περιοχές που δεν έχουν τουριστικό ενδιαφέρον, έχουν επιστραφεί περίπου στο 60% των περιουσιών. Σε κάποιες άλλες, και ειδικά στις περιοχές της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, όπως είναι στο Αργυρόκαστρο και στους Αγίους 40, που και εκεί στις περιοχές που δεν έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει επιστραφεί 15 με 20%. Ενώ στην παραλιακή ζώνη, ξεκινώντας από τα παράλια του Αυλώνα, όπως είναι το Σβέρνετς, η Άρτα, η Χιμάρα και μέχρι τα Εξαμήλια, εκεί περίπου στα 10% έχει επιστραφεί η γη. Αυτό έχει γίνει σκοπίμως, γιατί εκεί είναι το ενδιαφέρον και το συμφέρον των επενδυτών για τουριστικά καταλήματα.
9: Άρα στην ουσία θέλουν να χτίσουν εκεί πέρα ξενοδοχεία σε αυτό το νησί Σάσον, αν δεν κάνω λάθος.
8: Βεβαίως, ναι, στο Σάσον, ναι.
9: Και το λιμάνι απέναντι Αυλώνας το έχουν πάρει οι Ισραηλινοί και έχουν μια συνεργασία μεταξύ τους οι Αμερικανοί με τους Ισραηλινούς αυτή τη στιγμή.
8: Βεβαίως, είναι γνωστό αυτό και οι Τούρκοι έχουν μπει σε πολλά σημεία και επενδυτικά αλλά και στρατιωτικά και στο πεδίο των στρατιωτικών εφοδιασμών από πλευράς της Τουρκίας προς τους Αλβανούς μέχρι και με ντρόν, τα περίφημα Bayraktar. Και έχουν και μια στενή συνεργασία με την Τουρκία πάνω στα στρατιωτικά θέματα. Το θέμα είναι ότι βεβαίως και οι επενδύσεις και η ανάπτυξη για μια χώρα είναι το ζητούμενο, αλλά σε μια περιοχή που προσδοκείται η ανάπτυξη πρέπει μέρος της ανάπτυξης αυτής να είναι οπωσδήποτε και οι κάτοικοι. Και δεν μπορείς να αφαιρείς την περιουσία των κατοίκων με τρόπους και με νόμους τέτοιους που τους γυμνώνεις από την νόμιμη περιουσία τους. Οπότε εδώ έχουμε εφαρπαγή. Αυτά έχουν γίνει στο παρελθόν και στην Χιμάρα με τα γνωστά γεγονότα όπως...
9: Γενικά, συγγνώμη σας διακόπτω, γενικά στη Βόρεια Ήπειρο, κύριε Τζομάκα, διότι πέρα από τη Χιμάρα είναι και η Κλεισούρα, είναι και η Μοσχόπολης, είναι και η Κοριτσά, είναι και το Αργυρόκαστρο, είναι και η Αγία Σαράντα, όλες αυτές οι περιοχές οι οποίες είναι ελληνικές.
8: Βεβαίως, και ένας λόγος παραπάνω ότι στις περιοχές της Βορείου Ήπειρου γίνεται και σκοπιμότητα, γιατί το σύστημα ΡΑΜΑ προσδοκεί την ήπια εκδίωξη των βορειοεπειρωτών από τις πατρογονικές εστίες τους. Και μέχρι ένα σημείο το έχει καταφέρει, γιατί αν δείτε τα χωριά της Βορείου Ήπειρου, όπως και κάποια χωριά αλβανικά που είναι κοντά σε αυτές τις περιοχές, έχουν αδειάσει από κόσμο. Γιατί δεν υπάρχουν συνθήκες διαβίωσης, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν δουλειές, το κράτος δεν ενδιαφέρεται για αυτούς τους κατοίκους. Για να καταλάβετε, στα περισσότερα χωριά της Βορείου Ήπειρου τα έργα υποδομής είναι μηδέν. Δηλαδή για να πας σε ένα χωριό πρέπει να πας με τζιπ ή με τραχτέρ, γιατί είναι μόνο χωματόδρομος και άπλιος χωματόδρομος. Αυτά είναι...
9: Δηλαδή πόσους κατοίκους έχουν αυτά τα χωριά?
8: Είναι χωριά με 50 κατοίκους, με 30, με 50.
9: Και αυτοί οι άνθρωποι 100. Πώς επιβιώνουν εκεί πέρα, κύριε Τζομάκα?
8: Κάποτε αυτά τα χωριά είχαν πάνω από 1.000 κατοίκους, 2.000 κατοίκους και τώρα έχουν απομείνει με 50 και 100 κατοίκους και μεγάλης ηλικίας, που δεν υπάρχει κανένα μέλλον για αυτά τα χωριά, για αυτό το χώρο.
9: Κινδυνεύει δηλαδή και η Νότια Ήπειρος να χαθεί?
8: Όταν λέτε η Νότια Ήπειρος?
9: Εκεί πέρα, τα χωριά που είναι πιο κάτω.
8: Της Βορείου Ήπειρου.
9: Βορείου Ήπειρου, ναι, και πιο κάτω όμως, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτά τα χωριά που λέτε δεν είναι μόνο βόρεια. Φτάνει δηλαδή και μέχρι την Ιγουμενίτσα.
8: Είναι και στα σύνορα με την Ελλάδα, βεβαίως.
9: Φτάνει και στην Ιγουμενίτσα, δηλαδή, για να το καταλάβουν και οι υπόλοιποι. Φτάνει, ας πούμε, μέχρι τα όρια εκεί στο Μέτσοβο. Γιατί έχει πάρα πολλά χωριά ορεινά η περιοχή. Αυτό εννοώ.
8: Βεβαίως. Έτσι είναι. Είναι, ρημώνουν τα χωριά και της Ήπειρου, αλλά της Βορείου Ήπειρου περισσότερο. Γιατί εκεί έχουμε και με όπως σας είπα, με ήπιο εξαφανισμό των βορειοεπειρωτών, μεθοδευμένη από την Αλβανική κυβέρνηση.
9: Κύριε Τζομάκα, για μένα Βόρεια Ήπειρος είναι Χιμάρα, Κλεισούρα, σας ξαναείπα, Μοσχόπολης, Κοριτσά, Άγιε Σαράντα, Αργυρόκαστρο και πάει λέγοντας.
8: Ναι.
9: Γι' αυτά ακριβώς τι έχουμε κάνει? Το κράτος, η κυβέρνηση διεκδικεί τίποτα?
8: Κοιτάξτε να δείτε, μιλάτε για την ελληνική κυβέρνηση.
9: Βέβαια, και θέλω πριν κάνετε την ανάλυση σας να υπενθυμίσω κάτι και στο ακροατήριο, γιατί θέλω να πάω μετά και στην Αλβανίδα τη συγκεκριμένη από την πρεσβεία για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με αυτό το θέμα. Θέλω να υπενθυμίσω κιόλας ότι είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα με τον Μπελέρη, ο οποίος εκλέχθηκε δήμαρχος, και θέλω γιατί θεωρώ ότι ήταν κρίσιμο αυτό το σημείο στην ιστορία και θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα και είδαμε τι έγινε.
8: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα Μπελέρη έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που βεβαίως πήρε τις διαστάσεις γιατί είναι ένα γεγονός καταπίεσης των βορειοϋπηρωτών και σε πολιτικό επίπεδο. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελε ο Ράμα η χυμάρα να διοικείται από έναν Έλληνα. Οπότε τα γεγονότα αυτά που είναι γνωστά είναι, έχουν, πώς να σας πω, τα έχει μεθοδεύσει το ίδιο το σύστημα του Ράμα. Δεν ήταν τυχαίο ότι δύο μέρες πριν τις εκλογές φυλακίστηκε ο υποψήφιος δήμαρχος της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας της Ομόνιας και ακολούθησε όλο αυτό που είναι γνωστό. Βεβαίως και δικαιώθηκε ο κύριος Μπελέρης. Ο κύριος Μπελέρης όμως ο στόχος και ο δικός μας όλων των βορειοϋπηρωτών δεν ήταν να έχουμε έναν ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες. Είναι κατά κύριο λόγο και πρώτα να διοικεί η ίδια η ελληνική μειονότητα, τα ίδια τα μέλη της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, τον τόπο τους. Η αυτοδιοίκηση και η αυτοδιάθεση και τη μοίρα των δικών μας περιοχών πρέπει να τον καθορίζουν οι ίδιοι οι πολίτες που ζουν και μένουν εκεί και είναι ελληνικής καταγωγής. Αυτό όμως που επιθυμεί η αλβανική κυβέρνηση κάθε φορά είναι να έχει το πάνω χέρι και ειδικά στην παραλιακή ζώνη που τα συμφέροντα είναι τεράστια, τα οικονομικά συμφέροντα.
9: Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μου απαντήσατε αν κάνει κάτι το ελληνικό κράτος και η ελληνική κυβέρνηση για να διεκδικήσει.
8: Κοιτάξτε, το ελληνικό κράτος είναι παρόν με τον τρόπο του μέσω των διπλωματικών αρχών, των προξενικών αρχών στο Αργυρόκαστρο, στην Κοριτσά, αλλά και της πρεσβείας στην Αλβανία. Κάθε φορά, για να είμαστε ειλικρινείς, κάθε φορά σε γεγονότα τέτοια η πρεσβεία και τα προξενία είναι παρόντες στα γεγονότα και προσπαθούν να δώσουν λύση. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός στα γεγονότα αυτά και στα γεγονότα με τον Μπελέρη και τα λοιπά ήτανε παρόν, έδωσε λύσεις και πίεζε το σύστημα Ράμα για να εμφανίζεται όσο πιο δίκαιο γίνεται στα προβλήματά μας. Αλλά το σύστημα Ράμα, σας υπενθυμίζω, επί 13 χρόνια είναι τόσο επιθετικό απέναντι στους βορειοϋπηρώτες και στα συμφέροντα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία των 100 χρόνων που η Βόρειος Ήπειρος ανήκει στην Αλβανία. Ακόμα και πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επί Βασιλείας Ζόγκου αλλά και επί συστήματος Χότζα δεν υπήρχε αυτή η αγριότητα που εκφράζει και ασχεί το σύστημα Ράμα. Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί. Δεν τα καταφέρνει πάντα.
9: Πώς προσπαθεί είναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω πώς προσπαθεί. Εδώ πέρα σκοτώσανε τον Κωνσταντίνο Κατσίφα, έχουν γίνει χίλια πράγματα και δεν έχει κουνηθεί, τίποτα δεν έχει κάνει. Και να σας πω και κάτι. Εμείς, εδώ πέρα στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι ανέχεται πάρα πολλά. Ήρθε ο Ράμα μέσα στην Αθήνα, του δώσανε ολόκληρο γήπεδο στο Γαλάτσι να κάνει προεκλογική εκστρατεία, χαιρετούσε και έλεγε καλό όλους τους Αλβανούς και κάτι τέτοιες τρέλες. Θα μπορούσε να κάνει ένας Έλληνας κάτι αντίστοιχο στη Βόρεια Ήπειρο, μια προεκλογική τέτοια εκστρατεία με ελληνικές σημαίες.
8: Να σας πω κάτι, η ελληνική κουλτούρα με την αλβανική κουλτούρα και στο πολιτικό επίπεδο απέχει πάρα πολύ.
9: Και να σας πω και κάτι ακόμα, κύριε, γιατί εδώ πέρα τώρα η κατάσταση είναι απελπιστική και πάρα πολλοί Έλληνες πονάνε για αυτό το θέμα. Υπάρχει και το πρωτόκολλο της Κέρκυρας.
8: Βεβαίως.
9: Και η σύμβαση της Κέρκυρας που αναφέρεται και ως πρωτόκολλο, μια διεθνή συμφωνία που υπογράφει τον Μάιο του 1914 και κατοχύρωνε την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. Γιατί δεν σέβεται κανένας τη συνθήκη αυτή, τη σύμβαση.
8: Να σας πω κάτι απλό. Το πρωτόκολλο της Κέρκυρας είναι επίκαιρο. είναι ένα όπλο στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης που μπορεί ανά πάσα στιγμή να το...
9: Άρα πώς προσπαθεί, πώς προσπαθεί κύριε Τζομάκα, ένα λεπτό, πώς προσπαθεί όταν έχει αυτά τα όπλα στα χέρια της και δεν τα ενεργοποιεί?
8: Ναι, προσπαθεί σε αυτό το επίπεδο που εμείς βλέπουμε επιφανειακά. Θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα, πάρα πολύ περισσότερα. Και αυτά που είπατε ότι ο κύριος Δάμα έρχεται στη μέση της Αθήνας και προκαλεί, αυτά δεν έπρεπε να τα επιτρέψει η ελληνική κυβέρνηση. Αλλά ξέρετε, ο πολιτικός πολιτισμός καμιά φορά είναι και εις βάρος αυτού που είναι πολιτισμένος. Ενώ ο Ράμα προκαλεί συνέχεια, ακόμα και τώρα με το θέμα του Σβέρνετς, κατήγγειλε και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι η Ελλάδα υποκινεί αυτή την εξέγερση και αυτή τη διαμαρτυρία. Με ψεύτικα, ας πούμε, ψεύτικες ειδήσεις και ψεύτικα γεγονότα ότι είδανε λεωφορεία να μετακινούνται προς την Αλβανία με Έλληνες πολίτες, με Αλβανούς αλλά και Έλληνες πολίτες, για να πάνε να διαμαρτυρηθούν. Που δεν ισχύει αυτό. Οι πολίτες εκεί της περιοχής αντιδρούν και διαμαρτύρονται για την εφαρπαγή των περιουσιών τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος έχει ανακοινώσει μέσω δελτίου τύπου ότι συμπαραστέκεται σε αυτούς τους πολίτες, και ειδικά τον πολίτη αυτό που το είμαστε μάρτυρες όλοι, που το είδαμε τηλεοπτικά, που τον βαρύδαν εκεί πέρα, ο οποίος είναι και Έλληνας και Αλβανός, είναι Αλβανός στην εθνικότητα αλλά έχει και ελληνική υπηκότητα. Βεβαίως και το κράτος, ένα κράτος σοβαρό, πρέπει να υπερασπίζεται τους πολίτες του όπου και να είναι. Και στην προκειμένη περίπτωση ο άνθρωπος αυτός είναι Έλληνας πολίτης, και πολύ καλά έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών και έκανε διαβήματα. Με τέτοιες παρεμβάσεις, αυτό εννοώ ότι το κράτος, το ελληνικό κράτος, παρεμβαίνει και βοηθάει, αλλά δεν τα καταφέρνει πάντα, και θα έπρεπε και για μένα, όπως και εσείς το τονίζετε, θα έπρεπε να ήταν πιο επιθετικό σε εισαγωγικά το ελληνικό κράτος για την υπεράσπιση των συμφερόντων των Ελλήνων στην Αλβανία και ειδικά για τα περιουσιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
9: Άρα γίνονται κάποια βήματα, γιατί έχουμε και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα με την πρεσβεία. Με τις αντιδράσεις που έχουν υπάρξει με αυτή την Αλβανίδα, η οποία πραγματικά αναρωτιέμαι πώς την ανέχονται. Αναρωτιέμαι πραγματικά.
8: Ναι, κοιτάξτε, αυτά είναι στη σφαίρα των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών, και εμείς ως Ομόνια δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο έργο του κράτους. Βεβαίως και αυτά πρέπει να είναι μέτρα τα οποία πρέπει να τα λάβει το ελληνικό κράτος βάσει του νομικού πλαισίου που υπάρχει και βάσει των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και βάσει της πολιτικής που ασκείται μεταξύ των δύο Υπουργείων Εξωτερικών. Βεβαίως δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση, οπότε περιμένουμε την αντίδραση και του Υπουργείου Εξωτερικών.
9: Το Υπουργείο Εξωτερικών έβγαλε και μια ανακοίνωση για αυτόν τον Έλληνα που τραυματίστηκε σε αυτά τα επεισόδια στην Αλβανία.
8: Ναι, ναι, αυτό το τόνισα νωρίτερα.
9: Ναι, απλά ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Εσείς πώς τη βλέπετε την κατάσταση τώρα? Οι Αλβανοί που αντιδράνε, είδαμε ότι κάψαν σπίτια, ότι πετάνε πέτρες, πυροτεχνήματα, υπάρχει δηλαδή μια εξέγερση εκεί πέρα.
8: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν τα τελευταία 24 ώρα μεγάλες διαδηλώσεις στα Τύρανα, οι οποίες είναι πολυάριθμες και με έντονο το στοιχείο αυτό για δικαιοσύνη παντού και για δικαιοσύνη στην περιουσία και σε όλα τα επίπεδα στην Αλβανία. Δεν είναι ένα κράτος το οποίο είναι κράτος δικαίου και μπορεί ο κάθε πολίτης να απευθυνθεί στο κράτος και να βρει το δίκιο του. Γι' αυτό και ο κόσμος σήμερα, και εδώ μιλάω με την έννοια ότι και οι Αλβανοί πολίτες υποφέρουν από αυτό το σύστημα, από το σύστημα Ράμα. Όχι μόνο οι Βορειοηπειρώτες, και οι Αλβανοί πολίτες. Και εμείς είμαστε στην προηγουμένη περίπτωση δίπλα και μαζί με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τους στίγονται τα συμφέροντά τους, τα δικαιώματά τους, γιατί και εφαρπαγή των περιουσιών των ιδίων των Αλβανών εντάσσεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο υπερασπίζομαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα όχι μόνο των Βορειοευρετών αλλά όλων των πολιτών της Αλβανίας.
9: Και πώς σας συμπεριφέρονται εκεί πέρα στην περιοχή? Γιατί ανέφερα πριν και τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα και θέλω να μου πείτε την άποψή σας για αυτό το περιστατικό.
8: Κοιτάξτε, το περιστατικό Κωνσταντίνου Κατσίφα είναι βία, κρατική βία απέναντι, κρατική δολοφονία απέναντι σε έναν βορειοεπειρώτη. Δεν μιλάμε για τους απλούς ανθρώπους, τους Αλβανούς, με τους οποίους έχουμε φιλίες, έχουμε πολύ καλές σχέσεις κτλ. Αν εξαιρέσουμε κάποια ακραία στοιχεία, κάποιες φωνές οι οποίες από πολίτες, από ακραίους που δηλητηριάζονται από την, και από τη συμπεριφορά του κράτους ενάντια των Ελλήνων αλλά και των ακραίων στοιχείων, οι πολίτες γενικά, οι Αλβανοί πολίτες είναι πολύ φιλικοί μαζί μας. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα ζουν 500.000 Αλβανοί, από τους οποίους σήμερα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι γύρω στις 130.000 έχουν πολιτογραφηθεί οι Έλληνες πολίτες και θέλουν την ήρεμη και συμβίωση με τους, και με τους Ελλαδίτες αλλά και με τους Βορειοεπειρώτες. Εκεί που διαφέρει και την διαφορά την κάνει η πρακτική και η πολιτική της αλβανικής κυβέρνησης που προσπαθεί να δηλητηριάσει αυτές τις σχέσεις. Και αυτά τα κάνει για πολιτικούς λόγους, πολιτικές σκοπιμότητες για να μπορέσει το σύστημα Ράμα να επιβιώσει, γιατί μην νομίζετε ότι και ο κόσμος και οι Αλβανοί πολίτες ζουν τα καλύτερα τους χρόνια με το σύστημα Ράμα.
9: Εμένα δεν με αφορά το τι ζουν αυτή τη στιγμή, εμένα με αφορά το ότι αυτό που παθαίνουν οι Αλβανοί με το νησί το συγκεκριμένο και με τον Αυλόν, το λιμάνι στον Αυλώνα και με το Σάσον, το έχει πάθει και η Ελλάδα με τη Βόρεια Ήπειρο.
8: Ναι,
9: δηλαδή,
8: δεν είναι ακριβώς το ίδιο,
9: εξηγήστε το.
8: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί η Βόρειος Ήπειρος το 2014 παραχωρήθηκε στο νέο σύστατο αλβανικό κράτος. Εδώ τώρα στο...
9: Ένα λεπτό και το νησί αυτό παραχωρήθηκε.
8: Ναι, ήταν κάποτε στη δικαιοσία του.
9: Και το νησί παραχωρήθηκε, δεν έχει διαφορά. Και ο Αυλώνας παραχωρήθηκε, δεν κατάλαβα.
8: Η διαφορά είναι ότι αυτή τη στιγμή παραχωρούνται περιουσίες σε επιχειρηματικά χέρια. Και δηλαδή για ανάπτυξη και τέτοια. Δεν είναι, και
9: για
8: είναι
9: ανάπτυξη.
8: Μέσα στο...
9: Ένα λεπτό, αγόρασε το νησί ολόκληρο. Ποια ανάπτυξη?
8: Στον βωμό της ανάπτυξης το κύβος.
9: Είναι άλλο να νοικιάσουμε ένα νησί και άλλο να το αγοράσουμε, κύριε Τζομάκα.
8: Ναι, γι' αυτό σας είπα, υπενθύμισα και είπα ότι ο Ράμα, επειδή έχει την απόλυτη εξουσία, μπορεί και φτιάχνει τέτοιους νόμους, κάνει τροποποιήσεις και τα φέρνει στα μέτρα του για να ικανοποιήσει τους φίλους του, να ικανοποιήσει τον Τραμπ, να ικανοποιήσει τον Ερντογάν κτλ.
9: Εσείς στην περιοχή σας μπορείτε να φωνάξετε ότι η Βόρεια Ήπειρος είναι ελληνική?
8: Εμείς το φωνάζουμε και δεν φοβούμαστε κανέναν.
9: Και καλά κάνετε και μπράβο σας, αλλά γενικά υπάρχει εκφοβισμός.
8: Εκφοβισμός υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, αλλά εμείς όμως αντιστεκόμαστε και πολιτικά και πρακτικά και ηθικά. Σας λέω, εμείς με τους Αλβανούς πολίτες δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Έχουμε και φίλους, έχουμε και πολύ στενούς φίλους Εκείνο που κάνει διαφορά είναι η αλβανική κυβέρνηση.
9: Ναι, ένα λεπτό. Να κάνω μια ερώτηση. Εγώ δεν θέλω να με εξηγήσετε για να καταλάβει και το ακροατήριο. Δηλαδή, και εγώ έχω φίλους Αλβανούς. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Και εγώ έχω φίλους Αλβανούς εδώ πέρα, στα δυτικά ειδικά. Πάρα πολλούς φίλους Αλβανούς έχω. Το θέμα μου είναι άλλο όμως.
8: Ναι.
9: Τι λένε αυτοί οι Αλβανοί. Αν ένας Αλβανός μου πει ότι ξέρει κάτι, Γρηγόρη, εδώ πέρα έχουμε όντως πρόβλημα και οι κυβερνήσεις είναι αυτές που κόβουν και ράβουν και εγώ αναγνωρίζω τον πολιτισμό, αναγνωρίζω την ιστορία της Ελλάδας και πάει λέγοντας ναι, εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι που μας λένε ότι όλοι οι ήρωες του 21 ήταν Αλβανοί. Πώς θα τα αποδεχθώ αυτό, κύριε?
8: Ναι, όχι, και κανένας μας δεν το αποδέχεται, κανένας μας δεν το αποδέχεται, αλλά σας λέω, επειδή εμείς γνωρίζουμε πράγματα και σε βάθος, σας λέω ότι αυτή είναι η ακραία πτέρυγα των Αλβανών που υπάρχουν. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι ακραίοι εθνικιστές οι οποίοι βρήκαν αυτή τη στιγμή έδαφος και υποστήριξη από το κράτος. Εάν το αλβανικό κράτος, εάν ο πρωθυπουργός ήταν ένας πολιτισμένος πρωθυπουργός και ένας πρωθυπουργός ο οποίος δεν θα υποστήριζε τον εθνικισμό, δεν θα υπήρχαν τόσο αναπτυγμένα και αυτά τα στοιχεία, τα ακραία στοιχεία. Ο πολύς ο κόσμος όμως δεν είναι έτσι. Ο πολύς ο κόσμος αναγνωρίζει την προσφορά της Ελλάδος προς τους Αλβανούς πολίτες, που θα δω 500.000 Αλβανοί είναι στην Ελλάδα, που οι οικογένειές τους ευημερούν εδώ και πρέπει να σας πω ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά δεν αλλάζουν με τίποτα την Ελλάδα, και όταν τους λέω θα πας στην Αλβανία λένε με σε καμία περίπτωση, εμείς εδώ γεννηθήκαμε, εμείς εδώ είμαστε Έλληνες, ενώ τα ακραία στοιχεία τα απομονώνουμε και τους είμαστε απέναντι και τους εξηγούμε ότι δεν είναι έτσι όπως τα λένε και όπως τα εκφράζουν. Δεν μας επηρεάζει αυτό, βεβαίως, και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα η προπαγάνδα, αλλά όμως δεν μπορείς και να κάνεις διαφορετικά, αλλά τους το αποδεικνύεις στην πράξη.
9: Πράξεις δεν βλέπω, δυστυχώς. Στεναχωριέμαι που το λέω, αλλά πράξεις δεν βλέπω. Και αυτό που έγινε με τον Μπελέρη θεωρώ ότι ήταν το κερασάκι στην τούρτα και απέδειξε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη συγκεκριμένα, καλά και από τον Τσίπρα δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο, το ότι δεν θέλουν να διεκδικήσουν. Γιατί ήταν και εκεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ήταν πάρα πολύ προκλητικό αυτό που κάνανε, να κλείσουν στη φυλακή τον άνθρωπο ο οποίος ήταν έτοιμος να εκλεχθεί δήμαρχος. Για ποιο λόγο, ποιος τους δίνει αυτό το δικαίωμα?
8: Ναι. Μην ξεχνάμε ότι η Αλβανία είναι προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ η Ελλάδα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική, γιατί τώρα είναι τα τελευταία βήματα που κάνει η Αλβανία, αλλά και οι Ευρωπαίοι βλέπουν ότι υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά για να μπορεί να ενταχθεί η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον πρώτο λόγο όμως πρέπει να τον έχει η Ελλάδα, και πρέπει να απαιτήσει από την Αλβανία μέχρι και το τελευταίο, μέχρι και την τελευταία έτσι σταγόνα στο ποτήρι, που να σέβονται εξ ολοκλήρου τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων. Τότε πρέπει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν μπει με αυτό το καθεστώς, θα ισχύει για πάντα μετά και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ο ρόλος της Ελλάδος,
9: ναι,
8: πρέπει να είναι τεράστιος αυτή την περίοδο για την Αλβανία, που επιθυμεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
9: Άρα θεωρείτε το ότι υπάρχει ακόμα μια ευκαιρία στο να αντιδράσουμε?
8: Βεβαίως, και εγώ είμαι υπέρ.
9: Θα λέγατε ότι είναι ίσως η τελευταία, γιατί αναφέρατε ότι είναι τα τελευταία βήματα, ότι είναι η τελευταία ευκαιρία.
8: Είναι η τελευταία ευκαιρία.
9: Είναι η τελευταία ευκαιρία.
8: Γιατί αν δώσουμε τη συγκατάθεσή μας ως Ελλάδα το να μπει η Αλβανία έτσι όπως είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει παγιωθεί και μετά θα είναι όλα συγκεκριμένα και θα είναι όλα δεδομένα. και δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο να διεκδικούμε ως προς το ανθρώπινο δικαιώματα, το περιουσιακό, την παιδεία. Γιατί ένα μεγάλο θέμα είναι η παιδεία στην Αλβανία για τους βορειοεπιρώτες. Γιατί προσπαθούν οι Αλβανοί και τα βορειοεπιρωτόπουλα να μάθουν την αλβανική ιστορία, που η αλβανική ιστορία αποτυπώνει ότι η Αλβανία είναι μέχρι την Πρέβεζα. Αυτό όμως, αν δεν βγει από τα σχολικά εγχειρίδια της Αλβανίας, πώς μπορεί να συγκαταθέσει η Ελλάδα να μπει ή να μπει η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Έτσι, με τις διεκδικήσεις αυτές, με τη μεγάλη Αλβανία. Εκεί εμείς είμαστε απέναντι, είμαστε κάθετοι και απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να λύσει τέτοια θέματα.
9: Σωστό. Αν και δεν βλέπω να τα λύνει.
8: Αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης, εμείς τα απαιτούμε.
9: Όχι, δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης. Ένα λεπτό, κύριε Τζομάκα, δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης. Άμα καθόμαστε και περιμένουμε το Μητσοτάκι να αλλάξει τα πράγματα και δεν αντιδράει και ο ελληνικός λαός και κάθεται με τα χέρια σταυρωμένα, έχουμε πρόβλημα.
8: Ναι, συμφωνώ μαζί σας.
9: Είναι θέμα ολονών μας αυτό τώρα. Δεν πρέπει να γίνει αυτό το λάθος.
8: Εμείς να σας πω κάτι. Εμείς ως Ομόνια τα έχουμε επισημάνει κάθε φορά, κάθε φορά και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Για να σας υπενθυμίσω ότι κάθε χρόνο κάνουμε συναντήσεις με όλο το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, τους αναφέρουμε όλα τα προβλήματα, τους προτείνουμε τις θέσεις μας, τι πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα, εμείς ως μειονότητα νιώθουμε και μειονεκτικά, γιατί δεν μας ακούνε τις περισσότερες φορές. Όχι τις περισσότερες, αλλά κυρίως δεν μας ακούνε. Να σας πω ότι έχουμε δει 5 φορές τον Πρωθυπουργό και αντίστοιχα και όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Είναι όλοι ενήμεροι για την κατάσταση. Είναι ενήμεροι. Το πώς το διαχειρίζονται είναι άλλη υπόθεση, γιατί είναι δική τους. Εκείνοι έχουν το καρπούζι, το πεπόνι και εκείνοι έχουν και το μαχαίρι, που λέει η παροιμία.
9: Ανόμιζα και το καρπούζι. Λοιπόν, κάτι ακόμα που θέλω να μου πείτε. Γιατί είναι και αυτό μέσα στο μυαλό μου και δεν μπορώ να το αποβάλω με τίποτα. Υπάρχουν κάποιες περιοχές στις οποίες είναι πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες. Και φυσικά, όπως και εσείς, εκπροσωπείτε ελληνικές μειονότητες. Έτσι, να. Αυτές οι ελληνικές μειονότητες έχουν επαφή με το Υπουργείο, έχουν επαφή με την κυβέρνηση. Τι ψηφίζει ο κόσμος στην περιοχή? Δεν θέλω να μου πείτε κόμματα και τέτοια κόλπα. Θέλω να μου πείτε αν κατανοούν το ότι υπάρχει περίπτωση να τους προδώσουν στα πολύ κοντά.
8: Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
9: Αν η ελληνική μειονότητα, δεν το έθεσα σωστά γιατί παράλληλα έκανε και κάτι ακόμα. Λοιπόν, αν η ελληνική μειονότητα στη Βόρεια Ήπειρο έχει κατανοήσει το ότι υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία, όλοι όμως, όχι μόνο εσείς που τους εκπροσωπείτε, και αν έχουν καταλάβει ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι στα πρόθυρα να τους προδώσει.
8: Κοιτάξτε να δείτε.
9: Για να δούμε αν θα αντιδράσουν ή δεν θα αντιδράσουν, γι' αυτό το λέω.
8: Θα σας πω. Η ελληνική μειονότητα, επειδή είμαστε εκτός συνόρων της Ελλάδος, προσδοκούμε από το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος να είναι δίπλα μας. Δεν καθορίζει η ελληνική μειονότητα ποια θα είναι η κυβέρνηση στην Ελλάδα.
9: Όχι, δεν εννοώ ότι ψηφίζουν με αυτόν τον τρόπο. Εννοώ αν έχουν. Δεν σας εκπροσωπεί το ελληνικό κράτος, η ελληνική. Οι Έλληνες αυτοί, εσείς δηλαδή, δεν θεωρείτε ότι σας αφορά τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση?
8: Πώς μας αφορά πάρα πολύ.
9: Αυτό σας λέω. Άρα Έλληνες είστε. Δεν σας φαίνεται περίεργο το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν σας βοηθάει? Πώς να το πω πιο απλά?
8: Σας είπα, δεν το καταλάβατε. Σας είπα ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις όλες έχουν προσφέρει, αλλά δεν έχουν προσφέρει στα μέγιστα όσο χρειαζόταν. Δηλαδή, κάποια πράγματα που εμείς απαιτούσαμε, τα πετύχαμε, αλλά όμως δεν πετύχαμε το μέγιστο.
9: Τι πετύχατε, θέλω να μάθω τι πετύχατε.
8: Πετύχαμε την ελληνική υπηκότητα που επί μια 15 χρόνια μας είχαν με δελτίο ταυτότητας ομογενούς. Δεύτερον, στο ασφαλιστικό, σε εμάς απαιτούνταν 40 χρόνια παραμονή στην Ελλάδα για να πάρουμε την εθνική σύνταξη εξ ολοκλήρου, που εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαμε να είμαστε 40 χρόνια, γιατί άμα ήμασταν 40 χρόνια πριν το 90 δεν μπορούσαμε να είμαστε στην Ελλάδα. Πετύχαμε αυτό, το κατεβάσαμε στα 30. Πάντα αυτά, πάντα όλα αυτά, θέλω να σας θυμίσω, μετά από διαμαρτυρίες δικές μας και από αγώνες δικές μας. Γι' αυτό σας λέω, διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις βεβαίως και μπορούσαν, σκύψανε στα προβλήματα, αλλά ήταν πολύ δύσκολες για να δώσουν λύση. Αν εμείς δεν διεκδικούσαμε δυναμικά και με μεγάλες και με διαδηλώσεις και με πολλές παρεμβάσεις, δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε τίποτα. Είναι το ίδιο πράγμα όπως κάποια προβλήματα, τα θέματα γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας. Αν δεν τα απαιτεί η κοινωνία και ο κόσμος, δεν μπορούν να λυθούν σε καμία περίπτωση, γιατί η βούληση της κυβέρνησης είναι τέτοια που δεν σκύφτει στα προβλήματα εάν δεν τα διεκδικεί ο πολίτης.
9: Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να αγωνίζονται οι πολίτες, ότι πρέπει να αντιδράνε, και αυτό το θέμα που θέσατε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως θα βοηθούσε πάρα πολύ σαν αντιπρόεδρος που είστε να στείλετε και ένα δελτίο τύπου ότι έχουμε μια τελευταία ευκαιρία και να πάρει έτσι λίγο μεγαλύτερη έκταση όλο αυτό το ζήτημα, γιατί αλλιώς μετά θα είμαστε εντελώς εγκλωβισμένοι.
8: Θέλω να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε στα γραφεία της Ομόνιας του Αγίου 40 συνάντηση με την πρέσβη της Ελλάδος στην Αλβανία και τον πρόξενο Αργυροκάστρου. Τους θέσαμε πάρα πολλά θέματα, όλα αυτά τα θέματα έντονα, τα σημειώσανε, τα κατανοήσανε. Κατευθείαν την άλλη μέρα η πρέσβης έκανε αναφορά στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι ενήμερο το Υπουργείο Εξωτερικών για οτιδήποτε συμβαίνει στην ελληνική μειονότητα από πλευράς μας. Αναμένουμε όμως τις αντιδράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή θέλω να σας πω με αυτό, ναι, ότι εμείς δεν κάθομαστε με σταυρωμένα χέρια. Και πρέπει να υπενθυμίσω ότι ίσως να το έχετε διαπιστώσει κι εσείς στους βορειοεπειρώτες, κυριαρχεί το αίσθημα του πατριωτισμού και όχι το αίσθημα ούτε του κομματικού, ιδεολογικού και τα λοιπά εδώ στην Ελλάδα, αλλά εμείς κατά κύριο λόγο το κίνητρό μας είναι ο πατριωτισμός και ο ελληνισμός. Πάνω σε αυτά βασιζόμαστε, διεκδικούμε, προχωράμε και αγωνίζομαστε.
9: Είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σωστό και χαίρομαι που βλέπουμε το ότι και εγώ και η ραδιοφωνική παρέα του Focus FM 103,6 υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται ακόμα και διεκδικούν και δεν τα έχουν παρατήσει, γιατί καλώς ή κακώς είμαστε μόνοι μας, κύριε. Είμαστε ολομόναχοι. Βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί και όλοι αυτοί, κύριε Τζομάκα. Τώρα μιλάμε σαν Γρηγόρης προς κύριο Γιώργο. Δεν βοηθάνε την κατάσταση. Δεν έχουν καλές προθέσεις. Δεν είναι πατριώτες. Συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι και σας φέρνω σε αυτή τη θέση, αλλά για εμένα δεν είναι πατριώτες. Δεν αγαπάνε την Ελλάδα.
8: Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι ως Έλληνες πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη, υποστήριξη και ειδικά σε εμάς που είμαστε μειονότητα, γιατί όταν είσαι μειονότητα είσαι αδύναμος μέσα σε ένα κράτος. Αν δεν έχεις τη στήριξη του εθνικού κέντρου, τότε νιώθεις δύο φορές μειονότης. Δηλαδή, εάν εμείς δεν έχουμε στήριξη από την ελληνική κυβέρνηση, από το ελληνικό κράτος, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα, να διεκδικήσουμε τίποτα για τον τόπο μας εκεί. Θα εξαφανιστεί ο τόπος σε μηδέν χρόνο, γιατί σε συνδυασμό με το σχέδιο του αλβανικού κράτους θα σβήσει σε μηδέν χρόνο. Και αυτοί οι λίγοι κάτοικοι που είναι εκεί θα φύγουν, γιατί είναι και μεγάλοι άνθρωποι και δεν υπάρχει κίνητρο για επιστροφή. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο το ελληνικό κράτος εδώ θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολύ, γιατί κυρίως ο κόσμος φεύγει από τα χωριά.
9: Πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτό? Θεωρείτε ότι παίζει χαρακτηριστικό ρόλο το ότι δεν στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα? Δηλαδή δεν έχει ο αγρότης, δεν έχει ο αγρότης κάποιο κίνητρο?
8: Θα σας πω αμέσως. Επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι της μειονότητας είναι στα σύνορα με την Ελλάδα. Είναι δηλαδή η συνέχεια της Ελλάδος, είναι η Βόρειος Ήπειρος. Υπάρχουν τα διασυνοριακά προγράμματα, τα ευρωπαϊκά, τα οποία έπρεπε το ελληνικό κράτος να τα είχε προωθήσει και να είχε ασκήσει με καλύτερη πολιτική πάνω σε αυτό, να είχαν απορροφηθεί κονδύλια τέτοια που να υπερασπίζονταν να υπερασπίζονταν τις περιοχές αυτές της Βόρειου, σε έργα υποδομής, σε επιδοτήσεις, σε διάφορες επιχειρήσεις που να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί με τις μικρές επιχειρήσεις να μείνουν εκεί και να έχουν μια βοήθεια και να υπήρχαν προϋποθέσεις για επιστροφή άλλων επαγγελματιών βορειοεπιρωτών στα χωριά τους. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχει αγγίξει ποτέ η ελληνική κυβέρνηση, που θα μπορούσε με αυτή την πολιτική και με χρήματα ευρωπαϊκά να είχε αναζωογονηθεί ξανά η περιοχή εκεί, να επιστρέψουν κάποιοι άνθρωποι που επιθυμούν πολύ να επιστρέψουν, αλλά λόγω των συνθήκων και της κατάστασης εκεί δεν μπορούν, και λόγω ότι δεν υπάρχει βοήθεια δεν μπορούν να επιστρέψουν ξανά.
9: Άρα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, δυστυχώς με τη συμφωνία Μερκοσούρ, και απευθύνομαι προς το ακροατήριο και προς εσάς κύριε Τσομάκα, όλο χειρότερη θα γίνει την κατάσταση. Είναι και υπογενετικότητα, φεύγουν και πάρα πολύ στο εξωτερικό διότι δεν μπορούν να επιβιώσουν με αυτά τα λεφτά που τους δίνονται. Πώς το βλέπετε το μέλλον?
8: Το μέλλον έτσι με αυτές τις πολιτικές που ασκούνται και σε συνδυασμό με τους στόχους του αλβανικού κράτους, δεν έχουμε καλό μέλλον. Και εντάξει, υπογεννητικότητα δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα στη Βόρεια Ήπειρο, γιατί είναι όλο μεγάλοι άνθρωποι. Οι νέοι είναι λίγοι αυτοί και έχουν μαζευτεί στα αστικά κέντρα και είναι λίγος ο πληθυσμός αυτός, οπότε είναι αμεληταίος. Εκεί που θα μπορούσε είναι ότι με μια τέτοια πολιτική που σας είπα να υπήρχε κίνητρο μαζικής επιστροφής, που η επιθυμία είναι πάρα πολύ μεγάλη να επιστρέψουν πολλοίς κόσμος και νέος κόσμος, αλλά με την προϋπόθεση των συνθήκων και της βοήθειας από την Ελλάδα.
9: Κύριε Τσομάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Και εγώ σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ διπλά, γιατί φύγετε τα θέματα που μας αφορούν και είναι από τα πολύ σημαντικά εθνικά ζητήματα που ανήκουν στη Βόρειο Ήπειρο.
9: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
8: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
2: Διαβάστε στο πατριωτικό μαγειρό του Σαββατοκυριακού και θα διαπιστώσετε γιατί η εφημερίδα μας είναι το μοναδικό βήμα αντίστασης στην κυβερνητική καμόρα. Και αν η αριστερή ΕΑΤΕΣΑ που θέλει να ξανακάνει τον προδότη Τσίπρα πρωθυπουργό, το επικίνδυνο πρόσωπο της δημαφίας, οι επαγγελματίες κοργοί και οι ολιγάρχες της διαπλοκής. Υπόθεση Λιγνάδη, γιατί οι δικαστές δεν θέλουν να δικάσουν το καταδικασμένο φίλο του Πρωθυπουργού και πάνε την ακροαματική διαδικασία από αναβολή σε αναβολή. Είναι έξω με αναστολή ποινής 12 ετών. Στράτος Φαναράς, ο δημοσκόπος του Κώστα Σιμίτη, οι παραποιημένες έρευνες και ο ύποπτος ρόλος της τηλεπαρουσιάστριας Ράνιας Τζίμα. Και στο περιοδικό Μακτιβί του Σαββατοκύριακου, ο αριστερός θρήσκος που έγινε φύρμα από τον Πατακό. Ο άγνωστος πόλεμος του συνταγματάρχη Βαρτάνη, Άγγελος Αντωνόπουλος. Η ζωή και το τέλος ενός μεγάλου ηθοποιού και ανθρώπου. Στο μακελιό του Σαββατοκύριακου, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω

0: και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ.
1: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Για όσους ακούνε αυτή την εκπομπή σε επανάληψη και την Κυριακή 2 με 5 το μεσημέρι, αλλά και τη Δευτέρα τα μεσάνυχτα, μετά τις 2, μετά την εκπομπή του Μιχάλη Οικονομόπουλου, 2 με 5. Σήμερα έχουμε να πούμε πολλά, κυρίες και κύριοι, πολλά και ενδιαφέροντα. Η σημερινή εκπομπή θα έλεγα ότι είναι ένα μικρό ντοκιμαντέρ, ένα μικρό δημοσιογραφικό φροντιστήριο, για να τα ακούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι ή όσοι λεγόμαστε δημοσιογράφοι, για το πώς γίνονται οι μεγάλες επαναστάσεις στον κόσμο, για το πώς το ελληνικό πολιτικό σύστημα, εκτός της πολύ μεγάλης θεραστείου νόσησης που αντιμετωπίζει, το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν έχει απλώς μαγουλάδες. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει καρκίνο, κυρίες και κύριοι. Και επειδή ακόμα δεν έχει βρεθεί το αντίδοτο του καρκίνου, παρά μόνο χάρη σε μεγάλες επιστημονικές ανακαλύψεις, καταπολεμάται, αλλά δεν νικέται, θεωρώ ότι ο καρκίνος του ελληνικού πολιτικού συστήματος, και το λένε όλοι οι πολιτικοί παρατηρητές που έχουν μυαλό και όχι δημοσκόποι, οι δημοσκόποι είναι η χειρότερη φάρα μετά τους δημοσιογράφους, η χειρότερη φάρα μετά τους φακελάκηδες γιατρούς, η χειρότερη φάρα μετά τους ψεύτες και απατεώνες δικηγόρους και η χειρότερη φάρα μετά τους αργυρώνητους δικαστές. Είναι οι γκαλοπατζίδες, οι δημοσκόποι. Αυτά τα τέρατα της δημόσιας ζωής που νομίζουν ότι χρηματιζόμενοι από πολιτικά κόμματα, τηλεοπτικούς σταθμούς, ολιγάρχες, νταβατζίδες, καναλάρχες και ό,τι χειρότερο υπάρχει στον τόπο, μπορούν να διαβαθμίζουν και ουσιαστικά να μολύνουν το στοιχειώδες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για επαναστάσεις, για όλες τις μεγάλες επαναστάσεις και αναστάσεις που συγκλώνησαν τον κόσμο. Φορέστε τη ζώνη ασφαλείας και πάμε.

0: στο 2-17-18.000. Θα σας ακούσω σήμερα. Θα κάνω μία μικρή παρένθεση, παράκαμψη και εξαίρεση για να σας ακούσω. Θέλω εξ αρχής να σας πω ότι όποιοι τηλεφωνήστε στο 7-18.000 θέλω να μου πείτε κάτι σημαντικό πάνω στη θεματολογία που θα παίξουμε και θα ακούσετε. Και το δεύτερο, δεν θέλω επαναληπτικές τηλεφωνικές γραμμές. Δεν θέλω δηλαδή ανθρώπους, ακροατές, φιλότιμους, οι οποίοι ακούνε το ραδιοφωνό μας μέρα νύχτα. Μην ξεχνάτε ότι οι μετρήσεις, οι ψεύτικες, κάλπικες, παραχαραγμένες και νοθευμένες μετρήσεις της MRB, της εταιρείας του κυρίου Δέτσι, άλλος νταβατζής αυτός της πολιτικής ζωής του τόπου, οι μεγαλύτεροι νταβατζίδες της πολιτικής ζωής του τόπου μετά τους γκαλοπατζίδες, είναι διαφημιστικές εταιρείες. Αυτοί οι οποίοι ελέγχουν τη διαφήμιση για το που θα πάει, για το πώς θα επιβιώσει το κάθε μέσο μαζικής ενημέρωσης και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, αυτοί που κάνουν και δημοσκοπήσεις. Μετρήσεις, δημοσκοπήσεις, αναλύσεις, γκαλοπατζίδες, διαφημιστικές εταιρείες, νταβατζίδες. Είσαι εξ αυτών είναι και ο κύριος Δέτσης, ο οποίος είναι επικεφαλής της MRB, της εταιρείας που είχε ο κύριος Μαύρος, ο οποίος παρέμεινε στην εταιρεία ως αντιπρόεδρος. Ακούστε και λίγο παρασκήνιο. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι είναι ταγμένοι με τη Νέα Δημοκρατία και βγάζουν σε όλες τις δημοσκοπήσεις τους πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Βγάζουν σε όλες τις δημοσκοπήσεις τους και τις ακροματικές τους ραδιοφώνου πρώτο το ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Τι λέτε, ρε? Όλη η Ελλάδα ακούει Sky? Δηλαδή όλη η Ελλάδα ακούει τον Πορτοσάλτε? Θα μας τρελάνετε εντελώς! Θα μας τρελάνετε εντελώς, δεν θέλω να σηκώσω τους τόνους. Όλοι αυτοί λοιπόν θα πρέπει να ακούσουν και τον παλμό του ελληνικού λαού. Στις ακροαματικότητες που δίνουν από την MRB, σας ενημερώνω απλώς ότι ο Μάχη FM 99,8 έχει τους πιο φανατικούς ακροατές. Δηλαδή, στην κατηγορία μέσος όρος ακρόασης, ο Μάχη FM είναι πρώτος. Πρώτος σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, έχει νομίζω 168-170 λεπτά συνεχούς ακρόασης από ακροατές. Που σημαίνει ότι έχει φανατικό κόσμο. Αυτός ο φανατικός κόσμος θα τους φάει το μεδούλι. Και έχω να πω ευθύς εξ αρχής ότι το πιο σημαντικό πράγμα όταν ακούμε τον κόσμο, γιατί λένε πολύ μπράβο που ανοίξατε τις τηλεφωνικές σας γραμμές, είναι να μην επαναλαμβανόμαστε. Δηλαδή να παίρνουν άνθρωποι που για πρώτη φορά ακούν το ραδιοφωνό μας ή για πρώτη φορά παρεμβαίνουν στο ραδιοφωνό μας. Αγαπάμε τους ανθρώπους που μας ακούνε μέσω όρο 170 λεπτά την ημέρα, είναι τεράστιο το νούμερο. Είμαστε πρώτοι στην ανάλυση που έχω κάνει από τα νούμερα που μου στέλνουν από την MRB, την εταιρεία του κυρίου Δέτσι, ο οποίος βγάζει πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό στην Ελλάδα, το Sky. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό. Είναι ψευδεπίγραφο, είναι απαράδεκτο. Και είναι ψεύτικο, πάνω απ' όλα. Πάμε λοιπόν σήμερα σιγά σιγά με την επικαιρότητα. Υπάρχει πολύ σκληρή επικαιρότητα σήμερα. Θέλω να ξεκινήσω από ένα παλιό γνώριμο της πολιτικής ζωής του τόπου που λέγεται Τόνι Τσολάκογλου. Δηλαδή, μεταφραστικά στη σύγχρονη γλώσσα, Αντώνη Σαμαράς. Ρε παπούλι, πού πας ρε γερό? Γερό! Θες να κάνεις κόμμα ρε γεροκούγελο? Πήγαινε να πάρεις καμιά μαγκούρα. Βγήκε χτες στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Καλαματιανός, ο Μαϊμού Καλαματιανός, να μας κάνει κηρύγματα εθνικής ενότητος. Ποιος ο Αντώνης ο αρχηγός? Ακούστε ένα χαρακτηριστικό, πώς να γελάσουμε όλοι μαζί. Σήμερα θα γελάσουμε και θα κλάψουμε. Αλλά πάνω απ' όλα θα γελάσουμε. Με την κατάντια του πολιτικού συστήματος. Θέλουν να γίνουν όλοι αρχηγοί. Να πάρουν την κρατική επιχορήγηση. Θέλουν όλοι να μπουν στη Βουλή. Οι πρώην και οι επόμενοι. Όλοι η σκαρταδούρα. Όλο το χαρμόνι των μικροβίων της πολιτικής ζωής έπιασε στασίδι, κυρίες και κύριοι. Για να χρησιμοποιήσει, να σχροκερδίσει και πάνω απ' όλα να εκμεταλλευτεί τις ψήφους των αγνών Ελλήνων πατριωτών. Όχι, κύριε Σαμαρά, όχι. Και το όχι είναι μεταξικό. Ακούστε την κατάτια ενός 75χρονου γέρου.
1: Θα πούν τώρα κάποιοι. Ρε Σαμαρά, μεγάλωσες. Έφτασες 75 χρόνια ζωής. Είσαι τόσα χρόνια στην πολιτική. Πρωθυπουργός έγινες. Το προσωπικό σου πόνο έχεις. Τι θέλεις και ασχολείσαι. Γιατί δεν κάθεσαι ήσυχος στη σύνταξή σου. Απαντώ ευθέως και με ειλικρίνεια. Οι αγώνες για τον τόπο σου δεν είναι επάγγελμα. Και στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη. Το συμβόλαιο που έχεις κάνει με τη συνείδησή σου, να υπηρετείς δηλαδή την πατρίδα και να την υπερασπίζεσαι, δεν λύγει κάποια στιγμή. Σε ακολουθεί ως τελευταία σου πνοή. Και αυτό είναι και το δικό μου μήνυμα που θα ήθελα να δώσω μέσα από αυτή τη δικιά σας συγκέντρωση στους νέους. Να ακολουθήσουν την ευθεία γραμμή στη ζωή τους, όχι τα πισωγυρίσματα. Να προτιμήσουν δηλαδή τη μάχη της ζωής, όχι τη συνθηκολόγηση, πριν καν την ζήσουν τη ζωή τους. Και ναι, δεν θα ήμουν σήμερα εδώ μπροστά σας, μπροστά στους τιμημένους άντρες και γυναίκες της Κρήτης, αν δεν πίστευα ότι η χώρα μου βρίσκεται σε κίνδυνο. Και ότι υπάρχει μια άλλη Ελλάδα που δεν ακούγεται.
0: Και θα ακουστείς εσύ.
2: Τι στεκόμαστε. Στο σαλόνι. Στο σαλόνι, παρακαλώ.
0: Στο σαλόνι.
2: Περάστε, κυρίες.
0: Στο σαλόνι. Στο σαλόνι.
3: Αρνείσαι να πάρεις διαμέρισμα στην Ελένη.
0: Αρνείσαι. Αντώνη, για σένα το βίντεο. Αποκλειστικά αφιερωμένο. Γεροκούγελο της πολιτικής ζωής. Ήρθες πάλι να μας σώσεις. Άρε, προδοταράδες.
4: Τι ψώνησε.
3: Μπράβο, Ελένη.
5: Πες του τα, Ελένη μου, πες του τα.
6: Εδώ είμαστε εμείς, χρυσό μου.
4: Για μιλάτε, μην αλβάξω καμιά από το μαλλί. Για σταθείτε, κυρίες μου. Εδώ ήρθαμε να συμβιβάσουμε τα διαστώτα. Και όχι να ρίξουμε λάδι στη φωτιά.
7: Να, άντρατρε.
4: Σούζα. Διότι ο Αντωνάκης μας. Ο Αντωνάκης μας, λέγω. Καθώς και η αγαπητή μας Ελενίτσα, που ενώθησαν σήμερα με τα ιερά θεσμά του γάμου.
7: Μάλιστα.
4: Πρέπει εμπνεύματι αρμονίας και αλληλοκατανοήσεως να κτίσουν, λέγω, και όχι να γκρεμίσουν. Μια νέα ερωτική φωλεάν εδώ μέσα, λέγω.
7: Μπράβο, Ιάσον. Ορθώς λέγεις.
3: Ιάσον, πάλι αηδίες λέγεις.
7: Όπα, αυτό είναι το Σουζάρε.
4: Όχι και αηδίες, όχι και αηδίες, Κλάρα μου.
3: Αηδίες, αηδίες, Ιάσον, ερωτική φωλεάν εδώ μέσα. Εμείς τάπαμε και τα συμφωνήσαμε.
6: Τάπαμε και τα συμφωνήσαμε.
3: Τάπαμε και τα συμφωνήσαμε και με την Ελένη και με την κυρία Μπεμπέκα.
6: Λοιπόν, να τελειώνουμε. Αντωνάκη, εκείνο που σας χρειάζεται είναι ένα ρετυρέ με 4 δωμάτια.
4: Μίλα ρε χαράλαμπε, μας κανονίζει για τα δωμάτια σταγματαρχήνα. Κατίνα, πάψε να ρυθμίσεις τη ζωή των άλλων. Κατίνα, αλτ.
6: Τα άλλη και τις αγριάδες σου, όχι σε μένα, στους νεοσύλλεκτους μπούλι.
4: Μπούλι!
6: Και όταν λέω εγώ 4 δωμάτια, κάτι ξέρω σαν νοικοκύρα. Και σε παρακαλώ, όταν μιλάω εγώ, εσύ ρούφε τα αυγό σου, ε.
4: Τι είναι αυτό, ρε. Μια οικογενειακή μας έκφραση.
7: Δηλαδή, κάτι σαν σκασμός, ε.
4: Όχι απολύτως.
7: Πάνω κάτω. Ωρε, Σούζα. Άντε με τον άλλο κι εσύ. Πού είναι ο τρίτος. Σηκώ πάνω, ρε άντρακλα. Τι κρύφτηκες. Έλα εδώ, ρε. Μπήξε τις φωνές.
4: Εγώ, τι να πω εγώ τώρα, Αντωνάκη μου, αφού αυτές τα πάνε και τα αποφασίσανε.
3: Πνεύμα κάνει του λόγου σου, Μικέ.
7: Δεν μίλησε το ανθρωπάκι, κυρία Μάρα μου. Μην το δει αν πάτε στο σπίτι.
3: Ηρωνείς. Το όπαμε και το αποφασίσαμε. Και βέβαια τα είπαμε. Και εφόσον τα είπαμε εμείς οι γυναίκες, εσάς τους άντρες δεν σας πέφτει λόγος.
6: Μπράβο, Ελένη.
3: Μπράβο, Ελένη.
7: Διαβαστάτε. Διαβαστάτε, κυριάδες μου, γιατί εσείς τα είπατε και τα αποφασίσατε χωρίς τον ξενοδόχο. Άκουρε, τι ρε. Τούτε μπορεί να κάνει τον ξενοδόχο με τη δική μου τη τσέπη.
4: Α, το σωστό, σωστό.
3: Μικέ, τι τσιγκουνιές στο φαρμακείο σου. Εδώ μου φτιάξες διαμέρισμα και έπιπλα εσύ, βρε, που είσαι σπάγκος.
7: Μπράβο, ρε άντρα. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Άντε και εσύ με τους άντρες.
4: Όχι, άντε,
7: άντε.
6: Λοιπόν, μίλησε, Μπούλι. Έχουμε άδικο.
4: Ναι, αμέσως.
0: Έλα, Μπούλι.
4: Α, σου πω, Αντώνη.
0: Μπούλι.
4: Κοινωνικός σου επιβάλλεται να αλλάξει σπίτι. Έχει δίκιο η γυναίκα μου. Α, εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα.
7: Εσύ, Μπούλι, ρούφα τα αυγό σου και άντε στη γωνία. Άντε, άντε.
0: Αντώνη, ρούφα τα αυγό σου, ρε Μπούλι. Κοίτα να δεις, κύριε Σαμαρά, σήμερα η εκπομπή, επειδή είναι και καλοκαιρινή, επειδή μπήκαμε και επισήμως το καλοκαίρι, και ο κόσμος πάει για μπάνια και λέει, άλλοι λένε βεβαίως, δεν αυτόνουμε που δεν αυτόνουμε, πάμε για ψάρεμα. Άλλοι πάνε για μπάνιο. Άκου, Αντώνη, κάτω τα χέρια από την νεολαία καταρχήν. Μην ξαναπιάσεις το στόμα σου την νεολαία αυτού του τόπου, που αυτές τις ώρες μαρτυρά. κυριολεκτικά στις πανελλαδικές εξετάσεις. Συ και πολύ ακόμα της δικής σου ποιότητας, της πολιτικής ποιότητας, δεν έχετε κανένα, όχι δικαίωμα, δεν έχετε κανένα απολύτως λόγο να πιάνετε στο βρωμό στομά σας την νεολαία. Κάτω τα χέρια από την νεολαία, κύριε Σαμαρά, γιατί δεν κάνατε τίποτα για αυτούς τους ανθρώπους. Τίποτα για αυτούς τους νέους. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, οι νέοι φροντίζουν να απέχουν από τις κάλπες. Και γι' αυτό ευθύνεσαι εσύ και οι όμοιοι σου, κύριε Σαμαρά. Κάτω τα χέρια από την νεολαία, Αντώνη.

Βγήκε ο λιμοκοντόρος της πολιτικής ζωής του τόπου να κάνει κριτική ποιος. Μα τα λέει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται. Στο 6943 63 54 51 τα λέει ο κόσμος. Η Κωνσταντίνα μου λέει, καλησπέρα πατριώτη. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση που μας προσφέρεις. Επίσης ευχαριστούμε που ανατρέχεις τα γεγονότα του παρελθόν, για να μην ξεχνάμε εμείς οι μεγαλύτεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Είστε υγιείς και να χαίρεστε τα παιδιά σας και εσείς, κυρία μου. Σας ευχαριστώ θερμώς. Ο κύριος Κώστας Οικονομόπουλος. Έχει απόλυτο δίκιο όσον αφορά την ακροαματικότητα. Εμείς το γνωρίζουμε απόλυτα. Και κατά δεύτερον, για τα κόμματα. Όλα γίνονται για τα λεφτά. Κατά τα άλλα, όλοι κουτόχορτο. Καλό υπόλοιπο εκπομπής και πάντα υγιείς και με ελεύθερη σκέψη. Όχι μόνο με ελεύθερη σκέψη, αγαπητέ μου, κύριε Οικονομόπουλε, αλλά και με ελεύθερη έκφραση. Ο αγαπητός Χρήστος, χριστιανός μάλλον, κάποιοι χειρουργοί της πολιτικής σαν το Σαμαρά, έχουν πετύχει την εγχείρηση του αιώνα. Έχουν βάλει τον ποπό τους στο κεφάλι και όποτε μιλάνε, μπιπ. Ο αγαπητός Γιώργος, αλλάζει ο άνθρωπος. Όχι, Γιώργο μου, δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης. Ο Βαγγέλης, είναι απίστευτοι πόσο προδότες είναι αυτοί οι οποίοι το παίζουν πατριώτες. Βαγγέλης από Ελβετία. Άστε καλά, παιδιά. Την ιστορία, κυρίες και κύριοι, δεν την παραγράφει κανένας. Ούτε ο κύριος Σαμαράς. Κύριε Σαμαρά, πήγες στο Ηράκλειο της Κρήτης για να τελειώνουμε μαζί σου. Γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές. Εμείς εδώ δεν πουλάμε τσαμπουκά. Ούτε μαγκιά. Είμαστε μάγκες και είμαστε και τσαμπουκάδες. Κανένας δεν θα έπαιρνε το ρίσκο σε μια τέτοια εποχή να ανοίξει ένα ραδιοφωνικό σταθμό ενημερωτικού περιεχομένου απέναντι στη διαπλοκή. Και το κάναμε εμείς. Και τα καταφέραμε περνώντας τη βάση κινδύνου. Αυτά να τα ακούνε όλοι τους. Όταν δουν τα νούμερα ακροαματικότητας του Μάχη FM να στρογγυλοποιούνται και να καπακώνουν τους μεγάλους ραδιοφωνικούς σταθμούς της διαπλοκής, τότε θα τα ξαναπούμε. Μέχρι τότε μην πιστεύετε κανέναν. Είναι ρίχτιδες, ρυψάσπιδες και βρωμεροί συκοφάντες χωρίς κανένα πατριωτισμό στο αίμα τους. Και πρώτος απ' όλους ο κύριος Σαμαράς. Μαύρο για να τελειώνουμε μαζί τους. Και επειδή καλό ραδιόφωνο σημαίνει καλή μουσική, πάμε στο πρώτο τραγούδι, αγαπητέ κύριε Αρκουλή, γιατί σήμερα μέχρι τις 7 θα παίξουμε και καλή μουσική. Δυστυχώς και τη μουσική την έχουν δάψει. Δεν θέλουν να ακούγεται το λαϊκό τραγούδι. Δεν θέλουν, κυρίες και κύριοι, να ακούγονται οι λαϊκές φωνές. Τους χαλάει, τους ξενίζει, τους βρωμίζει τη μανέστρα. Αυτοί που έχουν φτιάξει τα καρτέλ των δισκογραφικών εταιριών σε συνεργασία με τους πολιτικούς. Όλα παράγουν πολιτική και τα τραγούδια. Καλή μουσική λοιπόν. Καλή μουσική σήμερα μέχρι τις 7.

αγαπητός Βασίλης λέει καλησπέρα. Δύο σημαντικές φράσεις που πρέπει να μείνουν χαραγμένες στη μνήμη του ελληνικού λαού. Πρώτον, Μητσοτάκη κάθαρμα και πάει για όλη την οικογένεια από το παρελθόν στο παρόν. Και θα πρέπει να μείνει οδηγός και για το μέλλον και ειδικά για τους νέους ανθρώπους. Δεύτερον, αλήτη προδότη Σαμαρά. Και σταματάω εδώ. Από εκεί και έπειτα δεν χρειάζεται καμία κουβέντα παραπάνω για δάφτους. Συμφωνώ και συνυπογράφω.

0: Επίσης, ο Χρήστος έβαλε και αυτός και μιλάει για τον Αντώνη Σαμαρά. Κύριε Σαμαρά, αν έχετε πρόβλημα, περάστε μια βόλτα από την Πέτρου Ρέας και κεράσουμε καφέ. Ή πάρτε μας το 2-17-18.000, ακούσουμε τη φωνούλα σας, την καρδιοφωνάρα σας. Ο κόσμος τι λέει, όχι εμείς. Θα λογοδοτήσεις, κύριε Σαμαρά. Εάν κατέβεις στο πολιτικό στίβο, θα λογοδοτήσεις. Και εσύ και οι άλλοι μαζί. Μου λέει ο Χρήστος, στον κόσμο θα λογοδοτήσεις. Όχι σε μένα. Εγώ είμαι ο μικρότερος. Εγώ είμαι ο πιο ισχνός. Ο πιο λιπόσαρκος δημοσιογραφικά, για να σας μιλήσω για λογοδοσία. Θα λογοδοτήσετε στην κοινή γνώμη και στον ελληνικό λαό αν έχετε τα κότσια να κατέβετε στις εκλογές. Κατεβείτε και θα τα πούμε. Αγαπητός Χρήστος λοιπόν μου λέει, εγώ διαβάζω σε εισαγωγικά τα μηνύματα του κόσμου και δεν τα λογοκρίνω. Έβαλε και αυτός τον προσωπικό του πόνο, διότι έχασε την κόρη του. Και πολύ στεναχωριόμαστε γι' αυτό. Ειλικρινά στεναχωριόμαστε. Όπως και η κυρία Μαρία, που έχασε την κόρη της στα Τέμπη. Και η Κούλα, το εγκεφαλικό του Μιλονάκη, τον επικαλέστηκε μες στη Βουλή, ενώ παρακολουθούσε τη γυναίκα του. Από Μόναχο Χρήστος και καμιά δεκαριά ακόμα φίλοι. Να είστε καλά παιδιά εκεί στο Μόναχο. Εγώ διαβάζω αλογόκριτα τα σχόλια του κόσμου και παίρνουν όλοι τα μηνύματά τους. Η αγαπητή Σοφία, ο Μάχη FM είναι κόλλημα. Όσο για το Σαμαρά, σκασμός Αντωνάκη μου. Βγάλε και τη γραμμή. Σπέρα.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ, το όνομά σας.
1: Έλα, καλημέρα. Κάτια Καστέλη, είμαι 80 χρονών. Είμαι γυναίκα καπετάνιου. Ο Σαμαράς με το Βενιζέλο μου φάγανε 700 ευρώ μαζεμένα τότε που κυβερνάγανε. Και θέλουνε σήμερα να τον ξαψηφίσω εγώ, η Καλαματιανή. Τη Ευανθία, τη Σπηλιώτη, Ανιψιά, ποτέ.
0: Ποια είναι η Ευανθία, Φιλιώτη?
1: Η Ευανθία Σπηλιώτη είναι φιλενάδα, ο ξαδελφός μου είναι ο Θανάσης ο Σπηλιώτης, που δούλευε για το κόμμα του Σαμαρά τότε, ήταν αεροπόρος. Με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει ψήφο από κανένα μας.
0: Εσείς από την Καλαμάτα?
1: Ναι, από τη Θουρία.
0: Από τη Θουρία.
1: Έχω δύο μέσα στην πηγάδα του Μελιγαλά. Τον αδελφό της θείας μου της Ευανθίας, τον πατέρα της, και τον αδελφό του πατέρα μου. Δύο. Έχουμε μέσα στην πηγάδα.
0: Γιατί
1: του
0: ο Σαμαράς δεν ξαναπήγε στην πηγάδα?
1: Ε?
0: Γιατί δεν ξαναπήγε στην πηγάδα?
1: Δεν ξέρω. Έλα πες μου. Να μάθω κι εγώ. Είμαι 80 χρονών. Πάει πολύ πια. Δεν πάει άλλο. Πρέπει να φύγουνε. Δεν τους αντέχουμε άλλο πια. Όλη η δεξιά, όλη η Πασόκη, όλη η Γερουσία πρέπει να φύγουνε, να πάνε στα σπίτια τους. Δεν μπορούμε να τους πληρώνουμε άλλο. Τέρμα.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια.
0: Τα ακούς, Αντώνη? Τα ακούς, Αντωνάκη? Ξυπνήσαν οι σκλάβοι, Αντωνάκη. Ξυπνήσανε. Απομακρύνσου από την πολιτική ζωή του τόπου. Δεν σε θέλει ο κόσμος. Φύγε. Φύγε. Ούστ. Ούστ από εδώ. Να μην σας βλέπουμε. Ούστ ρε παλιό σκυλά. Ούστε από εδώ, που λένε και στο χωριό μου, που θέλετε να ξανακατέβετε στην πολιτική ζωή 75 χρονών και έχεις το θράσος πια στράκια της Siemens να μιλάς για τη νέα γενιά που φτύνει αίμα στα θρανία αυτή την ώρα για μια θέση στον ήλιο. Ούστε από εδώ, κοπρόσκυλα. Και δεν πάει στους πολιτικούς τα κοπρόσκυλα. Πάει σε αυτά τα κοπρόσκυλα. Που ήταν μαζί με τον κύριο Σαμαρά. Κάτι χάρπαστοι. Κάτι γλίτσες. Κάτι περίεργοι τύποι που πήγαν στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και δεν τους πήραμε τις πέτρες κριτικοί. Και αυτούς και τους άλλους. Σαμαρά, κρύψου στην τρύπα σου. Στην τρύπα σου. Αλήθεια, βρήκες χρηματοδότη? Άμα δεν βρήκες, παίρνω από την Πέτρου Ράλλη. Έχουμε εμείς να σου δανείσουμε. Όλους αυτούς που καθημερινά κριτικάρουμε μέσα από αυτά τα ηρωικά μικρόφωνα. Έλα από εδώ. Ας σου βρούμε χρηματοδότη. Ψυχάκια της δημοκρατίας. Ψυχάκια. Ο αγαπητός Χρήστος, τους θερμούς χαιρετισμούς μου από το Όσλο της Νορβηγίας. Άσε καλά ρε Χρήστο, επιστολική ψήφο θα ρίξεις. Πρόσεχε, τι καιρό κάνει εκεί ρε φίλε, εδώ ψηθήκαμε. Η αγαπητή Γιάννα, καλησπέρα. Ο Αντωνάκης, που άνοιξε τα σύνορα, ας βάλει υποψηφιότητα στην Αλβανία. Τα ακούς ρε, στην Αλβανία να πας. Στην Αλβανία, στους φίλους σου, που τους άνοιξες τα σύνορα. Δεν έχουμε τίποτα με το αλβανικό στοιχείο. Τίποτα. Ίσα ίσα. Που πρέπει να εξάρουμε την αγωνιστική πρωτοβουλία των φίλων Αλβανών που ζουν στη χώρα ήρεμα, ειρηνικά και με πολύ μεγάλη εργατοσύνη, διότι είναι μεγαλύτεροι εργάτες. Δούλεψαν σκληρά για να φτιάξουν ένα σπίτι για σωστή οικογένεια, για να μπορέσουν να αποκτήσουν ένα αυτοκίνητο και καλές συνθήκες ζωής. Εγώ με όλους αυτούς τους φίλους Αλβανούς, οι οποίοι είναι στη χώρα τα τελευταία 15, 20 και 30 χρόνια, τους σφίγγω το χέρι. Είναι άνθρωποι που πάλεψαν κατά από την πέτρα και τον ήλιο για να αναστήσουν τα παιδιά τους. Και με αυτούς δεν μας χωρίζει τίποτα. Γιατί είναι Έλληνες και πιο Έλληνες από τους Έλληνες. Στο Όσλο αυτή την ώρα έχει 20 βαθμούς. Θα ρίξω επιστολική ψήφο, μου λέει ο Χρήστος. Αλλά σου ξημέρωμα, παλικάρι μου. Η Βέρα, καλή εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και η Γιάννα, σιγά τους εργάτες και τους οικογενειάρχες. Έλα μωρέ τώρα, έλα μωρέ τώρα. Βεβαίως είναι εργάτες και βεβαίως είναι οικογενειάρχες. Γιατί οι Έλληνες δεν εμπλέκονται σε εγκλήματα, σε εγκληματικές ενέργειες? Σε πληροφορώ ότι υπάρχουν Αλβανοί οι οποίοι είναι Έλληνες και πιο Έλληνες από τους Έλληνες. Άρα λοιπόν, κάλμα, κάλμα, κάλμα και θα σας καλμάρω εγώ. Και επί του αυτού δεν θέλω καμία άλλη συζήτηση. Τραγούδι! Τραγούδι! Δώσε ρε αντιπά! Δώσε ρε γίγαντα! Χαρισμένο σε όλες τις γυναίκες ακροάτριες. Σας αγαπώ! Σας αγαπώ όλες! Γιατί είστε μανάδες! Είστε γυναίκες με πυγμή! Είστε ηρωίδες αυτής της ελληνικής κοινωνίας που βρίσκεστε στην απόλυτη σύψη, στην απόλυτη διαφθορά. Κατεβείτε, χειραγωγήστε αυτά τα κορόιδα, τους άντρες που έχετε, και κάντε το καλύτερο για τον ελληνικό εθνικό πατριωτισμό. Αντίπας, αίμα μου. Και με τις δυο να σ' αγαπώ. Σπύρος Γιατράς, Αλέκος Σοβέργης.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι ένα δυο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα θα ακούσουμε έξι 7. Το κεντρικό θέμα της εκπομπής μας είναι οι επαναστάσεις σε όλο τον κόσμο. Ακούστε απίστευτα βίντεο. Και πάνω απ' όλα θα ακούστε βίντεο τα οποία συγκρίνονται με την ελληνική πραγματικότητα, ακόμα και αν έγιναν τρεις αιώνες πριν. Όταν το σκληρό φεουδαρχικό σύστημα του 5% των γεωκτημόνων εκείνης της εποχής καταπίεζε το λαό. Όταν ο κλήρος μαζί με τους γεωκτήμονες και τους φεουδάρχες καταπίεζαν το λαό. Και όταν οι μεγάλες λαϊκές μάζες αποφάσισαν να επαναστατήσουν. Οι μεγαλύτερες επαναστάσεις στον κόσμο που συγκλώνησαν την Ιφίλιο ήταν αναμφίβολα. Η Γαλλική Επανάσταση του 1789. Η Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917. Δεν έχει σημασία αν την έκαναν οι Μπολσεβίκοι κατά των Μενσεβίκων. Και την δυναστεία, την τσαρική δυναστεία των Ρωμανόφ. Στην ουσία είναι ότι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο κύβδηλους ηγέτες της νεότερης, της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, ο μαρξιστής Λένιν, ξεσήκωσε στη Ρωσία εκατοντάδες εκατομμύρια πόπολο, βαφτίζοντας τους Μπολσεβίκους. Αυτούς τους οποίους αργότερα τους πήρε το κεφάλι. Όταν έγινε η δουλειά για να ανέβει, υποτίθεται, η τάξη των Μπολσεβίκων με τους αντιπροσώπους μέσω του ισχυρότατου Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης στην εξουσία, αυτομάτως, κυρίες και κύριοι, ξέχασαν το λαό. Οι αντιστοιχίσεις με σήμερα είναι πραγματικά συγκλονιστικές, διαπεραστικές. Ποτέ δεν θα περίμενε κανένας ότι αυτές οι μεγάλες λαϊκές επαναστάσεις 1789, 1917, η Κινέζικη Επανάσταση του Μάο Τσετούνγκ και επίσης οι Γενικές Ευρωπαϊκές Επαναστάσεις του 1848 θα ομοίαζαν ως προς τα αιτήματα σε αυτό που ζει σήμερα ο ελληνικός λαός. Κυρίες και κύριοι, είναι ιστορικά επιβεβαιωμένο ότι κάθε φορά που το λαϊκό ένστικτο, η λαϊκή βάση, ο ελληνικός λαός επί του προκειμένου πιέζεται, βασανίζεται, τυραννιέται, αντιμετωπίζει τα καθημερινά προβλήματα της ανάγκης, της βιοπάλης και του μόχθου σαν μια λεμαριά γύρω από το κεφάλι του, κάποια στιγμή θα επαναστατήσει. Η σημερινή εξουσία, είτε είναι γαλάζια, είτε αύριο γίνει κόκκινη, είτε γίνει κίτρινη, είτε γίνει πορτοκαλί, τρέμει την φράση λαϊκή επανάσταση. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά για να δείτε τις φοβερές αντιστοιχίσεις που είχε η επανάσταση του 1789 στη Γαλλία. Και είναι κρίμα για το γαλλικό λαό να έχει χύσει τόσο αίμα για να μπορέσει να ανέβει στην εξουσία και να ανεβάσει τους ηγέτες του και να έχει σήμερα μια τέτοια κατάντια στο προεδρικό προσκεφάλι τους. Έναν λινάτσα πολιτικό όπως είναι ο Μακρόν, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, κάθε φορά πρέπει να πάρει μια απόφαση, τρώει μια μπούφλα από τη γυναίκα του. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα που συμβαίνουν στον σύγχρονο ευρωπαϊκό καπιταλισμό. Γαλλική Επανάσταση, λοιπόν. Ας μας εμπνεύσουν τα αιτήματα εκείνων των ανθρώπων που άνοιξαν το δρόμο για την μεγάλη λαϊκή επανάσταση της Ευρώπης. Μην ξεχνάτε ότι πριν από τη Γαλλική Επανάσταση υπήρξε η Επανάσταση του 1776, η λεγόμενη Αμερικανική Επανάσταση. Και μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα ιδεώδη και της Επανάστασης του 1789 και της Αμερικανικής Επανάστασης του 1776 διέπνευσαν όλους εκείνους τους χθεσινούς κατσαπλιάδες και τους αυριανούς επαναστάτες, Έλληνες ήρωες, για να κάνουν με σάπια καράβια, με τρύπιες κάλτσες, με τρύπιες αρβίλες την Εθνικοαπελευθερωτική Επανάσταση του 1821. Εκτίμησή μου είναι ότι οι συνθήκες ωρίμασαν για μια νέα μεγάλη ελληνική λαϊκή επανάσταση. Τι φοβούνται οι Έλληνες πολιτικοί. Και θα δείτε ότι η χώρα σε λίγο χρονικό διάστημα θα οδηγηθεί στο αδιέξοδο. Το αδιέξοδο είναι μπροστά μας. Ο πολυκερματισμός του Ελληνικού Κοινοβουλίου και όλα αυτά που συμβαίνουν με τα καρκινώματα της πολιτικής ζωής του τόπου θα οδηγήσουν τη χώρα στο πλήρες πολιτικό αδιέξοδο. Και για μια φορά ακόμα θα χρειαστεί να παρέμβουν οι δεξιοί εθνικιστές και πατριώτες για να σώσουν τον τόπο. Θυμηθείτε τις κουβέντες που σας λέω. Εδώ είμαστε. Και εδώ θα είμαστε όταν θα βγει ο λαός στο δρόμο και θα απαιτήσει σύνταγμα, δικαιοσύνη και πάνω απ' όλα δίκη για τους διεφθαρμένους, για τους κολασμένους και τους κλέφτες. Το βίντεο.
1: Η Γαλλική Επανάσταση, ξέρετε, δεν ήταν απλώς ένα γεγονός. Ήταν, στην πραγματικότητα, μια αλυσιδωτή αντίδραση που άλλαξε για πάντα τον κόσμο μας. Σε αυτήν εδώ την ανάλυση θα ρίξουμε μια ματιά στα τρία πρώτα, τα πιο εκρηκτικά χρόνια. Αυτά που γκρέμισαν μια μοναρχία χιλίων ετών και άναψαν τη φλόγα για τις ιδέες της ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφοσύνης. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς πήγε τόσο στραβά, αρκεί να δούμε αυτό εδώ το γράφημα. Εδώ βρίσκεται όλη η ουσία της αδικίας. Κοιτάξτε λίγο. Ο κλήρος και οι ευγενείς, μιλάμε για μόλις το 2% του πληθυσμού έτσι, λοιπόν, δεν πλήρωναν ούτε ένα ευρώ σε φόρους. Τίποτα. Όλο το βάρος, αυτό το 100% που βλέπουμε εδώ, έπεφτε στις πράτες της τρίτης τάξης, δηλαδή του υπόλοιπου 98% του λαού. Αυτή η ανισορροπία ήταν μια βόμβα με αναμένο φυτίλι. Λοιπόν, πριν φτάσουμε στην Επανάσταση, η Γαλλία ήταν σαν μια πυρητιδαποθήκη που απλώς περίμενε τη σπίθα. Ας δούμε λίγο τις συνθήκες που έκαναν αυτή την έκρηξη σχεδόν αναπόφευκτη. Το σύστημα αυτό είχε όνομα Ancien Regime, το παλαιό καθεστώς. Βασικά, σήμαινε πως η θέση σου στην κοινωνία ήταν προκαθορισμένη από τη στιγμή που γεννιώσουν, όχι από το ποιος ήσουν ή τι άξιζες. Οι δυο πρώτες τάξεις, όπως είδαμε, είχαν όλα τα προνόμια, ενώ η συντριπτική πλειοψήφια είχε μόνο υποχρεώσεις. Και σαν να μην έφτανε όλη αυτή η αδικία, ήρθε και η πείνα. Φανταστείτε, μετά από κάκιστες οδιές και έναν χειμώνα που πάγωσαν τα πάντα, η τιμή του ψωμιού, της βασικής τροφής δηλαδή, πήρε φωτιά. Ένας απλός εργάτης έπρεπε να δώσει τα μισά του λεφτά μόνο και μόνο για να πάρει το ψωμί της ημέρας. Ο κόσμος κυριολεκτικά λιμοκτονούσε και η οργή τον έβγαλε στους δρόμους, λαιλατώντας αποθήκες και σπίτια πλουσίων. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, η πολιτική κρίση ήταν αυτή που άναψε το φυτίλι για την πρώτη πράξη αντίστασης. Το πολιτικό αδιέξοδο μετατράπηκε σε μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ίδιας της βασιλικής εξουσίας. Ο Λουδοβίκος ο 16ος, σε μια κίνηση απόλυτης απελπισίας για να βρει λεφτά, έκανε ένα τεράστιο μοιραίο λάθος. Κάλεσε τη συνέλευση των τάξεων, νομίζοντας ότι απλώς θα του περάσουν μερικούς νέους φόρους. Και μαντέψτε σε ποιον σκόπευε να τους φορτώσει. Ναι, σωστά, πάλι στην τρίτη τάξη. Αν δε, οι αντιπρόσωποι της τρίτης τάξης είχαν εντελώς άλλα σχέδια. Είπαν, αφού εμείς εκπροσωπούμε σχεδόν ολόκληρο το έθνος, εμείς είμαστε το έθνος. Και έκαναν κάτι το αδιανόητο. Αυτό ανακηρύχθηκαν εθνοσυνέλευση. Ποια ήταν η απάντηση του βασιλιά? Τους κλείδωσε την πόρτα. Κυριολεκτικά. Τι έκαναν λοιπόν αυτοί? Πήγαν δίπια. Σε μια αίθουσα που έπαιζαν ένα παιχνίδι σαν τένις, το σφαιριστήριο. Και εκεί, στις 20 Ιουνίου του 1789, έδωσαν έναν όρκο που έμελε να αλλάξει την ιστορία. Ορκίστηκαν να μην φύγουν από εκεί μέσα, αν δεν δώσουν σύνταγμα στη Γαλλία. Αυτό ήταν. Η πολιτική επανάσταση είχε μόλις αρχίσει. Ο βασιλιάς, για την ώρα, αναγκάστηκε να κάνει πίσω. Η επανάσταση, όμως, δεν θα έμενε για πολύ στα χέρια των πολιτικών. Όταν ο λαός του Παρισιού έμαθε πως ο βασιλιάς σχεδίαζε στα κρυφά να διαλύσει τη συνέλευση με τον στρατό, η οργή ξεχύθηκε στους δρόμους. Η κατάσταση είχε πλέον ξεφύγει. Και τα γεγονότα άρχισαν να τρέχουν με ηλιγιώδη ταχύτητα. Κοιτάξτε λίγο αυτή τη γραμμή του χρόνου. Μιλάμε για λίγους μόνο μήνες. από την πολιτική πρόκληση του Μαΐου στην ένοπλη εξέγερση του Ιουλίου και μετά στην επαναστατική διακήρυξη του Αυγούστου, ο παλιός κόσμος κυριολεκτικά κατέρευε μέρα με τη μέρα. Η μεγάλη στιγμή ήρθε στις 14 Ιουλίου. Ο λαός, οπλισμένος με ό,τι έβρισκε και φοβούμενος ότι ο βασιλιάς θα στείλει τον στρατό να τους διαλύσει, επιτέθηκε στη Βαστήλη. Η Βαστήλη δεν ήταν μια τυχαία φυλακή. Ήταν το απόλυτο σύμβολο της τυραννίας, ένας τόπος φρίκης. Η πτώση της ήταν σαν σεισμός για το καθεστώς. Και εδώ είναι μια λεπτομέρεια που τα λέει όλα. Συνολικά, 954 πολίτες πήραν τον επίσημο τίτλο «Πορθητές της Βαστήλης». Και ανάμεσά τους υπήρχαν άνθρωποι κάθε ηλικίας, με το νεότερο να είναι μόλις 8 χρονών. Φανταστείτε, αυτό μας δείχνει πόσο βαθιά είχε φτάσει η επιθυμία για αλλαγή σε όλη την κοινωνία. Αλλά η ορμή του λαού δεν σταμάτησε εκεί. Τον Οκτώβριο, χιλιάδες γυναίκες του Παρισιού, έξαλες με την έλλειψη ψωμιού, έκαναν το αδιανόητο. Περπάτησαν χιλιόμετρα ως τις Βερσαλίες, μπούκαραν κυριολεκτικά στο παλάτι και ανάγκασαν τον βασιλιά και την οικογένειά του να τους ακολουθήσουν πίσω στο Παρίσι. Πλέον ο βασιλιάς ήταν ουσιαστικά εχμάλωτος της επανάστασης. Λοιπόν, με τον βασιλά να βρίσκεται στο Παρίσι υπό στενή παρακολούθηση, η συνέλευση είχε πλέον ελεύθερο το πεδίο. Ήταν η ευκαιρία τους να γκρεμίσουν ό,τι είχε απομείνει από τον παλιό κόσμο και να χτίσουν κάτι εντελώς καινούριο βασισμένο στις ιδέες του διαφωτισμού. Στις 26 Αυγούστου του 1789, η συνέλευση ψήφισε ένα από τα σπουδαιότερα κείμενα στην ιστορία της ανθρωπότητας, τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη. Και μόνο το πρώτο άρθρο ήταν αρκετό για να ταράξει τα νερά. Οι άνθρωποι γεννιούνται και παραμένουν ελεύθεροι και ίσοι στα δικαιώματα. Μια απόλυτη ρήξη με ό,τι ίσχυε μέχρι τότε. Βέβαια, η διακήρυξη δεν ήταν για όλους. Φωνές όπως της Ολυμπίας Ντεγκούς ακούστηκαν αμέσως για να επισημάνουν το προφανές. Οι επαναστάτες είχαν ξεχάσει τις γυναίκες. «Γυναίκες, ξυπνήστε! Πότε θα πάψετε να είστε τυφλές?» ρωτούσε, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι ο αγώνας για την ισότητα είχε ακόμη πολύ, πολύ δρόμο. Και εδώ έχουμε κάτι πραγματικά συναρπαστικό. Μέσα σε αυτή την αίθουσα γεννήθηκε η πολιτική ορολογία που χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Ξέρετε, οι παρατάξεις πήραν το όνομά τους από το που κάθονταν. Στα δεξιά οι πιο συντηρητικοί, στα αριστερά οι πιο ριζοσπάστες και στη μέση οι μετριοπαθείς. Αριστερά, δεξιά, κέντρο. Ναι, από εδώ ξεκίνησαν όλα. Τελικά, το 1791 το έργο της συνέλευσης ολοκληρώθηκε. Η Γαλλία είχε πλέον το πρώτο της σύνταγμα. Τι έκανε? Εγκαθίδρυσε μια συνταγματική μοναρχία. Η εξουσία δηλαδή μοιράζονταν. Μια εκλεγμένη συνέλευση θα έφτιαχνε τους νόμους, ο βασιλιάς θα τους εφάρμοζε και η δικαιοσύνη θα ήταν ανεξάρτητη. Το έθνος ήταν πια κυρίαρχο. Αλλά, όπως φαντάζεστε, αυτή η νέα τάξη πραγμάτων ήταν απίστευτα εύθραυστη. Μόλις γεννήθηκε, απειλήθηκε θανάσιμα. Και οι απειλές έρχονταν από παντού, και από μέσα και από έξω. Οι κρίσεις έσκαγαν η μία μετά την άλλη. Ο ίδιος ο βασιλιάς προσπάθησε να το σκάσει, τον έπιασαν στα σύνορα και έχασε κάθε ίχνος αξιοπιστίας. Οι αριστοκράτες που είχαν φύγει στο εξωτερικό συνομωτούσαν με την Αυστρία και την Προυσία για να εισβάλλουν. Και μέσα στο Παρίσι, οι πιο ριζοσπάστες, οι Σανσκιουλότς, απαιτούσαν την πλήρη κατάργηση της μοναρχίας. Η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου και σύντομα η Γαλλία βρέθηκε σε πόλεμο με τις δύο ισχυρότερες δυνάμεις της Ευρώπης. Η ύποπτη στάση του βασιλιά και οι πρώτες ήττες στον πόλεμο ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Στις 10 Αύγουστου 1792, ο λαός του Παρισιού ξεσηκώθηκε ξανά και επιτέθηκε στα ανάκτορα του Κεραμαϊκού. Ο βασιλιάς φυλακίστηκε. Η συνταγματική μοναρχία που είχαν φτιάξει με τόσο κόπο ήταν πλέον παρελθόν. Η επανάσταση κρεμόταν, κυριολεκτικά, από μια κλωστή. Οι Πρώσοι προέλαβναν ασταμάτητοι προς το Παρίσι. Και τότε, στις 20 Σεπτεμβρίου 1792, στο Βαλμί, έγινε κάτι που έμοιαζε με θαύμα. Ο γαλλικός στρατός πέτυχε μια εντελώς απρόσμενη νίκη που, την τελευταία στιγμή, έσωσε την Επανάσταση από τη βέβαιη καταστροφή. Και έτσι κλείνει η πρώτη πράξη. Η μοναρχία έχει πέσει, αλλά η Γαλλία είναι σε πόλεμο με όλη την Ευρώπη και διχασμένη εσωτερικά. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι τεράστιο. Τώρα που ο παλιός κόσμος γκρεμίστηκε, τι είδους μέλλον θα χτιστεί πάνω στα ερειπιά του και κυρίως με τι κόστος.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτά τα βίντεο δεν τα ρίχνουμε για να περνάει η ώρα. Τα ρίχνουμε για να μπορέσουμε όλοι να αντιληφθούμε ότι ένα απερχόμενο πολιτικό σύστημα, όπως είναι το σημερινό, το σημερινό πολιτικό σύστημα είναι κλούβιο. Βρωμοκοπάει. Η μεγαλύτερη κατράτια αυτού του πολιτικού συστήματος είναι αυτό που βλέπετε σε καθημερινή βάση. Η ανάδειξη μικρών, βαλτών, υπονομευτικών πολιτικών σχηματισμών προσπαθούν να εγκαινιάσουν στη χώρα μια υποτίθεται πολυφωνική δημοκρατία. Καθένας από αυτούς εκπροσωπεί και πρεσβεύει τα δικά του συμφέροντα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η χώρα οδηγείται σε ένα πλήρες πολιτικό αδιέξοδο. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από αναλύσεις πατριωτών πολιτικών παρατηρητών και όχι από άτομα του κράτους και του παρακράτους, αυτό το οποίο έρχεται είναι συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις. Οπότε και αν γίνουν αυτές οι εκλογές, εγώ σας έχω εκφράσει τη δική μου προσωπική πεποίθηση ότι δεν βλέπω εκλογές ούτε τον Οκτώβριο, ούτε τον Νοέμβριο, ούτε τον Δεκέμβριο. Προσωπική πολιτική εκτίμηση. Μπορεί να πέσω έξω. Γιατί όταν είσαι πρωθυπουργός, δηλαδή όταν είσαι μονάρχης, όπως ακούσαμε και στο προηγούμενο βίντεο για το τις συνθήκες, προϋποθέσεις, τους κοινωνικούς προσανατολισμούς, κοινωνικές ζυμώσεις, την λαϊκή απέτηση για σύνταγμα, δικαιοσύνη, ελευθερία και κατάργηση διαφθοράς. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας πρωθυπουργός, ο οποίος είναι ο ίδιος πηγή διαφθοράς, δεν θα κάνει εθνικές εκλογές όπως κάνει και ο φίλος του Ζελένσκι. Αυτή την ώρα παρατηρείτε, και μιλάμε για τη ζωντανή εκπομπή και όχι για αυτό που ακούτε κονσέρβα. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, ένα ύπουλο κακοποιό στοιχείο, όπως είναι ο Ζελένσκι στην Ουκρανία, ενώ την προηγούμενη μέρα ζήτησε από τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον Βλαδιμίρ Πούτιν, σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, έστειλε, κυρίες και κύριοι, 200 ντρόν και έχουν χτυπήσει τα προάστια της Αγίας Πετρούπολης. Ο άνθρωπος ο οποίος ζητούσε 24 ώρες πριν ειρηνευτική συμφωνία, καταλάβετε για πόσο κόμπρα, μιλάμε για κόμπρα, ένα ύποπτο κακοποιό στοιχείο όλη της Ευρώπης, το οποίο έχει αντλήσει 90 δισεκατομμύρια ευρώ και από την Ελλάδα και από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ μιλάει για ειρηνευτική συμφωνία, την επόμενη μέρα με μπαμπέσικο τρόπο χτυπάει την Αγία Πετρούπολη. Η απάντηση είναι δεδομένη. Ο Πούτιν για μια φορά ακόμα θα ισοπεδώσει το Κίεβο. Και αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να γίνει. Θα ισοπεδώσει όλο το Κίεβο. Θα ισοπεδώσει όλες τις ουκρανικές θέσεις. Ο Ζελένσκι είναι στριμωγμένος. Και έστειλε 10 ντρόνς και χτυπάνε την Αγία Πετρούπολη. Όταν τους ισοπεδώσει, θα ξαναμιλήσει για ειρήνη. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με τα κακοποιά στοιχεία της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την κακοποιό ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο σημερινός Πρωθυπουργός. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να αντέξει αυτό το σύστημα σε σαθρές βάσεις. Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι ο ελληνικός λαός κάποια στιγμή και πολύ σύντομα θα βγει στον δρόμο. Ό,τι και να μου λέτε, ό,τι και να μου στέλνετε, ό,τι και να μου τσαλιμπουρδίζετε, εγώ σας λέω αυτό που έρχεται. Ο λαός θα βγει στον δρόμο. Και τότε τρεχάτε ποδαράκια μου. Γιατί ο ελληνικός λαός έχει αντέξει πάρα πολλά. Και πρώτα απ' όλα έχει αντέξει ένα ανθεληνικό, πιεστικό, αντικοινωνικό και απάνθρωπο μνημόνιο, το οποίο κρατάει μέχρι σήμερα. Δεν αντέχει άλλο ο κόσμος. Και αυτά που λένε ότι ο κόσμος είναι ραγιάς. Ναι, ναι, έχουμε ραδιαστικές καταβολές. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όταν περνάς 4,5 αιώνες ως δουλοπάρικος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είναι πάρα πολύ λογικό να διαπνέεται, να διαποτίζεται το ελληνικό DNA από τον ραγιαδισμό και την τουρκοφιλία. Είναι, κυρίες και κύριοι, ανακατεμένο μέσα και συμπλεκόμενο και το σύνδρομο της Στοχόλμης. Το γνωστό σύνδρομο της Στοχόλμης. Κάποια στιγμή αρχίζεις να συμπαθείς τον απαγωγέα σου. Κάποια στιγμή αρχίζεις να συμπαθείς τον πολιτικό σου κτηνοβάτη. Κάποια στιγμή αρχίζεις να συμπαθείς την πολιτική τυραννία. Γιατί βλέπεις ότι δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Διότι είσαι το θύμα της απαγωγής. Το θύμα της πίεσης, της καταπίεσης και της τυραννίας. Αυτή όμως η συνήθεια μπορεί να ξυπνήσει πολύ εύκολα. Ο κόσμος μπορεί πολύ εύκολα να βγει από τον ισόβιο λίθαργο. Και αυτό είναι τα ερεθίσματα. Όταν αυτή την ώρα στη χώρα παρακολουθείς τέως

δεν θα καταφέρουν απολύτως τίποτα. Το έχω πει και σε συνομιλητές μου. Η οικογένεια Μητσοτάκη είναι μια από τις πιο πανίσχυρες. Θα μιλήσουμε ρεαλιστικά. Δεν θα μιλήσουμε σαν εθεροβάμονες και τον Κιχώτες. Η οικογένεια Μητσοτάκη, που βρίσκεται έναν αιώνα στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου, είναι μια βαθιά, πικρόχολη ρίζα στην καρδιά της δημοκρατίας. Δεν πέφτει εύκολα. Και δεν πέφτει εύκολα γιατί είναι πάμπλουτη, είναι πανίσχυρη οικονομικά και πάνω απ' όλα γιατί έχουν φτιάξει εδώ και έναν αιώνα ένα παρακράτος σκληρό, δολοφονικό και απάνθρωπο. Εκείνοι οι Ηρακλειδείς που θα αναμετρηθούν με τις Μητσοτάκηδες πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα αληθινοί πατριώτες και δεύτερον πανίσχυροι κοινωνικά. Εγώ αυτά έχω να πω, αυτά έχω να καταθέσω και τα υπόλοιπα ανήκουν σε αυτούς οι οποίοι είναι δούλοι, δουλοπάρκοι ή γλυφτρόνια του συστήματος. Και εμείς με τέτοιους δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση. Θέλει δουλειά πολύ, κυρίες και κύριοι, για να γυρίσει ο ήλιος. Και πάνω απ' όλα θέλει στήριξη σε αληθινούς ηγέτες. Οτιδήποτε άλλο επιχειρηθεί, είτε τα κόμματα του κυρίου Σαμαρά, είτε τα κόμματα του κυρίου Τσίπρα, είτε τα κόμματα της κυρίας Κοκορόφωνης, είτε τα κόμματα του κυρίου Ανδρουλάκη, είναι χρονικά ξεκάθαρο ότι θα αποτύχουν. Πάμε σε break και όταν επιστρέψουμε συνεχίσουμε αυτό το μικρό δημοσιογραφικό ντοκιμαντέρ για τις μεγάλες λαϊκές επαναστάσεις που συγκλώνησαν τον κόσμο, οι οποίες μας δίνουν ελπίδα και αναπτέρωση για μια πανομοιότυπη κατάληξη και στην Ελλάδα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση Στέφανος Χίος. Διαβάστε στο πατριωτικό μαγαζίνο του Σαββατοκύριακου και θα διαπιστώσετε γιατί η εφημερίδα μας είναι το μοναδικό βήμα αντίστασης στην κυβερνητική καμόρα. Και αν η αριστερή ΕΑΤΕΣΑ που θέλει να ξανακάνει τον προδότη Τσίπρα πρωθυπουργό, το επικίνδυνο πρόσωπο της δημαφίας, οι επαγγελματίες κόργοι και οι ολιγάρχες της διαπλοκής. Υπόθεση Λιγνάδη, γιατί οι δικαστές δεν θέλουν να δικάσουν το καταδικασμένο φίλο του πρωθυπουργού και πάνε την ακροαματική διαδικασία από αναβολή σε αναβολή. Είναι έξω με αναστολή ποινής 12 ετών. Στράτος Φαναράς, ο δημοσκόπος του Κώστα Σιμίτη, οι παραποιημένες έρευνες και ο ύποπτος ρόλος της τηλεπαρουσιάστριας Ράνιας Τζίμα. Και στο περιοδικό Μακτιβί του Σαββατοκύριακου, ο αριστερός θρήσκος που έγινε φύρμα από τον Πατακό, ο άγνωστος πόλεμος του συνταγματάρχη Βαρτάνη, Άγγελος Αντωνόπουλος, η ζωή και το τέλος ενός μεγάλου ηθοποιού και ανθρώπου. Στο μακελιό του Σαββατοκύριακου, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Κυρίες και κύριοι, το σημερινό θέμα των ραδιομακελάριδων είναι οι μεγάλες λαϊκές επαναστάσεις που συγκλώνησαν τον κόσμο. Η εκτίμησή μας είναι ότι οι ρίζες, τα αιτιατά και όλα αυτά που οδήγησαν σε αυτές τις λαϊκές επαναστάσεις ήταν το μεγάλο θεουδαρχικό και απολυταρχικό καθεστώς που δεν συνεπαγόταν πάντα μια βασιλική οικογένεια ή ένα βασιλικό οίκο. Οι επαγωγές αυτών των πολιτικών ηγεσιών, γιατί ήταν μια μορφή πολιτικής εξουσίας, οι οποίες εξουσίαζαν, καταδυνάστευαν και καταπίεζαν τον κόσμο, έδωσε τη δυνατότητα σε μια μορφή λαϊκών μαζικών κινητοποιήσεων για την κατάληψη της εξουσίας. Τις περισσότερες αυτών των περιπτώσεων ο λαός πήρε την εξουσία στα χέρια του. Υπήρξαν όμως και περιπτώσεις κατά τις οποίες μαρξιστές, λενινιστές, άνθρωποι της απάτης και της μεγαλύτερης απατηλής κοσμοθεωρίας του κόσμου, το μαρξισμό, ανέλαβαν τη βρώμικη δουλειά. Μία από αυτές τις ιστορίες μιας σημαντικής λαϊκής επανάστασης, γιατί εδώ δεν τοποθετούμαστε ανάλογα με τις ιδεολογικές μας προσεγγίσεις, τοποθετούμαστε ανάλογα με την εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων και πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικοί. Μία από αυτές τις επαναστάσεις που συγκλώνησαν τον 20ο αιώνα ήταν η επανάσταση των 19ο προς τον 20ο αιώνα, ήταν η επανάσταση στην Σοβιετική Ένωση. Η λεγόμενη Οκτωβριανή Επανάσταση. Ακούστε αυτό το πραγματικά μοναδικό χρονικό και συγκρίνετε τις συνθήκες, όχι τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα ήταν απατεώνες. Απατεώνες μιας απατεωνίστικης ιστορικής κοσμοθεωρίας, το μαρξισμό. Οι χειριστές της απάτης κατέλαβαν την εξουσία. Και ακούστε τι έγινε, τι επακολούθησε και τι μεσολάβησε.
1: Ρωσία. Ήρεμες απέραντες παιδιάδες. Εδώ δεν αλλάζει τίποτα εκτός από τις εποχές. Ο παππούς μαθαίνει τον εγγονό και ο 20ος αιώνας διαδέχεται το 19ο. Ξεκίνημα για τη δουλειά. Ακόμη με τα ξύλινα εργαλεία. Στις πόλεις η κατάσταση είναι διαφορετική. Οι δυνάμεις της απολυταρχίας και της συντήρησης συντάσσονται για να αντιμετωπίσουν το ανερχόμενο κύμα των εργατικών διεκδικήσεων και της γενικής λαϊκής δυσαρέσκειας. Η έκρηξη ήρθε το 1905. Κάλυψε ολόκληρη τη χώρα και κράτησε όλο τον χρόνο. Το καθεστώς που φάνηκε να κλονίζεται ξεπερνάει την κρίση και ο Τσάρος δηλώνει ότι αποτελεί πρόβλημα του ρωσικού λαού να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του. Η μεγάλη ειρηνική πορεία στα χειμερινά ανάκτορα της Πετρούπολης και η ματωμένη Κυριακή με τους εκατοντάδες νεκρούς καταλήγουν το Δεκέμβριο του 1905 στην ήττα, την απομόνωση, τις εκτελέσεις και τις εξορίες. Όλη η Πετρούπολη βρίσκεται σήμερα στους δρόμους. Ανάμεσα στους λαϊκούς ρήτορες ξεχωρίζει μια γυναίκα, η Αλεξάνδρα Καλαντάη, μαχητικός στέλεχος της μαρξιστικής αριστεράς. Μια ακόμα, η μεγαλύτερη μέχρι τώρα απεργία, γρήγορα μετατρέπεται σε ομαδική κατακραυγή εναντίον του τσαρικού καθεστώτος. 2,5 χρόνια πολέμου, πάνω από 1 εκατομμύριο νεκροί, ευμάλωτοι και αγνοούμενοι, πληθωρισμός και έλλειψη εμπιστοσύνη στην κρατική ηγεσία. Κάτω η παλιά εξουσία, λένε τα πανό. Και ο στρατός που στέλνεται να καταστήλει την εξέγερση ενώνεται με τους απεργούς και τους διαδηλωτές. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία των γυναικών στις λαϊκές κινητοποιήσεις που προβάλλουν και τα δικά τους αιτήματα για πολιτικά δικαιώματα.
2: Οι αρχηγοί των αστικών πολιτικών κομμάτων πιέζουν τον Τζάρο Νικόλαο να παραιτηθεί για να προλάβουν μια γενικότερη ανατροπή. Ο τελευταίος των Ρωμανόφ απαντάει με διάταγμα διάλυσης της Βουλής. Αυτό που βρίσκεται υπό διάλυση όμως είναι η εξουσία του. Τα σύμβολα της απολυταρχίας γκρεμίζονται από τις προσώψεις των κτηρίων. Καμιά δύναμη δεν βρίσκεται να υπερασπιστεί τους αυτοκρατορικούς αετούς. Η Βουλή, όπου πλειοψηφούν οι συντηρητικοί φιλελεύθεροι και συμμετέχουν Μπολσεβίκοι που τους εκπροσωπεί ο Στάλιν, συνεδριάζει άτυπα μετά τη διαταγή της διάλυσης και εκλέγει προσωρινή κυβερνητική επιτροπή. Ο Κερένσκι είναι ένα από τα ισχυρότερα στελέχη της. Τρεις μέρες αργότερα ο Τσάρος παρετείται. Την ίδια μέρα με την προσωρινή κυβέρνηση συγκροτείται στη ρωσική πρωτεύουσα Συμβούλιο Σοβιέτ Εργατών και Στρατιωτών, που καλεί το λαό να πάρει στα χέρια του την υπόθεση της ριζικής εκαθάρισης του παλαιού καθεστώτος και να επιβάλλει αντιπροσωπευτική βουλή. Η περίοδος της μοναρχίας, ελαίου Θεού και των εκπροσώπων της επί της γης τελείωσε. Ο αγώνας όμως για την εξουσία συνεχίζεται.
1: Δέκα μέρες που συγκλώνησαν τον κόσμο. Επανάσταση στη Ρωσία. Οι ραγδαίες εξελίξεις άρχισαν τον Απρίλιο, όταν ο Λένιν, αρχηγός των Μπολσεβίκων, έφτασε στην Πετρούπολη από το εξωτερικό. Το επιτελείο των επαναστατών βρίσκεται στην καρδιά της ρωσικής πρωτεύουσας. Στο Σμόλνι, το γνωστό παρθεναγωγείο για τις κοπέλες της καλής κοινωνίας, που θυμίζει τώρα οχυρωμένο φρούριο με ένοπλους εργάτες να μπαινοβγαίνουν, στρατιώτες από τα συντάγματα της Πετρούπολης και ναύτες της Βαλτικής. Ο Κερένσκι, επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης, άρχισε να χάνει τον έλεγχο της χώρας από το τέλος Ιουνίου. Οι ανώτεροι αξιωματικοί έμειναν πιστοί στο καθεστώς. Οι στρατιώτες όμως δεν έμειναν πιστοί στους αξιωματικούς τους. Η μάχη για την εξουσία κρίνεται στους δρόμους και τις πλατείες ανάμεσα στους υποστηρικτές της προσωρινής κυβέρνησης και τον κόσμο που ακολουθεί τα επαναστατικά συνθήματα. Σε ανοιχτές συγκεντρώσεις τα ηγετικά στελέχη των Μπολσεβίκων απευθύνονται στο λαό. Ο Κάμενεφ, χρόνια εξόριστο στη Σιβηρία. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, όπως και ο Ζινόβιεφ, που έφτασε από το εξωτερικό μαζί με τον Λένιν. Σαν να ζωντάνεψαν ξαφνικά μπροστά στον κινηματογραφικό φακό, φάκελοι και φωτογραφίες από τα αστυνομικά αρχεία της Ρωσίας και όλης της Ευρώπης. Εδώ ο Τρότσκι, ο Μπολσεβίκος πρόεδρος του Σοβιέτ της πρωτεύουσας.
2: Οι διαδηλώσεις είχαν γίνει φαινόμενο καθημερινό. Εικόνες μιας κοινωνίας σε εξέγερση. Πλακάτ, συνθήματα, σημαίες και τραγούδια. Μνήμες παλιές του 1905, επέσατε θύματα αδέρφια εσείς, εναλλάσσονται με τους ήχους της Επανάστασης, εμπρός της γης κολλασμένη. Στις 6 Νοεμβρίου, 24 Οκτώβρη με το παλιό ημερολόγιο που ισχύει ακόμα στη Ρωσία, ένοπλοι επαναστάτες κατέλαβαν επίκαιρα σημεία της πόλης. Το πολεμικό Αυρώρα έδωσε το σύνθημα για την τελική έφοδο. Τα χειμερινά ανάκτορα έπεσαν το βράδυ της 7ης Νοεμβρίου και τα μέλη της προσωρινής κυβέρνησης εχμαλωτίστηκαν. Η επανάσταση επικράτησε. Ο Λένιν μιλάει στο λαό της Πετρούπολης και όλης της Ρωσίας. Σύντροφοι, η επανάσταση που για την αναγκαιότητά της μιλούσαν συνεχώς οι Μπολσεβίκοι πραγματοποιήθηκε. Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ.
1: Η επαναστατημένη Ρωσία αγωνίζεται να επιβιώσει μέσα στον εμφύλιο πόλεμο. Τώρα έχει να αντιμετωπίσει και τις ξένες στρατιωτικές δυνάμεις. Μια εκτεταμένη επέμβαση των Αγγλογάλλων εναντίον των Μπολσεβίκων, όπως πρότεινε ο Τσόρτσιλ, συναντούσε ένα ξεπέραστο εμπόδιο. Ο στρατός τους, κουρασμένος από το μεγάλο πόλεμο, θα στασίαζε μάλλον παρά θα πολεμούσε στη Ρωσία. Έτσι ο ρόλος της μικρής Ελλάδας με ξεκούραστο και πειθαρχικό στρατό αποκτάει μεγάλη σημασία. Οι 23.000 άνδρες των δύο ελληνικών μεραρχιών είναι η πιο αξιόμαχη δύναμη μέσα στο σύνολο των 70.000 περίπου του εκστρατευτικού σώματος. Οι Άγγλοι χρηματοδοτούν την επέμβαση. Οι Γάλλοι που έχουν αναλάβει το κύριο βάρος της εκστρατείας συμμετέχουν και με αποικιακά στρατεύματα. Η υπεροχή όμως των Ερυθρών και η αντιπολεμική διάθεση των Γάλλων οδήγησαν σε αποτυχία την ξένη επέμβαση. Οι ελληνικές απώλειες ήταν 400 νεκροί και 600 τραυματίες.
2: Η επανάσταση στη Ρωσία δεν έπαψε να αντιμετωπίζει συνεχείς κινδύνους. Από το Φεβρουάριο του 1918, οι κόκκινοι φρουροί μαζί με στελέχη του κόμματος των Μπολσεβίκων και παλιούς στρατιωτικούς φτιάχνουν τους πρώτους πυρήνες του κόκκινου στρατού. Εμπνευστής και ηγέτης του, ο Λέων Τρότσκι, που είναι και ο πολιτικός του επίτροπος. Η Οι χιλιάδες εργάτες που τον Οκτώβριο του 1917 δημιούργησαν τις πρώτες ομάδες της πολιτοφυλακής είναι η ψυχή του κόκκινου στρατού. Αυτοί υποδέχονται και προετοιμάζουν τους Ρώσους πολίτες, αλλά και αρκετούς ξένους επαναστάτες που φθάνουν για να πολεμήσουν στο πλευρό των Μπολσεβίκων. Η ένταση του εμφύλιου, η αγωνιώδης προσπάθεια των επαναστατών να επικρατήσουν δεν επιτρέπουν ολοκληρωμένη στρατιωτική εκπαίδευση. Η συνοπτική και στοιχειώδης προπαίδευση ολοκληρώνεται συνήθως στην πράξη, στο πεδίο της μάχης. Πολλοί από αυτούς εμφανίζουν μεγάλες στρατηγικές ικανότητες και αναλαμβάνουν ηγετικά αξιώματα. Μέσα στην ολοκληρωτική σύγκρουση του εμφύλιου πολέμου με αγριότητες από την πλευρά των Λευκών, όπως η ομαδική σφαγή πάνω από 100.000 Εβραίων στην Νότια Ρωσία, οι εκτελέσεις είναι μία από τις συνέπειες της λογικής των πραγμάτων. Παλαιοί στρατιώτες του Τσάρου, τώρα στον κόκκινο στρατό, ξέρουν γιατί πολεμάνε. Αυτό είναι το μυστικό του στρατού των Μπολσεβίκων, αλλά και της ίδιας της επανάστασης, όπως τονίζουν οι ηγέτες. Η απελευθέρωση της δημιουργικής πρωτοβουλίας των μαζών οργανωμένες σε ένα σκοπό που αφορά αυτές τις ίδιες. Οι Ρώσοι κομμουνιστές και ο ρωσικός λαός είναι οι νικητές του αιματηρού εμφυλίου πολέμου. Η χώρα όμως είναι σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμένη. 5 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα και την επιδημία τύφου που ακολουθεί. Η βιομηχανική παραγωγή έχει πέσει στο 1/7 εκείνης του 1913. Το στάρι παράγεται στις μισές ακριβώς προεπαναστατικές ποσότητες. Μια μακρά ξηρασία συμπληρώνει. Καθιερώνονται τα κομμουνιστικά Σάββατα. Η προαιρετική δηλαδή εργασία στο τέλος κάθε εβδομάδας. Το μέτρο έχει επιτυχία. Ο Λένιν ανακοινώνει τη νέα οικονομική πολιτική. Επιτρέπει την εμπορευματοποίηση του αγροτικού πλεονάσματος. Δίνονται έτσι κίνητρα στους αγρότες για να αυξήσουν την παραγωγή τους. Επιτρέπει τις μισθωτές σχέσεις εργασίας και καταργεί την εθνικοποίηση των μικρών βιομηχανιών. Επανεισάγονται έτσι, λένε οι επικριτές της στροφής αυτής, καπιταλιστικές σχέσεις εργασίας στην παραγωγή. Στόχος μας, η ανόρθωση της οικονομίας, τονίζει ο Λένιν, όχι όμως χωρίς κρατικό έλεγχο. Η νέα οικονομική πολιτική είναι ένα άρμα με καπιταλιστικά άλογα, αλλά με τα χαλινάρια πάντα στα χέρια της εργατικής τάξης.
0: Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα η εκπομπή μας είναι ένα μικρό ιστορικό ντοκιμαντέρ. Οι μεγάλες λαϊκές επαναστάσεις που συγκλώνησαν τον κόσμο. Θεωρούμε με έψιλον και όχι με αλφαγιώτα ότι η ελληνική κοινωνία έχει φτάσει σήμερα στη συνθήκη βρασμού της κατσαρόλας. Εάν το καπάκι της κατσαρόλας εξακολουθήσει να είναι κλειστό, ερμητικά κλειστό, θα σκάσει. Αυτό η σημερινή πολιτική ηγεσία των Μητσοτάκηδων. Μια τυραννική φεουδαρχική ηγεσία που στηρίζεται στον απόλυτο μονεταρισμό, στην απόλυτη φιλελευθεροποίηση. Στην απόλυτη δηλαδή επικράτηση των πυράνχας των οικονομικών δολοφόνων στην πολιτική ζωή του τόπου, με αποτέλεσμα να πιέζονται όλο και προς τα κάτω οι ευρείες κοινωνικές μάζες και με καταστρεπτικό αποτέλεσμα τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού είναι απόλυτα σίγουρο και ιστορικά παραδεκτό. Η ίδια η ιστορία το έχει αποδείξει ότι θα οδηγήσει στην έκρηξη. Σε μια μεγάλη σαρωτική λαϊκή επανάσταση. Δεν γίνεται να ξεφύγουμε από τα μεγάλα αξιώματα της ιστορίας. Η ιστορία έχει διδάξει ότι κάθε φορά που υπάρχει ένας ολόκληρος λαός, 7, 8, 9 εκατομμύρια αδικημένοι Έλληνες πολίτες, γιατί τόσοι είναι, κάποια στιγμή κυρίες και κύριοι ο λαός θα βγει στον δρόμο. Αυτό η σημερινή φεουδαρχική, απολυταρχική και υποτιθέμενη κοινοβουλευτική εξουσία φαίνεται να το αγνοεί ή το έχει απλώς στην άκρη του μυαλού της. Την εποχή της Οκτωβριανής Επανάστασης η Ελλάδα συμμετείχε σε αυτή την ιστορία και το πλήρωσε πολύ ακριβά. ένας από τους μεγαλύτερους πολιτικούς απατεώνες της σύγχρονης ιστορίας του τόπου, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ποιος ήταν αθενάρχης? Ο Βενιζέλος, ένας καταστροφέας του τόπου, ο οποίος σε απευθείας σύμπλευση με το τουρκικό, νέο τουρκικό και μαλλικό στοιχείο, προσπάθησε, κυρίες και κύριοι, να κάνει ντρίμπλες. Αλλά τις ντρίμπλες αυτές δεν τις πλήρωσε ο ίδιος. Τις πλήρωσε ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Ο Βενιζέλος τότε, το 1917-19, με προτροπή των Γάλλων υπεριαλιστών, στέλνει χιλιάδες Έλληνες στρατιώτες στη σημερινή Ουκρανία, η οποία λεγόταν Μεσημβρινή Ρωσία, και το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα επιδιώκει με τη διαταγή, την προσταγή των αιωνίων κτηνοβατών του Βενιζέλου, πολιτικών κτηνοβατών του Βενιζέλου, να καταπνίξει την επανάσταση των Μπολσεβίκων. Η επιχείρηση, κυρίες και κύριοι, αυτή βάφεται με αίμα και η Ελλάδα το πληρώνει πολύ ακριβά. Οι Μπολσεβίκοι, που είχαν την πλήρη κυριαρχία στην Πετρούπολη και στη Μόσχα, αλλά και στην Ήπεθρο, συναντούν ισχυρή αντίσταση από τις τότε αντικομμουνιστικές δυνάμεις. Οι μεγάλες χώρες της Δύσης βρίσκουν την ευκαιρία να επέμβουν στην πλευρά των αντιεπαναστατών, έχοντας ξεμπερδέψει από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι γαλλικές δυνάμεις ήταν παρούσες στην περιοχή από το 1918. Ο Κλεμανσό, ο τότε Γάλλος πρωθυπουργός, ζητάει από τον ομόλογό του, προδότη Ελευθέριο Βενιζέλο, συμμετοχή ελληνικών δυνάμεων στις επιχειρήσεις, με αντάλλαγμα, ακούστε, την ευμενή στάση της χώρας του υπέρ των εθνικών διεκδικήσεων στην Ανατολική Θράκη και στη Μικρά Ασία, στη διάσκεψη ειρήνης των Παρισίων. Ο Βενιζέλος ζυγίζει μη οδοτικά την κατάσταση, καθώς στις περιοχές αυτές υπήρχε ισχυρή ελληνική παρουσία και προβλέψιμος ο κίνδυνος αντεκδικήσεων από τους Μπολσεβίκους. Εδώ αρχίζει, κυρίες και κύριοι, το μεγάλο δράμα του ποντιακού ελληνισμού. Την αποστολή αυτή υποτίθεται θα έφερνε εις πέρας το πρώτο σώμα του ελληνικού στρατού υπό τη διοίκηση του υποστρατήγου Κωνσταντίνου Νίδερ, που μόλις είχε ολοκληρώσει την αποστολή αποκατάστασης της ελληνικής κυριαρχίας στην Ανατολική Μακεδονία. Η μεταφορά των ελληνικών δυνάμεων, δεύτερη και 13η μεραρχία, αρχίζει στις 2 Ιανουαρίου του 19, ενώ η πρώτη μεραρχία παραμένει στην Καβάλα. Οι πρώτοι Έλληνες στρατιώτες αποβιβάζονται στην Οδυσσό από τις 7 Ιανουαρίου, και στο επόμενο διάστημα το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα αριθμεί περίπου στους 25.000 Έλληνες άνδρες. Ανάμεσα στους διοικητές των μονάδων που πάνε κατευθείαν στο στόμα του λύκου ήταν γνωστοί στρατιωτικοί με πολύ έμπειρες στρατιωτικές γνώσεις στα πεδία των μαχών, όπως ο συνταγματάρχης Αλέξανδρος Οθονέος, επιτελάρχης του πρώτου σώματος στρατού, και αντισταγματάρχες Γεώργιος Κονδύλης, διοικητής του τρίτου συντάγματος πεζικού, και δυστυχώς και ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο Μαύρος Καβαλάρης, ο διοικητής του 542 συντάγματος των Ευζών. Οι ελληνικές δυνάμεις τίθενται αμέσως υπό τη διοίκηση της πρώτης συμμαχικής ομάδας των μεραρχείων, δυνάμεως 70.000 ανδρών, την οποία διοικούσε ο Γάλλος στρατηγός Ντέναλ Σέμ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, αρχίζει η πλήρης εθνική τραγωδία. Η πρώτη μάχη με την εμπλοκή ελληνικών δυνάμεων υπό τον συνταγματάρχη Νικόλα Ρόκα απελευθερώνει την Χερσόνα, την οποία πολιορκεί ο κόκκινος στρατός του Λένιν. Όμως, στην περιοχή της Κρυμαίας οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις μένουν μέχρι τις 14 Απριλίου του 1919. Το δεύτερο σύνταγμα πεζικού αντιμετωπίζει αλλεπάλληλες επιθέσεις του κόκκινου στρατού και κατέστειλε την εξέγερση των εργατών της Σεβαστούπολης ενισχυμένοι μεγάλους ναύτες οι οποίοι είχαν στασιάσει. Τον Ιούνιο του 19 ο ελληνικός στρατός επιχείρη. Οι συνολικές τότε απώλειες φτάνουν στους 400 νεκρούς και 657 τραυματίες. Η επιλογή του Βενιζέλου για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην εκστρατεία της Ουκρανίας είναι μια ικτρή αποτυχία. Οι εθνικές διεκδικήσεις σε Ανατολική Θράκη και Μικρά Ασία δεν ευοδόθηκαν, αφού μεσολαβεί η μικρασιατική καταστροφή. Τότε, ο Λένιν, συμμαχώντας με τον Κεμάλ, συντρίβουν το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα και πληρώνουν ακριβά τις επιλογές του προδότη Ελευθερίου Βενιζέλου. Αυτό κοστίζει βαρύτατα στις ελληνικές ποντιακές κοινότητες της Νότιας Ρωσίας που θεωρήθηκαν αμφιβόλου νομιμοφροσύνης από τις σοβιετικές αρχές και πολλά μέλη αναγκάζονται να καταφύγουν στην Ελλάδα ως πρόσφυγες. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θέλω να σας διαβάσω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα που στέλνει ένας φίλος και τον ευχαριστώ θερμώς για το πώς ακριβώς εξελίχθηκε η εκστρατεία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην σημερινή Ουκρανία. Λένιν, Βενιζέλος, Κεμάλ και Εβραίοι Πρωθυπουργοί των συμμάχων μας είναι ένα μεγάλο σχέδιο. Μετά την καταστροφή του 1922, ο Λένιν επέτρεψε την αθρώα είσοδο ποντίων στη Ρωσία για να ακυρωθεί πλήρως ο πόντος από τους Έλληνες. Μετά από λίγα χρόνια, ο Στάλιν εξαπολύει διωγμούς και πετσοκόβει περίπου 50.000 ποντίους, ενώ τους άλλους τους διασκορπίζει στην Αχανή Σιβηρία. Με την ανοχή του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο ηθικός αυτούργος της σφαγής των ποντίων και όλων των Ελλήνων της Μικράς Ασίας είναι ο ίδιος ο Βενιζέλος. Το μεγάλο αυτό σφάλμα πλήρωσε ακριβά ο ελληνισμός Μικράς Ασίας. Και εμείς στην Αθήνα σκοτώσαμε και εκτελέσαμε στο Γουδί μετά από τη δίκη των έξι αφελείς ως προδότες. Όχι πως δεν έκαναν σφάλματα και δεν ευθύνονται για την καταστροφή, αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε με τον τότε Σταυρίδη. Άλλο λάθη, άλλο προδοσία. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ήταν μια μικρή παρένθεση σε μια από τις μεγαλύτερες λαϊκές επαναστάσεις που συγκλώνησαν τον κόσμο. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις δεν είχαν καμία δουλειά να αναλάβουν εκστρατευτικό σώμα εναντίον των Μπολσεβίκων. Εξαιτίας αυτής της ιστορικής, ακατανόητης διαδικασίας του Βενιζέλου, μέχρι σήμερα κλαίμε την προσφυγιά. Μέχρι σήμερα κλαίμε τη μικρασιατική καταστροφή. Μέχρι σήμερα το ποντιακό στοιχείο έχει λησμονήσει και το αρμενικό στοιχείο την πλήρη γενοκτονία την οποία δεν αποδέχονται οι σύγχρονοι ερντογανικοί Οθωμανοί. Θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πάμε, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια στη μεγάλη κινέζικη επανάσταση του Μάο Τσετούνγκ. Από εκεί που θα βγάλουμε και θα εξάγουμε σημαντικά ιστορικά δεδομένα για όλα αυτά που τραβάει σήμερα η χώρα μας.

0: Κίνα, αυτή την τεράστια σε έκταση και πληθυσμό χώρα της Ασίας, από πολύ παλιά είχε αναπτυχθεί στο έδαφος της η αγροτική οικονομία και η χειροτεχνία. Όπως και στις άλλες χώρες του κόσμου, η Κίνα ακολούθησε την πορεία από την πρωτόγονη και τη δουλοκτητική κοινωνία στη φεουδαρχική κοινωνία. Ο Κινέζος αγρότης ήταν ταυτόχρονα και χειροτέχνης, ενώ μέσα στα σπλάχνα της φεουδαρχικής οικονομίας εμφανίζονται και αποκτούν σταδιακά πανκινεζικό χαρακτήρα μεγάλες βιοτεχνίες, οι οποίες με τον καιρό μετατρέπονται σε μεγάλα εργοστάσια βασισμένα στη χρησιμοποίηση μισθωτών εργατών. Η πορεία της Κίνας προς τον καπιταλισμό όμως ήταν αργή σε σχέση με άλλες χώρες, καθιστώντας την αποικία μεγαλύτερων δυνάμεων της Αμερικής και της Ευρώπης, που είχαν μπει ήδη στην εποχή του καπιταλισμού και σκοπό είχαν να εξαγάγουν εμπορεύματα, ληστεύοντας τις υπανάπτυκτες χώρες. Αρχίζοντας με τον πόλεμο του Οπίου το 1840, οι καπιταλιστικές δυνάμεις διεξήγαγαν μια σειρά από επιθετικούς πολέμους εναντίον των Κινέζων, με τους τελευταίους να υπογράφουν μια σειρά από συνθήκες παραχώρησης εδαφών και επανορθώσεων. Κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, με τον καπιταλισμό να μπαίνει στο υπεριαλιστικό του στάδιο και η εξαγωγή κεφαλαίου να παίρνει τη θέση της εξαγωγής εμπορευμάτων, η πάλη για την κατάκτηση της Κίνας γίνεται όλο και πιο πεισματώδης. Η Κίνα, συνεχίζοντας να χάνει τους πολέμους που της γινόντουσαν, κόβεται σε κομμάτια τα οποία μοιράζονται μεταξύ τους οι υπεριαλιστικές δυνάμεις, στηρίζοντας Κινέζους φεουδάρχες κυβερνήτες. Ταυτόχρονα, η εξαγωγή κεφαλαίου με σκοπό την επιβολή της μονοπωλιακής κυριαρχίας των υπεριαλιστών οδήγησε στη σύνθλιψη της εθνικής βιομηχανίας από την ξένη. Αυτή η καταλύστευση της Κίνας είχε σημαντικότατες συνέπειες στην οικονομία της και τον λαό της. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργείται δειλά-δειλά η κινέζικη εργατική τάξη, η οποία φυσικά βρίσκεται υπό τριπλή καταπίεση του ξένου υπεριαλισμού, της ντόπιας φεουδαρχίας και του ντόπιου καπιταλισμού. Η εργάσιμη μέρα διαρκούσε μέχρι και 16 ώρες, η αμοιβή ίσα που καθιστούσε τον εργάτη ικανό να επιβιώσει, ενώ ευρεία ήταν η χρησιμοποίηση της παιδικής εργασίας. Και σαν να μην έφταναν αυτά, οι εργαζόμενοι δεν είχαν την ελευθερία να οργανώνονται σε σωματεία και να απεργούν. Όμως η εργατική τάξη ήταν πολύ μικρή, λίγο περισσότερα από 2 εκατομμύρια βιομηχανικοί εργάτες, αλλά είχαν έναν ισχυρό σύμμαχο, τους εκατοντάδες εκατομμύρια εργάτες γης. Η κινέζικη εργατική τάξη συνεχώς έκανε βήματα προς τα μπροστά όσον αφορά την πολιτική της συνείδηση, υπό το βάρος και της φρικτής εκμετάλλευσης που υφίστατο, αλλά και κάτω από την επίδραση του αναπτυσσόμενου διεθνούς εργατικού κινήματος. Καθοριστική επίδραση σαφώς αποτέλεσε η νίκη της Οκτωβριανής Επανάστασης και η δημιουργία του πρώτου εργατικού κράτους στον κόσμο. Η Σοβιετική πλέον Ρωσία, καθώς και η Κομμουνιστική Διεθνής, ενέταξε στα επαναστατικά της καθήκοντα την απελευθέρωση των καταπιεζόμενων εθνών, και ένα τέτοιο ήταν η Κίνα. Μια πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η ακύρωση όλων των προνομίων που είχε η Τσαρική Αυτοκρατορία πάνω στην Κίνα. Ενώ λοιπόν ένα δημοκρατικό κίνημα αναπτυσσόταν στη χώρα με ματηρές εξεγέρσεις κατά της μοναρχίας και της ξένης ανάμιξης, την 1η Ιουλίου του 1921 στη Σανγκάη ιδρύεται το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, το οποίο θα καθοδηγούταν από την Κομμουνιστική Διεθνή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα από την πρώτη στιγμή καταπιάνεται με την καθοδήγηση του εργατικού κινήματος, αλλά σύντομα βγάζει το συμπέρασμα ότι μόνοι τους οι εργάτες δεν μπορούν να παλέψουν τους εχθρούς τους. Γι' αυτό γρήγορα καθόρισε ως πολιτική του γραμμή το ενιαίο επαναστατικό μέτωπο με τις υπόλοιπες αντιφεουδαρχικές δυνάμεις, όπως το κόμμα Κουομιντάνγκ, ένα αστικό εθνικιστικό κόμμα. Κατά τα έτη 1924 με 1927 διεξάχθηκε ο πρώτος επαναστατικός πόλεμος κατά του υπεριαλισμού και της φεουδαρχίας με καθοδηγητή το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το 1924 με τη συνεργασία των κομμουνιστών και του Κουομιντάνγκ άρχισε να δημιουργείται επαναστατική βάση στο Κουαντούν και με την υποστήριξη εργατών και αγροτών ξεκίνησαν οι πολεμικές επιχειρήσεις της εκστρατείας του Βορρά τον Ιούλιο του 1926. Μετά από αλλεπάλληλες νίκες κατά των φεουδαρχών μιλιταριστών, οι επαναστατικές δυνάμεις επέκτηναν τον έλεγχό τους στο λεκανοπέδιο του ποταμού Γιαγκτζέ. Όμως στις περιοχές των επαναστατών η τσιφλικάδικη εξουσία συνέχιζε να υπάρχει, ενώ το Κουομιντάνγκ με νέο πλέον ηγέτη, τον αντιδραστικό Τσαν Καϊσεκ, υποκινούμενο από τους ξένους υπεριαλιστές, στράφηκε εναντίον της επανάστασης, έτσι ώστε να ηγεμονεύσει η αναπτυσσόμενη αστική τάξη στην Κίνα και όχι κάποιο είδους προλεταριακή δημοκρατία. Από το 1927 το Κομμουνιστικό Κόμμα βρέθηκε σε δεινή θέση. Οι αντεπαναστατικές δυνάμεις, αστικές και φεουδαρχικές, σε αγαστή συνεργασία με τους υπεριαλιστές, εξαπέλυσαν πάμπολες επιθέσεις εναντίον των κομμουνιστών. Τότε μια σημαντική στρατιωτική τακτική εμπνευσμένη από τον Μάο Τσετούγκ ήρθε να δώσει τη λύση. Ο Μάο πρότεινε τη δημιουργία βάσεων σε μικρής έκτασης περιοχές και έπειτα τη δημιουργία μεγάλων επαναστατικών βάσεων, ώστε να σφίξει ο κλοιός γύρω από τις πόλεις όπου κυριαρχούσαν οι αντιεπαναστατικές δυνάμεις και στο τέλος να καταληφθούν. Σύμφωνα με αυτό το πλάνο, δημιουργήθηκε ο κόκκινος στρατός ώστε να καθοδηγεί τον επαναστατικό πόλεμο. Ακόμα το κόμμα κατάφερε να ξεπεράσει εσωτερικές διαμάχες και να ατσαλωθεί μπροστά στις δύσκολες περιπέτειες που ήδη περνούσε, με κορύφωση τη μεγάλη πορεία όπου ο κύριος όγκος του κόκκινου στρατού διέσχισε 25.000 χιλιόμετρα χιονισμένων βουνοκορφών και βαλτόδων ερήμων, ώστε να απεγκλωβιστεί από τις εχθρικές δυνάμεις των κουομιταγκικών και των Ιαπωνέζων και να συναντηθεί με άλλα τμήματα στη βορειοδυτική Κίνα. Στα τέλη του 1935, το Κομμουνιστικό Κόμμα υιοθετεί την πολιτική της δημιουργίας ενιαίου αντιγιαπωνεζικού εθνικού μετώπου, κάνοντας μία παύση στον εμφύλιο για να αντιμετωπιστεί πρώτα ο κοινός εθνικός εχθρός. Μάο Τσετούνγκ και Τσαν Καϊσέκ ενώνουν τις δυνάμεις τους και ο Κινέζο-Ιαπωνέζικος πόλεμος τελειώνει με νίκη των Κινέζων. Μια νίκη που ήρθε ύστερα από την καθοδήγηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, μια νίκη στην οποία συμμετείχαν όλες οι τάξεις της Κίνας. Εργατικοί, αγρότες, αστική τάξη, ακόμα και κάποιοι φεουδάρχες. Οι κομμουνιστές όμως κατάφεραν μέσω των αντιγιαπωνεζικών δημοκρατικών οργάνων εξουσίας να πάρουν το μέρος τους στις λαϊκές μάζες στις απελευθερωμένες από τους Ιαπωνέζους περιοχές. Μέσω των οργάνων αυτών πραγματοποιήθηκαν δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στην πολιτική και οικονομική ζωή των Κινέζων. Σημαντικό είναι σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε τη μεγάλη βοήθεια που έλαβε η Κίνα από τους Σοβιετικούς, κάτι που επίσης επέδρασε στις συνειδήσεις των φτωχών και σκλαβωμένων Κινέζων όσον αφορά την κατανόηση της φύσης, του σοσιαλισμού και του προλεταριακού διεθνισμού. Με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που από εκείνη τη στιγμή και έπειτα υπήρξαν η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο, όθησαν και στήριξαν τον Τσαν Καϊσέκ σε μια πρωτοφανή σε κλίμακα επίθεση που εξαπέλυσε κατά των κομμουνιστών του Μάο. Όμως ο Κινέζικος λαός, που έχοντας δίπλα του το Κομμουνιστικό Κόμμα στις πιο δύσκολες για αυτόν συγκυρίες, έπειτα από 8 χρόνια αντιγιαπωνέζικης αντίστασης, δεν είχε καμία διάθεση να πάρει το μέρος του Κομιτάνγκ. Τη στιγμή μάλιστα που σε όλο τον κόσμο υπήρχε μια άνοδος των σοσιαλιστικών ιδεών, χάρη και στη συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης στην ήττα του χιτλεροφασισμού. Επιπλέον, το Κομμουνιστικό Κόμμα με τις πανίσχυρες απελευθερωμένες περιοχές και τον σιδερένιο κόκκινο στρατό, που στο μεταξύ είχε μετονομαστεί σε Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό, ήταν πιο έτοιμο από ποτέ να συντρίψει την αντεπανάσταση και έτσι και έγινε. Με το 1949 να γίνεται το έτος της ίδρυσης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ενώ οι ηττημένες δυνάμεις του Κουομιντάνγκ κατέφυγαν άρον-άρον στο νησί Ταϊβάν, ανακηρύσσοντας εκεί το δικό τους κράτος. Η ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, πέρα από το ότι μετέτρεπε την Κίνα σαν εξάρτητη χώρα, άλλαζε άρδιν τους σχετισμούς στο παγκόσμιο πολιτικό στερέωμα.
1: Κυρίες και κύριοι, ελπίζω να αντιληφθήκατε. Πώς γίνονται οι μεγάλες λαϊκές επαναστάσεις στον κόσμο. Μου λένε αρκετοί φίλοι ότι ο Βενιζέλος ή αλλιώς ο Ξένος, όπως τον αποκαλούσαν, ήταν ένα όργανο των Βρετανών και ως τέτοιο λειτουργούσε από την Κρυμαία ως τη Μικρά Ασία. Ο στόχος του Βενιζέλου ήταν ο αφανισμός του ελληνισμού. Τι ξεχνάμε, ότι ο Βενιζέλος είναι ο προπάτορας, είναι ο πρόγονος των σημερινών Μητσοτάκηδων. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφομοιωθεί από τα ιδεώδη του βενιζελισμού δεν είναι παρά η ρίζα του κακού στην Ελλάδα και ο σπόρος της συμφοράς. Σας λέω και πάλι ότι σήμερα η εκπομπή δεν προσεγγίζει ιδεολογικές αντιλήψεις. Προσεγγίζει ιστορικά γεγονότα. Αποδεδειγμένα, αυτά τα οποία ακούτε είναι οι μεγαλύτερες λαϊκές επαναστάσεις που συγκλώνησαν τον κόσμο. Είναι απόλυτα σίγουρο ότι ο Στάλιν και ο Μάο, όπως μου λέει ένας φίλος, ήταν παγκόσμιοι γενοκτόνοι. Ήταν και έτσι θα μείνουν στην ιστορία. Ο μαύρος ή κόκκινος φασισμός είναι πάντα φασισμός. Και βεβαίως, λέει ο φίλος, την καλησπέρα μου και στο μεγάλο μυαλό, λέει, τον κύριο Ιωάννη Μάζη, που ο Σαμαράς για αυτόν, όπως και ο Κουτσούμπας, είναι μια πολύ καλή παρέα για ένα ποτηράκι κρασί. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον φίλο. Θέλω να κάνω μία μικρή αναπαυλά πριν περάσουμε στη μεγάλη Αμερικανική Επανάσταση. Σας ξαναλέω, σήμερα δεν γίνεται ιδεολογική προσέγγιση ούτε ιδεολογική τοποθέτηση. Σήμερα επιδιώκουμε μέσα από αυτές τις παραβολές του παρελθόντος να μπορέσουμε να ζυμώσουμε στο μυαλό μας ότι οι λαϊκές επαναστάσεις ήταν ως επί το πλείστον, όχι ιδεολογικές επαναστάσεις, αλλά οικονομικές εξεγέρσεις σε μια Ελλάδα η οποία κατατρίχεται από πάνω από 700.000 Έλληνες ανέργους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, ίσως προσεγγίζουν και τους 800.000. σε μια Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, που καταδυναστεύεται από έναν ενεργειακό πληθωρισμό της τάξης του 20%, μιλάμε για 20% ενεργειακό πληθωρισμό, σε μια Ελλάδα που τα καύσιμα έχουν ξεπεράσει το 2,20, 2 ευρώ και 20, είναι φοβερά ανατριχιαστικό να σκεφτόμαστε την Ελλάδα των καυσίμων του 1,40 και 1,50 και να ξημερώνουμε με μια Ελλάδα στα καύσιμα του 2,20. Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό. Είναι ανυπόφορο. Σε μια Ελλάδα όπου η ποιότητα ζωής των Ελλήνων πολιτών είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, σε μια Ελλάδα άστεγων, σε μια Ελλάδα εκπληστηριασμένων πολιτών, έρχεται ο κύριος Πιερακάκης να μας πει ότι το ακατάσχετο στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς είναι 1.600 ευρώ. Κύριε Υπουργέ Εθνικής Οικονομίας, ακούγεται ως ένα ανόητο ανέκδοτο όλη αυτή η βαβλότητα που περιτριγυρίζει τις απόψεις των κατά καιρούς Υπουργών Εθνικής Οικονομίας. Τσάρος υπήρχε και στη Ρωσία. Αλλά κύριε Πιερακάκη, τον τσάρο τον ψάξανε αργότερα στα σκουπίδια. Θα πρέπει όλοι να αντιληφθείτε, εσείς η ταγή του σημερινού πολιτικού συστήματος, ότι όπου να είναι πλησιάζει η ώρα σας. Και αυτή η ώρα θα είναι η χειρότερη για σας. Γιατί μπορεί ο λαός να κοιμάται, αλλά να ξέρετε ότι κοιμάται με το ένα μάτι ανοιχτό. Αυτό να μην το ξεχάσετε ποτέ. Θέλω να πάω λίγο στο αυριανό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Ξέρουμε όλοι που ανήκει η εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Εγώ είμαι εδώ για να σας δίνω πληροφορίες. Είμαι εδώ για να ζυμώνω μαζί με εσάς τις απόψεις της μάζας. Τις απόψεις των ανθρώπων που ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα. Το αν τις εκπομπές μας τις ακούει η ολιγαρχία, τις ακούει για άλλο λόγο. Τις ακούει γιατί είναι αφουγκρασμένη για το πότε θα οδηγηθεί αυτή η κυβέρνηση στην έξοδο. Σήμερα το Πρώτο Θέμα, με τον τίτλο «Έσω έτοιμος για κάλπες», κάτι θα ξέρει ο κύριος Καραμπίτσος. Καραμπίτσο τον λέω εγώ. Ξέρετε, Καραμπίτσο στο χωριό μου ήταν ένας που έλεγε ψέματα. Ο κύριος Καραμίτσος είναι Καραμπίτσος. Είναι μεγάλος ψεύτης. Με ένα Πρώτο Θέμα χρηματοδοτείται από αφανείς συνεταίρους και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, ζει με κρατική διαφήμιση. Έρχεται λοιπόν μια εφημερίδα της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη να μας πει ότι ο κύριος Πρωθυπουργός δηλώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο, αλλά σκέφτεται και το Σεπτέμβριο. Ο γενικός τίτλος είναι «Έσω έτοιμος για κάλπες. Κινήσεις εκλογικής τακτικής με αλλαγές στο κόμμα και την κυβέρνηση», μας λέει ο κύριος Καραμίτσος στο Πρώτο Θέμα. Ενώ ως χτύπημα η εφημερίδα, θα πρέπει να διαβάζουμε λίγο τις κυβερνητικές φυλάδες. Διότι αυτοί είναι τα μεγαλύτερα βαποράκια του συστήματος. Επάνω χτύπημα, και όχι τυχαίο, έχει τη διαταγή της ολιγαρχίας. Ήρθε η ανατροπή στην αντιπολίτευση. Ο Τσίπρας καθαρά δεύτερος με πολιτικό χορηγό το Πασό. Είναι ξεκάθαρο ότι η εφημερίδα Πρώτο Θέμα παίρνει χρήματα από τους ολιγάρχες, οι οποίοι θέλουν τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Σήμερα το πρωτοσέλιδο της δικής μας εφημερίδας έχει μια διαφορετική νοητική ερμηνεία. Ο τίτλος είναι «Ολιγάρχης, ο κυπατζής και ο δολοφονημένος μαφιόζος των Εβραίων». Ως ολιγάρχοι προτάσουμε την εφημερίδα του ιδιοκτήτη της Αιτζίαν, κύριο Δημήτρη Μελισανίδη. Ως κυπατζή προβάλλουμε τη μορφή του πρώην υποδιοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και κολλητού του κυρίου Μελισανίδη, Φώτη Παπαγεωργίου. Ενός μπάτσου. Ενός μπάτσου, ο οποίος υποτίθεται συνέλαβε τη 17 Νοέμβρη. Και ως τρίτο μέρος του τίτλου, ο δολοφονημένος μαφιόζος των Εβραίων, που δεν είναι άλλος από τον σκοτωμένο της Κόζα Νόστρα την 1η Μαΐου του 2018 στην Παλίνη. Αυτό το περιεχόμενο πρέπει να το διαβάσετε για να καταλάβετε ποιοι είναι αυτοί. Και δεν είναι κακό. Σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι κακό το να υποστηρίζεις, έστω και ιδεολογικά, έστω και οικονομικά, έστω και ηθικά, τον αγώνα του κυρίου Τσίπουρα για την εξουσία. Δεν είναι αμάρτημα. Η ολιγαρχία παίζει πάντα το ρόλο της. Σε συμμαχία λοιπόν και με τον ολιγάρχη τον κύριο Μαρινάκη, ακούστε, τα πράγματα είναι απλά. Οι ολιγάρχες οι οποίοι διάκυνται εχθρικά προς τον κύριο Μητσοτάκη είναι συγκεκριμένοι. Είναι ο κύριος Μελισανίδης, είναι ο κύριος Μαρινάκης και βεβαίως είναι κάποιοι άλλοι μικρότεροι βεληνικούς οι οποίοι στηρίζουν τον κύριο Τσίπρα. Η σκέψη τους είναι όχι ο κεντροαριστερός χώρος. Η ολιγαρχία δεν λειτουργεί ποτέ με ιδεολογικά κριτήρια. Η ολιγαρχία δεν έχει κομματικές ιδιότητες. Δεν είναι οι αναφερθέντες ολιγάρχες ούτε δεξιοί, ούτε αριστεροί, ούτε κεντρώοι. Απλά είναι ολιγάρχες που ο Θεός τους και η ιδεολογία τους είναι το κίνητο του χρήματος. Μα είναι πολύ απλό. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5, 6, 7 μεγάλοι ολιγάρχες, μεγάλα ταμεία. Είναι το Ταμείο των Βαρδινογιάννηδων με τα ιδιωτικά δηληστήρια. Είναι το Ταμείο των Λάτσιδων με τα ιδιωτικά δηληστήρια που αποκόμισαν ένα τεράστιο κέρδος του 1 δισεκατομμυρίου στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Είναι που κλαίγονται, είναι που δεν έχουν λεφτά. Και είναι βεβαίως ο ολιγάρχης ο κύριος Μυτιλινέος της ΜΕΤΚΑ, είναι ο μπροστινός των Μπακοκαϊμενάκηδων ο κύριος Εξάρχου του Άκτορα, και από την άλλη είναι και ο κύριος Περιστέρης της Γεκτέρνα. Αυτή είναι η βασική κατευθυντήρια οδός που υποστηρίζει οι τρεις τελευταίοι το καθεστώς Μητσοτάκη. Από την άλλη έχουμε και τους νεόκοπους ολιγάρχες. Αυτή είναι ο κύριος Νίκος Σταθόπουλος της Νόβα και βεβαίως είναι και η τριπλή συμμαχία που την θεωρώ μια διαφορετική μορφή, ένα διαφορετικό πόλο εξουσίας, η συνεργασία του ομίλου Βάρδινο Γιάννη, του ομίλου Μαρινάκη και του ομίλου Αλαφούζου στο θέμα της συνδρομητικής ψηφιακής τηλεόρασης. Συγγνώμη, όχι κύριο Αλαφούζου, κύριο Κυριακού. Κυριακού, Μαρινάκης, Βάρδινο Γιάννης. Αυτοί οι τρεις είναι που συνεργάζονται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της συνδρομητικής τηλεόρασης. Δηλαδή, να πάρουν όλη τη μεγάλη πίτα των διαφημιστικών εταιριών. Αυτός ο πόλος είναι ένας πόλος που εκτίμησή μου είναι ότι θα στηρίξει τον κύριο Τσίπρα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Μπορεί να κάνω και λάθος. Θέλω όμως να γνωρίζετε ότι ο καταναλωτής ουσιαστικά δεν εισπράττει τίποτα. Ίσα ίσα που έρχεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μια μεγάλη τίμα ρυθμική αναπροσαρμογή προς τα πάνω της ενέργειας και είναι, κυρίες και κύριοι, η απαρχή της εκτόξευσης των λογαριασμών της ΔΕΗ στο Θεό. Θα περιμένετε σε λίγο, σε λίγες εβδομάδες, μια τεράστια τίμα ρυθμική αναπροσαρμογή στον ενεργειακό παράγοντα. Επίσης, για τα καύσιμα, δεν υπάρχει καμία μα καμία περίπτωση μέχρι του χρόνου τέτοιο καιρό να έχουν μειωθεί. Πρέπει να είμαστε λοιπόν προετοιμασμένοι για μια σκληρή οικονομική περίοδο που πάλι για μια φορά ακόμα την ύφη θα την πληρώσει ο ελληνικός λαός. Είναι κυρίες και κύριοι οδυνηρό για τις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις να πληρώνουν πάντα την ύφη. Την ύφη την οποία πλήρωνε και ο λαοτζίκος στη Γαλλία της Γαλλικής Επανάστασης, στη Σοβιετική Ένωση, σε επανάσταση των Μπολσεβίκων, αφήστε αν ήταν δολοφόνοι αυτοί που τους κατήφθηναν. Βεβαίως ήταν δολοφόνοι. Μαρξισμός σημαίνει δολοφονία. Μαρξισμός σημαίνει παγκόσμιο έγκλημα. Έχει δίκιο ο φίλος. Ο μαύρος και κόκκινος φασισμός δεν απέχει παρά πολύ λίγα εκατοστά. Το ερώτημα δεν είναι αυτό. Το σχέδιο δεν είναι αυτό, κυρίες και κύριοι. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο ένας πολίτης. Και ο ένας πολίτης δυστυχώς δεν βρίσκει μια πολιτική ηγεσία που να τον εκπροσωπεί. Αυτό λοιπόν είναι το δυστύχημα και αυτό που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια. Ξεχάστε το. Εγώ δεν το διαπραγματεύομαι. Σε μια μεγάλη εθνική λαϊκή επανάσταση. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Όχι για κάλπες. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να ξεχυδούμε στους δρόμους. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Μαθηματικά και ιστορικά είναι προκαθορισμένο. Ο Έλληνας πολίτης για να μπορέσει να πάρει την εξουσία στα χέρια του πρέπει να βγει στον δρόμο. Είτε το θέλετε είτε όχι, οι εξελίξεις εκεί θα οδηγήσουν. Άμε κυρίες και κύριοι, αφού πω ακόμα ότι είναι πραγματικά απελπιστικό να διαβάζεις τον καθημερινό τύπο. Προσπάθησα το Σάββατο, ειδικά το Σάββατο πρωί, σήμερα δηλαδή, να ρίξω μια ματιά στις καθημερινές εφημερίδες. Μιλάμε για μεγάλη απογοήτευση. Και είναι κρίμα, πραγματικά κρίμα, οι ίδιες οι μεγάλες εκδοτικές εταιρείες και εκδοτικοί μηχανισμοί να σκάβουν τον ίδιο τους τον τάφο. Δεν τους ενδιαφέρει όμως. Γιατί χρηματοδοτούνται από αυτούς τους ολιγάρχες που αναφέραμε πριν από λίγο. Μου λέει ο αγαπητός Κώστας, και θέλω να διαβάσω το μήνυμά του, πράγματι ο Ελευθέρος Βενιζέλος ήταν μια μαύρη σελίδα στην ιστορία του τόπου. Έχει όμως και ένα θετικό. Είναι ο στυλοβάτης της πολεμικής αεροπορίας. Άκουσε και πίστεψε τους τότε εθεροβάμονες και έδωσε πράσινο φως για αγαρά αεροπλάνων και την ίδρυση της αεροπορίας. Αγαπητέ φίλε, μπορεί να έχεις δίκιο. Το ρέτμα να σου πού οδήγησε αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία οδήγησε στην ακατάσχετη προσφυγιά. Στο κύμα της πίκρας. Στο πικρό κύμα της θάλασσας. Στο πικρό κύμα του ξεριζωμού. Είναι μεγάλη πραγματικά η πίκρα των φίλων Ποντίων και Αρμενίων που έφτασαν στο σημείο να ξεριζωθούν από τις πατρογονικές τους αιστείες. Όλα αυτά

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
2: Διαβάστε στο πατριωτικό μαγειρό του Σαββατοκυριακού και θα διαπιστώσετε γιατί η εφημερίδα μας είναι το μοναδικό βήμα αντίστασης στην κυβερνητική καμόρα. Και αν η αριστερή ΕΑΤΕΣΑ που θέλει να ξανακάνει τον προδότη Τσίπρα πρωθυπουργό, το επικίνδυνο πρόσωπο της δημαφίας, οι επαγγελματίες κοργοί και οι ολιγάρχες της διαπλοκής. Υπόθεση Λιγνάδη. Γιατί οι δικαστές δεν θέλουν να δικάσουν το καταδικασμένο φίλο του πρωθυπουργού και πάνε την ακροαματική διαδικασία από αναβολή σε αναβολή. Είναι έξω με αναστολή ποινής 12 ετών. Στράτος Φαναράς, ο δημοσκόπος του Κώστα Σιμίτη, οι παραποιημένες έρευνες και ο ύποπτος ρόλος της τηλεπαρουσιάστριας Ράνιας Τζίμα. Και στο περιοδικό Μακτιβίτη Σαββατοκύριακου, ο αριστερός θρήσκος που έγινε φίρμα από τον Πατακό, ο άγνωστος πόλεμος του συνταγματάρχη Βαρτάνη, Άγγελος Αντωνόπουλος, η ζωή και το τέλος ενός μεγάλου ηθοποιού και ανθρώπου. Στο μακελιό του Σαββατοκύριακου, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
3: Στη ζωή μου δεν άφησα ποτέ γυναίκα να ανακατευθύνει τη δουλειά μου. Ήταν μεγάλο σφάλμα που άκουσα τη Χριστίνα και σε έβαλα στα ναυπηγεία. Σε έκανα προϊστάμενο τη νυχτερινή βάρδια. Και τι ευχαριστώ, άρχισε τώρα να μου μιλήσει για αυτού που ουριάζουν. Ορίστε, σε ακούω.
4: Πρώτα-πρώτα κάνετε ένα λάθος, κύριε Ρίχτερ. Δεν ήρθα να μιλήσω για αυτού.
3: Αλλά.
4: Ήρθα να μιλήσω για μένα. Για τον Άγγελο Καϊούζη.
3: Τι θέλει να πει.
4: Δεν είμαι με αυτού που φωνάζουν, είμαι με το μέρο σα.
3: Γιατί ζήτησε να γίνουν ανακρίσει.
4: Γιατί θα γινόταν, είτε το ζητούσα είτε όχι.
3: Είπες να επισκευάσω τους γερανούς.
4: Είπα πως πρέπει να επισκευαστούν κάποτε.
3: Και να βάλω κάγκελα στις σκάλες.
4: Κάποτε.
3: Και να αντικαταστήσω όλα τα οξυγόνα.
4: Και αυτά κάποτε. Και το επίδομα κάποτε, όλα κάποτε. Το κάποτε είναι πολύ κοντά στο ποτέ.
3: Μα σε καταλαβαίνω, με κοροϊδεύεις. Εκεί κάτω είπες πως υπάρχουν κάποιοι που φταίνε.
4: Είπα αν φταίνε κάποιοι και όχι η τύχη και η κακιά ώρα. Η ανάκριση θα θεωρείς υπεύθυνη την κακιά ώρα.
3: Πού το ξέρεις αυτό?
4: Το ξέρω γιατί πήρα τα μέτρα μου.
3: Ποια μέτρα?
4: Αυτά.
3: Τι είναι αυτά?
4: Τα ρολόγια από το οξυγόνο που έσκασε. Εδώ και ένα μήνα τώρα ζητάω να μου στείλουν κεφαλές και ρολόγια για τα οξυγόνα που είχαν διαρροές, αλλά μερικά παχύδαρμα διαφορούσαν. Όταν την έκρηξη ξαναγύρισα στη δεξαμενή, έβγαλα από την μπουκάλα που έσκασε όλη την κεφαλή και έβαλα μια καινούρια. Αφού έσπασε φυσικά τα ρολόγια.
3: Για όλα αυτά που έκανες θα ζητάς φυσικά κάποιο αντάλλαγμα.
4: Κύριε Ρίχτερ, το σημερινό επεισόδιο πρέπει να σας έπεισε ότι στις μεγάλες καρέκλες της εταιρείας σας κάθονται μερικοί ηλίθιοι. Σήμερα με τη βλακεία τους σας δημιούργησαν ένα μικρό πονοκέφαλο. Αύριο μπορούν να σας βάλουν καμιά φωτιά. Εγώ ξέρω καλά τη δουλειά. Αυτοί εκεί έξω μου έχουν εμπιστοσύνη. Αν τους πω να πέσουν στη θάλασσα, θα πάνε να πέσουν. Καταλαβαίνετε. Μπορώ να σας προφυλάξω από πολλά δυσάρεστα.
3: Πόσο μεγάλη καρέκλα μου ζητάς, Κρεούζη? Τη διεύθυνση των ναυπηγείων?
4: Λίγο πιο πάνω.
3: Πόσο πιο πάνω?
4: Τη διεύθυνση της εταιρείας. Μια καρέκλα κάτω από τη δική σας. Αν το κάνετε αυτό, όλος ο κόσμος θα φωνάξει μπράβο, θα σας πει μεγαλόψυχο. Και το κυριότερο, 6.000 άνθρωποι που δουλεύουν για εσάς θα δακρύσουν από συγκίνηση. Βλέπετε, είμαι ένας από αυτούς.
3: Και εξακολουθείς να είσαι?

0: Αυτή έτσι νομίζω.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ Μακελάριδες. Πάμε να δούμε στη συνέχεια μια από τις μεγαλύτερες λαϊκές εξεγέρσεις που συγκλώνησαν τον κόπο.

0: γνώρισαν τον κόσμο και την Ιφίλιο. Ήτανε η Αμερικανική Επανάσταση του 1776. Πρέπει να ακούσετε πολύ προσεκτικά αυτό το ηχητικό και θα βγάλουμε πολύτιμα συμπέρασματα.
1: Τα ανατολικά παράλια των σημερινών Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής τον 18ο αιώνα υπήρχαν 13 αποικίες, οι οποίες βρισκόντουσαν υπό τον έλεγχο του Βρετανικού στέματος. Η ανώτατη εξουσία της κάθε αποικίας βρισκόταν στα χέρια ενός κυβερνήτη, ο οποίος διοριζόταν από το Λονδίνο. Ωστόσο, η οικονομική δύναμη ανήκε σε ανεξάρτητους αγρότες, σε έμπορους και βιοτέχνες, σε μεγάλους γεωκτήμονες, καθώς και σε φουλοκτήτες ιδιοκτήτες φυτιών του Νότου. Φυσικά υπήρχαν και κοινωνικές συγκρούσεις. Γεωκτήμονες εναντίον φτωχών ακτιμώνων, πλούσιοι έμποροι εναντίον δυτικών επίκων, μικροί αγρότες εναντίον μεγαλογεωκτημόνων, ενώ οι δουλοκτήτες φοβόντουσαν διαρκώς την πιθανότητα εξέγερσης των δούλων. Ταυτόχρονα, σε όλες τις αποικίες, οι άνθρωποι θεωρούσαν τους εαυτούς τους Βρετανούς και όχι Αμερικανούς. Οι έμποροι και οι μεγαλογεωκτήμονες απολάμβαναν σημαντικά πλούτη και οι αγρότες και οι βιοτέχνες ευημερούσαν και αυτοί. Ο επταετής πόλεμος μεταξύ των ετών 1756 και 1763 ανάμεσα στη Βρετανία και τη Γαλλία είχε ως σκοπό τον έλεγχο των αποικιών κυρίως στη Βόρεια Αμερική. Η Βρετανία νίκησε τη Γαλλία στις Δυτικές Ινδίες και κατέκτησε τον Καναδά, όμως το κόστος που απέρεε ήταν μεγάλο. Έτσι, η Βρετανία ξεκίνησε από το 1764 την επιβολή στους αποίκους μια σειράς από φόρους. Όλοι αυτοί οι φόροι προκάλεσαν τεράστια δυσαρέσκεια. Το Λονδίνο ήθελε πρόσθετα έσοδα για να μειώσει τους φόρους των μεγάλων γεωκτημόνων της Βρετανίας. Έτσι, οι άποικοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν φόρους για πολιτικές για τις οποίες δεν είχαν κανέναν λόγο. Όπως είχε πει ο Τόμας Τζέφερσον,
2: το ζήτημα δεν είναι πια η φορολογία, αλλά το αν οι κάτοικοι των αποικιών θα είχαν λόγο για τους νόμους που τους κυβερνούσαν, αν 160.000 ψηφοφόροι στο νησί της Μεγάλης Βρετανίας αποφασίζουν τους νόμους για 4 εκατομμύρια στις πολιτείες της Αμερικής.
1: Η κινητοποίηση αναπτύχθηκε σε διάφορα επίπεδα της κοινωνίας. Οι αντιπρόσωποι από τις αποικίες συγκεντρώθηκαν σε ένα υπηρετικό κογκρέσο και κάλεσαν σε μποϊκοτά στο εμπορίο με τη Βρετανία, μέχρι να αποσυρθούν οι φόροι, ενώ οι προσπάθειες της Βρετανικής κυβέρνησης να επιβάλει μια νέα δομή φοροεισπρακτόρων ενίσχυσαν το αίσθημα των ανθρώπων ότι τους επέβαλαν μέτρα από τα έξω. Οι Αμερικανοί περνούν σε πιο ριζοσπαστικές δράσεις. Στη Νέα Υόρκη καταστρέφουν τα σπίτια ανθρώπων τους οποίους θεωρούσαν προδότες, ενώ επίσης συγκρούονται με Βρετανούς στρατιώτες. Στη Βοστόνη αυτή η αίσθηση έφτασε στο αποκορύφωμά της το Μάρτιο του 1770, όταν τα στρατεύματα πυροβόλησαν κατά του πλήθους που είχε πετάξει χιονόμπαλες, σκοτώνοντας 5 ανθρώπους. Η Βρετανική κυβέρνηση υποχώρησε για ένα διάστημα λόγω της πίεσης και απέσυρε όλους τους φόρους εκτός από εκείνον του τσαγιού, και έτσι η αναταραχή στην Αμερική κατευνάστηκε. Τον Νοέμβριο του 1773 όμως στη Βοστόνη, ένα πλοίο της εταιρείας των Ανατολικών Ινδιών παρέδιδε ένα φορτίο τσαγιού, ενέργεια με την οποία οι γη του κυβερνήτη ήθελαν να σπάσουν τον μποϊκοτάζ των Αμερικανών εναντίον του φόρου του τσαγιού που παρέμενε σε ισχύ. Ενώ χιλιάδες διαμαρτύρονταν στην ακτή, 100 εξεγερμένοι ντυμένοι Ινδιάνοι επιβιβάστηκαν στο πλοίο και πέταξαν στη θάλασσα το φορτίο τσαγιού. Οι ηγέτες της αποικιακής κοινή γνώμη τρελάθηκαν με τον Μπέντζαμιν Φράγκλιν να μιλάει για πράξη βίαιης αδικίας. Όμως αυτή η ενέργεια των εξεγερμένων είχε πολύ μεγάλη απήχηση μεταξύ όσων εχθρεύονταν τη Βρετανική κυριαρχία, ενώ από την άλλη πλευρά η Βρετανική κυβέρνηση έχασε την υπομονή της. Έτσι διόρισε η κυβερνήτη της Μασαχουσέτης τον στρατηγό Γκέιτς με εντολή να γονατίσει την αποικία, έστειλε στρατεύματα στη Βοστόνη και υιοθέτησε τους επαχθείς νόμους, που όριζαν ότι όσοι άποικοι παραβίαζαν τους νόμους θα στέλνονταν στη Βρετανία για να δικαστούν. Οι άποικοι αντέδρασαν και συγκρότησαν επιτροπές. Το μποϊκοτάζ του τσαγιού εξαπλώθηκε ενώ συγκλήθηκε ένα ακόμη υπηρετικό κογκρέσο. Τα μέλη του κογκρέσου ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις άνθρωποι με ιδιοκτησία, ενώ είχαν αποκτήσει επιφανή θέση εντός των δομών της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και θα προτιμούσαν τα πράγματα να συνεχίσουν να λειτουργούν όπως προηγουμένως. Δεν είχαν όμως δυνατότητα επιλογής και κάλεσαν σε νέο εμπορικό μποϊκοτάζ. Σε κάθε κομιτεία, πόλη και κομμόπολη, οι άνθρωποι έπρεπε να εκλέξουν επιτροπές για να κινηθούν εναντίον της αγοράς ή της κατανάλωσης Βρετανικών προϊόντων. Στη Νέα Υόρκη, πλούσιοι έμποροι που συνδέονταν με το υπερατλαντικό εμπόριο, αξιωματούχοι που σχετίζονταν με τον κυβερνήτη και μερικοί μεγάλοι γεωκτήμονες ήταν πολύ εχθρικοί προς κάθε ενέργεια εναντίον της Βρετανίας. Στη Φιλαδέλφια, η πλειοψηφία της συνέλευσης της Πενσιλβάνιας ήταν αμετακίνητα αντίθετη με την ανεξαρτησία. Νέοι και πιο ριζοσπαστικοί άνθρωποι, κυρίως βιοτέχνες και μικρέμποροι, χρειαζόταν να πάρουν στα χέρια τους τον έλεγχο των επιτροπών, οι οποίες αποφασίζοντας τι μπορούσε να εισάγεται και να εξάγεται, ασκούσαν τεράστια επιρροή στη ζωή των πόλεων. Στην Πενσιλβάνια, μια συγκέντρωση 4.000 ατόμων κάλεσε σε συνέλευση αντιπροσώπων που θα αποφάσιζε το μέλλον της αποικίας και το κάλεσμα υποστηρίχθηκε από την Επιτροπή των Στρατιωτών, που αποτελούταν από εκπροσώπους της πολιτοφυλακής της αποικίας. Το επίσημο αντιπροσωπευτικό σώμα έχασε ξαφνικά την ισχύ του, μη έχοντας τη διάθεσή του ένοπλη δύναμη. Στις 14 Ιουνίου του 1776 ανέβαλε τη συνεδρίασή του για να μην συγκληθεί ποτέ ξανά. Και στις 18 Ιουνίου συγκλήθηκε η Λαϊκή Συνέλευση για να συντάξει το πιο ριζοσπαστικό σύνταγμα που είχε συνταχθεί οπουδήποτε μέχρι τότε. Έδινε δικαίωμα ψήφου στο 90% του Άρινος πληθυσμού, αλλά αρνούταν αυτό το δικαίωμα σε όποιον δεν απαρνούταν την υπακοή στον βασιλιά. Έτσι άνοιγε ο δρόμος για τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, την οποία υιοθέτησε το Επιρροτικό Κογκρέσο μερικές μέρες αργότερα. Στις περιοχές που οι βασιλόφρονες επιχείρησαν να συντρίψουν την όποια αντιπολίτευση, οι συγκρούσεις ήταν αιματηρές. Οι επιτροπές των επαναστατών λογόκριναν τα έτυπα των βασιλοφρόνων, δίμευαν διγή όσων προχωρούσαν στο στρατό των βασιλοφρόνων και ακύρωναν τα χρέη προς βασιλόφρονες, εμπόρους και χρηματιστές. Τα πλήθη άλυφαν με πίσα και φτερά βασιλόφρονες δικαστές και τους υποχρέωναν να τρέχουν στους δρόμους γυμνοί. Ενώ ο εμφύλιος συνεχιζόταν, παρουσιάστηκαν ελλείψεις τροφίμων. Οι επιτροπές για να το αντιμετωπίσουν αυτό επέβαλαν βαρύτερη φορολογία στους πλουσίους, έλεγχαν τις ζημές και δίμευαν τη γη των προδοτών. Υπήρχαν όμως και πλούσιοι που ασπάστηκαν την επανάσταση. Πιο γνωστά παραδείγματα ήταν αυτά του George Washington, του Thomas Jefferson και του Benjamin Franklin. Σημαντικό ρόλο στον Αμερικανικό αγώνα για ανεξαρτησία έπαιξε η συμμαχία των επαναστατών με τη Γαλλική Μοναρχία εναντίον της Βρετανίας, με τους επαναστάτες να παίζουν με τις διεθνείς συγκυρίες της εποχής. Γάλλοι σύμβουλοι βοήθησαν τον Ουάσιγκτον να διευθύνει το στρατό των εξεγερμένων και το γαλλικό ναυτικό παρήχε όπλα και αποδυνάμωσε τον Βρετανικό αποκλεισμό. Οι Άγγλοι, μετά την ολοκληρωτική στρατιωτική τους ήττα στο Yorktown, αναγνώρισαν την ανεξαρτησία των 13 αποικιών. Η Αμερικανική Επανάσταση δεν ήταν απλώς πολιτική ρήξη των αποικιών με τη Βρετανία. Τα φεουδαρχικά προνόμια των μεγάλων γεωκτημόνων στη Νέα Υόρκη εξαφανίστηκαν. Ο σεβασμός του λαού για τις μεγάλες οικογένειες κλονίστηκε. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στις βόρειες και κεντρικές αποικίες υιοθέτησαν τις ιδέες της ισότητας των ανθρώπων και τις ελευθερίες από την καταπίεση και μπορούσαν να αντιληφθούν ότι αυτά θα έπρεπε να ισχύουν τόσο για τους μαύρους όσο και για τους λευκούς. Πολλοί οπαδοί του διαφωτισμού στην Ευρώπη είδαν στη διακήρυξη της ανεξαρτησίας τη ζωντανή εκπλήρωση των ιδανικών τους. Στις πολιτείες υιοθετήθηκαν συντάγματα τα οποία έδιναν το δικαίωμα ψήφου σε όλους τους άντρες, όριζαν ετήσια εκλογή των αντιπροσωπευτικών σωμάτων και θέσπιζαν μέτρα για την προστασία των αγροτών από τα χρέη, καθώς και για τον έλεγχο των τιμών. Όταν το 1788 οι πολιτείες αποφάσισαν να υιοθετήσουν ομοσπονδιακό σύνταγμα, οι δυνάμεις που συντάσσονταν με τη δημιουργία μιας πανεαμερικανικής ελεύθερης αγοράς είχαν αποκτήσει τον έλεγχο των αντιπροσωπευτικών σωμάτων. Έτσι άνοιξε ο δρόμος για πολιτικές και οικονομικές αλλαγές. Ο δρόμος για τον καπιταλισμό.
0: Κυρίες και κύριοι, ο δρόμος για τον καπιταλισμό. Εμείς αυτό το δρόμο τον ακολουθούμε πιστά. Θέλω εδώ να πω το εξής. Παίζοντας αυτά τα ηχητικά, εδώ έπαιξα παρά για έναν και μοναδικό λόγο. Για να καταλάβουν όλοι πια ότι τίποτε σε αυτή τη χώρα δεν είναι ανέφικτο. Συνεχίζω και θα το ξαναπώ. Μόνο μια μεγάλη, ευρεία έκταση λαϊκή επανάσταση μπορεί να αλλάξει το τοπίο της χώρας. Κανένας από τους υπάρχοντες πολιτικούς, και ειδικά αυτούς που το παίζουν αξιωματική αντιπολίτευση, δεν μπορεί να σώσει τη χώρα. Ή θα πρέπει να στεφθούν αυτοκράτορες στον Αηδημήτρη του Μιστρά ή καλύτερα να αλλάξουν δουλειά. Θα πρέπει να πάρει ένας εξ αυτών το πολιτικό στέμα του να οδηγήσει η χώρα στη μεγάλη λαϊκή επανάσταση. Δεν αλλάζει ποτέ μα ποτέ η πολιτική μιας χώρας όταν είσαι καπιστρωμένος είτε στα ολιγοπόλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε στα δεσμά του ΝΑΤΟ. Είτε, κυρίες και κύριοι, περιμένεις τον Τούρκο για να σε σφάξει και να γιάσεις. Τραγούδι.

0: Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο κανάλι του ομίλου της Ναυτεμπορικής, στο Ναυτεμπορική TV, και σήμερα, 25 Μαρτίου 2025, μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για επαναστάσεις. Ο Οδυσσέας Γραμματικάκης, ο οποίος είναι εδώ δίπλα μου στα πλατό του Ναυτεμπορική TV, έχει ετοιμάσει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για τις σημαντικότερες επανάστασεις της σύγχρονης ιστορίας. Οδυσσέα.
1: Καλημέρα,
0: καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα σε όλους σας. Ακριβώς οι 5 επαναστάσεις που άλλαξαν τον κόσμο. Θα ανατρέξουμε στον χρόνο, ξεκινήσουμε από την Αμερικανική Επανάσταση και θα φτάσουμε βεβαίως και στον 20ο αιώνα. Να δούμε τα βασικά γεγονότα και τι είναι αυτό εν τέλει, θα συζητήσουμε και μετά, αυτό που γεννάει τις επαναστάσεις. Ξεκινήσουμε με την Αμερικανική Επανάσταση. Θεωρείται έτσι το προπύργιο και ο πυρήνας των επαναστάσεων που ήρθαν μετέπειτα στην Ευρώπη. Βεβαίως η τότε εποχή, μιλάμε για τον 18ο αιώνα, η Αμερική ακόμα δεν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 13 αποικίες τις έλεγχαν οι Βρετανοί, οι οποίοι φορολογούσαν και υπερφορολογούσαν τους άπικους, οι οποίοι παλιότερα ήταν βεβαίως απόγονοι των Βρετανών, έτσι, και των ανθρώπων που απίκησαν την Ήπειρο της Αμερικής. Υπερφορολογούσαν λοιπόν αυτούς τους πολίτες, μέχρι που το 1765 ξεκινάει να γίνονται οι πρώτες εξεγέρσεις, μέχρι και το 1773, που είναι ένα σταθμό στην αμερικανική έτσι, χρονολογία της Επανάστασης, με τη ρήψη του τσαγιού στη Βοστόνη. Ήταν ένα λαϊκό κίνημα, αν μπορούσαμε να το θέσουμε έτσι, όπου μια ομάδα διαδηλωτών πέταξε 342 κυβότια με τσάι στο λιμάνι της Βοστόνης για να διαμαρτυρηθεί για τη φορολόγηση του τσαγιού, ενώ την ίδια στιγμή υπήρχαν οι πόλεμοι που χρηματοδοτούσε η Βρετανία υπερφορολογώντας τους απίκους στην Αμερική. Το 1774 ξεκινά λοιπόν να συγκροτείται ένα επαναστατικό σώμα και το 1775 ξεσπάει ο πόλεμος με τις μάχες του Λέξιτον και του Κόνκορντ, όταν οι δυνάμεις του βασιλιά στάλθηκαν να κατασχέσουν και να σταματήσουν στην ουσία την Αμερικανική Επανάσταση, τα στρατιωτικά όπλα και εφόδια. Στις 4 Ιουλίου του επόμενου έτους, το 4th of July, το γνωστό, το 1776, υιοθετείται η διακήρυξη της ανεξαρτησίας, μια διακήρυξη που απέρριπτε τη Βρετανική Μοναρχία και θέτοντας τελικά τις βάσεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βεβαίως η βία δεν σταματάει, οι επαναστάσεις δεν είναι κάτι μονάχα γραμμικό, δηλαδή πηγαίνει...
0: Και όχι κάτι στιγμιαίο.
1: Ακριβώς.
0: Πεθοδρομία... Μεγάλη περίοδος στις ιστορίες των εθνών και των κρατών.
1: Και όπως θα δούμε και μετά, υπάρχουν και διάφορες στην ουσία, να το πούμε, κατευθύνσεις στην ιστοριογραφία, που κάποιες επαναστάσεις θεωρούνται και εμφύλοι ακόμα και όχι τόσο επαναστάσεις. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση για μετά.
0: Πάντως, Αμερικανική Επανάσταση, η επανάσταση με την οποία συγκροτείται αυτό που καταλαβαίνουμε σήμερα ως σύγχρονη Αμερική.
1: Ακριβώς, κατά μία έννοια, αν και πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, έτσι,
0: προφανώς,
1: μετά υπήρχε και ο εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των Βορείων και των Νότιων, του Βορρά και του Νότου στην ουσία, Νότιων και Βόρειων πολιτιών, βέβαια το ζήτημα αυτό ήταν για τη δουλεία. Παρ' όλα αυτά, οι σύγκρουσεις συνεχίζονταν μέχρι που η Αμερική, όπως την γνωρίζουμε, ο Τζορτζ Ουάσιγκτον, αυτός ο στρατηγός, συστρατεύτηκε και συμμάχησε με το Γαλλικό στρατό και κέρδισαν τους Βρετανούς το 1781. Και το 1783, εν τέλει, οι Βρετανοί εγκατέλειψαν όλες τις διεκδικήσεις τους από την Αμερική.
0: Πάμε και λίγα χρόνια παρακάτω, 1789, Γαλλική
1: Ακριβώς.
0: Επανάσταση.
1: Λίγα χρόνια μετά, στην ουσία, 1789, είναι η Γαλλική Επανάσταση, είναι η επανάσταση που τελειώνει τη φεουδαρχία, το σύστημα το οποίο επικρατούσε στην Ευρώπη για πάρα πολλά χρόνια. Η αστή, όπως θεωρείται στην ιστορία, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν στις πόλεις, ήταν οι βιοτέχνες, ήταν
0: εκείνοι, οι έμποροι
1: ακριβώς, ήταν εκείνοι που επαναστάτησαν εναντίον της μοναρχίας και ειδικότερα του Λουδοβίκου.
0: Η επαρχή του αστικού κράτους, η Γαλλική
1: ακριβώς.
0: Επανάσταση.
1: Είναι η επαρχή του αστικού φιλελεύθερου κράτους, της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Τα θεμέλια μπήκαν στην ουσία για αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως φιλελεύθερη δημοκρατία. Είναι ίσως η μεγαλύτερη και σημαντικότερη επανάσταση των τελευταίων αιώνων. Είναι μια επανάσταση η οποία ακριβώς, το αναφέραμε και πριν, θεωρείται από πολλούς ως ένας εμφύλιος μεταξύ δύο ομάδων, μεταξύ των Ιακωβίνων και των Γιροντίνων. Να το πούμε πολύ απλά, η συντηρητική και η πιο προοδευτική, οι οποίοι μάχονταν για την εξουσία. Παρ' όλα αυτά, ανεξαρτήτως του τι θεωρείται, αν θεωρείται εμφύλιο, μια εμφύλια σύραξη ή μια επανάσταση, η Γαλλική Επανάσταση άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την ιστορία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επαναστατούμε κιόλας.
0: Και όλο αυτό μέσα στην περίοδο του διαφωτισμού, διότι
1: Ακριβώς.
0: Προφανώς υπάρχει ένα αξιακό, ηθικό πλαίσιο μέσα στο οποίο προκύπτουν όλα αυτά τα ιστορικά φαινόμενα.
1: Ακριβώς. Γιατί για να καταργηθεί η Γαλλική Μοναρχία, για να αποκαθιλωθούν όλα αυτά τα σύμβολα του χριστιανικού, του χριστιανισμού, καθώς μιλάμε και για μια εποχή όπου η Καθολική Εκκλησία κατήχε μια τεράστια δύναμη, τόσο δύναμη γης, αλλά όσο δύναμη και εξουσίας και χρηματικής εξουσίας έναντι των πολιτών και μαζί με το. Με τις Βερσαλίες, δηλαδή με τους αυτοκράτορες και τους βασιλιάδες, στην ουσία μαζί συνεργάζονταν και αυτό έφερε τα αποτελέσματα με τη γνωστή την κιλοτίνα που γνωρίζουμε, βλέπουμε και στα πλάνα μας την εικόνα, αλλά παρόλα αυτά πραγματικά ο φιλελευθερισμός που υπήρχε από πριν με διάφορες ιδέες τόσο και από την Βρετανία αλλά και από τη Γαλλία με διάφορους φιλοσόφους έφεραν το επαναστατικό κίνημα το οποίο γνωρίζουμε ως Γαλλική Επανάσταση.
0: Πάμε τώρα και σε μια επανάσταση, την επανάσταση του Αγίου Δομήνικου τότε, νυν την επανάσταση της Αϊτής, η οποία συνδέεται, όπως μου είπες και πριν βγούμε στον αέρα, με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο και με την Ελληνική Επανάσταση. Yeah. Θα μας εξηγήσεις.
1: 1791, 22 Αυγούστου, είναι η πρώτη επανάσταση η οποία σκλάβοι, πρώην σκλάβοι στην ουσία, ξεσηκώθηκαν εναντίον των δουλοκτητών τους, εναντίον των ιδιοκτητών τους, των φοιτιών, αλλά και των επικιοκρατών. Είναι μια, κατά μία έννοια, μαζί με την Αμερικανική, η πρώτη αντιαπικιοκρατική επανάσταση, με στοιχεία βεβαίως το ότι οι άνθρωποι αυτοί που ξεσηκώθηκαν ήταν σκλάβοι, ήταν δούλοι. Η Γαλλία έλεγχε την Αϊτή και ο Τουσέν Λοβερτούρ ήταν ο ηγέτης της επανάστασης της Αϊτής, όπου εν τέλει πέρασαν αρκετά χρόνια μέχρι να κερδίσουν την ανεξαρτησία τους το 1804. Ήταν πρωτοχρόνια το 1804 όταν η Αϊτή έγινε η πρώτη μαύρη δημοκρατία και ο Ντεσαλίν, ο επόμενος ηγέτης, μετονόμασε την επικία και κήρυξε την ανεξαρτησία της. Ο Ντεσαλίν εννοείται ο Γάλλος, ο κυβερνήτης της Αϊτής. Οι ιστορικοί θεωρούν ότι η Αϊτή επανάσταση είναι η πιο επιτυχημένη εξέγερση σκλάβων στο δυτικό κόσμο, ενώ ο αντίκτυπός έγινε αισθητός σε όλη την Αμερική και σχετίζεται αυτή η επανάσταση με την Ελληνική Επανάσταση.
0: Γιατί?
1: Καθώς οι πρώιμοι Αϊτιανοί μετεπαναστατικό κράτος, το Αϊτιανό, ήταν αυτό το οποίο αναγνώρισε το δικαίωμα των
0: Ελλήνων. Σταθέν κράτος της Αϊτής, εννοείς.
1: Ναι. Αναγνώρισε το δικαίωμα των Ελλήνων για αυτοδιάθεση και απάντησε κιόλας στην επιστολή που έστειλε ο Αδαμάντιος Κοραής στο παγκόσμιο σκηνικό. Προσπάθησε με μια επιστολή να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για την Ελληνική Επανάσταση. Το 1822, λοιπόν, απαντήθηκε αυτή η επιστολή και διαβάζω ακριβώς τα λόγια τα οποία απάντησε ο Μπουαγέ. Με μεγάλο ενθουσιασμό μάθαμε ότι η Ελλάδα αναγκάστηκε τελικά να αρπάξει τα όπλα για να αποκτήσει την ελευθερία της και τη θέση που της ανήκει ανάμεσα στα κράτη. Πολίτες, μεταφέρετε στους συμπατριώτες σας τις θερμότερες ευχές για απελευθέρωση που σας στέλνει ο λαός της Αϊτής. Και δεν στείλανε μόνο ευχές, αλλά στείλανε και 100 Αϊτινούς, οι οποίοι βεβαίως πέθαναν στο ταξίδι, δεν κατάφεραν να φτάσουν στην Ελλάδα, αλλά ήταν μια αποστολή, στην ουσία μια διεθνής αποστολή προς την Ελλάδα.
0: Υποστήριξη προς τους
1: επαναστάτες.
0: Τατημένους Έλληνες. Για πάμε και στην Κινέζικη Επανάσταση.
1: Είναι η επανάσταση η οποία άλλαξε την Κίνα. Ακολούθησε μετέπειτα βεβαίως η επανάσταση του Μάο Τσετούνγκ το 1949, η οποία ήταν μια κομμουνιστική επανάσταση, αλλά εδώ δεν μιλάμε για μια κομμουνιστική επανάσταση, μιλάμε για μια επανάσταση η οποία τελειώνει την αυτοκρατορία της Κίνας. 2000 χρόνια οι Κινέζοι είχαν αυτοκράτορες και η Κινέζικη Επανάσταση του 1911 ήταν πολλαπλές εξεγέρσεις, μια συνεχής στην ουσία σύραξη, η οποία κράτησε είχε προηγηθεί και εν τέλει έληξε το 1912 με τον αυτοκράτορα να παρετείται και να δίνει το θρόνο του. Ήταν στην ουσία η επανάσταση η οποία τελείωσε τη δυναστεία των Τσινγκ, η οποία κυριαρχούσε από το 1644 και έληξε το 1912 και ήταν βεβαίως η επανάσταση η οποία, να το πούμε έτσι, ήταν ο πρόδρομος της επανάστασης, κομμουνιστικής επανάστασης του Μάο Τσετούνγκ το 1949.
0: Και να κλείσουμε το θέμα με την Ρωσική Επανάσταση.
1: Η Οκτωβριανή Επανάσταση αλλιώς, 1917, η Ευρώπη βρισκόταν σε μια αναταραχή τότε, ήταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο μεγάλος πόλεμος όπως ονομαζόταν και ξαφνικά ξεσπάει και η Ρωσική Επανάσταση στις 24 Οκτωβρίου του 1917. Ο ηγέτης βεβαίως, ο Βλάντιμιρ Λένιν, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ξεσήκωσε ένα τεράστιο μέρος του αγροτικού και του εργατικού πληθυσμού πληθυσμού, οι οποίοι ζούσαν πάρα πολλά χρόνια υπό την διοίκηση των Ρωμανόφ, του Νικολάου Β, του Νικολάου Δεύτερου, του Τσάρου Νικολάου Δεύτερου, ο οποίος στην ουσία αυτό που συνέβη κατά τη διάρκεια της Οκτωβριανής Επανάστασης, οι Μπολσεβίκοι ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι εισέβαλαν, οι επαναστάτες οι οποίοι εισέβαλαν στα χειμερινά ανάκτορα, πήραν την εξουσία. Όπως και στη Γαλλική Επανάσταση είχαμε την εξόντωση της βασιλικής οικογένειας, της αυτοκρατορικής, ναι, των βασιλιάδων στην ουσία, των τσάρων που διοικούσαν τη Ρωσία. Βεβαίως, όπως και στη Γαλλική Επανάσταση, όπως και στην Αμερικανική Επανάσταση και στην Ελληνική Επανάσταση, βλέπουμε τα φαινόμενα του εμφυλίου πολέμου μετέπειτα. Από το 1918 μέχρι το 1920, Μπολσεβίκοι και Μενσεβίκοι, η άλλη στην ουσία φράξια του πολέμου, είχαν μια εμφύλια σύραξη, η οποία κράτησε 2 χρόνια, μέχρι εν τέλει την τελική νίκη των Μπολσεβίκων και του Βλαντιμίρ Λένιν.
0: Οδυσσέας, ευχαριστούμε πολύ για το θέμα.

Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, θεωρώ ότι η σημερινή φροντιστηριακή εκπομπή θα πρέπει να έχει πείσει και τους πιο απόλυτους, τους πιο εξυπνάκηδες, τους πιο βλάκες του πληκτρολογίου, ότι είναι πολύ εύκολο να αλλάξει ο πολιτικός ρους της ιστορίας. Θα πρέπει κάποιες στιγμές στη ζωή μας να μάθουμε να ακούμε και πάνω απ' όλα να διαβάζουμε. Έχει καμία σημασία να μιλάω εγώ. Μιλάνε τα ιστορικά γεγονότα. Η Ελλάδα έχει φτάσει στο σημείο τίξεως, σημείο βρασμού. Καμία πολιτική δύναμη της χώρας δεν τον εκφράζει. Και δεν μιλώ για τους κομματικούς δουλοπάρικους ραγιάδες αυτού του συστήματος. Μιλάω για τους έξυπνους, τους ευφυείς και τους επαναστατημένους Έλληνες πολίτες. Για αυτούς και σε αυτούς απευθύνονται αυτές οι εκπομπές. Από εδώ και στο εξής και μέχρι τις 7, πάρτε τηλέφωνο να μου πείτε τη γνώμη σας. Τη γνώμη σας όμως. Και όχι θαμώνες πλαδιαφώνου. Όχι θαμώνες. Σας ευχαριστούμε που μας ακούτε, αλλά θέλουμε άλλες διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις. Είμαι εύχερος να ακούσω τον οποιονδήποτε από εσάς. Αλλά όχι εξυπνάδες εμένα. Θα μάθετε να ακούτε. Θα μάθετε να σκέφτεστε και θα μάθετε να σχεδιάζετε την επόμενη μέρα της Ελλάδος. Γιατί για να μπορέσει να χαράξει μια καινούργια μέρα, θα πρέπει όλοι να σχεδιάσουμε μαζί το μέλλον της χώρας. Ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε κανένα από αυτά τα άθλια αποβράσματα του πολιτικού συστήματος μπορούν να βγάλουν τη χώρα από τα διέξοδα. Αυτό να το θυμάστε.

Μου λέει ένας φίλος, είπες για τους Γάλλους που έξαν το αίμα τους και σήμερα έχουν έναν ηγέτη που ντροπιάζει το γαλλικό κράτος και έχεις δίκιο. Θα προσθέσω και για τους Εγγλέζους πόσο ισχυρή επιθετική ήταν και σήμερα είναι ντροπή της ντροπής. Εξαιρετική η σημερινή εκπομπή, ειλικρινά να την ακούσω ξανά. Μακάρι να αλλάξει κάτι. Ευχαριστώ θερμώς την αγαπητή Κωνσταντίνα.

2-17-18.000. Ορίστε, Ελληναράδες μου, σας ακούω. Σας ακούω. Πώς μπορεί να αλλάξει η Ελλάδα, ε? Με τι μπορεί να αλλάξει η Ελλάδα, με τους οπεκεπέδες, με την ψηφιοθυρία, με την επίσκεψη στο γραφείο των πολιτικάντιδων, δώσε μου μια θεσούλα μπάρμπα. Δεν αλλάζει έτσι η Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει με στόχο, η Ελλάδα αλλάζει με πολιτικούς οραματιστές, η Ελλάδα αλλάζει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζήσει στη φτώχεια, στη στέρηση, στη βιοπάλη. Η Ελλάδα δεν αλλάζει ούτε με την μπουρζουαζία, ούτε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, με τα στασίδια της Εκάλης, της πολιτείας, του πανοράματος Θεσσαλονίκης και των πιο ακριβών περιοχών της Ελλάδος. Δεν αλλάζει ούτε με την Ξάπλα, ούτε με το Ραχάτι. Αλλάζει με πολιτικούς στοχαστές, με πολιτικούς οραματιστές. Βρείτε μου κάποιον από αυτό, βρείτε μου κάποιον από αυτούς, να τον στέψω ο ίδιος με τα χέρια μου αυτοκράτορα στον Άι Δημήτρη του Μιστρά. Στον Άι Δημήτρη του Μιστρά. Μόνο από εκεί θα περάσει. Αυτός που θα σώσει την Ελλάδα θα πρέπει να περάσει από τον Άι Δημήτρη του Μιστρά. Είμαι σίγουρος. Πολλοί λίγοι Έλληνες πολιτικοί και οραματιστές ξέρουν τι σημαίνει Άι Δημήτρης του Μιστρά. Πολύ λίγοι.

εκεί που εστέφθη τελευταίος αυτοκράτορας του ελληνικού Βυζαντίου, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Βρείτε μου ένα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τον ακολουθώ τυφλά μέχρι τέλους. Βρείτε μου!

0: Να ανοίξουμε. Να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Και να ακούσουμε τους Έλληνες σκεπτόμενους πολίτες. Καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μενέλαος.
0: Όχι, όχι, όχι, γεια σου, γεια σου. Όχι, σε παρακαλώ κύριε Αρκούλη, σου είπα να μην βγάζεις γραμμές ίδιες. Σε παρακαλώ. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Αυτοί που έχουν χρεοκοπήσει τη χώρα.
0: Πώς λέγεστε κύριε, πώς λέγεστε?
2: Χριστιανός.
0: Καλό σας βράδυ, χαίρετε. Όχι, άλλος. Δεν βγάζω ίδιους. Τέλος, πάμε στην επόμενη. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Γεώργιος από τη Θεσσαλονίκη.
0: Καλό σας βράδυ, χαίρετε. Όχι. Τραγούδι, κύριε Αρκούλη.

0: Σας είπα νωρίτερα, δεν θέλω θαμώνες τηλεφωνικών γραμμών. Τελεία και παύλα. Θα την κάνω την εκπομπή μόνος μου και όπως την ακούει. Δεν θέλω θαμώνες. Θέλω άλλο κόσμο και άλλους φίλους. Ακουστήκατε πάρα πολύ. Το λόγο έχουν άλλοι ακροατές. Δεν θα μονοπολούμε τη συζήτηση με τους ίδιους. Να τους βγάζετε σε άλλες εκπομπές. Τους αγαπώ, τους εκτιμώ, τους σέβομαι, αλλά δεν μπορώ να ακούω τις ίδιες φωνές. Κάτι μου δείχνει ότι μερικοί δεν γνωρίζετε καλά ελληνικά. Εάν δεν γνωρίζετε καλά ελληνικά, να πάτε να καθίσετε πάλι στα Θρανία. Νομίζω ότι μιλάω καλά ελληνικά. Αν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, δεν έχει καμία αξία να ανοίγουμε και το τηλεφωνικό κέντρο. Και γι' αυτό ευθύνονται και οι ηχολήπτες. Έχουν μεγάλη ευθύνη. Πολύ μεγάλη ευθύνη. Διαπράττουν αδικήματα. Ραδιόφωνο σημαίνει ζωντανό ραδιόφωνο. Άλλες φωνές.
1: Τις νύχτες μου κεντώ.
0: Σέβομαι και υπολείπτομαι το κοινό που με ακούει. Θέλω να ακούω άλλες φωνές. Άλλο κόσμο. Είναι απόλυτα σίγουρο ότι αυτοί που μας παρακολουθούν είναι πατριώτες. Δεδομένο. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να εκφράσουν την άποψή τους. Δεν γίνεται να μονοπολούν τα τηλέφωνα οι ίδιοι και οι ίδιοι. Και αυτό το λέω κυρίως για τις πρωινές εκπομπές του σταθμού μας. Ακούω ίδιους και ίδιους. Επιτέλους, οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα πρέπει να καταλάβουν και να αντιληφθούν ότι πρέπει να βγάζουν άλλο κόσμο. Ευχαριστούμε θερμώς όλους που επικοινωνείτε μαζί μας. Αλλά θα πρέπει να ακουστούν και άλλοι άνθρωποι. Δεν μπορεί να γίνεται κατάληψη των τηλεφωνικών γραμμών. Γι' αυτό και αποφεύγω να βγάζω τηλεφωνικές γραμμές. Τραγούδι, κύριε Αρκούλη, το επόμενο τραγούδι.

0: πάμε, ορίστε, παρακαλώ. Καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα. Άλλος μικρός και μεγάλος. Ελάτε τώρα, γρήγορα, πάμε, σιγά σιγά. Άλλος, παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Παρακαλώ, γεια σας.
1: Το όνομά μου είναι Αμαλία.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Σας ακούω ανελιπώς, σας παρακολουθώ. Κυρίως σας ακούω τα βράδια μαγνητοφωνημένα.
0: Καλά, είστε.
1: Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια, γιατί έχετε γίνει η φωνή πολλών ανθρώπων. Το μήνυμά μου πιστεύω πως δεν απαντάει τόσο σε αυτό το ερώτημα που μόλις θέσατε, αλλά επειδή με την ιστορική αναδρομή που κάνατε, με τον πόλεμο και για όλα αυτά τα παιδιά που χάνονται στον πόλεμο τελικά, εγώ θα ήθελα να μιλήσω απλά σαν μια μητέρα.
0: Βεβαίως.
1: Για όλα εκείνα τα παιδιά που πονάνε, που ξεχνιούνται, που δεν ακούγονται, που χάνονται άδικα. Γιατί για μια μάνα όλα τα παιδιά είναι δικά της. Συγχωρέστε με, έχω και λίγο άγχος.
0: Γιατί έχετε άγχος, κυρία μου?
1: Είναι η πρώτη φορά που μιλάω.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μιλάτε για πρώτη φορά. Είναι το πιο σημαντικό.
1: Ελπίζω να μου επιτρέψετε να πω λοιπόν.
0: Να πείτε ό,τι θέλετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μιλάω στο παιδί του κόσμου. Παιδί του κόσμου που δεν πρόλαβε τον ήλιο να χαρεί, γιατί ο ήλιο για εσένα δεν φωτίζει, γιατί δεν ήσουν το παιδί για αυτή τη γη που σε σκοτώνει, κι όμω μπορεί ακόμα και γυρίζει. Παιδί από τον πόντο, του σκληρού ξεριζωμού. Πες μου, αντάμωσες και βρήκες κάποιο άλλο, να έχει τον πόνο που κουβάλισες εσύ, το σοβαρή, αβάσταχτο, μεγάλο? Και απαντάει το παιδί. Ήρθαν παιδιά πολλά στον ουρανό, της Αρμενίας θύματα γενοκτονίας, και από τη Συρία ήρθαν μετά πολλά, και μες στα μάτια τους πελάγει αγωνίας. Παιδιά αθώα, όπως είναι τα παιδιά, που έχουν δικαίωμα να παίζουν να γελάνε, να ξέρουν τι θα πει ανεμελιά, να πλέκουν όνειρα, τον κόσμο να κεντάνε. Ξέρεις πως ξάφνου δεν τα χώραγε η γη και όλα εκείνα τα παιδιά από τη Γάζα. Για κάποιους ήταν μόνο αριθμοί, σαν μια απρόσωπη μεγάλη μάζα. Τα σκοτώσαν σαν να ήταν πουλιά και δεν τράπηκαν τα ολόλευκα φτερά τους, τα συντρίμια που είχαν μέσα στην καρδιά και τον τρόμο χαραγμένο στη ματιά τους. Έγινε χάρτης των λαών και ο ουρανός και τις σημαίες στα χεράκια τους κρατάνε. Παιδί του κόσμου, πες μου σε παρακαλώ, του πολέμου τα παιδιά αν άραγε μιλάνε? Και απαντάει το παιδί. Μα δεν υπάρχουν του πολέμου τα παιδιά, γιατί τα παιδιά ήταν πάντα της ειρήνης και έχουν τώρα πια βρεθεί μέσα στα νέσπερο το φως αιώνιας γαλήνης. Παιδί εσύ που έφυγες και εσύ που είσαι εδώ, παιδί που δεν γεννήθηκες και εσύ που μόλις ήρθες, συγγνώμη για τον κόσμο μας, τον άγριο καιρό. Συγγνώμη που σ' αφήσαμε να δεις όλα όσα είδες. Συγγνώμη μέσα από την καρδιά, μια ταπεινή συγγνώμη για όσους ορίζουν τις ζωές και κυβερνούν ακόμη.
0: Σας ευχαριστούμε θερμώς για τους στίχους που μας είπατε.
1: Ευχαριστώ μπορούσε για το χρόνο.
0: Κάλλιστα να γραφτεί ένα ωραίο πατριωτικό τραγούδι. Καλό σας βράδυ να έχετε και καλό ξημέρωμα.
1: Θα προσπαθήσω για εσάς.
0: Ναι. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα.
1: Σας αγαπώ, αυτό θέλω να σας πω.
0: Και εμείς σας αγαπάμε, και εμείς.
1: Σας φιλώ γλυκά, καλό
0: γεια σας,
1: βράδυ.
0: Κυρία μου, γεια σας. Πάμε στην επόμενη φίλη, φίλο. Αυτό σημαίνει πατριωτισμός, κυρίες και κύριοι. Αυτό σημαίνει πατριωτισμός. Όχι να έχεις πιάσει τα σύνδεσα τηλέφωνα και να προσπαθείς αιμονικά να πιάσεις το τηλεφωνικό κέντρο για να ακουστείς ξανά. Μα δεν λες τίποτα ίδιο. Δεν λες μάλλον τίποτα διαφορετικό. Λες συνέχεια τα ίδια. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε τον κόσμο. Να δίνουμε τη δυνατότητα να μιλάνε και άλλοι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο εμείς. Είδατε ότι σήμερα μίλησα πολύ λίγο. Σήμερα έγινε μια πραγματικά δύσκολη ιστορική αναδρομή στις επαναστάσεις που συγκλώνησαν τον κόσμο. Αυτό πρέπει να μας δίνει νέους ορίζοντες. Σας ξαναλέω και βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Δεν υπάρχει κανένας Έλληνας πολιτικός που να εκφράζει ένα πολιτικό, έστω και ουτοπικό, στοχασμό. Κανένας. Όλοι κοιτάζουν τις κρατικές χρηματοδοτήσεις. Μου είναι παγερά αδιάφορες. Πιστέψτε με. Παγερά αδιάφορες. Αυτό το ραδιόφωνο έχει παίξει ένα συγκεκριμένο ρόλο. στην πολιτική ζήμωση των Ελλήνων Πατριώτων. Έχει κάνει μια απίστευτη, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, που δεν θα φανεί τώρα, θα φανεί μετά από 2-3 χρόνια, κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Έχει κάνει μια πραγματική πατριωτική συσπήρωση ανθρώπων που έχουμε το ίδιο λεξιλόγιο και μπορούμε και το εκφράζουμε ενωτικά, συσπηρωτικά και δημόσια. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ήρθε η ώρα να ακουστεί ο Έλληνας πολίτης στα μικρόφωνα. Το να βγει φωνή του είναι μια μεγάλη νίκη του πατριωτισμού. Είναι μια μεγάλη επιτυχία δική μας. Επιτυχία δική μας δεν είναι να βαυκαλιζόμαστε για να ακούγεται τη φωνή μας. Σήμερα προσπάθησα να ακουστώ όσο το δυνατόν πιο λίγο. Δεν έχει αξία να ακούγομαι εγώ. Αξία έχει η παράθεση των ιστορικών γεγονότων. Και είναι πολύ σημαντικό που έχουμε 3 ώρες εκπομπής κάθε Σάββατο για να κάνουμε αυτού του είδους τις ιστορικές αναδρομές. Γιατί η καθημερινότητα που μας πνίγει είναι ειδησογραφικά αποδεκτό να αναλώνεται στην παράθεση συγκεκριμένων γεγονότων. Το αντιστημικό δελτίο που ακούτε κάθε μέρα, 5 με 6, έχει αυτό το ρόλο. Την παράθεση και τον ειδικό σχολιασμό των επίκαιρων γεγονότων. Όμως το Σάββατο μας δίνεται δυνατότητα να κάνουμε εκπομπές ιστορίας, βαθιάς ιστορίας και στοχασμού. Να μπορούμε, κυρίες και κύριοι, να αντιλαμβανόμαστε το τι έρχεται, το τι υπήρξε, το τι ζήσαμε, το τι ζήσανε οι άλλοι. Και δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι οι Έλληνες. Οι Γάλλοι έκαναν τη δική τους μεγάλη επανάσταση. Και πού κατάτησε αυτή η επανάσταση? Στην σημερινή εσχρή κοινοβουλευτική δημοκρατία της Γαλλίας. Με ένα ηγέτη μαριονέτα των παθών του και των λαθών του. Πού κατάτησε η επανάσταση του ελληνικού γένους? Έχουμε, κυρίες και κύριοι, πρωθυπουργό, έναν άνθρωπο που λέγεται Μητσοτάκης. Δηλαδή είναι φοβερό, φοβερή αντιστοίχηση. Δόθηκε ένας τεράστιος εθνικό απελευθερωτικός αγώνας, αγαπητοί πατριώτες και πατριώτισες, για να έχει η Ελλάδα ένα πρωθυπουργό που λέγεται Μητσοτάκης. Είναι τρελό, είναι να βαράς το κεφάλι στον τοίχο. Δόθηκε μια τεράστια πάλι, πολεμική πάλι, στην Αμερική, για να έχεις έναν πρόεδρο που λέγεται Τραμπ, τραμπάκουλα, και να έχεις μια πρέσβυνα στην Ελλάδα σαν την κυρία Κιλφόιλ. Είναι σχρότητα γεγονότων και ιστορικών πραγμάτων. Ακούσατε την επανάσταση της Αϊτής? Ήταν η πιο γνήσια, η πιο ουμανιστική και βίαιη επανάσταση που έγινε ποτέ στον κόσμο. Αυτό ήταν το αίτημα ψωμί, παιδί, ελευθερία. Δεν ήταν το αίτημα του Πολυτεχνείου, των Καραγκιόζητων, των Πρακτόρων, των Κυφήνων, των Αλυταράδων, που οι μισοί από αυτούς κονόμησαν και άλλοι μισοί τα έπαιρναν από τη CIA, τη Μοσάτ και τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Αυτή ήταν η επανάσταση του Πολυτεχνείου. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα, κύριε Χιό.
0: Καλησπέρα, κύριε.
2: Γεια σας. Αργύρης ονομάζομαι.
0: Ναι.
2: Ήθελα να απαντήσω στο πρόσκαιρο ερώτημά σας που λέτε πώς θα σωθεί η Ελλάδα. Δεν θα απαντήσω το ερώτημα για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, γιατί πιστεύω, δεν πιστεύω σε αυτοκράτορες. Θα ρωτήσω όμως για το πώς θα σωθεί η Ελλάδα, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, πιστεύω ακράδαντα ότι η Ελλάδα έχει το ίδιο πρόβλημα που έχει ολόκληρη η Δύση, βρίσκεται σε ένα διέξοδο όπου δεν υπάρχει δημοκρατία από το λαό για το λαό. Αυτό στην Ελλάδα πιστεύω ότι θα λυθεί, όπως είπατε και εσείς, με μια εθνική επανάσταση, με ένα εθνικό κίνημα. Από τον απλό λαό, εθνικό, τον απλό λαό. Αυτό θα γίνει, εγώ βλέπω, με 3 σενάρια. Το πρώτο είναι ή ο ελληνικός λαός θα κάνει το κίνημα, θα ζητήσει σύνταγμα, θα πάρει ένα πολίτευμα από το λαό για το λαό. Το δεύτερο είναι να μην το κάνουμε και να εξαφανιστούμε. Και το τρίτο είναι ένα άλλο σενάριο που δυστυχώς εγώ το βλέπω πιθανό, να το κάνουμε μόνο μετά από μια καταστροφή. Χτυπήστε ξύλο κύριε Στέφανε, να γίνει κάτι και μετά να ξυπνήσουμε να κάνουμε την επανάστασή μας. Δεν ξέρω λοιπόν.
0: Ίσως αυτό που λέτε, το τρίτο, ναι, να είναι πιο κοντά απ' όλα.
2: Ναι, ναι, ναι, και εγώ αυτό πιστεύω δυστυχώς.
0: Δηλαδή απώλεια εθνικών εδαφών και εθνικής κυριαρχίας.
2: Ναι.
0: Το φοβάμαι πάρα πολύ αυτό που λέτε. Έχει προβληματίσει πάρα πολύ, ειδικά με τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Και οι συνθήκες είναι εναντίον μας έτσι όπως οι ίδιοι τις φτιάξαμε, έτσι. Τέλος πάντων, μετά από αυτό το βήμα που θα είναι η δική μας awakening, θα ξυπνήσουμε.
0: Όλοι το απευχόμαστε βεβαίως, έτσι. Όλοι το απευχόμαστε.
2: Βέβαια, αλλά είναι ένα πιθανό σενάριο, γιατί τον συμφέρει να τα κάνει αυτά τώρα. Είναι όλες συνθήκες με αυτόν και εμάς εναντίον μας. Έτσι που εμείς τα κάναμε, έτσι. Ήθελα να προχωρήσω, κύριε Χιού, για να σου πω...
0: Παρακαλώ.
2: Μία άποψη για το πώς, αφού το έρθει η αγρύπνηση, πώς θα το κάνουμε, πώς θα φτιάξουμε. Πιστεύω, παρακολουθώ έναν καθηγητή, τέλος πάντων, έναν φιλόσοφο του ίντερνετ, τέλος πάντων, που λέγεται Ζανκ. Αυτός λέει ότι οι δυτικές κοινωνίες που θα καταρρεύσουν, σήμερα ας πούμε ο άνθρωπος ορίζεται από τη δουλειά του, την ειδικότητά του, έχουμε εξειδίκευση. Τι είσαι, είσαι αυτό. Δεν κοιτάμε γύρω μας, δεν εμπλεκόμαστε στις κοινωνίες μας. Στην αρχαιότητα, για παράδειγμα, οι άνθρωποι ήταν το ακριβώς δίθετο, ήταν λίγο απ' όλα. Ο Πλάτωνας μάλιστα είχε πει ότι τα βιβλία είναι η μεγαλύτερη κατάρα, γιατί τώρα θα γίνουμε χαζοί. Τέλος πάντων, οι αρχαίοι είχαν 60% μεγαλύτερο εγκέφαλο μας. Στο μεσαίωνα έγινε το ενδιάμεσο. Είχαμε συντεχνίες. Αυτό πιστεύω πρέπει να γίνει και τώρα. Δηλαδή, να έχουμε την αυταρκιά μας, οι δικηγόροι σου, οι γιατροί σου, όποιος θέλει να μπαίνει στα πανεπιστήμια πηγαίνει εκεί, η συντεχνία δηλαδή σαν hub, σαν κοινότητα που αυτοί θα αποφασίζουν, αυτοί θα κοιτάνε πώς θα έχουν το καλύτερο σώμα μεταξύ τους, καλύτερες αντικειμενικές εκτάσεις κτλ. Συντεχνίες, δηλαδή όταν η κοινωνία μας φτάσει στο σημείο 0, το μόνο που θα έχει σημασία είναι πώς οι ανθρώπινες σχέσεις θα μας δώσουν βήμα να επιβιώσουμε. Και οι συντεχνίες είναι αυτό, έτσι το έχουν κάνει στο μεσαίωνα. Σήμερα η κοινωνία μας που είναι finance και είμαστε τουρισμός και υπηρεσίες κτλ. Έτσι πως είχε φτιαχτεί το παγκόσμιο σύστημα. Αυτό δεν θα δουλέψει όταν έρθει η επόμενη φάση. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Και εγώ να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη. Καλησπέρα.
3: Μάλιστα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα εγώ.
0: Παρακαλώ κύριε μου.
3: Ναι, τι κάνετε.
0: Μια χαρά.
3: Είμαι η κυρία Νικολέτα, κύριε Χίγο.
0: Ο κύριε Νικολέτα, όχι. Δεν μπορώ να σας αφήσω να μιλήσετε. Έχετε ξαναμιλήσει. Γεια σας. Πάμε στην επόμενη φίλη ή φίλο. Συγγνώμη, αλλά είπα ότι σήμερα είναι μια ειδική εκπομπή. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βγουν άνθρωποι που δεν έχουν ξαναμιλήσει. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα κύριε Χιό.
0: Παρακαλώ κύριε.
4: Τάκης από Μεσολόγγι.
0: Γεια σας.
4: Δύο πράγματα ήθελα να πω. Βασικά που θα πάμε με επανάσταση, για επανάσταση με αυτόν εδώ το λαό, ο οποίος ακούει έναν και μοναδικό πολιτικό αρχηγό στη Βουλή να λέει ότι θα καταργήσει το ΕΝΦΙΑ, και λέω για τον κύριο Βελόπουλο, και ασχολούνται με τις κυραλιφές και τα λοιπά, τρώνε την προπαγάνδα, τρώνε το παραμύθι της προπαγάνδας του κ. Μητσοτάκη. Ένα αυτό. Και δεύτερο, μια πληροφορία. Οι Τούρκοι, πέραν του νομοθετήματος που θέλουν να κάνουν για τη γαλάζια πατρίδα και τα λοιπές μπουρδές, αυτό που πάνε να πατήσουν επάνω είναι η χρησικτησία, η οποία είναι συνταγματικός εδώ στην Ελλάδα, υπάρχει συνταγματικός, σαν νόμος, σαν νομοσχέδιο, το ξέρουν αυτό και θα πατήσουν πάνω εκεί. Και αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που δεν μπορείς να φροντίσεις τα νησιά σου και να τα καλύψεις και να τα κάνεις επενδύσεις κτλ., θα μπουν βάσει χρησικτησίας και θα πατήσουν πάνω σε αυτό.
0: Ναι, δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα αυτό που λέτε. Δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Πραγματικά. Δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Φοβάμαι πολύ ότι θα έρθουν πολύ δύσκολες μέρες και δεν θέλω να επιβεβαιωθεί ο φίλος που μίλησε νωρίτερα.
4: Βεβαίως.
0: Καλά να είστε.
4: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Καλό σας βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη. Να κλείνουμε σιγά σιγά. Παρακαλώ. Ναι.
5: Καλησπέρα.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε έτσι, χαμηλώς το ραδιόφωνο.
5: Ναι. Ωραία.
0: Σας ακούμε.
5: Λοιπόν, λέγομαι Κωνσταντίνος, Αγία Παρασκευή.
0: Γεια σας.
5: Δεν έχουμε μιλήσει ίσως μία φορά πριν. Πάρα πολύ.
0: Έλα, έχει σημασία. Πείτε μας.
5: Λοιπόν, για μια επανάσταση πάντα ξεκινάει από την οργάνωση. Πρέπει να έχεις στήθος για να οργανώσεις κόσμο. Αυτό το πράγμα το οποίο πρέπει να ακολουθηθεί είναι ένας μυστικός τρόπος συγκέντρωσης ατόμων τα οποία να είναι πάρα πολύ...
0: Τώρα που σας ακούει, τώρα που σας ακούει ο αρχηγός αστυνομίας θα λέει.
5: Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Θα μας αποκαλέσουν συνωμότες, καταλάβατε.
5: Ναι, συνωμότες, αλλά τι θα γίνει, δηλαδή, δεν πρέπει να οργανωθεί η οργάνωση.
0: Σαφώς, δημοκρατία μπορεί, έχουμε.
5: Ναι, μπορεί να είναι οι επαναστάσεις πάντα έχουν κάποιο ξεκίνημα. Αυτό το ξεκίνημα δεν είναι τίποτα άλλο από την οργάνωση. Παντού, σε κάθε σημείο, πρέπει να γίνει οργάνωση.
0: Ένας πυρήνας.
5: Ακριβώς, για να ξεκινήσει μια επανάσταση. Ακόμα και στα νησιά, ακόμα και αυτά, να μπαίνει σε επαφή του κόσμου και σιγά σιγά να μπορέσει να ακολουθήσει μια μορφή. Εν ανάγκη, επειδή υπάρχουν πατριώτες, αυτοί να ορκίζονται πάνω σε αυτό.
0: Για να διαφωνήσω. Ζητάτε δηλαδή μια νέα φιλική εταιρεία, ας πούμε.
5: Τίποτα άλλο δεν μπορεί να γίνει. Πώς θα οργανώσει τον κόσμο? Αν δεν οργανωθεί ο κόσμος, δεν μπορεί να γίνει μαζική εκκίνηση. Μια μαζική εκκίνηση θέλει οργάνωση.
0: Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ θερμώς. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη, για να κλείνουμε σιγά σιγά.
6: Κύριε Θείο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Ονομάζομαι Νικηφόρος από Αθήνα.
0: Ναι.
6: Ήθελα να διαφωνήσω με τον προηγούμενο ακροατή που είπε ότι δεν πιστεύει στους αυτοκράτορες. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι για να σωθεί ο Ελληνισμός πρέπει να επανέλθει το αυτοκρατορικό ιδεώδες. Αυτό γιατί το λέω, σας άκουσα και προηγουμένως που αναφέρατε για τον Άι Δημήτρη στο Μιστρά. Είχα παρευρεθεί για πρώτη φορά στη ζωή μου πριν μια εβδομάδα στα Παλαιολόγια και έχω να πω ότι ήταν εξαιρετική εκδήλωση που τονώνει το εθνικό φρόνημα.
0: Βέβαια.
6: Και θα πρέπει να γίνει πανελλήνια τριήμερη μέρα πένθους σε όλη την Ελλάδα, με δοξολογίες 29 Μαΐου, με δοξολογίες σε όλες τις εκκλησίες, με στρατιωτικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια στα σχολεία, για να θέλουμε να λεγόμαστε εθνικό κράτος που τιμάμε την χιλιόχρονη ελληνική αυτοκρατορία.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
6: Και θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο ακροατή στο δεύτερο σκέλος για τις συντεχνίες, στο σωματιακό πολίτευμα. Δηλαδή, όλα τα τμήματα να ενωθούν, το κάθε επάγγελμα, οι αγρότες για τους αγρότες, οι δικηγόροι για τους δικηγόρους, οι βιομήχανοι για τους βιομήχανους, ούτως ώστε να γίνει στο τέλος και σωματιακή βουλή. Δηλαδή οι εκπρόσωποι να εκλέγονται από τα σωματεία.
0: Αυτό θα ήταν,
6: όχι γενικευμένα.
0: Αυτό θα ήταν ιδανικό. Συμφωνώ απόλυτα.
6: Ούτως ώστε να υπάρχει εξειδίκευση. Διότι δεν μπορεί να λέμε ότι είναι νομοθέτες ο κάθε γιατρός, ηθοποιός ή δικηγόρος που εκλέγεται στο κοινοβούλιο. Από πού και ως πού νομοθέτης.
0: Καλά να είστε, καλά να είστε, καλό βράδυ να έχετε, κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώσαμε. Ακούστε λίγο. Εγώ προσπάθησα σήμερα να κάνω μια ιστορική αναδρομή στις επαναστάσεις που συγκλώνησαν τον κόσμο. Θα δείτε πόσο μπροστά είμαστε σε αυτό το ραδιόφωνο. Και θα διαπιστώσετε ότι μόνο μέσα από τέτοιου είδους, ακόμα και δημόσιες ζυμώσεις, μπορεί να βγει κάτι καλό για τον τόπο. Το σημερινό πολιτικό σύστημα έχει ξοφλήσει. Όλο. Μηδενός και μηδεμίας εξαιρουμένης. Όλο. Είναι εξοφλημένο. Δεν δίνει απολύτως τίποτα. Σε λίγο θα υπάρχουν στην πολιτική γονίστρα πάνω από 15 κόμματα που επιδιώκουν να μπουν στη Βουλή. Αυτό είναι κατάντια του πολιτικού συστήματος. Αυτές οι μορφές αξιολαγνίας φέρουν μόνο αδιέξοδα. Συμφωνώ απόλυτα και σας ξαναλέω. Αυτός που θα αρωματιστεί την ελευθερία της χώρας από τη φεουδαρχία θα πρέπει να ορκιστεί στον Άι Δημήτρη του Μιστρά. Τελεία και παύλα. Πηγαίνετε μια βόλτα στα Παλαιολόγια και θα καταλάβετε τι σας λέω. Καλό ξημέρωμα να έχετε.

0: Διαβάστε στο Πατριωτικό Μακεδονικό του Σαββατοκύριακου και θα διαπιστώσετε γιατί η εφημερίδα μας είναι το μοναδικό βήμα αντίστασης στην κυβερνητική καμόρα. Και αν είναι η αριστερή ΕΑΤΕΣΑ που θέλει να ξανακάνει τον προδότη Τσίπρα πρωθυπουργό, το επικίνδυνο πρόσωπο της δημαφίας, οι επαγγελματίες κοργοί και οι ολιγάρχες της διαπλοκής. Υπόθεση Λιγνάδη, γιατί οι δικαστές δεν θέλουν να δικάσουν το καταδικασμένο φίλο του Πρωθυπουργού και πάνε την ακροαματική διαδικασία από αναβολή σε αναβολή. Είναι έξω με αναστολή ποινής 12 ετών. Στράτος Φαναράς, ο δημοσκόπος του Κώστα Σιμίτη, οι παραποιημένες έρευνες και ο ύποπτος ρόλος της τηλεπαρουσιάστριας Ράνιας Τζίμα. Και στο περιοδικό Μακτιβίτ του Σαββατοκύριακου, ο αριστερός θρήσκος που έγινε φίρμα από τον Πατακό, ο άγνωστος πόλεμος του συνταγματάρχη Βαρτάνη, Άγγελος Αντωνόπουλος, η ζωή και το τέλος ενός μεγάλου ηθοποιού και ανθρώπου. Στο μακελιό του Σαββατοκύριακου, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
1: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλο ένα Σάββατο παρέα με τον Παύλο Χωρίς Φίλτρο. Σήμερα θα πούμε διάφορα πράγματα. Θα δούμε και θα αναλύσουμε ενδιαφέροντα θέματα από την επικαιρότητα με πρόσωπα που απασχολούν και ιστορίες που συζητιούνται. Εύχομαι να περάσουμε όμορφα μαζί, να χαλαρώσουμε, να τα πούμε απλά και ανθρώπινα και να το ευχαριστηθούμε παρέα. Δίπλα μου είναι ο Παύλος Τερζόπουλος, ο καλεσμένος μας ο Παντοτινός.
1: Παντοτινός, για μια κουμπί θα και έχω κάτσει, έχει φτάσει Ιούνιος.
0: Όσο θες, εδώ θα είσαι, φίλε μου. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Αρκουλής. Εγώ είμαι ο Παύλος Παπαδόπουλος. Ένα ωραίο Σάββατο σήμερα. Πολύ ζεστό. Απίστευτα ζεστό.
1: Καλά είναι, μωρέ.
0: Μέσα στην άπνοια, εγώ δεν μπορώ. Θέλω χειμώνα.
1: Εσείς είστε.
0: Και εσύ δε καλοκαίρι, ατελείωτο. Σ' αρέσει το μαύρο,
1: σημαίνει. Θέλω ζέστη, δεν μπορώ.
0: Λοιπόν.
1: Δεν μπορώ το κρύο.
0: Δεν μπορείς το κρύο.
1: Έχω μεγαλώσει. Εμείς μετά από μια ηλικία θέλουμε ζέστη.
0: Ωραίος. Σ' αρέσει το μαύρο με αυτό.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων. Σήμερα, Παύλο μου, εδώ γίνεται ένας χαμός. Έχουν πάρει τα ημεία οι γυναίκες. Όλο το ρεπορτάζ σήμερα είναι γυναικείο. Χαμός. Χαμός. Δεν τελειώνουν οι ειδήσεις. Καλά. Θα μπορούσαν να είναι άλλες τόσες ειδήσεις, αλλά ό,τι προλάβουμε, μια ώρα έχουμε κι εμείς εδώ. Είσαι έτοιμος να ξεκινήσουμε?
1: Είμαι.
0: Με την πολύ αγαπημένη μας Κλέλια Ανδριολάτου.
1: Για πες.
0: Που είναι ο ερωτάς σου και ο ερωτάς μου που άπιαστες. Δεν το πιάσεις ποτέ. Ούτε εγώ το ίδιο. Η Κλέλια, θυμάσαι που τη συζητάγαμε που πήγε στην Αμερική για να αλλάξει για την καριέρα της που αναβαθμίστηκε κτλ. Λοιπόν. Και έλεγε τη στέλνω τα χαιρετίσματά μου.
1: Ναι.
0: Και μ' αρέσει.
1: Κάτι θυμάμαι. Πάσχα ήταν.
0: Πάσχα ήταν. Ακριβώς. Τώρα λοιπόν να σε θυμίσω ότι είναι σε σχέση με έναν επιχειρηματία, τον Μπάμπη Τσαούσογλου, και συνεχίζουν να κρατούν χαμηλούς τόνους στη σχέση τους, παρότι αποφεύγουν τη δημοσιότητα. Πραγματοποίησαν μία από τις σπάνιες κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους στο θέατρο Άνεσης, όπου παρακολούθησαν την παράσταση Bacon. Το ζευγάρι φαίνεται να προτιμά την ιδιωτικότητα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
1: Πού γνωριστήκανε στην Αμερική?
0: Αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Δηλαδή τα ξέρεις όλα εσύ. Τα κρατάνε κρυφά, αλλά εσύ όλα τα βρίσκεις.
0: Εντάξει, αυτά τα βρήκα και άλλοι. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει κάνει τη σχέση της. Έχει προχωρήσει τη ζωή της. Καλό κορίτσι. Αυτό εντάξει, και να σου πω και την αλήθεια, και έχει κάνει τόσες επιτυχίες και γενικά όντως είναι μακριά από τα φώτα.
1: Γενικά είναι χαμηλών τόνων. Άσχετα από τη σχέση της, είναι ένας άνθρωπος που είναι και σαν μοντέλο που δούλευε.
0: Α, ήταν και μοντέλο.
1: Ήταν μοντέλο, μετά ήταν ηθοποιός που έπαιξε με τον Παπακαλιάτη τώρα πάρα πολύ πριν τα πάνω της.
0: Με τη σειρά, μπράβο, που έπαιξε.
1: Οπότε, ναι, μπράβο της. Εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που κρατάνε χαμηλούς τόνους.
0: Εγώ είμαι υπέρ αυτού. Το όταν έχεις μια σχέση είναι καλό, όσο βασικά την κρατάς μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τόσο πιο αξιόπιστη και τόσο πιο δεμένη θα είναι η σχέση σου.
1: Και γενικά τη ζωή σου νομίζω ότι είναι καλό να την κρατάς όσο γίνεται. Δηλαδή, εντάξει, να δίνεις κάποια πράγματα, αλλά όχι όπως η Τούνη, ας πούμε, που συζητάμε κάθε τρεις και λέω που ξέρουμε τι κάνεις κάθε μέρα και κάθε.
0: Ξέρεις τι έκανε τώρα προφθάσεις πάλι.
1: Τι έκανε πάλι.

0: που έβρισε τον κόσμο που λέει να πάτε να χεστείτε όλοι και που λέτε ότι έχω τόσα λεφτά και εγώ πήγα στις κάνες τζάμπα.
1: Τρομερό κατόρθωμα.
0: Ναι, τρομερό κατόρθωμα και γενικά και γράφουν στα, οι δημοσιογράφοι το ξέσπασμα της Τούνης.
1: Καλά, τώρα δεν ξέρω, εντάξει, οι δημοσιογράφοι γράφουν αυτό ή η Τούνη της αρέσει που γράφουν οι δημοσιογράφοι αυτό, γιατί γι' αυτό τα λέει, για να
0: μην
1: γράψουν.
0: Παλεύει να βρίσκει πάντα κάτι να τη σχολιάσουν.
1: Να ασχολούνται μαζί της και να μιλάνε για αυτήν και να, εντάξει, okay, καταλαβαίνω ότι ως ένα σημείο είναι επάγγελμα γι' αυτό, για αυτήν, να μιλάνε για αυτήν, αλλά κάποια στιγμή αυτό το πράγμα για τους πόλους, κάποιους μας κουράζει λίγο, η αλήθεια.
0: Εμένα προσωπικά με έχει κουράσει πάρα πολύ.
1: Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, αφού περνάει καλά γίνει.
0: Δεν καταλαβαίνω, όταν ένας άνθρωπος είναι και λίγο αγενής προς τα φώτα της δημοσιότητας, γενικά πολλές φορές έχει μιλήσει άσχημα στους δημοσιογράφους και τους έχει κατακρίνει, πώς ασχολούνται συνέχεια μαζί τους και αυτοί λίγο τσίπα δεν έχουν πάνω.
1: Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο, ότι υπάρχουν πάρα πολλά. Δηλαδή, παράδειγμα, αν βγεις κάνεις να μιλήσεις για την Τούνη ανοιχτά και το ακούσει κάποιος από τους φανς που έχει, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο κοινό, mm-hmm. θα πέσουν πάνω σου να σε φάνε. Δηλαδή, είναι από τα άτομα που σου λένε μην την αγγίσεις την Τούνη. Επειδή είχε υπάρξει όλο αυτό το κακοποιητικό που είχε περάσει. Και από εκεί και πέρα, ό,τι κάνει, έχει το ότι δεν έχει κάποιο λάθος, έχει το λάθη του. Καταλαβαίνεις, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Τι να πω. Τέλος πάντων, να ευχηθούμε να είναι φασικά καλά Στέφανα στην Κλέλια και η Τούνη να βάλει μια λόγια ακόμα μια φορά. Προχωράμε στην Κατερίνα Γερονικολού για το γάμο και το σύμφωνο συμβίωσης. Mm-hmm. Γενικά δεν έχει παντρευτεί με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, δεν έχουν παντρευτεί.
1: Ναι.
0: Λέει, μιλάει ανοιχτά πως δήλωσε πως δεν αισθάνεται την ανάγκη ούτε για γάμο, ούτε για κάποιο σύμφωνο συμβίωσης. Όπως εξήγησε, οι σχέσεις εξελίσσονται καθημερινά και δεν χρειάζονται απαραίτητα ένα επόμενο βήμα για να θεωρηθούν ολοκληρωμένες. Για την ίδια σημαντική είναι η εξέλιξη της σχέσης μέσα από την καθημερινότητα. Mm-hmm. Εγώ βέβαια πρόσφατα διάβασα κιόλας πως ο Γιάννης Τσιμιτσέλης εξομολογήθηκε και είπε πως η Κατερίνα δεν μαγειρεύει κιόλας στο σπίτι και το φαγητό του το στέλνει κάθε μέρα ένα catering. Αλλά είναι εντάξει με αυτό.
1: Άμα είναι αυτός εντάξει, τα βρίσκουν μεταξύ τους, okay, αλλά για τον περισσότερο κόσμο αυτό δεν είναι okay. Βέβαια, δεν ξέρω, επειδή είναι και δύο άνθρωποι που και οι δύο δουλεύουν. Αν έχουν και οι δύο πολύ γεμάτο πρόγραμμα, είναι λογικό να μην προλαβαίνει να μαγειρέψει.
0: Με αυτή τη δουλειά που κάνουν, θεωρώ πως όντως.
1: Οπότε εκεί είναι. Θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, κάνει μια συνεργασία. Και να σου πω κάτι, είναι καλό που βρίσκουν λύσεις ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Γιατί πολλά ζευγάρια έχουν πρόβλημα στο ποιο θα κάνει τις δουλειές σπιτιού. Όταν και οι δύο δουλεύουν, νομίζω ότι κάπως πρέπει να.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και η δουλειά του είναι απαιτητική γενικά. Μαζί με όλο αυτό που σχολιάζουμε τώρα για την Κατερίνα Γερονικολού.
1: Έχω κάνει γύρισμα με την Γερονικολού
0: σε μια σειρά. Θυμάμαι, έχω δει ένα βίντεο. Ναι, ναι. Πρέπει να είναι καλή κοπέλα.
1: Και καλή κοπέλα και καλή ηθοποιός.
0: Και ο Γιάννης. Εγώ το συμπαθώ, δεν το ξέρω προσωπικά, αλλά το συμπαθώ πολύ. Είναι ωραίο. Μου βγάζει κάτι ωραίο, ρε παιδί.
1: Και εμένα μου αρέσει πως τον βλέπω στις σειρές και σε αυτά σαν ηθοποιός. Τώρα σαν παρουσιαστής και καλός είναι. Δηλαδή, μου άρεσε.
0: Σε μια εκπομπή που έκανε στο Sky.
1: Με το ψάρεμα, εγώ που είδα αυτό που βλέπα, μου άρεσε.
0: Είναι τώρα, έχει κάνει μια εκπομπή στο Sky ένα χρόνο, οπότε έμαθα. Τώρα βγήκε αυτό, ότι μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος, δεν θα βγάλει του χρόνου.
1: Ναι,
0: δεν θα συνεχίσουν.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Αλλά εντάξει, ο Γιάννης Μητσέλης κάνει τόσα πράγματα, δεν προλαβαίνει, θεωρώ. Σε αυτό το σημείο, παιδιά, να θυμίσω το τηλέφωνο της εκπομπής. Το σταθερό μας είναι 210-7108. 000 και το Viber είναι 6943-63-5451. Ό,τι θέλετε, στέλνετε και καλείτε εδώ πέρα να μπείτε στην παρέα μας. Εμείς, Παύλο, συνεχίζουμε και προχωράμε στην Μαριάντα Πιερίδη. Τη γνωρίζεις, είναι τραγουδίστρια και κάποια στιγμή ήταν σε ένα πάνελ στον Open, όπου η ίδια εξομολογήθηκε ότι πάντα ήθελε να δημιουργήσει οικογένεια, κάτι που αποτελούσε βασικό της στόχο, με χιούμορ μάλιστα σχολίασε πως δεν θυμάται πόσους γάμους έχει κάνει, δείχνοντας ότι αντιμετωπίζει με ειλικρίνεια και αυτοσαρκασμό τις προσωπικές της επιλογές. Για να καταλάβεις τώρα εδώ, με την Κατερίνα Γερονικολού και εδώ με τη Μιράντα Πιερίδη, πόσο μεγάλη διαφορά ανθρώπων είναι, πόσο τεράστια διαφορά χαρακτήρων, έτσι. Η μία δεν την ενδιαφέρει ο γάμος, δεν την ενδιαφέρει κανένα σύμφωνο συμβίωσης. Σου λέει αγαπιόμαστε, περνάμε καλά, τελείως. Εμένα με ορκεί αυτό. Και η Μαριάντα Πιερίδη κυνηγούσε το γάμο και δεν θυμάται πόσους γάμους έχει κάνει.
1: Κοίτα, τώρα αυτό μπορεί να το δεις από δύο διαφορετικές πλευρές. Σκέψου τώρα, ας πούμε, ότι μπορεί να δεις τη Γερονικολού και να πει στη Γερονικολού δεν της αρέσει ο γάμος, ενώ η Πιερίδη γουστάρει να κάνει γάμους. Αλλά απ' την άλλη, είναι και, μπορεί να το δεις αντίθετα και να πεις ποιος παίρνει πιο σοβαρά το θέμα του, το θεσμό του γάμου. Γιατί. Όταν έχεις κάνει 500 γάμους
0: και
1: δεν θυμάσαι πώς έχεις κάνει.
0: Από τη μία λες ότι το κάνω με αυτό σαρκασμό.
1: Ναι, δεν είναι ο γάμος, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο είναι παιχνίδι.
0: Από την άλλη, ναι, και δεν τιμάει κιόλας σε έναν άνθρωπο, θεωρώ. Γιατί για να είμαστε, άμα μιλήσουμε και με το σωστό της θρησκείας, μέχρι μια φορά μπορείς να παντρευτείς.
1: Ναι, μια φορά μπορείς να παντρευτείς.
0: Αυτό πάνε και παντρεύονται όλοι στην εκκλησία 15.000 φορές.
1: Ναι, μια φορά είναι η πίστη μας, λέει, μια φορά μπορούμε.
0: Κανονικά, ναι. Αλλά δεν συμβαίνει ποτέ αυτό εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε ξεφύγει τελείως και σε αυτό το κομμάτι. Τι να πω, εγώ στεύχομαι. Νομίζω πως τώρα η Μαριάντα Πυρίδη έχει βρει έναν άνθρωπο. Αν δεν έχει χωρίσει και με αυτόν, νομίζω πως είναι καιρό με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο.
1: Να παντρευτεί άλλη μία.
0: Προς το παρόν είχαν σχέση, δεν ξέρω, είχε παντρευτεί, δεν άκουσα.
1: Να παντρευτεί με το καλό, ελπίζω να κρατήσει.
0: Είναι στο Your Found Familiar, στο διαγωνισμό με τη μουσική.
1: Α, αυτό παιδί, αυτό.
0: Που όχι, είναι, αυτή. Η Μαριάντα, ναι, αυτή.
1: Α, okay. Ναι, αφού είναι τραγουδίστρια, ναι. Σαν τραγουδίστρια την ήξερα, σαν παρουσιάστρια δεν
0: μια σεζόν, ένα καλοκαίρι ήταν στον Open, σε ένα πάνελ.
1: Ναι.
0: Συμπαρουσιάστρια με τον Τριαντάφυλλο τότε και τη Φελίσια, μα θυμάσαι αν το είχες
1: δει. Ναι, μπράβο. Δεν το είχα δει, αλλά το είχα δει στα social κάποια αποσπάσματα. Mm-hmm.
0: Πάμε παρακάτω. Η Ιωάννα Ταράντου, μία δημοσιογράφος, είναι η κυρία, δεν ξέρω αν τη γνωρίζεις, όπου ήδη αποκάλυψε ότι με τον σύζυγό της έχουν χωρίσει ω ζευγάρι, παραμένουν όμως ενωμένοι ως οικογένεια. Όπως τόνισε, η σχέση τους έχει αλλάξει μορφή, αλλά η αγάπη και ο σεβασμός που τους συνδέουν εξακολουθούν να υπάρχουν για το καλό της οικογένειας. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Εγώ βασικά θα πω σε αυτό το σημείο το εξής, ότι μ' αρέσει πολύ αυτό που λέει η κυρία Ιωάννα Ταράντου, διότι θεωρώ πως το να χωρίζουν, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, τα ζευγάρια είναι πολύ φυσιολογικό και λογικό. Σημασία όμως έχει όταν υπάρχει η οικογένεια να παραμένουν αγαπημένοι. Και σε αυτό το σημείο θα σας πω και το εξής. Δεν ξέρω αν πρόλαβα να σας το πω πριν. Το βιβλίο μου με τίτλο «Να θυμάστε είμαι παιδί» ολοκληρώθηκε. Χθες μου ήρθε το email το βράδυ. Θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Διάνοια τώρα, όπου να είναι δηλαδή, θα βγει σε μια εβδομάδα και τον επόμενο μήνα θα βγει στην αγορά κανονικά. Και μου αρέσει πολύ που υπάρχουν άνθρωποι που ζουν έτσι, δηλαδή μπορεί να έχουν χωρίσει, αλλά κοιτάνε τα παιδιά τους και την οικογένειά τους να την κρατήσουν δεμένη και τα παιδιά να μην καταλάβουν ποτέ τίποτα. Γιατί και μέσα σε όλα αυτά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν μέσα στην καθημερινότητά μας, που βλέπουμε στους γάμους, σκοτωμούς, τσακωμούς, φαντάζομαι τώρα τα παιδιά αυτά τι περνάνε έτσι. Δυστυχώς είναι πολύ δυσάρεστα, αλλά εγώ κοιτάω, ξέρεις, τη σπίθα που μπορεί να γίνει μια φλογίτσα και μετά να βγάλει πολύ φως. Γι' αυτόν τον λόγο γράφτηκε και αυτό το βιβλίο, ώστε να βοηθήσει όποιον μπορεί και να μην υπάρχει άλλο παιδί που να υποφέρει, που να πονάει, αλλά αντιθέτως μόνο να ζει με ανθρώπους, πατέρα και μητέρα, που τα αγαπάνε και ας μην είναι μαζί. Αυτό έχω να πω εγώ, Παύλο.
1: Καλό τάξιδο να είναι.
0: Ευχαριστώ πολύ και μπράβο στην κυρία Ταράντου που το είπε αυτό, που υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται έτσι τις ζωές τους.
1: Ωραία, είναι και εγώ συμφωνώ μαζί σου σε αυτό που είπες. Πάνω απ' όλα ο σεβασμός και ο σεβασμός προς τα παιδιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί πολλοί κάνουν παιδιά μόνο και μόνο για να βγάλουν την υποχρέωση και να πούνε κάναμε παιδί. Ωραία.
0: Σε λίγο που θα προχωρήσουμε, έρχονται θέματα που θέλουν πολύ σκληρά.
1: Ξέρεις τι, είναι ότι βλέπεις ότι ο περισσότερος κόσμος πλέον λέει: έχω πάει τόσο χρονών, πρέπει να κάνω παιδί. Δεν πρέπει να κάνεις παιδί. Πρέπει να θέλεις να κάνεις παιδί και να είσαι έτοιμος να κάνεις
0: παιδί. Το έχουμε πει πολλές φορές και θα το λέμε συνέχεια.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Κάποιος μπορεί να μην άκουσε, κάποιος μπορεί να το. Βασικά οι άνθρωποι συνέχεια θέλουν.
1: Και κάποιος μπορεί να το άκουσε και να μην το κατάλαβε. Οπότε θα το λέμε μέχρι να το καταλάβουν.
0: Γενικά οι άνθρωποι θέλουν συνέχεια επιθύμηση, διότι είμαστε σαν χρυσόψαρα. Γιατί αν δεν είμαστε σαν χρυσόψαρα, δεν μας κοροϊδεύει η κυβέρνηση κάθε μέρα, έτσι. Σήμερα έτσι, αύριο γιουβέτσι. Τέλος πάντων, μπράβο τους. Εύχομαι τα παιδιά τους να είναι αγαπημένα και οι ίδιοι να συνεχίσουν έτσι μέχρι τα βαθιά γεράματα. Πάμε στην Ιουλία Καλυμάνη και τα σχόλια για την εμφάνισή της. Η Ιουλία Καλυμάνη μίλησε ανοιχτά για τα σχόλια που δέχεται βασικά κατά καιρούς σχετικά με την εμφάνισή της. Παραδέχτηκε ότι την επηρέασαν ψυχολογικά ιδιαίτερα. Εντάξει, εγώ έχω ακούσει αρκετές φορές να σχολιάζουν αρνητικά την Ιουλία Καλυμάνη. Δεν ξέρω γιατί.
1: Μια χαρά κοπέλα είναι.
0: Εμένα μου φαίνεται μια χαρά κοπέλα, πολύ όμορφη γυναίκα και γενικά και πολύ καλή τραγουδίστρια.
1: Καλά, γενικότερα όταν εκτίθεσαι πάντα κάποιος θα σε σχολιάσει. Δηλαδή δεν πανάσαι ο.
0: Εγώ πιστεύω το κάνουν από κόμπλεξ περισσότερο.
1: Κόμπλεξ είναι.
0: Ζηλεύουν.
1: Κόμπλεξ κατωτερότητα είναι. Περισσότεροι ξέρει τι γίνεται όταν βλέπουν έναν άνθρωπο να ανεβαίνει. Θέλουν με κάποιο τρόπο να το κατεβάσουν και θα βρουν έναν τρόπο. Το θέμα είναι να μην σε επηρεάζει αυτό ο τρόπο από τη στιγμή που έχει επιλέξει να εκτίθεσαι και να σε βλέπει. Και να σ' ακούει κόσμο.
0: Η ίδια Παύλο, όταν ολοκλήρωσε τη συνέντευξή της, δήλωσε πως πλέον νιώθει πολύ δυνατή και πως είναι συμφιλειωμένη με τον εαυτό της. Αλλά να συμφιλειωθείς με τι, ας πούμε, να δεις τι κάνει ο κόσμος, έτσι. Κάνει έναν άνθρωπο να νιώσει ότι κάτι δεν είναι καλό πάνω του και σε κάνει να δώσεις ολόκληρη μάχη και να συμφιλειωθείς με τον ίδιο στον εαυτό. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, έτσι.
1: Ναι, ο κόσμος είναι κακός. Και όχι όλος, αλλά πολλοί κόσμος είναι κακός. Και το έχω καταλάβει και από τα social media. Δηλαδή θα μπουν να σου βρουν, να σου βρουν το παραμικρό που θα πιστέψουν ότι μπορεί να σε ενοχλήσει.
0: Μα εκεί συμβαίνει και αυτό.
1: Αυτό ακριβώς. Αλλά αν το τα βρίσκεις με τον εαυτό σου, μετά είσαι πολύ καλά. Γιατί Σκέψου τώρα. Αν εμένα γυρίσει και μου πει, α πούμε, είσαι, πώ είσαι έτσι, ρε, χοντρέ, παράδειγμα σου φέρνω τώρα εγώ, που δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, δεν θα παρεξηγηθώ. Θα πω, αχ, τι μου λένε ρε, εσύ, γιατί ξέρω πώ είμαι. Αν όμω μου πει, τι στραβή μύτη που έχει, επειδή εγώ μπορεί να έχω στο μυαλό μου ότι η μύτη μου είναι λίγο στραβή, θα με πειράξει και θα το κρατήσω μέσα μου. Έτσι λειτουργείται αυτό το πράγμα.
0: Πολλοί κόσμοι λειτουργεί έτσι, δυστυχώς.
1: Όλο ο κόσμο.
0: Και εγώ και όλοι μα. Μα μα σου πούν κάτι, μπορεί να σου μείνει, ναι. Δύσκολα.
1: Αλλά όταν αποδεχτεί τον εαυτό σου ακριβώ όπω είναι, δηλαδή πει, εγώ αυτό είμαι, μου αρέσω όπω είμαι και είμαι OK με αυτό. Και από τη στιγμή που αρέσω και σε αρκετό κόσμο έτσι όπω είμαι, σα γράφω, ξέρετε.
0: Εκεί που δεν γράφει.
1: Και ναι, και δεν με ενδιαφέρει καθόλου και δεν με αγγίζει και καθόλου αυτό που λέτε. Το θέμα είναι η ψυχή τους να είναι καθαρή αυτών των ανθρώπων που τα λένε αυτά τα πράγματα, που δεν νομίζω να είναι και οι ίδιοι δεν είναι καλά με τον εαυτό τους, να ξέρεις.
0: Από εκεί ξεκινάει καταρχήν. Όταν ο άλλος έχει ήδη θέματα με τον ίδιο τον εαυτό, θέλει να το περάσει και στον άλλο για να μην νιώθει μόνος του.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι καλά. Δεν ξυπνάνε καλά, δεν κοιμούνται καλά το βράδυ και έχουν προβλήματα.
0: Ακριβώς. Παιδιά, σε αυτό το σημείο να επιθυμίσω το τηλέφωνο της εκπομπής είναι το σταθερό μας 210-7108-000. Το Viber είναι 6943-6354-51. Δίπλα μου έχω τον Παύλο Τερζόπουλο. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Αρκουλής. Εγώ είμαι ο Παύλος Παπαδόπουλος. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8. Θα πάμε όμως αυτή τη στιγμή να ακούσουμε λίγη μουσική, διότι είναι Σάββατο βράδυ. Κάποιοι θα ετοιμάζεστε να βγείτε, άλλοι θα χαλαρώνετε σπίτι. Πάμε να μπούμε λίγο στο κλίμα του Σαββάτου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι, φίλες και φίλοι. Εδώ με τον Παύλο Χωρίς Φίλτρο, είμαι ο Παύλος Παπαδόπουλος. Δίπλα μου έχω τον Παύλο Τεριζόπουλο, στον ήχο είναι ο Αντώνης Αρκουλής. Τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι 210-71-08-000. Το Viber είναι 6943-63-54-51. Συνεχίζουμε, Παυλάρα μου, με τα θέματά μας. Θα πάμε σε ένα θέμα που είναι λίγο λεπτό. Δήλωση έκανε η ΡΟΟΠ Εκτέση, υποστήριξε ότι η γυναική ομοφιλοφιλία εξακολουθεί να απουσιάζει από την ελληνική τηλεόραση. Όπως είπε, ενώ υπάρχουν αρκετοί ρόλοι γκέι ανδρών, οι γυναικοί αντίστοιχοι ρόλοι παραμένουν σπάνιοι. Κάτι που θεωρεί ότι χρειάζεται να αλλάξει. Δηλαδή, τόσα είχαμε και μας έλειπε μόνο αυτό τώρα. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσεις? Όταν έβαζα το θέμα στη λίστα, έλεγα, τραβούς τα μαλλιά μου, λέει, τι γίνεται?
1: Κοίταξε, η γυναική ομοφιλοφιλία λείπει, αλλά δεν λείπει όμως η ομοφιλοφιλία. Οπότε τι γίνεται τώρα? Θέλουν να βάλουν, ας βγάλουν λίγο από την αντρική και ας βάλουν λίγο, γιατί αν αυξήσουμε κι άλλο, στο τέλος δεν θα βλέπεις κανονικούς που να πηγαίνουν με
0: άντρες. Σε λίγο, γυναίκες, σε λίγο
1: θα βλέπεις μόνο διαφορετικό.
0: Περίμενε, σε λίγο θα πετούν να παίζουν και οι άνθρωποι που θέλουν να είναι και ζωάκια, θα θέλουν και αυτοί να παίζουν.
1: Σιγά σιγά, ένα κατοικίδιο. Θα είναι δηλαδή ο Κώστας με τον Γιάννη, που θα έχουν βγει με ένα
0: Παναγιώτη που είναι...
1: που θα είναι η Μαρία και η Κατερίνα, και θα έχουν δύο αδέσποτα τα οποία τα έχουν υιοθετήσει, που θα είναι ο πρώην Κώστας, ο οποίος τώρα είναι σκύλος και τον φωνάζει Φρέντι. Κατάλαβες. Οπότε αυτό θα είναι πλέον στις σειρές που θα βλέπουμε στην τηλεόραση.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αλήθεια τώρα, όταν το είπε αυτό η Δεσποινή Σιρό, το σκέφτηκε πολύ, δηλαδή?
1: Κοίταξε, αν το.
0: Είναι, εγώ δεν ξέρω αν είναι η ίδια ομοφιλοφιλόφιλη του μεταξύ. Άμα είναι και θέλει ένα τέτοιο ρόλο, ας τον ζητήσει. Για ποιο λόγο να το απαιτεί να αλλάξει γενικά όλο αυτό?
1: Από τη σκοπιά. Αν το δεις από δύο πλευρές, δηλαδή αν το δεις με τη θετική πλευρά, μπορεί να πεις ότι ξέρεις κάτι, βλέπεις όλο άντρες, ρε παιδί μου, γκέι, και τι δεν βάζεις.
0: Να πάρουμε και λίγο,
1: ναι,
0: μάτι.
1: Να βάλουμε και λίγο από αυτό. Αλλά αν το πεις ότι είχαμε, όπως το είπες εσύ και ξεκίνησες, αυτό μας έλειπε και από πάνω να μπουν και άλλα, εκεί πέρα πάει σε πρόβλημα.
0: Μα να σου πω κάτι, την έκφραση που λένε δώσε θάρρος στο χωριάτι να σου ανέβει στο κρεβάτι, το ξέρεις? Αυτό
1: έχουν
0: είναι.
1: Ανέβει ήδη, μα.
0: Έχουν ανέβει, αλλά δώσε λίγο, θα μας πάρουν και την πολυκατοικία. Τι άλλο, έχουμε και μια γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας, κύριε.
0: Καλησπέρα.
2: Και καλή εκπομπή. Η κυρία Βέτα είμαι.
0: Γεια σας.
2: Ακούστε, έχω λίγο εκνευριστεί με το θέμα αυτό των ομοφιλοφίλων. Για όνομα του Θεού, ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να είναι και μπορεί να πράττει και ιδιαιτέρως, το κατηδίαν που λέμε, έτσι. Αλλά τώρα να βγαίνουν και να δηλώνουν δημόσια ότι θέλουν εμφανίσεις στην τηλεόραση, επειδή υπάρχει πολύ το ανδρικό, το μη αρενοπό, και να μπει και το γυναικείο, και αυτό δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
0: Μάνα, γιατί πλέον όποιος έχει λόγο και βήμα και βγαίνεις να μιλήσεις δημόσια, πρέπει να σκεφτείς να φιλτράρεις δύο φορές, δηλαδή, το τι θα πεις. Δηλαδή λίγο μυαλό να έχουμε, ξέρω εγώ.
2: Ακριβώς. Κάποτε σε κάποια εκπομπή του Μέγα δείχνανε δύο αγοράκια να λούζονται. Το ένα να λούζει το άλλο, ξέρω εγώ, να το μπανιαρίζει.
0: Για πόσα χρόνια πριν μιλάτε, κυρία Βέτα?
2: Εγώ μιλώ για πόσο να ήταν, πριν κανά 4 χρόνια.
0: Α, όχι πολύ παλιά.
2: Όχι πρόσφατα, σχετικά πρόσφατο. Ναι. Και τηλεφωνώ λοιπόν στο κανάλι και λέω, παιδιά, ωραία η διαφήμιση, αλλά γιατί δεν βάζετε και ένα αγοράκι με ένα κοριτσάκι? Για ποιο λόγο? Γιατί δηλαδή εγώ να έχω ως πρότυπο και όλα τα παιδάκια που τυχόν βλέπουν εκείνη τη στιγμή αυτή τη διαφήμιση να έχουν στο μυαλό τους ότι ένα αγοράκι, πρέπει να βρω ένα φίλο. Ή ξέρω εγώ, αντίστοιχα.
0: Έτσι είναι, κυρία Βέτα, έτσι είναι. Και καλό είναι που υπάρχουν άνθρωποι σαν εσάς που θα πάρετε, θα κάνετε και την παρατήρησή σας, γιατί φαίνεται πως ακόμα υπάρχει κόσμος που νοιάζεται για το τι βλέπουμε γενικά και το τι περνάει στην κοινωνία μας. Και μπράβο σας.
2: Αλίμονο, αν δεν νοιαστούμε, ο καθένας από την πλευρά του και όλοι μαζί μετά, δεν μας βλέπω καλά, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Ακριβώς.
2: Δεν μας βλέπω καθόλου καλά.
0: Ο καθένας μας είναι καλό να βάζει το λιθαράκι του και να μην σκέφτεται και του τύπου ότι γιατί εγώ θα σώσω την Ελλάδα, γιατί εγώ θα κάνω τη διαφορά. Ναι, εσύ θα κάνεις τη διαφορά, εσύ... Και ακόμα ένας, όλοι μαζί θα κάνετε τη διαφορά. Να μην κοιμόμαστε όρθιοι.
2: Φυσικά.
0: Δύσκολη καιρή. Είναι καιρή που
2: πάρα
0: δίνουμε
2: πολύ,
0: μάχη και δεν το ξέρουμε.
2: Παπαδόπουλε, πάρα πολύ. Σε όλα τα επίπεδα.
0: Έτσι.
2: Σε όλα όμως τα επίπεδα. Και δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι σε λίγο θα βλέπουμε ανθρώπους που θα περπατάνε και με τα τέσσερα στους
0: δρόμους. Αυτό λέγαμε τώρα με τον Παύλο, ότι, αυτό λέγαμε τώρα, ότι σε λίγο θα θέλουν και αυτοί να παίξουν σε σειρές.
2: Ναι. Υπάρχει δηλαδή...
0: Να μας φωτίσει ο Θεός, να βάλει το χέρι του. Να είστε καλά, κυρία Βέτα.
2: Ευχαριστώ και εσείς να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, καλό Σαββατόβραδο.
2: Επίσης.
0: Παύλαρα, μου θες να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό το θέμα ή να προχωρήσουμε?
1: Όχι, τα είπαμε όλα. Πάμε παρακάτω. Να...
0: Πάμε στην Κατερίνα Λιόλιου.
1: Πάμε.
0: Όπου και η ίδια αποκάλυψε ότι με τον σύντροφό της μπορούν να διαφωνούν ακόμη και ολόκληρη μέρα για ένα τραγούδι.
1: Ήτανε πριν νοικιάσουν το σπίτι ή μετά?
0: Εφόσον νοικιάστηκε το σπίτι. Όπως εξήγησε, η μουσική αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής τους και πολλές φορές οι καλλιτεχνικές απόψεις οδηγούν σε έντονες αλλά δημιουργικές συζητήσεις.
1: Με ποιον είναι?
0: Εγώ δεν ήξερα ότι.
1: Λογικά για να λέει έτσι είναι.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι είναι
1: στο χώρο.
0: Από ό,τι ήξερα εγώ είναι εφοπλιστής. Ή γιος εφοπλιστής.
1: Μπορεί να τραγουδάει στο μπάνιο.
0: Μπορεί να έχει καλή φωνή. Ναι, δεν γνωρίζω τώρα, να μην σου πω ψέματα. Δεν θέλω να κάνω παραπληροφόρηση. Αλλά συμφωνώ στο ότι όταν έχει έντονες αλλά δημιουργικές συζητήσεις, σίγουρα βγαίνει έμπνευση. Βγαίνει
1: σε όλου του τομεί. Οκ. Δεν γνώριζα ότι ήταν καν σε σχέση.
0: Όχι, είναι σε σχέση εδώ και κανένα 1,5 χρόνο περίπου, 2 είναι.
1: Καλά να είναι.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, είναι πολύ όμορφο. Αυτό που θέλω να σταθώ είναι στο ότι βρίσκουν ακόμα και με τις εντάσεις και με τις διαφωνίες κάτι θετικό. Δηλαδή να βρίσκεις το θετικό μέσα στο αρνητικό. Αυτό είναι που μου αρέσει.
0: Μπράβο στα παιδιά, Παύλο μου. Έχουν περάσει 6 χρόνια, ο καθένας βρίσκει το δρόμο του. Εγώ και εσύ μπακούρια παραμένουμε.
1: Σταθεροί.
0: Σταθεροί στις αξίες μας και στα πιστεύω μας.
1: Να σου πω κάτι, άμα δεν πάνε προς το κακό τα πράγματα, να μην το φοβάσεις.
0: Έτσι.
1: Καλά.
0: Συμφωνώ. Πάμε στον Δημήτρη Σταρόβα, όπου έκανε δήλωση και είπε: μίλησε βασικά πολύ συγκινητικά για την παιδική του ηλικία, αποκαλώντας πως μεγάλωσε χωρίς να γνωρίσει ποτέ τον πατέρα του. Αναφέρθηκε με μεγάλη αγάπη στη μητέρα του, η οποία εργαζόταν σε τρεις δουλειές για να τον μεγαλώσει, χαρακτηρίζοντας την πραγματική ηρωίδα. Εγώ θα πω πως όντως είναι συγκινητικό και πως πολλές μανάδες είναι πραγματικές ηρωίδες.
1: Ναι, ισχύει.
0: Και κάνουν τα πάντα για τα παιδιά τους, δίνουν ακόμα και τον ίδιο τους τον εαυτό. Και πρέπει όλοι να το αναγνωρίσουμε αυτό και ένα τεράστιο μπράβο και να στείλουμε την αγάπη μας σε όλες αυτές τις μαμάδες που κάνουν τα πάντα για τα παιδιά τους.
1: Ένα τεράστιο μπράβο και στο Σταρόβα επίσης που ανοίχτηκε.
0: Ανοίχτηκε.
1: Και πέρα από αυτό είναι πολύ ένας άνθρωπος που τον συμπαθώ πάρα πολύ. Γενικά στον τρόπο που μιλάει. Οπότε ναι.
0: Πόσος κόσμος όμως, Παύλο, ξέρεις. Πόσα δηλαδή ακούμε, πριν λέγαμε το βιβλίο που θα κυκλοφορήσει που μιλάει για όλα αυτά. Παύλο, ξέρεις πόσα τέτοια γίνονται κάθε μέρα. Κάνουν παιδιά, δεν σου λέω ότι προσέχουν. Μπορεί και τα κορίτσια να μην προσέχουν, αλλά όλοι μαζί να μην προσέχουν. Όμως, όταν κάνεις ένα παιδί, από πόσες κοπέλες έχω ακούσει να λένε πως κάναμε το παιδί, αλλά ούτε έχει έρθει να το δει, δεν τον ενδιαφέρει καν. Και λέω, μα δεν θες μια βοήθεια? Για να μου λέει η κοπέλα, δεν με ενδιαφέρει. Το μεγαλώνω και μόνιμη το παιδί, αξιοπρεπώς. Δηλαδή, εκεί καταλαβαίνεις, είναι αυτό που λέμε μια μάνα ηρωίδα. Έτσι ξεκινάει, όταν έχεις τέτοιο mentality και τέτοια ψυχολογία, εκεί πηγαίνει. Το άλλο, να μου λέει, π.χ., δεν παντρευτήκαμε, χωρίσαμε, βοηθάει στο παιδί, διατροφή, κάτι. Ούτε διατροφή, ούτε καν θέλει να έρθει να το πάρει, να το δει. Περιμένει να το πάμε. Δηλαδή, οι άντρες πλέον. Το λέω με μεγάλη λύπη αυτό. Δυστυχώς έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί μαζί τους. Δηλαδή, χάσανε την έννοια του άντρα.
1: Θα σου πω, επειδή ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι και βλέπω, μου λένε και εμένα πολλά. Υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες οι οποίοι δεν δουλεύουν τον εαυτό τους και είναι λίγο, όπως είπες και εσύ, δεν ασχολούνται. Θα κάνουν ένα παιδί και θα το παρατήσουν. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις όπου έχουν χωρίσει από κάποιες γυναίκες όπου τους την είχαν στημένη για να χωρίσουν.
0: Ναι, αλλά το παιδί τι φταίει?
1: Το παιδί δεν φταίει τίποτα ποτέ.
0: Εκεί
1: αυτό φταίνε και οι δύο γονείς που ένας τα βρήκε με τον άλλον και έγινε όλη αυτή η διαδικασία.
0: Παύλο, και εγώ έχω ένα παιδί χωρισμένο, δεν παντρεύτηκα ποτέ. Σίγουρα δεν γίνανε τα πράγματα όλα έτσι πως ίσως όταν ήμουν μικρός τα σκεφτόμουν.
1: Αλλά είσαι δίπλα.
0: Ή τα ονειρευόμουν. Προσπαθώ με κάθε τρόπο, ας πούμε, να είμαι δίπλα στο παιδί μου. Όπως και είναι αυτό.
1: Και είναι και σε άλλη πόλη, δεν είσαι.
0: Και
1: δεν
0: είναι και σε άλλη πόλη, αλλά και πάλι θέλω να πω ναι, ότι ακόμα και όταν ήμασταν στην ίδια πόλη, μπορεί να μην είχα τις καλύτερες σχέσεις με τη μητέρα του, αλλά πάντα ήθελα να.
1: Είσαι εκεί για το παιδί.
0: Το να μην έχεις καλύτερες σχέσεις εννοούμε να είναι τυπικές οι σχέσεις σας. Αυτό.
1: Πολλές φορές να ξέρεις ότι υπάρχουν. Δηλαδή, επειδή συνήθως μπορεί να μένουν με τις μητέρες τα παιδιά. Αν υπάρχει περίπτωση και ένας πατέρας να θέλει να είναι δίπλα, να ξέρεις ότι πολλές φορές, όχι πολλές, αρκετές φορές, υπάρχουν κάποιοι που βάζουν λόγια για τον πατέρα.
0: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
1: Υπάρχει και αυτή η περίπτωση.
0: Και καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις και οι μητέρες να κανονίσουν. Αυτή είναι αυτό που λέμε βασικά τόσο καιρό, ότι ξεστεί. Ο εγωισμός που έχουν οι δύο γονείς μεταξύ τους και η αντιπαράθεσή τους πρέπει να βγαίνει στην άκρη. Πρέπει να. Τι να κάνουν, να σκιστούν στα δύο και να βρουν τη χημεία να το φτιάξουν αυτό. Ώστε το παιδί να μην καταλαβαίνει τίποτα.
1: Αλλιώς ας μην κάνανε παιδί.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δηλαδή, έτσι ακριβώς είναι. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να, όπως λέμε κάθε φορά, αυτό πριν είναι κάτι πρέπει να γίνει στη ζωή σου, αν δεν το κάνεις αποτυχημένο.
0: Όχι φυσικά, όχι φυσικά.
1: Πιο αποτυχημένο είσαι όταν το κάνεις και δεν είσαι, να το στηρίξεις παρά να μην κάνεις.
0: Εννοείται, Παύλο, ακριβώς αυτό. Μπράβο στον Δημήτρη Σταρόβα και μπράβο και στη μητέρα του και μπράβο και σε όλες τις μαμάδες μας, όλες τις μαμάδες του κόσμου να είναι γερές και ευλογημένες. Πάμε σε ένα πολύ δυσάρεστο θέμα. Είναι συγκινητικό, δυσάρεστο και πολύ στενάχωρο, άπειρα στενάχωρο, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται στην Ελλάδα μας. Δηλαδή, συγκλονισμό προκαλεί η υπόθεση της δολοφονίας της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων πως τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας δεν ξύπνησαν, γιατί ο πατέρας τους τα υπνώτησε, τα έβαλε υπνοτικό πριν κοιμηθούνε. Παρότι η μητέρα τους φέρεται να δέχτηκε δεκάδες μαχαιριές, θα σου πω πως 45 υπ' αριθμών, η υπόθεση συνεχίζει να απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη. Τι να απασχολεί, η κοινή γνώμη έχει. Δεν τελειώνουν αυτά. Τα τελευταία τρία χρόνια οι γυναικοκτονίες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Συλληπιτήρια στη Βασιλική, κουράγιο στην οικογένειά της. Τα παιδιά της τώρα είναι μόνα τους. Είναι σε ένα νοσοκομείο δύο παιδιά, 6 και 10 ετών. Η αδερφή της Βασιλικής στην αρχή είπε ότι μπορεί να τα αναλάβει, να τα μεγαλώσει. Μετά το ξανασκέφτηκε και λέει: μάλλον δεν μπορώ, διότι δεν θα βγαίνω οικονομικά. Τα παιδιά δεν ξέρουν πού θα καταλήξουν αυτά τα παιδιά. Δύο παιδιά. Πατέρα στη Σοβίτη, μητέρα στο χώμα. Πες μου, εσύ τι συμβαίνει.
1: Ας σου πω τι συμβαίνει.
0: Τι σκέφτεται ο άλλος πριν
1: δεν
0: το κάνει.
1: Σκέφτεται. Καταρχήν, αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι που έχουν μέσα τους ανασφάλειες.
0: Και πολλά προβλήματα,
1: και πολλά προβλήματα ψυχολογικά. Αλλά πρόσεξε τώρα τι συμβαίνει. Όταν δεν μπορείς να. Ανεχθείς ούτε σαν σκέψη. Γιατί τώρα αυτό ήταν προμελετημένο, δεν ήταν κάτι το οποίο ξαφνικά ανεβρίασε και έγινε αυτό. Όχι. Που και πάλι δεν υπάρχει δικαιολογία, έτσι. Δεν προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε. Αλλά σκέψε ότι τώρα για να μπει και στη δικασία να υπνοτίσει τα παιδιά, για να μην ξυπνήσουν, το έχει σχεδιάσει, ήταν σχεδιασμένο. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να σκεφτείς καν στην ιδέα ότι η γυναίκα σου σε απατάει. Γιατί από ό,τι έμαθα κάτι τέτοιο είχε συμβεί.
0: Δεν τον απατούσε, απλά αυτός την περιόριζε σε όλα, δεν την άφηνε, αυτή ήταν χορεύτρια, δεν την άφηνε να χορεύει, δεν την άφηνε να δουλεύει, δεν την άφηνε να βγαίνει,
1: ναι,
0: δεν την άφηνε, δηλαδή ήταν πολύ τρελός, θέλω να σου πω ότι δεν ξέρουμε ποιον έχουμε στη δίπλα πόρτα, Παύλο.
1: Ξέρεις ρε εσύ, Παύλο, αυτό νομίζω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τα βλέπεις και από την αρχή της σχέσης, δηλαδή δεν μπορεί να ήταν στην αρχή της σχέσης, δηλαδή πρέπει κάποιες φορές να υπάρχουν κάποια καμπανάκια κινδύνου τα οποία να τα βλέπει και ο άλλος. Δεν σου λέω ότι φταίει η γυναίκα που σκοτώθηκε, προς Θεού.
0: Δυστυχώς δεν τα βλέπουμε, Παύλο, θες να σου πω κάτι. Τα τελευταία χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, από το 25 μέχρι το 26 έχουν αυξηθεί κατά πάρα πολύ γυναικοκτονίες. Τι γίνεται, σκοτώνουν, πηγαίνουν, παίρνουν στην αστυνομία, πηγαίνουν αυτοβούλος. Και δεν τρώνε μεγάλη ποινή. Οι περισσότεροι μετά δηλώνουν ότι έχουν ψυχολογικά προβλήματα, πάνε και τη βγάζουν σε ένα ψυχιατρίο. Τι γίνεται με το κράτος? Από το κράτος ξεκινάνε όλα αυτά, από τους νόμους, από την. Να σου πω κάτι. Εγώ συμφωνώ απόλυτα και όταν ακούω και τον κύριο Βελόπουλο να τα λέει, και λέω μπράβο του για αυτές τις απόψεις. Να σου πω κάτι. Όποιος είναι βιαστής ανηλίκων, παιδιών, γενικά, όποιος είναι βιαστής, όποιος είναι γυναικοκτόνος, μακάρι να υπήρχαν οι κανόνες του τύπου το έκανες. Θανατική ποινή. Η Σοβίτη σε 100 χρόνια δεν θα βγεις ποτέ. Δηλαδή, έτσι πρέπει να γίνουν για να έχει όλος φόβο. Δεν έχουν φόβο, Παύλο. Δεν φοβούνται και τα κάνουν.
1: Δεν φοβούνται ή ξέρεις τι παθαίνουν. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι λένε δεν με νοιάζει και θα το κάνω και ας αυτοκτονήσω μετά. Κατάλαβες. Είναι τρελό.
0: Δύο παιδιά τα υπνώτησε.
1: Δεν τα σκέφτηκε καν. Δηλαδή, τώρα αυτός και φυλακή που θα πάει. Τώρα τα παιδιά
0: και βγαίνει
1: θα
0: τώρα, έχει έναν δικηγόρο που τον υπερασπίζεται και λέει δεν είναι καλά, είναι στεναχωρημένος, δεν ξέρει τι του γίνεται. Ρε τι λες, δεν τρέπεσαι να βγαίνεις και να παίρνεις θέση αυτόν τον άνθρωπο.
1: Οι γυναικοκτονίες γενικότερα να ξέρεις ότι είναι 500 το χρόνο, περίπου τόσες συμβαίνουν νομίζω, αν έχω μάθει καλά.
0: Παγκοσμίως ή
1: παγκοσμίως. Νομίζω στην Ελλάδα.
0: Όχι, είναι πάρα πολλές αυτές που είπες.
1: Όχι, 500, όχι τα τελευταία χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια πριν. Είναι πάντως στο 0,03%. Δεν είναι τόσο. Δηλαδή, γενικότερα αυτό που μαθαίνω. Νομίζω ναι, μπορεί να είναι και παγκοσμίως.
0: Παύλο, είναι πολύ λίγες. Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Παίζει αυτή η γυναικοκτονία, έτσι. Και πριν λίγο έβλεπα ειδήσεις και ήταν μια γυναίκα 35 χρόνων από τους Αγίους Συναργύρους που τρία χρόνια. Για να καταλάβεις γιατί στα λέω αυτά. Τρία χρόνια τώρα κακοποιείται μέσα στο σπίτι της με ένα παιδί. Και έχει κάνει. Το τμήμα Αγίων Αναργύρων είναι αυτό που έχει πεθάνει και το κορίτσι που είπαν ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί.
1: Α, ναι.
0: Μπράβο. Για να καταλάβεις που είναι, να σε βάλω στο θέμα λίγο. Λοιπόν, την έβλεπα τη γυναίκα να τρέμει και να λέει: το σπίτι είναι δικό μου. Εγώ το πληρώνω. Εγώ δουλεύω για αυτό το σπίτι. Έχω κάνει τρεις φορές καταγγελία για ξυλοδαρμό. Και δεν του έχουν κάνει τίποτα. Τέταρτη φορά τώρα έχει βγει το θέμα στις ειδήσεις. Και του δώσανε 9 μήνες με αναστολή. Και τώρα θυμήθηκαν να δώσουν περιοριστικούς όρους. Δεν τις προστατεύουν τις γυναίκες. Είναι κρίμα, είναι άδικο.
1: Είναι πρόβλημα αυτό γενικότερα του κράτους. Δεν είναι, δεν έχει.
0: Μα αυτό
1: κάνει.
0: Σου λέω. Το κράτος υστερεί σε όλα. Μπάζει από παντού. Το κράτος αυτό είναι για το ανάθεμα. Άμα βγει άλλη μια τετραετία αυτός, καταστραφήκαμε. Να ξέρεις, ανοίξει η γη να μας καταπιεί.
1: Δυστυχώς δεν ξέρω. Άμα δεν πάμε να ψηφίσουμε, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Ο κόσμος δεν πάει για να ψηφίσει, πάει στην παραλία για να κάνει μπανιό. Εντάξει, τώρα τι να λέμε τώρα.
0: Καλά, όχι ότι δεν θέλουν και τις ψηφοφορίες αυτοί. Έχουν ξεφύγει από τόσα και τόσα σκάνδαλα οι ψηφοφορίες, αν μη είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων, πρέπει αυτό κάπως να τελειώσει και πρέπει λίγο οι άντρες να βάλουν στο μυαλό τους ότι μπορεί η γυναίκα σου να σε απατάει. Παράδειγμα. Δεν είναι καλό, δεν είναι σωστό, δεν είναι τίμιο, δεν είναι έντιμο, είναι λάθος της. Ναι, συμφωνούμε σε αυτό. Χώρισε έτοιμα.
1: Σώθηκες. Θα σου πω κάτι. Το πρόβλημα ποιο, από πού ξεκινάει. Το πρόβλημα ξεκινάει, δεν έχει να κάνει με το φίλο, έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Και άκου να δεις τι γίνεται, πώς ισχύει. Ο κάθε άνθρωπος, όταν βρίσκει έναν πιο αδύναμο, προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί όταν έχει μέσα του αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, ο άντρας απέναντι στη γυναίκα. Όπου η γυναίκα είναι πιο αδύναμη από τον άντρα.
0: Ναι.
1: Όταν συμβαίνει το οτιδήποτε και έχει το άντρα μέσα του αυτό, θα το ξεσπάσει πάνω στη γυναίκα. Ο άντρας απέναντι σε έναν πιο αδύναμο άντρα. Οι περισσότεροι είναι άντρες που είναι πιο δυνατοί, γι' αυτό αναφέρω πρώτα τους άντρες.
0: Ναι, νομίζουν ότι.
1: Γυναίκες απέναντι σε ανήλικα. Επίσης, πάρα πολύ ψηλές οι παιδοκτονίες. Πολύ ψηλά ποσοστά από γυναίκες. Γυναίκες απέναντι σε ηλικιωμένους, όπου δεν μπορούν να αντιδράσουν.
0: Όπως δηλαδή, είδαμε το βίντεο της προάλλες.
1: Το βίντεο της προάλλες που η γυναίκα που ήταν
0: στο νοσοκομείο
1: χτυπούσε την ηλικιωμένη. Άρα τι βλέπουμε.
0: Θες να πεις ότι ο καθένας όπου τον παίρνει κάνει
1: και είναι δυνατός κάνει αυτό. Και το πρόβλημα είναι αυτό με τους ανθρώπους, ότι οι άνθρωποι γενικότερα έχουμε την κακή. Απλά δυστυχώς η εγκληματικότητα έχει ανέβει και οι περισσότεροι.
0: Αν όμως αυτό που λέγαμε πριν, οι ποινές ήταν πιο αυστηρές και ήξερες ότι άμα βιάσεις ένα παιδάκι ή βιάσεις μια κοπέλα ή πας και σκοτώσεις τη γυναίκα σου.
1: Θα πας
0: για θανατική ποινή, θα το έκανε. Εγώ σου λέω θα χώριζε. Γιατί τώρα σου λέει άλλο, εγώ είμαι 40, θα μπω φυλακή, θα πληρώσω, θα κάνω τον καλό μέσα στη φυλακή, θα μειωθεί η ποινή μου, θα σπάσω στα ισόβια. Θα παίξω και λίγο τον τρελό, θα βγω στα 15 χρόνια. Οκ, θα είμαι 55, θα κάνω τη ζωή μου.
1: Ναι, είναι.
0: Δυστυχώς. Παύλο, σε αυτό το σημείο να θυμίσω το τηλέφωνο της εκπομπής. Είναι 210-71-08-000 το σταθερό μας. Το Viber είναι 6943-63-54-51. Δίπλα μου ο Παύλος Τερζόπουλος. Εγώ είμαι ο Παύλος Παπαδόπουλος. Ακούτε την εκπομπή με τον Παύλο χωρίς φίλτρο. Στον ήχο έχουμε τον υπέροχο Αντώνη Αρκουλή. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε να κλείσουμε σιγά-σιγά.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι, φίλες και φίλοι. Εδώ με τον Παύλο χωρίς φίλτρο. Δίπλα μου είναι ο Παύλος Τερζόπουλος. Είμαι ο Παύλος Παπαδόπουλος. Στον ήχο έχουμε τον Αντώνη Αρκουλή. Πάμε να συνεχίσουμε με τα θεματάκια μας. Παύλο μου, άκου να δεις τώρα τι συμβαίνει. Ο Αλέξανδρος Τσουβελάς, ένας πολύ γνωστός κωμικός, πολύ ωραίο παιδί, χαμογελαστός, ευδιάθετος πάντα, με μεγάλο ταλέντο, έτσι. Το παιδί αυτό έχει κάνει μια σχέση εδώ και πόσο καιρό και έκανε πρόσφατα μια κοινή. Έκανε κοινή έξοδο με τη σύντροφό του, που η κυρία είναι κάμποσο μεγαλύτερη του. Και αυτό που λέγαμε πριν, που πέφτουν ο κόσμος στο διαδίκτυο να φάνε τον άνθρωπο, έχουν πέσει να τον φάνε, να τον κατηγορούν, να σχολιάζουν γιατί τα έχει με κάποια μεγαλύτερη του. Πες μου εσύ τώρα. Και ο ίδιος έκανε ανακοίνωση μαζί με τη σύντροφό του πως, για τα προσβλητικά σχόλια που δέχτηκαν, πως θα προσφύγουν σε δικαιοσύνη. Δηλαδή, σκέψου τώρα μέχρι που φτάσανε έναν άνθρωπο, επειδή βγήκε με την σύντροφό του και τους έπιασε ένας φακός και τους σχολιάζουν όλοι αυτοί οι ανεδέστατοι, να κάνουν έναν άνθρωπο να πηγαίνει τώρα στη δικαιοσύνη να κάνει μηνύσεις σε ανθρώπους που σχολιάζουν, ας πούμε.
1: Με ποιο δικαίωμα ένας ασχολείται με τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου? Δηλαδή, αν ένας άντρας τα φτιάξει με μια μεγαλύτερη γυναίκα, αν μια μεγαλύτερη γυναίκα τα φτιάξει με ένα μικρότερο άντρα, αν ένας μεγάλος άντρας τα φτιάξει με μια μικρή κοπέλα, από τη στιγμή που όλα είναι στα πλαίσια του νόμου, δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για κανέναν. Ο καθένας μπορεί να κάνει αυτό που θέλει στη ζωή του. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Πολύ κακία, πολύ μιζέρια.
1: Είναι κακία, είναι μιζέρια και πραγματικά καλά έκανε. Να σου πω κάτι. Κάποιος μπορεί να πει ότι από τη στιγμή που εκτίθεται μπορεί να τα δέχεται αυτά τα πράγματα. Όχι, δεν μπορεί να τα δέχεται. Καλά κάνει.
0: Καλά κάνει, πάει νομικά.
1: Και το πάει νομικά.
0: Θα του βάλεις τέτοιους και θα δεις ότι περισσότεροι από αυτούς θα ζητάνε συγγνώμη δημόσια πάλι.
1: Και όπως όποιος θέλει μπορεί να τα έχει με όποιον θέλει. Χωρίς να μας ενδιαφέρει ηλικία,
0: εσύ, Παύλο, είναι
1: στα πλαίσια του
0: νόμου. Είναι η γυναίκα μεγάλη, έχουν πρόβλημα. Τις προάλλες σχολιάζαμε για τον Κοψιάλη που και αυτός είχε μια όμορφη γυναίκα, αυτός είχε 2 κιλά παραπάνω, ήταν αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, παντού βρίσκουν το πρόβλημα.
1: Ναι, πάντα υπάρχει πρόβλημα.
0: Δεν κοιτάνε τη ζωή δεν κοιτάνε την καμπούρα τους, πάντα κάποιος σου στέει, έτσι.
1: Ξέρεις τι, δεν κάθεται ο άλλος να κάνει την αυτοκριτική του, να κάτσει να πει εγώ σε τι είμαι λάθος, γιατί αυτό έχει πόνο και πρέπει να εξελιχθείς. Για το να εξελιχθείς. Και σου λέει τι θα κάνω καλύτερο. Εγώ δεν χρειάζεται να κοιτάξω αυτά που έχω. Εγώ θα κοιτάξω τι έχει ο άλλος και θα προσπαθήσω να ρίξω εγώ σε αυτόν ότι κάτι κάνει λάθος για να φανώ εγώ στα μάτια μου ότι είμαι καλός. Κατάλαβες ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Θες να πάμε και σε ένα ακόμα μίζερο θέμα πριν περάσουμε στα 5
1: τύψη. Αρέσουν τα μίζερα, πάμε.
0: Πάμε και σε ένα ακόμα μίζερο θέμα. Αυτό και αν είναι μίζερο, γιατί είναι τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο που τον έχουμε σχεδόν κάθε μέρα. Τον φιλοξενούμε κι εμείς κάθε Σάββατο. Δεν τον αφήνουμε και από το στόμα μας. Και αυτός δεν θέλει συνέχεια να είναι στην επικαιρότητα. Ο αγαπημένος μας Λιάγκας.
1: Γιώργος Λιάγκας. Πάλι.
0: Έχει ξεσπάσει κόντρα με τον Λαζόπουλο και τον αποκαλεί ξεπασμένο γελοτοπιό. Έχτισε, λέει, καριέρα ξεφτυλίζοντας την ταινίση και μετά την παρακαλούσε να ανοίξουν τη θεατρική σχολή. Άκου να δεις τώρα τι συνέβη. Ο Λιάγκας έκανε μια δήλωση στην εκπομπή του και είπε: «Μικρός είχα πολύ κοφτερό λόγο και ξεφτύλιζα τους άλλους». Εντάξει, συγγνώμη για έναν άντρα 55 χρονών. Παρουσιαστή, πατέρα παιδιών, δεν λες ότι ξεφτύλιζα τους άλλους στο σχολείο. Πολύ άσχημο, καταρχήν ακούγεται από μόνο του, είναι λάθος. Και επειδή ο Λαζόπουλος κάθε, όσο έπαιζε τώρα τελείως η εκπομπή του, σχολίαζε συνήθως τον Λιάγκα και τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, για μένα δεν το σχολιάζει και άδικα, διότι ο ένας είναι για το ανάθεμα, έχει καταστρέψει την υγεία, τη δημόσια υγεία, και ο άλλος συνέχεια ψάχνει αφορμές σαν την Τούνη να τον συζητάνε κάθε μέρα, να τον συζητάνε τα πρωινάδικα. Και βγήκε και είπε ότι είναι ξεπασμένος γελοτοποιός. Τις προάλλες πάλι τον έκραζε ο Λιάγκας. Ναι, αλλά ρε Σιλιάγκα, και μόνος σου δεν βγαίνεις και λες: «Εγώ ξεφτύλιζα τον κόσμο». Άσε τι έκανε ο Λαζόπουλος και γιατί να πεις εσύ, αν αυτός κάποτε παρακαλούσε την ταινίση και αν πάνω της έκανε καριέρα, γιατί να ξεκατενιάζεσαι, είσαι ολόκληρος άντρας.
1: Να σου πω κάτι. Όχι μόνο ξεφτύλιζε παλιά τον κόσμο, ακόμα και τώρα πατάει πτωμάτων και όταν το κάνει, μετά με μαεστρία ζητάει συγγνώμη, κατά λάθος έγινε, αλλά και πάλι βγάζει τον εαυτό του από πάνω ότι δεν έφταιγε αυτός που έγινε, αλλά ζητάει συγγνώμη.
0: Εμένα ξέρεις τι μ' αρέσει, που έχει ένα πάνελ. Φίλε, λες και βλέπω στρατιώτες, νέους, νεοσύλλεκτους,
1: ναι.
0: να κάθονται και να υπακούν τις διαταγές. Δηλαδή, ό,τι πει, ναι, συμφωνούν σε όλα, το χειροκροτούν και με το που θέλει να πενευτεί, σιγοντάρουν και αυτοί από πάνω.
1: Πάλι καλά που διώξε εκείνη να την φώναζε.
0: Με τα γυαλάκια αυτή.
1: Ναι.
0: Τη δικηγόρο. Δικηγόρο ήταν αυτή.
1: Δεν ξέρω.
0: Θέλω να πω, ρε φίλε, ένα δεν υπάρχει να το πει. Ρε Γιώργο, είσαι λάθος.
1: Την επόμενη μέρα δεν θα είναι εκεί.
0: Ναι, την επόμενη μέρα θα είναι εκεί, σίγουρα. Είσαι λάθος. Για ποιο λόγο, αφού βγήκες και είπες ξεφτύλιζες τα παιδιά στο σχολείο. Ήταν σωστό αυτό, επειδή έχεις κοφτερό λόγο, επειδή ήξερες να μιλήσεις.
1: Από τη μία λέει για τον έναν ότι ξεφτυλίζει τον και μετά πετάγεται και λέει αυτό και.
0: Δεν ταιριάζουν αυτά που
1: λέει. Δεν ταιριάζουν.
0: Και γενικά θεωρώ πως Είδα τις προάλλες μια συνέντευξη από ένα κοριτσάκι που κάνει TikTok και λέει η τηλεόραση έχει πεθάνει. Τα πάνελ και τα λοιπά, τα προνάδια δεν τα βλέπει κανείς. Η νεολαία δεν τα βλέπει πλέον.
1: Δεν την εφέλει, μάλλον μπορεί να
0: πει. Ναι, ναι, ναι, ναι, για αυτό το κορίτσι. Μπράβο, ακριβώς. Δεν βλέπει η νεολαία την τηλεόραση. Εγώ συμφωνούσα σε αυτό που λέει. Γιατί έχουν στο πάνελ τον κάθε Λιάγκα που είναι 500 χρόνια πίσω και παλεύει με νύχια και με δόντια να βγει να σχολιάσει κάποιον, να ξεκατηνιαστεί με το Λαζόπουλο, με τον παραδίπλα, για να τον παίζουν τα πρωινάδικα και να κρατήσει την εκπομπή και μια χρονιά ακόμα. Όχι, ρε φίλε. Κάνε μια εκπομπή σωστή. Πες ωραία πράγματα. Κάνε και το καλαμπούρι σου.
1: Μεγάλοι άνθρωποι βλέπουν πλέον αυτές τις εκπομπές.
0: Ναι, Παύλο, όμως κάποτε αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι υπήρχαν και μικρότεροι. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου σε μικρή ηλικία. Έβλεπα ένα πρωινάδικο. Γιατί είχε άλλη διάθεση. Πλέον είναι λες και βλέπεις κακό reality.
1: Ναι, ισχύει. Παλιά ήταν, είχε άλλη ροή. Υπήρχαν μέσα και ψυχαγωγία.
0: Γελούσες, έκανε, μπράβο, ήταν, τόσα
1: τώρα
0: πράγματα.
1: Το βλέπεις και είναι ξεκατίνιασμα.
0: Είναι ξεκατίνιασμα μόνο. Και το θέμα είναι ότι το κάνουν μεγάλοι άνθρωποι. Δηλαδή, έχεις παιδιά, ρε.
1: Ναι, δηλαδή, γιατί έχουν καταλάβει ότι πουλάει το να ξεκατίνιαστείς και προσπαθούν και το κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Πουλάει στα site, Παύλο.
1: Πουλάει στα site, θα πουλέξει στα social. Θα μπουν να το σχολιάσουν, θα είσαι πάντα στην επικαιρότητα και έχουν βρει αυτό.
0: Και θα κρατήσει την εκπομπή σου μια χρονιά ακόμα αυτό.
1: Μια χρονιά ακόμα.
0: Τέλος πάντων, εγώ εύχομαι να αλλάξει η τηλεόραση και η τηλεπαραγωγή λίγο να βάλουν μυαλό και να βάλουν λίγο φρέσκα πρόσωπα μέσα. Και ας μια χρονιά μην πάει η εκπομπή τους από όσα πήγαινε, όμως.
1: Σιγά σιγά
0: θα ανεβούν και θα αλλάξουν και λίγο οι προδιαγραφές. Γιατί καμιά φορά πρέπει να. Ένα παλιό αυτοκίνητο βγαίνει σε απόσυρση. Και έρχεται ένα καινούριο. Δεν γίνεται να θες να κάτσεις 100 χρόνια στην τηλεόραση. Α, στην καρέκλα και σε κανέναν άλλον.
1: Και το θέμα είναι ότι βλέπεις ότι το βλέπουν και οι ίδιοι. Γι' αυτό έχουν αρχίσει και τους κόβει κρύος υδρότας με τους YouTubers, με τα παιδιά που κάνουμε social και τα
0: λοιπά. Και προσπαθούν και να τους μειώσουν κιόλας.
1: Προσπαθούν να τους μειώσουν.
0: Και ποιος είναι αυτός και ποιος τον ξέρει. Ναι, τον ξέρουν. Και εσένα δεν σε ξέρουν όταν έκανες τηλεόραση στην αρχή.
1: Βλέπεις ότι στο ίντερνετ γίνονται κάτι νούμερα που μπορεί στην τηλεόραση να μην τα πιάνουν.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Γι' αυτό τρώγονται, γι' αυτό τους καίει. Τέλος πάντων, πάμε στα 5 tips μας.
1: Πάμε.
0: Να κλείσουμε με τα θεματάκια μας. Πάμε να πούμε 5 tips. Έτσι, ωραία, να δώσουμε 5 tipsάκια στον κόσμο. Γιατί σιγά σιγά πέρασε η ώρα μας. Ποτέ δεν καταλαβαίνω πώς περνάει αυτή η μία ώρα, Παύλο.
1: Είδες τι ωραία που είναι.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Βάλε ένα ποτήρι νερό δίπλα σου μόλις ξυπνάς. Το σώμα μετά τον ύπνο είναι αμφιδατωμένο. Και ένα ποτήρι νερό βοηθάει άμεσα ενέργεια, συγκέντρωση και σε πονοκεφάλους.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέει. Είμαστε αφιδατωμένοι το πρωί. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πίνουμε νερό, αν και εγώ δεν το κάνω. Η αλήθεια
0: είναι
1: ότι
0: ψάχνω πάρα πολύ. Σε αυτά συμφωνείς απόλυτα, επειδή
1: συμφωνώ, ισχύει. 100% ισχύει αυτό το πράγμα.
0: Κοιτάξτε, εσύ.
1: Και στο μεταβολισμό βοηθάει πάρα πολύ.
0: Το θέμα είναι κάποιο που μπορεί να έχει αυτού του πόνου να ξυπνούσε, πλέον θα το ξέρει ότι με ένα ποτήρι νερό θα είναι καλύτερα με το που ξυπνάει.
1: Το πρωί γενικότερα πίνω αρκετό νερό.
0: Μικρέ είναι οι λύσει, δεν θέλει και τίποτα
1: τρελό. Είναι απλά πράγματα.
0: Απλά πράγματα.
1: Αξιστεί. Οι περισσότεροι κόσμοι, επειδή έχω παρατηρήσει, επειδή είναι κάτι απλά πράγματα, αλλά πρέπει να τα κάνει σε καθημερινή βάση.
0: Βαριούνται.
1: Τα βαριέσαι να κάνει. Σταματά.
0: Πάμε στο δεύτερο. Αν νιώθει κουρασμένο μέσα στη μέρα, βγαίνει για 10 λεπτά στον ήλιο, ακόμη και λίγη έκθεση στο φυσικό φω βοηθάει τη διάθεση, το μυαλό και μειώνει την ψυχική κόπωση.
1: Είναι ότι καλύτερο.
0: Βιταμίνη D.
1: Βιταμίνη D, πέρα από τη βιταμίνη D, είναι ότι σου αλλάζει την ψυχολογία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ο εγκέφαλός σου λειτουργεί διαφορετικά, ντοπαμίνη.
0: Είμαστε τυχεροί που ζούμε στην Ελλάδα και έχουμε αυτόν τον ήλιο. Γιατί στον εξωτερικό τους πλακώνουν στα ελεύθερα χασίσια για να,
1: δεν υπάρχει,
0: για να έχουν ψυχολογία.
1: Είναι πρόβλημα μεγάλο. Όταν είσαι σε μια χώρα που έχει συννεφιά, έχει πρόβλημα.
0: Πάμε στο 3. Μην αφήνει μικρέ δουλειέ να συσσωρεύονται. Ένα τακτοποιημένο δωμάτιο ή ένα πρόγραμμα της ημέρας μειώνει σημαντικά το άγχος χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Εγώ θα σου πω το εξής εδώ. Θα σε προλάβω λίγο. Όχι απλά μην αφήνεις μικρές δουλειές. Είναι καλό να έχεις το σπίτι σου πάντα καθαρό, το αυτοκίνητό σου καθαρό, τον εαυτό σου περιποιημένο. Όταν έχεις μάθει σε αυτή τη ρουτίνα και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που έχεις λύνονται πιο εύκολα γιατί ξεμπερδεύονται όλα στο μυαλό σου.
1: Ένας γνωστός μου που κάνει βίντεο στα social media με καθαριότητα, είναι ο άνθρωπος, είναι η δουλειά του αυτή, έτσι κάνει και σεμινάρια. Είχε πει ακριβώς αυτό. Έδειχνε βασικά σε χρόνο πόσο χρόνο σου κάνει, πόσο χρόνο διαρκεί το να κάνεις μια δουλειά και μετά πόσο χρόνο διαρκεί όταν όλες αυτές οι δουλειές που έδειχνε μαζευόντουσαν όλες μαζί. Ήταν πολύ ωραίο βίντεο και χρήσιμο.
0: Έτσι είναι. Πάμε στο 4. Όταν νιώθεις πίεση, δοκίμασε να περπατήσεις χωρίς κινητό και ακουστικά. Το μυαλό ξεκουράζεται περισσότερο όταν μένει για λίγο χωρίς συνεχή πληροφορία. Καλά, αυτό το λέμε πολλές φορές και με άλλους τρόπους. Αλλά δεν αλλάζει. Είναι...
1: Και δεν το κάνουμε κιόλας.
0: Και δεν το κάνουμε κιόλας. Θέλουμε να είμαστε όλη μέρα με ένα κινητό στο χέρι.
1: Έχουμε, μας έχει γίνει το κινητό προέκταση του χεριού, σκουλαρίκι στο αυτί, στο χέρι, στο σταμάτη.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Πολύ, όντως.
0: Καλύτερα να τα αφήνουμε και λίγο μέσα στη μέρα μας. Πάμε στο 5. Κράτα σημειώσεις για πράγματα που πρέπει να θυμηθείς. Ο εγκέφαλος κουράζεται όταν προσπαθεί να τα κρατά όλα μέσα στο μυαλό του συνέχεια. Λογικό, δεν είναι.
1: Σε μένα το λες. Όσο μεγαλώνω, ξεχνάω περισσότερο. Όσο παλιά κάτι θυμόμουν τώρα. Αλλά μου πεις όσο και περισσότερες, ίσως δεχόμαστε και περισσότερες πληροφορίες και προσπαθούμε να θυμηθούμε και περισσότερα πράγματα, και είναι λογικό. Σε κάποια φάση νομίζω ότι έχω πρόβλημα.
0: Λέω, πλέον είναι εύκολο να κρατάμε σημειώσεις, δεν χρειάζεται να έχεις ένα σημειωματάριο και στο κινητό σου.
1: Ναι,
0: έχω νομίζω μια γραμμούλα να τη συνδέσουμε να την κλείσουμε. Παρακαλώ.
2: Ορίστε.
0: Καλησπέρα.
2: Ρε φίλε μου.
0: Παρακαλώ.
2: Θα με συνδέσεις με αυτούς που μιλάνε τώρα.
0: Παρακαλώ, πείτε μας, ακούμε.
2: Τι με ακούς.
0: Μα εμείς μιλάμε τώρα.
2: Εσύ μιλάς, ξέρεις τι λες τώρα εδώ πέρα.
0: Παρακαλώ. Τι λέω.
2: Σε όπως σας δίνει σύνδεση.
0: Παρακαλώ, πείτε. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας για αρχή.
2: Ωραία, παιδιά, είσαι με τα καλά σας. Τι λέτε.
0: Τι λέμε.
2: Σε ποιο κόσμο βαθύνεσαι.
0: Τι λέμε, πείτε μας. Χαμηλώστε καταρχήν το ραδιόφωνο σας, δεν σας ακούμε.
2: Ναι, ξέρετε τι λέτε.
0: Μα για ποιο θέμα μιλάτε, πείτε μας.
2: Τι να σας πω. Ξέρετε σε τι κόσμο βαθύνεσαι.
0: Τι λέτε εσείς, ποιο είναι το πρόβλημά σας, πείτε μας, σας ακούμε.
2: Εγώ ρε φίλε δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα μου είσαι εσύ που ακούω εσένα.
0: Ναι, ποιο είναι το πρόβλημα, πείτε μας.
2: Αυτά που λέτε είναι αρρούφες.
0: Για ποιο θέμα.
2: Αυτά που λέτε, παιδιά μου, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο.
0: Εντάξει, εσάς μπορεί να μην... Εσάς, κύριε μου, μπορεί...
2: Εσάς
0: μπορεί να μην σας ενδιαφέρει. Κάποιους άλλους τους ενδιαφέρει. Να είστε...
2: ενδιαφέρει αυτά που λέτε, παιδιά.
0: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό Σαββατόβραδο. Δεν πειράζει, συμβαίνουν και αυτά.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
0: Κάποιους τους ενδιαφέρουν, κάποιους δεν τους ενδιαφέρουν. Ο καθένας, άμα δεν σ' αρέσει αυτή η εκπομπή, μπορείς να βάλεις μια άλλη να ακούσεις.
1: Ξέρεις πόσοι μου λένε εμένα στα social ότι αυτά που λέω δεν τους ενδιαφέρουν. Είναι 5 και έχω 105 που τους αρέσουν αυτά που λέω. Οπότε αυτοί οι 5 μπορούν να.
0: Τόση ώρα δεν τα λέμε ότι υπάρχει κόσμος που μπαίνει και σχολιάζει. Έτσι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Να είναι καλά. Καλό Σαββατόβραδο να έχει. Σε αυτό το σημείο όμως και εμείς, επειδή η ώρα πέρασε, σιγά σιγά θα καληνυχτήσουμε. Παύλου, με ευχαριστώ για ένα Σάββατο ακόμα που ήσουν παρέα μαζί. Δίπλα μου ήταν ο Παύλος Τερζόπουλος, στον ήχο ο υπέροχος Αντώνης Αρκουλής. Εγώ είμαι ο Παύλος Παπαδόπουλος. Ακούσατε την εκπομπή με τον Παύλο Χωρίς Φίλτρο. Εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο, μια όμορφη Κυριακή αύριο, μέρα ξεκούρασης. Να την απολαύσετε, να σας έχει ο Θεός καλά, να φωτίζει εσάς και τις οικογένειές σας. Καλό βράδυ και τα λέμε το επόμενο Σάββατο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στεφανοσίος.

Φίλε και φίλοι του Μάχη FM, καλησπέρα σας. 3 λεπτά μετά τις 8, Σάββατο 6 Ιουνίου του 2026. Μία ακόμα εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια ξεκινά. Γι' αυτό το δίωρο πάντα κοντά σας εδώ δυνατά για την αθλητική ενημέρωση στην Ελλάδα και στον κόσμο, πλούσια δραστηριότητα. Στη δήμηση του ήχου Αντώνη Σαρκουλή, στο μικρόφωνο Κώστας Παραλόγος, μείνετε συντονισμένοι. Γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε, πάρα πολλά ενδιαφέροντα, αθλητικά εννοείται, αγωνιστικά, εξωαγωνιστικά, παρασκηνιακά και μη.

Και φυσικά εσείς είστε αυτοί που διαμορφώνετε το ύφος της εκπομπής, ό,τι έχει να κάνει την ειδησιογραφία, ό,τι έχει να κάνει τον τρόπο τον οποίο θέλετε να περάσετε τα δικά σας μηνύματα, τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο μπορείτε να απευθύνεστε και να εκφράζετε τις όποιες απορίες, σκέψεις, επισημάνσεις σας. Είναι το 210-71-08000, επαναλαμβάνω, 210-71-08000, και για οτιδήποτε απορίες θέλετε να σημειώσετε στο Viber είναι στο 6943-6354-51, επαναλαμβάνω, 6943-6354-51, για οτιδήποτε μήνυμα θέλετε να στείλετε στο Viber.

Πάμε να ξεκινήσουμε με τα όσα συμβαίνουν γενικότερα σε αυτούς τους τελικούς της Basketball League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Πάντοτε, όταν αναφερόμαστε σε μάχες εννοιών και ιδιαίτερα στον χώρο του μπάσκετ, πάντα αυτά τα παιχνίδια ξέχωρα από το όποιο ενδιαφέρον αγωνιστικό και από την ποιότητα των δύο καλύτερων ομάδων της Ευρώπης κατά τεκμήριο, κρύβουν και πάρα πολύ παρασκήνιο, κρύβουν πάρα πολύ τοξικότητα. Σε ό,τι έχει να κάνει το αγωνιστικό κομμάτι, οι δύο ομάδες είναι στο 1-1. Ο Ολυμπιακός παίρνει τα πράγματα χρονικά στον πρώτο τελικό της περασμένης Τετάρτης. Επέβαλε τους δικούς του κανόνες στο μεγαλύτερο διάστημα, έχοντας πολύ καλή βραδιά τον Εβάν Φουρνιέ και πάρα πολύ διαδραστικού τον Βεζένκοφ και τον Τζόσεφ. Έφτασε στο σημείο να προηγείται ακόμη και με 17 πόντους. 49-32 στο 25 λεπτό, όμως εκείνο το σημείο χαλάρωσε και επέτρεψε τον Παναθηναϊκό με μεγάλα τρίποντα του κυρίως του Μίτογλου και δευτερευόντος του Κέντρικ Ναν αλλά και του Όσμαν που κάνει πολύ καλούς τελικούς. Παναθηναϊκός προσπέρασε στο 32ο λεπτό με 64-65 με καλάθι του Όσμαν και από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός, έχοντας τον Φουρνιέ σε πολύ καλή βραδιά και με πολύ σημαντικά καλάθια κυρίως του Τζόσεφ αλλά και 5 πολύ καθοριστικούς πόντους στο τέλος από τον Τόμας Γόκαπ, νίκησε το με 82-76, έκανε το πρώτο βήμα για τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο και τέταρτο τίτλο την τελευταία πενταετία. Ο Ολυμπιακός του 22 είναι, θα λέγαμε, αυτοκράτορας και στην Ελλάδα, γιατί έχει ήδη κατακτήσει τα 4 προηγούμενα χρόνια τα 3 πρωταθλήματα. Ό,τι έγινε χθες τώρα, Παναθηναϊκός σοφάρισε 1-1. Ο Ολυμπιακός, αν και βρέθηκε πάρα πολύ, σε πολύ καλή μέρα αμυντικά στο πρώτο ημίχρονο, εγκλωβίζοντας τον Παναθηναϊκό, το θυμίζουμε, στο 16ο λεπτό το σκορ ήταν στα φτωχά επίπεδα του 18-27, αλλά βέβαια αυτός ο ρυθμός εξυπηρετούσε τον Ολυμπιακό. Με τους ερυθρόλευκους έχουν σε πολύ καλή βραδιά τον αρχηγό του, τον Κώστα Παπανικολάου. Παπανικολάου, ο οποίος να πούμε ότι έκανε ένα μυθικό ρεκόρ εχθές, καθότι ξεπέρασε συμμετοχές στην Basketball League τον άλλο συμπαίκτη του και επί σειρά τον αρχηγό του Ολυμπιακού Γιώργο Πρίντεζη. Έφτασε 365 συμμετοχές στην Stoiximan Greek Basketball League. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού που διανύει την 15η του σεζόν στους προβάλλοντες Ευρώπης. Τεράστια διάκριση για τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, που στο βρέθηκε να πρόκειται 18-27, συνέχεια έχασε το φως του στην επίθεση. Παναθηναϊκός με ένα επιμέρους 26-7 από το 16ο λεπτό μέχρι το 30ο ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος. Προσπέρασε με διαφορά 10 πόντων και από εκεί πέρα την εδραίωσε, την κεφαλαιοποίησε. Μάλιστα, σε ένα σημείο Παναθηναϊκός βραδιά προηγείται ακόμη και με 15 πόντους και να είναι το απόλυτο αφεντικό, έχοντας σε πολύ καλή βραδιά τον Χέινς Ντέιβις. Ένα Χέινς Ντέιβις που στο Φάληρο ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού με 10 στα 13 σου 3 πόντων. Εχθές ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Εργκίνα Ταμάν με 5 στα 8 τρίποντα, 23 πόντους. Πολύ κοντά τους απόδοση ο Κέντρικ Ναν και ο Όσμαν, που είναι οι τρεις σωματοφύλακες για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος για ακόμη ένα παιχνίδι αγωνίστηκε χωρίς τον Κώστα Σλούκα και με τον Ρογκαβόπουλο να μπαίνει στην αποστολή την τελευταία στιγμή. Από εκεί πέρα διατήρησε το προβάδισμά του και έφτασε αυτή την άνετη νίκη με 68-58. Υποχρεώνοντας τον Ολυμπιακό στην πρώτη ήττα στη φετινή Basketball League και πρώτη μετά από 32 ολόκληρες αγωνιστικές, καθότι ο Ολυμπιακός, ο οποίος μετρούσε ένα σερί 29-0, 24-0 στην κανονική περίοδο και ένα 5-0 ως τώρα στα play-off, είχε ξεκινήσει αυτό το εντυπωσιακό 32-0 από τους περσινούς τρεις τελικούς που κέρδισε η ομάδα του Μπαρτζόκα με 3-1 τον Παναθηναϊκό. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός πέρσι είχε ανοίξει το σκορ, έχοντας το πλεονέκτημα της έδρας με 80-68 στο πρώτο παιχνίδι, όμως ο Ολυμπιακός απάντησε με τρεις νίκες. 91-82 και από εκεί πέρα 84-99 και 85-71, κατακτώντας το 15ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Και από εκεί πέρα η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα με ένα εντυπωσιακό 29-0. Μέχρι χθες ήταν η ομάδα που δεν είχε ούτε μία ήττα στην Basketball League. Ο Παναθηναϊκός το διέκοψε αυτό το σερί. Και να πούμε ότι ο Ολυμπιακός βέβαια δεν είχε μόνο αυτό το σερί μέχρι χθες, είχε να επιδείξει και ένα εντυπωσιακό 18-0 που μετρούσε από τις 24 του περασμένου Μάρτη στην ήττα με 85-84 από τη Βαλένθια στην κανονική περίοδο. Ο Ολυμπιακός σε Ελλάδα και Ευρώπη, γι' αυτό το φωνάζαμε όλο αυτό το διάστημα, ότι είναι η καλύτερη ομάδα μέσα στο 26 και δικαίως κατέκτησε την Ευρωλίγκα. Μετρούσε ένα εντυπωσιακό 18-0 σε κανονική διάρκεια Ευρωλίγκα, σε play-off Ευρωλίγκας.
Ολυμπιακός τελείωσε στην Ευρωλίγκα με ένα εντυπωσιακό 9-0, αν βάλουμε τις 4 νίκες που έκανε στο τέρμα, στο τελείωμα της κανονικής σεζόν. Το εντυπωσιακό 3-0, την εντυπωσιακή σκούπα απέναντι στη Μονακό. Και την ευρεία νίκη απέναντι στην Φενέρμπαξε με 79-61 στον ημιτελικό του ΆΚΑ. Και φυσικά κερασάκι στην τούρτα, η νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 που επανέφερε τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Από και πέρα, Παναθηναϊκός, είπαμε, χθες συνήλθε. Μάλλον για τον Ολυμπιακό να πούμε ότι είναι πολύ σημαντική ως τώρα η απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ αγωνιστικά. Φαίνεται ότι ο πολύ επιδραστικός Τάιλερ Ντόρσεϊ λείπει πάρα πολύ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, καθότι αντιμετωπίζει αυτή την οντίτιδα στο γονάτο, κάνει αγώνα δρόμου. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουμε τις τελευταίες ώρες, όλα δείχνουν ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα επιστρέψει στο μάτς της Δευτέρας, στον τρίτο τελικό της Δευτέρας. Εκεί ο Ολυμπιακός θέλει πάστηση να εκμεταλλευτεί το παράγοντα έδρα, να φτάσει στο 2-1 και να αποκτήσει τεράστιο ψυχολογικό προβάδισμα σου, να κάνει την διεκδίκηση του φετινού πρωταθλήματος. Θα είναι, είπαμε, το τέταρτο πρωτάθλημα τα 5 τελευταία χρόνια. Από εκεί πέρα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας εναλλάσσει τους ξένους του, ενώ στο μάτς της περασμένης Τετάρτης δεν είχε το χόλ και τον Νίλη Κίνα στην εξάδα των ξένων που είχε δηλώσει στο κλειστό του ΆΚΑ. Απέκλεισε τον Tyson Ward και τον Tyreek Jones από την οκτάδα των ξένων και στη θέση του έβαλε τον Ντόντα Χόλ, που ήταν πάρα πολύ καλός εχθές μαζί με τον Εβάν Φουρνιέ, ήταν οι δύο παίκτες μαζί με τον Κώστα Πανικολάου που διασώθηκαν από τον χθεσινό μέτριο Ολυμπιακό, και τον Φρανκ Νιλικίνα που καθώ έκανε πολύ κακή εμφάνιση. Ο Ολυμπιακός γενικότερα χθες είχε πολλά προβλήματα στο ότι έχει να κάνει στη μετάβαση παιχνιδιού. Στη σκέψη του, στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τις όψεις αδυναμίες του Παναθηναϊκού. Η αλήθεια είναι ότι στο καλό διάστημα του πρώτου χρόνου, στα πρώτα 16 λεπτά, όπου οι πρωταθλητές Ευρώπης είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, βγάζοντας εκτός του ρυθμού τους τους πράσινους, υποχρεώνοντάς τους σε μόλις 18 πόντους και σε πολλά λάθη, δεν πέτυχαν 4-5 πολύ καθοριστικά τρίποντα που ήταν ελεύθεροι. Μάλιστα, 3 τρίποντα του Thomas Gokap ήταν airball. 2 τρίποντα του πολύ κακού εχθές Σάσα Βεζένκοφ που έμεινε στους 5 πόντους με πάρα πολύ άσχημα στατιστικά. Άμα δεν πάει καλά ο Βεζένκοφ, δεν πάει καλά ο Γκόκαπ, δεν πάνε καλά καθοριστική παίξη. Ο Άλεκ Πίτερς ήταν πολύ αρνητικός εχθές. Πίτερς που είχε βοηθήσει το πρώτο παιχνίδι. Είναι λογικό όταν αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στο κλειστό Ολυμπιακό καταστάσεων να χάσει. Πάμε Παναθηναϊκό. Είπαμε, ξεχώρισε ο Χέις Ντέιβις. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε στον Παναθηναϊκό τι θα γίνει με τον Κώστας Λούκα, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, ο οποίος προέρχεται από αυτή την εγχείρηση που τον έχει αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης το τελευταίο διάστημα. Κάνει αγώνα δρόμου ώστε να προλάβει το ντέρμπι της Δευτέρας. Ένα καθοριστικό ντέρμπι και για τους δύο αντιπάλους, για τις τεράστιες αυτές τις ομάδες. Που όποιος το κερδίσει θα κάνει το μεγαλύτερο βήμα για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Την ώρα που ο Ρογκαβόπουλος μπήκε την τελευταία στιγμή στη δωδεκάδα χθες, μετά γι' αυτό ήταν μέχρι λίγη ώρα πριν το χθεσινό τζάμπολ, ήταν αμφίβολος, ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του ο διεθνής forward. Και από εκεί πέρα δεν αντιμετωπίζει κάποιο άλλο σοβαρό ουσιαστικό πρόβλημα ο Εργκίνα Ταμάν, που είδε το Λεσόρ να αποχωρεί λίγα λεπτά πριν την ολοκλήρωση του αγώνα με κάποιες ενοχλήσεις, αλλά τελικά, όπως διαπιστώθηκε από το τεχνικό επιτελείο των Πρασίνων, ήταν κράμπες και δεν ήταν κάτι άλλο σοβαρό. Όμως, πιο πολύ ενδιαφέρον όμως υπάρχει στο τι έγινε στο τρίτο ημίχρονο του χθεσινού δεύτερου ημιτελικού, εκεί όπου είχαμε ανταλλαγές απειλών και από τις δύο πλευρές, δηλώσεις εμπριστικές και από την πλευρά του Ολυμπιακού και από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Η αρχή έγινε από τον κύριο Λεπενιώτη, τον εμπορικό διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος επιτέθηκε κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αναλυτικά τα όσα δήλωσε. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που ζήσαμε. Είναι μια ντροπιαστική μέρα για τον αθλητισμό και για τον μπάσκετ. Είδαμε τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, τον κύριο Γιαννακόπουλο, να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο, να φτάνει σε ένα μέτρο απόσταση από τους διαιτητές και ουσιαστικά να τους κυνηγάει, να τους επιτίθεται. Φυσικά το παιχνίδι διεκόπη, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς επιτρέπονται τέτοια πράγματα μέσα στο 2026. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι ντροπή αυτό που συνέβη. Είναι ντροπή για τον μπάσκετ και είναι ντροπή για αυτές τις δύο πολύ μεγάλες ομάδες. Ενημερώθηκα ότι η ΕΡΤ δεν έδειξε τίποτα. Αν αυτό όντως συνέβη, που όντως συνέβη, δεν υπάρχει ούτε ένα
στιγμιότυπο από το κρατικό κανάλι που να δείχνει τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο. Είναι αυτό ντροπή, αναφέρει ο Νίκος Λεπινιώτης, γιατί αν είναι να μην δείχνουμε αυτά που σημαίνει στο γήπεδο, δεν ξέρω ότι θα πρέπει να δείχνει η ΕΡΤ. Λυπάμαι πάρα πολύ και για την ελληνική ραδιοφωνία. Τηλεόραση ήταν το σαφές σχόλιο του Νίκου Λεπινιώτη.

Την ίδια στιγμή ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός επιτέθηκε φραστικά κατά του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα για την μετώπιση που έχει κατά τη γνώμη του από την διαιτησία. Αναφορικά τα όσα δήλωσε σε προσωπικό του story ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παρακολουθώ τα διάφορα πιόνια τους υποκριτές να μιλάνε για μένα, που αναγκάζομαι εγώ ίδιος, επειδή κανένας δεν ασχολείται, να ασχοληθώ με τον άνθρωπο ο οποίος σε κάθε αγώνα βρίζει διαιτητές, σε κάθε αγώνα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, σε φιλάθλους δικούς τους, ξένους τους πάντες, και δεν τον ακουμπάει άνθρωπος. Τι ασυλία είναι αυτή? Το να τα μάνα επειδή είναι ξένος, τον πετά τη συνέχεια έξω. Αυτόν τον τύπο που δεν σέβεται τίποτα, ένας άνθρωπος δεν θα βρεθεί, ένας διαιτητής να του δώσει μια τεχνική ποινή, να του πει παίρνω έξω αγόρι μου γλυκό με αυτά που κάνει στο μπάσκετ. Αλλά εγώ είμαι ο κακός πάλι, έτσι. Ήταν το σαφές story από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Από εκεί και πέρα, η σημερινή μέρα είχε ακόμα πιο πολύ ρεπορτάζ, πιο γλαφυρό ρεπορτάζ, θα λέγα εγώ. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, πριν από λίγη ώρα, εξέδωσε ανακοίνωση μέσω οποία ζήτησε τη βαριά και παραδειγματική τιμωρία του ιδιοκτήτη ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Συγκεκριμένα, η ερυθρόλευκη ΚΑΕ τόνισε ότι έχει κάνει καταγγελία στο αθλητικό δικαστή του ΕΣΑ και ζητώντας την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα στον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, επικαλούμενη και για τις επιβαρυτικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Παράλληλα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζήτησε να επιβληθούν πρόστιμα ύψους της τάξης των 100.000 ευρώ τόσο στον ίδιο τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όσο και στην πράσινη ΚΑΕ. Αναλυτικά η ανακοίνωση ΚΑΕ Ολυμπιακός. Από τη σημερινή καταγγελία προς τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου ύψους 100.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυτικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει πειθαρχικός κώδικας. Επιπλέον, ζητά για τον ίδιο λόγω την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ήταν η ανακοίνωση, η εμπριστική ανακοίνωση ΚΑΕ Ολυμπιακός, που σίγουρα θα συζητηθεί σε ό,τι έχει να κάνει όχι μόνο το περιεχόμενο της ανακοίνωσης, αλλά και τις όποιες αποφάσεις κληθεί να πάρει ο αθλητικός δικάστης.

Φυσικά η Παναθηναϊκός δεν άφησε αναπάντητη την ανακοίνωση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, που ζητά την διετή απαγόρευση εισόδου στον ιδιοκτήτη ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, και εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία γνωστοποίησε ότι προχώρησε καταγγελία στο αθλητικό δικαστή εις βάρος του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα και του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Νίκου Λεπενιώτη. Αναλυτικά η ανακοίνωση, ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει υποβάλει καταγγελία ενώπιον του ΕΣΑΚΕ και για τον ίδιο έκδοτο καταδικαστέντα Νίκο Λεπενιώτη σχετικά με τους συκοφαντικούς τους χειρισμούς κατά τη διάρκεια δηλώσεων, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εγγένεια δυσφήμιση του αθλήματος, όπως φυσικά και κατά του υπότροπου προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος φερόμενος αφιονισμένα αποκαλεί αγράμματα φιλάθλους και καθυβρίζει ιστορικό μας τέλεχος υπόδειγμα, μπαίνει μέσα στο γήπεδο και προκαλεί τους διαιτητές διαρκώς απευθυνόμενους σε αυτούς, χωρίς να το καταγράφουν και συνομιλεί με την κερκίδα χειρονομώντας. Τέλος, η ανοχή καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Από και πέρα υπάρχει και ένα ωραίο στατιστικό και για τον Βασίλη Τολιόπουλο, που εχθές για όσο διάστημα αγωνίστηκε, άλλαξε ρυθμό του αγώνα και βοήθησε πολύ τον Παναθηναϊκό να φτάσει στην ανατροπή. Ο Έλληνας γκάρ πρόσθεσε 7 πόντους στην κομιδή του και ξεπέρασε το φράγμα των 2.000 πόντων στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Το ρώσιμο ήρθε έπειτα από 260 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια και παραγωγική παρουσία του στα γήπεδα της στοίχημαν GBL. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Βασίλης Τολιόπουλος καταφέρει να διατηρήσει υψηλό επίπεδο απόδοσης, αποτελούντας μία από τις πλέον σταθερές λύσεις στην περιφέρεια για τις ομάδες που εκπροσώπησε. Η επίτευξη των 2.000 πόντων αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό αριθμό στην πορεία του και αναδεικνύει τη συνέπεια που το χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Θυμίζουμε ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος τα πρώτα βήματα κάνει στον Κολοσσό, αγωνίστηκε για μία διετία στον Ολυμπιακό 2014-2016, διακρίθηκε πολύ στον Άρη και τώρα στον Παναθηναϊκό αυτή τη διετία είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας για την ομάδα του Εγκίνα Ταμάντου.

0: Πάμε και στο πρώτο μας φίλο για απόψε. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Α, καλησπέρα. Αντώνης. Έλα, Αντώνη, σε μέσα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ τι λέει?
1: Καλά, καλά εδώ πέρα.
0: Πολύ τρίτο ημίχρονο, πολύ τρίτο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν άκουσα από την αρχή της εκπομπής. Πολύ τρίτο ημίχρονο.
1: Βέβαια, έχουν γίνει πάρα πολλά βέβαια μετά τις, και τη χθεσινή, όλα τα παρασκήνια κτλ. Δεν ξέρω, κοίταξε, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, εγώ βλέπω δυναμητίζει ο Γιαννακόπουλος την κατάσταση πάλι και θα είναι βάρος του. Αυτό βλέπω εγώ. Ότι
0: ναι.
1: Ναι, τα χθεσινά πάλι έλεγε, μπήκε μέσα, τα βάλε με τον Μπαρτζόκα. Και όσες φορές το έχει κάνει αυτό στο παρελθόν, έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι υπέρ του.
0: Και σήμερα και δύο πλευρές έχουν πάει, έχουν διαλέξει τη δικαστική όδο. Η ΜΕΝΚΑ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες ότι κατέθεσε καταγγελία στον αθλητικό δικαστήριο, ο οποίος ζητάει τον διαιτή αποκλεισμό από κάθε αγωνιστική εκδήλωση από του κύριου Γιαννακόπουλου. Και ο κύριος Κικάε Παναθηναϊκός από την πλευρά της κατέθεσε και αυτή, έκανε και αυτή καταγγελία στον αθλητικό δικαστή κατά τον Γιώργο Μπαρτζόκα και του εμπορικού διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Λεπενιώτη, για τις δηλώσεις που έκανε μετά το λήξη του αγώνα. Γενικότερα πάντως έχουν οξυνθεί πάρα πολύ τα πνεύματα.
1: Αυτό πιστεύω εγώ ότι δεν θα είναι. Αυτό έχει αποδειχθεί στο παρελθόν ότι όσες φορές το κάνει ο Γιαννακόπουλος δεν του βγαίνει σε καλό. Ναι. Και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
0: Σίγουρα.
1: Και τι βλέπω, ότι όποτε κάνει νίκη, κάνανε μία νίκη και αμέσως αρχίζουν να λένε να κοκορεύονται, να το πω έτσι. Έτσι.
0: Κοίταξε, πάντως έχουμε δει δύο ισορροπημένους τελικούς ως τώρα.
1: Ναι.
0: Σίγουρα
1: ναι.
0: Ο Ολυμπιακός μπήκε σε αυτή τη σειρά των τελικών ξέχωρα από το πλεονέκτημα έδρας που του δίνει ένα σαφές προβάδισμα για την κατάκτηση του τελικού. Από την ball position, έχοντας και το ψυχολογικό προβάδισμα της κατάκτησης του ευρωπαϊκού, του τέταρτου ευρωπαϊκού μέσα στο ΆΚΑ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 ολόκληρα χρόνια, έφυγε ένα βάρος που κυνηγούσε τον Ολυμπιακό την τελευταία πενταετία που φτάνει συνεχώς σε Final Four και όλο κάτι γινόταν και δεν έπαιρνε το τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης. Έσπασε την κατάρα της πρώτης θέσης που εδώ και 8 χρόνια όποια ομάδα μέχρι τώρα δεν έπαιρνε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο δεν κατακτούσε την Ευρωλίγκα. Το έσπασε και αυτό ο Ολυμπιακός. Και γενικότερα νομίζω ότι έπρεπε ο Ολυμπιακός να απελευθερωθεί από αυτό το κομμάτι και να μην παρουσιάζεται αγχωμένος και λίγο σαστισμένος από πλευρά σε ό,τι έχει να κάνει η αντίπαλη πλευρά. Γιατί έχω δει έναν Ολυμπιακό, αν εξαιρέσουμε το πρώτο 25 λεπτό του πρώτου τελικού που ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος, που πρέπει να έχει προηγηθεί ακόμα και 17-18 πόντους, από το 25 και μετά, στο δεύτερο ημίχρονο, στα τελευταία 15 λεπτά του δεύτερου ημίχρονου που Παναθηναϊκός έβαλε τα μεγάλα τρίποντα. Κυρίως με τον Μίτογλου και με τον Ανάν και με τον Οσμάν, αλλά και κάποια πολλά λάθη που έχουμε δει από τον Ολυμπιακό. Είδαμε 16 λάθη στο ΣΕΦ και χθες ξεπέρασαν τα 17, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πάρα πολλά λάθη για ομάδα του Μπαρτζόκα, που θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός του δευτέρου γύρου στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 22 assist για 5 λάθη. Και τώρα βλέπουμε να συμβαίνει το αντίθετο. Βλέπουμε περισσότερα λάθη από assist. Είναι πολύ, είναι ένα σημαντικό κανόνα για τον Ολυμπιακό του Μπαρτζόκα αυτό. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι και στο κομμάτι της συγκέντρωσης.
1: Βέβαια και ακριβώς έτσι όπως το λες είναι και χτες δεν θύμισε τον Ολυμπιακό του Μπαρτζόκα, τον κλασικό Ολυμπιακό του Μπαρτζόκα. Δηλαδή δεν αλλάζανε τόσο πολύ την μπάλα, γίνανε λάθη όπως είπες, ο Φουρνιέ έπαιρνε βεβαιασμένες επιθέσεις, πήγε να κάνει το κάτι παραπάνω που ήταν αχρίαστο, έχασε κάποια εύκολα καλάθια από κάτω. Έτσι. Και γι' αυτό και τον άλλαξε σε μια-δυο φάσεις. Βέβαια ήταν και που είπες και εσύ και απουσία του Ντόρσεϊ.
0: Πάρα πολύ σημαντική. Φαίνεται η απουσία του Ντόρσεϊ έχει αποσυντονίσει τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός φέτος έχει μάθει να παίζει με τον Ντόρσεϊ. Ο Τάιλερ, η ταχύτητα στη σκέψη αλλά και στα πόδια του Ντόρσεϊ κάνει πολύ πιο απρόβλεπτο τον Ολυμπιακό. Δημιουργεί πολύ πιο εύκολα συνθήκη έξτρα πάσας που δεν το έχουμε δει τώρα πόντος του Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό. Δηλαδή όλες οι πάσεις είναι λίγο πιο αργές, οι αποφάσεις πιο αργές. Βλέπουμε επιθέσεις που δεν είναι καλά δομημένες. Και γι' αυτός ο λόγος που ήταν χθες που είδαμε τον Ολυμπιακό να κάνει 6-7 airball. Δεν θυμάμαι τον Ολυμπιακό να κάνει 6-7 airball φέτος. Σε συνθήκες πολύ δύσκολες. Να παίρνει βιαστικές αποφάσεις ο Φουρνιέ να κάνει τρίποντα από τα 10 μέτρα. Ή ακόμα και ο Γκόκαπ να κάνει 3 ελεύθερα τρίποντα airball.
1: Βιαστικά σου έτσι.
0: Πολύ βιαστικά σου. Ναι, άστοχες επιλογές. Έλειψε ένα αλλατικό πλανού ενός Ολυμπιακός που φέτος μέσα στο 26. Ο λόγος που ξεχώρισε και τον έχρισε πρωταθλητή Ευρώπης ήταν η πολυσυλλεκτικότητα στο παιχνίδι του, οι πολλές σκέψεις, οι πολύ ωραίες συνεργασίες, η φρεσκάδα που έβγαζε, η ταχύτητα που είχε, η πολύ πιεστική άμυνα που έπαιρνε και τον αντίπαλο και του έδινε δυνατότητα να βγάζει πολλούς ευθυνδιασμούς, αυτά πρέπει να δούμε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός νομίζω, αν κάνει αυτά, γιατί όπως λέει το ρεπορτάζ, ο Ντόρσε κατά 60% θα είναι παρόν στη μάχη της Δευτέρας. Ερχόμενος λοιπόν ο Ντόρσε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και νομίζω άλλη μια συνθήκη, θεωρώ ότι το καλύτερο για τον Ολυμπιακό θα είναι ο Γιώργος Μπαλτζόκας να επιστρατεύσει τον Ντάισον Γουόρντ που δεν τον είδαμε χθες, να βάζει πλέον δυναμική και ακόμη μεγαλύτερη ενέργεια στο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο παρκέ. Ενέργεια που υπάρχει και από τον Κωστό Παν-Νικολά που κάνει εξαιρετικούς τελικούς. Αλλά ακόμη μεγαλύτερη ενέργεια με τον Ντάισον Γουόρντ και με τον Τάιλερ Ντόρσε, ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη, πολύ περισσότερους αυτοματισμούς. Θα ξαναθυμίσει πολύ έντονα τον Ολυμπιακό που έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης και νομίζω θα αποκτήσει και σαφέστατα το προβάδισμα τίτλου έναντι ενός Παναθηναϊκού που θα είναι και κουρασμένος. Δεν είναι δυνατόν σε κάποια παιχνίδι να πηγαίνει τόσο καλά και ο Όσμαν και ο Χέις Ντέιβις και ο Ναν. Απόντως και του Κώστας Λούκα.
1: Σωστό κύριε, και για να μην ξεχνάμε ότι και σε σειρά αγώνων, όπως το λέγαμε και πριν το Final Four, ο φετινός Ολυμπιακός διατηρεί το προβάδισμα σε οποιαδήποτε ομάδα. Δηλαδή, το έχει αποδείξει. Μπορεί να κάνει ένα παιχνίδι όπως τώρα έκανε, που έχασε χθες, και όντως δεν ήταν καλός όπως τον ξέρουμε.
0: Βέβαια.
1: Αλλά μπορεί να επανέλθει στο αμέσως επόμενο και να φύγει 20 πόντους, να το κερδίσουμε.
0: Βέβαια.
1: Να πάρει διαφορά άνετα, δηλαδή είμαι στο ΣΕΠ. Και αυτό που λες βέβαια, σωστό, και αυτοί θα είναι το ίδιο καλή, θα μπορούν να έχουν, ο Παθέκος δεν είναι τόσο σταθερός φέτος, να αποδείξει δηλαδή και ο Χέις Ντέιβις να κάνει κάποια πολλαπλά παιχνίδια και ο Ναν συνεχόμενα.
0: Είναι και αυτό ένα ερώτημα που αναζητά λύσεις, ναι, όσο κυλούν οι τελικοί και φτάνουν στο πολύ καθοριστικότερο του σημείο. Και νομίζω ότι όποια ομάδα κάνει το 2-1 τη Δευτέρα θα είναι και η ομάδα που θα κατακτήσει και το πρωτάθλημα, αυτή είναι δική μου αίσθηση.
1: Θεωρείς ότι είναι κρίσιμο, ότι είναι το πολύ κρίσιμο.
0: Το πολύ κρίσιμο παιχνίδι, βέβαια.
1: Το πιο κρίσιμο παιχνίδι τώρα.
0: Το πιο κρίσιμο παιχνίδι, ναι. Αυτό θεωρώ και εγώ. Και για ψυχολογία, αλλά πολύ και για την έβρεση ρυθμού. Και ιδιαίτερα για τον Ολυμπιακό, που ψάχνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για να δώσει απαντήσεις.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί μέχρι τώρα στο 1-1 δεν έχει κάνει δύο παιχνίδια, δεν έχει κάνει την μεγαλειώδη εμφάνιση, να το πούμε έτσι.
0: Είναι αυτός που έχει δώσει τα δικαιώματα.
1: Να
0: το
1: έχει, πούμε,
0: έχει δώσει δικαιώματα ο Ολυμπιακός.
1: Ο Ολυμπιακός έχει δώσει.
0: Βέβαια. Ακόμη και χθες το καλό πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού, που βρέθηκε να προηγείται 18-27, εκεί που είχε πάρει τον αέρα του Παναθηναϊκού, είχε απονευρώσει τελείως και ο Χέις Ντέιβις ξεκίνησε με ένα στα 4 τρίποντα. Δεν ξεκίνησε καλά ο Ντέιβις. Και ο Νάν είχε 2-3 πολύ άστοχα σουτ. Και είχε τα rebound με τον Μιλουτίνοφ. Όμως δεν είδαμε να το κεφαλοποιεί αυτό, γιατί χάθηκαν πολλά ελεύθερα σουτ. Πήρε κάποιες βιαστικές αποφάσεις και ο Λαριτζάκος θα μπήκε μέσα στο γήπεδο. Και ο Φουρνιέ κάποια άστοχα τρίποντα. Και ο Βεζέγκοφ δεν ήταν σε καλή μέρα. Και γενικότερα ο Ολυμπιακός στο καλό του διάστημα δεν κεφαλαιοποίησε αυτή την υπεροχή του. Και νομίζω εκεί κρίθηκε εν πολύ στο παιχνίδι. Γιατί ερχόμενος στον πάγκο ο Βασίλης Τολιόπουλος βάλε και αυτό το μεγάλο τρίποντο στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και το αγωνιστικό ανέβασμα των Χέις Ντέιβις και του Κέντρικ Ναν. Έδωσαν το κάτι παραπάνω στον Παναθηναϊκό. Μπήκε και ο κόσμος στην εξίσωση. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, δεν λέω το εξαγωνιστικό, δεν αναφέρομαι στον κύριο Γιαννακόπουλο. Αναφέρομαι γενικά.
1: Ναι, αγωνιστικά.
0: Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι μπήκε και ο κόσμος. Ναι.
1: Για τους παίκτες Ολυμπιακού και τα λοιπά, περιμένουμε και παραπάνω από τον Βεζέγκοφ, έτσι, στα
0: τέσσερα
1: παιχνίδια. Γιατί θεωρείται είναι από τους ηγέτες του Ολυμπιακού και πρέπει να βγει μπροστά, όπως και ο Φουρνιέ, να δείξει το καλό Φουρνιέ, όπως στο Final Four, έτσι, γιατί στον τελικό του πρωταθλήματος είμαστε και είναι κρίμα. Δηλαδή, θα τα κάνει.
0: Ο Φουρνιέ στο πρώτο μάτς ήταν πολύ καλός. Ο Φουρνιέ στο πρώτο μάτς, ήταν πάρα πολύ καλός. Εχθές υπέπεσε 7-8 λάθη και νομίζω αυτό ήταν απόρρια το ότι ήταν όλη η ομάδα σε κακό φεγγάρι και δεν είχε πάρει κανένας παίκτης τις σωστές αποφάσεις. Και από τη στιγμή που βλέπεις 2-3 ηγέτες σου να μην τραβάνε και να φοβούνται να σουτάρουν ή να φοβούνται να πασάρουν, αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε ολόκληρη την ομάδα.
1: Έτσι. Αλλά και το καθοριστικό είναι ο Ντόρση. Αυτό εφόσον θα έρθει και θα γυρίσει ο Ντόρση, λύνεται. Πώς θα το πω, λύνεται και ο Φουρνιέ, λύνεται όλοι, απελευθερώνονται και οι υπόλοιποι. Είναι καθοριστική ως παράγοντας. Τι λες τώρα. Άρα, έτσι όπως πάει τώρα, τη Δευτέρα παίζουν, μετά
0: είναι Τετάρτη είναι ο τέταρτος τελικός.
1: Και αν
0: πάει στο 2-2 η σειρά, το Σάββατο 6 ώρα, μοναδικός τελικός θα ξεκινήσει 6 ώρα στο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Ναι, στο 2-2 ξαναγυρίζει το ΣΕΦ μετά.
0: Και πάει 6 ώρα το Σάββατο.
1: 6 ώρα το Σάββατο.
0: Ο πέμπτος.
1: Ο Ωραία, κοίτα, ας αφήσουμε. Και κάτι ακόμα, αυτό λέμε με τον Γιανακόπουλο και τα λοιπά. Κανονικά πρέπει να τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός. Το λέει με βάση τον κανονισμό, μπήκε μέσα.
0: Υπάρχει
1: αγωνιστική.
0: Υπάρχει
1: η ιδέα, το λέει.
0: Υπάρχει το φύλλο αγώνα που είναι πολύ επιβαρυντικό για την ΚΑΠ Παναθηναϊκός. Απλά θα δούμε, θα έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τρέξει το ρεπορτάζ. Δηλαδή, πότε θα ληφθούν οι κέρδες αποφάσεις, αν ληφθούν και για τους τελικούς ή αν πάνε στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Όλα αυτά θα παίξουν ρόλο.
1: Να μην φάει τιμωρία και ισχύει από τον χρόνο.
0: Ισχύει από τον χρόνο. Θα δούμε. Έχουμε δει πάρα πολλά.
1: Και τολμούν και μιλάνε στα διαιτητικά για τσαρούχες και για τέτοια πράγματα. Για το πρώτο παιχνίδι, λέω. Έτσι, χθες.
0: Το πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν, για να πούμε, επειδή έχουμε πολλά για το δεύτερο παιχνίδι. Μάλλον έχουμε πολλά για το τρίτο ημίχρονο του δεύτερου παιχνιδιού. Εχθές ο Παναθηναϊκός, ένας λόγος που πήρε ο Παναθηναϊκός αυτή τη διαφορά είναι γιατί έπαιξε το όριο του φάουλ. Δηλαδή, δεν είπα ότι κάνει πολλά φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, αλλά παίξαν πολύ δυνατά, πάρα πολύ δυνατά, κλέψαν μπάλες, εκμεταλλευτήκαν την έλλειψη ενέργειας του Ολυμπιακού. Στο πρώτο παιχνίδι, δεν νομίζω να έχουν γίνει τα πολύ αυτά σφυρίγματα, τα πολύ κραυγαλαία σφυρίγματα για τα οποία φωνάζει ο Παναθηναϊκός. Απέναντίας, αν μια ομάδα η οποία δικαιούται να φωνάζει για κάποιες αποφάσεις των διαιτητών, αυτή είναι ο Ολυμπιακός. Και ιδιαίτερα τέσσερις περιπτώσεις, δύο γκολ φάουλ του Μιλουτίνοφ που δώσα μόνο φάουλ, ένα γκολ φάουλ του Βεζένκοφ τη στιγμή που ο Σάσα κάνει το 75-73, 2,5 λεπτά πριν το λήξη του αγώνα, με τον Νάνα κάνει καθαρό φάουλ και να τον γλιτώνουν οι διαιτητές από το τέταρτο. Αυτά είναι τα λεπτά. Και βέβαια, σε ό,τι έχει να κάνει την επίμαχη φάση του τελευταίου λεπτού. Για το φάουλ που φανώς Παναθηναϊκός που έκανε ο Κέντρικ Νάν πάνω στον Εβάν Φουρνιέ, είναι ξεκάθαρο φάουλ. Υπάρχει και η παρακάμερα από το βίντεο που είχε δημοσιεύσει κάποιο Ολυμπιακός, που φαίνεται ο Κέντρικ Νάν που χτυπάει τον Γάλλο, σούπεραστο Ολυμπιακού.
1: Και τη φανέλα, φίλε,
0: και τη φανέλα τραβάει. Επομένως, πολύ ορθά η κυρία Τσαρούχα ήταν πολύ κοντά στη φάση και έδωσε το φάουλ.
1: Κόστα του ενοχλεί το 50-50. Είχαν μάθει. Σε εποχές Φάρου, εποχές Λενόν Κόλ, Σκούνι Πεν, να θυμόμαστε. Εντάξει, τους ενοχλεί που η διαιτησία πλέον είναι...
0: Είναι στο 50-50, ναι.
1: Το 50-50. 50-50. Τι να λέμε τώρα, θα θυμηθούμε τα παλιά.
0: Δηλαδή, τι να θυμηθούμε, τα βήματα του Γιασκεβίτσου στο 2010.
1: Έτσι, βέβαια. Τόσα και τόσα.
0: Έχουν γίνει τόσα πάρα πολλά. Εγώ θα προσπαθώ να το δώσω πιο αντικειμενικά γίνεται. Αλλά άμα δούμε τι σφυρίγματα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός από το 2008, δεν λέμε πιο πριν, δεν πάω σε πάω πιο πριν. Λέω από το 2008 και μετά, 2007 και μετά, όταν ο Ολυμπιακός άρχισε να αναγεννάται με τους κύριους Αγγελόπουλους στην διοικητική του ηγεσία. Ειδικά από το 2007 μέχρι το 2013-14, παρότι ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα του 2012, έχουν γίνει απίστευτα πράγματα.
1: Έχω πόσα προαθήματα έχω κάνει στο Ολυμπιακό Μέντε. Πόσα και πόσα. Τι να λέμε τώρα, έτσι ενοχλεί τώρα. Το 50-50, δυστυχώς έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Α, τώρα θα το υποστούν. Ωραία, εντάξει, κοίταξε αυτά. Ο Ολυμπιακός αυτός θα είναι αυτός που πρέπει και εγώ αυτό πιστεύω. Και ωραία, λογικά θα πάει και στο 3-1.
0: Θα φάνει τώρα παιχνίδι, τα βλέπουμε παιχνίδι. Απλά λέμε αυτό που πρέπει να γίνει. Είναι και οι δύο ομάδες, γιατί μας ενδιαφέρει το καλό θέαμα και για τις δύο ομάδες, οι ομάδες που έχουν κατακτήσει 10 ευρωπαϊκά, έτσι δεν το συζητάμε.
1: Όχι, εντάξει, ναι.
0: Να αφήσουν τα γύρω-γύρω και το τι, πώς βρίζει ο καθένας και πώς ο καθένας προσπαθεί να μεταδώσει το δικό του πάθος στην ομάδα του που εκπροσωπεί.
1: Συγγνώμη, θα το πω, αλλά ξεκινάει από τον Γιανακόπουλο αυτό.
0: Εντάξει,
1: κάθε φορά. Έτσι,
0: και πέρσι από τον Γιανακόπουλο ξεκίνησε. Έτσι. Και πέρσι από τον Γιανακόπουλο ξεκίνησε.
1: Κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Ο Μπαρτσόκα, τα βάζει με τον Μπαρτσόκα. Ο Μπαρτσόκα προπονητή είναι μέσα στον πάγκο. Θα πει μια κουβέντα, δεν θα διαμαρτυρηθεί. Είναι μέσα και μέσα είναι προπονητή. Δεν θα πει για την ομάδα του. Άλλο τα βάλει τι κάθε ήσυχο. Δεν φοράζει, δεν κάνει. Για την διαιτησία. Ο πρόεδρος στη δουλειά έχει να κάνει αυτά που κάνει.
0: Λοιπόν, τώρα εντάξει, υπάρχει και ένα πόλεμο εντυπώσεων. Έτσι, γιατί νομίζω ότι. Όσο να είναι, όταν μια ομάδα κατακτά ένα ευρωπαϊκό τρόπο όπως ο Ολυμπιακός μέσα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, με αυτόν τον εμφατικό τρόπο, με την μπασκετάρα που έχει παίξει μέσα στο 2026 Ολυμπιακός, με τα ρεκόρ που έχει κάνει, με το εντυπωσιακό 18-0 που είχε σε Ελλάδα και Ευρώπη, νομίζω με αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο και μέσα στο ΆΚΑ, εντάξει, όσο να είναι, πειράζει κάποιες πλευρές. Πειράζει. Εντάξει, εκστασιάζει πολλά εκατομμύρια οπαδών του Ολυμπιακού και δημιουργεί. ψυχολογικά προβλήματα στην αντίπαλη πλευρά. Και πόσο μάλλον στον κύριο Γιαννακόπουλο, που ήταν αυτός που είχε κάνει όλη αυτή την, όλο αυτό το θόρυβο στο να πάρει ο Παναθηναϊκός το Final Four το φετινό, να πάρει το ΑΚΑ το Final Four το φετινό, μετά τον πόλεμο που έγινε εντός και εκτός εισαγωγικών με το Βελιγράδι το περασμένο καλοκαίρι, και βέβαια και με την κυβέρνηση να μπαίνει μπροστά και να βοηθάει τον Παναθηναϊκό στο να αναλάβει την διεξαγωγή του Final Four. Και από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός ήταν απόν, γιατί αυτός φταίγε που ήταν απόν, δεν του φταίει κανείς όταν είσαι μπροστά με 2-0 απέναντι στη Βαλένθια, έχεις κάνει δύο break μέσα στην Ισπανία και χάνεις την πρόκριση με δύο ήττες μέσα στο ΑΚΑ, δεν σου φταίει κανένας.
1: Ακριβώς, ούτε η διαιτησία έγινε εκεί, τι έγινε με τη Βαλένθια.
0: Δεν σου φταίει κανένας, κύριε Γιαννακόπουλο, εδώ πέρα.
1: Εκεί τι έγινε.
0: Εκεί πρέπει να υπάρχει και λίγο αυτοκριτική και να πεις τι κάνεις. Δηλαδή, κερδίζεις δύο παιχνίδια στην Ισπανία και χάνεις δύο παιχνίδια στο ΑΚΑ και επιτρέπεις τη Βαλένθια να τη σταχτοποιείτε να πάει στο Final Four.
1: Και αποδείχθηκε και λέγανε τότε ότι η Βαλένθια φαβορεί. Και ποιο φαβορεί. Ποια η Ρεάλ την έκανε.
0: Η μισή Ρεάλ χωρίς σέντερ την έκανε με τα κρεμμυδάκια την έκανε.
1: Πολύ εύκολα. Από αυτή τη Βαλένθια αποκλείστηκε.
0: Άρα
1: θα φανούν,
0: θα πρέπει να υπάρχει και λίγη αυτοκριτική. Μπράβο. Αυτό είναι για όλους, έτσι. Απλά
1: για όλους.
0: Γίνει τώρα, αυτό το λέμε για τον Παναθηναϊκό, αλλά το λέμε για όλους. Λίγη αυτοκριτική δεν βλάπτει. Λίγη αυτοκριτική δεν βλάπτει.
1: Γιατί έτσι πας μπροστά και σαν ομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Έγινε, Κώστα μου, αυτά ήθελα να πω. Δεν έχω κάτι άλλο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα τα πούμε.
0: Καλό Σαββατοβράδυ. Να σε καλά. Να σε καλά.

Πάμε να συνεχίσουμε το χώρο του μπάσκετ με τον Άρη, ο οποίος έκανε την κίνηση της εβδομάδας, του μήνα, της χρονιάς θα λέγα εγώ, με την συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Kill Bill έδωσε τα χέρια με τους ηθήνοντες της ΚΑΕ Άρης για συμβόλαιο 3 ετών. Ο προπονητής εθνικής ομάδας μπάσκετ, ο οποίος αποχώρησε τα μισά της σεζόν από τη Μονακό, την οποία πέρυσι είχε οδηγήσει μέχρι τον τελικό της Ευρωλίγκας, από την οποία όπου είχε χάσει από την Φενέρμπαχτσε, εδώ και αρκετές εβδομάδες είχε μπει στο στόχαστρο των κεντρίνων και αυτό που έμοιαζε με απίθανο κατά πολλούς έγινε πραγματικότητα, με τη διοίκηση του Ρίτσαρντ Σιάο να κάνει το πρώτο πολύ μεγάλο κόλπο από τη στιγμή που ανέλαβε τις στίγες του Ιστορικού Συλλόγου. Ο άνθρωπος κλειδί πάνω από την Ιστορική Συμφωνία δεν είναι άλλος από τον General Manager του Άρη, τον Νίκο Ζήση, που είναι και κουμπάρος του Βασίλη Σπανούλη και επί σειρά ετών συμπαίχτης με τον άλλοτε διεθνή point guard του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην εθνική ομάδα, ο οποίος εδώ και αρκετό καιρό είχε κάνει τη σχετική προεργασία και με τους κατάλληλους χειρισμούς κατάφερε να μετατρέψει τις ελάχιστες πιθανότητες που φαινόντουσαν στον ορίζοντα σε υπαρκτές για να φτάσουμε στην περασμένη Τετάρτη, όπου επικυρώθηκε το σπουδαίο αυτό deal. Λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση της κοινωνικής ομάδας ΠΑΕ, ο μάνατζερ του Βασίλη Σπανούλη, Μίσκο Ρασνάτοβιτς, είχε φροντίσει να προειδεάσει τους πάντες με αυτό που θα ακολουθούσε, αποστάροντας social media: κάθε 16 χρόνια είναι η σειρά μου να παίξω ρόλο στην αδιαμόρφωση του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ. Φυσικά, πριν από 16 χρόνια, θυμόμαστε όλοι ότι ο Βασίλη Σπανούλη είχε πάρει την πολύ μεγάλη απόφαση να εγκαταλείψει τον Παναθηναϊκό και να πάρει μεταγραφή στον Ολυμπιακό, εκεί που έκανε το πολύ μεγάλο άλμα και ο ίδιος μπασκετικά, αλλά αλλάζοντας και το ρου του ελληνικού μπάσκετ, φέρνοντας τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης, με αποκορύφωμα την κατάκτηση της back-to-back Ευρωλίγκα σε Κωνσταντινούπολη και Λονδίνο το 2012 και το 2013. Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι οι κίτρινοι προσέφεραν γη και ύδρο στο Θεσσαλό, προκειμένου να τον πείσουν να βρεθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Θεσσαλονίκη. Καθώς πέρα από τις εγγύησεις για τεράστια αύξηση του αγωνιστικού μπάτζετ και έδωσε ένα ηγεμονικό συμβόλαιο ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, το οποίο τον καθιστά ως τον πιο ακριβό πληρωμένο προπονητή στην Ευρώπη. Και όλα αυτά από μια ομάδα όπως ο Άρης, που την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζεται στο EuroCup και όχι στην Ευρωλίγκα, αλλά δείχνει με αυτόν τον τρόπο πόσο πολύ θέλει να επιστρέψει όσο πιο γρήγορα γίνεται στο εύδοξο παρελθόν της.

Μάλιστα, η συμφωνία με τον Βασίλη Σπάνολη δίνει δυνατότητα στους κιτρινόμαυρους να μπουν πάρα πολύ δυνατά στο μεταγραφικό προσκήνιο. Λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία με τον Γκιλ Μπιλ και την επικίνδυνη απόκτηση του Cambridge, του Καναδού forward center της Fenerbahçe, με τον οποίο ο Βασίλης Σπανούλης ήταν συμπαίκτης στον Ολυμπιακό του 2016-17. Η Θεσσαλονίκη προχώρησε σε ακόμη μια σπουδαία κίνηση. Η κιτρινόμαυρη έφτασε συμφωνία με τον Nigel Liddell, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνίζονταν στο μαγικό κόσμο του NBA με τη φανέλα των Brooklyn Nets. Ο 25χρονος forward, ύψους 1,98 m, έχει αγωνιστεί σε Pelicans, από τους οποίους επιλέχθηκε στο νούμερο 41 του draft του 2022, και τους Chicago Bulls, ενώ τελευταίος σταθμός ήταν οι Brooklyn Nets, με τους οποίους κατέγραψε κορυφαία καριέρα στις 7 Απριλίου, όταν σκόραρε 21 πόντους απέναντι στους Milwaukee Bucks του Γιάννη Αντετοκούμπο. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για πάρα πολύ ηχηρή μεταγραφική κίνηση για τον Άρη, που θέλει να επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο και δυνατόν να μπει ανάμεσα στους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στα επόμενα χρόνια.

Πάμε και στο ποδόσφαιρο τώρα, να που μέσα στην εβδομάδα μας πέρασε η πιο ηχηρή μεταγραφή που έγινε από θέμα σημασίας, θα λέγα εγώ, και αγωνιστικής προσφοράς και σου έχει να κάνει προοπτική, ήταν αυτή τη ΣΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε τον 29χρονο Ουκρανό Ολεξάντ Ζούπκοφ. Πρόκειται για μια πολύ σπουδαία περίπτωση ποδοσφαιριστή, 29 ετών αγωνίζονταν στην Τραμπζονσπορ. Μετά από πολύ συντονισμένες κινήσεις της διοίκησης του κυρίου Μάριου Ηλιόπουλου, επήλυτε συμφωνία. Ο Ουκρανός διεθνής μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Να πούμε ότι ο Αλεξάνδρου Ζούπκοφ γεννήθηκε στις 3 Αυγούστου 1996 στην πόλη Μακίβκα της Ουκρανίας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του ποδοσφαιρική καριέρα Σαχτάρ, με την οποία αγωνίστηκε στο τελικό του Youth League το 2014-2015, σε ένα μάτς που η ουκρανική ομάδα τήθηκε με 3-2 από την Τσέλσι. Ως μέλος της αδερφικής ομάδας είχε συμμετοχή στην κατάκτηση του κυπέλλου Ουκρανίας το 2015-16 και στον τάβλο της πεζών 17-18 και 16-17 και 17-18. Το 18-19 αγωνίστηκε στην Μάριουπολ με τη μορφή δανεισμού και ακολούθησε μια τριετία με τη Φερεντσφάρος στην Ουγγαρία 2019-2022, όπου σε διάστημα 110 αγώνων πέτυχε 20 γκολ σε όλες τις οργανώσεις. Με την ουγγρική ομάδα πανηγύρισε τον τίτλο του πρωταθλητή το 2019-20 και το 2020-21, ενώ το 2022 πανηγύρισε τον Double. Το 2022 επέστρεψε Σαχτάρ και αγωνίστηκε για 2,5 χρόνια και συνολικά 84 παιχνίδια, σημειώνοντας 20 γκολ, ενώ τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο του Γενάρη του 25 αποκτήθηκε από την Trabzonspor και σε μια μισή σεζόν με την τουρκική ομάδα αγωνίστηκε σε 57 παιχνίδια, σημειώνοντας 12 γκολ, ενώ μοίρασε 16 ασίστ, κατακτώντας μαζί της το κύπελλο Τουρκίας της φετινής περίοδου. Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι μόνιμο στέλεχος της Εθνικής Ουκρανίας από το 2020 και έχει αγωνιστεί μαζί της τόσο στο γύρο του 20 όσο και σε αυτό το περασμένο του 2024. Συνολικά μετράει 43 συμμετοχές και 3 γκολ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Mach FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

Περνάμε και στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή Γκολ από τα αποδυτήρια. Εσεί μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 210-71-08000. Επαναλαμβάνω, 210-71-08000. Να μεταφέρετε τι όποιε σκέψει, επινοήσει δικέ σα, επισημάνσει. Τα θέματα τη εκπομπή που θέλετε και εσεί να ακούσετε. Κάτι που θέλετε να ακούτε εσεί. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα πούμε όλα στο μυαλό μα εμεί. Εμεί έχουμε την ειδησιογραφία τη ημέρα. Και όχι μόνο τη εβδομάδα περισσότερο, γιατί αφορούν και γεγονότα που έχουν γίνει μέσα στην εβδομάδα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και χρήζουν ανάλυση. Και από εκεί μπορείτε εσείς σε αυτό το τηλέφωνο να απευθύνεστε ή να μεταφέρετε τις σκέψεις σας ακόμα και στο Viber, στο 69-45. Παραλαμβάνω, συγγνώμη κιόλας, 69-45-63-54-51. Σημαντική επιστροφή είχαμε όμως στον Ολυμπιακό και αναφερόμαστε βέβαια στην πολύ μεγάλη επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, ο αρχηγός του Ολυμπιακού που οδήγησε πριν από δύο ακριβώς χρόνια τους Ερυθρόλευκους στην κατάκτηση του Conference League, στην ιστορική κατάκτηση του Conference League απέναντι στην Φιωρεντίνα μετά την διετή του θητεία στα γήπεδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με τη φανέλα της Al Khalid, επέστρεψε στο δικό του λιμάνι στα 33 του και 8 μήνες ο Κώστας Φορτούνης έριξε άγκυρα στο μεγάλο λιμάνι και εκεί που έγραψε τη δική του ξεχωριστή ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της σύγχρονης εποχής της κορυφαίας ελληνικής ομάδας. Από εκεί πέρα ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος αποχώρησε το καλοκαίρι 2024 μετά την κατάκτηση του Conference League για λογαριασμό του Al Khalid, στη Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις καταγράφοντας την περασμένη σεζόν 10 γκολ, 12 ασίστ σε σύνολο 30 συμμετοχών. Η πρώτη του θητεία στους Ερυθρόλευκους ξεκίνησε μετά βεβαίως ένα παιδί το οποίο είναι προϊόν των Ακαδημιών του Ολυμπιακού. Από εκεί ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στον Ολυμπιακό. Από εκεί πέρα ακολούθησε ένας χρόνος στον Αστέρα Τρίπολη το 2010-2011 και μια τρίτη θητεία στην Kaiserslautern. Το καλοκαίρι του 2014. Σε ένα καλοκαίρι που είχαν σημειωθεί κοσμογονικές αλλαγές με την παρουσία του Μίτσελ στην άκρη του πάγκου, όταν είχαν έρθει πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές όπως ο Μποτία, όπως ο Κασάμι, ο Ομάρ Ελ Αμπντελαούι. Από το περασμένο καλοκαίρι είχαν έρθει Τσόρι Ντομίγκες και Ρομπέρτο, εμβληματικές ψυχνομίες που οδήγησαν τον Ολυμπιακό σε πολύ σπουδαίες διακρίσεις και κατακτήσεις τροπέων. Ο Λούκα Μιλιβόγεβιτς, ο οποίος μετά από 2,5 χρόνια μετακόμισε στην Αγγλία και έγινε ακόμη και αρχηγός της Crystal Palace. Σπουδαίες φυσιογνωμίες. Μία από αυτές ήταν και ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος το 2014 επέστρεψε στο μεγάλο λιμάνι, όπου φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού για 10 χρόνια, αγωνίστηκε σε 343 αναμετρήσεις σε όλες τις οργανώσεις, σημειώνοντας 94 γκολ και μοιράζοντας 106 ασίστ. Πανηγύρισε 6 πρωταθλήματα, 2 κύπελλα Ελλάδας και φυσικά την ιστορική ευρωπαϊκή κατάκτηση του Conference League, φορώντας το περιβραχιόνι του αρχηγού. Και μάλιστα η πειραϊκή ΠΑΕ με κάθε επισημότητα καλωσόρισε τον Κώστα Φορτούνη, αναφέροντας ότι ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Κώστα Φορτούνη 2 χρόνια μετά τη μεγαλειώδη στιγμή, κατά την οποία ως αρχηγός σήκωσε το Conference League. Ο Φορτού φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα με το νούμερο 7 στην πλάτη και επιστρέφει στον θρύλο, με τον οποίο από το 2014 στο 2024 πραγματοποίησε 343 συμμετοχές με απολογισμένο 4 γκολ και 106 ασίστ. Τη δεκαετία που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό κατέκτησε 6 πρωταθλήματα.

εκεί πέρα και ασφαλώς ευρωπαϊκό. Κώστα, καλώς όρισες στο σπίτι σου. Κατέληξε η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Και φυσικά, επειδή αναφερόμαστε στον Κώστα Φορτούνη, δεν είναι ένας όποιος και όποιος ποδοσφαιριστής, είναι ένας παίχτης ο οποίος με τις ηγετικές του ικανότητες, φυσιογνωμία του, την έντονη φυσιογνωμία του, τα πολύ καλά στημένα του και πολύ περισσότερο το πολύ μυαλωμένο παιχνίδι του, αναμένεται να αποτελέσει μια πάρα πολύ σημαντική μονάδα για την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ένας Ολυμπιακός που ιδιαίτερα πέρσι του έλειψε πάρα πολύ τον γκολ έξω από τη μεγάλη περιοχή ή η απευθείας εκτέλεση φάουλ. Το φωνάζουμε εμείς από εδώ, από αυτήν την εκπομπή. Ο Ολυμπιακός απέχει από μια τέτοια συνθήκη. Το τελευταίο γκολ που έχει πετύχει από απευθείας εκτέλεση φάουλ είναι από τα πόδια του Κώστα Φορτούνη πριν από 3 ολόκληρα χρόνια κοντά στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω, την καυτή παλιά, να κάνει το απρόβλεπτο, να δημιουργήσει ανισορροπίες στις αντίπαλες άμυνες και βέβαια τα πάρα πολύ καλά στημένα του αποτελούν μια πάρα πολύ σημαντική συνθήκη για τον Ολυμπιακό που ονειρεύεται και ο κόσμος του αλλά και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

κριτήρια στιγμή και μετά την απόκτηση του Κώστα Φορτίνη στον Ολυμπιακό χτυπούν παράλληλα σε αρκετά μέτωπα. Άλλωστε, φέτος η προετοιμασία ξεκινήσει πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά. Ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στα καλοκαίρια που θα δίνει αγώνες προκριματικής φάσης για το Champions League. Θυμίζουμε τα πρώτα παιχνίδια εδώ στην Ερυθρόλευκη θα είναι στις 5 και 11 Αυγούστου. Η έναρξη προετοιμασίας για τους Ερυθρόλευκους έχει οριστεί για τις 29 Ιουνίου και όπως είναι λογικό, οι μηχανές πάνε στο full, καθότι θα πρέπει μέχρι την έναρξη προετοιμασίας οι Ερυθρόλευκοι να έχουν ολοκληρώσει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό τις οποίες μεταγραφικές τους επιδιώξεις. Η θέση του εξτρέμου είναι επίσης ένα ζήτημα το οποίο έχει ως στόχο η πειραϊκή ομάδα να τελειώσει το δυνατόν γρηγορότερα και δείχνει να ξέρει τι ακριβώς χρειάζεται. Τις τελευταίες ημέρες γίνεται μεγάλη κουβέντα για τον Ντανιέλ Ποντένσε και το μέλλον του. Ένας Ντανιέλ Ποντένσε, ο οποίος φέτος δεν παρουσιάστηκε αυτός που θα περίμεναν στον Ολυμπιακό μετά την επιστροφή του από την Al Shabab με τη μορφή δανεισμού από την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Επίσης είναι δεδομένο ότι η Al Shabab έχει πάρει απόφαση πως δεν θα κρατήσει έναν παίχτη που δεν θέλει να μείνει ο ίδιος στην ομάδα, αλλά και από την άλλη δεν έχει σκοπό να τον αφήσει χωρίς αντίτιμο. Στον Ολυμπιακό δεν δείχνουν να καίγονται για το Ποντένσε και ειδικά ο Χωσέλους με τη Λίμπα. Μπορείτε αυτό συνεπάγεται. Επίσης αυτό που ενδιαφέρει τον Βάσκο είναι να τελειώσει άμεσα και αυτό το θέμα και χωρίς να γίνει serial, όπως έχουν γίνει πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν. Η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν προβληματική για τον 30χρονο Πορτογάλο με τραυματισμούς και πολύ μέτρια απόδοση. Ο εκλεκτός του Μέντι για τη συγκεκριμένη θέση είναι ο Μπράιαν Χιλ, ένας παίχτης που τον ήθελε και πέρσι και είχε προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να τον πάρει. Για τον 25χρονο εξτρέμ δείχνει να έχει μια ιδανική συγκυρία αφού η Χιρόνα υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία του Ισπανικού Πρωταθλήματος και ο παίχτης φυσικά δεν θέλει σε καμία περίπτωση να την ακολουθήσει στην Segunda Division. Στον 25χρονο παίχτη, το συγκεκριμένο παίχτη τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και είναι της άποψης πως μπορεί να κάνει διαφορά εφόσον αξιοποιηθεί σωστά. Αυτόν θέλει για τα άκρα της επίθεσής σου, αλλά κρατάμε και ένα μικρό καλάθι, διότι πριν από ένα χρόνο είχε δείξει μια περίεργη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περίοδου. Αυτή τη στιγμή, πάντως, τα δεδομένα για τον Εξτρέμ είναι αυτά για τον Ποντένσε να μην είναι σε προτεραιότητα και το Χιλ να είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας, αλλά και των βουλήσεων του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Πάμε να περάσουμε στον ΠΑΟΚ, όπου πριν από λίγη ώρα προέκυψε μια πάρα πολύ σημαντική είδηση που έχει να κάνει την τεχνογνωσία, την οργάνωση και την γενικότερη δομή του δικεφάλου του Βορρά. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στη δομή του ποδοσφαιρικού του τμήματος στο πλαίσιο του νέου μοντέλου λειτουργίας που έχει θέσει εφαρμογή. Κεντρικά πρόσωπα της νέας εποχής θα είναι δύο ποδοσφαιρικές φυσιογνωμίες που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τον σύλλογο. Από τη μία είναι ο Λέο Μάτος, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή, επιστρέφοντας στην Τούμπα μετά από μια τριετή παρουσία του στη Βάσκο ντε Γκάμα, όπου εργάστηκε υπό το πρόσωπο του τεχνικού διευθυντή. Παράλληλα, ο Αντελίνο Βιερίνια θα κάνει το επόμενο βήμα στην μεταποδοσφαιρική του καριέρα, αναλαμβάνοντας τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Ο εμβληματικός αρχηγός του δικεφάλου και επί σειρά ετών παίκτης του ΠΑΟΚ θα έχει την ενεργό συμμετοχή στο σχεδιασμό και την καθημερινή λειτουργία του αγωνιστικού τμήματος. Και όλα αυτά σε μια περίοδο όπου ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο σε ό,τι έχει να κάνει την παραμονή ή όχι του Ρασβάλου Τσόσκου στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ.

Πάμε να περάσουμε και στον Παναθηναϊκό, στο ποδόσφαιρο, εκεί όπου μετά την έλευση του δανού προπονητή του Σπρίγκ, ο οποίος στα 38 του χρόνια άφησε την Κοπενχάγη για λογαριασμό του Τριφυλλιού, υπάρχει έντονη κινητικότητα σε μεταγραφικό επίπεδο. Μάλιστα, στις τελευταίες ώρες παίζει πολύ έντονο το όνομα του Φερεϊρίνια, όπως αναφέρει μέσω της χώρας του Καφέ. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους πράσινους για τον 28χρονο μεσοεπιθετικό που παίζει στις τρεις θέσεις πίσω από το σεντερφόρ, αλλά πιο πολύ διακρίνεται στο αριστερό άκρο της μεσοεπιθετικής λειτουργίας. Αναλυτικά τα όσα αναφέρει το λόγο δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός από την Ελλάδα πραγματοποίησε μια έρευνα για τον Φερεϊρίνια και αυτό το παράθυρο των μεταγραφών. Ο ελληνικός σύλλογος εξετάζει την πιθανότητα απόκτησης με δανεισμό και οψιόν αγοράς. Ωστόσο, η διοίκηση Σάο Πάολο, στην οποία αγωνίζεται ο παίχτης, έχει μια συγκεκριμένη θέση και αυτή τη στιγμή εργάζεται μόνο με τη πιθανότητα πώλησης. Οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμα σε αρχικό στάδιο, αλλά το ενδιαφέρον από την Ευρώπη για τον λόγο εξτρέμ παραμένει ζωντανό, αναφέρουν οι Βραζιλιάνοι. Να πούμε ότι ο Φερεϊρίνια, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί ποτέ εκτός Βραζιλίας, μετράει φέτος 4 γκολ σε 13 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα Βραζιλίας και το συμβόλαιό του με τη Σάο Πάολο ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2027.

Και μια όσο αναφερόμαστε στον Παναθηναϊκό, στις προθέσεις των ανθρώπων των πράσινων είναι να αποκτηθούν παίχτες σε κάθε γραμμή που θα ανεβάσουν επίπεδο, και αναφερόμαστε κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο της μεσαίας γραμμής. Την ώρα που υπάρχουν στο μεταγραφικό στο κάστρο ο Βασίλης Ζαγαρίτης, ένας νόριμος παίχτης για το Τριφύλι πριν και αγωνιστεί 5-6 χρόνια στον Παναθηναϊκό, προέρχεται και από τις ακαδημίες, ο αριστεροπόδαρος μπακ στα 26 του πλέον ο Βασίλης Ζαγαρίτης. Από και πέρα υπάρχουν αναφορές για τον Ελμίν Ράντοστερ, τον Ματίας Γιένσεν, ενώ έχει δοθεί ιδιαίτερη βάση στην περίπτωση του Δανού Χάφτης Μπρέτφορντ. Επιπλέον υπάρχει στις προθέσεις του Παναθηναϊκού και η προτεραιότητα να αποκτηθεί ένας επιθετικός, καθώς η επιστροφή του Σίριλ Ντέσσερς επίκειται στα τέλη Ιουλίου, ενώ την ώρα που Σβιτέσκι και Πάντοβιτς, όπως όλα δείχνουν, δεν θα παραμείνουν στο κοροπή την επόμενη περίοδο.

Πάμε πέρα στην εθνική ομάδα, η οποία βρίσκεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Nations League του ερχόμενου Σεπτέμβρη. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, το οποίο απουσιάζει από μια ακόμα σπουδαία διοργάνωση. Θυμίζουμε τελευταία φορά που η Γαλανόλευκη είχε δώσει το παρόν στη τελική φάση, είτε Μουντιάλ είτε Euro, ήταν στο Μουντιάλ του 2014, το πολύ μακρινό χρονικά Μουντιάλ της Βραζιλίας, εκεί που η εθνική ομάδα είχε φτάσει μέχρι τους 16, όταν είχε αποκλειστεί από την Κωνσταρίκα στα πέναλτι. Έκτοτε προσπαθεί, αλήθεια είναι, έχουν γίνει αρκετές αλλαγές προπονητών, ωστόσο όλο κάτι συμβαίνει και μένει εκτός από τα πολύ μεγάλα ραντεβού. Σε κάθε περίπτωση τώρα, ο πρωταρχικός στόχος της Γαλανόλευκης είναι να παρουσιαστεί στο δυνατόν πιο συνεπής και πιο ανταγωνιστική και συμπαγής για τα παιχνίδια που επίκειται να δώσει το ερχόμενο Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο απέναντι στην Ολλανδία, την Αγγλία και την Σερβία. Τρία πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια, τρία πολύ κομβικά παιχνίδια. Σε αυτό το πλαίσιο έδωσε το πρώτο της φιλικό την περασμένη Πέμπτη κόντρα στη Σουηδία, εκεί όπου είδαμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να προχωρά σε αρκετές διαφοροποιήσεις και σε πρόσωπα αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει τη διάταξη του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Είδαμε για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό την εθνική ομάδα να επιστρέψει στο 3-4-3, να έχει τρεις κεντρικούς αμυντικούς, και από εκεί πέρα έδωσε φανέλα βασικό από το ξεκίνημα σε Τετέι Παυλίδη. Λειτουργήσε αυτό το σχήμα κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, όταν η εθνική ομάδα είχε, θα έλεγα εγώ, την υπεροχή και πολύ περισσότερο πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας ήδη προηγηθεί από το 10 λεπτό από τον Τσιμίκα. Ακολούθησαν δύο γκολ από την παρέα του Γιόκερες, όμως ο Γιώργος Μασούρας αποτέλεσε τη χρυσή αλλαγή από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ισοφάρισε για το τελικό 2-2 στο 25 λεπτό. Αύριο η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει την K21 της Ιταλίας στο Παγκρίτιο, σε ένα παιχνίδι το οποίο και αυτό θα το περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις 10 το βράδυ, το παιχνίδι ζωντανό από την Alpha TV. Με ενδιαφέρον ότι έχει να κάνει τις σκέψεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το σχήμα που έχει στο μυαλό του. Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε στις δοκιμές και στην αλλαγή στήματος που έχει κάνει στα φιλικά, ενώ μίλησε και για την εικόνα που άφησε το παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης κόντρα στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη, ενώ στάθηκε και στη γενικότερη πορεία της ομάδας τα τελευταία δύο χρόνια. Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αρχικά για το αν θα πρόκειται να δοκιμάσει νέα πράγματα κόντρα στην Ιταλία, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε ότι η αλήθεια είναι πως δοκιμάσαμε κάποια συστήματα και πράγματα και τακτικές με τη Σουηδία, κάτι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή δεν έχω αποφασίσει ακόμα, αλλά μπορεί να είναι και στη διάρκεια του παιχνιδιού ή κάτι από αυτά που κάναμε προετοιμάζοντας τα δύο φιλικά μου δίνει την επιλογή ότι μπορώ να διαχειριστώ το παιχνίδι με διαφορετικούς τρόπους. Πιστεύω αύριο το πρωί ότι θα πάρω την απόφαση τουλάχιστον ό,τι έχει να κάνει τον τρόπο με τον οποίο θα αγωνιστούμε. Σίγουρα θα γίνουν κάποιες αλλαγές σε σχέση με τα πρόσωπα. Όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού στη διάρκεια του αγώνα, θα αποφασίσουμε ανάλογα με το τι θα κάνουμε. Ερωτηθείς για το αν υπήρχε άλλη φορά που να είχε λιγότερες πληροφορίες για αντίπαλο σε σχέση με την Ιταλία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε ότι έχουμε πολύ καλές πληροφορίες όσον αφορά την ομάδα της Ιταλίας που θα παίξει εδώ. Ξέρουμε το ρόστερ, τον τρόπο παιχνιδιού. Μπορεί να είναι νέοι ποδοσφαιριστές σε ηλικία, αλλά παίζουν σε πολύ καλές ομάδες με μεγάλη αξία, λαμπρό μέλλον. Δεν είναι κάτι που είναι άγνωστο για εμάς σε κάθε περίπτωση. Εξάλλου, δίνεται μια ευκαιρία σε αυτούς τους παίκτες το πόσο ανοίξει αυτό το μέλλον του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Οπότε θα είναι ένα παιχνίδι πολύ πιεστικό και για εμάς. Για το αν σκέφτεται να αλλάξει αγωνιστικό προσανατολισμό της εθνικής σε μια μόνιμη βάση, ο ομοσπονδιακός τεχνικός τόνισε ότι σαν ομάδα έχουμε ένα αγωνιστικό προφίλ όπως ήταν τα δύο τελευταία χρόνια. Σε αυτές τις 10 ημέρες που ήμασταν μαζί, κοιτάμε κάποιες εναλλακτικές που θα μπορούσαμε να έχουμε. Δεν μπορώ να αλλάξω τον τρόπο που σκέφτομαι, γενικότερα το ποδόσφαιρο. Ερωτηθείς για την εικόνα της εθνικής κόντρα στη Σουηδία και το αν σχετίζονταν με κάποιο νέο σύστημα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε ότι είχαμε μια καλή εικόνα σε σχέση με τον χρόνο που είχαμε μπροστά μας να προετοιμαστούμε. Λειτουργήσε αρκετά καλά μέχρι να ξεκινήσουν οι αλλαγές. Ήταν και φυσιολογικό μετά τις αλλαγές να χάσουμε το ρυθμό. Η πρώτη μου εντύπωση ήταν αρκετά θετική. Αλλά και μετά, έχοντας αρκετά θετικά αλλά και κάποια λάθη τα οποία συζητάμε με τους ποδοσφαιριστές, πάντα όταν προσπαθείς να κάνεις κάτι καινούριο σε εθνικές ομάδες, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος, γιατί απουσιάζει η συνέχεια και η συνέπεια. Πάντα όταν προσπαθείς να κάνεις κάτι καινούριο, είναι δύσκολο. Γι' αυτό, έχοντας παίκτες
που πλέον έχουν μια εικόνα του τρόπου παιχνιδιού της ομάδας, το να έχουν μια αναλλακτική λύση για τον χρόνο μπορεί να βελτιωθεί πολύ περισσότερο. Για το αν υπάρχει κάποια δυσαρέσκεια που δεν ήρθαν ποδοσφαιριστές βασικοί παίκτες Ιταλίας, τόνισε ότι μπορεί να υπάρχει μια απογοήτευση σε να κάνει τους φιλάθλους, γιατί θέλουν να δουν τα αστέρια του Ιταλικού ποδοσφαίρου σε ένα παιχνίδι. Όσον αφορά εμάς, όχι, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε προτύπως προσθέσει σοβαρά το παιχνίδι μας. Ξέρουμε επίσης πολύ καλά ότι η Ιταλία βγάζει νέους ποδοσφαιριστές και οι νέοι παίκτες μπορεί να δυσκολέψουν περισσότερο τα πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Και ερωτηθείς για το φιλάθλο κόσμο της Κρήτης που υποδέχτηκε θερμά την εθνική ομάδα, τόνισε ότι ήμασταν και πέρσι τέτοια εποχή εδώ. Περάσαμε όμορφα στα δύο φιλικά παιχνίδια που είχαμε δώσει με Σλοβακία και Βουλγαρία. Και χθες, παρότι ήρθαμε αργά, ήταν πάλι μετά τις 12 και μας περίμενε. Αισθανόμαστε πραγματικά πολύ όμορφα στην Κρήτη και με τη φιλοξενία αλλά και γενικότερα. Οι ποδοσφαιριστές σήμερα ζήτησαν από μένα να τους δώσω ένα πρωινό, να κατέβω στην πόλη και να πίνω ένα καφέ. Το έκανα ευχάριστα. Εύχομαι να έχουμε και αύριο ένα όμορφο παιχνίδι σε ένα γήπεδο που πλέον φαίνεται πολύ πιο ανανεωμένο σχέση με πέρσι. Έχουμε πολύ καλές συνθήκες και έχουμε να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι για να ικανοποιήσουμε τους πάντες. Είναι τα λεγόμενα του Ιβάν Γιωβάνοβιτς.

Θα περάσουμε και στα play-off του ισπανικού μπάσκετ, εκεί όπου πριν από λίγο είχα μια τεράστια έκπληξη. Η εκπληκτική Τενερίφη με μια αδιανόητη εμφάνιση νίκησε 107-95 τη Ρεάλ μέσα στη Μαδρίτη και την πέταξε εκτός συνέχειας από την προημιτελική φάση της EuroLeague. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο φετινό τελικό της Ευρωλίγκας ολοκλήρωσε μια μέτρια χρονιά, η οποία απέτυχε και στους, καθώς απέτυχε και στους δύο χωρίς τίτλους, ενώ στην Ευρωλίγκα, είπαμε, έφτασε μέχρι τον τελικό με τόσα προβλήματα που είχε να διαχειριστεί, με το γεγονός ότι παρατάχθηκε χωρίς τους τρεις βασικούς της center, αν φαινόμαστε στον Ταβάρες, τον Λέλ και βέβαια τον Παρούγκα, και ήταν αρκετά ανταγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Όμως όλη αυτή η κόπωση που κουβάλησε η Real Madrid στο σύνολο του Σέρχιο Σκαριόλο τη βγήκε σε χώριες οργανώσεις και απέναντι σε μια ολόφρεσκα και γεμάτη ενθουσιασμό ομάδα όπως είναι η Τενερίφη, δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την όλη κατάσταση. Μεγάλοι πρωταγωνιστές της Τενερίφης ήταν δύο γερόλικοι. Ο λόγος για τον Πάτι Μάιλς, ο οποίος σημείωσε 29 πόντους και γενικότερα με την όλη την εμφάνιση απέδειξε για ποιο λόγο η ομάδα από τις Κανάριες Νήσους τον υπέγραψε μεσούς περίοδο, ενώ ο έτερος βινός σκόρερ για την Τενερίφη ήταν άλλος από τον Μαρσελίνιο Χουέρτας, τον άλλοτε άσο της Μπαρτσελόνα, ο οποίος πέτυχε 23 πόντους και ενώ είναι αισίως 43 ετών. Από κοντά τους απόδοση ο Κέβιν Τίμπου ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 22 πόντους. Πλέον η Τενερίφη μετά από αυτή τη σπουδαία της νίκη πρόκληση θα αντιμετωπίσει τον νικητή ζευγαριού Μπαρτσελόνα Μούρθια με τη συγκεκριμένη σειρά να βρίσκεται ήδη στο 1-1.

Πάμε και στον χώρο του βόλεϊ, όπου σήμερα είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική αποχώρηση ενός παίχτη που μπορεί να μην είναι Έλληνας, αλλά έχει συνδεθεί πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια με το ελληνικό κοινό. Έναν παίχτη που ήταν αγαπητός από όλες τις ομάδες ο οποίος πέρασε. Μπορεί να ακούγεται κάπως περίεργο αυτό, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Ο λόγος για τον Μπόγιαν Γιορντάνοφ, αυτή την τεράστια προσωπικότητα, τον Βούλγαρο Διαγώνιο, ο οποίος συστήθηκε στο ελληνικό κοινό την περίοδο 2006-2007, φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού, μία από τις πρώτες μεταγραφές του Βαγγέλη Μαρινάκη στο τμήμα βόλη των Ερυθρολευκών. Εμβληματικός ηγέτης, ένας τεράστιος αθλητής, ένας παίκτης που πραγματικά είναι κόσμημα για το ελληνικό βόλι. Ο πολύπειρος Διαγώνιος, ο οποίος ξεχώριζε για την εκτελεστική του δυνότητα, την αγωνιστική του συνέπεια και την ηγετική παρουσία, κέρδισε το σεβασμό συμπαικτών, αντιπάλων, ανά και εκτίμηση συνολικά όλων των φιλάθλων ανεξαρτήτως συλλογικής προτίμησης. Αναλυτικά αναφέρουμε ότι κατά διάρκεια της καριέρας του φόρεσε τις φανέλες του Ολυμπιακού, της ΕΑ Πατρών, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού 3 φορές και του Παναθηναϊκού 2, έτσι, για να τα λέμε όλα, Κηφισιά, Φοίνικα Σύρου, Μήλωνα, Πήγασου Πολύχνης, ενώ τελευταίος σταθμός ήταν ο Άρης Θεσσαλονίκης. Την απόφασή του να αποσυρθεί την ανακοίνωσε μέσω βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό στο Instagram. Συγγνώμη, βάζοντας τον επίλογο σε μια τρομερά γεμάτη διακρίσεις, μεγάλες στιγμές και έντονο αποτύπωμά του στο ελληνικό βόλεϊ. Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Μπόγιαν Γιορντάνοφ, το έκανα με το δικό μου τρόπο, με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την ψυχή, από αγάπη για το άθλημα. Πώς πέρασαν 30 χρόνια, μόλις ήμουν 13 και άρχισαν όλα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους προπονητές, συμπαίκτες και αντιπάλους μου στο γήπεδο. Με βοηθήσατε να γίνω αθλητής που είμαι σήμερα. Ευχαριστώ όλους όσοι πίστεψαν σε μένα. Σας αγαπώ. Ευχαριστώ και όλους εκείνους που δεν πίστεψαν σε μένα. Παράξενο ίσως, αλλά εξαιτίας σας το κίνητρο μου μεγάλωνε κάθε μέρα. Ευχαριστώ όλους τους δημοσιογράφους που κάλυψαν τις δηλώσεις και την πορεία μου όλα αυτά τα χρόνια. Προς όλους τους φιλάθλους, σας ευχαριστώ για κάθε αυτόγραφο που μου ζητήσατε, για κάθε φωτογραφία που βγάλαμε μαζί, που φωνάζατε το όνομά μου. Με κάνατε καλύτερο και με οφείσατε να δίνω όλο και περισσότερο σε κάθε προπόνηση, τον καλύτερο με αυτό, σε κάθε αγώνα, γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω. Εσείς είστε το όνειρό μου που έγινε πραγματικότητα. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον πρώτο μου προπονητή που με ανακάλυψε στοιχεία στο σχολείο και μου έδειξε τι είναι το βόλεϊ. Τον κύριο Μπόσνταρ Γκοράνοφ. Όλα έγιναν όπως μου είχες πει προπονητή μου και μάλιστα πολύ καλύτερα. Και ακόμη πιο ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστώ τη μητέρα μου που πίστεψε στο όνειρό μου. Περάσαμε πολλές δυσκολίες. Ήταν το σχετικό μήνυμα του Μπόγιαν Γιορντάνοφ.

Πάμε και στην πρωταθλήτρια ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού, η οποία συνεχίζει την χάραξη του σχεδιασμού της για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Σήμερα είχαμε δύο πολύ σημαντικές παραμονές στο πράσινο στρατόπεδο. Αρχικά υπήρξε η ανανέωση της εργασίας με την Ιωάννα Χατζηλεοντή, με τις πράσινες να ανακοινώνουν για ακόμα ένα χρόνο τη διεθνή forward. Σε δήλωσή της η Ιωάννα Χατζηλεοντή ανέφερε τα εξής: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα παραμείνω για τρίτη χρονιά στον Παναθηναϊκό. Εκτιμώ πολύ την εμπιστοσύνη που μου δείχνει ο σύλλογος και η ομάδα για τρίτη συνεχόμενη σεζόν. Εύχομαι να έχουμε μια καλή σεζόν με υγεία πάνω απ' όλα και θα δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους υψηλούς μας στόχους». Ήταν τα λόγια της Ιωάννας Χατζηλεοντή. Ενώ η δεύτερη χρονικά ανανέωση για το τριφύλι, σου δείχνει να κάνει την ομάδα. Σου τύχει να κάνει τον, γενικότερα τον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Λίγα λεπτά μετά την Ιωάννα Χατζηλεοντή, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση με τις εργασίες με την Ελληνίδα Γκάρντ, η οποία θα φοράει τα πράσινα για μία ακόμα σεζόν. Σε δήλωσή της η Ιωάννα Κρυμιλίν ανέφερε ότι νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη που θα συνεχίσω τον Παναθηναϊκό, καθώς η περσινή χρονιά και η στήριξη που έλαβα από την ομάδα με έκανα να νιώσω πραγματικά μέλος αυτής της οικογένειας. Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν να προσφέρουμε όμορφο θέαμα στους φιλάθλους μας, που μας στηρίζουν καθημερινά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο κύριο Βρανόπουλο και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, καθώς και τους προπονητές μου. Ιδιαίτερα την κυρία Σελέν, την coach του Παναθηναϊκού, για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν. Θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και να δίνω τον καλύτερο με αυτό, ώστε όλοι μας να πετύχουμε τη στόχο μας την επόμενη χρονιά.

Πάμε και σε μια ακόμα σημαντική είδηση που από το Διεθνές Ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα την Παρτίζαν. Εκεί όπου ο Σάσα Ήλιτς επιστρέφει στην ομάδα στην οποία αναδέθηκε επί σειρά ετών ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος μεταξύ άλλων πέρασε και από τη χώρα μας για λογαριασμό του Ατρομήτου. Θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας του Βελιγραδίου, όπως αναφέρει η έγκυρη Mozart Sport. Η εν λόγω ιστοσελίδα υποστηρίζει ότι ο 48χρονος προπονητής κέρδισε περισσότερους πόντους συγκριτικά με τον Σρίνταν Μπλαγκόγεβιτς, για τον οποίο προσπάθησε αρχικά να τον προσλάβει. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Σάσα Ήλιτς κάθισε στον πάγκο της Σουμγκαζίτ από το Αζερμπαϊτζάν, ενώ μετά την αποχώρησή του από τον Ατρόμητο συνέχισε την προπονητική του διαδρομή στην Ίσνη. Ως ποδοσφαιριστής αποτέλεσε ιστορικό μέλος της Παρτίζαν, καθώς αγωνίστηκε σε αυτή για 19 χρόνια, μετρώντας 604 συμμετοχές, ενώ σκόραρε 160 γκολ και κέρδισε 11 πρωτάθληματα.

Πάμε και στα play-off της Γαλλίας, εκεί όπου η Μονακό επέστρεψε σε θέση οδηγούς ότι έχει να κάνει το κυνήγι της πρώιμη τελική σειρά του γαλλικού πρωταθλήματος. Η ομάδα του προκυπά του νίξε 83-61 εκτός έδρας στην Αντέρ στο τρίτο παιχνίδι της μεταξύ της σειράς, αποκτώντας, απαντώντας με αυτόν τον λόγο το break που είχε δεχθεί το προηγούμενο παιχνίδι. Οι Μονεγάσκοι, οι οποίοι προηγούνται 2-1 σειρά, η οποία κρίνεται στις 3 νίκες. Το επόμενο παιχνίδι, το οποίο θα δεξαχθεί στο γήπεδο της Νατέρ, έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα στις 10 το βράδυ. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Έλιο Κόμπο με 23 πόντους, 4 rebound και 5 assist, ενώ 21 πόντους, 4 rebound και 3 assist πέτρισε ο Ματιές Τραζέλ. Τα δεκάλεπτα 20-20, 26, 28-43, 46-64 και 61-83 για την ομάδα του Μονακό.

Πάμε και στα γερμανικά playoff στο μπάσκετ, όπου για την ημιτελική φάση η Μπάμπερ εξοφάρισε τη σειρά με την Άλμπα. Σε μια αναμέτρηση όπου ήταν ντέρμπι καθ' όλη τη διάρκεια, η Μπάμπερ κέτρεξε υπέρ της ένα επιμέρου σκορ 21-23 στην τέταρτη περίοδο, καταφέροντας έτσι να πάρει την νίκη με 81-67 και να κάνει το 2-2. Πλέον η πρόκληση τελικού που περιμένει ήδη η Μπάγκερ θα κριθεί σε πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί στην έδρα της Άλμπα. Πρώτο σκόρ για τους νικητές ήταν ο Κρόουλι, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 17 πόντους, 6 rebound και 5 assist, ενώ πήρε σημαντικές βοήθειες από τον Γουότσον Μπαγιέ, 12 πόντους, Ντεμόνια 12 πόντους και Williams 11 πόντους. Για λογαριασμό των φιλοξενούμενων ξεχώρισε ο Ράτσι με 18 πόντους και 6 rebound.

Και να βρισκόμαστε 3 λεπτά πριν ο δείκτης του ρολογιού δείξει 10, μια ακόμα εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια έφτασε στο τέλος της. Για αυτό το 2ωρο ήταν κοντά σας τη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Αρκουλής, στο μικρόφωνο Κώστας Παλαιολόγος. Εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου, ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και βεβαίως να προσέχετε γενικότερα. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Γιώργος Γαρυφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: επιτέλους.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μπες και πες, ετοιμαστείτε 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Και απόψε εδώ αυτή την παρέα που εσείς την έχετε κάνει καλή, ενδιαφέρουσα, σωστή και πολλές φορές πολύ έξυπνη. Γιατί ανάλογα τι ακούμε, τι λέει ο καθένας σας, είναι και η εκπομπή. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες, στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης και στον ήχο ο Αντώνης ο Αρκουλής. Λοιπόν, να υπενθυμίσω πριν αρχίσουμε να φουντώσει η εκπομπή, κάθε μεσημέρι 12:00 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Αβελόπουλος, 12:00 τα μεσημέρια εδώ. Α, τελείωσε. Ωραία, να πάμε λοιπόν, ετοιμαστείτε εσείς μέχρι να κάνω εγώ ένα σχολιάκι, έτσι μη σας νοιάζει, εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο θα έχετε την ανταπόκριση που θέλετε για να μπορέσετε να μιλήσετε, αφού βρίσκω την ευκαιρία εγώ ή στην αρχή ή κάποιες φορές να κάνω κανένα σχολιάκι. Τα πράγματα όπως τα βλέπετε, όπως τα ακούτε, τηλεοράσεις, εκπομπές, μπορεί να έχουμε μπερδευτεί κιόλας, που είναι το περισσότερο δίκαιο. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, εγώ τουλάχιστον, σε αυτό που ρίχνω βάρος είναι αν γίνεται ειρήνη, δεν με ενδιαφέρει ποιος έχει το δίκαιο. Σκοτώνεται κόσμος. Αν σκοτωνόταν αυτοί που φταίνε μόνο, δεν θα με ένοιαζε. Αν σκοτωνόταν αυτοί που κάνουν τους πολέμους, και αυτό δεν θα με ένοιαζε. Αλλά την πληρώνει αθώος λαός. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό ευχόμαστε πάνω απ' όλα. Ειρήνη. Γιατί μπορεί να το έχετε πετύχει ένα βιντεάκι. Τι με νοιάζει ο Ουκρανός πατέρας, τι με νοιάζει αν είναι Ρώσος πατέρας, τι με νοιάζει αν είναι Αφγανιστάν, Πακιστάν, αν είναι Ισραηλινός πατέρας ή Ιρανός. Ένας πατέρας, ντυμένος στρατιώτης, πάει να φύγει από το σπίτι, αποχαιρετάει εκεί τους δικούς του και ένα κοριτσάκι είναι στην πόρτα και έχει κλείσει την πόρτα με την πλάτη, κλαίει, λέει μπαμπά και δεν τον αφήνει να φύγει, λες και η διέστηση για το κακό. Αυτός είναι ο πόλεμος και μέσα από αυτό το, από την εικόνα πραγματικά σου πιάνεται η ψυχή για κάθε έναν που λαβαίνει μέρος σε ένα πόλεμο. Το κοριτσάκι στην πόρτα, έχοντας τα χεράκια πίσω, λες και είναι μεγάλη γυναίκα, κρατάει την πόρτα να μην βγει ο πατέρας. Ξαναλέω, τι με νοιάζει

0: ποιας χώρας είναι αυτός ο πατέρας. Μας νοιάζει πως αυτή η σκηνή λέει τα πάντα για την στενοχώρια, για τη θλίψη, για την αγωνία, για το χωρισμό μέσα από αυτό το κοριτσάκι που πάει να σταματήσει τον πατέρα να βγει από την πόρτα. 2-17-18.000, και εμείς δεν παρασυρώμαστε ούτε από αυτούς που χορεύουν Τραμπ και που χαίρονται για το θάνατο του Χαμενεή, ούτε για αυτούς που ζητοκραυγάζουν εναντίον του Τραμπ. Δεν ξέρουμε που είναι η ζυγαριά. Μακάρι να μην είχε πόλεμο, να μην υπήρχε, να μην υπήρχε. Και αν τα αποτελέσματα δείξουν πως είναι για το καλό του λαού του Ιράν, τότε να χειροκροτήσουμε. Εάν όμως δούμε πως είναι όπως έγινε Φίλιος και Ιράκ και Λιβύη και όλα αυτά, τι να πω. Δεν ξέρω. Νομίζω πως τα λέει όλα το δίλημα αυτό. Μια και είδαμε εκεί να ισοπεδώνονται, να χωρίζονται, να πει χώρες, να μην έχει καμία σχέση με την ειρήνη για μετά από κάθε τέτοια κίνηση, παρά να έχει μόνο θάνατο, διχόνοιες, εμφυλίους και τέτοια. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή 2-17-18.000, 2-17-18.000, ετοιμαστείτε να αρχίσουμε να μιλάμε, όποια δέστε. Να κάνω μια παρατήρηση, μην παρεξηγήσετε, το έχω ξανακάνει πριν από μήνες, δεν το λέω σήμερα με την έννοια λες και έχω κάποιο δόλο για κανέναν. Εγώ σας εκτιμώ, σας τιμώ και σας ευχαριστώ όλους όσους δυναμώσατε αυτή την εκπομπή όταν πριν περίπου ένα χρόνο ξεκινήσαμε και στην αρχή προλαβαίναμε και βάζαμε και τραγούδια και μετά δεν προλαβαίναμε, όχι τραγούδι να βάλουμε, αντίθετα πολλές φορές σας έκοβα και το λόγο. Ακούστε με κάτι και αν κρίνετε όπως θεωρώ πως έχετε κεραίες να το κρίνετε, δεν παραξηγήστε, αλλιώς θα με παραξηγήσετε. Σέβομαι όλους τους παλιούς και όλες τις κολόνες και ολικά της εκπομπής, όπως και χαίρομαι και που δίνουν παρόν, όπως και χαίρομαι και όλους όσους τους καινούργιους που γίνεται χαμός, γιατί το ραδιομάχη είναι δυναμική. Δεν είναι θέμα εγώ ή η εκπομπή αυτή. Το ραδιομάχη έχει μια φοβερή δυναμική σε όλες τις εκπομπές και γενικά σε ραδιόφωνο. Εγώ το θεωρώ πως είμαι στα 2-3 ραδιόφωνα αυτή τη στιγμή που έχει καλά πρώτο σε δυναμισμό και σε αλήθεια και σε καθαρότητα, αλλά εννοώ και σε ακροματικότητα. 2-3 βγαίνετε σε όλες τις εκπομπές, παιδιά. Δεν είναι καλό αυτό για ένα ραδιόφωνο. Το έχω ξαναπεί πριν 4-5 μήνες. Μην πειραχτεί κανείς όποιος έχει τη μηγαμηγιάζεται. Βγαίνετε σε κάποιο. Βγαίνετε ρε παιδιά, μην βγαίνετε εδώ. Αυτό αν καταλάβετε τι εννοώ, δεν κάνετε κακό σε μένα. Ούτε κάνετε σε μια άλλη εκπομπή κακό. Όταν όμως ακούει κάποιος, 3-4 μόνο. 3-4 είναι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι βγαίνουν σε όλες τις εκπομπές, αναιρούν λίγο τη δυναμική και την αξία του ραδιοφώνου που είναι φοβερό, που προσπαθούν να βγάλουν κάποια γραμμή. Κάντε το λίγο πιο πίσω το 3-4 άτομα μόνο, που είναι σε όλες τις εκπομπές εννοώ, όχι να βγαίνετε σε μένα ή σε κάποιες άλλες εκπομπές και καλά κάνετε φανατικά σε μία εκπομπή. Δεν πρέπει να βγαίνετε σε όλες τις εκπομπές ενός ραδιοφώνου. Δεν έχω ευθύνη εγώ του ραδιοφώνου και ζητώ συγγνώμη και από τη διεύθυνση αν πειράζει, αλλά είναι για το, με την εμπειρία που έχω, που δόξα τω Θεώ, καμιά δεκαριά χιλιάδες τηλεοπτικοραδιοφωνικές εκπομπές, μου κλωτσάει άσχημα να ακούω και σε αυτήν την εκπομπή ή να μου λένε, γιατί εγώ πού να ακούσω όλες τις εκπομπές. Βγήκε ελεύθερο, βγήκε στην άλλη και στην άλλη και στην άλλη. Πω μου χάνει το ραδιόφωνο. Έχεις δίκιο, λέω. Θα το κάνω σχόλιο. Και δεν μου το πένας μόνο άνθρωπος. Γι' αυτό μη βγαίνετε σε μένα. Κοιτάξτε πόσο το λέω, δεν το λέω για προσωπικό συμφέρον, σας μιλάω τίμια. Μη βγαίνετε σε μένα, βγαίνετε στην άλλη εκπομπή τις καταπληκτικές που έχει το ραδιοφώνου. Μην βγαίνετε σε όλες τις εκπομπές όμως 3-4 άτομα, γιατί αυτό δεν είναι καλό. Και ακουστικά και στις εκπομπές δεν κάνετε καλό. Γι' αυτό εγώ το λέω με καρδιά και δεν με νοιάζει να μου λείψουν τηλέφωνα. Μην βγαίνετε σε μένα. Όχι από καμιά αντιπαλότητα. Αντίθετα, με την αγωνία του παρουσιαστή, με αυτή την εμπειρία που όλα τα χρόνια που λέω ακούσε ένα ραδιόφωνο. Α, πάλι βγήκε ο Ηλίας σε αυτήν την εκπομπή. Έλα ρε, ξανά ο Ηλίας στην εκπομπή. Ξανά σε αυτήν την εκπομπή, ξανά. Χαλάτε τις εκπομπές εσείς ή του ραδιοφώνου αυτή τη δυναμική τη φοβερή που έχει. Εάν έχει κανείς αντίρρηση, να βγει και να μου το πει. Μη βγαίνετε σε μένα. Δεν με πειράζει να έχω λιγότερα τηλέφωνα. Έχουμε και ώρα για σχόλια, έχουμε, ξέρω πως ακούνε χιλιάδες, γιατί είναι η δυναμική τέτοια του ραδιοφώνου. Αλλά αν ακούς το ίδιο άτομο, παιδιά, σε όλες τις εκπομπές, οποιοδήποτε ραδιοφώνου, οποιαδήποτε τηλεόραση, δεν του κάνετε καλό. Βγαίνετε σε μία εκπομπή που γουστάρετε. Σε δύο εκπομπές του ίδιου ραδιοφώνου, το οποιοδήποτε ραδιοφώνου, καλό κάνετε. Αν βγείτε σε όλες τις εκπομπές του ίδιου ραδιοφώνου, γενικά το λέω, πραγματικά δεν είναι καλό. Έτσι, λοιπόν, σκεφτείτε το. Δεν μου έχει πει κανείς από το ραδιοφωνό. Σας έχω πει πως είναι φοβερό πράγμα αυτή η διεύθυνση, να μην μας κάνουν ποτέ παρατήρηση κανένα, με την πλήρη ελευθερία. Αλλά πρέπει όμως να σκεφτόμαστε και αυτό που πρέπει εμείς να μεταφέρουμε για το καλό του ραδιοφώνου. Δεν είναι θέμα, κάνουμε το ψώνιο μας εδώ και ας κάνω εκπομπές. Αλλά δεν μου λέει και κανείς τίποτε. Δεν πάω να λέω κι εγώ σαχλαμάρες όλη την ώρα. Εγώ το λέω για να προστατεύω, και είναι και μια παρατήρηση για όλα τα ραδιόφωνα και όλες τις τηλεοράσεις. Άμα ακούτε τον ίδιο που βγήκε και εκείνο και εκείνο και εκείνο, είναι κακό για όλες τις εκπομπές. Βγαίνετε, κάντε επιλογή, μία-δύο εκπομπές. Σε μένα μη σαν νιά, μην βγαίνετε καθόλου. Για να μην χαλάτε και τις άλλες εκπομπές. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε, Γιώργος.
0: Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Τι πρόβλημα έχει προκύψει, γιατί τώρα το άνοιξα, δεν είναι
0: τίποτα, πρόβλημα. Τίποτα, κανένα πρόβλημα. Δεν το άκουσες, τελείωσε.
1: Never mind.
0: Ό,τι θέλει, ναι.
1: Λοιπόν, θέλω καλά για τον πόλεμο, εντάξει, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά.
0: Ναι,
1: δυστυχώς ή ευτυχώς, το είπαμε και έχουμε ξαναπεί, ότι το πρόβλημα δεν θα σταματήσει. Εγώ προβλέπω τουλάχιστον για το πρώτο, μετά το Πάσχα, ίσως υπάρχει μια κάμψη. Πρόβλημα πολύ σοβαρό με το κομμάτι του πετρελαίου, με την ενέργεια γενικότερα. Ναι. Τρόφιμα θα ανέβουν πάρα πολύ, να το ξέρει ο κόσμος. Και οι εξαγωγές, άκουγα για κάποιες μεγάλες εταιρείες, να μην τις αναφέρω κι εγώ, τις έχουμε αναφέρει σε άλλες εκπομπές, άλλοι τέλος πάντων, και δυστυχώς θα έχουν πρόβλημα και στις εξαγωγές. Θα έχουμε πρόβλημα γενικά στο οικονομικό κομμάτι.
0: Mm.
1: Ο κόσμος, τώρα αυτόν τον καιρό, με, όσοι ασχολούνται με το θέμα των ομολόγων, μετοχών και αυτά, να το αποφύγουν λιγάκι. Οι μετοχές δεν έχουν πρόβλημα, ξέρω γιατί είμαι στο χώρο.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά όμως για τα ομόλογα, συγγνώμη, για τις μετοχές, τώρα όποιος μπορεί αγοράζει και έχει κέρδος. Ναι. Και τα σχετικά, ο χρυσός, όπως ακούσαμε, είναι μια λίρα, έχει 1.200 ευρώ.
0: Άκου, πω πόσο πήγε.
1: Και 9 εκατοστάρικα πουλά.
0: Να σου πω, Γιώργο, και πριν το ενέναρξη του προθεσινού πολέμου ήταν τόσο, πετάχτηκε
1: ναι,
0: κι άλλο.
1: Ναι. Και την αγοράζαμε πριν 5 χρόνια 300 ευρώ.
0: Τίποτα.
1: 300-500 στη χειρότερη, γιατί είναι και τη κοπή. Είναι να μην είναι χτυπημένη, είναι πολλά τα κόλπα. Δηλαδή να είναι νέα, να είναι παλιά.
0: Τέσσερις φορές πάνω έχει πάει, ναι.
1: Ναι. Ο χρυσός, όποιος έχει, και ο κόσμος να είναι λίγο επιφυλακτικός. Δηλαδή να μην είναι σπάταλος και πολύ. Τέλος πάντων, έχω ακούσει τώρα για τους ανθρώπους που έχουν μείνει εκεί, έχουν ξεμείνει στο Ντουμπάι. Αφού ακούγαν ότι θα γίνει αυτός ο πόλεμος, μέρα σε μέρα, λεπτό προς λεπτό, τι πήγαν και αυτοί οι άνθρωποι Σαββατοκύριακα, τρεις μέρες, δύο μέρες. Κάτσε ρε παιδιά, πήγαινε εδώ, η χώρα μας είναι πολύ όμορφη, καλύτερη χώρα στον κόσμο. Πάτε στο Ντουμπάι δεξιά-αριστερά, μπήνατε εκεί, τώρα περιμένετε από το Μητσοτάκι, από το κάθε Μητσοτάκι, από την κάθε κυβέρνηση να σας φέρει και τι θα κάνουμε, και απελπιστικά τα τηλέφωνα και απεγνωσμένα, πέφτουν βόμβες, λέω, άλλος δίπλα μου, τι θα κάνω, έχω παιδιά. Πριν δεν τα σκεφτόντουσαν αυτά, δηλαδή πρέπει να είμαστε και λίγο έτσι σοβαροί, να έχουμε δηλαδή μια...
0: Έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί βέβαια... Πιστεύω πως μήπως περισσότερος κοσμάκι δούλευε εκεί πέρα παρά κάποιος πήγανε βόλτα ακόμη και διήμερο ή τριήμερο. Ή κάποιες κυρίες πάνε για κάποιες ειδικές δουλειές. Αυτούς δεν τους λυπάμαστε. Δεν... Αλλά
1: όχι.
0: Γενικά ο κόσμος όμως που είναι καιρό εκεί, μήπως δεν μπορούσε να αφήσει τη δουλειά του άλλος να φύγει, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, για αυτούς που δουλεύουν, κοίταξε, δεν περίμεναν ότι θα χτυπήσουν στο Ντουμπάι. Δεν το περίμεναν με την καμία, γιατί εκεί δεν έχετε βάσει ούτε τίποτα. Είναι ένα τεχνικό κράτος, θα ξέρουμε, έτσι όπως είναι και η Σαουδική ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είναι φτιαχτά πράγματα αυτά. Είναι μια πόλη που την έχω φτιάξει από την αρχή ως το τέλος. Ήταν έρημος, θα το πω, και την κατασέψα από την αρχή. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι.
0: Δεν λαβαίνει τα μέτρα, ώστε να πει.
1: Ακριβώς,
0: όταν ακούσω ότι σημαίνει κάτι, ότι στην περιοχή ετοιμάζεται κάτι και κατεβαίνει στόλος και κατεβαίνει και άλλο πλανοφόρο. Κάπου εκεί λαβαίνει τα μέτρα, αν δεν είναι αναγκαίο να μείνει.
1: Λογικό.
0: Σωστό.
1: Και κάτι που έχει προκύψει πέρα από τον πόλεμο, να ξεφύγουμε, γιατί είναι καλά πράγματα που τρέχουν. οι τράπεζες, να μην αναφέρω κάποια, αν και μπορώ, δεν έχω πρόβλημα. Αν μου πεις το
0: δεν χρειάζεται να πες γενικά και θα καταλάβουμε.
1: Είναι η συγκεκριμένη μία τράπεζα,
0: ναι,
1: από τις τέσσερις συστημικές, για τις συστημικές λέω, όλες αυτές στέλνανε ένα alert. Το alert είναι ένα μήνυμα,
0: ναι,
1: που έρχεται σε ανθρώπους που έχουν πρόβλημα όρασης,
0: ναι,
1: και τα οποία δεν το βλέπουν αλλά το ακούν. Εγώ έχω συγγενή που έχει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Π.χ. για τον ΑΒ λόγο του ερχόταν ένα μήνυμα στο κινητό και έλεγε ότι μπήκε ένα 100 ευρώ, του βγήκαν 30, πληρώθηκε ο λογαριασμός αυτός, τη συναλλαγή που γινόταν, τέλος πάντων. Τώρα αυτό θα το καταργήσουν. Από τις 20 Φεβρουαρίου σταδιακά μέχρι την 1η Απριλίου τους έχει έρθει μήνυμα και δυστυχώς ο κόσμος αυτός δεν θα μπορεί να τα απεξέλθει. Δεν θα μπορεί να κάνει κάτι. Και το μοναδικό που μπορούν να κάνουν είναι το e-banking. Είναι μεγάλοι άνθρωποι. Πατέρας μου, εμένα είναι 86 χρονών.
0: Και πού να ξέρουν τα τεχνικά αυτά, ρε Γιώργο, καλά να
1: είμαι. Εδώ δεν τα ξέρουμε εμείς καλά, καλά.
0: Ακριβώς, σιγά, σωστά.
1: Το e-banking τώρα να κατεβάσει και ξέρεις τι. Ένας άνθρωπος που δεν βλέπει και νέος να είναι και εξοικειωμένος να είναι, 20 χρόνων, 30-50, είναι εξοικειωμένος, μπορεί. Αν μπει ο κάθε κακός, μια καθαρίστρια που χάθηκε και είναι λίγο περίεργη και του κλέψει το e-banking από το κινητό, το πήρε για 3 λεπτά, δεν έχει πάρει χαμπάρι.
0: Ή το ξεγελάς με μηνύματα που δεν ξέρει τι κάνει, τι απαντάει.
1: Γεια σου, έτσι. Τι του λένε, δεν έχουν μάθει ότι είναι ανθρώποι τυφλοί με πρόβλημα όρασης, το ένα το άλλο που δεν έχουν τη δυνατότητα να το δουν και το ακούνε ως πρότινος που δεν υπήρχε κανένα. Τι τους ένοιαζε. Τους κρατάγανε 10 ευρώ 20 το χρόνο να το έχουν, όσο ήταν 50, το πληρώναν οι άνθρωποι. Δεν είχαν, και τους ερχόταν και ακούγαν τη συναλλαγή. Τι μπήκε, τι βγήκε. Τώρα τους λένε με e-banking. Να γίνει θέμα, να μην τα αφήσει και να κάνει μια κίνηση και εκεί το χώρος πάντων που ανοίγουμε και εκεί
0: ο Κυριάκος ο Βελόπουλος.
1: Ναι, να κάνει μια επερώτηση, ξέρω κάτι να.
0: Αν και τα καλύπτει όλα, δεν το λέω να του κάνω το κοπλιμέντο γιατί δεν το έχει καλύπτει φοβερά πράγματα που δεν ασχολούνται κανένας άλλος.
1: Μα ναι, μα το ξέρω ότι είναι ψυχράς και τα ψάχνει όλα.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό και είμαστε και εδώ, σαν συνεργάτες, σαν άνθρωποι που δεν μπορεί να τα ξέρει όλα, λογικό είναι. Ούτε εγώ τα ξέρω, ούτε και εσύ κανένα. Δεν είμαστε παντογνώστες, κάθε μέρα μαθαίνουμε. Ή ξεφεύγουν κάποια πράγματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ οι πιο ενεργοί άνθρωποι, οι πιο δυναμικοί. Οι άνθρωποι που είμαστε δίπλα, να το ενημερώνουμε και αφού είναι μπροστάρις, να βγαίνει. Δεν είναι ανάγκη τώρα να
0: καλά κάνεις. Και θα ακούνε σίγουρα από τα γραφεία της ελληνικής λύσης. Θυμάστε ένα βράδυ, μας πήραν κάτι ερωτηματικό, είχε κάποιο και μας ενημέρωσε κάτι. Σωστά. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είμαστε οκ. Να είσαι καλά, καλό
0: να είσαι καλά, Γιώργο μου. Καλό σου βράδυ. Μισό λεπτό, να διαβάσω εγώ τώρα κάτι. Γεια σου, Ηλία μου, να είσαι πάντα καλά. Μεγαλώσε με τις ταινίες σου, σε αγαπάμε πολύ. Γεια σου, Νίκο, να είσαι καλά, Νίκο μου. Προχωράμε. Γεια σου, τι κάνεις, εύχομαι να είσαι δυνατός. Γεια σου, Μαρίου, τα ονόματα δεν πειράζει, παιδιά. Έτσι, καλησπέρα από Κύπρο. Κύπρους. Να είσαι καλά, Κύπρο, κοντά σας, ό,τι μπορούμε, συναισθηματικά. Ακούγεται σαν τουκ-τουκ, δεν καταλαβαίνω, τουκ-τουκ, δεν μπορώ να το καταλάβω, παιδιά. Λοιπόν, Ραδιομάχη 99,8, παναρωτιέσαι, α, κατάλαβα, επειδή μας βλέπεις σε εικόνα, σωστό, έχω ενημερώσει και εγώ τους δικούς μου εκεί πέρα, πάντοτε Ραδιομάχη, γι' αυτό και έκανα κάποιες εκπομπές, Ραδιομάχη 99,8, Ραδιομάχη 99,8. Έτσι, Κύπρος, και Κύπρο μου έδωσε την ευκαιρία τώρα να κάνω ένα σχόλιο. Κύπρο η οποία έτσι οι αγγλικές βάσεις έπρεπε να στείλουν πρώτη και από εμάς, αφού αυτές οι βάσεις είχαν στόχο έτσι να μην τρέχουν μετά από όλους τους άλλους, γιατί η κακομοίρα η Κύπρος την πρώτη επίδεση τη δέχτηκε ο δικός τους χώρος ή το χώμα εκεί που κυπριακό είναι, αλλά ήθιστε να φαίνεται σαν ξένο εκεί στις βάσεις της. Λοιπόν, πάμε αργότερα, θα κάνω, μου έδωσε την ευκαιρία από το φίλος από την Κύπρο να κάνω ένα σχόλιο, τι ωραίο που είδα, κάτι πολύ ωραίο που είδα από κάποιους Κύπριους έτσι κοινοποίησης. Πάμε σε γραμμή και θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Είσαι ο Ηλίας.
0: Ο Ηλίας.
2: Ηλία μου, λοιπόν, εμείς είμαστε πολύ καλοί φίλοι επί χρόνια. Θα καταλάβεις λίγο τη φωνή μου, δεν θέλω να πεις ποιος είμαι, αν την καταλάβεις. Απλώς θέλω να πω κάτι. Ο Γιώργος που πήρε πριν,
0: ναι,
2: είπε κάτι πολύ, πολύ σωστά.
0: Ναι.
2: Αλλά το λέω γιατί άνθρωπος δικός μου έχασε αρκετά λεφτά από τηλέφωνα και καταλαβαίνεις αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο και σου κάνουν μερικά κόλπα, έρχονται σπίτι, σου λένε είμαι ο τεχνικός κτλ. Αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο με λίγα λόγια να το κλείνουν το τηλέφωνο και να παίρνουν την αστυνομία. Τίποτα άλλο. Οι γριούδες και οι γέροι να προσέχουν πάρα πολύ.
0: Σωστό, όπου έχουν ξεγελάσει. Το όνομα.
2: Το δικό μου είναι Γιάννης.
0: Ρε Γιάννη. Ναι. Λες να θυμηθώ σε λίγο, κάτι μου λέει η φωνή σου, ρε άνθρωπε.
2: Ναι, είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Θέλω να πω στον κόσμο, επειδή σε ξέρω πολλά χρόνια, θα σου πω μετά ποιος είμαι. Λοιπόν, έχουμε κάνει πάρα πολύ, πολλά πράγματα μαζί, εκπομπές κτλ. Αλλά θέλω να πω στον κόσμο που είσαι ένα εξαιρετικό παλικάρι, πέρα από τι έχεις κάνει από ταινίες κτλ. Ότι σε ξέρουμε κτλ. Εξαιρετικό παιδί και πολύ ντόπρος. Λοιπόν, αυτό που κάνεις, σε παρακολουθώ και σε ακούω τα βράδια.
0: Να σε καλά.
2: Δηλαδή, τώρα. Λοιπόν, και μου θυμίζεις τα παλιά. Αλλά αυτό που κάνεις είναι πάρα πολύ καλό για τον κόσμο που δεν έχουν, δηλαδή δεν κοιτάνε τηλεόραση, ακούνε. Και αφού αυτοί ακούνε, περνάνε πολύ καλά μαζί σου, φιλία μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη γνώμη σου και θα μου θυμίσεις τι φιλία έχουμε παρελθοντική ή κάπου όπου βρεθήκαμε. Θα μου το πεις, να σου πω, Γιάννη.
2: Εγώ είμαι ο Γιάννης Βασιλείου που λέει τον καμπριολέ.
0: Ωραία, Γιάννη. Ωραία, Γιάννη, ρε, εσύ, και λέω η φωνή τι μου λέει, τι μου λέει. Ξέρεις, μήχες, έλεγα τώρα ποιος κολλητός είναι αυτός, γάμο, και μου κάνει πλάκα.
2: Αγόρι μου γλυκό.
0: Ωραία, Γιάννη, Γιάννη μου.
2: Ναι, ναι. Τι έχουμε περάσει μαζί,
0: Άρε, Γιάννη.
2: Γι' αυτό, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω πόσο υπερήφανος είμαι για σένα που. Αυτή η εκπομπή που κάνεις είναι ευλογία, φίλε. Κάνεις πολύ καλή δουλειά.
0: Σε ευχαριστώ και να σου πω μια μέρα να κάνουμε και να πούμε πράγματα, δωρε, Γιάννη.
2: Να πούμε.
0: Ή την ημέρα που θα κάνουμε κυρίσμα για το alert και να πει δύο να πούμε πράγματα καλλιτεχνικά, τραγουδιστικά, διάφορα, ή μόνο για σένα. Γενικά θέλω.
2: Γενικά, ναι, ναι, όλη για την γκάμα. Ναι.
0: Να κάνουμε μια μέρα.
2: Ναι. Πρέπει να το κάνουμε, Ηλία μου.
0: Ναι. Πες μου τώρα.
2: Να φύγει λίγο αυτός ο πόλεμος που είναι και να βρεθούμε.
0: Ναι. Θα μιλήσουμε, Γιάννη, πραγματικά. Ωραία. Πολύ χάρηκα.
2: Δεν θέλω να πάρω το χρόνο σου και τον κόσμο, αλλά να χαίρεσαι την οικογένεια.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Και οι άνθρωποι που ακούνε, να ακούνε πάντα Ηλία και Μάχη FM.
0: Σε ευχαριστώ, ρε Γιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν καταφέρω μετά από λίγο.
2: Σε αγαπώ πολύ.
0: Θα βάλω και λίγο τα φοβερό του καμπριολέ που απογείωνε τα πάντα και απογείωνε. Να σε καλά, Γιάννη.
2: Γεια σου, Ηλία μου.
0: Άρε, Γιάννη.
2: Ο Θεός μαζί σου.
0: Να σε καλά, Γιάννη μου. Γιάννη
2: Βασιλείου.
0: Πολύ φίλος πραγματικά και δεν ξεχάσω, Γιάννης, βάζει ένα αυτοκίνητο ένα βράδυ και μου λέει πάμε μια βόλτα. Το έχουν παρουσιάσει πριν και έχουμε κάνει το θηλυκέ μου κουρσάρε, ένα ειδικό αυτό, πρώτη εμφάνιση με το Γιάννη σε ιδιωτικά κανάλια, ακούει τώρα ο Γιάννης, άμα θέλει αργή να με διαψεύσει, κρίμα δεν το κράτησε στον αέρα, και μου λέει πάμε μια βόλτα, ακούω όλα, πώς λέγονταν, ρε Γιάννη, ο δίσκος σου εκείνος, φήμες, αφήμες. Και όπως ακούω, του λέω, μου κάνει μια χάρη, μου δώσει αυτό να το λανσάρω εγώ. Μου λέει, αφού η εταιρεία θέλει άλλο. Ωραία, δώσ' μου αυτό, λέω, καμπριολέ. Πήγαμε δύο βόλτες έτσι, με πήγε βράδυ. Του λέω, ξαναβάλε μου πάλι το καμπριολέ. Τα ακούω, ακούω, μπα, λέω, καλά, αυτό θα σκίσει. Έρχεται κάτω ο Γιάννης με ένα σπίτι κουστούμι. Κάνουμε ένα γύρισμα, ακούμε λίγο. Ακόμη και σαν χαλί. Ο Γιάννης ακούει τώρα, λέω, ψέματα. Και μου λέει, μετά που κάνω μια καλάριση, πώς κατάλαβε ότι θα γίνει αυτό. Σε ένα μήνα είχε απογειωθεί, όχι πως το βοήθησα εγώ εκεί, αλλά ήταν τέτοιο το δόσιμο του Γιάννη και πάνω στην πίστα που είχε ένα γκέλ φοβερό, εντάξει δεν του κάνω τώρα κοπλιμέντα, αποδώσω κι εγώ τα καλά λόγια, που το καμπριολέ βρισκόταν, τι να σου πω. Γιάννη μου, θα σου πω μονάχα ένα κάτι που δεν στο έχω πει ποτέ. Εις το είπα μια φορά, άκουσουμε ελάχιστο.

0: Ωραία, έστω και λίγο αυτό το δείγμα, δεν χρειάζεται περισσότερο, έτσι. Λοιπόν, ακούσαμε το Γιάννη, νομίζω ότι είναι πλάτη. Ακούω όταν μόνο τραγούδι και δεν ακούω μνάχο, δεν πειράζει. Εξάλλου τι, έλεγα το εξής. Γιάννη, δεν θυμάμαι στο έχω πει σε έχω πει. Μάλλον δεν στο έχω πει. Και για λόγους τυπικούς. Μου είχε πει ο Μπατζάκας ψέγε στο Αλεξάντερ. Μου λέει, με το Γιάννη έκανα 180 εκατομμύρια. Δεν θυμάμαι αν στο έχω πει ποτέ. Δεν το θυμάμαι, μην είμαι ψεύτης. Σημασία έχει πως έσκησε σουρές εκεί όταν κυκλοφόρησε αυτό και μετά από καιρό στο Αλεξάντερ, δεν ξέρω πόσα χρόνια έκανες εκεί, στην πλατεία Αγίου Παντελεήμονα. Το Αλεξάντερ το καταπληκτικό που είχε ξεκινήσει ο Μπατσάκας στο ωραίο αυτό κέντρο με Μπιθικότσι, με Κεντιγκρή, έτσι είχε κάνει έναρξη αυτό το κέντρο. Έτσι λίγο ιστορικά λέω, έτσι μια πινέλια. Λοιπόν, να είσαι καλά ρε Γιάννη, έκπληξη μου έκανες, ευχαριστώ και θα τα πούμε και μια μέρα πραγματικά εδώ σε εκπομπή, θα πούμε πολλά ωραία πράγματα, γενικά το ελληνικό τραγούδι. Πάμε σε γραμμή, μετά τον Γιάννη Βασιλείου, πάμε γραμμή παρακαλώ. Λοιπόν, 12-1 εδώ πρόεδρος ελληνικής λύσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σάββατο απόγευμα 4-7 ο Στέφανος ο Κιός, ράδιο Μακελάριδες. Και Κυριακή τα αφιερώματα που κάνει στο γνήσιο ελληνικό τραγούδι. Τα απόγευμα Γρηγόρης Ερέτης εκεί, Focus και ράδιο Μάχη σύνδεση. Όλες οι εκπομπές που αναφέρω κάθε τόσο πάμε σε γραμμή και ξανά ασχολούμαι. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Κωνσταντίνος από Καλυθέα.
0: Κωνσταντίνο, χαμήλως παρακαλώ το ραδιόφωνο σου.
1: Ναι.
0: Χαμήλως έτου γιατί ακούγεται ξέσου αλλιώνει τη φωνή.
1: Το ξέρω. Ναι. Συμφωνώ με τους προηγούμενους που μίλησαν για αυτό το θέμα της εξυπηρέτησης ανθρώπους με όραση. Μας κακό μεταχειρίζουν όπου πάμε.
0: Ναι.
1: Το κράτος μας έχει βγάλει μια κάρτα 10 χρόνια να έχουμε προτεραιότητα και τη δείχνουμε και δεν μας υπολογίζουν. Μας έχουν πολίτες της δεύτερης κατηγορίας. Πάμε σε διευθυντές, πάμε σε υπηρεσίες, περίμενε λέει και λέει στον κόσμο τι να κάνουμε, λέει, να περάσει αφού έχει το χάρτη στο χέρι και του λέω έχουμε προτεραιότητα. Και δεν μας υπολογίζουν. Ή στις τράπεζες, ή στα νοσοκομεία, ή όπου πάμε, παρακαλώ πολύ τον πρόεδρο να το κάνει θέμα με τους αρμόδιους, τον Στρουνάρα, με ποιους άλλους, το έχουμε κάνει και παλιά έτσι και δεν μας απάντησε για αυτά τα θέματα που λέω σήμερα.
0: Ναι.
1: Έχουν δίκιο οι προηγούμενοι που είπανε.
0: Βέβαια.
1: Πάμε στις τράπεζες και δεν μπορούμε να πληρώσουμε το έμφυα. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας.
0: Τυρανιώ το κόσμο με αυτά τα ηλεκτρονικά. Και οι τράπεζες και τα ηλεκτρονικά τυρανώνε.
1: Και στο ταμείο που πάμε και αυτός εκεί που είναι δεν μας... Να πάω στον διευθυντή εγώ να του πω έχω κάρτα και να τον πάρει τηλέφωνο και να πάει ιστορία ολόκληρη.
0: Γραφειοκρατία κόσμος, τρελή.
1: Και κοιτάω ο κόσμος όλος εκεί πέρα που περιμένει που κάνουμε λόγια. Αυτό... Παρακαλώ πολύ τον κύριο πρόεδρο, τον κύριο Ελόπλο, να το κάνει θέμα στη Βουλή ή να κάνει μια ερώτηση. Αυτό είχα να πω.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω από κάτι παρόν.
0: Σε ευχαριστώ, βεβαίως.
1: Γεγονότα είναι που τα λέω, τα ξακριβώνω που οι άνθρωποι αυτά που είπανε είναι σωστά.
0: Βεβαίως. Έχεις δίκιο.
1: Μας έχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
0: Ενημερώνεται πάντα ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης ο Κυριάκος Βελόπουλος και ξέρετε πως για όλα κάνει ό,τι μπορεί περισσότερο.
1: Ναι, το ξέρω. Έχουμε την κάρτα 10 χρόνια. Καλά έκαναν οι άνθρωποι. Αλλά δεν έχουν εντολή ή δεν έχουν πάρει το και λέει δεν ξέρω εγώ αυτό τι.
0: Τι γραφειοκρατία. Σε ευχαριστώ για να πάω σε άλλες γραμμές. Περίμενε 5 γραμμές.
1: Ναι,
0: σε ευχαριστώ.
1: Έχεις δίκιο. Δεν θέλω να σου τρώω.
0: Έχεις δίκιο. Μου τα πες και το ακούσαμε. Δεν σκόβω το λόγο. Ευχαριστώ.
1: Όχι, δεν έχω κάτι να πω.
0: Έχεις δίκιο. Να είσαι καλά.
1: Εγώ είναι λέω αυτό. Δύο πράγματα πραγματικά από τη ζωή.
0: Βέβαια. Ακόμη και ηλεκτρονικά ρε παιδιά. Που να ξέρει κάποιο αδερφά.
1: Δεν βλέπω ρε παιδιά να τα κάνουμε ένα λάθος.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε πάμε γραμμή παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Χρήστος είμαι από Περιστέρι. Λοιπόν,
0: γεια σου Χρήστο.
2: Γεια σας και σας. Λοιπόν, για το θέμα του πολέμου πήρατε την πιο σωστή θέση. προηγείται η ζωή. Οποιαδήποτε και να είναι η φίλη, οποιασδήποτε και η ηλικία και να είναι η ζωή, είναι η γλυκιά. Γιατί δεν μπορεί να την αποκαταστήσει κανένα. Είναι η πιο ανθρώπινη, η πιο σωστή σας συγχαίρω. Αυτό είναι. Εσείς πιάσατε πραγματικά το νόημα, ας πούμε. Αλλά τι γίνεται. Η γη έχει όλα τα αγαθά να ζήσει πολλούς ανθρώπους. Αλλά μας τρώει την ανθρωπότητα, την τρώει η πλεονεξία και η λύσα για την εξουσία. Η μεγάλη επιθυμία να εξουσιάζουν. Τι να κάνει να εξουσιάσει τον άλλον. Τώρα, για το θέμα των τραπεζών. Λοιπόν, καταρχήν αποδεκατιστήκανε τα υποκαταστήματα. Δεν υπάρχουν. Πας μέσα, δεν σου δίνει σημασία. Εγώ δεν ξέρω τίποτα από ηλεκτρονικά.
0: Μάλιστα.
2: 5 λεπτά έκασα μια ημέρα και ζαλίστηκα και έπεσα κάτω, ξέρω, δεν μπορώ, δεν το αντέχω.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Δεν μπορώ να μάθω. Δεν έχω, που είμαι μεγάλος άνθρωπος, δεν έχω από θέματα, πώς το λένε, θελήσεως.
0: Δεν είναι θέμα θελήσεως. Δεν είναι και εύκολα αυτά όλα τα ηλεκτρονικά, μπερδεύουν τον κόσμο. Εδώ παίρνει ένα τηλέφωνο μια υπηρεσία και λέει: πατήστε τάδε, σου μιλάει στα αγγλικά στην αρχή. Μετά σου λέει: περιμένετε. Μετά περιμένετε να βγει ένας αντιπρόσωπος. Δεν βγαίνει κανείς. Μπαίνει στο άλλο. Δηλαδή μιλάμε για τρελά πράγματα.
2: Τρελά. Με πήραν το μεταξύ τηλέφωνο για εξαπάντηση. Το κατάλαβα αμέσως. Λοιπόν, τι σα αντιμετώπισα, για να μην πω σε λεπτομέρειες και κουράζω. Τι είναι η ουσία τώρα. Πήρα τον αριθμό αυτόν και τον έδωσα, πήρα τηλέφωνο την ασφάλεια και μου λέει εκεί πέρα, κοιτάξτε λέει, αυτά τα τηλέφωνα λέει είναι πακιστανικά. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς, ούτε και το ρώτησα τον όρο πακιστανικά πώς είναι και πώς λειτουργούν αυτά. Το μόνο που μπορεί να κάνεις λέει, εμείς δεν μπορούμε να ασχοληθούμε, προσέξτε που τους έδωσα το τηλέφωνο αυτό. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε, θα έρθεις εδώ και θα κάνεις μια μήνυση λέει για απόπειρα απάτης. Δηλαδή τι απόπειρα πάντες τους αγνώστους, εκείνοι πρέπει να κοιτάξουν ποιος έχει το τηλέφωνο, ποιον μετά το μεταχειρίζεται, να πιάσουν, να τους αποθαρρύνουν, ας πούμε. Πώς τότε με τον κοροναϊκό ιό μας κλείσαν όλους μέσα και μας ελέγχανε, δεν μπορούν να τους ελέγξουν, μπορούνε, κάτι άλλο συμβαίνει και δεν θέλουνε. Αυτά κύριε Ηλία.
0: Σε ευχαριστώ κύριε Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Χρήστο,
0: σου ζητώ συγγνώμη Χρήστο.
2: Με μεγάλη αγάπη σας παρακολουθώ και με μεγάλο ενδιαφέρον την εκπομπή σας, να το ξέρετε.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Και συγγνώμη σου άλλαξα το όνομα, δεν είναι δεν προσέχω, απλώς και μόνο μπερδεύουμε και με τα ονόματα.
2: Το ξέρω, το καταλαβαίνω.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια, σας ακολουθώ.
0: Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Λοιπόν, γεια σας, καλησπέρα σας, τι κάνετε. Κύριε Ηλία Κακλαμάνη. Συγχαρητήρια την εκπομπή σας, χαίρομαι να σας βλέπω, χαίρομαι να σας ακούω από την όμορφη Λευκάδα, με σας αγαπάω, σας λατρεύω, φιλάκια. Χρύσα, γεια σου Χρύσα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λευκάδα, μιλάμε ραδιοφωνικό τώρα, έτσι, λευκαδίτικο, πάμε γράμμες, εντάξει παιδιά, ωραία, μου κάνετε μηνύματα, ναι. Μερικές φορές νομίζω ότι με μουτζώνει ο Αρκουλής, γιατί μου τα δάχτυλα όπως τα δείχνει έτσι, όπως κάνει τα δάχτυλα, άμα μεν πάει παλάν προς τα εμένα, μουτζώνει, αν είναι έτσι, μου. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Έλα, Ηλία.
0: Έλα.
3: Έλα, τι είναι, σε μου τζόν, έμαθα.
0: Ναι, για το καλό, για το καλό μου.
3: Για το καλό σου, μπράβο. Μιλιόκας το λέει αυτό, να ξέρεις. Λοιπόν, ο Μιλιόκας λέω για το καλό μου.
0: Α, ναι, τραγούδι. Για το καλό μου, βέβαια. Ναι. Πολύ ωραίο τραγούδι.
3: Έτσι.
0: Προχωρημένο λοιπόν. Για τότε, ναι.
3: Μπράβο. Να πω ένα γεια και στον.
0: Δεν άκουσα όνομα τίποτα.
3: Ο Γιώργος, μιλήσαμε πριν.
0: Πού πριν, το απόψε.
3: Ναι, ένα κουβέντα να πω για τον Βασιλείου μόνο. Και για το Αλεξάνδρ.
0: Μια κουβέντα γιατί αφού βγήκες δεύτερη φορά, Γιώργο, όχι πολύ, πες μου.
3: Όχι, δευτερόλεπτα. Λοιπόν, να πω ένα γεια χαρά στον Γιάννη τον Βασιλείου. Πολύ παλιά, πολύ παλιά, αν θυμηθεί, στη Φιλαδέλφια, σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Τώρα να μην επεκταθώ. Λοιπόν, που κάναμε εκπομπή και τον έχω, το ξέρω προσωπικά. Είπες για τον Μπαζάκα, το μαγαζί στην Αλεξάνδρ. Το Αλεξάνδρ ήταν στην Αχαρνών.
0: Βέβαια, στο Άγιο Παντελήμωνα, ναι.
3: Μπράβο, το Λατρεία δίπλα. Και μετά τραγούδαγε ο Βασιλάκης ο Μητρόπουλος μαζί με
0: εντάξει, ρε Γιώργο, τώρα τι μου λες ιστορικά. Είπα στον Μπατζάκα, τελείωσε το Αλεξάνδρ. Τι πάμε εδώ στην πληροφορία τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιώργο. Ευχαριστώ. Δεν θέλω τώρα, έχει δεύτερη φορά μου το λες. Δεν χρειάζεται. Το χαιρετισμό στο Γιάννη Βασιλείου. Πάνω απ' όλα το δέχομαι. Το άλλο τώρα να κάνουμε ανάλυση. Είπα, ξεκίνησε αυτό το κέντρο με τάδε. Δύο στοιχεία, μην κάτσουμε μια ώρα. Πάμε γραμμή, παρακαλώ.
4: Γεια σου, Λία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Συνονόματος, τι κάνεις.
0: Γεια συνονόματε.
4: Σας χαιρετώ όλους. Στεναχωρέθηκα πολύ με τον άνθρωπο που έχει πρόβλημα με την όραση και ανέφερε όλα αυτά τα προβλήματα που βρίσκει μπροστά του.
0: Ναι.
4: Γιατί φταίει, δηλαδή 1000% φταίει η κοινωνία μας, Ηλία. δεν είμαστε εντάξει άνθρωποι. Φερόμαστε πάρα πολύ άσχημα σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλού στο εξωτερικό είναι τελείως διαφορετικά. Είναι μεγάλη στεναχώρια για την κοινωνία μας που δεν φερόμαστε σωστά. Τέλος πάντων, ας πω ένα ανέκδοτο. Καθόταν ένας σε μια καφετέρια μαζί με την παρέα του, περνάει ένας από δίπλα, λέει, ρε φίλε, ναι, τον λέει αυτός, κοίταξε να δεις, είμαι σκηνοθέτης, η φάτσα σου και τα λοιπά, έτσι όπως είσαι το παρουσιαστικό σου, μου λέει, μου κάνεις για μια ταινία, τι θα γυρίσουμε, λέει αυτός, θα γυρίσουμε μια τσόντα, λέει. Εντάξει, λέει, θα γυρίσουμε μια τσόντα, τον λέει, είσαι ταλεκουάλ, αυτό που θέλω για το ρόλο, τι θα κάνω, τον λέει αυτός. Θα κάνεις το σύζυγο που φεύγει το πρωί για δουλειά, λέει.
0: Οπότε δεν πρωταγωνιστεί καθόλου. Νόμιζε πως θα λάβει μέρος σε διάφορα,
4: Θα κάνεις, λέει, το σύζυγο που φεύγει το πρωί για δουλειά.
0: Να είσαι καλά, Ηλία. Να είσαι καλά, συγγνώμη. Καλό, ναι. Σου λέει, θα πρωταγωνιστήσω εκεί πέρα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Ναι.
0: Καλησπέρα.
5: Μπορώ να μιλήσω?
0: Βεβαίως.
5: Ναι. Γεια σας, κύριε Κεκλαμάνη, ο Γιάννης από Ναύπακτο είμαι.
0: Ω Γιάννη, κάθε τόσο μας δίνετε παρόν, πώς είσαι?
5: Καλά είμαι, θέλω, χαίρομαι να σας ακούω, παρακολουθώ την εκπομπή σου, είσαι καταπληκτικός, έμπειρος και ικανότατος, μπράβο.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
5: Θέλω να κάνω μία ερώτηση, την οποία εγώ δεν μπορώ να απαντήσω ή μάλλον απαντάω με το δικό μου τρόπο, έτσι, με τη δική μου, ας πούμε, λογική, και δεν ξέρω πόσο έξω μπορεί να πέσω. Διάβαζα και παρακολουθώ, όπως παρακολουθούμε όλοι, τις εξελίξεις τις πολεμικές αυτή τη στιγμή, όλοι εκεί καθόμαστε, το πρωί μέχρι το βράδυ, έτσι δεν είναι κανένα. Πρόσεξα λοιπόν, διάβασα δύο πραγματάκια και τα ανέλησα λίγο και θέλω να μου απαντήσεις επ' αυτού ή τουλάχιστον το...
0: Να απαντήσει κάποιος.
5: Κάποιος από εσάς.
0: Αν δεν ξέρω. Πούμε,
5: γιατί έχεις πάρα πολλούς ακολούθους, δεν το συζητάω. Και τι είναι το εξής ερώτημα. Κύριε Κεκλαμάνη, αυτή τη στιγμή το Ιράν έχει κατά κεφαλήν εισόδημα 4.000 δολάρια το χρόνο. Όταν η Ελλάδα έχει γύρω στα 30 και όταν, ας πούμε, το Ισραήλ έχει 60-70. Δηλαδή μιλάμε για τρομερές διαφορές για ένα κράτος το οποίο κάθεται απάνω σε ένα, στο πετρέλαιο. Δεν είναι τρομερό αυτό το πράγμα? Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι μετά από 40 χρόνια από το 79, το 80 δηλαδή, μέχρι τώρα πάνε 46-47 χρόνια που είναι αυτό το θεοκρατικό
0: καθεστώς
5: επάνω. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που το 60% είναι νέα παιδιά κάτω από 30 χρονών, αν γίνει μια σοβαρή παρουσία από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι να τους εξηγήσουν 5 πράγματα, που και αυτοί τα ξέρουν τώρα λόγω του διαδικτύου, ξέρουν πώς είναι η ζωή έξω, δεν είναι εγκλωβισμένοι. Κάποτε δεν μπορούσε να πεις τίποτα, ό,τι θέλανε σου λένε. Τώρα όμως δεν μπορεί να σου λένε ό,τι θέλουν, είναι διαδίκτυο στη μέση. Αποκλείεται, ας πούμε, να γίνει, να βρεθεί ένας πολύ δυνατός άνθρωπος και να αναλάβει και οι άνθρωποι να σωθούν και να σωθεί όλος ο κόσμος και η Χαμάς να φύγει από εκεί πέρα και όλες αυτές οι αηδίες? Είναι δύσκολο, πώς το βλέπετε, κύριε Κεκλαμάνη?
0: Κοίτα, το 4.000, πρώτον εκεί δεν έχουν ευρώ.
5: Αντίστοιχο 4.000 είναι, κύριε Κεκλαμάνη. Και θα σου πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι, και κάτι άλλο το οποίο είναι ακόμα χειρότερο. Είναι το εξής, ότι όλες αυτές οι ιστορίες τελευταία που τους κάνει ο Τραμπ και τρέχει και κάνει και ράνει, έχει ανεβάσει τον πληθωρισμό κατά 12%. Δηλαδή δεν μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν τίποτα. Απλά αυτοί οι άνθρωποι, οι Μωάμεθανοί, έχουν ένα χάρισμα. Τι να το πω, χάρισμα, ανάγκη είναι, λόγω ανάγκης. Τι κάνουνε, παίρνουνε στην αρχή του χρόνου, βάζουνε μέσα στο σπίτι τους, ξέρω από πολλούς δηλαδή, γιατί έτυχε να γνωρίσω αρκετούς ανθρώπους λόγω της δουλειάς μου, βάζουνε στο σπίτι μέσα 200-300 κιλά αλεύρι. Αλεύρι. Και φτιάχνουνε ψωμί, φτιάχνουν αυτή την πίτα. Και όταν λοιπόν έχεις ψωμί την πίτα τώρα, έχεις και καμιά ελιά, έχεις και κανένα αυγό, ξέρω εγώ, τη βγάζεις και δεν πεινάς, δεν τρελαίνεις από την πείνα. Κατάλαβες πως ζουνε οι πιο πολλοί? Εντάξει, υπάρχουν και οι πλούσιοι, δεν το συζητάω.
0: Ναι, σωστά.
5: Και εκεί πέρα υπάρχουν και πολλοί πλούσιοι λόγω των πετρελαίων και το ένα και το άλλο. Αλλά η πολλή, η μάζα, ο πολλής ο κόσμος ζει με αυτά τα πράγματα. με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
5: Και φαντάσου τώρα, ας πούμε, πού φτάσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, πεινάνε.
0: Δεν ξέρω, Γιάννη. Κοίταξε, Γιάννη. Κύριε Γιάννη, επειδή μου λες και κύριε Ηλία. Λοιπόν.
5: Εγώ δεν έχω πρόβλημα, εσύ είσαι ο.
0: Λοιπόν, άκουσε με κάτι.
5: Ναι, αγόρι.
0: Δεν μπορώ να. Το σέβομαι αυτό, γιατί να το λες αυτό με το ψωμί και τέτοια, πάνε να πει ότι συνεργαστεί και ξέρει κάποιου από το Ιράν.
5: Ναι, ξέρω πρόσωπα και πράγματα.
0: Έτσι, μπράβο.
5: Δεν το είπα από μόνο μου, δεν το λέω.
0: Το σέβομαι, το σέβομαι. Δεν ξέρω όμως πόσο είναι τα πράγματα τόσο τραγικά. Γενικά εννοώ, γιατί έτσι λέγανε και τον Καντάφη. Και ήταν ο τελευταίος μισθός 1200 ευρώ και λέγανε πως αυτό είναι φτωχό, πεινάνε. Και
5: το
0: τελικά.
5: 1200, γόρι μου, δεν έχει καμία σχέση με το 4.000 το χρόνο. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Δεν το λέω εγώ.
0: Όχι, θέλω να σου πω, όχι Γιάννη, άλλο λέω. Έτσι λέγανε και για τον Καντάφη, λέω ότι πεινάει ο λαός. Και τελικά με τον Καντάφη λέει πάνω πριν μέρες και μετά πεινάσαν οι άνθρωποι. Του βγήκε η Παναγία.
5: Εγώ δεν θα σου αμφισβητήσω αυτό το πράγμα που λες. Εγώ σου λέω ότι αυτή τη στιγμή το εισόδημα είναι 4.000.
0: Είναι πολύ άσχημο, θέλω να πει, για πολύ μικρό.
5: Αν η καινούργια, ας πούμε, αρχή που θα βγει αύριο, μια καινούργια αρχή, το ΚΑΕ πάει κάτω από 4.000, τότε είναι άξιοι της τύχης τους. Τι να πω εγώ, δεν μπορώ να σου πω.
0: Κοίταξε, Γιάννη, εάν πρόκειται αυτό που γίνεται εκεί να σώσει ένα ολόκληρο λαό, μπράβο στον Τραμπ. Εάν πρόκειται να τους βάλει κομμάτια όπως γίνηκαν άλλα κράτη, με τους ίδιους υπεύθυνους να έχουν κόψει κομμάτια και ο λαός να κλαίει και εμφυλίους πολέμους και τέτοια, εγώ είμαι εναντίον.
5: Εγώ συμφωνώ απολύτως με τη λογική σου, αλλά εγώ θέλω να μου πεις κάτι άλλο.
0: Ναι.
5: Αυτή τη στιγμή, αυτοί οι άνθρωποι, η νεολαία που είναι κάτω από 30, από 30 χρονών, που έχουν αιώνια, που έχουν διάθεση για δουλειά, που έχουν μόρφωση, δεν επιτρέπεται, ας πούμε, να μην έχουν, να πάρουν στα χέρια τους το κράτος και να το προχωρήσουν, να το απογειώσουν.
0: Ή να έχουν την μπούρκα πάνω από το κεφάλι τους, το σέβομαι.
5: Και να έχουν την μπούρκα, και άμα φύγει, ας πούμε, μια φλάτζα από το αυτό, να το σκοτώσουν το κοριτσάκι που τη σκοτώσαν την κοπέλα πριν από 3 μήνες.
0: Εντάξει τώρα, δεν είναι τώρα αυτά σωστά.
5: Και αυτό θέλω να σου πω, δηλαδή. Δεν θα βρεθεί ένας άνθρωπος σε τόση νεολαία μέσα να πει: εγώ θα πω μπροστά και θα τους ξεσκίσω όλους και θα κάνω το κράτος να αξίζει την ιστορία του. Γιατί μιλάμε για ιστορία.
0: Θα μπορέσει να μπει άξιος μπροστά, ρε Γιάννη.
5: Δεν ξέρω. Αυτή την ερώτηση
0: έτσι
5: ήθελα να σου κάνω.
0: Ναι, σωστό.
5: Αν
0: ανθρώπινη πολύ.
5: Η ερώτησή μου με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Ανθρώπινη πολύ και όταν παίρνεις και πας κατά σοκρατική διδασκαλία, ρωτάς για να μάθεις από τους άλλους. Την μευτική χρησιμοποιείς. Όπως χρησιμοποιούσε ο Σοκράτης όταν έβγαινε βόλτα και πήγαινε στον κερματοποιό, πήγαινε στον. Πώς το λένε, τον υπό. Με τα άλογα απασχολούνται. Κάθε έναν και ρώταγε να σου πω κάτι αν. Λοιπόν, ευχαριστώ.
5: Ναι, εγώ σου λέω κάτι άλλο όμως που είπε ο Σοκράτης και το οποίο έχει μείνει. Εν είδα, ούτε δεν είδα.
0: Ναι.
5: Εντάξει, λοιπόν, αυτό θέλω να πω εγώ, ότι δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Γιατί, να σου πω γιατί. Γιατί άμα παρακολουθήσεις και τους επαΐοντες που υποτίθεται ότι είναι οι γνωρίζοντες, ναι, τα πάντα,
0: ναι,
5: ο καθένας σου λέει τόσες πολλές ιστορίες και τόσα διαφορετικά αποτελέσματα,
0: ναι,
5: που,
0: ναι,
5: μπορεί,
0: ναι,
5: να γίνουν, που ας πούμε πλέον εσύ λες το, τι να πω εγώ.
0: Ναι, είναι μπερδεμένο. Και τι, ειδικά πριν καταλαγιάσει σκόνη, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει,
5: ναι,
0: τι θα συμβεί.
5: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια.
0: Σε ευχαριστώ, Γιάννη, ευχαριστώ
5: εγώ
0: πολύ.
5: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Καρλαμάνη.
0: Σε ευχαριστώ. Yeah. Καλό σου βράδυ. Μετά την άφακτο θα πούμε που θα πάμε. 2-10-7-18.000 ράδιο μάχη, παιδιά, εδώ μπες και πες. Μπαίνετε και λέτε τη δική σας σκέψη για οποιοδήποτε θέμα. Ενώ 12 με 1, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος Σοβελόπουλος, κάθε μεσημέρι εννοώ. Για πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
6: Αλλο.
0: Αλλο.
6: Γεια σου, φίλο.
0: Γεια, φίλο.
6: Τώρα θα πει ένα μικρό παραμύθι,
0: ναι,
6: να ακούει όλο το Έλληνο.
0: Ναι.
6: Όλοι κατηγορείτε Τραμπ. Κακό Τραμπ.
0: Όχι όλοι. Εγώ κατηγορούμε.
6: Όχι εσείς.
0: Α.
6: Οι Έλληνοι.
0: Ναι.
6: Ο Τραμπ εκλέχθηκε από Αμερικάνους. Εσείς οι Έλληνοι. Τον Μπάιντεν. Ξεκούτ για ξεκούτ.
0: Ναι.
6: Φανταστείς θα γινόταν.
0: Α, καλά.
6: Κάποια στιγμή να συγκρίνεις και το τι θα μπορούσες, όχι να λες τι έχω χάσει.
0: Έχεις δίκιο. Είδαμε τι έκανε ο
6: Μπάιντεν. Είναι μαζί η Λάντο. Δεν λέω για τον Κίμον. Γιατί ήταν ο γιος του. Τον πατέρα Μιλτιάδη κατηγορήσανε και ο γιος του πλήρωνε τα σπασμένα του πατέρα του, ο Κίμων.
0: Mm-hmm.
6: Φανταστείτε εσείς, κυρία Κακλαμάνη, εγώ μετά από χρόνια γίνουμε φρεγάτα. Δηλαδή, αν ξυπνούσε ο Κίμων τώρα, θα έπρεπε τη φρεγάτα να τη φρεγάτα. Φρεγάδα μου που λέει και ο Χατζηχρήστος. Θα τη γυρίζει προς αλλού. Αλλά τώρα, να πιάσουμε τέτοιο θέμα, θα το καταλάβετε στην πορεία και γρήγορα το λέω. 1979 υπήρχε ο Σάχης και ο πρωθυπουργός Μπαχτιάρ. Γιατί είμαστε μεγάλης ηλικίας. Καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα. Όλος ο κόσμος είχε βγει στους δρόμους για δηλώσεις. Δυτικό ευρωπαϊκό κράτος, μόνο που ο κάθε βασιλιάς ή ο Σάχης ή ο Κέσαρας ή ο Πούτιν κτλ. Κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάς και το λαό σου, αλλά όχι πίσω, μπροστά. Τι που είναι καλό για το λαό σου. Αυτός ήθελε να κάνει φαραωνικά την περιβόητη Σοράγια. Τότε όλες οι Ελληνίδες τις λέγανε θες να γίνει Σοράγια. Ήταν η σύζυγος.
0: Ναι.
6: Εσείς όπως να μην τα ξέρετε.
0: Εντυπωσιακή η Σοράγια βέβαια.
6: Περιβόητη Σοράγια.
0: Ήταν μια, και μια ωραία γυναίκα.
6: Ναι, επειδή όλοι αυτοί είχαν μια γαμψή μύτη, τότε είχαν ξεκινήσει οι πλαστικές να κάνουμε τις γαλλικές μυτούλες.
0: Ναι.
6: Ο Χομεϊνής ζούσε στην Αμερική. Και όταν ξεκίνησε η επανάσταση δήθεν που θέλει ο καθένας να ξυπνήσει ο λαός που λέτε για τους Έλληνες, πιάσαν κάποιους Αμερικανούς εχμαλώτους. Και τους είχαν βάλει οι δήθεν προοδευτικοί, τα παιδιά του Πολυτεχνείου της εποχής τότε, του Ιράν, σε όλα τα κτίρια που δεν θέλαν οι Αμερικάνοι να βομβαρδίσουν. Βάλετε το τώρα σε σύγκριση μετά από χρόνια τι ακριβώς κάνανε στο λαό τους. Και υπήρχε τότε πρωθυπουργός. Πρόεδρος στην Αμερική ήταν ο Κάρτερ που θα συνέχιζε.
0: Ναι.
6: Και ο περιβόητος Ρίγκαν έκανε συμφωνία με τους Αγιατολάχ.
0: Πρέπει να διευκρινίσουμε, ζητώ συγγνώμη που διακόπτω, για τους πιο νεούς που δεν ξέρουν. Όχι ο Χαμενεϊ που έφυγε πρώτα, ο Χομεϊνί.
6: Ο Χομεϊνί.
0: Έτσι, μπράβο, γι' αυτό διευκρινίζω.
6: Ο εξόριστος ηγέτης ο Μουσουλμάνος που ζούσε στη Γαλλία κι αυτός, έτσι, μαζί με κάποιους Έλληνοι.
0: Σωστό.
6: Εντάξει, Καραμάν, Άλυδες, όλοι οι αλλοί στο Παρίσι.
0: Ναι.
6: Πού θα ζούσε. Στην έρημο, να προσευχότανε, για το καλό, για να καταλάβετε ποιοι είναι οι πραγματικοί ηγέτες. Γυρίζοντας. Κήρυξε τον Ισλαμικό νόμο.
0: Ναι.
6: Αλλά είχε κάνει συμφωνία με τον Αμερικάνο, θα αφήσει τους ομήρους όταν θα βγει ο Ρίγκαν. Και ο Ρίγκαν είχε το πρώτο του σύνθημα ήταν λευτεριά στους ομήρους. Όταν ξεκίνησε μια αποστολή των Αμερικάνων, πέσαν δύο ελικόπτερα και χαθήκαν κάποιοι πράκτορες. Ήταν ένα είδος κομμάτων για να απελευθερώσει τους ομήρους.
0: Ναι.
6: Και τους βάλανε από έναν σε κάθε κτίριο, γιατί θέλαν οι Αμερικάνοι να βομβαρδίσουν να πάρουν. Η πρεσβεία είναι έδαφος του κάθε κράτους, όπως η ελληνική, η αμερικάνικη και οτιδήποτε. Σε κάθε χώρα και προστατεύεται από το ίδιο το κράτος. Εδώ να τα καταλαβαίνω λίγο οι Μεντζεβίκοι και οι Πολσεβίκοι, έτσι.
0: Ναι.
6: Επαναλαμβάνω για να καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
6: Βγήκε ο Ρίγκαν. Ποιος έφτιαξε την Ισλαμική Δημοκρατία, κύριε Μάνο. Έλληνες. Ο Ρίγκαν. Κάποιοι χαθήκανε. Και επειδή τώρα λέτε για φρουρούς της Επανάστασης, βάλτε στο μυαλό σας Έλληνη έναν Καραμάν Αλή να πουλάει τη χώρα του και να έχει την ΕΣΑ, τους φρουρούς της Επανάστασης, την ΕΣΑ του Ιωαννίδη. Και εσείς είσαστε με την ΕΣΑ του Ιωαννίδη. Πού σε Παπαδόπουλε να ξυπνήσεις. Γεια σας Έλληνη.
0: Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Ωραία μας λέει και περνάει μηνύματα. Πραγματικά ο λόγος του φίλου μας παίρνει τώρα. Έτσι. Κατασκεύασμα λοιπόν, καταλαβαίνετε τι εννοούσε, τα είπε όλα, μην πάω να λύσω εγώ τώρα, ας κάνω τον πονηρό. Λοιπόν, βρίσκω την ευκαιρία τώρα να κλέψω ελάχιστο χρόνο, τώρα που είπαμε για Κύπρο ένα καταπληκτικός δημοσιογράφος, ο Ανδρέας Λοΐζου, ο οποίος είδα που κάνει κάτι κοινοποιήσεις καταπληκτικός, παράδειγμα, και μόνο εμείς το δείξαμε αυτό και το λέμε με έπαρση αυτό και μου έκανε εντύπωση, λες και σκεφτόμαστε τα ίδια πράγματα. Βλέπω σήμερα μία κοινοποίηση του παιδιού και λέει: να ενώστε λέει τον Ακύλα, το φέρτο όπως το λέει, με τις Αντιγόνης. Η Αντιγόνη φαίνεται θα λέγεται που εκπροσωπεί την Κύπρο, δεν εξηγείται αλλιώς, για να το βάλετε λέει η απληστία. Πράγματι, εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή κάναμε το πιο αιρετικό σχόλιο που θα πούνε που όπου τι έκανε αυτός εναντίον που είπα, φρουτάκια βγάζει από το στόμα πίσω από τον Ακύλα. Καμία σχέση, βάλε και τη μανούλα λίγο η ευαισθησία. Εύχομαι καλή επιτυχία στο παιδί και στην Ελλάδα που εκπροσωπεί προς Θεού. Άλλο το ένα και άλλο να ξεγελαστούμε το ότι ήταν μόνο πονετικό τραγούδι για μια μάνα που αγωνίζεται και τέτοια. Είναι ένα καπιταλιστικό, κακή μορφή, ο καπιταλισμός είναι ωραίος, άμα έχει και μια ισοτιμία σε μερικά πράγματα. Λοιπόν, δεν κατηγορούμε έτσι, εννοώ το ότι ήταν ένα τραγούδι που ενώ το λέγαν πόπο, τι μεγάλο μήνυμα και τέτοια, και έβλεπε πίσω του φεύγα τα φρουριά, τα φλουριά και τα φρουτάκια. Παίξτε, παίξτε, πάρε αυτό, αγόρασε τζάγου, αφόρεσε αυτοκίνητο, κάνε τέτοιο, παίξε φρουτάκια. Που έχουμε, ξέρουν πολύ καλά τώρα τι είναι. Όλη η Ελλάδα είναι φρουτάκια παντού. Όλη η Ελλάδα περασμένο και στα κινητά, φρουτάκια. Ωραία το Αντρέα του Λοϊζικού. Είδα και ένα καταπληκτικό τραγούδι που έχουν γράψει σε παιδιά, τα παιδιά εκεί. Να το αφιερώσω εδώ σε εσάς, στους ακροατές του ράδιο Μάχη, σε αυτό που θα πω. Και όχι μόνο τους ακροατές, όλο του ακροατές, όλο τον κόσμο, αλλά εννοώ εδώ που ψάχνεστε πάρα πολύ στο μυαλό. Γεννήθηκα, λέει ένα τραγούδι που έχει γράψει τους στίχους αυτός ο Αντρέας ο Λοΐζου και ο Στέλιος ο Βασιλείου. Για τα κατασύπτωση ο Βασιλείου, άλλο πήγα μετά τον Γιάννη. Ακούστε. Γεννήθηκα να στέκομαι και όχι για να σκύβω, στους λίγους τους αλίγιστους ξεκάθαρα ανήκω. Πάρα πολύ ωραίο στίχο. Γεννήθηκα να στέκομαι και όχι για να σκύβω, στους λίγους τους αλίγιστους ξεκάθαρα ανήκω. Αυτά, αυτό είναι αφιερωμένο σε όλους όσους μένουν με ορθή σκέψη. Σημαντικό πράγμα το μυαλό να μην λυγίζει. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
7: Ο Γιώργος είμαι.
0: Γεια σου, Γιώργη.
7: Τελικά επιβεβαιώθηκε η φόβη μου, επιβεβαιώθηκαν για αυτό που έλεγα πριν αρκετές μέρες για το Ιράν. Τελικά έγινε το κακό, δυστυχώς.
0: Θα γινόταν, έγινε... το περιμέναμε όλοι, ρε Γιώργο.
7: Εντάξει, εγώ και ο Μπαρμπακώστας μόνο φοβόμασταν. Δεν έλεγε και κανένας τίποτα. Δεν έλεγε, από τους πρώτους ήμασταν που, που το βλέπαμε, ανησυχούσαμε. Δεν έβλεπα και κανέναν άλλο. Τέλος πάντων, δεν είναι...
0: Ο Θεός βοηθός, λέγαμε συνέχεια. Δεν έχει σημασία τώρα, σωστά. Όποιοι σκεφτόμαστε ότι θα γίνει, και ο Θεός βοηθός που σταματάει, τι σύνορο υπάρχει, μην πάει άλλη μπάλα περισσότερη, μεγαλύτερη, χειρότερη.
7: Ναι, να σου πω κάτι, Ηλία. Ναι. Τώρα φανεύουν, δηλαδή, με τα στενά του Ορμούς, τώρα φανεύουν όλα τα πάντα, δηλαδή. Όπως έγινε και με την Ουκρανία. Ναι. Ήδη που τα τροφήματα έχουν ανεβασμένα, έχουν πάει στο Θεό. Δηλαδή τι άλλο κακό θα μας συμβεί? Ναι. Ας αφήσουν τα παραμύθια και ας κάνουν ελέγχους στα σούπερ μάρκετ. Εντάξει, δεν είμαστε ηλίθιοι. Ηλίθιοι δεν είμαστε. Ξέρουμε από πού πηγαίνουν, που πηγαίνουν τα πράγματα. Θα κάνουν ελέγχους, έτσι. Όχι να πιάνουν και να ρίχνουν πρόστιμα στα σούπερ μάρκετ. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα πρόστιμα. Εμένα με ενδιαφέρουν να πέσουν οι τιμές. Γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Έχουν ανέβει στο Θεό τα πράγματα. Εντάξει. Και είναι, ναι μεν μακριά το Ιράν, έτσι, αλλά δεν είναι όλα τα πράγματα. Πάντα αυτοί οι καιροσκόποι αυτά περιμένουν. Αυτά περιμένουν οι καιροσκόποι. Και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, Ηλία, θέλω να πω συγχαρητήρια στο Παναθηναϊκό, έτσι. Συγχαρητήρια στην ομάδα σου, πάντα τέτοια στην Ευρώπη, οι ελληνικές ομάδες.
0: Έτσι. Ωραία.
7: Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε Έλληνες. Αυτό.
0: Εντάξει,
7: αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου. Και από την Κύπρο είδα παιδιά, ένα παιδί να λέει και μπράβο. Τώρα από την Ελλάδα ήταν, δεν ξέρω πού. Όχι από αυτά που είπα πριν για τα παιδιά, τον Αντρέα Λουίζου και τέτοια. Κάπου πέτυχε σε μια τηλεόραση, έτσι όπως κάνω αρπαχτά να παίρνω γνώμες, να ακούω τουλάχιστον τι παίζει. Και πολλές φορές είμαι και απληροφόρητος εδώ τι συμβαίνει. Όταν έρχομαι στον δρόμο και συμβαίνει κάτι, ειδήσει στον 8, δεν βλέπω ποτέ, δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, και είδα να λέει, εμείς δεν έχει πειραχτεί τίποτε βενζίνη, και στην Ελλάδα λέει, ήδη έχει πειραχτεί. Δεν ξέρω αν έχει πειραχτεί. Σημασία έχει το ότι πραγματικά το τιμολόγιο την ώρα που έγινε πρωτός ο πολέμος έχει τη βενζίνη εκεί πέρα. Δεν την ίδια μέρα και όλο το ίδιο απόγευμα βάζει παραπάνω, λες και την έχει την αγορά στη βενζίνη την ίδια μέρα. Οπότε το κολλάω σαν σχόλιο μαζί με τον Γιώργο εδώ. Που δέρουν τον ελληνικό λαό σε κάθε τομέα. Παντού, παντού. Αύξηση, αύξηση. Με την πρώτη ευκαιρία. Πόλεμος εκεί. Τον Πούτιν τον πληρώσαμε τάχα χρυσό. Λες σκέφτηκε ο Πούτιν. Δεν κοιτάγαμε αν φταίγαμε οι Ευρωπαίοι και ο Ζελένσκι εκεί πέρα μας έβαλε φωτιές. Ο Πούτιν, για να δικαιολογούμε όλα εδώ πέρα όσα συμβαίνουν. Έτσι και τώρα. Με αυτόν τον πόλεμο, ο Θεός βοηθός, θα φταίνε οι Ιράν ή οι Ισραηλινοί. Λοιπόν. Να πω εγώ πως δεν ξεχάστηκα για αυτό που σας έβαλα χθες τα 10 λεπτά. Θα τα βάλω αργότερα. Μην νομίζετε ότι ξεχάστηκα. Γιατί κάτι μηνύματα μου λένε, Λία, μην τε βάλεις αυτό που έκανε σαν συνεχόμενο για την ιστορία του 21. Θα βάλω αργότερα. Μη σας νοιάζει. Πάμε να κάνω αλλαγή τώρα. Δευτερόλεπτα και επιστρέφω.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

τις χορδές. Ο ουρανός όμως ζωγραφίζει. Ο ουρανός ξέρει να ζωγραφίζει. Βλέπει. Μας βλέπουν από ψηλά. Τώρα ο νοό νοήτο. Όμορφη καλησπέρα να έχουμε. Ελάτε να γεμίσουμε μπαταρίες. Αν και δικές μου είναι λίγο φορτισμένες, φωνάζω και λίγο δυνατά. Μια όμορφη και φανταστική καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Την αγάπη μου, θετική ενέργεια να έχουμε. Μουσική, ψυχαγωγία, ψυχολογία ανεβασμένη. Αλλά ανεβασμένη και τη θερμοκρασία ταυτόχρονα. Πολλά ανεβασμένα. Θα τα πούμε συνέχεια. 25 βαθμοί αυτή την ώρα είναι στο κέντρο των Αθηνών. Σκυτάλη πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Να του ευχηθούμε και καλή ξεκούραση. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης ο Αρκουλής. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 210-710-8000. Προσέχουμε παιδάκια λίγο και τις αλλεργίες και τα παγωτά και τα παγωμένα. Αυτά τα προσέχουμε. Όσοι με τις αντιβιώσεις το πάνε καλά, ας πάρουν αντιβίωση. Χριστέ μου! Λοιπόν, όπως είδατε, με δύναμη και θετική ενέργεια. Για το απλό το μηνυματάκι, το 693 84 00.

0: Αυτό είναι για το προσωπικό μήνυμα, το προσωπικό και στο Viber. Πάμε στα καλά, στα καλύτερα που σας έχουμε πάντα. Σας έχουμε στα καλύτερα πάντα, δεν το συζητάμε. Το πιάνουμε πρώτο, γιατί είναι πρώτο. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο στο νομό Αττικής είναι το More Than Tax. Περηφάνεια. Μεγάλη περηφάνεια, όντως, έτσι και καμάρι μας. More Than Tax Καλυψούς, 110, είναι πανεύκολο, είναι στην Καλυθέα, με τη Μαρία μας Λιαράκου και τους συνεργάτες της. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, και είναι στο κέντρο του Μηνιδίου. Τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη να περάσουμε μια άψογη βραδιά. Άψογη ολαλά.
1: Τραγούδια λαϊκά.
0: Στεφανάκο μου, καλησπέρα, Λεβεντάκο μου, θα τα πούμε. Καλησπέρα και στην κυρία Σοφία από τα Σπάνια.

Ρίχνουμε. Καλησπέρα κυρία Δελικοστόπουλε, τι μου κάνετε? Λοιπόν, Κώστας Δελικοστόπουλος, καλησπέρα, ο Πεκεπές, έτσι. Λοιπόν, έχει στείλει μια φωτογραφία, λέει να τη βάλω, λέει, σε μπλούζα. Δεν θα ήταν άσχημη, παλικάρι μου, αν θέλεις να σου πω το χρώμα της μπλούζας που θα τέριαζε, πάρ' τη άσπρη, να είναι λευκό. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Στέφανο, το κοκοτάκι, το φοιτητή μας εδώ. Καλησπέρες όμορφες, στέλνω και στον φίλο μου τον καλό, το Φώτη, από το Κολωνάκι. Θα τα ακούσουμε, λεβέντη μου, το τραγουδάκι σου. Διονυσία μου, καλησπέρα. Λοιπόν, για να δω μια μεγάλη ομάδα, πάει για εμπειρίτσια τώρα, μου λένε, έτσι. Να ακούσουμε το τραγουδάκι, δεν αγχωνόμαστε, είπαμε, είμαστε εδώ να διώχνουμε το άγχος και την καταπίεση. Ειλικρινά, ζούμε ένα όνειρο. Καλησπέρα από Κατεχάκι, είναι το μεγάλο κτίριο, έτσι. Σχολάσαμε, λέει, και είμαστε πλατεία Μαβίλη. Μπράβο, μπράβο, αλήθεια. Θέλω κι εγώ εμπειρίτσια παγωμένη.

Άσχημο πράγμα, άσχημο πράγμα. Όλα γυρίζουν επάνω μας μετά. Όταν κοροϊδεύουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, όλα μετά γυρίζουν επάνω μας. Δήμητρα και Κώστας. Και είναι ωραίο για βραδιά, έτσι. Ωραία βραδιά. 25 βαθμούς Κελσίου για μπαλκόνι και με μπύρτσα παγωμένη. Το 293 από τη Μεταμόρφωση. Να είστε καλά, να χαλαρώσουμε. Πέμπτη σήμερα, έρχεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ολαλά. Γιώργο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα στο 381, τον Γιώργο μου από τον Πειραιά. Το παλεύουμε, Λεβέντη μου, με νύχια και με δόντια. Δίνουμε αγώνα, αγώνα στον αγώνα. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Ωραία, και το κορίτσι που πήγε να πάρει κοκακόλα. Αμάν. Αμάν οικονομώ που λέει. Και έχουμε και τα δικά μας εκεί. Και έχουμε και τα δικά μας. Θα τα έχουμε πάντα, έτσι. Θα τα έχουμε πάντα, δεν το συζητάμε. Σία μου, καλησπέρα. 361, Σία Πειραιώτισσα. Καλησπερίζουμε την Μαρία μας από την πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο της. Έχει τραγουδάκι με τον Ταλάρα. Θα τα ακούσουμε, Μαρία μου. Θα την ακούσουμε όλα τα τραγουδάκια, παιδάκια. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για το τραγουδάκι. Ψυχαγωγία, μας το παρέχει ο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Έτσι να χαλαρώνουμε. Έτσι, Μπαρμπαγιάννη μου, Πετρούπολη. Φωτιές ανάβει και ο Γιώργος εκεί με το ταξί που θα ρωτήσω κάτι για ένα τύχημα που είδα, άκουσα σήμερα κι εγώ. Εκεί στον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά. Γιώργο μου, και στον Άγιο Δημήτριο.

0: Ευλογημένη.
1: Δεν ζούμε μεγάλες στιγμές. Δεν ζούμε μεγάλες στιγμές. Ζούμε, παιδάκια, να το λέμε, να κάνουμε το σταυρό μας, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία. Όλα τα άλλα διορθώνονται. Όλα τα άλλα στη ζωή έρχονται και παρέρχονται. Η Μαρία μας από την πλατεία Αμερικής, να ακούσω το τραγουδάκι της. Στην Χαρούλα μας από την Κυψέλη να πω μια όμορφη καλησπέρα και μου θύμισε και κάτι τώρα πολύ ωραίο, έτσι, με την Γρανίτα, την Φράουλα. Την είδα κάπου σε ένα μαγαζί και την ζήλευα, μόνο το χρώμα. Είναι να μην ζηλέψω κάτι το αγοράκι, έτσι. Το αγοράκι να μην ζηλέψει κάτι, γιατί σήμερα και το ρεσιτάλ, ολαλά. Τα λέμε κι αυτά. Μια Γρανιτούλα, ναι. Πολύ καλά, μου τη θύμισε. Θυμάμαι κάποτε μια φίλια Κροάτη από το Παγκράτη, ήταν φαν, είχε από κάτω από το σπίτι, το θυμάμαι τώρα, έτσι. Γωνία. Γωνία μαγαζί, έτσι. Με τη Γρανίτα συνέχεια. Με τη Γρανίτα συνέχεια. Εμείς είχαμε άλλα τότε. Πίναμε άλλα. Λοιπόν, η Μαρία με τον Γιώργο της, η Μαρία μας, η εκπαιδευτικός με τον Γιώργο της, να ακούσει το τραγουδάκι. Να πω καλησπέρες όμορφες στον φίλο μου τον Γιώργο από Ελευσίνα μεριά. Και θέλω κι εγώ. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Βασιλάκη. Καλησπέρα Βασιλάκη μου στο Βραχάμι. Απευθύνθηκες λάθος, παλικάρι μου. Βασιλάκη μου, απευθύνθηκες λάθος, λεβέντη μου. Ναι. Το μαράκι μας το κορυδαλό. Μαράκι, τι είναι στη Γρανίτα. Ωραίο χρωματάκι.

ωραίο το κομπολόι, έτσι. Ωραίο, ωραίο. Να πουλήσουμε το ρολόι, να πάρουμε κομπολόι. Τι το θέλουμε το ρολόι, τι το θέλουμε το ρολόι, κάθε άλλο. Κοιτάμε το ρολόι, περνάει η ώρα. Φεύγουμε, ξεφεύγουμε πολλές φορές. Γίνεται χαμός. Φιλιππάκο μου, καλησπέρα, Λεβέντη μου. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Φίλιππα. Όλα καλά, όλα καλά. Και μαζί θα είμαστε ακόμα καλύτερα, σας το λέω, έτσι. Στεφανάκο μου, φοιτητή μου. Εντάξει, σε μικρότερος, Λεβέντη μου. Τώρα δεν με παίρνει ένα milkshake να πιω εγώ τώρα. Τι είναι αυτού αυτό το πραγματάκι τώρα. Τι είναι αυτού αυτό. Για να πάμε λοιπόν πάλι στον κύριο Βελικοστόπουλο. Θα το κάνει το μπλουζάκι. Θα το γράψει αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να καλησπερίσουμε την Σοφία μας από τα Σπάτα. Τα Μεσόγεια από τα Σπάτα. Περιβόλια. Εγώ σου είπα, σ' αγαπάω, σου φώναξα. Μυρίτσα παγωμένη.

Και εμένα μια φορά η τύχη μου γέλασε. Η τύχη μια φορά το λέω. Το λέω και το εννοώ. Διονυσία μου, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Όλα τα τραγουδάκια θα ακουστούν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλα. Η φίλη μας την Άννα, το 315 Ανούλα μας εγάλεο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρέπει να είμαστε και λίγο ψύχρεμοι σε όλο αυτό που μου λες, Άννα μου. Να υπάρχει ψυχραιμία και να μπορούμε να ελέγχουμε τα πράγματα. Το να είμαστε παρορμητικοί είναι το μόνο εύκολο πραγματάκι, έτσι. Το μόνο εύκολο πράγμα να είμαστε παρορμητικοί να βρίσουμε, να φωνάσουμε την ηρεμία. Ηρεμία. Βέβαια το έμαθα και εγώ άργησα. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Τάσο. Τάσο μου, Πετράλωνα. Καλησπέρα.

0: προφυλάξουμε κανέναν άνθρωπο. Περίμενε, Δελικοστόπουλε, να προφυλάξουμε και κανέναν άνθρωπο. Είσαι, συμμετέχεις στην ομάδα εκεί στην Λαγουμιτζή. Συμμετέχεις στην ομάδα εκεί στη Λαγουμιτζή ή σε σταματήσανε? Να το ξέρουμε, προφυλάξουμε και κανέναν άνθρωπο, ρε Λεβεντάκο μου, τι γίνεται. Να καλησπερίσουμε την Δήμητρα, την Καλαματιανιά. Είσαι από την Καλαμάτα και εις Μέσονης τώρα. Και ακούσε το τραγουδάκι αμέσως, έτσι. Καλαματιανιά. Η νοσηλεύτρια εδώ. Δημητρούλα, έχει Μέσον, λέει. Έλα, δε, λέει, και εγώ τώρα πήρες προαγωγή. Νόμισα ότι πήρες προαγωγή. Λοιπόν, έχουν αλλάξει τα δεδομένα λίγο, παιδάκια. Έχουν αλλάξει πάρα πάρα πολύ τα δεδομένα και πρέπει να προσέχετε στους δρόμους. Πολλά τα αλκοτέστ που γίνονται. Είναι κάτι καινούργιο τώρα που έχουν βγει. Το κάνεις από μακριά, σου πετάει από μακριά. Δεν το μάνεις στο ματάκι. Πριν το είχε και μία απόλαυση. Λες, κάτι έβαλα στο στόμα μου. Τώρα στο πετάει από μακριά. Λέει, φύσα. Κατάλαβες τώρα πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Νίκο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στο 857. Είναι ο φίλος μας ο Νίκος από τον Κορυδαλό μεριά. Λέει και εγώ. Λοιπόν, στην ματούλα μας, την ματούλα να πω, καλησπέρα στο κορίτσι από τη Φιλαδέλφια. Καλησπέρα Μιχάλη, καλό μήνα με υγεία, ματούλα. Τέσσερα.
1: Μην τα φυλάς τα μάτια μου, μην τα φυλάς.
0: Πάμε νοσηλεύτερα να ακούσω το τραγουδάκι πάλι. Λοιπόν, καλό βράδυ Πέμπτης να έχουμε, ματούλα μου, Φιλαδέλφια. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, να είσαι καλά. Μην μου γράψεις κανένα φαγητό τίποτα τώρα, παιδιά, έτσι.

0: Δημήτρη μου,
1: καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, λεπεντάκο μου. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Λοιπόν, Λαγουμιτζή, να τα πούμε αυτά. Προφυλάξουμε και ηλία ηλίου. Εμείς το λέμε για καλό, έτσι, να προφυλαχτείτε λίγο. Φίλος μου εδώ, στεγνά τώρα τον Εδίνο, ο Κώστας ο Δελικοστόπουλος. Περαστικός ήταν ο άνθρωπος από εκεί, έτσι. Περαστικός ήταν. Καλησπέρα, Βαγγέλη μου, στο Χαϊδάρι. Πολλές όμορφες καλησπέρες, λεπεντάκο μου. Να είσαι καλά. Για τον φίλο μου τον Φώτη από το Κολωνάκι, παιδιά, Φωτάκο είναι το επόμενο. Με το Στράτο Διονυσίου είναι το επόμενο. Η Καλαματιανιά, η Δήμητρα το άκουσε το τραγουδάκι, έτσι. Ένα σπίτι λέει γεμάτο καθρέφτες. Έτσι το έχετε εσείς από Καλαμάτα μεριά. Έχετε διαφορετικά ήθη και έθιμα. Ωλαλά!

0: Παναγιώτη μου, θα τα ακούσουμε για το τραγουδάκι. Έτσι θα με βοηθήσει πάλι να πω λίγο κάτι. Ένα μηνυματάκι από τον φίλο μας τον Γιώργο. Εδώ τα παιδιά με το ταξί πάντα είναι συντονισμένα από τον Άγιο Δημήτριο και βοήθειά μας. Πάμε, λέει, για δουλειά. Γιώργο μου, δεν ξέρω, ήταν ατύχημα. Πάμε για δουλειά και δεν ξέρουμε, λέει, αν θα γυρίσουμε. Ναι, είναι η ψυχολογία του καθενός. Τι έχει. Τι έχει, άκουγα τα τελευταία λεπτά εδώ με τον Ηλία τον Κακλαμάνη με κάτι λογαριασμούς, έτσι, να εισπράξουν λεφτά. Πήγε, έκανε συμβόλαιο. Έκανε συμβόλαιο σε κινητό. Τόσα είχε πει, τα άκουγα εδώ με τον Ηλία τον Κακλαμάνη και παρακολουθούσα. Και το ζω 2-3 μέρες έντονα. Και με τη ΔΕΗ, κάναμε λάθος, λέει. Ναι, εγώ πήγα, το πλήρωσα. Κάνα ένα λογαριασμό. Τεράστιος. Για τα σημερινά δεδομένα τεράστιος. Και άλλο περιστατικό σήμερα. Θέλουνε να εισπράξουνε. Τρώνε αυτοί με χρυσά κουτάλια και σένα σε βάζουν και πληρώνεις. Δέρτε με και σωνή, είναι κράτος. Σου λέει εγώ θα τα εισπράξω, τα πάρω. Δεν είναι κράτος, είναι δικτατορία. Πραγματικά έχουν ξεφύγει στα πάντα όλα. Θέλουνε να εισπράξουνε για να τρώνε. Όχι να τρώνε, να κλέβουνε. Μας κλέβουνε για να περνάνε αυτοί καλά. Εμένα σήμερα, από μια τράπεζα, πανταυρώ. Μόνο λίγο, έτσι, μαράκι μου, δεν έχω και δίκιο μετά από τόσα χρόνια. Μετά από τόσα χρόνια ένα στεγαστικό δάνειο, λέει, λήξει πρόθεσμες, 14 χρόνια και με πήρανε τηλέφωνο σήμερα. Μετά από 14 χρόνια, εδώ έχω χαρτιά, έχω ντοκουμέντα. Δείτε πόσο ξεφτύλες είναι οι άνθρωποι, ειλικρινά.
1: Για φέρτε ένα...
0: Πάμε, Φώτη μου, τι να τους δικάζεις αυτούς. Αυτή δεν είναι ότι έχει τη μακρόνιση. Αυτή τους βάζει σε ένα καράβι. Σε ένα καράβι. Και να τους συμμετώσει. Γιατί μας έχουν φτάσει όντως να φουντάρουμε. Ήτανε ατύχημα αυτό με τον ταξιτζή ή όχι, ρε φιλαράκο?
1: Σαν το φωνιάσαν.
0: Ή φούνταρε του τη βίδα στον ανθρώπου, έτσι. Και πήγε. Λεφτά να πάρουνε, να εισπράξουνε λεφτά τον καθένανε. Κόβουν από εδώ, κόβουν από εκεί. Κλέβουνε.

ναι, παιδιά, εξαγριωνόμαστε πολλές φορές και φωνάζουμε, ναι. Λοιπόν, καλή όρεξη στην φίλη μας τη Ματούλα. Ματούλα μου, δεν είναι τώρα ώρα για φαγητό, 12 η ώρα τώρα. Και μετά θα πάω να κοιμηθείς. Θα πάω να πέσεις να κοιμηθείς τώρα, δεν είναι. Να πω καλησπέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη από τον Κορυδαλό. Παναγιώτη μου, καλημέρα. Βγαίνει λίγο η νευρικότητα, έτσι. Να πω καλημέρες όμορφες στον νέο κόσμο. Είναι ο φίλος μου Βασίλης. Βασιλάκι μου, καλησπέρα. Καλή δύναμη. Παναγιώτη μου, έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι, γιατί χρωστάω, γιατί ζωγραφίσαμε. Για σουσία μου, Πειραιώτισσα, δεν είναι ότι τα λέω καλά εγώ, ούτε πράττω εγώ καλά. Σου είπα, είμαι παθών σήμερα, 4 τηλέφωνα. Μ' αφήσεις ανήσυχο, να χαρώ. Να χαρώ λίγο μεγάλες στιγμές. Χριστέ μου! Δεν μιλάς το ξοντάκι έτσι, δεν λες κουβέντα. Κουβέντα! Αμάν! Τον φίλο μου τον Βαγγέλη, Βαγγέλη μου, καλή ξεκούραση, Βαγγέλης από Χαϊδάρι, καλή ξεκούραση, Λεβέντη μου.

Στεφανάκο μου, θα το κοιτάξουμε το τραγουδάκι με την παραλία, κύριε Λεβεντάκο μου, έτσι. Θα το δω έτσι, δεν σου υπόσχομαι. Τώρα έχει πιει και το milkshake. Πόπο, μοντέρνα πράγματα. Πολύ μοντέρνα πράγματα. Πάμε στον Καρέα, είναι η φίλη μας η Μίνα το 305. Δεν είναι ότι έχω δίκιο. Σας είπα, άκουσα εδώ τον Ηλία τον Κακλαμάνη που είναι, είμαστε οι ίδιοι. Άκουσα και με το τηλέφωνο τι γίνεται, να πάρουν λεφτά να εισπράξουν εδώ σε μένα. Και με το ρεύμα, λάθος. 250 ευρώ παραπάνω, ναι, το βρήκαμε το λάθος. Δεν είχε κάνει λάθος ο Ναντάλο. Ναι, εγώ ήμουν χαζός. Πάω, το πληρώνω. Μα θα το βρούμε στον επόμενο λογαριασμό. Όλα, λα, φέξε μου και γλίστρισε, έτσι. Να πάρουμε. Ρένα μου, η Ρένα μας από άκρη σ' άκρη στέλνει χαιρετίσματα. Η Ρένα από την Σαρονίδα. Από άκρη σ' άκρη, εχθές σου χαλάσαμε χατήρι. Είναι το επόμενο τραγουδάκι, κορίτσι μου, θα το ακούσεις. Γιατί θέλουμε να ανέβουμε λίγο, χρωστάω τραγουδάκια και στη Μιχαλού. Και είναι για ανεβαστικά, το έχουμε πει. Κωστάκι, καλή σου βάρδια. Καλή βάρδια στο φίλο μου τον Κώστα που οδεύει για τον Ασπρόπυργο. Ρομπίνιο, θα φάμε τίποτα. Καλησπέρα Μιχάλη μου, καλή βραδιά, λέει με υγεία από την Ελευσίνα η Εύη μας εδώ. Εύη μου, καλή βραδιά, και είναι βραδιά και για μπαλκόνι, έτσι. 24 βαθμοί, 24-25 βαθμούς κυμαίνεται αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο, άψογα. Και με κοντομάνικο κάθεσε και με σορτσάκι και μην πω τίποτε άλλο. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000. 210-718-000. 693-84-00-856 Viber. Και απλό μηνυματάκι. Δεν λυκοστόπουλε, θα κοιτάξουμε το τραγούδι. Άκου μακαρόνια με κοιμάται δια ώρα. Αμά. Πέτρο μου κοιμάται. Πετράκο, είναι ο καναπές. Καρδιά και τέλος. Και θέλω εγώ να βάλω το τραγουδάκι. Χριστέ μου!

Έλληνες που λέμε τον μπούρου μπούρου πολλές φορές, παιδάκια, τον μπούρου μπούρου που λέτε τέτοια ώρα για φαγητά, για ποτά, για παγωτά και για γλυκίσματα, ότι δεν είναι πάντα καλό. Τα ακούει, το επεξεργάζεται ο εγκέφαλος. Φανταστείτε όμως έτσι και να μυρίσεις κάτι. Μυρίζει ένα φαγητό, ρε παιδάκι μου. Α, εγώ κάπου είχα πάει πέρα, παιδί, μυρίζει να λέει μπριζόλες. Μπριζόλες. Μπορεί και τίποτα άλλο τώρα, η μυρωδιά. Όταν τραβάνε οι μυρωδιές, μπορεί και τίποτα άλλο. Το εξετάζαμε εμείς στο χωριό μου τώρα. Το εξετάζαμε, το λέγαμε. Κάποιος που μπορεί να οσφρήσει. Και δίνει εντολή. Η όσφρηση δίνει εντολή στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος δίνει εντολή στο στομάχι, αρχίζει γουργουράει. Και γίνεται όλο αυτό το πανηγύρι όταν δεν πεινάμε. Λοιπόν, στην Πινελόπη μας από Εγάλεο. Καλησπέρα, Πινελόπη μου, το 358. Καλησπέρα. Ωραία χρόνια και ζαμάνια. Ωραία, πριν το Άγιο Πνεύματος. Πώς χαθήκαμε, λέει. Χαθήκαμε, Πινελόπη μου. Είχα πει δύο τραγουδάκια, δεν είχα πει ένα. Θα το βάλω λίγο σε quiz. Είχα πει δύο τραγουδάκια, θα μου πεις το άλλο, εκτός από αυτό, αν θα το μαρτυρήσω εγώ αυτό. Το άλλο είναι πολύ ολοφάνερο, κοιτάζοντας τον ουρανό. Έτσι, για να τα ακούσουμε. Για να τα ακούσουμε, ναι. Παναγιώτη μου κουκάκι, καλησπέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη, το 908 από την περιοχή εκεί του στο Κουκάκι. Κάτω από την Ακρόπολη είναι το Κουκάκι, παιδιά. Γεια σου, Πανούλη. Any bunny here.

Περίμενα γιατί έχουμε και κουβέντα, Γιώργο μου, μην κλείσεις, θα ακούσουμε Οικονομόπουλο. Όμως έτσι, θα ακούσουμε Οικονομόπουλο. Έχω και τον φίλο μου τον Γιάννη. Καλησπέρα από την ΚΑΜ 1. Λεβεντάκο μου, καλησπέρα και θα ανέβουμε. Θα ανέβουμε και ψυχολογικά και ηθικά. Να καλησπερίσουμε την Μαρία μας από το Ήλιον. Μαρία μου, καλησπέρα. Δεν πιστεύω να μου είσαι πάλι κουρασμένη σήμερα. Καλησπέρα, Μιχάλη λέει, μη μιλάς για φαγητό τώρα. Εγώ το πρεβάκι το έχω πει. Για γλυκό και για φαγητό τώρα να μην πούμε. Είμαστε τούτζι. Είμαστε τούτζι. Λοιπόν, έχω ένα μηνυματάκι που λέει πάλιο, θα πάει. Ναι, φωνάζω εγώ τόση ώρα. Έβαλα το τραγουδάκι αφού ξέρει. Χριστέ μου! Σωτάκι!

αγάπη μου στο Χαϊδάρι, απάκρις άκρη. Όπως έστειλε η Ρένα, έτσι το λέω και εγώ, απάκρις άκρη. Ακουπάλιωσες. Εγώ ακόμα δεν έχω πάρει τα καλύτερα που περιμένω. Δεν το ξαναπείς αυτό, ούτε καν στο Ξωτάκι. Χαιρετίσματα από το φίλο τον Γιώργο, είσαι από το ταξί.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Και είναι το επόμενο τραγουδάκι που θα το ακούσουμε για τον φίλο μας τον Βαγγέλη. Θα τα πούμε όλα με τον Νότι τον Σφαγιανάκη που μου κάνετε παράπονο ότι δεν είμαι το Σφαγιανάκη, αλλά που να καταλάβετε. Λοιπόν, το δάνειο ζωής με τον Νότι τον Σφαγιανάκη για τον Λευτέρη και για τον Βαγγέλη. Έχουν φάει τα σαντουιτσάκια τας, τα σαντουιτσάκια τους. Έτσι. Την πλαϊνή είσοδο είναι τα παιδιά, να το πω. Πάμε να τα ακούσουμε τώρα. Βαγγέλης, να το πω που έχουνε βαρδιούλα στην πλαϊνή είσοδος. Εκεί στην πλατεία Συντάγματος. Εντάξει, μην τα δώσω τα παιδάκια. Έλα μόνο, μην τα δώσω. Έλεος. Μην τα δώσω τα παιδιά. Στην πλαϊνή είσοδος, το πάρει το ποτάμι. Τον Λευτέρη και τον Βαγγέλη, ελάτε να ακούσουμε το ραγουδάκι, παιδάκια, εγώ δεν θέλω να εκφέτω, έτσι. Αυτοί μας ακούτε. Είστε δύναμη, είστε δύναμη μεγάλη. Το φίλο μου τον Πέτρο από τον Κολονό, να του πω καλημέρα. Καλησπέρα, καλημέρα, το ίδιο είναι λεβεντάκο μου να παίξει τζοκεράκι. Το 773, το 773. Πετράκο μου, να είσαι καλά, λεβέντη μου. Να είσαι καλά, πάμε στην Κατερίνα μας που έχει στείλει το μηνυματάκι από την Μαρίνα της Ηλιούπολης. Και καλημέρα και καλησπέρα. Κατερίνα μου, όλα καλά. Όλα καλά. Δόξα το μεγάλο δύναμο και θα ανέβουμε. Γιώργο μου, θα το πω για τη λογίστρια εκεί πέρα. Θα το πούμε.
3: Πες μου λοιπόν τι έχω κάνει.
2: Και... Λοιπόν, τα παιδιά έχουν βάρδια, δεν έχω θεματάκι. Θα ακούσω τώρα εγώ με το Σφαγιανάκι στην πλαϊνή είσοδο της Βουλής. Έτσι, έχουν βαρδιούλα, καλά κάνουν. Βάρδια είναι, νυχτοκάματο είναι, εργαζόμενοι είναι. Παρεξηγούμε ορισμένα πράγματα. Η Πινελόπη μας που είχε πάει Τρίκαλα μεριά. Πινελόπη μου! Α, η Πινελόπη μας λέει, είχα πάει Τρίκαλα. Καλά δεν πήγαινε στην Ιθάκη. Αλλά δεν πήγε, έγινε, η Ιθάκη έγινε Ελλάς τώρα, Ελλάς. Θα το δω, παλικάρι μου, θα το αποθηκεύσω. Να έχουμε και κανένα ξεμάτιασμα.

Ναι, αλλά έχουμε και από το Χολαργό. Έχουμε την Κατερίνα μας, την κυρία Κατερίνα από την περιοχή του Χολαργού. Να πω καλημέρα. Συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε. Στα καλύτερα. Ναι, είμαστε, γιατί είσαι το λουλούδι. Είσαι το λουλούδι μου, Μαργαρίτη. Κατερίνα μου, να σε πάντα καλά, να σε έχει ο Θεός καλά, Χολαργό και όλους, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη σε σένα και σε όλη την παρέα, λέει. Τι να πούμε, λέει, τι να τραγουδήσουμε, λέει. Δεν ξέρω, Έφη μου. Δεν ξέρω. Καλημέρα στην Έφη από το Γάλλιο. Δεν ξέρω, τι λες εσύ.

Βαγγέλη μου, να σου πω κάτι, κι εγώ ξυπνάω πρωί. Κι εγώ, λεβεντάκο μου, τώρα εντάξει, λίγο, λίγο έτσι, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, ξυπνάω κι εγώ τα πρωινά. Τώρα το 5.30 και 6 είναι λίγο βάρβαρη η ώρα, παιδιά. Είναι και, όλα, και άλλα όμως που είναι 4.30. Έλα μου, έλα, δύναμη θέλω. Θέλω δύναμη και θετική ενέργεια. Τον φίλο μου τον Γιάννη του Σκελιανού. Το 6.49. Λοιπόν, να πω τώρα μία λεξούλα. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι για την φίλη μας την Μίνα από τον Καρέα που έχει ζητήσει Παντελή Παντελίδη. Το τραγουδάκι Μίνα μου θα το ακούσει, είναι το επόμενο. Γιατί είμαστε 10 λεπτάκια μετά από τις 12. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος μπορεί να την καταλάβει αυτή τη λέξη. Θα τη βάλω quiz, έτσι. Κιώσαμε την πρώτη ώρα. Θα στο δω να το καταλάβετε. Κιώσαμε την πρώτη ώρα. Τώρα χαμογελάτε λίγο, γιατί μπορεί να πάλιωσα εγώ, γιατί εγώ άκουσα άλλα. Και μετά τις 10 όταν φεύγεις, θα περάσω στην αντεπίθεση εγώ τώρα. Θα περάσω στην αντεπίθεση. 2-10-710-8000. Έτσι μου είπε ένα παλικάρι, όταν φεύγεις, αρχίζουν λέει και γίνεται ding ding ding ding ding ding ding ding. Θέμη μου, καλημέρα, πάμε Μέγαρα, 373, Θέμης από Μέγαρα. Καλημέρα παλικάρι μου. Ποιος μπορεί να το καταλάβει, ποιος το ξέρει. Ανανεωμένη σε βλέπω, Έφη, από το Εγάλαιο. Πες μας τι έφαγες σήμερα. Γράψε λάθος, λέει το μηνυματάκι. Βασικά καλησπέρα σας. Βασικά τι έφαγες, τι πίνεις.

0: πάμε στον ασπρό πύργο, γιατί έχω πάρει και μία ματινάδα τώρα. Θα την ακούσουμε τη ματινάδα. Η κυρία μας, η κυρία Κατερίνα από τον Εχολαργό. Πρώτη φορά έτσι με τη ματινάδα. Λέμε τα σχετικά, αλλά και με τη ματινάδα. Πολύ ωραία έτσι ματινάδα. Κατερίνα μου, θα το βγάλουμε να το πούμε. Ήταν ωραία ματινάδα. Γιατί ήταν τώρα, είναι πάνω στο φούρ της δουλειάς λίγο. Να καταλαγιάσουμε λίγο και αν έχεις την ευγενή καλοσύνη να μας την πεις, έτσι. Να πούμε καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη από το Περιστέρι. Ένα μηνυματάκι τώρα που μέχρι έχει έρθει πάλι με φαγητό, ρε παιδάκια, έτσι. Το θυμήθηκες. Λοιπόν, κρέπα έφαγα, λέει. Ρώτησα το κορίτσι από το Εγάλεο, την Έφη. Κρέπα με τυρί, λέει, ζαμπόν και ήπιε, λέει, γκαζόζα. Άκουρε, παιδιά, τη θυμόσαστε την γκαζόζα. Άκου γκαζόζα. Γκαζόζα τότε κυριαρχούσε πάνω στην ορεινή μάνη. Στην ορεινή γκαζόζα. Εντάξει, έγραψε τώρα, έτσι. Γκαζόζα.
1: Είσαι μόνη κι μ' από.
0: Λοιπόν, έρχεται το τραγουδάκι. Πώς δεν μου λες την ημερομηνία, κοντοζυγώνει το τραγουδάκι. Βέβαια, εγώ δεν μπορώ να κρυφτώ.
1: Είσαι μόνη κι μ' από.
0: Δεν μπορώ να κρυφτώ.
1: Κατάλαβες.
0: Έλα ρε παλικάρι μου τώρα, κρέπα με τυρί με εκείνο μετάλλο και να πιει και γκαζόζα.
1: Πρόσπι.
0: Πήγα να τη ρωτήσω αν έχει χαρί...

Λοιπόν, Μαρία μου, θα ακούσουμε κι άλλο το μαράκι τώρα, μου τυριχαίνεται με το τραγούδι. Έτσι τώρα λίγο προσπαθώ να καλύψω τα πάντα όλα. Τα πάντα, δεν έχω χαλάσει κάτι και δεν χαλάω. Δεν θέλω να το επαναλαμβάνω κάθε μέρα, δεν θέλω να γίνουμε και ο κουραστικός. Μηνυματάκι, Μιχαλάρα μου, λέει, είμαι με τα αλάνια. Λέει ένα μηνυματάκι και είναι ο φίλος μου ο Πάρης. Λέει Πάρης Σακ. Πάρη μου, καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Μιχαλάρα μου, είμαι με τα λάνια, λέμε στα αμάξι. Μπορεί να βάλει τη Ζυρακίνα ο γιο. Είναι το επόμενο. Να τα ακούσουμε, να διαβάσουμε το μηνυματάκι. Με τον Σπύρο. Να πούμε καλημέρα στον Σπύρο, στην Στέλλα. Και καλημέρα στην Μπέλα. Λοιπόν, μεγάλη παρέλθα με το αυτοκίνητο μέσα. Ελάτε να τα ακούσετε. Δώστε λίγο ένταση. Και να ακούτε πάντα Μάχη 99,8. Λοιπόν, είναι ο φίλος μου ο Πάρης, με τον Σπύρο, την Στέλλα και την Μπέλα. Χαμός, χαμός, ποιος πάλιωσε. Πάει, πάει, α, Μιχαλάκη.

Λοιπόν, θα βγάλουμε τη ματινάδα. Μ' άρεσε αυτή η ματινάδα. Όχι ακόμα, Κατερίνα μου, δώσ' μου λίγο χρόνο. Ωραία η ματινάδα. Λοιπόν, φιλαράκι μου, καλό Στάθη, τα ακούσαμε το τραγουδάκι. Αλλά παρόλα αυτά, καλύψαμε, ήταν 2-1. 2-1. Λοιπόν, σας ακούμε μηνυματάκι επόμενο. Σας ακούμε, λέει, από το καπνεργοστάσιο Παπαστράτος, κάνοντας νυχτερινή βάρδια. Πολύ ωραίο το πρόγραμμα, είναι μηνυματάκι. Αν είναι εφικτό το τραγουδάκι, λέει, του Καζαζίδη, του πατέρα, η συμβουλή, αφιερωμένο στον πατέρα μου που είναι στο νοσοκομείο. Καταρχήν να ευχηθώ περαστικά. Εν μέρη σε κάλυψα με το τραγουδάκι. Είναι ο φίλος ο Γιώργος ο Λουκάκης που έχει στείλει το μήνυμα. Παπαστράτος, ε. Πάμε κανένα τσιγάρο. Πάμε κανένα τσιγάρο. Λεβέντη μου, θα τα ακούσουμε και τα άλλο. Εύχομαι περαστικά στον μπαμπά σου. Είναι αδυναμίες αυτά. Είναι κομμάτι μας, φίλε. Είναι κομμάτι του εαυτού μας. Ο γονιός, μάνα, πατέρας, δεν περνάνε. Σπάει το καλούπι μετά. Σπάει το καλούπι. Να το πας στο παιδί και πέρα. Να το πας στο παιδί. Πάμε να τα ακούσουμε το λαγουδάκι. Λεβέντη μου, εγώ σε ευχαριστώ για το μηνυματάκι. Πάμε και τον μπαμπά σου για να ευχηθώ περαστικά. Είναι παιδάκια πράγματα που είναι συγκινητικά. Είναι μόνο ένα τραγούδι τον Τεριντάχτα. Αν και έρχεται τον Τεριντάχτα. Στεφανάκο μου, δώσ' μου λίγο χρόνο, φοιτητή μου.

Λοιπόν, παλικάρι μου, καλημέρα στο Λεβεντάκο μας εκεί από τον Άγιο μου, τον πατριώτη μου. Και θα αναφέρω μια και είπε το παλικάρι και για τα τσιγάρα, έτσι, και με τον Παπαστράτο που το είπα και εγώ και μου δώσανε και ένα πακέτο. Γιατί γράφει το πακέτο πάνω, ρε παιδάκια. Αν το έχετε ακούσει τώρα, δεν είναι μεταξύ του σομπαρουκιαστίου. Το έχω εδώ φωτογραφία βγάλει για να το πετάξω. Στον φίλο μου τον Γιάννη, τον πατριώτη μου, δεν είναι επιδεξιότητα, λεβέντη μου. Εάν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, είσαι κουραστικός πάντα. Το να παρουσιάσω δεν είναι μόνο, ξέρεις τι έχω πάρει, ξέρεις τι διαβάζω, ξέρεις τι μπορεί να γίνεται, εδώ βρήκανε το τηλέφωνο. Δεν θέλω να τα αναφέρω, αλλά δεν είναι κάτι ψεύτικο. Πώς μπορεί κάποιος να θέλει να σε τσιγκλίσει, να θέλει να σου κάνει κακό, όχι να σου κάνει καλό. Πράγματα που έχω και μάρτυρες σήμερα, έτσι. Μαρτυρίες δεν θέλουν να σου κάνουν καλό. Θέλουμε να παρουσιάσουμε κάτι το καλό. Αλλά δεν το θέλουν πάντα πολύ. Θα μου πει σε όλους, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, έχει κάνει ταξίδι και ο Οδυσσέας τότε. Ξέχωρα με την Πινελόπη μας εδώ που την είπα πριν. Από το Εγάλιο. Πινελόπη, δεν σε πιάνει σένα. Δεν σε πιάνει εσένα. Λοιπόν, λέει ένα πακέτο εδώ που το δώσανε, αλλά εγώ. Εδώ το έχω και το έχω βγάλει και φωτογραφία με τα δεδομένα εδώ, γιατί έχει κιόλα. Το κάπνισμα, λέει, εντάξει, δεν είναι καλό, παιδάκια, πρέπει να το λέμε, να το επισημάνουμε. Αυξάνει, λέει, τον κίνδυνο, λέει, σεξουαλικής ανικανότητας. Έτσι λέει ένα πακέτο που έχω εδώ πάρει. Κακός βέβαια που το λέω, αλλά εντάξει, καλοπροαίρετα. Το κάπνισμα, λέει, αυξάνει τον κίνδυνο σεξουαλικής ανικανότητας. Πάμε να χαρίσω, είπα δύο τραγουδάκια, θα πάω στο τρίτο. Το τρίτο είναι μετά. Γεια σου φίλε μου, πάρει με την παρέα σου. Αγαπάω αυτό που κάνω, λεβέντη μου. Αγαπάω αυτό που κάνω και το κάνω με την καρδιά μου και θέλω να είστε όλοι με ένα χαμόγελο. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη, λέει Φόδωρας. Γεια σου Φόδωρα. Τι κάνει ο φίλος μου ο Φόδωρας ο Κυριτάς, το 162. Καλημέρα.

0: Κάνουμε διάλογο και κάνουμε πάντα καλοπροαίρετο διάλογο, έτσι. Τον καλοπροαίρετο, όλα τα άλλα τα αφήνουμε. Βασίλη μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασιλάκη, το 6772 από το Ήλιο. Να σε καλά, Λεβεντάκο μου. Να είσαι καλά. Πινελόπη, εσύ να χαμογελάς. Να χαμογελάμε. Είναι όλα καλοπροαίρετα. Να πούμε όμως όμορφες καλημέρες να στείλουμε, γιατί έχουμε πάρει μηνυματάκι από την Εύβοια. Να το ακούσουμε το λαγουδάκι. Είναι το επόμενο με το Στράτο Διονυσίου. Γιατί χρωστάω κι εγώ. Όσον αφορά αυτό που είπαμε το τσιγάρο, έχω δύο πακέτα. Τα έχω φωτογραφία εδώ, κρατάω πάντα ντοκουμέντα. Γιατί με ρωτήσει αν κρατάς τα χαρτιά, ναι. Το ξέρω, αυτό που λέγεται σχετικά με αυτό που είπες, δηλαδή και το πακέτο με τα τσιγάρα, υπάρχει ανέκδοτο. Λεβεντάκο μου, το ξέρω το ανέκδοτο. Στο περίπτερο τότε που πάει να αγοράσει τσιγάρα στο περίπτερο και του δίνει το πακέτο αυτό που διάβασα τώρα εγώ, που το έχω στα χέρια μου. Αυτό το διαβάζω, το πάρω πάλι στα χέρια μου. Το κάπνισμα, λέει, αυξάνει τον κίνδυνο, λέει, σεξουαλικής ανικανότητας. Και μόλις το διαβάζει, του λέει ότι περαιτέρω να δώσουμε αυτό με τον καρκίνο. Αυτό δεν λες. Αυτό δεν λες. Νομίζω. Λοιπόν, πάμε στη Νίκαια, στην Αθηνούλα μας εδώ. Καλή σου βάρδια. Καλώς το μικρούλι. Καλώς το μικρούλι. Το νοσηλευτάκι. Καλημέρα και καλή βάρδια. Ντάτος ο φίλος μας ο Βαγγέλη. Είναι ο Βαγγέλης μας ο ταξιτζής εδώ. Καλημέρα καταρχήν. Βαγγελάκο, τη γλίτωσες στο παρατρίχα, Λεβέντη. Ήσουνα για Σίλβε Λαλέρ. Καλησπέρα στο πάνελ. Τι κάνετε, λέει, σκέτο Μιχάλη. Γιατί δεν λέβετε μου κράτας κακία. Γιατί είμαι μισής. Φίλος μου ο Βαγγέλης με το ταξί. Καταρχήν μετά τις 12 λέμε καλημέρα. Πρώτο τραγικό λάθος που έχεις κάνει, έτσι. Καλησπέρα στο πάνελ. Τι κάνετε, σκέτο Μιχάλη. Γιατί με μισείς, Λεβέντη μου. Για πήγαινε να δεις την παρέα. Πήγαινε εκεί πέρα στην παρέα που πας και πες αν πέρασε καλά, αν είναι καλά, αν είναι ευτυχισμένη, αν είναι χαμογελαστή. Και μετά πες με σκέτο Μιχάλη. Ολαλά. Λοιπόν, ανεβαίνουμε. Μαγούλα, μάνδρα.
1: Που πας φωτιά.
0: Λοιπόν, είναι τα παιδιά του πολεμικού ναυτικού που θέλουν το τραγούδι. Είναι ο Γιώργος και η Δήμητρα.

έχω να το ρωτήσω λίγο αυτό, έτσι, παιδάκια, για να μου φύγει και λίγο η περιέργεια, να ενημερωνόμαστε. Για να είμαστε καλά πάντα και στην ενημέρωση, ξέχωρα από την ψυχαγωγία των φίλων μου που λέει, υπόψη λέει, δουλεύει τόσα χρόνια, δεν θέλω να τα πω τα χρόνια, λέει, Βεντάκο μου, δεν πειράζει, δεν τους ενδιαφέρει στην εταιρεία και δεν καπνίζω, αυτό είναι ευχάριστο. Και μπράβο. Ανοίγουμε ένα διάλογο τώρα και δουλεύεις τώρα, είσαι την Βαρδιούλα. Γιώργο μου, μιλάμε στον ενικό πάντα εδώ, έτσι. Λοιπόν, η εταιρεία αυτή που μας ακούτε τώρα, που μου λες είμαστε στον Παπαστράτο, δεν έχω θεματάκι, εγώ δεν είναι αδιαφήμιση. Είναι αυτή η εταιρεία που από τα κέρδη της δίνει μερίσματα στους εργαζόμενους. Απλά έτσι το ρωτάω. Ιάν, να πω καλημέρα στον Γιώργο, πάμε στα παιδιά που είναι στο Ρέντι. Τον Γιώργο και τον Χάρη το 989. Παλικάρια μου, καλημέρα. Πολλές και όμορφες καλημέρες να έχουμε. Για θα αλλάζουμε πόρα, πάμε σε χαρακτήρα. Φίλος μου ο καλός εδώ μου κρατάει λίγο κακία, έτσι. Καλή σου βάρδια, Αθηνούλα μου. Λοιπόν, να καλημερίσουμε την Βάσο μας από τον Πειραιά, την Ολυμπιακίνα. Βάσο μου, δεν κάνω προγνωστικά τώρα. Το είπα και χθες. Κέρδισε ο Ολυμπιακός εδώ, ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Ήταν νομίζω 6 πόντι διαφορά, 6 πόντι διαφορά, έτσι. Έχει του πρωταθλητή, είναι η ψυχολογία. Δεν θέλω να απογοητεύω. Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός, παρόλα που εγώ την έχω πει την ομάδα μου, δεν έχετε καταλάβει. Αλήθεια. Το 7-21 στέλνει καλημέρες, είναι ο φίλος μας ο Γιάννης ο φύλακας. Γιάννη μου, καλημέρα φύλακα. Έλα ένα τραγουδάκι επόμενο να δω, να ξυπνήσουμε λίγο τα πνεύματα. Γεια σου Γιαννάκο μου, πρόεδρε από την ΚΑΜ 1, την ΚΑΜ 3, Μάνδρα Μαγούλα. Γεια σου πρόεδρε.

Γιώργο μου, λίγο πολύ όλες έχουν δώσει μετοχές, έχουν γίνει πολλοί εθνικές εταιρείες, αλλά μπράβο, θέλω να την πω, το έχετε καταλάβει τώρα με την άλλη καπνεοβιομηχανία, που είναι λέει 100% λέει ελληνική. Αχ, Λεβεντάκο μου, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο από την Άρτα. Νίκο μου, καλημέρες όμορφες. Καλημέρες όμορφες, Λεβέντη μου. Καλημέρα στην Φιλοθέη, στην Βούλα μας. Καλημέρα στο 158 την Βουλίτσα. Και να πω δύναμη και κουράγιο, έτσι. Ποτέ δεν ξεχνάω. Ποτέ δεν ξεχνάμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ανεβαστικό. Για να δω. Γιατί πολλές φορές, παιδιά, ο ουρανός ζωγραφίζει. Αρκεί να κοιτάμε και ψηλά. Ο σκοπός είναι ποτέ να μην σκύβουμε το κεφάλι. Κοιτάζοντας ψηλά, κάτι έχουμε να δούμε. Ζωγραφίζει ο Θεός. Αλλά όταν δίνει παραγγελιά και κάποιος, όταν κάποιος σε κρατάει αγκαλιά, δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι καλό. Μπορεί να μην είναι καλό.

0: Καταρχήν έπρεπε την ώρα που στέλνετε το μηνυματάκι. Ο κύριος Βαγγέλης εκεί, πολύ σεβαστικό παλικάρι, δεν το συζητάω. Πολύ σεβαστικό. Καταρχήν λέμε καλημέρα. Αλλά δεν πειράζει. Καλησπέρα σας λέει κύριε Μιχάλη. Είναι η Ειρήνη μας, έτσι. Η Ειρήνη μου είναι το 589, 85-89. Θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι με τη Μαριλένα, αλλά έχετε 15 λεπτά διαδρομή ακόμα, έτσι. Καταρχήν με το που μπαίνατε μέσα έπρεπε να βγάλει γαλακτομπούρικο. Είναι του γαλακτομπούρικου το παιδί, έτσι. Τα καλύτερα γαλακτομπούρικα περνάνε πάντα από τα χεράκια του Βαγγέλη. Λοιπόν, Ειρήνη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που έχεις στείλει το μηνυματάκι σου. Πολύ καλό παιδί ο Βαγγέλης, δεν το συζητάμε. Έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας, έτσι. Ειλικρινά, έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Στα 15 λεπτά που έχεις χρόνο, θα το ακούσεις με τη Μαρινέλα. Ναι, θα το ακούσεις.
1: Αγαπάω, ναι.
0: Είναι αγαπησιάρικο παιδί. Αλήθεια, αλήθεια, είναι αγαπησιάρικο παιδί ο Βαγγέλης.
1: Σ' αγαπάω, ναι. Σε ζητάω, ναι.
0: Λοιπόν, να το διαβάσω το μηνυματάκι όπως έρχεται.
1: Ναι, ναι.
0: Και χαμογελάσε και με τις καρδούλες, έτσι. Ειρήνη λέει τάπτας.
1: Αγαπάω, ναι.
0: Καλά το διαβάζω, Ειρήνη μου, το μηνυματάκι. Για εσύ πρώτη φορά εδώ.
1: Σε ζηλεύω, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία σκουλαρίτα πάντως, έτσι, μπράβο. Ωραία σκουλαρίτα.

Ειρηνάκη μου, ταπτάς. Έτσι, καλά το διαβάζω, έτσι. Ειρηνάκη, ταπτάς. Καλά το διαβάζω. Να σου πω, κάνε μου και μετάφραση αυτό που έχεις γράψει τώρα. Μην αρχίζω και συλλαβίζω το εγγλέζικο. Έλα ρε κορίτσι μου καλό, μη συλλαβίζω το εγγλέζικο. Αμάν, αμάν, κάνε μου μια μετάφραση. You are Μάκιν, έλα τώρα, μην γίνουμε ρε σύγκη, διάβασε, κάνε μου μια μετάφραση. Χριστέ μου. Σε όλα λέμε ναι, σε όλα λέμε ναι. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό, καλή ξεκούραστη στον φίλο μου τον Κώστα. Κωστάκι μου, δελικοστό που λέει, καλό σου βράδυ παλικάρι μου. Λοιπόν, η φίλη μας η Ειρήνη εδώ, η Τάπτα, μου λέει, μου έφτιαξες λέει τη βραδιά. Η κορίτσι μου, γι' αυτό είμαι εδώ, εμείς δεν μυρολογούμε. Εμείς δεν λέμε μυρολόγια εδώ. Είμαστε, καλά το λέω. Αυτό, μου έφτιαξες λέει τη βραδιά, μου το έγραψε και σε εγγλέζικο. Εγώ καλά το είπα με το Ειρήνη Τάπτας. Καλά το είπα. Αρχίζει ο Πέτρος και θα ψάχνει τώρα, αλλά δεν πειράζει. Άλλωστε δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι.

0: Φωνώ με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα.
1: Στην αγάπη αυτή και αυτό με τίποτα δεν
0: θα... σχεδόν λέει ναι. Δεν το είπατε καλά, αλλά δεν θέλει να με τροπιάσει. Δεν θέλει να με τροπιάσει, δεν το διάβασα καλά το εγγλέζικο. Εντάξει, θα πάω φροντιστήριο. Είναι η εποχή που κλείνουμε καθηγητές τώρα. Θα πω να μου γράψουν κάτι, κάπου να με γράψουν. Αλήθεια.

0: Λοιπόν, εγώ θα το πω. Λοιπόν, ρωτάει, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης. Αυτό το μήνυμα το έχει στείλει η Ειρήνη. Ρωτάει ο Βαγγέλης, ρε, θα παντρευτείς, ρε, το δοξοτάκι. Βλέπεις, εγώ δεν έχω να κρυφτώ για να πω κάτι. Με ένα γαλακτομπούρικο που έφερε ο Βαγγέλης τώρα, Ειρήνη μου μισό, έφερε ένα γαλακτομπούρικο και διακόπτω το τραγούδι. Θα φωνάζει και ο Στέφανος ο Χίος, αλλά τι να κάνουμε. Στέφανε είναι η επικοινωνία. Είναι ο κόσμος μας εδώ. Με ένα γαλακτομπούρικο.
1: Μου γελάς και με στέλνεις σε ένα κόσμο που δεν είχα φαντάσει.
0: Θέλει γάμο. Αλήθεια. Ρε πόσα έχεις πάρει. Βαγγέλη, πόσα σου δώσε.

0: Έχει δίκιο τώρα ο Βαγγέλης. Πραγματικά τώρα ο Βαγγέλης είναι και ο Κώστας Κώστας εδώ, έτσι. Βαγγέλη μου, έχεις απόλυτο 100% δίκιο. Δουλεύεις όντως για το Δοξοδάκι. Το Δοξοδάκι λέει για σένα δουλεύω. 100% δίκιο. Να ακούσουν τα κορίτσια το τράβα λίγο πιο σιγά. Λέει η φίλη μας, έτσι καλά το λες, Ειρήνη μου, έτσι να κάνεις μετάφραση. Ειρήνη Τάπτα, καλά το διάβασα. Το ψιλοκατέχω λίγο το εγγλέζικο, Ειρήνη μου, αλλά δεν είναι τέλεια. Λόγω δουλειάς, τώρα δεν βγαίνουμε τώρα με την κρίση, με τον κύριο Κούλη εδώ, με τον Μητσοτάκη. Έχει φέρει τα πάνω κάτω. Είναι και θα ακούσετε το επόμενο τραγουδάκι. Θα έρθω, λέει, μαζί σου φροντιστήριο, αλλά για τα ελληνικά. Α, απόξω μου έχετε έρθει. Απόξω. Ωραίο αυτό. Να καλημερίσουμε, να πούμε καλημέρα στην Καλλιθέα. Εκείνο ο φίλος μας ο Νίκος. Πάμε γιατί το τρατζίσορ παίζει δυνατά και ο Μιχάλης έχει βάλει μπαταρίες και φωνάζει δυνατά. Νίκο μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο από την Καλλιθέα. Καλημέρα στο 495 που είναι ο Παναγιώτης. Στέλνει το μηνυματάκι από την Τραπετσόνα.
1: Ο τρανζίστορ τα αμερικανικά.
0: Είμαι εδώ για να χαμογελάμε και όχι να κλαίμε. Γελάμε πολύ, λέει, να ξέρεις.
1: Με το μπουφά.
0: Λοιπόν, φροντιστήριο εγώ στα αγγλικά, η Ειρήνη θα πάει στα ελληνικά. Είναι απόψω.
1: Τα κοντομανικά.
0: Είναι εισαγωγή.
1: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
0: Τώρα ποιος έχει μπλέξει και ποιος έχει παλιώσει να τα ακούμε.

0: 93. Όντω πάει το κοντομάνικο σιγά σιγά, παιδάκια, έτσι. Πάει και το κοντομάνικο, έρχεται και το ξόφτερνο σιγά σιγά και το αναπαυτικό το ξόφτερνο. Έτσι δεν είναι? Κώστα μου, καλό, καλή σου βάρδια. Λεβεντάκο μου, καλή βάρδια. Λοιπόν, έχουν καλό καφέ. Να το πω τώρα στον τέλο από τις Μερακλίδες, έτσι. Δεν έχουμε θεματάκι. Εφόσον πάτε και μας ακούνε, δεν έχουμε θέμα. Καλό καφέ, καφεδάκι για να βγει βάρδια. Ορίστε οι εργαζομένοι. Να, όπως το παλικάρι που πήρα μηνυματάκι από τον φίλο μου, τον Τουλκάκη. Ναι, καλά λέω, τον Γιώργο. Έχω μπερδέψει τα ελληνικά τώρα με τα εγγλέζικα. Να, με κάνατε να μπερδέψω τώρα τα ελληνικά. Λοιπόν, εκεί στο Παπαστράτο, στην εταιρεία του Παπαστράτου, να βγάλουν τη βάρδια τα παιδιά. Να βγάλουν τη βάρδιούλα του. Πάμε να τα ακούσουμε. Κώστα μου, δεν σε ξέχασα. Μη μου κάνεις παράπονο, γιατί δεν μπορώ. Αλήθεια. Μη μου κάνεις παράπονο, δεν μπορώ. Γεια σου, Δημήτρη μου, Πειραιώτη.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

θα πεταχτεί το κλειδί, πότε θα πεταχτεί το κλειδί. Ανατριχιάζω και με το κλειδί και με τις σφραγίδες που δεν έχουν μπει. Όλο λέμε μπαίνουν οι σφραγίδες, μπαίνουν και τίποτα.

0: έστειλε ένα παλικάρι που δουλεύει και μπράβο, προς τιμήν του ήτανε και το είπε. Ήταν ο Γιώργος, ο φίλος εδώ, ο Λουκάκης. Κάτσε να σηκώσουμε το τηλέφωνο, κάτσε να σηκώσουμε το τηλέφωνο τώρα γιατί δεν μπορούμε. Κάτσε να δούμε τι λέει. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Με ενόχλησε πάρα πολύ.
0: Ποιο, Κατερίνα μου? Κατερίνα.
1: Το άκουσε παλιό. Είμαι η Κατερίνα, το χολεργό.
0: Μπράβο, Κατερίνα μου, να είσαι καλά. Α, που είπε στη Ματινάδα πριν, να την πούμε τη Ματινάδα.
1: Άκουσα κάτι και με ενόχλησε.
0: Ποιο, παιδί μου?
1: Γιατί για τον Μιχάλη δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό.
0: Ότι?
1: Για το παλιό.
0: Α, όχι, όχι, όπα. Κατερίνα μου, ίσως δεν το έθεσα εγώ καλό, την πάλιωσα.
1: Και μου παλιά.
0: Ναι.
1: Με βάζουνε στη...
0: Καινούργια αγάπη και παλιά. Ξαναπες το παλιό την αρχή, πάμε την αρχή γιατί με μπέρδεψες. Έχω μπερδευτεί σήμερα με το εγγλέζικο, με το ελληνικό.
1: Καινούργια αγάπη και παλιά, ναι. Με βάζουν στη μέση. Καινούργια βλέπω, γυρίζω βλέπω την παλιά. Καινούργια δεν μ' αρέσει.
0: Κάτι είπες για την Καλαμάτα.
1: Και για την Καλαμάτα θέλω να προσθέσω ότι ο Παπαστράτος ήταν ο μόνος που προσέφερε πολλά στους σεισμούς, γιατί έκανα πολλές αποστολές εγώ τότε και στους πολυτέκνους και παντού. Τέλος πάντων, ήταν...
0: Να, εγώ δεν έχω θεματάκι, μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος εδώ πέρα, εντάξει, τέλεια μου τη βγαίνει τώρα, αλλά δεν πειράζει.
1: Ενδιαφερότανε πολύ.
0: Α, ωραία, ωραία. Για ξαναπες μας πάλι τη Ματινάδα τώρα.
1: Με συγχωρείτε, έτσι.
0: Όχι, βέβαια, δεν έχω να συγχωρήσω κάτι. Απλά εντάξει, είπαμε 2-3 τηλεφωνάκια, το κάνουμε πάντα. Και Πέμπτη πάντα βγάζαμε. Αλλά τώρα η κεκτημένη ταχύτητα. Ο χρόνος πάντα τελειώνει. Θέλω να με καταλάβετε. Τρέχω να προλάβω τα τραγουδάκια που ζητάει ο κόσμος. Και έχω πει.
1: Καλά. Γερός να είσαι και Μιχάλης, όλοι, δεν υπάρχει άλλο.
0: Όλοι να είμαστε καλά, όλοι να είμαστε. Υπάρχουν, μορδέξει ο Μιχάλης σε τέτοια. Ξαναπες μια τη Ματινάδα πάλι.
1: Θέλω το ακροατήριο, γιατί έχεις εξαιρετικό.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πες μου έτσι λίγο τη Ματινάδα πάλι, την ακούνε μερικοί που πήγανε και με τους σεισμούς εκεί. Ήσαντε και το είχαμε κουβέντα σήμερα και με το ποδήλατο. Ναι.
1: Με βάλανε στη μέση, γυρίζω, βλέπω την παλιά. Καινούρια δεν μου αρέσει.
0: Α, εγώ δεν είχα παλιά. Εγώ δεν είχα. Α, δεν με πιάνει εμένα αυτού.
1: Όχι, αυτό ισχύει.
0: Α, είναι Ματινάδα. Εντάξει. Κατερίνα μου, να σε καλά στο χολαργό, σε ευχαριστώ πολύ. Τρέχω να τα προλάβω γιατί πέρασε από μία. Έχει γύρει το ρολόι. Φιλιά πολλά, στο χολαργό. Πάμε να ακούσουμε ένα κουδάκι. Κουδάκια, θέλετε να πείτε Ματινάδα, εδώ. Φιλιά Κατερίνα μου, να σε καλά. Αληθινά και πραγματικά τα πάντα όλα. Και σήμερα πιάσαμε κουβέντα για του σεισμού και για τα ποδήλατα. Πω, πόσα χρόνια θα ζήσω. Λοιπόν, λέει ένα μηνυματάκι να κάνω την αποκάλυψη. Μισό λεπτό, μισό. Λοιπόν, να κάνω την αποκάλυψη. Βεβαίως δεν έχω θεματάκι. Κάνε τότε, λέει, την αποκάλυψη ότι η Κάμενα, λέει, είναι η ΑΒ Βασιλόπουλου και του πουλί το γάλα. Ορίστε, το είπα, λέει, παιδί μου. Είναι οι κεντρικές αποθήκες που είναι στη Μάνδρα, στη Μαγούλα και είναι τιμή μας που μας ακούνε. Δεν έχω θεματάκι. Είναι οι κεντρικές αποθήκες του Βασιλόπουλου. Η ΚΑΜ 1, η ΚΑΜ 3, είπα να το πω στο τέλος της σεζόν, αλλά προτρέχεται. Και είναι τιμή μας που μας ακούνε οι κεντρικές αποθήκες του ΑΒ Βασιλόπουλου. Κάθε ένα θέμα. Αμάν οικονομόπουλε, αμάν. Αυτό είναι το θεματάκι, Γιάννη μου. Είσαι και Ολυμπιακός. Είναι τιμή μας, σε καμάρι μας, λεβέντη μου. Φαίνει και

πας καναπέ. Πας καναπέ, μία και ένα το δύο ώρα είναι το μηνυματάκι. Έχουν περάσει 5 λεπτά, θα είναι ήδη στο καναπέ, το πρόλαβα. Καναπέ.

0: Παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μήπως το ξέρεις το μηνυματικό.
0: Ορίστε.
1: Μήπως το ξέρεις το...
0: Ο Στράτος. Έλα, πες τη ρε Στράτο μου στον αέρα σε εγώ τώρα. Πες την αφιέρωση μόνο σου, Λεβεντή.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα, Στράτο. Ο Στράτος από την πλατεία Αμερικής, το ξέχασα. Έχεις δίκιο.
1: Ο Στράτος από την πλατεία Αμερικής.
0: Ναι.
1: Εμπερώνει και εσένα το υπόλοιπο πρόγραμμα.
0: Ευχαριστώ, ρε Λεβεντή μου. Να σε καλά. Με τιμάει. Φιλιά πολλά, Στράτο μου, σε ευχαριστώ. Yeah. Και χίλια συγγνώμη. Έχεις δίκιο, το ξέχασα. Τι να κάνω. Φιλιά πολλά, Στράτο μου, να σε καλά.
2: Κάποιος μου είπε απόψε.
0: Να, να, σε χασιάρισε ο Μιχάλης.
2: Με πονάς και δε με ξεχνάς.
0: Γεια σου Στεφανάκο μου, κοκοτάκι φοιτητή μου.

Δεν είναι και λίγες τέσσερες μυρίσεις τώρα. Έλα, δεν είναι και λίγες τέσσερες. Μπουκάλι, κουτάκι. Άκου τώρα τι με ενδιαφέρει εμένα. Γεια σου Δήμητρα, μεταμόρφωση. Τέσσερες μυρίσεις δεν είναι λίγες. Α, να τα λέμε όλα αυτά. Να τα λέμε. Α, όλα και όλα. Βασιλική μου, το ακούσατε το λαγουδάκι. Πάμε στην Έφη μας από το Γάλλιο τώρα, γιατί είναι φαν. Πάμε στην φούλα μας εκεί που πήρε την καζόζα. Πού τη βρήκε την καζόζα? Δεν ξέρω ρε παιδιά. Πού τη βρήκε την καζόζα? Καλημέρα Γάλλιο. Καλό σου βράδυ Λεβεντάκο μου. Φίλε μου Γιάννη Σικελιανού. Καλό βράδυ. Πάμε καναπέ. Πάμε καναπέ. Για να δούμε ένα μηνυματάκι. Έχει στείλει ένα μηνυματάκι. Είναι το 616 16-0-16 και 2-0. Καλά το βλέπω. Καλημέρα σας, λέει η Ιωάννα. Καινούριο συμπαρέτησα μας. Λοιπόν, το 362, να το δω, θα το καταλάβω. Λέει όχι ο Παπαστράτος, λέει όχι ο Παπαστράτος, αλλά ο Καρέλιας λέει. Α, ο Φώτης είναι. Φωτάκο μου Κολωνάκι. Ναι, το διάβασα Λεβέντη μου. Το διάβασα, ναι. Εγώ δεν ήξερα. Λοιπόν, ευχαριστημένος κύριε.

Τέλεια, τέλεια. Να σε καλά κορίτσι μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Και λέμε και τίποτα έτσι. Και αν λέμε και τίποτα. Λοιπόν, καλημέρα. Να πούμε καλημέρα. Έρχεται ο Νεκτάριος. Καλημέρα στο Νεκτάριο. Καλημέρα στην Αλεξία.

0: Να πω καλημέρα, να πούμε καλημέρα στα παιδιά, στην παρέα, να το πω έτσι. Ωραία πραγματάκια. Ξέρω, αδειούλα έχετε. Καλό είναι να υπάρχει αδειούλα και τα ρεπό να παίρνετε. Δεν είναι ότι παίρνουμε Σαββατοκύριακο, μπορεί να είναι και εργαζόμενοι. Μα όρισε, φίλη μας είναι η νοσηλεύτρια, η Εθινούλα. Βεντούζα το Σαββατοκύριακο. Θα μου πείτε τώρα είναι και κάτι παραπάνω, Αλέξη. Συγγνώμη τώρα, έτσι. Αθηνά. Ξέχωρα από αυτό, έτσι. Για να μαθαίνω το λέω, έτσι. Θα είχε πάει για εγγένεια ο άλλος πάνω στο υπουργό, που έχει βάλει και τα μαλλιά. Πάνω στο Ιπποκράτειο, νομίζω, ναι, Θεσσαλονίκη, μεριά και τον πήρανε με τις πέτρες και ήθελε να κάνει και το μάγκα. Πήγε με αρθοδέσμη, που έχει βάλει και μαλλιά. Για πες μου τώρα, εσείς το νυχτερινό είναι 75% όπως ήταν και παλιά που γνώριζα ή όχι? Λοιπόν, καλημέρες όμορφες στην παρέα του φίλου μου του Νίκου. Νικολάκης εκεί, Λεβέντες στα παιδιά. Τα Μεσόγεια, ο Γέρακας ακούει μάχη. Από πάλι καλημέρα στο Νεκτάριο, καλημέρα στην Αλεξία. Είναι πατριώτη σου, Γιώργο μου, Λουκάκη. Ο Κωστής Σταυρουλιδάκης, όλα τα λεφτά ο νεαρός, όταν αγουδιστείς. Όλα τα λεφτά, πολύ καλό παιδί.
1: Όσα έζησα κοντά.
0: Γεια σου, Φορτηγάτσι μου, Μπέλο.

Δες έχει πάρει ο ύπνος ακόμα, ήλω βάλω το ρογουδά. Ακόμα δεν παίρνει σαν εμένα, αλήθεια, αλήθεια. Γιατί αργούν τα μηνύματα και 14 εισταλθεί και 20 το διαβάζω εγώ. Ωραίο σηματάκι. Το ξωτάκι.

0: Πορτιγατζή μου, Πορτιγατζή μου, Τριπολιτσότη μου. Καλέ, πάντα με πήγαινες κόντρα και με πας κόντρα, έτσι. Δεν είσαι. Εάν παίρνουν σαν εσένα, λέω εγώ τώρα, σαν εσένα άτομα, ευθέως μιλάω και δεν έχω να κρυφτώ πίσω από το δαχτυλό μου, για τα γκάλοπ, για όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν καθημερινά, κάθε μέρα δεν βγαίνει μία, βγαίνουν πολλές, 5-6 δημοσκοπήσεις την ημέρα. Ειδικά το λέω, αν παίρνουν σαν εσένα άτομα, άστο λεβεντάκο μου, άστο, εμένα βρήγες τώρα, εμένα βρήγες. Λοιπόν, καλό βράδυ Πινελόπη μου. Να καληνυχτήσουμε την Πινελόπη, μας κάνει ταξίδι βέβαια, περιμένει τον Οδυσσέα. Πάμε μηνυματάκι από τον Νεκτάριο και την Αλεξία. Ένα μηνυματάκι που είναι παιδάκια έτσι συντακτικά αναγνωρίσιμο. Πολύ καλή στο συντακτικό. Η Νεκταρία το έχει γράψει, η Νεκταρία Πάπου, καλά το λέω, ναι. Μ' αρέσει που γράφεται και ονοματεπώνυμα και είναι πολύ κόσμιο και σωστό. Λοιπόν, Αλεξία Πάπου, από Νεκτάριο και Αλεξία, λέει στον πολυαγαπημένο μας. Αυτό δεν μου κολλάει λίγο το πολύ αγαπημένο. Το γράφουνε σε άλλα φυλάδια, αλλά... Μακριά από μας, πού, μακριά το παλικάρι. Λοιπόν, από τον Νεκτάριο και την Αλεξία στον πολύ αγαπημένο μας, λέει τα ρήφα Ευάγγελο, λέει, που τον πλημμυρίσαμε, λέει, με ελαβίτικες γεύσεις, λέει, σουβλακίου. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι σας. Είδατε, το έτρεξα κι εγώ λίγο, έτσι. Δεν ήτανε. Στον πολύ αγαπημένο μας. Το γράφουνε αλλού. Κάτι χαρτάκια που κολλάνε, δυσκολώνε. Λοιπόν, ελάτε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Άκουσε τον πολύ αγαπημένο μας.
1: Ένα όμορφο αμάξι.
0: Όσο για την αποκατάσταση, έχει και παρακάτω, συνεχίζει. Ιστερόγραφο.

Γιώργο μου, έλα ρε Γιώργο μου, βοηθάνε λίγο από την αρχή. Δεν ξέρω, υπάρχει μια καθυστέρηση στον φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο με το ταξί. Υπάρχει όντως μια καθυστέρηση στα μηνυματάκια, μάλλον είναι φορτωμένο και το διαδίκτυο, αλλά εντάξει. Δεν είναι κι ό,τι το καλύτερο. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, εκεί που λέει φραπές. Βαγγέλη μου, εντάξει, να πάρω και λίγο τη βοήθεια του κοινού. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής που έλεγε φραπές. Ορίστε, σε κάλυψα, δεν ξέρω. Λοιπόν, τραγουδάκι, χίλια συγγνώμη, πραγματικά. Εντάξει, τέσσερες μπίτες είναι τέσσερες μπίτες. Φορολογήσιμες, φορολογήσιμες.

Ωραίο τραγουδάκι με το Μητροπάνο. Το 293 από μεταμόρφωση. Βαγγέλη μου, ταξί, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Να, να, να.

για να πάμε τώρα να το αποδώσουμε λίγο. Για να πάμε λίγο στον φίλο μου τον Νεκτάριο. Συνεκτάριε, φίλε μου καλέ Νεκτάριε. Πότε θα το αποκαταστήσεις την Δέσποινα? Έτσι, ρωτάω τώρα κι εγώ, έτσι, μια και ρώταγες. Λοιπόν, Μίνα μου, η φίλη μας η Μίνα από την περιοχή του Καρέα, πάνω ψηλά. Είναι η Πάουλα, θα τα ακούσουμε και είναι και αγαπημένο. Θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι, αλλά πάμε και στις αποκαταστάσεις. Καλά είχε πει ο φίλος μου ο Βασιλάκης από το Μπραχάμι. Καλά το είπε στην αρχή της εκπομπής. Κάτι είχε δίκιο ο Βασιλάκης. Λοιπόν, ευτυχώς όμως, παιδιά, έτσι, αυτός ο φραπές, λοιπόν, εάν ήμουνα εγώ τώρα μαθητής, να ήμουνα μαθητούδι, να πήγαινα σχολείο, θα μπει τώρα τελείωσα τα σχολεία, τώρα το θυμήθηκες. Να ήμουνα μαθητής, να πήγαινα σχολείο και με ρώταγε ο καθηγητής, αν ξέρω το μάθημα, θα μπορούσα να του πω επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, να δω τι βαθμό θα μου έβαζε. Τελικά, αυτό το παιδί που ήρθε από την Κρήτη και είναι τα αυτοκίνητα τα μεγάλα, τα πορσίδια, Φεράρι, που έβγαλε αυτό επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Έχει κάνει σε πολλούς καλό. Μην το παρεξηγείτε. Έχει κάνει σε πολλούς. Εγώ λέω, εάν ήμουν μαθητής, μαθητούδη, και πήγαινα σχολείο και με ρώταγε ο καθηγητής, ξέρεις, θα μπορούσα να το απαντήσω. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.

είπαμε η Δέσποινη. Α, η Δεσποινή Αλεξία, ναι, ωραία, μπέρδεψα τα ονόματα. Λοιπόν, Νεκτάριε, έχεις δίκιο, Νεκτάριε θα την αποκαταστήσεις την Αλεξία, την Δεσποινή Αλεξία. Αυτά είναι καινούργια ονόματα για εδώ που συμπαρέα μας, το Μάχη.

0: γυρίσουμε λίγο πίσω σε μία, το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές εκεί, σε μία ελληνική ταινία που ήταν πάντα αληθινές, έτσι, το Τζένι Τζένι, που έλεγε εμείς διεκδικούμε, λέει, το Υπουργείο Ναυτιλίας τότε. Λοιπόν, θα πω κάτι άλλο, βλέπω κάτι αναρτήσεις εδώ που κάνουν και εντελώς έτσι, και πήραμε συγχαρητήρια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΔΕΝΤΕΝΙΤΑ, φύγαμε και από την επιτήρηση και έχουμε πάρει συγχαρητήρια. Στέλνουν και συγχαρητήρια. Τώρα αυτά, γι' αυτό βγαίνουν κάθε μέρα 5-6 δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, αφού έχουμε φύγει εντελώς, φύγαμε και από την επιτήρηση και από τα μνημόνια, γιατί δεν δίνετε πάλι τα δώρα? Γιατί δεν επανέρχονται πάλι οι μισθοί εκεί που ήσαντε προ-Χριστού? Λεβεντάκο μου, εσύ από την Τρίπολη που είσαι μία από εδώ, μία από εκεί, που δεν ξέρεις που γερνεί η πλάστιχα, Λεβεντάκο μου. Συμφωνώ, αφού φύγαμε από την επιτήρηση, έχουμε φύγει εντελώς και από την επιτήρηση, θα έχουν ανακοινώσει κάνα δύο μέρες σήμερα. Και χθες και σήμερα, έχει βουήξει το διαδίκτυο, έχουμε απελευθερωθεί. Δεν μας επιτηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον και ούτε το ΔΕΝΤΕΝΙΤΑΒ. Τίποτα, είμαστε μια χαρά. Να δω μια ανακοίνωση αύριο ότι θα μπουν τα αναδρομικά, θα μπουν τα δώρα. Θα υπάρχουν οι καλές συλλογικές συμβάσεις που υπήρχαν κάποτε. Γιατί μου έχει στείλει ένα μηνυματάκι ένας φίλος εδώ καλό πριν, ρώτησες, λέει, πόσο είναι το νυχτερινό επίδομα. Όταν είναι νυχτερινό επίδομα είναι συν 35 και το Σάββατο προς Κυριακή η καθημερινή προσεργία είναι συν 70. Παλιά ήταν 75% πριν μνημόνια. Γιώργο μου, καλά έκανες και το είπες, παλικάρι μου. Είναι ο Γιώργης. Καλά έκανες, ότι να θυμούνται. Να θυμούνται κάποιοι. Γι' αυτό φωνάζω και λέω για την νεολαία. Ξυπνήστε, ξυπνάμε. Βεντούζα!
1: Την καρδιά, έδινα ψυχή.
0: Γεια σου, Ειρηνάκη. Καλό βράδυ.

0: Γιώργο μου, δεν είναι ότι στα λέω εγώ καλά. Εμένα δεν είναι η δουλειά μου εδώ. Δεν είμαι ούτε δημοσιογράφος, ρε παιδί μου, ούτε τίποτα. Είναι άλλο εδώ να ανεβάσουμε λίγο τον κόσμο με τα τραγουδάκια μας για ψυχολογία, ψυχαγωγία. Όντως, έτσι, αυτό είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά. Ακούγοντας τα τραγουδάκια, αλλά δεν μπορώ να τα κρατάω και μέσα μου. Σήμερα όλη την ημέρα με έναν τάξιτζι, επειδή έχουμε πάρα πολλούς εδώ που μας ακούνε και μπράβο στα παιδιά. Μπράβο στα παιδιά που βούτυξε στο λιμάνι. Ήταν από τα πρώτα μηνυματάκια που διάβασα και στέλνει ένας φίλος καλός που είμαστε καθημερινά εδώ, τον φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο. Πώς μας πρόγνουν, πώς πρόγνουν τους ανθρώπους. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν ατύχημα, δεν διάβασα πολύ περισσότερα. Ή βούτυξε ο άνθρωπος από την απελπισία του με το ταξί, 51 ετών, έτσι. Δεν λέω ότι τους τα λέω καλά. Πρέπει κάποια στιγμή και εμείς έτσι να ξυπνήσουμε, να σηκωθούμε από τον καναπέ. Βούτυξε στο λιμάνι, νεκρός, 59 ετών. Ούτε τη σύνταξή του δεν πρόλαβε. Γύρευε τι θα γινότανε. Τώρα ήταν ατύχημα. Θα τα βγάλουν αυτά τα πορίσματα όπως τους βολεύει. Πάντα όπως τους βολεύει βγαίνουν. Και οι δημοσκοπήσεις όπως τους βολεύει βγαίνουν. Όπως τους βολεύει. Δεν ξέρουν όμως πριν μερικές. Πριν μια από την προηγούμενη εβδομάδα. Να ξεκινήσω τα κορίτσια στην Ηλιούπολη, τις αδερφές 16-17, να πάμε στον Πειραιά, λίγο μεγαλύτερη ηλικία, να πάμε λίγο πιο πάνω στα Τρίκαλα, αυτοκτονίες η μία μετά την άλλη. Ούτε με την κρίση δεν είχαν γίνει αυτά. Και το κάνει νεολαία. Εγώ εδώ δεν είμαι να ξεχωρίζω ηλικίες. Σου είπα τα νούμερα, έχω πει πολλές φορές τα νούμερα, τα διαχειρίζονται οι λογιστές και οι λογίστριες. Φτάσανε σε αυτό το σημείο η νεολαία πλέον. Άντε, οι πιο παλιοί να ήταν χρεωμένοι, δεν το κάνανε, δεν το ράνανε. Την νεολαία, απελπισμένοι, να απελπίζουν την νεολαία.
1: Θέλω να βλέπω χέρια ψηλά.
0: Να απελπίζουν την νεολαία. Γιατί να μην γυρίσουμε και πίσω να δούμε κάτι βιντεάκια που στέλνανε. Αυτός ο κύριος εδώ που κυβερνάει προέτρεπε τους νέους να πάνε, ναι, αφού δεν έχετε δουλειά, να πάτε εξωτερικό. Τώρα βγήκαμε από τα μνημόνια, από την επιτήρηση, ντροπή. Θανάση μου, Θανάση, πραγματικά νιώθω ντροπή και εγώ για το σύστημα.

0: Εγώ δεν μπορώ να μην το διαβάσω για αυτό το μηνυματάκι, έτσι. Κακώς βέβαια που τα αναφέρω, αλλά βγαίνω κι εγώ εκτός σε αυτού πολλές φορές, γιατί μου έτυχε σήμερα. Με πήρανε τηλέφωνο σήμερα, έτσι, για ένα στεγαστικό. Εμένα, εδώ. Τέσσερα τηλεφωνάκια δεν με αφήνω να κάνω τη δουλειά μου, έτσι, να λειτουργήσω σαν άνθρωπος. Αλλά πάλι λειτουργήσα, τους έγραψα και λειτουργήσα. Έχω έξι ληξιπρόθεσμες, καλά το λέω, δώσει ένα στεγαστικό δάνειο. Που έχω χαρτιά. Δεν μ' αφήσει, το κακό είναι ότι με αφήσει να κάνω τη δουλειά μου που ήθελα να κάνω σήμερα. Που λειτουργούσε σαν άνθρωπο, σαν Μιχάλης, σαν. Να με ζαλίζω. Μετά από 14 χρόνια, το οποίο μου το κρατάνε, παρακρατείτε, δεν έχω, λιγνά το λέω. Το παρακρατούνε λόγω δουλειάς. Ούτε στη ρύθμιση με αφήσαν να μπουνε. Από 14, το 2014 λέει, είχα τα αφήσει λέει 6 μήνες και που είχα αλλάξει φορέα. Έτσι, ακούω τον κύριο Κακλαμάνη που πήγε και έκανε μία σύμβαση με το τηλέφωνο και το ένα και το άλλο, του είχαν πει άλλη τιμή, άλλη του βγήκε μετά. Άλλη τιμή του είπανε, άλλη του είπε και βγήκανε και πληρώνουν, να εισπράξουν λεφτά. Να αναφερθώ και σε αυτό, δεν θέλω να είμαι άδικος. Διαβάζω πάντα όλα τα μηνυματάκια και δεν θέλω συγχαρητήρια. Αυτά τα δώσετε στους δημοσιογράφους εδώ. Εμένα η δουλειά μου είναι άλλη με το τραγουδάκι, αλλά με βάλατε στο τρυπάκι. Μας δώσανε ξένοι, λέει, για το PSI, λέει, κούρεμα ασφαλιστικών ταμείων. Το κούρεμα, λέει, των κρατικών ομολόγων. Τις αυτοκτονίες πάνω από 10.000. Τις μεταναστεύσεις, ναι, αυτό με τους μετανάστες το είχε πει και ο ίδιος ο Κούλης. Να φύγει, λέω, νέα. Πάνω από 500.000. Τις ανακεφαλαιοποίησεις των τραπεζών 3 φορές. Την διάλυση των οικογενειών, τα διαζύγια, τα παιδιά. Να σας πω κάτι. Επειδή σε αυτό με τα παιδιά που ζητάγανε κάποιοι που είχαν τα σχολεία, αυτό το έχω ζήσει. Να πηγαίνουνε τρόφιμα, ναι, όντως το έχω ζήσει. Γιατί ξεχνάτε, ρε γαμώτο, τόσο εύκολα. Γιατί ξεχνάτε τα παιδάκια που λιποθυμούσαν να την πίνα τότε σχολείο. Πιαστήκαμε τώρα. Τώρα έχουν γάλα, παίρνουν τυροπιτούλα, παίρνουν το ένα, ξεχνάμε. Άρε Έλληνα, άγρε Έλληνα. Πάμε να ακούσουμε στα μάτια τη γονίδη μέσα στην αγκαλιά σου. Είναι τα τελευταία μας 10 λεπτάκια της εκπομπής εδώ. Το γυρίσατε λίγο διαφορετικά, καλά κάνατε, δεν υπάρχει.
1: Όταν με κοιτάζεις, λιώνω.
0: Μαρία μου, καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Τα ξεχνάμε όλα αυτά, ξεχνάει ο Έλληνας. Μα το είχε πει και ο πατέρας του, τότε με το μακεδονικό. Θα το ξεχάσουμε, λέει, το όνομα. Ο πατέρας του το είχε πει. Αυτό που βάζω ο Στέφανος ο Χίος, εδώ με την

Τα κουσβαγγέλη μου, τα κουσβαγγελάκο μου. Εσύ με το ταξί. Για το φίλο μου τον Γιώργο το αστέλνει. Γιώργο μου με το ταξί. Είδες πως έχουν τα πράγματα, πως θα φέρει η ζωή πολλές φορές έτσι. Και έρχονται τώρα να μας κουνάνε το χέρι, ε. Έρχονται να μας κουνάνε το χέρι. Λοιπόν, και στην χαρούλα μας από την Κυψέλη, χαρούλα μου, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Και στην φίλη μου την Κατερίνα που έκανε την παρέβαση με μια ωραία μαντινάδα και θα της αφιερώσω ένα τραγουδάκι, η Κατερίνα από τον Φολαργό. Αγαπημένος και ο Βέρδης, έτσι. Να είμαστε πάντα καλά, να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα παιδάκια στο χέρι μας είναι. Μεγάλη ευθύνη έχουμε και εμείς σε πολλά πράγματα. Και εμείς, γιατί όντως ξεχνάμε πολύ εύκολα. Τα καλύτερα είναι πάντα εδώ στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Θα σας τηλεφωνήσουν, θα σας ρωτήσουν. Πείτε το δυνατά, ακούμε Μάχη. Γιατί δίνουμε πραγματική μάχη. Πραγματική μάχη για να αλλάξουμε ορισμένα πράγματα. Αυτά με τις αυτοκτονίες, αυτά με τα δάνεια, αυτά με τους λογαριασμούς. Πραγματική και αληθινή μάχη. Μαζί μας και απόψε ήταν το More Than Tax. Είπαμε είναι για τις φορολογικές δηλώσεις το πρώτο λογιστικό γραφείο στο νομό Αττικής. Ψάξτε το όσο θέλετε. Είναι το πρώτο λογιστικό, το πρώτο βραβείο. Το More Than Tax, καλυψούς 110. Είναι η Μαρία μας Ηλιαράκου και οι συνεργάτες της. Καλυψούς 110 στην Καλλιθέα. Για να μην σας κοροϊδεύουν, έτσι. Για να μην μας δουλεύουν. More Than Tax. More Than Tax. Καλυψούς 110. Ισόγειο. Ισόγειο, ναι. Επίσης μαζί μας και μαζί σας, γιατί είναι βραδιές τώρα με το μπαλκόνι, έτσι. Και τα μπαλκόνια. Τώρα μπαίνουμε και στο Μουντιάλ σιγά σιγά. Η πιτσαρία του Ζεάκη. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική. Και με delivery πίτσα του Ζεάκη Εθνής Αντιστάσεως 63. Στα καλύτερα σας έχουμε πάντα. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ, την αγάπη μου. Αν είπαμε και κάτι παραπάνω, εντάξει. Αν είπαμε και κάτι παραπάνω, εκεί με το αλάτι που λέει παροιμία. Αλλά το αλάτι είναι για να φεύγουν οι ανεπιθύμητοι. Οι ξένοι από το σπίτι. Ναι, όλοι λαλά. Φιλιά από μένα, την αγάπη μου. Γιώργο μου, δεν θέλω ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει, συμμαχητή για το ωραίο πρόγραμμα. Είναι το παιδί που είναι και στη τσιγάρα. Καλά το λέω, και στα τσιγάρα. Στο Παπαστράτο. Φιλιά πολλά, λεβέντη μου. Καλή συνέχεια στη βαρδιά σας.

0: Όχι 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Αργύρης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.